envoie des mots à cette distance qui peut nous reconnaître.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το σώμα
1: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
1: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
5: Money.
3: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, ακυρωτομάτη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου? Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές

0: μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών. Με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
2: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
3: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
2: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
3: Υπέροχα θαλασσινά.
2: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
3: Κάστρο Πηλαία.
2: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
3: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
2: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
3: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
2: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
4: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
7: GPS και βυθώματο εσείς.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
7: GPS λογικό έχεις?
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
6: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
7: Μεϊμάρις.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Μάικ Μιχάλη. Κανένας πολιτικός δεν έχασε υποτιμώντας την νοημοσύνη του κόσμου, λέει ο Αρκάς. Ο Αρκάς το έχει ρίξει το σοβαρότερο τελευταία, έτσι, Μάικ Μιχάλη. Αυτό είναι σαν διατύπωση, διαπίστωση. Σωστό βέβαια, αλλά δεν είναι έτσι χαβαλετζίδικο, χιουμοριστικό. Αντίθετα στη θέση του σε εφόπλου λόγχη στο τάγμα του Χαβαλέου Ανέστη από τώρα. Καλημέρα πρόδρομε Καπαδόκη. Γράφει λοιπόν ο Θανάσης, ο άνθρωπός μας στις παγκόσμιες μέρες. Σήμερα παγκόσμια μέρα μέλισσας. Καλημέρα καταρχάς, στέλνει ο άνθρωπος, ο ταχυμεταφορέας. Τρέχει και αυτός και δεν προλαβαίνει προφανώς. Παγκόσμια ημέρα μέλισσας σήμερα, η οποία αντιπροσωπεύει και όλους τους επικονιαστές, δηλαδή οι πεταλούδες, κολύμπρια, αυτά που μεταφέρουν τη γύρη και πραγματοποιούν τον πολλαπλασιασμό, μέσω αυτών μάλλον πραγματοποιείται ο πολλαπλασιασμός των φυτών και των δέντρων. Στέλνει και χρόνια πολλά στην Μπρέντφορντ, την αγγλική την ομάδα. Ωραία, αλλά πάντα όταν κάποιος καθιερωθεί σε μια... Έλα, θα περιμένεις, έτσι, Ανέστη, εσύ φταίς. Εσύ του έχεις, τον βάζει και παίρνει πριν καλά τελειώσουμε τα εισαγωγικά. Όταν κάποιος καθιερωθεί σε μια θέση, δηλαδή είπαμε ο Θανάσης, ο ταχυμεταφορέας, καθιερώθηκε στη θέση του παγκοσμιολόγου. Μας λέει κάθε μέρα ποια είναι η παγκόσμια μέρα. Όχι. Η αμφισβήτηση καιροφυλακτεί σε κάθε θέση, αρκεί να κάτσει κάποιος πέραν των 6 μηνών. Οπότε στέλνει τώρα ο Ανέστης μήνυμα και λέει: Θανάση γατάκι, από σήμερα εγώ θα λέω τι μέρα γιορτάζουμε. Και η μέρα σήμερα που γιορτάζουμε είναι Βαρέθηκα τη δουλειά, παγκόσμια μέρα του βαρέθηκα τη δουλειά και παγκόσμια μέρα του πέλα πες ένα τελευταίο. Καλημέρα και στην Κορίνα. Κορίνα, κάθε πρωί έχεις τέτοια κέφια όπως οι καφέδες σου που τους έχεις έτσι μερακλήδικους και φωτογραφημένους.

0: ποιος έστειλε αυτό το λαρκά. Ανάση, έτσι, μπράβο ρε Μάκη Μιχάλη. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Το αντίθετο από αυτό το σοβαρό του, κανένας πολιτικός δεν έχασε υποτιμώντας την νοημοσύνη του κόσμου, και δεν είναι αστείο γιατί είναι σοβαρό, ακριβώς γι' αυτό ρε εσύ Μάκη Μιχάλη, γιατί ισχύει. Είναι λοιπόν στο ταμείο του σούπερ μάρκετ ένας τύπος με υπερφορτωμένο καρότσι, πράγματα, θάματα μέσα, και πίσω του μια γιαγιούλα που κρατάει ένα πακετάκι και λέει: «Μόνο αυτό έχεις, γιαγιά?» «Ναι, παιδάκι μου.» «Τότε τράβα σε άλλο ταμείο, γιατί εγώ θα κάνω ώρες.» Πάρα πολύ καλό αυτό. Και ωραία σκητσογραφική άποψη. Ένα υπερπλήρες καρότσι, γιαγιούλα, το τέτοιο. «Τράβα σε άλλο ταμείο, γιατί εγώ θα κάνω ώρες.» Καλημέρα, καλημέρα Τέο, Άρης Beyond Logic. Μαζί θα στείλουμε και την καλημέρα Βλάβη στο Βούπερταλ, Βλάβη στον Κυριάκο. Στο Άρης Βλάβη στο Βούπερταλ στον Κυριάκο, αν τη λέγε τα σωστά. Να τη σηκώσουμε Ανέστη τη γραμμή, να την πάρουμε. Τι γίνεται τώρα, ο δικός σου θα πρέπει να είναι έτσι, άντε, γιατί έχει και χωράφι. Είπαμε, πέλα πες ένα τελευταίο. Παγκόσμια μέρα του πέλα πες ένα τελευταίο. Παρόν.
1: Άντε ρε φίλε. Εδώ είμαι, περιμένω να ξεκινήσω. Εδώ είμαι στην άκρη του χωραφιού.
0: Αχα.
1: Δίπλα στα κανάλια. Αραιώνω κανένα δέντρο.
0: Πάλι αραίω μας σήμερα, Ανέστη.
1: Πότε θα βαρεθείς με τον Ανέστη? Για τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: ο Ανέστης, ο Ανέστης, περίμενε ρε τώρα, ο Ανέστης ποιος άλλος με κατηγόρησε για Ανέστο Λάχνο, πως το είπε κάπως. Α, εσύ πρέπει να ήσουν από χτες, από χτες τρώγεσαι με τον Ανέστη. Ναι, ξέρεις τι είναι όμως, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει ένας άνθρωπος να είναι 6-7 το πρωί με την τζίβλα στο μάτι,
1: ναι,
0: και να σε κάνει από να χαμογελάς όσο να γελάς. Καλημερούδια, Αντιγόνη.
1: Αισθάνεσαι με τον άνθρωπο αυτόν καλά?
0: Ορίστε.
1: Αισθάνεσαι ωραία να είσαι μαζί του, το καταλαβαίνω.
0: Καταρχάς είναι ο άνθρωπος πολλά χιλιόμετρα. Ο ίδιος θα αισθανόταν ωραία να είναι μαζί μας εδώ, γιατί θα ήταν στην,
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Σίγουρα, με αυτά όταν είναι αμοιβαία έχει αξία. Όταν είναι αμοιβαία, καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά... ναι. Δυστυχώς είναι μαζί μας μόνο μηνυματικά.
1: Έτσι να κάνουμε αυτό, Βασίλη, σου έχω πει. Να το λύσεις, γιατί μετά θα λέει ότι είχε με Βενεζολάνα, μετά με Εκουαδορινή, μέχρι να πας εκεί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάτι στέλνει τώρα μηνύματα για Ρωσίδες και Ουκρανές στη δουλειά.
1: Ναι, το κάνει για να σε τσιγκλίσει, ρε παιδί μου. Κοίταξε, σε λέει, δεν μπορεί μόνο εγώ να έρχομαι, ρε φίλε. Δεν είναι θέματα από τα λεφτά και τα λοιπά. Σε πράγματα στο πάθος μπροστά τα λεφτά.
0: Σωστό.
1: Εξάλλου, όπως ξέρεις, για το πάθος το ερωτικό, οι άντρες έχουν καταστραφεί. Λένε και τα καζίνο και τα λοιπά, αλλά πόσοι άλλους έχουν χάσει την περιουσία τους.
0: Ναι, ρε εσύ, τώρα που το λες, ρε Σιπέλα, γιατί αυτό. Τώρα που το λες, το αντιλαμβάνομαι κι εγώ.
1: Ναι,
0: πραγματικά, ναι. Δηλαδή, λέμε για τον τζόγο, λέμε για το αλκοόλ, λέμε για τον.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: για το πάθος αυτό δεν το λέμε.
0: Το αντίθετο, έχει συμβεί και το αντίθετο κάνα δυο φορές, έτσι.
1: Ποιο αντίθετο?
0: Δηλαδή να έχουν καταστρέψει άντρες γυναίκες από τις οποίες τρώνε τα λεφτά. Τι, για πες, όχι, αν ξέρεις καμιά περίπτωση. Αν ξέρεις καμιά περίπτωση, πες.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς πάθος, αλλά πες. Τώρα μου λέει μια κυρία, αυτό αφορά και τον Αλβανό, τον δικηγόρο, το ξέρεις τον Αλβανό.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Ναι, είναι για δάνεια, πρόσεξε. Αγαπούσε πολύ τον άνθρωπο, πρόσεξε, ωραία. Κάνουν ένα παιδί, δεύτερο παιδί, τώρα μου λέει αυτή την ιστορία.
0: Μην εκθέσουμε κανέναν και μας τρέχουν για μηνύσεις, γιατί.
1: Μην
0: εκθέσουμε κανέναν.
1: Όχι, ρε. Σταμάτα.
0: Κάλατε.
1: Τρίτο παιδί, τέταρτο παιδί, πέμπτο παιδί. Έτσι. Ναι. Ο άνθρωπος όμως αυτός ήταν αγρότης, αλλά έκανε κι άλλο δουλειά, τέλος πάντων κάτω καρδιά πέθανε.
0: Τι,
1: η γυναίκα,
0: τι,
1: έκανε, έπεσε καρδιά και πέθανε. Η, ναι, γυναίκα έμεινε με
0: ο Αλβανός, ο δικηγόρος.
1: Όχι, ο Αλβανός να μας ακούσει, να πει την γνώμη του, για δάνειο.
0: Γι' αυτό λέω μην εκθέσουμε κανέναν.
1: Ναι, όχι, δεν εκθέσουμε τον Αλβανό, πλάκα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ο άνθρωπος που πέθανε ήταν αγρότης, είχε και μια δουλειά, τώρα δεν θυμάμαι, την πολλή δουλειά, να ζήσει τα παιδιά. Έπαθε καρδιά στον τόπο. Μιλάμε τώρα 40 χρονών, 45 τότε. Πρόσεξε. Αυτή έμεινε μόνη της με 5 παιδιά. Τότε έγινε ο νόμος Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε στο νόμο μπήκε. Σχήρα, πέντε, καταλαβαίνεις. Προφανές. Μπήκε στο νόμο. Την έβγαλαν ένα ποσό και το πλήρωνε. Και τώρα ήρθε χαρτί που τη λέει για όλο αυτό το διάστημα αναδρομικά,
0: ναι,
1: ότι πρέπει να δώσει πόσα λεφτά. Και τώρα αυτοί και άλλοι εδώ άνθρωποι που είναι σε αυτή την περίπτωση, παρελθείς και εγώ δεν με αφορά εμένα προσωπικά, δεν χρωστάω ούτε ευρώ πουθενά, έτσι. Αλλά λέμε τώρα για το τι γίνεται. Πήγανε στη δικηγόρο στα Γενιτσά για να δούνε, να ζητήσουν ενημέρωση από το φαντ, ξέρω εγώ, από όσα πληρώσανε, από όσα δεν πληρώσανε.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή μιλάμε, γίνεται, να, αυτή τώρα η γυναίκα, τον αγαπούσε τον άλλον, έκανε τόσα παιδιά και βλέπεις τι τραβάει, κατάλαβες.
0: Εννοείς από υπόλοιπα των χρεών του.
1: Ναι, αυτό δεν το κατάλαβα ακριβώς. Δηλαδή τους είχε να που έλεγε, εσύ Βασίλη, από τη στιγμή που έβαλε αυτή τη δόση για αυτά τα χρόνια, πώς φέρνει αναδρομικά για αυτά τα χρόνια.
0: Α, δεν ξέρω γιατί, για να σου πω, ναι, την αλήθεια, την έχω, έχω ξανακούσει παρόμοιες ιστορίες,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: πραγματικά έτσι με αυτήν την ανάληψη χρεών από τα funds που λένε.
1: Ναι, ναι. Μεγάλο θέμα.
0: Πολλοί βρίσκονται σε ανάλογη θέση και φάση.
1: Είμαι σίγουρος. Μα και... Αλλά δεν ξέρω, απλά έτσι... Καταλαβαίνεις να το αναφέρω, ότι δηλαδή δεν ξέρω τι λύση μπορεί να βρεθεί. Μπορεί να πρέπει να βρεθεί νομοθετική λύση για να λυθεί αυτό το θέμα. Γιατί αυτοί οι Βασίλοι, για να τα ζητάνε αναδρομικά τόσα χρόνια, κάπου πατάνε. Κατάλαβες. Σε κάποιο κενό. Μήπως υπογράψαν τότε τα δάνεια, όταν δεν υπογράψαν στον νόμο Κατσέλη, έδινε τη δυνατότητα.
0: Πάντως τώρα, αυτό που λες επειδή είναι σωστό, αλλά δεν μπορούμε να το αναλύσουμε και να το αναπτύξουμε, δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Είναι, ναι, πολύ εξειδικευμένο. Αν και έχω φίλους οι οποίοι έχουν παρόμοιες ταλαιπωρίες. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό το ερωτικό πάθος το οποίο οδηγεί στην οικονομική καταστροφή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Πολλές φορές.
0: Πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Πάρα,
1: ναι,
0: πολλές.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι. Έχουν συνείδηση αυτοί ή αυτές οι οποίοι τα τρώνε. Δεν λέω αυτοί ή αυτές, ναι, οι οποίοι τα δίνουν. Αυτοί όντως, πολύ ωραία το είπες, μπλέκονται σε ένα, ναι, είδος τζόγου ή αλκοολικιού.
1: Ναι.
0: Έχουν συνείδηση αυτοί ή αυτές που τα τρώνε. Δηλαδή γίνεται συνειδητά, θα τον ροκανίσω τον τέτοιον.
1: Τώρα αυτό ανάλογο του να ξέρω, μεγάλε, τι πιστεύεις, έχουν ή όχι. Δεν είναι ανάλογο την περίπτωση. Και πολλές φορές μπορεί να, παράδειγμα, μπορεί να έχει μια δουλειά ο άλλος σε ένα μαγαζί και να λέει στη γυναίκα του, έχεις κάποιες οικονομίες, θα το βάλουμε να σώσουμε το μαγαζί και στο τέλος τη χωρίζει κιόλα.
0: Βέβαια, δεν μιλάμε τώρα, συνήθως αυτές είναι εξωγυναίκες ή εξωάνδρες, δηλαδή εκτός,
1: ναι, ναι,
0: της θεσμικής οδού.
1: Ναι.
0: Να το πω έτσι. Αλλά το λέω αυτό γιατί μ' είχε,
1: ναι,
0: εντυπωσιάσει μια περίπτωση,
1: ναι.
0: Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου,
1: ναι.
0: Να λέει οι άλλοι από νυχτερινές παρέες, ξέρεις τώρα τι είδους και τι τύπου, έτσι πέλα.
1: Πολύ καλά, καταλαβαίνω.
0: Μπράβο. Και λέει, θα του τα φάω όλα το. Εν τω μεταξύ δεν είχε κάνει τίποτα ο άνθρωπος, ξέρεις, να, ναι, είναι μια εκδικητική τάση, ας πούμε.
1: Άλλη, ρε, Βασίλη.
0: Μα, του λέγαμε ρε εσύ λυπήσου, ναι, τον, ας πούμε. Δηλαδή σε λίγο, ναι, δεν θα είναι. Θα έχει να μην έχει να φάει. Θα του τα φάω εγώ, ναι, ως,
1: κοίταξε,
0: το τέλος.
1: Σε αυτή την περίπτωση όμως φταίει αυτός που τα δίνει, έτσι.
0: Εννοείται, το είπες, ναι, πολύ ωραία, ναι. Είναι ένα είδος, είναι, ναι, ένα είδος, πώς να το πω, τζόγου,
1: εσύ.
0: Στο οποίο ο άλλος απλώς ποντάρει πάνω σε ένα άτομο.
1: Ναι. Επειδή ακούω γραμμή, θα πω ένα τελευταίο.
0: Α, λέω, μπράβο, να το.
1: Ναι.
0: Είναι και η παγκόσμια μέρα.
1: Γιατί
0: σήμερα, του πέλα πες ένα τελευταίο.
1: Είπατε μια ακρίβεια,
0: ναι,
1: της προάλλες. Κοίταξε,
0: ναι,
1: εγώ φιλορώσος δεν είμαι, ξέρεις, έτσι.
0: Ναι, όπως... εννοείται.
1: Αλλά είπατε ότι ο Τρικούπης, είπατε απλά αυτό που γράφει το βιβλίο το σχολικό του δημοτικού. Είναι τραγικό να είμαστε...
0: Καταρχάς δεν το είπαμε όλοι μαζί, ποιος, ναι, το είπε, τι είπε.
1: Θα σου πω, να περιγράψεις απλά αυτό που λέει το βιβλίο του δημοτικού, το επίσημο. Αν ασχολούμαστε με τα βιβλία του σχολείου και διαβάσουμε ότι λένε οι Τούρκοι, οι Αλβανοί, οι Γερμανοί και τα, θα σου πέσει το κεφάλι. Λοιπόν, είπατε ότι για τα Ιόνια να έρθουν ο Τρικούπης και το Αγγλικό Κόμμα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος.
0: Κάτσε, δεν είπαμε, είπαμε ότι τα Ιόνια ήταν δώρο της Αγγλίας.
1: Ναι, είναι μεγάλο λάθος. Μισό λεπτό. Οι Ρώσοι τι λένε, παρεμβήκαμε, ο Τρικούπης και εμάς ήρθε. Να παρεύουμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Γιατί θέλανε να μας δώσουν στην Ελλάδα τα Ιόνια, αλλά την Κέρκυρα να την κάνουν μια τεράστια βάση και με το τείχος και τα λοιπά, ξέρουν και εκεί, πως στην ουσία να μην ανήκανε σε εμάς. Ενώ με την παρέμβαση και των Ρώσων, ο Τρικούπης το ομολογεί και ο Αλακός, έτσι, με την παρέμβαση των Ρώσων βρέθηκε καλά τη διευθέτηση. Δεν θα λέμε εδώ πέρα τι λέει το σχολείο, αν είναι, να πάμε στο δημοτικό στα Αθρανία, να ξανακάσουμε, να διαβάσουμε. Τα φιλιά μου.
0: Περίμενε, κάτσε τώρα. Έχει λίγο να διαβάσω μια που ανέφερε στου Ρώσου. Γιατί έχω ένα υπόλοιπο.
1: Δεν είμαι φίλο Ρώσου, λέω. Δεν είμαι.
0: Το ξέρω. Και εδώ υπάρχει ένα μήνυμα από χτες. Το οποίο δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου.
1: Γιατί
0: εσένα όχι καθόλου. Κατηγορεί γενικώ την αντιρωσική στάση όταν μάλλον. Το σχόλιο κατηγορεί όχι κατηγορεί, ο άνθρωπος είναι και σοβαρότατος. Τα σχόλια τα οποία κάναμε χτες για το πόσες φορές το Μόσκοβο άδειασε τη χώρα μας.
1: Είναι αδικία, φίλε. Σε αυτό συμφωνώ με τον κύριο. Πώς το είπε.
0: Εγώ θα δεν σου είμαι, πω.
1: Αλλά από την άλλη όμως πρόσεξε. Για αυτό το φίλο που το είπε. Γιάννη, πρόσεξε.
0: Ο Γιάννη, Θοδωρή το λένε τον άνθρωπο.
1: Θόδωρα, πρόσεξε.
0: Γιάννης.
1: Από την άλλη όμως και τα φιλορωσικά βιβλία στην Ελλάδα βγάζουν τρομερή εμπάσια για τους Άγγλους, έτσι. Να το λέμε αυτό. Δηλαδή, λίγα βιβλία φιλορωσικά διαβάζεις ότι είναι ισορροπημένα. Δηλαδή, τι να σε πω. Σε ό,τι έχει γίνει, λένε μπροστά το Μαυροκορδάτο ή το Κουντουρνιώτη.
0: Όχι, δεν πάμε τόσο πίσω. Ο Θοδωρής έρχεται λίγο πιο εδώ ιστορικά.
1: Ναι, εντάξει, από εκεί ξεκινάνε όλα αυτά. Δηλαδή, μεταξύ τους έχουν μια τεράστια αντιπαράθεση και η οποία βγαίνει. Το κακό ποιο είναι, όταν την αλήθεια την παραφράζει. Κατάλαβες.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και οι φιλορώσοι όμως κάνουν και καλά. Και μην ξεχνάς ότι ο Οθόνας ήταν φιλορώσος, γι' αυτό και το φάγανε. Και ναι, κάποια πράγματα πετύχανε.
0: Εν πάση περιπτώσει υπήρχε μία συνέργεια. Κάτσε, όχι, τώρα ξεκινήσαμε να λέμε Θοδωρή. Τελευταίο, τελευταίο, το είπες το τελευταίο.
1: Τώρα κλείνω. Και ενώ ήταν αντιδημοκράτες και το Σύνταγμα του 43, ο πρέσβης ο Ρώσος κατακάζει, ήταν μαζί με τον Βρετανό και το στηρίξαν, τον Μακρυγιάννη και τα λοιπά. Ενώ οι Γάλλοι όχι, που ήταν πιο δημοκράτες.
0: Ναι,
1: θεωρητικά.
0: Θεωρητικά.
1: Τα φιλιά.
0: Άντε, φιλιά, φιλιά, καλημέρα. Παρόν.
2: Καλημέρα κύριε και Χαγιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλά είστε.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που θα πω έτσι μόνο πολιτικά, σε ό,τι έχει σχέση με τους Ρώσους.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ότι όσο κακό μας έχουν κάνει οι Ιταλοί και οι Άγγλοι, οι Ρώσοι μας έχουν κάνει. Διαχρονικά ιστορικά.
0: Ναι. Συμφωνώ. Προσωπικά συμφωνώ. Αλλά τώρα θα διαβάσω μια που το αναφέρεις και κάτι το οποίο ενισχύει. Γιατί πριν με τον Μπέλα δεν μπορέσαμε να χωθούμε κάπου.
2: Δεν έχει άλλο ρυθμολόγιο.
0: Ακριβώς. Έχει άλλο ραδιοφωνικό ρυθμό. Ακριβώς έτσι. Δημιουργεί και μια πίεση. Φεύγω στο χωράφι τώρα τα πω όλα και δεν θέλω αντίλογο. Λοιπόν, ο Θοδωρής, ο οποίος ένας σοβαρότατος άνθρωπος που τον εκτιμώ πάρα πάρα πολύ και έδωσε και φοβερό αγώνα στο χώρο της υγείας και είναι από αυτούς τους ήρωες των νοσοκομείων, οι οποίοι όπως λέω προσφέρουν πολλά και αμείβονται λίγο. Αυτό είναι άσχετο, αλλά ο άνθρωπος μελετάει, ξέρει και γνωρίζει γενικότερα.
2: Μια
0: και γράφει
2: τελεία, είναι ο κύριος που είπε χθες προχθές περί τι γίνεται στα νοσοκομεία. Είναι αυτός ή τον περνάει?
0: Όχι, όχι, είπε, όχι, δεν είναι αυτός. Όχι, όχι, όχι. Αν και είναι εργαζόμενος γιατρός με συνέπεια σε νοσοκομείο. Και λέει λοιπόν, από τη χθεσινή κουβέντα, στην οποία γράφαμε για την στάση που πήραν στην σφαγή, στη γενοκτονία των ποντίων οι Ρώσοι, και λέει, θύμισε τους, εννοεί τους ακροατές, ότι οι Έλληνες της Κρυμαίας και μεγάλο μέρος των εξεγερμένων ποντίων της Τουρκίας συνεργάστηκαν ανοιχτά με όλο τον μπλοκ των Δυτικών και τους Τσαρικούς στην Οκτωβριανή Επανάσταση και υπέστησαν τα δίκαια αποτελέσματα αυτής της άθλιας συμμαχίας τους. Το λέω όπως γράφτηκε.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, το οποίο ιστορικά στέκει.
2: Φυσικά.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μας...
2: Ξέρετε, άμα ανοίξει αυτή η κουβέντα, επειδή είναι μια μαγική κουβέντα, πρέπει να πάρεις πολλούς παραμέτρους. Έχει δίκιο σε αυτό ο Πέλλας.
0: Ο Θοδωρής το λέει αυτό. Αυτό το λέει ο Θοδωρής που διάβασε.
2: Ναι, αλλά έχει δίκιο όμως ο Πέλλας στο εξής. Ότι σε αυτά τα πράγματα δεν χωράει σε εισαγωγικά πάρα πολλά εισαγωγικά η μημάθεια που σου δίνει το σχολικό βιβλίο της.
0: Ναι,
2: της
0: ναι.
2: Πρέπει να τα ξέρεις για να έχεις και εσύ μια ευχαρίστηση του αποτελέσματος του λόγου σου. Δηλαδή δεν μπορείς αυτά τα πράγματα να μην τα γνωρίζεις και να τα συζητάς. Πρέπει να τα γνωρίζεις, γιατί αυτά τα πράγματα που έρχονται από πολύ πίσω δείχνουν κάτι πολύ μπροστά. Επειδή η ιστορία ναι μεν επαναλαμβάνεται, αλλά η Ελλάδα επαναλαμβάνεται και κάνει τα ίδια λάθη συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό. Λοιπόν, τώρα, να πάρω την
0: τα ίδια λάθη συνήθως, Λάζαρε, αν αντιλαμβάνομαι καλά, έχουν να κάνουν με τις, ας το πω έτσι, προσκυνηματικές συμμαχίες.
2: Κύριε Βασίλη μου, είναι δυνατόν να σε σύρει μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά ήταν αυτή, σε έναν πόλεμο με ένα παραδοσιακό σύμμαχο που μόνο έχεις να κερδίσεις από αυτόν.
0: Ναι, ναι.
2: Και να σε σύρει σε έναν πόλεμο που εσύ δεν έχεις καμία μα καμία μα καμία σχέση. Και όσο που λέμε οι Έλληνες και οι Έλληνες της Ουκρανίας, οι Έλληνες που ήταν στην Ουκρανία, τα ουκρανικά εδάφη, άμα τους ρώταγες, Ρώσοι ήταν. Και είναι.
0: Οι Έλληνες που ήταν στα ουκρανικά εδάφη, εννοούμε στις ημέρες μας. Δεν λέμε για τα χρόνια.
2: Όχι, καλέ, για τώρα.
0: Ναι, ναι, ωραία. Τώρα. Όχι, όχι, για να το ξεκαθαρίσω, με τα χρόνια που είχαμε ισχυρή παροικία.
2: Επειδή υπάρχουν πολλοί συγγενείς των ανθρώπων και από Κρυμαία και από τα λοιπά στην Ελλάδα. Και ναι. Οι άνθρωποι αξιοποιούνται χρόνια, έχουν κάνει οικογένειες, έχουν κάνει γάμους με Έλληνες. Ναι, ναι, ναι. Με Έλληνες εννοώ, στις γενείς εδώ. Θα σου πούνε οι άνθρωποι, οι Ρώσοι αισθάνονται.
0: Mm-hmm, ναι.
2: Τι να λέτε τώρα. Και πάει μια κυβέρνηση και σε ανακατεύει σε ένα πόλεμο που δεν έχει να κάνει με σένα. Σε σύρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε βάζει απέναντι από τη Ρωσία, ενώ αυτή από πίσω, στα παρασκήνια, πίσω από την κουρτίνα, μιλάει με τους Ρώσους και θα σου απαγορεύει.
0: Ναι, σωστό αυτό που λες, αλλά η θέση, ας το πω έτσι, γιατί ανήκει σε αυτό που ονόμασα πριν προσκυνηματική συμμαχία, ενώ οι συμμαχίες είναι καλές και ευπρόσδεκτες, αλλά όταν οι παραχωρήσεις σε μια συμμαχία ξεπερνούν ένα όριο, τότε γίνονται προβληματικές και προσκυνηματικές. Ναι. Το λέω αυτό λοιπόν, διότι η Ελλάδα ό,τι πράττει, δεν το πράττει τόσο, γιατί θεωρώ ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση σύρθηκε σε αυτόν τον πόλεμο και στη συνέχεια τον έχει επομιστεί σαν να είναι δικός της, διότι...
2: Το παντρεύτηκε έτσι.
0: Ναι, ωραία, ναι, ναι. Το παντρεύτηκε από προξενιό κανονικά.
2: Αυτό
0: μια που λέμε proxy war, ας πούμε.
2: Προξενιό οι Αμερικάνοι και τον παντρεύτηκε.
0: Ναι.
2: Αυτό έγινε.
0: Αυτό. Δηλαδή είπαμε να κάνουμε μια σχέση και εμείς πια του δώσαμε...
2: Εκλοβίστηκαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και οι Αμερικάνοι πήγανε απ' έξω και το δώσουν και αυτοί το Ρώσο. Τέλος πάντων τώρα, να βάλω μια ανωτελεία.
0: Ναι.
2: Αυτές τις ημέρες θα συναντηθεί ο κύριος Ζήσης μαζί με τον κύριο Τσιάου.
0: Βεβαίως. Στις 21 του μηνός είναι με το ραντεβού. Από καιρό είναι.
2: Να πω κάτι. Το EuroCup είναι η προπαρασκευαστική κατηγορία, να το πούμε έτσι,
0: της Ευρωλίγκας. Ναι.
2: Η Ευρωλίγκα θα αλλάξει. Οι ομάδες που κόβονται, δηλαδή ο νικητής της Euroleague, ας πούμε η Μπουλκ φέτος δεν θέλει να παίξει. Θα ναι. πάνε οι Τούρκοι.
0: Ναι.
2: Θα πάνε οι Τούρκοι. Αν οι Τούρκοι δεν καταφέρουν να πάνε στην τετράδα και δεν καταφέρουν να πάρουν την clean card, την white card και φύγουν από την Euroleague, η Euroleague θέλει να μένει κοντά τους, να μένουν κοντά τους αυτές οι ομάδες.
0: Mm-hmm.
2: Θα πηγαίνουν και θα παίζουν στο EuroCup. Στο EuroCup όλες οι ομάδες έχουν ένα πρόβλημα με το πώς διεξάγεται το τελευταίο τρίτο. Δηλαδή πώς διεξάγονται οι τελικοί. Όλες οι ομάδες θέλουν να υπάρχει όχι μία και δύο κατηγορίες, να υπάρχει μία κατηγορία να παίζουν όλες οι ομάδες μεταξύ τους να γνωρίζονται. Αυτό θέλουν οι ομάδες. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα συζητηθεί, που είναι πολύ βασικό. Και κάτι άλλο, επειδή λέμε τώρα και λέμε για τον Άρη, ο Άρης αυτή τη στιγμή, από επίσημα χείλη, μου το μεταφράζει εμένα η γυναίκα μου που ξέρει γερμανικά και φιλανδί, γιατί εγώ δεν ξέρω.
0: Το γνωρίζουμε αυτό, ότι έχεις φινλανδί σύζυγο.
2: Ναι, και επειδή πιστεύω ότι τα γερμανικά αθλητικά περιοδικά και site είναι πάρα πολύ καλά. Δεν έχω διαβάσει μεγάλη μπαρούφα από αυτά. Δεν είναι τα ιταλικά δηλαδή.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή, η EuroLeague, το EuroCup εκεί πηγαίνει. Πηγαίνει να γίνει
0: ένας προθάλαμος, ας πούμε.
2: Μάλιστα, ναι. Μια προπαρασκευή.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω, εδώ έρχεται το FIBA, έρχεται το ευρωπαϊκό μέρος του NBA, που για να παίξεις, για να παίξεις εκεί, αυτό που συζητάμε τόσο καιρό, πέρα ότι θα σε εγκρίνουν, υπάρχει ένα δεύτερο μέρος που δύο τράπεζες που έχει βάλει το FIFA, το European NBA, θα σε εγκρίνουν, και αφού σε εγκρίνουν προχωράς. Αυτό θέλουν να γίνει και με την EuroLeague.
0: Ναι, αυτό που λες για το NBA Europe ισχύει, αλλά νομίζω ότι τα απαιτούμενα αντίτιμα ήταν τόσο υψηλά που λίγο υποχώρησαν και τραβήχτηκαν στην άκρη. Και ναι, δεν ξέρω...
2: Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό, επειδή ακούστηκε έτσι πολύ τραγανό, πέσανε όλοι εκεί πέρα, και για να γίνει ένα ξεκαρτάρισμα άρχισαν τώρα, βλέπετε, αυτοί που κάνουν οι CEO και τα λοιπά, άρχισαν κάποια πράγματα να τα εξωτερικεύουν και να λένε τι πρέπει να γίνει, και πολλές ομάδες τραβήθηκαν πίσω, γιατί για να παίξεις πρέπει να έχεις μια σαραντάρα εκατομμύρια έτοιμα να περιμένουν
0: ναι.
2: Ή τουλάχιστον για 5 χρόνια να είσαι βιώσιμος.
0: Ναι.
2: Αυτό, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Δεν είναι συζήτηση αυτή που θα γίνει για τα μάτια.
0: Όχι, αλλά σε δεύτερη φάση, Λάζαρε, αποκλείς να υπάρξει μια σύμπτυξη, ας πούμε, αυτού που αδόκιμα ακόμη λέμε NBA Europe και της Ευρωλίγκας. Εννοώ...
2: Αυτό θα το δω όταν η Ευρωλίγκα, πέρα από μια κλειστή κάστα ομάδων αντιεθνική, γίνει μια οργάνωση που θα βοηθάει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή σε τι έχει την Euroleague. Η Euroleague στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτή τη στιγμή κάνει μόνο κακό.
0: Γιατί το λες αυτό, γιατί είναι σοβαρό αυτό που λες.
2: Θα σας πω, αντιμετωπίζει τις εθνικές ομάδες σαν ανταγωνίστριες, αλλοιώνει ευρωπαϊκά επίσημα παιχνίδια, το να μην αφήνει έμεσα μέσω της των ομάδων να παίξουν οι καλοί παίχτες. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία κάτω από νορμάλ συνθήκες αυτή τη στιγμή 100 φορές και να μην κερδίσει η Ελλάδα 90. Όταν όμως δεν παίξει ο Γιάννης, δεν παίξει ο Αβδάλας, δεν παίξει ο ένας, δεν παίξει ο άλλος, και όταν οι Νεοζηλανδοί δεν έχουν κανέναν σχεδόν παίχτη στη EuroLeague, κάτσε ρε φίλε, δεν γίνεται έτσι. Αλλοιώνεις μια κατάσταση, αλλοιώνεις ένα τουρνουά.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες, ναι.
2: Εγώ την EuroLeague αυτή τη στιγμή απέναντι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τη θεωρώ εχθρό. Αλήθεια. Δεν κάνει καλό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Όταν αλλάξει η EuroLeague, και όχι να ανοίξει, δεν εννοώ να ανοίξει και να βάλει και άλλες ομάδες.
0: Ναι, αλλά το αγωνιστικό επίπεδο, το ανέβασε τρελά.
2: Το ανέβασε τρελά το αγωνιστικό γενικό επίπεδο των ομάδων που παίζουν.
0: Ναι, των ομάδων, ναι, πίσω από τις ομάδες που παίζουν όμως, πάρουμε παράδειγμα τον Άρη, ο οποίος, όπως σωστά είπες, είναι στον προθάλαμο της Ευρωλίγκας, ας το πούμε έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Άρης δεν έκανε ακριβώς για να βρίσκεται με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον προθάλαμο προσπάθεια το μπάσκετ που παίζει.
2: Φυσικά.
0: Να ανταγωνίζεται, ας πούμε, το μπάσκετ της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή της Ευρωλίγκα.
2: Κύριε Βασίλη, εσείς μιλάτε για πρεστίζ, ενώ η ουσία είναι το πόσο, αν κάνει καλό αυτή τη στιγμή.
0: Σε βάθος χρόνου.
2: Αυτή τη στιγμή δεν κάνει καλό.
0: Με τις εθνικές και με αυτά, ναι, κατανοητό. Λάζαρε, επειδή έχουμε και μια άλλη γραμμή εδώ και ώρα.
2: Ναι, φυσικά. Αυτή η εκπομπή που ξεκινάει από τον Ρομπεσπιέρο, που πάει μέσα στην Ελληνική Επανάσταση, από τους Ρώσους καταλήγει την Γυρολίκα.
0: Έχουμε και έξωθεν βοήθεια για να το πετύχουμε.
2: Καταλήγει την Γυρολίκα, και από την Γυρολίκα ο επόμενος.
0: Ο επόμενος δεν ξέρουμε. Πάντως στην Οκτωβριανή Επανάσταση φτάσαμε. Να σε καλά, Λάζαρε.
2: Δεν βαριέσαι ποτέ.
0: Να σε καλά, καλημέρα, να σε καλά.
2: Γεια χαρά.
0: Παρόν.
3: Στος Ανέστη.
0: Αληθώς, Ανέστη.
3: Όχι τον Ανέστη, τον άλλον.
0: Τον... Όχι, ρε, αυτό είναι. Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλά, μια χαρά.
3: 25 διάρκεια, πόσο, τι κερδίζω.
0: 25 διάρκεια έπιασες.
3: Όχι, πάτησα 25 φορές το 2 για να μείνει στην
0: Έλα.
3: Ο Θόδωρος είναι ο σοβαρός που λέμε.
0: Ο Θοδωρής.
3: Θοδωρής, ναι.
0: Ναι. Α, που διάβασα τον.
3: Ο Θοδωρός μπορεί να είναι ένας Θοδωρής, τον οποίο ο Θοδωρής έχει διώξει τον κόσμο από το γήπεδο.
0: Που, α, όχι, τώρα κατάλαβα τι λένε. Ναι, ναι. Τώρα κατάλαβα. Όχι, είναι δικός μας Θοδωρής. Δεν είναι αυτός ο Θοδωρής που έδιωξε τον κόσμο από το γήπεδο. Όχι, με τίποτα.
3: Όχι, γι' αυτό λέω, τίποτα.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Ούτε νομίζω ότι έχει θετική άποψη για τον Θοδωρή, τον Θοδωρή τον Μέγιστο, να τον βαφτίσουμε έτσι. Γιατί εγώ βρίσκω και πολύ έξυπνα, σκοπτικό φαντάζομαι, το μήνυμα του Πούλιου The Great που λέει: «Καλημέρα κύριε Βασίλη, Κάρη και Γρηγορίου μέχρι να σβήσει ο ήλιος». Είναι ωραίο. Ναι. Για πες.
3: Δεν μου λες, είσαι μαζόχαστης, δεν κατάλαβα.
0: Βρε, ό,τι θες μπορώ να γίνω, ναι.
3: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί ο Πέλλας παρακαλούσε να σε κλείσει και εσύ το βάσανο.
0: Ξέρεις τι γίνεται, ωραίο είναι αυτό που είπες, πολύ καλό, σε κέφιας ακούω σήμερα. Ο Πέλλας, εδώ έβαλε ένα φυτίλι με τους Ρώσους, γενικώς τα έχει ο Πέλλας. Οπότε θέλησε να αντιτείνω το μήνυμα του Θοδωρή από χθες, ας πούμε, το οποίο έχει μια άποψη που διαφωνεί, ας το πω έτσι, με αυτά. Τίποτα, ο Πέλλας θα πει τα δικά του, θα κλείσει μετά, θα πάει πύκνωμα αρέωμα. Δεν μπαίνει σε κουβέντες ο Πέλλας. Ο Πέλλας κάνει δηλώσεις.
3: Έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν μου λες. Χθες δεν μιλήσαμε.
0: Χθες.
3: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Χθες ή προχθές, τέλος πάντων. Ναι. Ήθελα να σε πω με και σε λίγο γρήγορα, γιατί διαζώσουν.
0: Ναι, σήμερα είμαστε πιο άνετοι, ναι.
3: Ναι, να θυμίσω λίγο το θέμα που λέγαμε για τους άπλητους, τους δίπλα.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Αυτοί είναι, έχουν κάνει αδερφοποίηση με την πεσίρχαση.
0: Ναι, το κυριολεκτή σύλλογο χρωμάτων και ρηγών
3: στις φάσεις. Όταν πήγε στην Τουρκία, κάνανε αδερφοποίηση.
0: Σωστό, σωστό.
3: Για ποιο λόγο κάνανε αδερφοποίηση με την Μπεσίκτας? Η Κωνσταντινούπολη είχε ένα, το πολύ 5% των ποντίων. Ένα κομμάτι δηλαδή πολύ μικρό.
0: Σωστό.
3: Δεν είχαν σχέση δηλαδή.
0: Το πολύ και πολύ βάζεις.
3: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά το λες, ναι.
3: Και από το σήμα μπορείς να το καταλάβεις. Θα γυρίσει και θα μου πει, όπως μου είπε ένας, ναι, τότε δεν μπορούσαμε, λέει, να βάλουμε το σήμα γιατί μας κυνηγούσαν. Δεν σε κυνηγούσαν, μεγάλε. Μια χαρά ήμασταν όλοι και είχαμε αυτά που είχαμε. Απλώς είχαμε. Συγκατοικούσαμε, να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ας το πω, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, αλλά τέλος
0: πάντων. Σωστό, μια χαρά τα λες.
3: Ναι. Αυτό λίγο για να το κλείσω, γιατί
0: ναι,
3: το αφήσαμε λίγο μετέωρο. Δεν πρόλαβα, με έκοψες. Ο Πέλλας θα παρακαλάει να τον κόψεις και εσύ έκοψε εμένα.
0: Αυτό ήταν ωραίο.
3: Ναι. Αυτά έτσι λίγο.
0: Ωραίο, σωστός, σωστός Σουντ. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα Σουντ. Καλημέρα. Παρόν.
4: Λάζαρε, δεν βρω έξω.
0: Οπα, καλώς το να. Εγώ σε περίμενα χθες με τη σφαγή των ποντίων να εμφανιστείς και εσύ με τη σφαγή των Αρμενίων, γιατί μαζί πήγαν αυτές αρχικά.
4: Εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
0: Ναι.
4: Εγώ ήθελα λίγο να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Λάζαρο, όχι τον ακροατή να πούμε πριν, αλλά τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον Λάζαρο Ρώτα, ο οποίος παρόλο ήταν σε ένα κλίμα, ας πούμε, φιέστας, γιορτής.
0: Τον άκουσα, με εντυπωσίαση.
4: Αναφέρθηκε σε αυτοκτονίες, ας πούμε, νέων παιδιών, που πραγματικά έχουν πάρει τη μορφή επιδημίας, αγόρα και κορίτσι, δηλαδή τώρα τελευταία που φεύγουν από μπαλκόνι και ταράτσες, και πραγματικά είναι κάτι πολύ τρομακτικό, ας πούμε, και δείχνει που βαδίζει η κοινωνία μας, ας πούμε, σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, έτσι, όταν νέοι άνθρωποι, ας πούμε, είτε αυτοκτονούν είτε επιχειρούν, ας πούμε, να αυτοκτονήσουν. Και μαθαίνουν τώρα το κράτος το έχει θορυβηθεί και έχει βάλει κάποιες ειδικές τηλεφωνικές γραμμές και τα λοιπά, για να λέει, ρε παιδί μου, δεν είσαι μόνος, μπορείς να αποτελείς σε εμάς και τα λοιπά, ας πούμε, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό. Επίσης, τώρα να πω και κάτι για την ομάδα μας. Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι είδα τον πίνακα που ανακοινώθηκε τον, του μέσου όρου των εισιτηρίων των ομάδων και πραγματικά για πρώτη φορά, δηλαδή εγώ 55 χρονών και έτσι θυμάμαι ποτέ ότι στα πιο πέντενα χρόνια του Άρη να έχουν περάσει τον Άρη στο μέσο όρο εισιτηρίων ο Όφη και η Λάρισα. Δηλαδή ο Άρης είναι κάτω από τον Όφη και τη Λάρισα, έτσι. Η Λάρισα η οποία υποβιβάστηκε. Και ο Όφη, ο οποίος αν εξαιρέσει το κύπελο που πήρε στο πρωτάθλημα, έκανε μια πολύ μέτρια πορεία, χειρότερη και από εμάς, ας πούμε.
0: Σωστά.
4: Και όμως έχουν πιο πολλά στήρα. Και σκέφτομαι τώρα αυτός ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή τώρα ιδιοκτήτης του Άρη, όταν βλέπεις ότι ξεπερνάει ο Όφη και η Λάρισα, επειδή δεν έχουν περάσει ποτέ τον Άρη. Έτσι, εκεί δεν καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος δεν σε θέλει.
0: Το ποτέ μην το λες. Η Λάρισα σίγουρα έχει περάσει στο παρελθόν.
4: Αν έχει περάσει μόνο το 88 που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Κάποιες χρονιές είχε η Λάρισα, κάποιες χρονιές είχε μαζική συρροή στο γήπεδο.
4: Όσο και να έχει, φίλε, δεν είναι τώρα. Δεν μπορεί να συγκριθεί η Λάρισα τώρα.
0: Ούτε μπορεί. Δεν το λέω. Απλώς δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη με τη Λάρισα τουλάχιστον.
4: Δημοφιλής, δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι μόνο το 88 ήταν που πήραν το πρωτάθλημα. Ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει δηλαδή ότι τον άνθρωπο αυτό δεν τον θέλει ο κόσμος. Δηλαδή, φίλε, όταν κάπου δεν σε θέλουν και μένεις, δηλαδή δεν έχεις και αξιοπρέπεια να πεις.
0: Κάτσε να σου πω κάτι τώρα.
4: Όχι, δεν έχεις αξιοπρέπεια, ρε φίλε.
0: Αυτό που λες είναι ένα.
4: Ναι.
0: Το κρατάω και δεν θα σου πω όχι. Δηλαδή γενικότερα στη ζωή και όχι μόνο στις ομάδες. Βέβαια,
4: παντού, ναι.
0: Αν δεν με θέλεις εσύ μία, δεν σε θέλω εγώ δύο. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα, ναι. Αν πρόκειται
4: δεν
0: για μία διαταραγμένη σχέση σε οποιοδήποτε επίπεδο, φιλική, ερωτική, οτιδήποτε έτσι. Λες εντάξει, δεν με θέλει ο Γιώργος για φίλο. Τι να κάνω τώρα.
4: Να έχει αξιοπρέπεια.
0: Λοιπόν, αυτό βέβαια λίγο ανατρέπεται ή υπονομεύεται ως άποψη από το γεγονός ότι παίζονται και λεφτά. Δηλαδή, ναι μεν εγώ μπορεί να μην θέλω να είμαι με τον Γιώργο να έχω παρεδώσει, αλλά αν ο Γιώργος μου χρωστάει πολλά λεφτά θα κάτσω να είμαι κοντά του, μπας και τσιμπήσω τίποτα από αυτά που μου χρωστάει. Λέω

0: μπορεί να πάρει κάποια χρήματα. Αυτά δεν τα θυσιάζει στο όνομα της αξιοπρέπειας.
1: Δεν,
0: δεν είναι κοντομινάς δηλαδή, γιατί πολλοί κάνουν την αναγωγή και την αναφορά στον κοντομινά. Τον κοντομινά τον βρίζαν, τον κοντομινά του περίσευαν όμως κιόλας. Και λέει, εσύ, χτύρ, να πούμε, φέρτε εδώ τα λεφτά του Χαριστέα. Έβαλε μάλιστα κάποιον άλλο να κάνει την ίσπραξη εκεί, Ανδριάδες και Ζαχουδάνιδες. Ναι, ναι. Λέει, φέρτε εδώ τα λεφτά, ότι να καλύψω καμιά τρύπα και εσύ, χτύρ, μη σας ξαναδώ.
1: Ο κοντομινάς όχι μόνο αυτό, την επόμενη χρονιά του Ζαχουδάνη είχε πιστεί, ρε παιδί μου, και με επίτιμο πρόεδρο τον Αλκίδα Παναγούλια, είχε δώσει ένα πολύ σεβαστό ποσό, θυμάμαι τώρα, 3-4 εκατομμύρια, για να φτιάξει ομάδα ο Άρης, που είχε κάνει μια ομάδα, ο Άρης αν θυμάσαι, η οποία ήταν και στην πεντάδα και στο τελικό της Τούμπας, που παραλίγο να πάρει και το κύπελο, να πούμε, με Παλέμο.
0: Ναι, λίγο μετά ήταν αυτό, ναι.
1: Ήταν ακριβώς την επόμενη χρονιά του Ζαχουδάνη. Δηλαδή, το ένα ήταν ο Ζαχουδάνης, βέβαια, και το 2-3 ήταν αυτή η χρονιά. Πολύ αξιοπρεπής ομάδα που είχε κάνει.
0: Οπότε είναι αυτό. Δεύτερον, επειδή δεν κάνει καλό και στον Άρη να συνδέουμε, να δίνουμε δηλαδή σε έναν πρόεδρο τέτοια δύναμη που να τον θεωρούμε υπαίτιο του άδειου γηπέδου. Το άδειο γήπεδο είναι αποτέλεσμα της πολύ πληκτικής εικόνας της ομάδας, έτσι θα την ονομάσω, ούτε πληκτική, αδιάφορη και άτονη, να το πω έτσι, για την οποία βέβαια ευθύνεται ο πρόεδρος. Αλλά θα ξαναπώ ότι το κυριότερο, στο γήπεδο πηγαίνει κάποιος για να δει. Δεν πηγαίνει, δεν πάει να κάνει πολιτική στο γήπεδο. Οπότε, εάν αυτό που βλέπει, αυτό που εισπράττει με την θυσία χρόνου και χρήματος που καταθέτει, δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θα ήθελε, δεν θα πάει. Είναι ιστορία δηλαδή που έχει να κάνει και με την πληκτικότατη εικόνα της ομάδας.
1: Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Ο κόσμος δεν πηγαίνει γιατί δεν γουστάρει τη διοίκηση, ρε παιδί μου.
0: Όχι, δεν γουστάρει αυτό που βλέπει. Ξαναλέω, εάν είχε αυτή τη διοίκηση, αλλά έπαιζε καλή μπάλα ο Άρης ή διεκδικούσε, πάλι μπορεί.
1: Δεν παίξει καλή μπάλα με τέτοια λάθη.
0: Σωστό. Τώρα μάλιστα, ναι. Πάμε στο
1: τώρα.
0: Παρακάτω κεφάλαιο, ναι.
1: Και να σε πω και κάτι, είναι και πολύ θλιβερό, ρε παιδί μου, όταν ακούς κάποια τσατσάκια στο διαδίκτυο που λένε τι θα έλεγε να φύγει ο Καρυπίδης και να ξαναπέσει στην τρίτη κατηγορία. Δηλαδή, ρε φίλε, πόσο ραγιάσεις.
0: Ναι, καλά, δηλαδή αν από τη μια.
1: Καλά πήγε ο Μπουγάτσης και του λέει, α, το λέει κιόλας, άλλαξε ομάδα, λέει, αν δεν θέλει ο Καρυπίδης. Και του λέει ο Μπουγάτσης, άλλαξε εσύ ομάδα, ρε, που θα αλλάξω εγώ ομάδα.
0: Κάτω δεν μάλλον.
1: Άλλαξε εσύ ομάδα, να πούμε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Εντάξει, κάποιοι να πούμε Αριανοί, να μην τους χαρακτηρίσουν τι Αριανοί.
0: Γενικότερα η ταύτιση.
1: Ελάχιστοι δεν έχουν μείνει αυτοί φυσικά κίτρανες που κάνουν τις εκπομπές. Κάποιοι τα παίρνουν το Θόδωρο, έτσι. Είναι να πούμε κανονικά, να πούμε, του πενιντάρικου.
0: Δεν ξέρω εάν εκτός γέλο συμβαίνει και ισχύει.
1: Εκτός γέλο είναι αυτό, εντάξει, ναι. Δεν είναι στο γέλο.
0: Γιατί εδώ ούτε για πλάκα βάζουν χέρι στο
1: να πούμε. Ναι. Είναι κάποιοι να πούμε και Αριανοί, οι οποίοι α πούμε κονομάνε από τον Άρη, να σου το πω και έτσι.
0: Το να οικονομήσεις από μια κατάσταση έχει διάφορους τρόπους. Δεν είναι απλώς βάζω ένα πενιντάρικο στην τράπεζα.
1: Γιατί πρόσεξε λίγο, όταν είχε φύγει ο Σκόρδας, θυμάσαι κάποτε που για χρόνια υπήρχε η ατάκα του ορφανά του Σκόρδα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αν λοιπόν ο Σκόρδας, ο οποίος δεν είχε καθόλου λεφτά δικά του να βάλει, είχε αφήσει πολλά ορφανά, φαντάζομαι και ο Καρυπίδης που μέχρι να τελειώσουν τα λεφτά της οικογένειας που είχαν περάσει πολλά λεφτά από τα χέρια του, όχι μόνο από τις πωλήσεις που είχε κάνει, αλλά από τα rapid test που έπρεπε αποκλειστικά από τον Πατούλη, πόσο ορφανά θα αφήσει άμα φύγει. Πόσο τάιζε δηλαδή και ταΐζει ακόμα. Δεν γίνεται όμως, ρε φίλε, μας περνάει όφη και η Λάρισα, να πούμε. Είναι ντροπή τώρα να πούμε.
0: Καλά, δεν είναι πρώτη φορά.
1: Είναι ντροπή, όχι, δεν είναι. Είναι πρώτη φορά που μας περνάει.
0: Α, στα εισιτήρια εννοείς. Στα εισιτήρια
1: εννοείς. Έχει περάσει μια φορά, σου λέει το 88, ναι. Που πήρε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω να γίνει αυτό τώρα, να είμαστε κάτω όφη και η Λάρισα.
0: Τώρα τέλος πάντων.
1: Μια χρονιά, άμα δεν κάνουμε ένα. Άμα δεν σπάσουμε διάφορους ποδάρκους να ξεκινήσουμε συνεχόμενες νίκες. Έτσι, το Χαριλάου θα είναι κρανίο τόπος με αυτόν εδώ, να πούμε, στη διοίκηση. Δεν θα πατάει κανένας, να πούμε. Το παλέντε σπορ θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο του Χαριλάου. Δεν είναι κρίμα, ρε φίλε. Τι να πω, δεν ξέρω να πούμε. Κάτι πρέπει να κάνει ο ΑΣ. Γιατί στους τέλους της πιστεύει ο κόσμος για το ΑΣ. Ότι έγινε το δικανίκη του Καρυπίδη.
0: Ο ΑΣ, υπάρχει μια παρεξήγηση. Υπάρχει μια
1: παρεξήγηση.
0: Ο ΑΣ. Φέρνει
1: τον ταβέλι και φέρει ιδιοκτήτη. Δεν βρίσκει ο Άρης ιδιοκτήτη.
0: Καλά, δεν πρόκοψε και ο Νταβέλης. Τύπου Νταβέλη, ναι, φαντάζομαι, ναι, ότι μπορούμε, ναι, να φέρουμε κι εμείς. Αλλά να πούμε και την αλήθεια. Ο ΑΣ και εμείς τον φορτώσαμε με περισσότερες και μεγαλύτερες αρμοδιότητες από όσες έχει. Μα και ο ίδιος ο ΑΣ.
1: Μα αυτή δεν ήμασταν τους άλλους.
0: Και,

Και ο ίδιος ο Αλφα Σίγμα θέλησε να τις επομιστεί χωρίς να γνωρίζω αν μπορεί να ανταποκριθεί. Ο Αλφα Σίγμα τύπης είναι κάτι σαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπορεί να επιστατεί, μπορεί να κάνει παρατηρήσεις, αλλά δεν μπορεί θεσμικά να παρέμβει σε κάτι το οποίο έχει άλλη μορφή, είναι μια ανώνυμος εταιρεία, έχει τη δική της, το δικό της ιδιοκτήτη, μπορεί να παρενέσει, μπορεί να συμβουλέψει, μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί. Δηλαδή ξαφνικά ακούω κάθε μέρα ο Αλφα Σίγμα, ο Αλφα Σίγμα. Βέβαια φταίει και ο Αλφα Σίγμα στο ότι δέχτηκε να επομιστεί το βάρος της αλλαγής. Δηλαδή μπήκε, βγήκε λίγο πολύ σωστή, λέει εγώ μπορώ να τα αλλάξω τα πράγματα. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων Γιώργο, γιατί έχουμε κι άλλο. Άντε φιλιά, καλημέρα.

0: Παρόν.
1: Έλα.
0: Έλα, Λευτέρ.
1: Έλα, ρε Βασίλη.
0: Έλα, ρε Λευτέρη.
1: Τι κάνουμε.
0: Α, καλά, εδώ.
1: Τι λέει, τι λέει Γιοργάρας.
0: Ο Γιοργάρας.
1: Τι λέει. Για την ομάδα, ρε. Ο Γιώργος από την αγορά, μου λένε.
0: Το εγώ δεν το ξέρω προσωπικά.
1: Λοιπόν, πολλά έχει δίκιο ο άνθρωπος, αλλά ποιος τραβός δεν θέλει το φως του, ε.
0: Ναι.
1: Σε πολλά ο Γιώργος έχει δίκιο αυτά που λέει. Αλλά ποιος τραβός δεν θέλει το φως του.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε, αν πάρεις μία-μία όλες τις απόψεις που ακούγονται, εδώ στο γέλο που παρακολουθώ κιόλας, όχι μόνο στη συγκεκριμένη μία μισή ώρα, γενικότερα οι 4 στις 5 γνώμες και απόψεις έχουν σπέρματα δικαίου και αληθείας. Δηλαδή σε όλα διαβάζω κάτι το οποίο μπορεί να ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα και να είναι μια ορθή κρίση. Από εκεί και πέρα όμως, από τη διαπίστωση ως τη λύση του προβλήματος, υπάρχει, όπως λέει και ο Αβραάμ, τεράστια απόσταση. Οπότε εκεί δημιουργείται και το πρόβλημα, σε αυτή την απόσταση. Η διατύπωση και η διαπίστωση, όλα αυτά τα οποία ακούω, λίγο πολύ και εγώ θα μπορούσα να προσυπογράψω, να πω πράγματι έτσι είναι και ντροπή που πέσαμε στα εισιτήρια και ντροπή γι' αυτό και... Αλλά ως τη λύση του προβλήματος η απόσταση είναι μεγαλύτερη από όσοι φαίνεται.
1: Ναι,
0: και εμείς ευαδίζουμε στην έρημο και είναι σαν αυτούς που έχουν αντικατοπτρισμούς και βλέπουν οάσεις και νερά, ας πούμε. Δηλαδή όλο τον χρόνο φέτος τον περάσαμε περιμένοντας τον παρακάτω χρόνο, στον οποίο υποτίθεται ότι θα βρίσκαμε όαση στην έρημο. Αλλά δεν βρέθηκε και συνεχίζουμε στην έρημο. Και συνεχίζουμε και βλέπουμε αντικατοπτρισμούς.
1: Λοιπόν, τι θέλω να πω, Βασίλη, άκουμε λιγάκι. Λοιπόν, επειδή είναι στραβό το κλίμα, το φάει και ο Γάιδαρος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, δεν ενεργεί σωστά ο Καρυπίδης και δημιουργεί αυτή η κατάσταση. Κατ' εμέ, έτσι. Γιατί ο Άρης δεν είναι ούτε ατρόμητος, δεν είναι ούτε Περιστέρη, δεν είναι ούτε, ξέρω εγώ, Πας Γιάννενα. Ο Άρης έχει, δηλαδή, τα έσοδα που έχει ο Άρης είναι αρκετά.
0: Είναι.
1: Μια πολύ καλή διαχείριση, ακούς,
0: βέβαια,
1: μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και ας μην είναι ο επενδυτής, ξέρω εγώ, ο μεγαλοπρούχοντας, έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως ο Καρυπίδης συνεχίζει πέραν όλο αυτό το... κάνει και πολλά λάθη, ρε παιδί μου. Δηλαδή επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη κάθε χρόνο. Οι ομάδες Βασίλη χτίζονται σιγά σιγά. Δηλαδή δεν μπορείς να διώχνεις 15-18 και να παίρνεις 25 παίχτες.
0: Το σιγά σιγά, Λευτέρη, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, έχει να κάνει με μακροπρόθεσμα προγράμματα. Δηλαδή στο μπάσκετ, ας πούμε, βλέπεις, λέει, θα κάνουμε ένα πενταετές, θα πάμε έτσι, αυτά τα βήματα, αυτά τα σκαλοπάτια θα πατήσουμε, έτσι θα ανεβούμε. Όταν όμως η λογική σου γενικά είναι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κόλος μας, εκεί
1: γίνεται.
0: Τότε το σιγά σιγά δεν έχει νόημα.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ξεκινάς, κάνεις μια ομάδα, έχεις ένα κορμό.
0: Εσύ λες το τι πρέπει να γίνει. Εγώ λέω το τι γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Γι' αυτό ο κόσμος τα έχει πάρει στο κρανίο και δεν πάει στο γήπεδο. Και
0: εντάξει, πάντως τώρα ο κόσμος και ο κόσμος, Τρεσί Λευτέρ, γιατί ο κόσμος και στον Άρη είναι όπως τον κόσμο στην έκταση της πολιτικής. Πριν από δύο χρόνια, βασικά, ως πριν την εβδομάδα, εκείνη την αποφράδα εβδομάδα, με το χαμένο τελικό και το ακόμη χειρότερο χαμένο μάτς εδώ μέσα με τους απέναντι, όλοι ήταν λίγο πολύ Καρυπίδης ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Αυτό δηλαδή, όποιος τότε αντέτεινε κάτι για τον Καρυπίδη και την ιδιοκτησία του, ουσιαστικά βρισκόταν στο στόχαστρο τον γύρο. Τώρα έχει συμβεί το αντίθετο. Κάτι δεν πάει καλά πάντως σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Δεν πάει. Δεν πάει και δεν βγαίνει να πει και την αλήθεια, να βγει να απολογηθεί στον κόσμο του Άρη, του λαού του Άρη, και να πει, ρε παιδιά, έκανα αυτά τα λάθη. Λοιπόν,
0: μα αν αναγνωρίζονταν τα λάθη, δεν θα επαναλαμβάνονταν.
1: Ακριβώς. Γιατί εγώ πιστεύω ότι εάν έβγαινε και έλεγε την αλήθεια στον κόσμο του Άρη, ο Καρυπίδης ευθύνεται εξ αρχής, έτσι, και θα δεις ο κόσμος, θα έλεγε, να βγει να πει ρε, έτσι φθαρσός, να πει, ξέρεις, ο Άρης δεν θα βγει η Ευρώπη, θα κάνουμε μια ομάδα που θα ισχύσει για πολλά χρόνια. Δεν το κάνει αυτό το πράγμα και αυτό είναι το λάθος του να δούμε και εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Έτσι λέω εγώ, δεν ξέρω.
0: Πάντως και να τα πει, εάν δεν ρίξει χρήμα για να βελτιωθεί η κατάσταση, ναι, τζάμπα θα τα πει. Ναι, δηλαδή πέρυσι έδωσε μια καλή συνέντευξη τύπου.
1: Δεν μπορώ να πω ρε Βασίλη ότι δεν ρίχνει χρήματα.
0: Τι θυμάσαι την περσινή συνέντευξη τύπου, τη θυμάσαι?
1: Λίγο πολύ, ναι.
0: Ναι, ήταν καλή. Ήταν καλή. Λίγο πολύ δηλαδή, ας πούμε, ως προς το θέμα της συγγνώμης, είπε ναι, θα κοιτάξω τις ακαδημίες. Δηλαδή έκανα λάθος τότε που μιλούσα με τα αλάρμ στο δρόμο εδώ στο Δημήτρη και έλεγα ότι ποιος νοιάζεται για τις ακαδημίες, άμα δεν έρχεται το χρήμα ζεστό, άντε να περιμένεις να βγει από το φούρνο τώρα. Ναι, θέλω να πω ότι δεν φτάνουν μόνο να απολογείς σε μέσω συνεντεύξεων, αλλά και να διορθώνεις μέσω πράξεων.
1: Έργα θέλω να πω. Δεν μου λες, είχαμε 6 παίκτες, 7 από τις ακαδημίες μας. Που ήταν ο προπονητής, ο βοηθός του Σιμεώνε, στον Άρη, πώς λεγότανε, ο Αργεντίνος.
0: Του Σιμεώνε, του Μπρούγο, τον Μπρούγος.
1: Μπρούγος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός είχαμε κάτι παιχτάκια τα οποία τα έβαζε και παίζανε. Mm-hmm. Μετά ο Καρυμπίδης πιάνει και τους δίνει όλους. Έδωσε ένα στην ΑΕΚ, έδωσε 3 στον Παναθηναϊκό, 4 στον Ολυμπιακό. Αυτή η παίκτηση, η 7, κάποιοι από αυτούς, κύριος Παπαδημητρίου, ο Σέντερ Φόρ, μπορούσε να παίξει τον Άρη. Τι παραπάνω έχουν οι άλλοι που έρχονται στην Ελλάδα?
0: Δεν ξέρω, τώρα με βάζει σε ζητήματα τεχνικά που δεν τα γνωρίζω.
1: Δηλαδή, ξέρετε παιδί, μου λέμε ότι είχε 7 από τις ακαδημίες τις οποίες από ό,τι θυμάμαι τους πούλησε. Έτσι.
0: Ναι, ναι, το Χρυσικόπουλο, ναι, το Χρυσικόπουλο στην ΑΕΚ, πώς ήταν, ναι.
1: Το Ολυμπιακό έδωσε 3, το βαπτιστήρι της Ειρήνης το έδωσε στο Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Το χαφάγι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον άλλο τον Ντανούλη, τον έδωσε το Σέντερ Μπακ, ο άλλος πήγε στην ΑΕΚ, ένα 95.
0: Πάντως και κανέναν από αυτούς δεν είδα να κάνει καριέρα.
1: Ναι, άλλος όμως περίμενε, είναι πολύ πενσιρικάδες και τους έχουν δώσει δανεικούς, δεν τους πετάξαν όμως, τους έχουν.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα τους δούμε και να πούνε τι, αυτός θα παίξει του Άρη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αν θα βγουν ή δεν βγουν, αλλά η προσπάθεια πρέπει να γίνει, ρε Βασίλη.
0: Το πρέπει το λέμε εμείς οι οπαδοί, ο άλλος έχει το καρπούζι, λέμε, έχει το μαχαίρι.
1: Μα γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή λέμε αλλά έργα δεν κάνουμε.
0: Εμείς κάνουμε. Εμείς κάνουμε, απλώς τα δικά μας έργα δεν μετράνε.
1: Τα δικά μας τι, εμείς είμαστε οι αιμοδότες που λένε.
0: Αυτό,
1: ένα μέρος.
0: Ένα μέρος ακριβώς.
1: Ένα μέρος.
0: Ναι.
1: Ένα μέρος.
0: Ναι,
1: εκεί και πέρα είναι δικιά του υπόθεση να βγει και να πει την αλήθεια, για να κατανοήσει ο κόσμος, αλλά να μην ξαναπαναλάβει τα ίδια πράγματα, δεν έχει νόημα.
0: Αυτά, Λευτέρη μου, είναι σαν το στρατό, ασκήσεις επί χάρτου, στις οποίες στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Έλληνες. Δηλαδή, αλλά
1: λέμε, πάντα στο ίδιο μέρος βρισκόμαστε. Γι' αυτό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Και γι' αυτό θα πάρουμε τον επόμενο, Λευτέρη. Να είσαι καλά, καλημέρα. Γιατί έχει ο άνθρωπος
1: φιλιά,
0: καλημέρα.
1: Να μας φωτίσει ο Θεός, μπας και έρθει κανένας χριστιανός.
0: Καλημέρα. Λίγο στη γραμμή, μισό λεπτό. Καλά, έλα, επειδή περίμενες πολύ, παρόν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Στέφανος, κυτρινό μαύρη Καλαμαριά.
0: Α, έλα, Στέφανε.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά.
2: Λοιπόν,
0: Στέφανε, συγγνώμη να διευκρινίσω κάτι. Είσαι ο Στεφανάτη, έτσι, γιατί και αυτός από την Καλαμαριά είναι.
2: Όχι.
0: Α, εντάξει.
2: Όχι. Λοιπόν, Βασίλη, άκουσα που είπες κάτι. Αναφέρθηκε στην περσινή συνέντευξη τύπου του Καρυπίδη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός πέρσι στους Μπεταράδες είπε το εξής. Ότι αν θέλει να έρθει κάποιος επενδυτής, πρέπει, λέει, να έχει τη δυνατότητα να βάζει, λέει, καμιά 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Γιατί, λέει, 10-15 βάζω κι εγώ.
0: Ναι.
2: Πού τα ρε φίλε. Ρε εσύ, ένα λεπτό ρε βάζει. Πρώτα απ' όλα 10-15 δεν έχει βάλει στα 10 χρόνια. Ένα αυτό. Δεύτερον, τώρα εδώ έχουμε ένα γεγονός το οποίο είναι, φίλε, πολύ αξιοσημείωτο. Δηλαδή, Δεν έχω λεφτά, παιδιά, τελειώσατε. Και πλέον θα διαχειριστούμε τα έσοδα του Άρη.
0: Σκόρδας.
2: Από πέρσι δηλαδή, τα 10-15 που η οικογένεια τα βάζει άνετα, φτάσαμε τώρα στο σημείο να μην έχουμε φράγκα. Ρε φίλε, στραβός είναι ο γυαλός, στραβαρμενίζουμε.
0: Μα πέρυσι, Στέφανε, ναι, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ο Άρης, ναι, ήταν με βάση το αλυσβερίσι των μεταγραφών, μόνον με βάση αυτό. Και έχοντας πουλήσει Μόντσου, Σουλεϊμάνοφ, εκεί πέρα έχοντας δηλαδή και αυτά τα έσοδα, ο Άρης ήταν η μόνη ομάδα η οποία αποκόμισε κάπου 12,5 εκατομμύρια από πωλήσεις και έδωσε μόνο 10 εκατομμύρια για αγορές. Δηλαδή ήταν μια ομάδα στην οποία ο ισολογισμός, ο τελικός, τουλάχιστον στο επίπεδο των μεταγραφών, ήταν κερδοφόρος, έτσι.
2: Βασιλή.
0: Διαχείριση.
2: Για να ξέρουμε τι λέμε. Όταν έχεις μια ποδοσφαιρική ομάδα στην οποία φεύγει ο Μανού, φεύγει ο Νταρίντα, φεύγει ο Σιφουέντες και για κέντρο μου παίρνεις το Γαλανόπουλο, κερδίζει μόνο ο πρόεδρος και η ομάδα τελικά δεν έχει κανένα κέρδος, ρε φίλε.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ αυτό το πράγμα, γιατί είπες πολιτική στο γήπεδο, δεν γίνεται. Εγώ διαφωνώ μαζί σου 100% γιατί η πολιτική εξελίχθηκε μέσω του αθλητισμού. Η πολιτική, φίλε, ο Χίτλερ έκανε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μόναχο για να δείξει, ξέρω εγώ, τι μεγάλο καθεστώς είναι.
0: Πολύ ωραία το λες. Άρα πώς δεν γίνεται πολιτική στο γήπεδο?
2: Ισχυρίστηκες ότι δεν γίνεται. Ισχυρίστηκες ότι
0: ο
2: οπαδός να μην πάει στο γήπεδο πολιτικά σκεπτόμενος ότι εγώ θα ωφελήσω τον πρόεδρο. Μα φίλε,
0: ναι, κατάλαβα τι λες, ναι, ναι. Ναι,
2: αυτό,
0: πες, ναι.
2: Αυτό είπες, ρε Βασίλη.
0: Ναι, λοιπόν, δεν λέω όχι.
2: Το θέμα,
0: ναι,
2: τώρα, φίλε, δεν είναι αν θα ωφελήσω εγώ αυτό ή όχι. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι αυτή η κατάσταση του Άρη τα τελευταία 50 χρόνια θα μας πεθάνει, φίλε. Δηλαδή, ήμαρτον, ας πούμε. Όταν ζεις σε μια πόλη, ρε Βασίλη, στην οποία ο αιώνιος αντίπαλος έχει πάει στρατόσφαιρα, στην οποία άμα πας στο δημοτικό δεν υπάρχει αργιανάκι μέσα,
0: mm-hmm,
2: και είσαι πετσί αργιανός, πού να η καρδιά σου, ρε φίλε?
0: Ναι.
2: Γιατί δεν θα κρίνω το τι είσαι, να πούμε, αυτή την ομάδα, αυτό το σύλλογο, στις επόμενες γενιές, έτσι. Δεν θες αυτό αφήνει.

0: Γιατί εμείς δεν ζούμε από τον Άρη. Ζούμε για τον
1: για
0: Άρη.
1: Τον Άρη, ναι.
0: Εμείς δεν πληρωθήκαμε ποτέ, ρε Βασίλη, για να τραβιόμαστε. Εμάς δεν μας είπε κανένας, παιδιά, ελάτε να σας ανταμείψω για να είστε 50 χρόνια να πούμε μέσα στο τσιμέντο. Ναι, αλλά εμείς τραβιόμαστε, ρε φίλε. Και βγαίνει τώρα, ας πούμε, κάποιος, πες μου αυτό, ρε Βασίλη. Ας πούμε τώρα υποθετικά ότι ο πρόεδρος ήταν πρόεδρος σε έναν από τους τέσσερις, τους άλλους. Mm. Και εν ώρα μας, εν ώρα αγώνος, γυρνούσε στο οπαδικό κομμάτι της ομάδας, στο πυρηνικό οπαδικό κομμάτι της ομάδας, και τους έδειχνε τα τέτοια. Mm. Θα υφίσταται αυτός ο άνθρωπος την άλλη μέρα σαν προσωπικότητα.
1: Την απάντηση τη δίνει το γήπεδο της Βολιβίας με την ομάδα την Independiente, ποια ήταν, όχι, μια Βολιβιανή.
0: Δεν πας εκεί τώρα, εγώ σου μιλάω.
1: Όχι,
0: πάω,
1: που συνέβη και συνέβη το ίδιο και διεκόπη ο αγώνας.
0: Ναι, εγώ σου, μην με πας εκεί. Εγώ σου λέω για τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ. Αν ήταν πρόεδρος εκεί και τους τα έδειχνε στο παδικό κομμάτι της ομάδας.
1: Το ότι δεν θα το έκανε με τίποτα δεν σου λέει κάτι?
0: Μπράβο. Άρα, ρε φίλε, μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος ανοιχτά, πάλι πέρσι, παρουσία μελών του Super 3 και μελών του ΑΣ, είπε ότι εγώ θα τους αφήσω από εκεί που τους πήρα. Αλλά αυτό δεν αναπαράγεται. Ντρεπόμαστε μεταξύ μας να τα πούμε αυτά. Εδώ υπάρχει λογοκρισία, ρε φίλε. Και όχι μόνο υπάρχει λογοκρισία στα ράδια. Υπάρχει λογοκρισία, ας πούμε, και στα μέσα, στα social, στα οποία διαχειρίζονται κάποιοι οι οποίοι είναι ύποπτοι.
1: Η λογοκρισία αυτή στην περιοχή του Άρη είναι καινούριο φαινόμενο, Στέφανε?
0: Όχι, Πάσα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι ένα πράγμα το οποίο διαιωνίζεται εγώ από τη μέρα που γεννήθηκα.
1: Α, μπράβο.
0: Και
1: ωραία.
0: Πολλές φορές έχω πει ότι ο Άρης είναι τόσος όσος θέλει ο κόσμος του να είναι. Και αυτό εμένα δεν μπορεί να μου το βγάλει από το μυαλό, ούτε από την πέτσα μου, γιατί το έχω ζήσει, ρε Βασίλη. Το έχω δει, δηλαδή. Mm-hmm. Εδώ έχω στο ράδιο αυτό που μιλάμε τώρα, φίλε. Έχω διαφωνήσει με κάποιον, πάλι για τον Άρη, δηλαδή για ανιδιοτελή διαφωνία, ρε φίλε. Mm-hmm. Δεν με πληρώνει κανένας, αγαπάω τον Άρη. Και διαφώνησα με κάποιον στο ράδιο αυτό και βγήκε Αριανός μετά από μένα και είπε ότι αυτός λέει να πούμε βγαίνει λίστα του κοράδια. Μα είναι δυνατόν, ρε φίλε. Ρε εσύ είναι δυνατόν. Μιλάμε τώρα για τραγικά πράγματα, ρε. Αυτό όμως πάλι περνάει, γιατί τώρα κατηγορήσει κάποιος σε μένα δεν τρέχει τίποτα. Εδώ μιλάμε για τον Άρη, εσύ. Εγώ είμαι 55 χρονών άνθρωπος, έχω κάνει τα παιδιά μου Αριανούς, τα παιδιά των παιδιών μου, και άμα έρχεται κανένας έτσι απ' έξω να πούμε και μου λέει δεν είμαι Άρης, το βλέπω με ένα στραβό μάτι να πούμε που την παίρνει χαμπάρι, να πούμε τι γίνεται από μακριά. Ναι, αλλά ρε φίλε, αυτό τον Άρη όμως τον αφήνουμε και πεθαίνει. Και περνάμε τώρα στον κόσμο το δικό μας που τον κρατάμε μουγκό και τυφλό, γιατί αυτό δεν το κάνω εγώ από την κυτρινό μαύρη καλαμαριά, το κάνουν αυτοί που έχουν τα μικρόφωνα, οι οποίοι βγαίνουν και με έναν τρόπο, ας πούμε, πολύ επικοινωνιακό και πολύ τρικάτο, σου λένε ξέρεις κάτι να πούμε και άμα φύγει τι θα κάνουμε. Σόπαρ! Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει, δηλαδή, εγώ δεν το πολύ άκουσα αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Έλα ρε Βασίλη. Έλα ρε Βασίλη τώρα, εδώ να πούμε...
1: Το ακούω από τον κόσμο, το ακούω από τον κόσμο, όχι όμως από παραγωγούς ραδιοφωνικούς.
0: Βασίλη, δεν έχεις ακούσει την πρόταση που αναπαράγεται συνεχώς, που λέει, ας πούμε, ο πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από πουθενά για τον Άρη. Mm-hmm. Ρε φίλε, ένα λεπτό. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που έχει πεθάνει. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που εκτός των δύο της Ευρωλίγκας, οι οποίοι έχουν εισοδήματα, έχουν δούνε και λαβίν, φέρνουν, κάνουν, δράνουν, όλοι οι υπόλοιποι είναι πεθαμένοι. Και στο μπάσκετ αυτό, στο ρημάδι αυτό το μπάσκετ, ένας άνθρωπος, ας πούμε, που ίσως έχει πολλά λεφτά, ήρθε να επενδύσει στον Άρη.
1: Καλά, κοίταξε Στέφανε, για να το συμμαζεύουμε. Προσωπικά δεν πιστεύω με τίποτα ότι δεν έχει υπάρξει και δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Έτσι. Αυτό είναι προσωπική μου θέση. Δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ, είναι προϊόν λογικής. Κατάλαβες τι εννοώ. Σίγουρα.
0: Μου εδώ αναπαράγεται ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Αυτό λέω. Σίγουρα έχει υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Από το 1914 δεν έχει διαβερθεί ποτέ κανένας. Ο Γράντας δεν μας είπε ότι άμα φύγω θα γίνεται Μακεδονικός. Δηλαδή πρώτη φορά τα ακούμε αυτά.
1: Εδώ που τα λέμε μετά που έφυγε ο Γράντας, πάντως άσχετο αν δεν είναι η αιτία, δεν πήγαμε και πολύ καλά. Όχι γιατί έφυγε ο Γράντας.
0: Μα δεν ήμασταν και καλά ποτέ.
1: Αυτό λέω. Εκείνο τον καιρό πάτε. Δεν ήμασταν αυτό.
0: Μπράβο. Ναι. Αυτό όμως εμείς το αφήνουμε και περνάει και είμαστε πολύ εντάξει με αυτό. Δηλαδή είμαστε εντάξει που λέμε, ας πούμε, ρε φίλε, Είμαι πάνω από το Λεβαδιακό.

0: και τον Ολυμπιακό Βόλου. Ναι, αλλά το 1994 δεν ήμουνα. Ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Έχεις απέναντί σου τον Μαχαλά, ο οποίος προσπαθεί να σε σκοτώσει όπου σε βρει, ρε. Και η πέτσα του Αριανού δέχεται να είναι κάτω από αυτούς. Και είμαστε ικανοποιημένοι ότι είμαστε πάνω από το Λεβαδιακό. Και προσπαθούμε, λέει, να βγούμε Πέμπτη. Τι λέει, ρε φίλε, τσιτσούριασα. Τι έγινε, ας πούμε, που βγήκαμε Πέμπτη, για πες μου, ρε. Δεν έχεις κανένα στόχο, δεν πας πουθενά. Δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον από πουθενά. Δηλαδή, αν αυτά τα τελευταία 6 μάτς βάζανε πιτσιρίκια να παίξουν μέσα, μπας και βγάλουμε κανένα παίχτη. Τελευταίο να πούμε.
1: Πώς θα βγάλεις παίχτη αφού δεν προσέχεις και δεν ποτίζεις
0: τις
1: ακαδημίες? Ναι, αλλά πώς θα βγάλεις παίχτη αφού είναι δήλωση επίσημη ότι οι ακαδημίες δεν με πολύ ενδιαφέρουν?
0: Δεν καταλαβαίνουμε τώρα τι λέμε. Είσαι ο Άρης και ο τελευταίος βετεράνος που έχεις είναι ο Σαμόλης. Έχεις άλλο βετεράνο Έλληνα?
1: Το Χαριστέα. Λοιπόν.
0: Καλά τώρα. Δεν ασχολείται κανένας με την ομάδα.
1: Με ρώτησες.
0: Και κρυβόμαστε μεταξύ μας και δεν τα λέμε γιατί ντρεπόμαστε. Το θέμα όμως είναι ντρεπόμαστε ή δεν τα λέμε?
1: Όχι, μια χαρά τα λέμε. Όλα ακούγονται. Εμένα δεν μου λείπουν οι απόψεις. Θέλω να πω και εδώ και σε όλο το γέλο και σε όλη την έκταση του αριανισμού.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα Στέφανε, να είσαι καλά. Καλημέρα. Παρόν. Παρόν. Απόν, με το δίκιο. Το παρακάναμε. Ας διαβάσουμε λοιπόν. Θα κλείσω τώρα τις γραμμές για να μην ξαναμπλέξω με τις γραμμές, διότι έχω αφήσει τα μηνύματα από το πρωί. Εδώ η καημένη Βάλια θέλει να πει τις ειδήσεις. Θα τις πει σήμερα, τις λέει στα κορεάτικα, γιατί στέλνει, πάντα στέλνει μηνύματα στα κορεάτικα. Η Βάλια που μας τα μεταφράζει, είμαι η Βάλια από Περαία, τι κάνεις? Το έχει και το γράφει και μετά, άμα θέλω να το πω με προφορά κορεάτικη, δύσκολο. Βάλια να ετοιμάζεσαι. Μπαίνεις όπου να είναι στη θέση της Κλαούντια, που θα την ακούσουμε σε λίγο. Καλημέρα Κυριάκο, εμείς τα στείλαμε τις καλημέρες στο Βούπερταλ και στη Βλάβη εκεί της περιοχής, τη Λαριανή Βλάβη. Ο Τετρακτής, ο οποίος θυμίζει σε απάντηση προς τον Γιώργο και έχει δίκιο, δεν μπορούσα να θυμηθώ τις ημερομηνίες, γι' αυτό δεν τις ανέφερα, αλλά ο Τετρακτής αυτά είναι πολύ καλός, αν και δεν είναι 40-45, είναι 82-88, η Λάριζα τερμάτισε όλες τις χρονιές πάνω από τον Άρη. Αυτό αν το μεταφράσω σε εισιτήρια, που, γιατί ο λαρισαϊκός λαός συμμετείχε και συμμετέχει ακόμη και φέτος που υποβιβάστηκε. Ο λαρισαϊκός λαός λοιπόν σίγουρα 82 με 88 είχε περισσότερα εισιτήρια από τον Άρη. Χίλια συγγνώμη, good morning Στεφανάτη. Δεν ήξερα τι, πώς το είχα συνδυάσει ότι είσαι από την Καλαμαριά. Ναι, ναι, ο Αναστάσης Yellow Radio γράφει μαζί με την καλημέρα ότι ισχύει το, αλλά αν δεν βοηθήσει τα παιδιά να παίξουν, χαίρι δεν θα δεις. Ναι, τρανό παράδειγμα ο Αλμύρας νομίζω, ναι, το ξέρω το παλικάρι, ξέρω την περίπτωση, κατέληξε να παίζει βασικό στον οποίο και έκανε δοκιμαστικά στο Μακεδονικό, έτσι, που λένε ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Γεγονός, και να το κρατήσουμε αυτό και να δούμε τι φταίει και χάνεις τον έναν. Ένα-δύο παίκτες έχεις βγάλει τελευταία και ο ένας χάθηκε και παίζει στα μέρη του Μάικ Μιχάλη, ο οποίος Μάικ Μιχάλης λέει αρκετά με την κρίνια, κακό περισσότερο κάνουν από αυτό που έχει ήδη γίνει. Υπάρχουν αριανοί που πιστεύουν το άδειο Χαριλάου κάνει κακό στον Καρυπίδη, αλλά ξεχνάνε το κακό πέφτει στην ομάδα που υποτίθεται ότι αγαπάνε. Ο Σωτήρης, καλημέρα Σωτήρη Πατ Γκάρετ. Τα ραντεβού που ήρθατε να βγάζουν ειδήσεις διοργανώνονται από τα μέλη μιας διοίκησης και τελευταία στιγμή τσουπ πετάγεται και η ιδιοκτησία για να δηλώσει παρόν, όπως εμείς, έτσι. Και όχι μόνο. Ετοιμαστείτε για ενέργειες και πράξεις που δεν θα είναι μακέτο κατά τη Σμήτια διάλεκτο. Έλληνας και ξένος παίκτες, οι πολύ πρώτες δυνατές κινήσεις. Η νοοτροπία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Άρης είναι εκδικητική προς τον κόσμο και κατ' επέκταση προς την επένδυσή του. Έχει αιμονές καταστροφές με ψυχεδελικές μεταπτώσεις του χαρακτήρα. Ή με μία απλή ξεροκεφαλιά καθαρίζουμε Σωτήρη Πατ Γκάρετ. Ενώ πάνω όλα αυτά που γράφεις, τα ωραία, τα συνοψίσουμε στη λέξη ξεροκεφαλιά. Ο Ανέστης, ο Άρης λύσε την Ελλάδα. Υπάρχουν φιλορώσοι, φιλοδυτικοί, στον Άρη φιλοκαρυπηδικοί, φιλοσκορδικοί, αλλά δεν υπάρχουν φιλέλληνες και φιλοαριανοί. Να μην νομίζετε, Ανέστη μου και ο Χαβαλέ, μια χαρά το λέει. Ο Κώστας, ο κυτρινόμαυρος Κώστας, λέει καλύτερα ο Έλληνας Γρηγορίου παρά ο άγνωστος Ισπανός Γρηγορίου που προπονούσε τη Λαμία της Ισπανίας. Πολύ ωραία τα λέει ο Στέφανος, αλλά για το διατάφτα θα μας πει κάποιος. Υπήρξε ποτέ ενδιαφέρον από κάποιον μεγιστάνα? Όταν πέσαμε στην Τρίτη Εθνική, που ήταν οι μεγιστάνες να πάρουν τον Άρη? Ο Γαλανός και ο Κάλλας ήταν οι ενδιαφερόμενοι. Αυτό που λες είναι γεγονός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και περίοδο πάντως, κυτρινόμαυρε Κώστα, η εκτίμησή μου είναι πως υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και υπήρξαν ενδιαφερόμενοι. Απλώς το ότι ενδιαφέρομαι δεν σημαίνει ότι την άλλη στιγμή θα καταθέσω ό,τι έχω και δεν έχω προκειμένου να αποκτήσω τον Άρη. Διότι η εκτίμηση του τιμήματος και του κόστους του μαγαζιού νομίζω ότι κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πόσα θέλει ο ιδιοκτήτης για να πουλήσει και πόσα δίνει αυτός που θα αγοράσει. Και δεν είναι και εύκολη δουλειά μια τέτοια αγοροπολισία. Και βέβαια αυτά είναι, επειδή ποιος το έγραψε τώρα σαν τις κυβερνήσεις, ο Ανέστης, ποιος άλλος, ναι. Όχι, ο Ανέστης έγραφε για φιλοκαρυπηδικούς και αντικαρυπηδικούς. Καλημέρα Λάζαρε Αλιακμονάρα. Κάποια στιγμή ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Ο Γεώργιος γράφει, ποιο μπάσκετ έχει πεθάνει? Ας μας αφήσει, λέει, μαζί με την καλημέρα ο Γεώργιος, εκεί που μας πήρε. Πλέον τα χρέη πηγαίνουν στα φυσικά πρόσωπα. Ποιο μπάσκετ έχει πεθάνει, ρε φίλο? Καθένας λέει ότι του Εροσακύλο Νίλ αγόρασε την Νάπολη. Όντως, ο Πάρκερ, όλα αυτά είναι και κινήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του... της ίδρυσης του NBA Europe, το οποίο ανέστειλε λίγο την ορμή του, αλλά με κάποιο τρόπο θα βρεθεί εδώ, είτε άμεσα είτε συνεργαζόμενο. Ο Πάρκερ θα ρίξει παραπάνω λεφτά στη Βιλερμπάν. Α, να, το γράφεις και μου, έρχεται το NBA Europe, υπάρχει πολύ χρήμα και εμείς λέμε ότι το μπάσκετ πέθανε. Γιώργος Παπά. Καλημέρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς η δυναμική μιας ομάδας φαίνεται από τα γεμάτα γήπεδα. Ας κάνουμε sold out μια φορά και εμείς το ποδόσφαιρο. Καλά. Ωραίο αυτό. Θανάση 3. Καλημέρα. Τα μυαλά μας πονάνε. Πλέξαμε άγρια. Και αυτό τα λέει όλα. Καλημέρα. Chris P. Γιατί έχουμε και Chris K. Ως αντίλογο σε πολλά μηνύματα, να ευχαριστώ καταρχάς για τα καλά λόγια, ως αντίλογο σε πολλά μηνύματα να σημειώσουμε ότι είναι τελείως διαφορετική εποχή τώρα από την εποχή της γάμα εθνικής μέσα στην κρίση. Και σωστό, ήταν και εγώ, ναι, να συνυπολογίζουμε και την οικονομική κρίση και την εκείνης της περίοδου και την αβεβαιότητα, καθώς και ότι το προϊόν είναι τελείως διαφορετικό και σε αυτό φυσικά αξίζουν και κάποια εύσημα στον κύριο Θοδωρή. Αυτά από μόνα τους δημιουργούν άλλο περιβάλλον για επένδυση. Αν φυσικά μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος επένδυση το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι εξυπηρέτηση επαγγελματικών συμφερόντων. Αυτό το τελευταίο θα το ξαναδιαβάσω, γιατί και αυτό με τον τρόπο του συνοψίζει την ουσία του ό,τι συμβαίνει. Αν φυσικά μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος επένδυση το ελληνικό ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που πέθανε, λοιπόν, για να γυρίσω σε αυτό που πέθανε κατά τον ακροατή. Ο άλλος ήρθε και έβαλε λεφτά στο μπάσκετ και για το μπάσκετ, γιατί δεν εξυπηρετεί, όπως λέει σωστά ο Chris P, ότι παράλληλα, να το πω έτσι, επαγγελματικά συμφέροντα. Ούτε μάσκες θα πουλήσει, ούτε γάντια ο Σιάου.

Αυτό που λες, Κώστα, κιτρινόμαυρε Κώστα, το NBA Europe είναι μια αποτυχία. Δεν μπορώ να πανηγυρίσω στο μπάσκετ αν κερδίσω τη Manchester United. Αν δεν υπάρχουν Μπαρτσελόνα, Μακάμπι, Πάο, Ζαλγίρις, τι αξία θα έχει νίκη με τη Liverpool στο μπάσκετ. Γελάει ο κόσμος. Και το λέει αυτό ο κιτρινόμαυρος Κώστας, διότι είναι γεγονός πως οι κινήσεις από το NBA. Βλέπετε, ο Σακίλο που ήρθε για λογαριασμό του NBA και επένδυσε στη Νάπολη, είναι γιατί η Νάπολη έχει τον ποδοσφαιρικό κόσμο πίσω της. Και δεν γνωρίζω, από χαμπάρι δεν έχω, από επενδύσεις, επενδυτικά προγράμματα, στόχους και οικονομικούς όρους, αλλά είναι γεγονός ότι έκανε μια προσπάθεια το NBA Europe να ενεργοποιήσει ομάδες με ισχυρό background καταγόμενο από το ποδόσφαιρο. Τώρα, εάν αυτό μπορεί να αποδώσει ή όχι, μα κάθε επένδυση έχει ένα ρίσκο. Δεν υπάρχει ασφαλής επένδυση. Η επένδυση είναι ένας τζόγος. Το ίδιο είναι και με τον Άρη. Απλώς, όπως λέει και ο Chris P, όταν θα τζογάρει κάποιος, δεν είναι το ποδόσφαιρο, αν και οι πολύ ξύπνοι, και στους πολύ ξύπνιους βάζω, βάζω στην κορυφή, σίγουρα πέρα από την οικονομική του δυνατότητα, τον τρόπο που αντιμετώπισε το ποδόσφαιρο ως επένδυση ο Μαρινάκης, ας έχουμε και κάποια παραδείγματα έξω από μας. Δεν είναι κακό να βλέπουμε, όλοι γύρω δεν είναι αποτυχημένοι και μόνο εμείς προσπαθούμε να σκαρφαλώσουμε στην επιτυχία. Ο Μαρινάκης εκπώνησε ολόκληρη ποδοσφαιρική οικονομική πολιτική ανεξάρτητη των παραλλήλων. Αρχικά δεν ήταν ανεξάρτητη, αλλά πλέον το ποδόσφαιρο μπορεί να αυτοτροφοδοτείται, το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού ενώ και των υπολείπων αποκτημάτων του Μαρινάκη, μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται και έχει γίνει και αυτό μια κερδοφόρα μπίζνα. Διότι κανείς από όλους εκεί έξω, αυτό είναι και λίγο ελληνική πατέντα, όχι αποκλειστικά, αλλά είναι και λίγο ελληνική πατέντα ο παραλληλισμός της ποδοσφαιρικής επένδυσης με την όποια άλλη παράλληλη επιχειρηματική επένδυση. Αυτό είναι διότι εδώ υπάρχουν παρεμβάσεις από κυβερνήσεις, εν πάση περιπτώσει από εξωαθλητικούς παράγοντες, οι οποίοι νοιάζονται για τα δικά τους και εξυπηρετούν εξωγηπαιδικούς και εξωαθλητικούς στόχους σε κάποιον ο οποίος φέρνει τα λεφτά του.

Ναι, και σε αυτό επάνω λίγο πολύ συμπληρώνει ο Κώστας που λέει για να καταλάβεις τη δυναμική του και ο Κρίσπι λέει ότι θέλουν να καταλήξει ότι απαιτείται και πολιτική βούληση για να λυθεί το θέμα επενδυτή στον Άρη, και εδώ σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη αλλά και καλή γνώση του χώρου, του ευρύτερου χώρου, όχι μόνο του ποδοσφαιρικού, δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα, ναι, θα, δηλαδή πραγματικά σε αυτή τη φάση η πολιτική βούληση παίζει κέριο ρόλο. Ας δούμε και τι έγινε με τον μπάσκετ το δίπλα, η αλεξιπτοτίστικη πτώση του τέλη κατά μεσής της Πηλαίας πραγματοποιήθηκε με αλεξίπτωτο κυβερνητικό. Κάπου προσέβλεπε η κυβέρνηση. Στέλνοντας αυτόν τον άνθρωπο να υποβοηθήσει. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και δικό του θέμα το πώς θα ξεκινήσει και πώς θα επενδύσει. Δηλαδή πραγματικά το γεγονός ότι φλερτάρει με την αγορά της Ακαδημίας 10 του Χατζιβρέτα, που είναι δικό μας παιδί από όλες τις απόψεις, έτσι, είναι μια κίνηση που πραγματικά του πιστώνεται και δείχνει διάθεση εκμετάλλευσης του βάθους χρόνου. Για να μην νομίσουμε, επειδή ακούγεται και από εδώ, και να μην βαυκαλιζόμαστε λέγοντας ότι έλα μωρέ θα ρίξει ένα πυροτέχνημα. Η αγορά της πολύ καλής Ακαδημίας 10 είναι σοβαρότατη κίνηση και δείχνει έναν δρόμο που ευτυχώς έχουμε ακούσει και τη δική μας ιδιοκτησία να εκδηλώνει ανάλογο ενδιαφέρον με επένδυση στις Ακαδημίες, και δεν είναι καθόλου πυροτέχνημα. Κώστας Κιτρινόμαυρος που λέει για να καταλάβεις τη δυναμική του αθλήματος, το Final Four στην Αθήνα θα πάνε μόνο 600 της Ρεάλ και 1000 οπαδοί της Βαλένθια. Επέστρεψαν όλα τα εισιτήρια. Φαντάσου το ποδόσφαιρο πόσοι αντίστοιχα θα πήγαιναν. Μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτή την τρέλα με το μπάσκετ, επειδή είμαστε νάνοι της Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Πικρό αυτό που γράφεις, αληθές δε σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή όπως και να το κάνουμε, αν δούμε εδώ και χρόνια από τη δεκαετία του 60 και μετά, οι χώρες που καλλιεργούν το μπάσκετ, αν θυμάμαι καλά, είναι 5. Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ενωμένη Ιουγκοσλαβία τότε. Να το κάνουμε, να πάρουμε και όλα τώρα έτσι όπως σπάσαν, ας πούμε, στα 6, 7 κανονικά, αλλά τα Σκόπια σιγά μην παίζουν μπάσκετ τώρα, πέθανε και ο Λέσιτς, και η Ρωσία. Αυτές είναι οι χώρες οι οποίες πραγματικά διαχρονικά ενδιαφέρονται για το μπάσκετ. Το δε δεύτερο που γράφεις Κώστα, δυστυχώς συμφωνώ. Καλημέρα, μ' αρέσει αυτό, Θανάσης Καράς. Καλημέρα άρχοντα. Το ποδόσφαιρο φυσικά και είναι επένδυση. Ο Καρυπίδης ήρθε και αγόρασε τον Άρη με οπισθογραφημένη επιταγή και θα φύγει πλούσιος. Με δύο κουβεντούλες, παιδιά. Έλα Τζον Ντέλ, καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι που σε ξανασυναντάω. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Καρυπίδης θεωρεί τον εαυτό του μεγαλύτερο μέγεθος από τον Άρη. Υποτιμάς, νομπάρει και απεχθάνεται τον κόσμο και όλον τον οργανισμό. Πάντα ήταν ξένο σώμα στην ομάδα. Νομίζω είναι καιρός ο ΑΣ μαζί με πολιτική παρέμβαση να τον στείλει από εκεί που ήρθα. Και το, αυτό ποιος το γράφει, το σκέψω ότι η Κροατία και δεν έχει μεγάλη ομάδα. Ο Κώστας ο Κιτρινόμαυρος δεν έχει μεγάλη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Ναι, η Κροατία. Ωραία τα είπαμε και σήμερα. Θα βάλω εγώ τη, πριν έρθει ο Χάτζη, την Κλαούντια. Έχει στείλει κοπέλα εδώ και ώρα το μηνυματικό δελτίο. Οπότε

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Κλιμακώνεται η ρητορική πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την ώρα που η Ουάσιγκτον εξετάζει νέα στρατιωτικά σχέδια. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να τερματίσουν μια ενδεχόμενη σύγκρουση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θέλει απεγνωσμένα μια συμφωνία. Άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η απάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι ενοπλές δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες για εκπλήξεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύψουν ακόμη και αμερικανικά μαχητικά F-35. Στο Πεκίνο στρέφεται το παγκόσμιο ενδιαφέρον, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη λίγες μόνο ημέρες μετά το τετ-α-τετ Τραμπ και Σι. Ο Ρώσος πρόεδρος έτυχε θερμής υποδοχή στην Κινέζικη πρωτεύουσα από τον Υπουργό Εξωτερικών, ενώ στην σημερινή κρίσιμη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ η Μόσχα επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να ενισχύσει τη στρατηγική και ενεργειακή τη συνεργασία με την Κίνα. Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν περιορισμένες μεταβολές στην σημερινή συνεδρίαση, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής. Η τιμή του Brent σταθεροποιείται σε ένα εύρος μεταξύ 109 και 111 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει τις προειδοποίησεις Τραμπ για στρατιωτικά πλήγματα. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την έντονη οσμή που προσωμιάζει με φυσικό αέριο και αναστάτωσε από εχθές το μεσημέρι τους κατοίκους στα νότια προάστια της Αττικής. Παρά την τεράστια κινητοποίηση, η έλεγχη της πυροσβεστικής και η επίσημη ενημέρωση της εταιρείας φυσικού αερίου δείχνουν ότι δεν υπήρξε διαρροή στο δίκτυο. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και πριν από έναν μήνα, με το λιμενικό σώμα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Σε στενό μαρκάρισμα χιλιάδων φορολογουμένων προχωράει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ, τουλάχιστον 55.000 πολίτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές, απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή εκκρεμότητες στις δηλώσεις ΦΠΑ πρόκειται να δεχθούν άμεσα τηλεφώνημα από την εφορία. Στόχος είναι η άμεση συμμόρφωση και ίσπραξη των φρέσκων χρεών προτού ενεργοποιηθούν αναγκαστικά μέτρα όπως κατασχέσεις λογαριασμών και πληστηριασμοί. Όσον αφορά τον καιρό σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΗ, το σκηνικό θα κυλήσει με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα πελάγη οι άνεμοι θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν 3-5 μποφόρ και ο υδράργυρος θα δείξει από 15 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. This is a public
2: service. Ο Χάτζη κατέφθασε. Έχω αδικήσει λίγο τα μηνύματα που ήταν από το πρώτο μέρος της εκπομπής, που ήταν λίγο πιο γενική και περί Ρωσίας η συζήτηση, οπότε έτσι αδίκησα τον φίλο Μανώλη, ο οποίος βέβαια αυτό που γράφει σε Μανώλη, ότι οι Ρώσοι γίνανε Ορθόδοξοι γιατί το αλκοόλ απαγορεύεται στο Ισλάμ. Εντάξει, τώρα τον 8ο μετά Χριστό αιώνα, τι αλκοόλ και τι, και τι Ισλάμ. Το Ισλάμ ήταν νεογέννητο. Και εν πάση περιπτώσει μια φοβερή στρατηγική κίνηση από την πλευρά του Βυζαντίου, με τα γνωστά προξενιά πριγκιπισών εκείνη την εποχή, με ανερχόμενους αυτοκράτορες, ας το πω έτσι, απέδωσε Βλαδίμηρος, Όλγα, και από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο τους. Αυτό που λες όμως παρακάτω, ποτέ δεν είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουμε, είναι θέμα γεωστρατηγικής. Γερμανία, Ρωσία είναι αντίπαλη γεωγραφίας, αν θέλετε το αναλύουμε, θέλω σαν τρελός, αλλά όχι σήμερα, ούτε αύριο. Ναι, η Τουρκία και η Λιθουανία επενδύουν στο μπάσκετ, όντως Νικόλαος, γιατί τώρα, μετά από την πρώτη φάση που πέντε κράτη έπαιζαν μπάσκετ. Ναι, όντως τώρα η Τουρκία, η Λιθουανία το αγαπάει πολύ και προς τιμή της δεν μπαίνει και μαύρος για την ξένους. Γενικότερα μην το κάνουμε έγχρωμο το θέμα στην εθνική της ομάδα, όπως και η Σερβία. Και μπράβο τους που λέει ο Σεφερλής. Εν πάση περιπτώσει θα το αναλύσουμε, Μανώλη, με ενδιαφέρει πολύ, αλλά όχι σήμερα βέβαια, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, ίσως ούτε και τη Δευτέρα, μάλλον από Τρίτη. Ως τότε, good morning Αριανά, Γέλο Ρέντιο 101,7, τέλος για σήμερα.

αστερίσκος όπως βάζουν στα βιβλία πριν έρθει ο Χάτζη. Το ότι δεν θα αναλυθεί το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες είναι γιατί εγώ θα λείπω. Όχι γιατί δεν μας ενδιαφέρει το θέμα ή ότι γιατί θα βάλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας το Μανώλη.

Να πω ότι δεν τα λέγαμε μέσα στο χειμώνα, τα λέγαμε. Να πω δεν το είπαμε όταν ήρθε η προσωρινή λύση ότι παίζει να είναι μόνιμη. Τα λέγαμε.

χρειάστηκε καν να βγούμε Ευρώπη. Προσκυνώ τη χάρη σου. Ήταν αρκετές 4 νίκες σε 4 διάφορα μάτς. Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ. 4 καλές εμφανίσεις, για να μην το αδικούμε, μην λέμε μόνο νίκες.

0: Και επίσημη έναξη τη σεζόν 26-27. Με την κίνηση την οποία
1: γίνονται βραχνάς, θυμός και σε σκοτώνει. Όμως να μην εποβεί.
0: Περιμέναμε να δούμε. Με την ανακοίνωση του Μιχάλη Γρηγορίου για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Φύγε να τελειώνει.
0: Και όπως κάνουμε και πολλές φορές όταν έχουμε καινούργιους ανθρώπους στην οικογένειά μας, βέβαια καινούργιος δεν είναι, είναι ήδη στην οικογένειά μας εδώ και 10-90 λεπτά. Ψάχνουμε να βρούμε και την καριέρα του, την πορεία του και το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος που θα αναλάβει να πάει την ομάδα στην επόμενη χρονιά για να κάνει μια χρονιά καλύτερη από την προηγούμενη. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος έχει μια 20ετή καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και η ΟΜΑΠ και έχει καταφέρει να προπονήσει καμιά 12 με 13 ομάδες. Ξεκίνησε την καριέρα του το 2004 με 2005 όταν ανέλαβε τον Άγιο Δημήτριο. Έκατσε έναν χρόνο και το 2006 πήγε στο Βύρονα και στον Αθηναϊκό.
1: Φύγε και τίποτα μη πεις.
0: Το 2007, ένα χρόνο αργότερα, ανέλαβε την ομάδα του Ταύρου, τον Φωστήρα.
1: Λίγο τα λόγια της οργής.
0: Την επόμενη σεζόν, το 2007-2008, πήγε στην Μυτιλίνη για να κοουτσάρει τον Αιωλικό.
1: Κάνε μια έξοδο μεγάλη.
0: 2008-2009 πήγε στην Κόρινθο, την Μπαρτσελόνα της Πελοποννήσου.
1: Ψε και πάλι. Δώσε ένα τέλος να αρμόσει.
0: 2009-2010 στον Εθνικό Πειραιός. Ιστορικότατη αυτή η ομάδα. 2010-2011 στην Δόξα Δράμας. 2012-2013 στον Πανσεραϊκό. Στην πρώτη ομάδα που κάθισε 2 χρόνια ήταν η Κέρκυρα 2013 με 2015 στο νησί των Φεάκων.
1: Κάνε μια έξοδο μεγάλη.
0: Επίσης το 2015, με όλες έφυγε από την Κέρκυρα δηλαδή, ανέλαβε τον Ατρόμητο.
1: Μάγεψε και πάλι.
0: Γύρισε για μια χρονιά στην Κέρκυρα το 2016-17. Φτάσαμε στο 2017-18 για να τον βρούμε στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. 2019-2020 στο Αλκαζάρ και στη Λάρισα. 2000, εδώ πέρα έχουμε τελείωσει το τραγουδάκι αυτό. Άντε να βάλουμε λίγο Λένα. Πού ήμασταν? 2019-2020 στη Λάρισα. Η δεύτερη ομάδα που κοουτσάρισε 2 χρόνια ήταν η Λαμία, 2020-2022. Το 23 στην Νίκαια και στον Ιωνικό. Ένα χρόνο μετά στα Γιάννα, στους Ζωσιμάδες. Το 24 γύρισε στο Μασαραϊκό μετά από 10-11 χρόνια, ήταν το 13. 2 χρόνια δεν κοουτσάρει η ομάδα, 1,5 χρόνο. Το 2026 αναλαμβάνει τον Άρη Θεσσαλονίκης του Θόδωρου Γαρυπίδη. Ο Θόδωρος Γαρυπίδης επέλεξε για τη σεζόν 26-27 να πάει η ομάδα με τον Μιχάλη τον Γρηγορίου, που έκανε και 10 μάτς στον Άρη, στα οποία 10 μάτς συνολικά έκανε 5-3-2. Βέβαια, όπως γράφει και ο Ιάσονας, μέχρι να πάρει το κύπελλο Όφη έκανε 1-3-2. 4-0-0 έκανε μετά την κατάκτηση κυπέλλου του Όφη.

Προφανώς και δεν μου φταίει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, ο οποίος είναι συμπαθέστατος. Καλημέρα, είπαμε. Εδώ έχουμε δει χειρότερες επιλογές από τον Γρηγορίου, τουλάχιστον προπονεί και 20 χρόνια ομάδες. Εδώ είδαμε και ανθρώπους που βαφτιστήκανε προπονητές. Τουλάχιστον ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι προπονητής. Καλός, μέτριος, είναι προπονητής 20 χρόνια. Δεν τον βαφτίσαμε εμείς. Εδώ έχουμε βαφτίσει και προπονητές. Οπότε άμα το πάμε σε αυτή τη σύγκριση, δόξα τω Θεώ να λέμε.

αρχίσει και γίνεται τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό της Λένας. Μετά την ανακοίνωση του προπονητή για την... Α, πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο. Έχουμε και το κοντράστ, έχουμε το πινκ πονγκ ανάμεσα στην ανακοίνωση του Γρηγορίου και την ανακοίνωση του Σιάο και της παρέας του, του Νίκου, του Ζήση και του κ. Διακογιάννη. Να συναντιόνται για λογαριασμό του τεράστιου Άρη της Ελλάδος με τους ανθρώπους του Eurolink. Πέμπτη βράδυ. Άρης είναι και αυτός. Μέσα στην ίδια ημέρα ο Άρης αποσχόλησε την ειδησιογραφία την αθλητική της χώρας για δύο πράγματα. Πρώτον για την ανακοίνωση και πρόσληψη της συνεργασίας του με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Και δεύτερον για την ανακοίνωση και γνωστοποίηση στον κόσμο για τη συνάντησή του με την Eurolink. Με την Elite. Τελείωσε και η Λένα. Γρήγορα τελειώνει. Άντε να ακούσουμε καμία συστηματάρα. Πέμπτη βράδυ στην εκεί όπου συναντιούνται όλοι οι αφρόκραμμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Άρης θα είναι εκεί για να κάνει την πρώτη κουβέντα, για να δηλώσει το πρώτο παρόν για την μεγάλη του επιστροφή και επίσημα στα σαλόνια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με τρόπο που του αρμόζει, με τρόπο ορθολογικό, με τρόπο σοβαρό, με τρόπο αριανό. Με τα βήματα συγκεκριμένα, με ένα πλάνο που τηρείται ευλαβικά και τη σοβαρότητα να ξεχυλίζει. Παράλληλα, έχουμε βέβαια σε απόλυτη δράση το θέμα του γηπέδου. Με την ομάδα να έχει όλο της το βλέμμα, τους ανθρώπους της ομάδας, για το πώς θα τελειώσουν όλη αυτή την ιστορία με το ανακαινισμένο παλέ που πρέπει να φιλοξενήσει τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ για τα επόμενα χρόνια, με μια χωρητικότητα που θα ξεπερνάει θα πλησιάζει τις 6.500 κόσμου. Με 6.200, 6.300, κάπου εκεί, να δούμε ένα άλλο παλέ. Βέβαια εννοείται και εκεί σε πρώτη γραμμή, μαζί ταυτόχρονα με όλα, είναι και η δράση, η σκέψη για το αγωνιστικό της σεζόν 26-27. Βέβαια, εκεί δεν έχει τελειώσει η χρονιά, οπότε η Άνω Τελεία έχει παραμείνει, δεν έχει φύγει από τη θέση της. Γιατί ο Άρης τη Δευτέρα θα πάει να παίξει την τελευταία του προσπάθεια, μπορεί να είναι και θετική, οπότε να έχει και συνέχεια. Την τελευταία του προσπάθεια για την αλλαγή των δεδομένων στη βαθμολογική του κατάληξη. Θα πάει να παίξει το τρίτο του παιχνίδι στην Αθήνα με την ΑΕΚ, τα άλλα δύο δεν έχασε από χέρι. Να πάει να κάνει το διπλό της σειράς, μια σειρά η οποία είναι στο 1-1 και άμα τη βάλουμε συνολικότερα, βέβαια δεν έχει σημασία τα δύο μάτς τη σεζόν, απλά έτσι για την ιστορία, είναι στο 2-2 Άρης και ΑΕΚ με 4 άσους. Με τον Άρη όμως να δείχνει ότι μπορεί. Να δείχνει ότι μπορεί στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του να δείχνει ένα μήνυμα ότι δεν έχω πει την τελευταία μου λέξη. Θα βάλει το μαχαίρι στα δόντια να παίξει όλο το 40 λεπτό στα όρια του, να κάνει την απόλυτη προσπάθεια για να προσφέρει έτσι μια ικανοποίηση, μια θετική χρειά στο φινάλι της χρονιάς στον κόσμο του, χωρίς να πηγαίνουμε σε υπερβολές. Εξάλλου ο στόχος του Άρη και του κόσμου του είναι πολύ παραπάνω από ένα σπάσιμο έδρας της ΑΕΚ στο προημιτελικό αυτό του play-off. Α,
αλλά για την στιγμή θα είναι καλό. Το χαμογελάκι θα σκάσει αν έρθει τη Δευτέρα ένα break, το οποίο έτσι απλά να προσθεθεί στην ιστορία. Βέβαια, ανεξαρτήτου κατάληξης χρονιάς, η απόλυτη σκέψη είναι στα του γηπέδου, της Ευρωλίγκα και εννοείται το αγωνιστικό της σεζόν 26-27. Καλημέρα Δημήτριου, ας δουλέψει ο Γρηγορίου μια δική του ομάδα και θα κρυφθεί. Η ουσιαστική επιδίωξη είναι η καλύτερη επόμενη μέρα. Ας ελπίσουμε και να μην περιμένουμε να μας σώσει ένα θαύμα. Καλημέρα Κώστα. Αλλά όλοι οι άνθρωποι κρίνονται από τη δουλειά τους, εννοείται. Μπορεί 20 χρόνια να μην έχεις καταφέρει κάτι και να καταφέρεις τον 21ο και να είσαι εσύ η τυχερή ομάδα της χώρας. Όπου θα βγάλει τη δουλειά του ο άνθρωπος σε σένα. Οπότε εννοείται ότι όλοι κρίνονται από τη δουλειά τους. Όπως όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους. Εκτός από έναν, έτσι. Όλοι κρίνονται εκτός από έναν. Ο οποίος απολαμβάνει την αιώνια υπομονή. Ο οποίος μπορεί να, πριν φύγει, να δούμε να κάνει, γιατί μπορεί να το κάνει. Έχει κάνει χειρότερα. Μπορεί να ανακοινώσει και τον εαυτό του. Εγώ στη θέση του θα το έκανα, γιατί απλά μπορώ. Γιατί απλά θα κρυνθεί και αυτός όταν θα κάνει μια χρονιά και επίσημα στον πάγκο. Γιατί ποια η διαφορά με τον Τέρζι δηλαδή, τον οποίο ανακοίνωσε. Δεν νομίζω να έχει μεγάλη διαφορά. Περιμένω να το κάνει κάποια στιγμή. Να ανακοινώσει και τον εαυτό του. Βέβαια, όπως δεν έγινε χρονιά που δεν πήγαμε προετοιμασία, μπορεί να υπάρξει χρονιά που να μην ξεκινήσουμε καν με προπονητή. Δεν χρειάζεται εξάλλου. Είναι σημείο κατ' τεθέν χαρακτηριστικό γνώρισμα των προέδρων του Άρη και πριν τον Θοδωρό Καρυπίδη. Πρόεδροι του Άρη γενικότερα και πριν από τον Θοδωρό, δεν είναι πριν ότι με χαρακτηριστικό του παρούσας κατάστασης. Γενικότερα έχουν μια ιδέα ότι ο θεσμός του προπονητή δεν είναι και πολύ σημαντικός. Και ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά, ότι υπάρχει μια περίπτωση κάποιος, λανθασμένα βέβαια, να πιστεύει ότι ο θεσμός του προπονητή είναι και λίγο περιττός αν είναι αποφασισμένος να πάρει να κάνει καμιά dream team. Λανθασμένο είναι και αυτό, βέβαια έχουμε δει κάτι γαλάκτικους να αποτυχάνουν, αλλά μπορεί κάποιος να έρθει και να πει, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα βάλω και θα πάρω και καμιά, θα κάνω ένα roster το οποίο δεν θα έχει προηγούμενο, θα παραμιλάνε όλοι, οπότε να σε πω την αλήθεια, αυτό το roster που έχω και εγώ να κάτσω προπονητής, η επιτυχία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Λανθασμένη και αυτή η άποψη, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί κάποιος να το πιστέψει. Αλλά αυτός που έχει ξεκινάει μια χρονιά με ένα budget περιορισμένο, με ένα μάζεμα των οικονομικών και με ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι θα πάει και σε ένα πιο συγκεκριμένων επιλογών roster σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι δηλαδή πεσμένο το budget. Αυτή η συνθήκη θα σε έκανε να κάνεις λίγο παραπάνω, να πηγαίνει να πάει το βλέμμα σου στον προπονητή. Δηλαδή να πεις ότι κοίταξε να δεις, εγώ έκανα, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα ξέρω κι εγώ 8, 9, 10 εκατομμύρια budget. Στον προπονητή έδινα, ας πούμε, 500 χιλιάρικα π.χ. Τώρα άμα είναι να κάνω 6 εκατομμύρια budget π.χ. λέμε, να πέσει δηλαδή, γιατί τα οικονομικά μου είναι λίγο στενάχωρα και επειδή θα κάνουμε και διαχείριση και επειδή δεν έχουμε και Ευρώπη, επειδή και τα εισιτήρια είναι λίγο πεσμένα, λίγο οτιδήποτε, θα πάμε να διαλέξω το καλό συμβόλαιο να είναι στον προπονητή. Γιατί
τουλάχιστον να προσπαθήσω να κάνω μία ομάδα συνόλου, αφού δεν μπορώ να πάρω παίκτες πρώτα βιολιά, έτσι, πριμαντώνες, λαμπερούς, όπως κάποια άλλη στιγμή το έκανα. Θα ήταν μία λογική αυτό. Συνήθως οι ομάδες κάπως έτσι σκέφτονται. Όχι ότι άμα πάρω 10, ξέρω κι εγώ, 15 παιχταράδες, μπορώ να ελπίζω σε πολλά πράγματα αν δεν έχω προπονητή. Αλλά είναι ένα λάθος το οποίο το ακούω, ότι μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί ότι μπορεί να το καταφέρει. Αλλά πόσο μάλλον όταν το roster θα είναι συγκεκριμένο, το μπάζι θα είναι συγκεκριμένο, θα είναι πεσμένο σε σχέση με την προηγούμενη φορά, με τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον αυτές είναι οι διαρροές, έτσι επίσημα. Θα περίμενε κανείς ότι θα πάει να δώσει η ομάδα τα αρέστα της σε ένα προπονητή που θα πάρει, θα κάνει τη μαγιά με τον προπονητή. Θα πας να πεις ότι εγώ θα πάρω ένα προπονητή που με ένα ρόστερ του 6 θα το κάνει να παίξει για 7. Ένα τέτοιο προπονητή. Αυτή η επιλογή αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο του Μιχάλη Γρηγορίου κατά το Θόδωρο Γαρυπίνη.

Συστήματα δεν βγήκαν τυχαία, να ξέρετε. Καλημέρα Δημήτρη, νομίζω ότι το θέμα μειωμένο μπάτζετ δεν είναι αναγκαίο να αντικατοπτρίζεται στην εικόνα της ομάδας. Φέτος είχαμε ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ. Όχι, δεν είναι αναγκαίο. Όχι. Μπορεί να πας με μειωμένο μπάτζετ και να πας καλύτερα. Αλλά για να συμβεί αυτό, λέει μια λογική υπόθεση ότι θα γίνει μέσα από μια δουλειά σοβαρή, ποδοσφαιρικά, ορθολογική και μια διαδικασία άλλη. Και έναν άνθρωπο ο οποίος θα πάρει το σύνολο αυτό το πιο μετρημένο, πιο περιορισμένο οικονομικά και θα το αναδείξει, θα το κάνει μια ομάδα που θα παίζουν όλοι για το, για το σύνολο. Αυτό το ακούω όντως και είναι πραγματικά, μπορεί να συμβεί όντως. Και να αρέσει και πολύ στον κόσμο. Άρα σε αυτή την περίπτωση πας λίγο να εστιάσεις στον άνθρωπο ο οποίος θα πάρει τα υλικά και θα κάνει το κάτι παραπάνω. Συμφωνώ.

Και η Ροζ Ντελμπόσκε Λουξεμβούργο, οι προπονητές της περίοδου του Γαλάκτικος. Ναι, πραγματικά είναι να γελάς και να κλαις με δίκη στη Ρεάλ. Καλά με τη Ρεάλ, τι μου θύμισες. Καλά αρέσεις στη Ρεάλ. Καλά αρέσεις. Αρέσεις. Τι τραβάει ο άνθρωπος. Να είναι και Άρης και Ρεάλ. Ρε, παιδιά, εκεί στη. Ρε, εμένα βρήκατε. Ρε, εσείς το Μουρίνιο πήγατε να ανακοινώσετε. Μας τρελάνετε. Πάτε καλά, ρε. Ο άνθρωπος έχει 10 χρόνια να κάνει επιτυχία. Δε όπου και να πήγε, δεν απέτυχε. Το Μουρίνιο πήγατε να πάρετε, ρε. Είστε καλά. Εδώ και 7-8 χρόνια, όπου και να έχει δουλέψει, έχει αποτύχει. Και το ξαναπέντε στη Ρεάλ. Σε πού, ρε, φίλε. Δηλαδή, μέσα σε 3 μέρες άκουσα προπονητές και προπονητές. Ρε, πλάκα με κάνετε. Καλά ρε εσείς εκεί στη Ρεάλ, αλήθεια τώρα, το Μουρίνιο πήγατε να πάρετε. Δηλαδή τι σας έκανε να πάρετε το Μουρίνιο στα 7-8 χρόνια. Τελευταία 7 ετία ας πούμε, τι σας έκανε κλικ ας πούμε και είπατε να πάρετε το Μουρίνιο. Ναι βρε το Μουρίνιο λέει πήραμε, μόνο στη Ρεάλ μπορεί γιατί εκείνη η καρδιά του. Να σε διαψεύσει. Άκου τι συμβαίνει με το Μουρίνιο κοπελιά. Εγώ με το Μουρίνιο είχα μια πάρα πολύ καλή σχέση. Υπάρχει τον κολλητή. Τον θεωρούσα το νούμερο ένα προπονητή πραγματικά γιατί οι επιτυχίες του ήταν αναμφισβήτητες. Και μάλλον και στις Μαρίες υπέρ του Μουρίνιου. Είναι κλασική περίπου περίπτωση που διαφωνία για κάποιον ανθρώπων και εκεί στον καφέ πάνω λες ο ένας άσπρο, ο άλλος μαύρο και κάνεις και το χουλιαμά σου. Εγώ ήμουνα χρόνια υπέρ του Μουρίνιου. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ να μην δω ότι εδώ και 7-8 χρόνια ο άνθρωπος πηγαίνει από φάπα σε φάπα. Δεν μπορώ να μην το δω επειδή ήμουνα φαν του. Δεν μπορώ να επιμένω σε αυτό που πίστευα χρόνια. Πίστευα όντως ότι ο Μουρίνιο πίστευα. Πίστευα την άποψη ότι ρε φίλε ο άνθρωπος οι επιτυχίες που είχε ήταν πολύ μεγάλες, πολύ δυνατές. Και πραγματικά έλεγα ρε φίλε για όσους τον αφισβητούσαν τους έκανα αντίλογο. Ρε είστε καλά ρε αφισβητείτε τον Μουρίνιο. Αλλά έχει μια 7 χρόνια, 8 χρόνια πλέον. Σου εξήγησα λέγε δεν έκανε επιτυχία και κάνει μόνο σε εμάς. Γιατί είναι ο μάτς καρδιάς του. Επίκληση στο συνέστημα, για να δούμε. Κοίταξε, θα χαρώ. Γιατί με τη Μεγάλη Βασίλισσα είμαστε όλοι, αλλά θα χαρώ να κάνει μια πολύ χρόνια. Θα είναι και έτσι ρομαντικό ρε παιδί μου, να κάνει μια χρονιά έτσι δυνατή, το πακέτο χέρι-χέρι Μουρίνιο Ρεάλ θα είναι έτσι... Θα σε πάει λίγο πίσω και θα πεις για τους φίλους της Ρεάλ, αλλά δεν ξέρω εγώ παιδιά, δεν νομίζω θα καταφέρει. Βέβαια, με λέει ένας φίλος, ρε εσύ μην τρελαίνεσαι, για τα αποδυτήρια τον πήρε. Εξάλλου, και η Ρεάλ έχει κάνει κάτι παρόμοιο με τον Αντζελότη. Καμιά φορά η Ρεάλ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που δεν θέλει ακριβώς προπονητάρα. Θέλει άνθρωπο να κερδίσει τα αποδυτήρια. Αν κερδίσει τα αποδυτήρια, όλα τα άλλα γίνονται εύκολα. Το πηγαίνει το έργο η φανέλα μόνη της. Οι λαμπεροί ποδοσφαιριστές, η φανέλα, η άβρα, απλά να μην γίνει μπουρδέλα τα αποδυτήρια. Άμα γίνει μπουρδέλα τα αποδυτήρια, γεια σας. Και ίσως εκεί ήταν ο λόγος που εστιάσανε στη Βασίλισσα και πήραν το Μουρίνιο. Σε στυλ επιλογή Αντζελότη, δηλαδή που τους βγήκε. Αλλά δεν μπορεί να τους βγει και αυτό. Δεν έχει ανάγκη λέει από κότς, έχει ανάγκη από γκάζι. Ίσως, να βάλω και αυτό το παραθυράκι, ότι οι άνθρωποι της Ρεάλ, να δούμε, θα κρυθούν κι αυτοί, ότι σκεφτήκαν ότι ναι ρε φίλε, οι άλλες ομάδες χρειαζόντουσαν προπονητή και ο Μουρίνιο δεν τα κατάφερε σε αυτό το κομμάτι. Εμείς δεν χρειαζόμαστε προπονητή όπως το νοείτε εσείς όλοι. Εμείς χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο που να μπορεί να κερδίσει τα αποδυτήρια και να τους έχει όλους αλφάδι εκεί πέρα στις συμπεριφορές τους. Ώστε να βγάλει ο καθένας το ταλέντο του στο γήπεδο και να έχει ο καθένας το δικό του ρόλο και χωρίς μαμού. Έτσι. Α δούμε αυτό το πείραμα εκεί πέρα στη Ρεάλ. Είναι πείραμα, είναι πολύ μεγάλο στοίχημα. Anyway, η παρέλθεση αυτά με τη Ρεάλ. Με τη Μεγάλη Βασίλισσα λέει είσαστε, δεν είμαστε. Όλοι μη γενικεύεις, καλημέρα. Εντάξει, είμαστε, τον εαυτό μου λέω. Τι άκουγα, δεν μιλάω για εσάς. Εσείς μπορεί να είσαστε με την Real Sociedad, ξέρω εγώ. Μπορεί να είσαστε με το. Με ποια μπορεί να είστε, με τη Βαγεκάνο που παίζει και

0: τελικό conference. Εσείς μπορεί να είστε με την Εσπανιόλ, τη μεγάλη ομάδα της Βαρκελόνης. Πα, ξέρω εγώ με ποιον θα είστε εσείς. Ωραία, φίλοι. Εμείς θέλουμε να βάλουμε μια τάξη στα ταλέντα μας. Οι άλλοι θέλουν να φτιάξουν ταλέντα. Μπορεί και να είναι και έτσι. Ο Θανάσης. Καλημέρα, Δημήτρη του Γρηγορίου. Θέλανε, αλλά πρόλαβε. Και εσύ είσαι άνθρωπος. Πάντως ήρθε και με είπε ένας χτες, όχι αυτό με τη σχέση Γρηγορίου, αλλά εντάξει, ότι τα αντανακλαστικά της διοίκησης πιο σωστά, πιο γρήγορα από ποτέ. Έτσι, δηλαδή πότε τελείωσε το πρωτάθλημα, πότε ανακοινώσαμε προπονητή, χαμπάρ δεν πήραμε. Δηλαδή είναι και ένα σημείο, ένα σημάδι ότι η ομάδα αλλάζει συμπεριφορές, δεν κολλήσει η οργή, μπαμ μπαμ. Να φανταστείτε ότι το επόμενο παιχνίδι το έχουμε 22 Αυγούστου, εμείς στις 20 Μαΐου κλείσαμε προπονητή, μπαμ μπαμ. Γιατί να μην κολλησιοργούμε κιόλας και χάνουμε και ευκαιρίες. Γι' αυτό πήρε το Γρηγόριο, λέει ο Γαρυπίδης. Για ποιο, για τα αποδυτηρία. Ναι, αλλά ο Άλλης δεν έχει καμιά 400 εκατομμύρια budget για να ισχύσει κάτι τέτοιο. Γιατί άμα έχει καμιά 20 εκατομμύρια budget, θα το άκουγα σαν επιλογή του Γρηγορίου. Αλήθεια λέω. Θα έλεγα, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, εγώ τώρα πάω κάνω τα 10 εκατομμύρια, τα κάνω 20. Έχω πάρει καμιά, έχω πάρει και Καντεβέρε υγιής, έχω πάρει και Κουαμέ υγιή, έχω πάρει και ξανά παίχτες και παίχτες. Θα πάω για μεγάλα πράγματα και θέλω μόνο τα αποδυτήρια να είναι καλά, γιατί η ποιότητα ξεχυλίζει. Θα το άκουγα αυτό, ξέρεις. Σε στυλ Μουρίνιο. Γιατί έδειξε η ομάδα ότι τα λεφτά δεν κάνουν τις ομάδες. Ναι, τα λεφτά δεν κάνουν τις ομάδες. Συμφωνώ ότι από μόνο. Κοίταξε. Ότι τα λεφτά είναι απαραίτητα για να κάνεις ομάδα, ναι. Ότι δεν φτάνουν τα λεφτά για να κάνεις ομάδες και σε αυτό, ναι. Αλλά ότι μπορείς να κάνεις και μια ομάδα που θα εκφράσει τον κόσμο της και με λιγότερα λεφτά και αυτό, ναι. Όλα μπορούν να συμβούν. Αρκεί να έχεις και μια ποδοσφαιρική λογική, έτσι. Ο Καλένας. Δημήτρη, πώς θα σου φαίνονταν στον άξονα Χοκ ξανά, μάνα. Με το ξαναρώτησες, νομίζω. Εσύ με το ρώτησες ή άλλος. Η θέση του Γιάννη τελικά ποια είναι και σε ποιο σύστημα για σένα. Η θέση του Γιάννη, ναι. Να σε πω ρε κανένα τώρα, πολύ δύσκολα με βάζει. Πάντως και Χόγκλα και Μόντσου και Ράτσι στην ίδια ομάδα, μόνο μείωση του μπάτζετ δεν σημαίνει αυτό. Αυτό είναι κόντρα στις διάρροες για μειωμένο μπάτζετ την επόμενη χρονιά. Και Χόγκλα και Μόντσου και Ράσιτς, η ομάδα δεν είναι μια χαρά, σε εξαιρετικά μονοπάτια. Βέβαια το είπα και προκεχτές που με ρώτησε κάτι ανάλογο, δεν φτάνει να έχουμε 3, 4, 5 ποδοσφαιριστές μέσα στην εντεκάδα μας που θα κάνουν τη διαφορά. Αυτό σε βοηθάει στο να επικρατήσεις για αυτά που κάνεις τόσα χρόνια, συγκεκριμένα. Για το κάτι παραπάνω, το κάτι διαφορετικό, μια ομάδα θέλει βάθος για να έχει συνέπεια στην χρονιά της. Και να έχει και κάτι παραπάνω από μια πεντάδα, εξάδα, ακόμα και μια εντεκάδα. Αλλά ναι, αυτά τα τρία χαφ, απλά ξέρεις τι γίνεται. Λες αυτά τα τρία χαφ, Χόγκλα, Μόντσου, Ράσιτς. Σούπερ, wow, μπορεί να σου απαντήσω. Ο τέταρτος χαφ στην κάρτα του κάποιου από τους τρεις, στον τραυματισμό κάποιου από τους τρεις που μπορεί να μείνουν 2 εβδομάδες έξω, στην ταυτόχρονα συνθήκη κάρτα ο ένας τραυματισμός, ο άλλος, ποιος θα παίξει, εγώ. Εκτός αν βαφτίσουμε ατυχία, μια κόκκινη ή ένα τραυματισμό. Γιατί στον Άρη το βαφτίζουμε και λίγο ατυχία αυτό. Καλημέρα Δημήτρη, αν δεν ήταν ο Γρηγορίου και ήταν ο Παπαδόπουλος ή ο Κόντης, πιστεύεις ότι δράση θα ήταν οι ίδιες? Για εμένα, άκου να σε πω λίγο, καλημέρα κιόλας Αντώνη. Για μένα, αν με ρωτήσεις Γρηγορίου με τα χρήματα που παίρνει ο Γρηγορίου ή Παπαδόπουλο με τα χρήματα που άκουσα από τη ζήτηση ο Παπαδόπουλος, Γρηγορίου θα σου έλεγα. Αν ήταν με το μαχαίρι στο λαιμό ένας από τους δύο, έτσι. Έτσι με το σον και καλά, ότι απαγορεύεται να πας σε τρίτον. Ένας από τους δύο. Γιατί θα κάνουμε και οικονομία τα λεφτά μας. Και δεν θα μπλέκαμε και σε, δεν θα μπλέξουμε και πολύ στη λύση του εμβολίου που θα γίνει μετά από κανένα δύο μήνες. Ούτως ή άλλως αυτό κάνουμε 11 χρόνια. Άρα από πολλές πλευρές θα ψήφιζα Γρηγορίου, εάν με το μαχαίρι στο λαιμό έλεγες ή Γρηγορίου ή Παπαδόπουλο και με τα λεφτά τα συγκεκριμένα. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ Καρυπίδης και έπαιρνα τηλέφωνο τον Παπαδόπουλο και με έλεγε ο Παπαδόπουλος ότι εγώ θέλω ένα πεντακοσάρικο ή 400, 4,5 ή 6 ή 5,5, δεν ξέρω εκεί πόσο μπορεί να ζήτησε κάτι τέτοια, έμαθα κάτι νούμερα μυστήρια. Δεν ξέρω αν αληθεύουν κιόλας. Αλλά και ο Γρηγορίου έχει το budget που έχει, το οποίο νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε πολύ, να μαντέψουμε και πόσα χρήματα, πόσο εμβόλιο θα έχει ο Γρηγορίου. Στο Γρηγορίου θα πείστε. Και όσον αφορά τώρα, Αντώνη, που λες, αν ήταν οι ίδιες αντιδράσεις, κοίταξε, θα υπήρχε τώρα, αν θες να μαντέψω τι αντιδράσεις θα ήταν. Κοίταξε, τώρα οι αντιδράσεις είναι καθολικές. Είναι στο απόλυτο. Με Παπαδόπουλο ή Κόντι θα υπήρχε ένα σημαντικό κομμάτι που θα έσφυγε και λίγο γροθιά. Εγώ δεν θα ήμουν σε αυτό το κομμάτι. Στο να σφίξω γροθιά με οποιοδήποτε Έλληνα προπονητή, είτε λέγεται Παπαδόπουλος είτε Κόντις, που είναι και λίγο στα πάνω τους τώρα. Οπότε μπορεί να είχε λίγο διαφορετικά, γιατί να μην είχε καθολικές αντιδράσεις όπως έχει τώρα. Να είχε, ρε παιδί μου, και ένα 20-25%, 30% ανθρώπων που θα λέγανε, θα επιχειρηματολογούσαν υπέρ του Νίκου του Παπαδόπουλου ή του Χρήστου του Κόντι. Εντάξει. Αλλά σου ξαναλέω εγώ, αν με το μαχαίρι στο λαιμό με έλεγες, γιατί είναι που είναι περιορισμένο το budget, θα δώσω και 5-6 εκατοστάρικα στο 4-4,5 στον Παπαδόπουλο, κάτσε, πού θα πάμε. Σου λέει, εδώ έχουμε να χαμηλώσουμε το budget. Αν δώσουμε 500 στον Παπαδόπουλο, που μέχρι πέρσι έπαιρνε 150.000, τώρα θέλει 500, κάτσε, ηρέμησε. Οπότε, γιατί να μην πάω να φτιάξω εγώ τον καινούργιο Παπαδόπουλο με τα 150.000 και τα 200, δεν ξέρω πόσο μπορεί να πει ο Γρηγόρης. Οπότε θα ψήφιζα Γρηγορίου με το μαχαίρι στο λαιμό. Όχι βέβαια, μην παρεμηνευτώ. Λέω ότι θα σου, αν σου έλεγε κανένας ότι κανένας άλλος πραγματικός στον κόσμο δεν υπάρχει, είναι ή ο ένας ή ο άλλος. Και αυτά είναι τα χρήματα που ζητάνε. Γρηγορίου θα ψήφιζα, να ξέρεις. Γιάννης, καλημέρα Χάτζη. Και εμένα σαν εσένα μου έχει κάτσει ο Γρηγορίου στο λαιμό, λέει, αλλά έχω βρει τη λύση με ένα ποτηράκι νερό καθώς πρωί. Όχι, δεν είναι, με έχει κάτσει στο λαιμό. Όχι, δεν με έχει. Εξηγήθηκα. Όχι αυτός κατά αυτός ο άνθρωπος. Είναι συμπαθέστατος ο άνθρωπος και δεν έχω. Μακάρι και να πάει και καλά. Τώρα δεν ξέρω πώς ορίζεται και το καλά, βέβαια, στον Άρη. Γιατί έχουμε χάσει λίγο και τον προσδιορισμό του καλά. Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούμε καλά. Αλλά anyway, το θέμα δεν είναι ο Γρηγορίου. Το θέμα είναι, Γιάννη. Ξέρεις τι, το επικοινωνιακό πλέον brand affair του οργανισμού του Άρη με τον Θόδωρο Καρυπίδη έχει λήξει εδώ και κανένα τετράμινο, πεντάμινο, εξάμινο. Έχει λήξει αυτό το επικοινωνιακό brand affair. Ποιος επιβάλλεται απέναντι σε ποιον, ο Καρυπίδης στον Άρη ή ο Άρης στον Καρυπίδη. Έχει λήξει αυτό, έχει τελειώσει αυτό το brand affair. Έχει βγάλει νικητή τον Θόδωρο Καρυπίδη με διαφορά. Και έχει λήξει μια συγκεκριμένη βραδιά σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι στο Χαριλάο. Από μια συγκεκριμένη, από ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο και την συνέχεια που είχε αυτό το στιγμιότυπο, ή μάλλον που δεν είχε. Εκείνη την ημέρα θεωρώ ότι έληξε πανηγυρικά το brand affair του οργανισμού με τον Θόδωρο Καρυπίδη, με απόλυτο νικητή τον Θόδωρο Καρυπίδη. Από εκείνη την ημέρα και μετά, μπορεί να, βέβαια, υπήρχε και ένα άλλο, μια πολύ άλλη, μια ακόμα στιγμή μεγάλης νίκης και θριάμβου του Θόδωρου Καρυπίδη απέναντι στον οργανισμό του Άρη, όταν ανακοίνωσε τον Απόστολο Τερζή για προπονητή στον Άρη και υπήρχαν μηδαμινές αντιδράσεις. Ένα ήταν εκεί σε αγωνιστικό επίπεδο και ένα ήταν μια άλλη στιγμή σε εξωαγωνιστικό επίπεδο. Όταν έχεις αυτές τις δύο πολύ μεγάλες νίκες, από εκεί και πέρα και το Γρηγορίο θα ανακοινώσεις χωρίς κανένα πρόβλημα και τον εαυτό σου μπορείς να βάλεις στον πάγκο επίσης χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα δεν είναι το πρόβλημα ο Γρηγορίου, είναι το πρόβλημα αυτό. Εάν στο μαγαζί σου βάλει να κάνουν κουμάντο οι πελάτες σου, εσύ στο μαγαζί σου βάλει να κάνουν κουμάντο οι πελάτες σου, όχι βέβαια. να κάνουν κομμάτι οι πράτες, εννοείται. Βέβαια, το παρελθόν έχει δείξει ότι στο κομμάτι που κάνεις εσύ με την επιλογή του Απόστολου Τερζή απέτυχες. Έτσι, δεν σε δικαίωσε εκεί η επιλογή του Απόστολου Τερζή, νομίζω. Γιατί πολλοί θα λέγανε και τότε... αυτό πολύ μου αρέσει όταν το λες. Αυτό όταν το λες πραγματικά πεθαίνω. Πραγματικά πεθαίνω αυτό όταν το λες. Δηλαδή είναι φοβερή ατάκα. Αλλά δεν είναι ακριβώς καθόλου έτσι. Πραγματικά κλαίω. Δηλαδή σε κάνω και εικόνα έτσι όπως το λες και που γελάς και το λες. Δηλαδή είσαι εξαιρετικός. Λοιπόν, οπότε δεν έτσι. Όταν έκανες εσύ ένα παντός, έστειλες ομάδα στην Γαμαθηνική. Τι έκανες ακριβώς? Κουμάντο. Α, ναι, βέβαια, εννοείται. Καλά, δεν, γι' αυτό φύγαμε από εκείνα τα πράγματα. Εννοείται, βέβαια, και τότε είχαμε ανθρώπους οι οποίοι κάνανε κάτι παρόμοια, είχαν παρόμοιες συμπεριφορές. Τότε είχαμε άλλους ανθρώπους που είχαν έτσι παρόμοιες θεωρίες και παρόμοιες αντιλήψεις και παρόμοια έπαρση και αλαζονία. Και με αποτέλεσμα να πάμε και στη Γαμαθηνική φυσικά. Εννοείται, αφού και εκείνοι οι άνθρωποι ένας και ένας. Δεν ξέρω ποιον εννοείς εσύ, εγώ δεν έχω προσλάβει κανένα προπονητή. Εκτός αν εννοείς εσύ στο μοντέλο, αλλά το μοντέλο πάλι δεν ήταν εσύ, ήταν πάλι ήταν η ίδια νοοτροπία ένας. Α, καλά, και ναι, κατάλαβα τι λες, παιδί μου. Αλλά και εκείνο πάλι δεν ήταν ακριβώς έτσι, πάλι εκφραζόταν πάλι από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο πάλι. Ένας πάντα αποφασίζει, ξέρεις, δεν αποφασίζουν οι όλοι. Δεν αποφασίζουν, ναι. Ναι, ακριβώς. Απάντη πάλι ένας. Όχι, και ξέχασες και τον τρίτο της παρέας. Τον τρίτο βρε ξέχασες, τον πρώτο ξέχασες. Έχεις, ρε εσύ, ξέχασες τον πρώτο. Ωπω ρε φίλε, τον πρώτο ξέχασες, μου έχεις γράψει 5 ονόματα και έχεις κάνει τον πρώτο. Λοιπόν, με έχεις γράψει πολλούς, έτσι, τέτοια, αλλά ξέχασες το νούμερο 1 της εποχής. Οπότε, ίδια λογική, ίδια τα άναγιά σου τώρα. Το ξέχασες, ψυχούλα μου. Και εγώ λέω, τι έγινε, Αλσχάιμερ, έπαθε. Τέλος πάντων, λοιπόν, επίσης και όλοι αυτοί εδώ πέρα που λες δεν λογάριαζαν κανέναν. Και όταν υπάρχουν πρόσωπα, όποια γνώμα και να έχουν, που θεωρούν τον εαυτό τους μεγαλύτερο από τον Άρη και ικανό να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να τους επιτρέπει αυτό οι συνθήκες, τα αποτελέσματα είναι αυτά που ζήσαμε και τότε και ελπίζω να μην τα ξαναζήσουμε ποτέ. Όταν καταφέρνει να επιβάλλεται κάποια πρόσωπα απέναντι στον οργανισμό και χωρίς αυτά τα πρόσωπα να έχουν κοινωνικό και οικονομικό εκτόπισμα, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν και το έχουμε ζήσει, όπως πολύ σωστά πώς λένε, αναφέρεις πράγματα από το παρελθόν. Αλλά επειδή μάλλον μυαλό δεν βάζουμε, εμείς συνεχίζουμε να δεχόμαστε την επικράτηση κάποιου στην ομάδα, έτσι, γιατί απλά έχει επικρατήσει σε αυτό το στο brand affair, τέλος πάντων. Χωρίς όμως αυτό να το έχει κάνει ούτε γιατί έχει κανένα τεράστιο κοινωνικό εκτόπισμα, ούτε γιατί έχει κανένα τεράστιο οικονομικό εκτόπισμα, ούτε γιατί έχει φέρει επιτυχία στην ομάδα. Το έχει κάνει με τον δικό του τρόπο. Οπότε αυτά είναι λίγο επικίνδυνα με βάση ακριβώς το παρελθόν, όπως ακριβώς το αναφέρεις και έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Αντώνης, πάντως επειδή μιλάμε για τον Θεοδωρακαρυπίδη, που ξέρουμε πώς λειτουργεί τόσα χρόνια, εγώ δεν το δένω πως το budget ήταν και πολύ μειωμένο. Ναι, μπορεί και να κάνει καμιά έκπληξη, αλλά λέω τι είπε, μπορεί να κάνει. Είπε επί λέξη ότι τα λεφτά έχουν τελειώσει. Εντάξει, τώρα τι να σε πω. Μακάρι να έχουμε κάποια θετική έκπληξη και να δούμε διαφορετικά πράγματα. Ειδικά όταν φτάσουμε στα τέλη Αυγούστου, μην εκπλαγούμε σε κινήσεις που δεν θα περιμέναμε. Μπορεί και να γίνει και αυτό. Δεν το αποκλείω, Αντώνη. Μπορεί να συμβεί. Γιατί όντως ξεκινάς το μήνυμά σου καλά, σωστά. Επειδή λέει, ξέρουμε πώς θα γίνει ο Γιώργος Καρυπίδης, τόσα χρόνια δεν το αποκλείουμε να δούμε και να μην δούμε τον μπάτζετ τελικά τόσο μειωμένο. Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Λέω ότι η αναφορά που γίνεται είναι με τα δικά του λόγια. Ότι υπάρχουν αλλαγές δεδομένων σε χρόνο ΔΕΤΕ, όχι από Μάιο σε Αύγουστο, από Δευτέρα σε Τρίτη. Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό, δεν το αποκλείω. Κυκλοφορούμε πλέον και στο YouTube, λέει ο άλλος. Άλλος έκανε τραγούδι στο YouTube. Καλημέρα. Άμα θέλεις, έλα εσύ πες αυτά τα λόγια. Ξέρεις τι γίνεται. Να σου πω, να σου απαντήσω για αυτό το πράγμα. Να σου απαντήσω. Αν έλεγα τα πρώτα που έχουν προηγηθεί, θα ήμουν, ας το πούμε, αναγκασμένος εισαγωγικά να πω και τα επόμενα. Αλλά εγώ με αυτή την ιστορία δεν έχω ασχοληθεί για την... πώς το λένε... από την αρχή της δεν έχω ασχοληθεί. Οπότε... αν ασχοληθώ τώρα θα είναι σαν να επιλέγω πότε να ασχοληθώ. Αν το έκανα από την αρχή της και ανέφερα πράγματα σε αυτά που έχουν προηγηθεί και δεν το έλεγα τώρα, θα ήταν πάλι επιλεκτική η συμπεριφορά μου. Οπότε εγώ δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτήν την περίπτωση και δεν θα ασχοληθώ, γιατί όχι ότι είναι αδιάφορο. Δεν είναι αδιάφορο, θα το συζητούσα σε μια παρέα, αλλά νομίζω ότι μην επιβαρύνουμε τον κόσμο του Άρη με κι άλλες πληροφορίες σε αυτή τη στιγμή που είναι. Μην τον φορτώνουμε κι άλλα πράγματα τον κόσμο του Άρη και άλλα θέματα συζήτησης. Διαφωνείς, Ντίμη, ένα λεπτό λίγο, κλείσει λίγο ένα λεπτό και Ντίμη, γιατί έχω εδώ συνάντηση. Νομίζω ότι... είναι μια σωστή λογική αυτή που είπα. Α, σωστό, εδώ συμφωνούμε, εντάξει. Θα συμφωνούσαμε και σε κάτι, δεν γινόταν. Λοιπόν, καλά, σε πολλά συμφωνούμε, η αλήθεια είναι. Εμείς έχουμε ένα φοβερό, έτσι, πώς το λένε, μια φοβερή συνθήκη με αυτό των ξεφωνών, ότι συμφωνούμε σε 8 στα 10, 7 στα 10, απλά... λίγο ακόμα και τη συμφωνία μας με την διαχειριζόμαστε λίγο διαφορετικά. Αστείο είναι η ιστορία. Ας πάντουμε. Anyway. Άντε καλημέρα. Ο Παναγιώτης, καλημέρα και σε σένα. Ο σύλλογος έχει συμπτώματα κατάθλιψης. Έχει παραιτηθεί από τα όνειρα και αποδεχτεί την μοίρα του. Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, γιατί με συζητήσεις που κάνουμε όλοι με αριανούς, δεν είναι λίγοι που δεν έχουν πρόβλημα με την κατάσταση, λέει ο Παναγιώτης. Ο Δημήτρης, πολλά λέμε. Καλημέρα, Μίτσο, μην κρύβομαστε στο δάχτυλό μας. Λέμε ψέματα στον εαυτό μας και στους δίπλα. Ο Γρηγορίου δεν είναι το πρόβλημα. Προφανώς και δεν είναι το πρόβλημα. Μιχάλης, ο Γρηγορίου που είναι συμπαθέστατος σαν συμπεριφορά, σαν επικοινωνία, σαν κουβέντες. Δεν έχω ακούσει κάτι που να με προσβάλλει από τον άνθρωπο. Έτσι. Βέβαια, επειδή πάντα κρίνουμε και κάποιους ανθρώπους με την δουλειά τους. Η δουλειά, ξέρετε, πάντα όταν παίρνουμε κάποιους προπονητές, ποδοσφαιριστές, οτιδήποτε, έχει δύο κομμάτια η κρίση γύρω από την επιλογή του κάθε προσώπου που θα μας απασχολήσει, είτε στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, είτε προπονητικά, είτε πρακτικά. Μία είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε διαβάζοντας τι έχει κάνει μέχρι να έρθει στον Άρη, αν δεν ξέρουμε, διαβάζουμε, και εκεί τοποθετούμαστε, έτσι. Αλλά αυτό είναι το πρώτο θεωρητικό κομμάτι. Έτσι. Και το δεύτερο μετά ουσιαστικό κομμάτι είναι όταν κάνει στην πράξη, δηλαδή δουλέψει ο άνθρωπος και κρίνουμε μετά τη δουλειά του δίκαια, άσχετα δηλαδή μπορεί να έχει κάνει φοβερή καριέρα μέχρι τον Άρη και να μην έχει καταφέρει στον Άρη πράγματα. Θα υποθούν όλα όπως έχουν συμβεί και σε πρώτο χρόνο θα πεις έχει κάνει καλή καριέρα και σε δεύτερο χρόνο θα πεις είχε κάνει μια καριέρα, δεν έκανε στον Άρη, τα κάνουμε τώρα, πεθάνουμε. Και αντίστροφα τώρα. Εμείς βέβαια τώρα επειδή είμαστε και Άρης και σε συγκεκριμένη περίπτωση το βιογραφικό του Γρηγορίου δεν είναι αυτό που ενθουσιάζει κανέναν, ελπίζουμε να είμαστε στο τζόκερ της άλλης πλευράς, της ανάποδης πλευράς. Δηλαδή μια προπονητής που δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τώρα στον Άρη να κάνει στον Άρη και αυτό θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη για μας, γιατί θα είναι υπέρ του συλλόγου, υπέρ του ποσοϊκού τμήματος και υπέρ του συναισθήματός μας. Οπότε θα ξαναμιλήσουμε για τον Γρηγορίου όταν θα το δούμε πλέον στην πράξη τον άνθρωπο, να δούμε τι θα κάνει για να κρυθεί και αυτός δίκαια εκ των υστέρων πλέον στην δουλειά του. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κρυθεί κάτι ουσιαστικά οριστικά, μπορεί όμως να κρυθεί το βιογραφικό του μέχρι σήμερα αντικειμενικά, το οποίο δεν ενθουσιάζει κανέναν, αλλά πάντα βάζεις και μια ανωτελεία σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Να πάω εγώ ρε φίλε προπονητής που ξέρεις μπορεί και να τα καταφέρω. Ναι, είναι αυτή η άλλη άποψη, ότι με αυτή τη λογική ότι μπορεί και να τα καταφέρει, ναι, θα είναι ένας αντίλογος κι αυτός. Άμα πάντα κινούμαστε με το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να τα καταφέρει, που όντως δεν μπορεί να το αποκλείσει κανένας για κανέναν άνθρωπο στη ζωή, κανένας δεν μπορεί να πει αποκλείεται να τα καταφέρει. Ακόμα και όταν ανάλαβε ο Τερζής, κανείς δεν μπορούσε να πει και τη στιγμή αποκλείεται. Αποκλείεται δεν λες για κανένα ποτέ. Αλλά είναι οι πιθανότητες που παίζουν και είναι τα δεδομένα τα οποία πάνω κάτω έτσι, δημιουργούν μια συγκεκριμένη κατάσταση. Κανένας με Μισάουι τι γίνεται, τι παίχτηκε εν τέλει. Πού να ξέρω τώρα εγώ τι γίνεται με το Μισάουι. Θα σου πει και κάποιος άλλος. Αλλά τώρα ο Μισάουι είναι το πρόβλημά σου. Είναι αυτή η συνήθις ατάκα που ακούμε όταν ασχολείται ο κόσμος του Άρη με κάποια περίπτωση η οποία έχει λίγο μια... κάποια ερωτηματικά, ρε παιδί μου, και δεν είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις, πολλές. Έρχεται μετά ο κολλητός σου και σου λέει, αλλά Μισάουι ασχολείσαι, ρε θα μας τρελάνετε ρε, με το Μισάουι ασχολείστε. Και όπου Μισάουι, κάθε φορά που ασχολείται ο Αριανός με κάποιον ποδοσφαιριστή του και για να ρωτήσει, ας πούμε, τι απέγινε αυτή η κατάσταση που σε ένα προγενέστερο χρονικό διάστημα εμφανιζόταν σαν ένα σούπερ επιλογή. Καλημέρα Δημήτρη, Κωνσταντίνος, η παραμονή Γρηγορίου είναι λευκή πετσέτα. Πολλοί το διαβάζουν και έτσι. Είναι statement, μην μου γράφετε εγγλέζικα τώρα, εγώ είμαι τσομπάνος, ότι πάμε για αποφυγή υποϊβασμού. Όχι, στον αυτόματο πλέον. Καλά, δεν είναι και έτσι ακριβώς τώρα, Κωνσταντίνε. Δεν νομίζω. Να είναι τώρα το άλλο άκρο τώρα, ότι να μιλάμε για αποφυγή υποϊβασμού. Δεν είμαι σε αυτό το mood, δεν είμαι σε αυτή τη φάση το να πιστεύω ότι ο Άρης θα έχει τέτοια προβλήματα. Ότι θυμίζει επιλογή Σούλη Παπαδόπουλου, Κατσαβάκη. Ναι, όντως. Αυτή η επιλογή θυμίζει αυτές τις επιλογές. Σε αυτό δεν έχει άδικο, αλλά ο Άρης είναι σε μια φάση, θεωρώ, πιστεύω ότι να είναι ακόμα, ότι μπορεί, ρε παιδί μου, να... Ξέρεις τι γίνεται, να μην πάμε στο άλλο άκρο για αποφυγές υποβάζουμε και τέτοια. Να πάμε σε μια πιο μεσαία εκτίμηση των πραγμάτων. Ο Άρης έχει συνειδητοποιήσει ότι και επίσημα ότι είναι μια ομάδα η οποία θα δώσει την μάχη της ανάμεσα σε όλες τις ομάδες της Super League πλην των τεσσάρων πλουσίων για να επικρατήσει σε αυτό το δεύτερο πρωτάθλημα που γίνεται. Δηλαδή στη Super League και σε κάθε κατηγορία, σε κάθε χώρα, έχει τρία πρωταθλήματα. Έχει το ένα το ατόφιο, το γνήσιο, το original, το οποίο διεκδικούν να το κατακτήσουν οι ομάδες, κάποιες ομάδες σε κάθε χώρα. Τρεις είναι αυτές, δύο είναι αυτές, τέσσερις είναι αυτές. Η Ελλάδα, να σε πω την αλήθεια, έχει τέσσερις διεκδικητές, τρεις ή μισή Παναθηναϊκός, αλλά τέσσερις, αν το βάλουμε, τέσσερις οικονομικούς πόλους που μπορούν να διεκδικήσουν πρωτάθλημα και νομίζω ότι είναι από τις λίγες χώρες που συμβαίνει αυτό. Να έχει τέσσερις ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Δεν βρίσκω πολλές χώρες να το κάνουν, να το έχουν αυτό. Ίσως η Αγγλία, όχι. Πλάκα-πλάκα. Μπορεί να είναι και το μοναδικό πρωτάθλημα που μπορεί να εμφανίζει συνέναξή του τέσσερις διεκδικητές. Η αλήθεια είναι. Άλλο ένα δείγμα της τεράστιας αλλαγής δεδομένων στο ελληνικό ποδοσφαιρικό στερέωμα. Το δεύτερο πρωτάθλημα που συμβαίνει είναι αυτό της επικράτησης που έχει και τίτλο ουσιαστικό έπαθλο την έξοδο στην Ευρώπη, γιατί άμα ήταν τέσσερις ομάδες που πηγαίνουν στην Ευρώπη δεν θα είχε νόημα το δεύτερο πρωτάθλημα. Το δεύτερο πρωτάθλημα ισχύει, έχει νόημα, παίρνει έτσι λίγο ενδιαφέρον γιατί βγάζει Ευρώπη και που Ευρώπη είναι ένα σκουβάς με χρήματα τα οποία αν τα διαχειριστεί, εφόσον το κατακτήσεις, ο Άρης 7 φορές το κατέκτησε αυτό το πρωτάθλημα, 8, 7, 8, πόσες, 7. 6 φορές τα τελευταία 8 χρόνια. Βγήκαμε Ευρώπη. Αλλά δεν έκανε, δεν το διαχειρίστηκε καλά. Έτσι, αυτό που τα δει, δεν εξαργύρωσε αυτό την, αυτή την, την επιτυχία, ας το πω. Λοιπόν, αν λοιπόν αυτός που κατακτά το πρωτάθλημα το δεύτερο, αυτός που βγαίνει η Ευρώπη μετά τους 4 πλούσιους δηλαδή, διαχειριστεί σωστά και την κατάκτησή του και βρεθεί σε κανέναν όμιλο και κάνει επιτυχίες και πάρει και κανένα 7-8 εκατομμύρια και τότε και δεν τα δώσει, δεν τα βάλει στη τσέπη του. Δηλαδή ο Μπούσης τώρα στον Όφη π.χ. αν δεν τα βάλει τσέπη και τον ψάχνουν και τα ρίξει στην ομάδα, η ομάδα θα μεγαλώνει όπως λέει το σύνθημά τους. Καταλαβες. Αυτό μπορεί να συμβεί. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να καταφέρει κάποιος αυτό που έχει σαν στόχο ο οργανισμός ο φτωχότερος. Υπάρχει το ενδεχόμενο να καταφέρει αυτός ο κάποιος και να τα βάλει τσέπη το πρόσωπο. Και το σύλλογος να μην μεγαλώσει. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Τέλος πάντων. Ο Άρης δεν έφτασε σημείο να καταφέρει να κάνει το ουσιαστικό βήμα. Έκανε, πήρε τα 6 διαβατήρια, αλλά δεν τα εξαργύρωσε. Πήγε μέχρι τα σύνορα, δηλαδή βγήκε από τα σύνορα, αλλά δεν πήγε στην. Δεν προχώρησε, δεν περπάτησε εκτός συνόρων. Ξαναγύρισε γρήγορα. Μόλις το πέρασε από τα σύνορα, ξαναγύρισε αμέσως. Οπότε, δωροάδωρο. Όσον αφορά αυτό, το τρίτο αυτό το δεύτερο πρωτάθλημα τώρα ο Άρης, που λέγαμε με τον Κωνσταντίνο εδώ πέρα, θα το διεκδικήσει εκ νέου, όπως το διεκδικήσει, αλλά με πιο μοιρασμένες πλέον πιθανότητες και πιο αμφισβήτηση από τους υπόλοιπους φτωχούς, ας το πούμε, οικονομικά έτσι φτωχούς, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα το διεκδικήσει με μεγαλύτερη αμφισβήτηση από τα προηγούμενα χρόνια. Okay. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τα καταφέρει κιόλας. Μπορεί να τα καταφέρει. Έτσι. Το τρίτο πρωτάθλημα είναι αυτό της αποφυγής του υποβασμού. Που λέει ο Κωνσταντίνος τώρα ότι μπορεί ο Άρης να βρεθεί σε εκείνο. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω. Δεν χρειάζεται να ενοποιούμε την κατάσταση, λέει ο Κωνσταντίνος, στην υγεία αυτών που θέλανε ησυχία να μην κάνουμε κακό στην ομάδα. Λέει ο Κωνσταντίνος. Κωστάκης, τον ξέρω από μικρό. Έχουμε χρόνια να μιλήσουμε έτσι διαζώσεις και σε βλέπω λίγο φουρτουνιασμένο, Κωστάκη. Πιτσιρικάς είσαι, είναι λογικό να είσαι λίγο φουρτουνιασμένος και λίγο έξαλλος, είτε με τα δίκια σου είτε με τις υπερβολές σου. Γαλανόπουλος, Γένσεν, Βοριαζίδης, αν λείψουν οι άλλοι τρεις. Α, λες, γύρισε τον κανένα. Γαλανόπουλος, φίλε, συγγνώμη που θα σου το πω, Γαλανόπουλος ποδοσφαιριστής, ενεργός, 40 μάτς, δεν υπάρχει. Συγγνώμη, δεν πλέον θέλω να... Δηλαδή, τον είδα. Είναι όπως λέγαμε πριν για ποδοσφαιριστές, προπονητές και όλους αυτούς που παίρνουμε η κρίση μας για τα δεδομένα τους μέχρι τώρα και μετά η κρίση μας αφού τον είδαμε. Το Γαλανόπουλο τον είδαμε. Τον είδαμε. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει καμία επιλογή. Όχι γιατί δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής θεωρητικά. Υπήρξε ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά δεν φτάνει αυτό που μόνο του αν η υγεία σου δεν στο επιτρέπει. Και ο Γένσεν επίσης. Και αυτός θέματα πολλά. Για τον Πιτσιρίκο, τον Βουργιαζίδη, που το παλικαράκι μας συγκίνησε πολύ φέτος με το πρόβλημα που πέρασε. Εντάξει, δεν, σε επίπεδο παικτικής αξίας, τι να βάλω, να βάλω υπογραφή ότι είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπορεί, εντάξει, δεν ήταν κακός όσες φορές έπαιξε, είχε τη μαχητικότητά του, είχε τη, εντάξει, αλλά τώρα δεν ξέρω γιατί Άρη μιλάμε κανένα. Είναι λίγο, για ποιον Άρη μιλάμε. Μάλλον για τον Άρη αυτό που περιέγραφα πριν. Στο δεύτερο πρωτάθλημα με τις πιθανότητες μοιρασμένες για να το πάρει αυτό το δεύτερο πρωτάθλημα. Μία χρονιά μπροστά, 5 πίσω, αυτό είναι ο Άρης. Εδώ και 56 χρόνια, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, πάει και ο Θανασιάδης, έκλεισε στη γριά, λένε. Στη γριά, συγγνώμη, γιατί είναι έκφραση. Δεν έκλεισε, λέει ο ρεπόρτερ από μέσα, δημοσιογράφος. Και τον Αθανασιάδη, τα πράγματα είναι λίγο συγκεκριμένα, νομίζω. ο Άρης δεν έχει ασχοληθεί με τον Αθανασιάδη. Είναι επιλογή του. Δεν νομίζω ότι ο Αθανασιάδης τον πήρε ο Ηρακλής σε ένα μπραντεφέρ με τον Άρη. Ο Άρης επέλεξε, έτσι νομίζω, έτσι έχω καταλάβει. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν είμαι και δημοσιογράφος, αλλά έτσι έχω καταλάβει. Ότι ο Αθανασιάδης δεν έχει και άλλη πρόταση. Ουσιαστικά έχει τον Ηρακλή. Τώρα, πάμε στο δεύτερο κομμάτι της συζήτησης. Να αξιολογηθεί η επιλογή του Άρη, αν κάνει καλά που δεν ασχολείται με τον Αθανασιάδη ή όχι. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Μπορεί άλλος να πει, τι εσείς θα μας τρελάνετε, δεν ασχολείστε με τον MVP της χρονιάς. Άλλος μπορεί να πει, άμα ήταν εδώ ο Θόδωρος Χαρυπίδης, μπορεί να σας έλεγε ότι κοίταξε να δεις. Σε ακούω, εσένα που λες ότι όντως έκανε, είναι MVP της χρονιάς, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι αυτή τη χρονιά ήταν παραφύση, ας το πω. Τώρα θα μου πεις, άμα δεν τον πιστεύεις τόσο μετά από καλή χρονιά που έκανε, πώς είναι δυνατόν και τον πήρες. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν τον πήραμε δεν ήμουν πολύ υπέρ. Ούτε πίστευα ότι θα κάνει αυτή τη χρονιά. Αλλά εγώ δεν ήμουν πολύ υπέρ και όταν τον πήραμε. Οπότε, εγώ αν ήμουν αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις, μπορεί να σου πω ότι δεν είναι και κανένα έγκλημα που τον αφήνεις. Εγώ όμως, που δεν ήμουν και πολύ υπέρ όταν τον πήραμε. Αυτός που τον επέλεξε να τον πάρει και ψιλοδικαιώθηκε με την επιλογή του κόντρα σε μένα που δεν τον πολύ ήθελα, πώς είναι δυνατόν τώρα να μην ασχολείται. Είναι κάποιο, ένα ερωτηματικό, ένα ερώτημα το οποίο άβυσο σε ψυχή του ανθρώπου. Αν ρωτήσει σε μένα, δεν θεωρώ και κανένα φοβερό έγκλημα που αφήνουμε τον Αθανασιάδη, ας πούμε, να πάει στον Ηρακλή. Αθανασιάδης βρίσκεις, νομίζω. Αλλά είναι παράξενο πως οι άνθρωποι που τον επιλέξανε και τους δικαίωσε, η αλήθεια είναι, έκανε μια χρονιά πάρα πολύ καλή. Πώς είναι δυνατόν να μην επαναλαμβάνουν την επιλογή τους, δικαιωμένοι. Είναι ένα ερωτηματικό λίγο. Δεν ξέρω τώρα ποιος μπορεί να το απαντήσει αυτό. Το απαντήσει ίσως ο Θόδωρος Χαρυπίδης, ίσως. Δεν ξέρω πώς μπορεί να στοιχειοδετηθεί αυτή η επιλογή που τον έχεις ήδη επιλέξει 7 μήνες πριν, σε έχει δικαιώσει και δεν τον έχεις πάρει ένα τηλέφωνο για τα επινίκια. Για την επιβεβαίωση, για τη σφραγίδα της ανανέωσης. Δηλαδή, το πιο λογικό. Αν ρωτήσει εμένα, δεν θεωρώ και κανένα έγκλημα που χάνουμε τον Αθανασιάδη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Άλλο είναι αυτό. Εγώ όμως δεν είμαι Χαρυπίδης. Ούτε εγώ τον είχα επιλέξει για να τον φέρω. Έτσι. Συγκεκριμένα πράγματα λέω. Ο Ηρακλής δίνει πιο πολλά, λέει ο Δημήτρης. Δεν νομίζω να δίνει πιο πολλά ο Ηρακλής. Δεν δίνει καθόλου ο Άρης. Έτσι είναι, Νίκο? Δεν δίνει πιο πολλά. Εμείς δίνουμε κάτι? Εγώ νομίζω δεν δίνουμε τίποτα. Δεν το έχουμε πάρει τηλέφωνο. Έτσι νομίζω. Θα κάνω και λάθος τώρα. Αν έχουμε οικονομικό brand defense με τον Ηρακλή και χάνουμε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχουμε τέτοιο πράγμα? Εγώ νομίζω δεν ασχολούμαστε.
1: Δεν διαβάζετε.
0: Είναι αυτό.
1: Δεν διαβάζετε. Δεν τα λέτε.
0: Για πες.
2: Και χθες τα έλεγα.
0: Δεν σε ακούμε δηλαδή.
2: Δεν με ακούμε και εδώ και μέρες τα λέω. Δεν έχει κλείσει ο Αθανασιάδης πρώτα. Απλώς είναι Ηρακλή ακόμα.
0: Ναι,
2: έτσι. Ο Αθανασιάδης περιμένει πρώτα. Όχι. Έχει να μιλήσει αυτή τη βδομάδα, είναι πιθανό να μιλήσει με την Κοτσέλη Σπορ στην Τουρκία.
0: Α, Ευρώπη.
2: Που μπορεί να του δώσουν και ένα συμβόλαιο κοντά σε 500-500 κάτι. Πού είναι, ναι, πού είναι, ρε παιδί μου, τελευταίο καλό συμβόλαιο καριέρα.
0: Αφανική.
2: Αλφαθινική, ναι. Αλφαθινική, ρε παιδί μου.
0: Οπότε
2: η προτεραιότητά του φυσιολογικά είναι εκεί. Γιατί αυτά τα λεφτά δεν τα βρίσκει στην Ελλάδα πουθενά.
0: Καλά είναι.
2: Και είναι και 33 κιόλα. Αν δεν κλείσει εκεί, θα δει μετά τι θα κάνει στην Ελλάδα, έχει τον Άρη και τον Ηρακλή.
0: Ναι, ο Άρης
2: του δίνει κάτι παραπάνω από αυτά που του δίνει ο Ηρακλής. Δεν του δίνει.
0: Α, έχει κάνει πρόταση ο Άρης.
2: Έχει κάνει, αλλά η πρόταση του Άρη είναι λιγότερα χρήματα από αυτά που παίρνει φέτος.
0: Α, περίπου όσο του δίνει ο Ηρακλής.
2: Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω.
0: Ωραία, να ενημερωθήκαμε. Λοιπόν, αυτό είναι η δημοσιογραφική ενημέρωση της ιστορίας Αθανασιάδη. Όχι, λέει, δεν δίνει πιο πολλά, το ξέρω σίγουρα. Άσε το. Δεν δίνει πιο πολλά. Ποιος τώρα? Ο Ηρακλής δίνει πιο πολλά. Ποιος δίνει πιο πολλά? Έχω μπερδευτεί τώρα.
1: Πώς ξέρει σίγουρα τι δίνει ο Ηρακλής ή δίνει ο Άρης?
0: Δημήτρης. Λέει ότι. Πώς το λένε. Πιστεύει ότι δίνει πιο πολλά ο Ηρακλής.
1: Εγώ δεν σου λέω τι πιστεύω, εγώ σου λέω τι δίνει.
0: Εσύ ξέρεις. Καλά, δουλειά σου.
1: Κάτι ξέρω τι δίνει ο ένας και τι δίνει και ο άλλος.
0: Εντάξει.
1: Ο Άρης του δίνει κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω από αυτά που του δίνει ο Ηρακλής.
0: Okay. Λοιπόν.
1: Πρόσεξε, σε μια νέα συζήτηση που αν δεν κλείσει η Τουρκία, ο Αθανασιάδης θα μιλήσει ξανά με τον Γκάρι.
0: Ναι.
1: Σε μια νέα συζήτηση που ο Γκάρι του πει πάει και κάτι παραπάνω τέλει.
0: Ακόμα πάει κάτι παραπάνω. Ή μπορεί να του πει.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή δεν του δίνει ο Γκάρι παραπάνω από αυτά που του δίνει.
0: Καλά, βέβαια αυτά αλλάζουν με καινούργιες επαφές.
1: Δεν νομίζω ότι ο Μορεβασιώτης τον πάει πιο πάνω, ξέρεις. Ο Μορεβασιώτης του είχε δώσει τελική προσφορά. Ο Ηρακλής για τον Αθανασιάδη είναι η τελευταία του επιλογή.
0: Α, δούμε. Τέλο πάντων. Ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ, ο Δόνης, ο Γαλανόπουλος, ο Γένσεν ήρθαν και αντί να παραδώσουν το δελτίο παίχτη, παρέδωσαν το ιατρικό του ζευγάρι. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Παιχτάρα ο Καντεβέρε. Παιχτάρα και ο Κουαμέ στη διαδρομή τους. Και ο Δόνης επίσης. Και ο Γαλανόπουλος. Και ο Γένσεν. Πόσους μετρήσαμε, 5. Σε πολύ υψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστές την απόλυτη υγεία τους. Τους διαλέξαμε και τους 5, ελπίζοντας ότι κάποιος από αυτούς ίσως αποτελέσει την εξαίρεση των κανόνα που λέει ότι αυτές οι επιλογές παικτών Mercedes που είναι τρακαρισμένες κατά 80% δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά που νομίζεις ότι μπορεί να συμβούν. Υπάρχει και ένα 20% των περιπτώσεων που σου βγαίνει. Μην είμαστε απόλυτοι. Έχουμε το παράδειγμα του Γκάμα. Έτσι. Οπότε, επειδή και ο πρόεδρος έχει λίγο αυτή την τρέλα να κοιτάει οι Mercedes, θα μου πεις, κακό είναι, κάθε κακό, καλό είναι. Και όλοι μας κοιτάμε ακριβά αυτοκίνητα, ακριβά μηχανάκια, ακριβά σπίτια, όλοι μας. Αλλά επειδή δεν μπορεί να τα πληρώσει ακριβώς, πάει και παίρνει ψιλοτραγκαρισμένα με την ελπίδα ότι είτε το ελληνικό πρωτάθλημα, οι απαιτήσεις του είναι τέτοιες που θα καταφέρουν να επιβιώσουν, είτε γιατί πιστεύει ότι δεν θα επηρεαστούν από το τρακάρισμα που έχουν. Όντως μπορεί να συμβεί αυτό, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά το κυνηγάει σε πολύ μεγάλο. Δηλαδή το λάθος που συμβαίνει δεν είναι να πάρεις ένα Καντεβέρε, είναι να πάρεις 5 Καντεβέρε. Καντεβέρε ο οποίος στα play-off ήταν εξαιρετικός. Και όλοι γεμίσανε με αισιοδοξία. Α, Καντεβέρε του χρόνου. Μπορεί ο Καντεβέρε του χρόνου να μην τον απασχολήσει κανένα τραυματισμό και να έρθει εδώ ο Γαλλικό και να πει: είδατε, απολαμβάνουμε ένα παιχταρά τώρα γιατί μου βγήκε. Μπορεί και να συμβεί. Αλλά πάντα θα ζούμε με αυτό το μπορεί που οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας. Ο Γαλανόπουλος δεν βγήκε όλη τη χρονιά. Ο Κουαμέ τα τελευταία 2-3 μάτς κινήθηκε. Ο Δόνης δεν βγήκε όλη τη χρονιά. Ο Γένσεν, πολύ μία καλή εμφάνιση, ένα πρόβλημα, μία καλή εμφάνιση. Ο Καντεβέρε, επίσης, όλη τη χρονιά δεν εμφανίστηκε, εμφανίστηκε στο τέλος, κατάφερε να δείξει το ταλέντο του σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό. Δεν αφισβητεί κανείς την αξία και την ικανότητα αυτών των παιχτών στην καριέρα τους. Και όταν το επιτρέψει η υγεία τους, ότι μπορούν να κάνουν πράγματα που να κάνουν τη διαφορά. Δεν το είχε αφισβητήσει ποτέ κανένας αυτό. Αλλά είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο και να είναι πολλές αυτές οι επιλογές. Δεν είναι μία. Εντάξει, άμα δεν βγει δεν πειράζει. Δεν πάει στράφη χρόνια. Είναι 5. Μετρήσαμε 5 εδώ πέρα. Ο Περικλής με έγραψε 5. Και άμα ψάξουμε μπορούμε να βρούμε κι άλλους. 5 στην ίδια ομάδα έτσι. Στην ίδια φουρνιά. Εντάξει, το κάνει αυτό, γεια σου ρε Γιάννη, λέει αν με εννοείς, φυσικά και σε εννοώ. Και ψάχνουμε τη μία περίπτωση, πήγαμε το Ζερβίνιο, πήγαμε το Μίτρογλου. Πάντα θα υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο, αυτή η ανορθόδοξη επιλογή, αυτή η περιορισμένων πιθανοτήτων διαδικασία να σου βγει, υπάρχει περίπτωση πάντα να βγει. Εννοείται αυτό. Και 0 στα 10 να κάνεις, η 11η μπορεί να βγει. Απλά το θέμα είναι ότι θα πανηγυρίσουμε στην 11η και θα έχουμε ξεχάσει τις άλλες 10 και θα λέμε: πόρε φίλε, είδες, δικαιώθηκε αυτή η τακτική. Δεν ξέρω αν μπορούμε να λειτουργούμε συνέχεια έτσι. Και άντε να λειτουργούμε έτσι, πάρε έναν τέτοιον στους 20. Πάρε δύο τέτοιους στους 20. Μην μου παίρνεις 5 και 6 τέτοιους στους 20. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Χάτζη, λέει ακούμε 6 μήνες τώρα μια προσπάθεια σε συναντήσει για διαδοχή κατάσταση. Πολύ φοβάμαι ότι σε ένα χρόνο από τότε μπορεί. Ουσιαστικά είναι φαβορή αυτό που λες να συμβεί. Να πούμε για το Σιάο. Ο Σιάο την Πέμπτη το βράδυ θα συναντηθεί ο Άρης του Ρίτσαρτ Σιάο. Θα συναντηθεί με την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ στη EuroLeague. Με παρουσία Νίκου Ζήσου και αγαπητού Διάκο Γιάννη. Θα έκανα μια αναφορά πάλι εκ νέου για την προσωπικότητα που έχει ο Νίκος ο Ζήσης και τον γκέλ που κάνει σε τέτοια τραπέζια. Δεν είναι τυχαίο που πάει ο Ρίτσαρτ Σιάο με τον GM της ομάδος σε αυτή τη συνάντηση. Δεν είναι τυχαίο που επιλέγει τον Νίκο το Ζήση. Τεράστια προσωπικότητα και τεράστιο γκέλ η παρουσία του σε τέτοια τραπέζια. Και τεράστια σοβαρότητα στα λόγια του και τεράστιο σεβασμός από όλους τους ανθρώπους του χώρου όταν απέναντί τους έχουν την προσωπικότητα που λέγεται Νίκο Ζήση. Αυτά για μερικούς που λέγανε σωστά. Σωστά, όχι, δεν λέγανε τα σωστά. Είχαν δίκαια παράπονα για επιλογές του Νίκου Ζήση. Δίκαια παράπονα για κάποιες επιλογές στο σχεδιασμό της ομάδας που δεν βγήκανε. Και είναι καλό, ανεξαρτήτου την γνώμη που έχουμε γενικά, να θέτουμε δίκαια τις ενστάσεις μας για οποιονδήποτε. Και είμαι πολύ υπέρ. Είναι δίκαιο να κάνεις κριτική στον Νίκο Ζήση για την επιλογή του Καράζιτς. Και για κάποιες επιλογές παικτών από τη στιγμή που είναι ο Τζέρεμι Μάντζερ, δεν θα απολαμβάνει την απόλυτη ησυχία σε ό,τι και να κάνει, αλλά από το να διατυπώνεις τα δίκαια παράπονά σου για συγκεκριμένους λόγους μέχρι να πηγαίνεις στους αφορισμούς μαθητευόμενε μάγε, πάρ' τα κουβαδάκια σου και σήκω φύγε και πάνε σε καμιά άλλη παραλία, είναι λίγο υπερβολή. Anyway. Βέβαια, ο σοβαρός δέκτης αυτής της κατάστασης, όπως είναι σοβαρός ο Νίκος Ζήσης, δεν λέει «Α, θύμωσα τώρα, μου την είπανε, τώρα θα φύγω». Τέτοιες αστείες καταστάσεις. «Θύμωσα τώρα, τώρα που θα φύγω, τι θα κάνετε». Αστεία. Αστεία. Όταν είσαι σοβαρός, ό,τι και να ακούσεις, απλά δουλεύεις. Και μιλάει μετά η δουλειά σου, αν τελικά μιλήσει. Αν δεν μιλήσει, έχασε το στοίχημα και πάει ο σύλλογος σε κάτι άλλο και εσύ σε κάτι άλλο. Δεν απαντάς με στυλ «εγώ είμαι πάνω απ' όλα, εγώ το άμα φύγω εγώ τι θα κάνετε» και το ένα και το άλλο. Αστεία πράγματα. Αστεία, σόβαρα πράγματα σαν αντίδραση στην όποια άδικη, για την οικονομία της συζήτησης να πούμε, άδικη κριτική έχεις δεχτεί σαν πρόσωπο δημόσιο. Ποιο θα έπαινε σιάω, εμένα? Ήμουν σίγουρος. Μετρούσα από το 10 μέχρι το 0, μετρούσα αντίστροφα γιατί ήξερα ποια κολλητή μου θα στείλει μήνυμα. Ήμουν σίγουρος. Έλεγα 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, αν δεν στηρίξει την επιλογή του, λέει. Ναι, σωστή και αυτή η ανάγνωση. Ήξερε τι σε κόβει, μπορεί να ελιχθεί σε μια τέτοια συζήτηση. Σωστή, το περίμενα θα το ακούσω αυτό. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όντως η παρουσία εκεί πέρα του Ζήση είναι και απόρρια της μεγάλης του εμβέλειας στο χώρο και του μεγάλου σεβασμού που έχει, που επαναλαμβάνει αυτός από τον χώρο. Πάντως ήμουν σίγουρος για το μήνυμα που θα στέλνες. 99,9% μετρούσε ανάποδα, 19, 8, 7, 6, 5, στο 5 το στείλες. Δεν πρόλαβες ούτε 0 να πάω. Μα δεν τον νοιάζει, λέει η ομάδα. Αν φύγει από εμάς που θα πάει. Περίμενε να μην ελπίζεις να φύγει. Αν φύγει θα δούμε που θα πάει και τι θα κάνει. Έχει πολλά χρόνια μπροστά του ακόμα να ασχοληθεί με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και μακάρι να το κάνει μέσω του Άρη. Και αν αποτύχει τον Άρη, να δούμε πού θα πάει. Γιατί μπορεί και να αποτύχει τον Άρη, έτσι. Ποτέ εγώ δεν είμαι απόλυτος σε οτιδήποτε. Μπορεί να εκφράζουμε κάποιες, πώς το λένε, κάποιες γνώμες για πρόσωπα, αλλά απόλυτος δεν μπορεί να είσαι ποτέ. Παρεμπιπτόντως, κοπελιά, Τον coach της χρονιάς στην Ιταλία πιστεύω να τον είδες, έτσι, παρεμπιπτόντως. Για να μην ξεχνιόμαστε για παλιότερες κρίσεις. Μα δεν τον νοιάζει, λέει, η ομάδα, αλλά ψάχνει το λαχείο για να το πουλήσει. Ναι. Ναι, λέει. Το είδες, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Ο Χαμπίτο λέει, δεν το λες απόλυτα πέντε σε μια χρονιά. Βάλε και προηγούμενες χρονιές. Α, πέντε. Ναι, πέντε σε μια χρονιά του ίδιου ρόστερ. Βάλε και τις προηγούμενες. Εντάξει, λέμε τώρα για το ίδιο ρόστερ, Χαμπίτο. Και όταν ξεχωρίσει κάποιος υγιής και καλός, σας μπλόκνουμε στην πρώτη πρόταση που θα σκάσει και μένει αυτή που δεν πρέπει να μείνουν γιατί δεν μπορείς να τους διώξεις. Δηλαδή τώρα π.χ. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι τα δεδομένα. Πάλι θα ζητήσουμε τη βοήθεια του κοινού. Τι πήγε, 10. Τώρα, ο Γκαρέ που ξεχώρισε είναι δανεικός μέχρι το Δεκέμβριο. Σωστά.
3: Ναι.
0: Ο Κουαμέ που ζωντάνεψε λίγο στα play-off είναι επίσης δανεικός.
3: Όχι.
0: Ο Κουαμέ δεν είναι δανεικός.
3: Όχι.
0: Τι όχι, ρε.
3: Είναι.
0: Κουαμέ.
3: Ναι.
0: Ποιος είναι δανεικός, Κοντεβέρε. Δεν μπορεί, ένας είναι δανεικός από τους δύο. Κανένας. Έως πάντων, νόμιζα ότι ένας από τους δύο είναι δανεικός. Ο Γκαρέ είναι σίγουρα μέχρι το Δεκέμβριο. Είχα την εντύπωση και ο ένας από τους δύο, ή ο Καντεβέρη ή ο Κοαμέ, ένας από τους δύο είναι. Α, έχουν συμβόλαιο δηλαδή αυτοί όλοι. Κανονικά είναι παίχτες σου. Δεν λύγει τώρα το καλοκαίρι.
3: Όχι.
0: Όχι. Α, εντάξει. Έχεις τον Δωρή να πουλήσεις. Εντάξει. Έχεις να περιμένεις κάτι. Λοιπόν, Γιώργος, στο φετινό σου ίσως καλύτερο παίκτη που του μειώνει σύμβολο. Λέει, καλημέρα, γιατί γίνεσαι κακός, λέει, αφού φέτος μετά από 11 χρόνια η μπαλαδό φατσά μας θα κάνει τα πράγματα σωστά. Εντάξει, μπορεί. Έχει μάθει από τα λάθη του. Καλά, αυτό έχει μάθει από τα λάθη του, παιδιά. Είναι η πιο χιλιοϊπωμένη έκφραση που μπορεί να δω σε αριανές συζητήσεις. Έχει μάθει από τα λάθη του. Τα οποία τα πληρώνει, το συνοδεύεται και αυτό. Οπότε μην είσαι ευχάριστος, λέει. Στο φετινό ίσως καλύτερο παίκτη σου μειώνει το συμβόλαιο. Ναι, γιατί πάμε στη λογική ότι μειώνεται γενικότερα το budget, άρα θα μειωθεί και του καλύτερου παίκτη σου. Είναι, επειδή είναι καλύτερος, μειώνεται λίγο. Οχ, αυτά. Τι ωραία περάσαμε και σήμερα. Εξαιρετικά. Γραμμούρες δεν βγάζουμε, έτσι, το έχετε καταλάβει. Προς ηρεμία μας. Ό,τι που λέτε είναι σωστό χαστρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Απολαύστε εδώ πέρα στη συνέχεια Yellow Radio 101,7. Απολαύστε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον Δημήτρη Νοσάλη, τον Χρήστο τον Γκάλη. Απολαύστε όλη την παρέα του Yellow Radio 101,7. Να πάτε μαζί παρεΐτσα όλη την ημέρα. Σίγουρα θα έχει μπάσκετ η κουβέντα. Σίγουρα θα έχει ποδόσφαιρο και Μιχάλη Γρηγορίου η κουβέντα. Φαντάζομαι. Έτσι επίκαιρες. Είναι και η συνάντηση με τη EuroLeague του Ρίτσα Τσιάου και της παρέας του. Για να δούμε τι θα βγάλει και αυτή η συνάντηση, που πιστεύω ότι θα βγάλει κάποια πραγματάκια και δεν θα είναι πυροτεχνήματα, δεν θα είναι κρότη λάμψης, δεν θα είναι αύριο θα τους διαλύσουμε όλους, αλλά θα είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη για τον σοβαρό μπασκετικό Άρη που έχει βάλει σαν στόχο την επιστροφή του στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και θα τα καταφέρει, να είστε σίγουροι. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
4: Weekly Edition από το grtimes.gr.
5: Και κύριε...

0: Και η Ιράν με το σενάριο της επανέναρξης των στρατιωτικών πληγμάτων να παραμένει ορθά ανοιχτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέο τελεσίγραφο προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι έχει περιθώριο μόλις 2 με 3 ημέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο ή αργότερο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συμφωνήσει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλιώς θα δεχτεί ένα νέο βαρύ χτύπημα. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για πολεμική σύγκρουση, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν την γνώση να καταρρύπτουν ακόμη και υπερσύγχρονα αμερικανικά μαχητικά F-35. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η αγορά ενέργειας στηρίζει στάση αναμονής, με το Brent να κινείται σταθεροποιητικά μεταξύ 109 και 111 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα η γεωπολιτική σκακέρα παίρνει φωτιά στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο πλαίσιο 24ωρης επίσκεψής του. Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Σι Τζινπίνγκ άφησε σαφείς αιχμές κατά της Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις δρούν ανεξέλεγκτα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταραχής. Ο Κινέζος ηγέτης αναφέρθηκε ευθέως στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι ένας γρήγορος τερματισμός της σύγκρουσης είναι επιβεβλημένος για να σταθεροποιηθούν οι ενεργειακές αγορές και το παγκόσμιο εμπόριο, καλώντας τις δύο πλευρές να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Στο εσωτερικό μέτωπο, ένα ιδιαίτερα καυτό τριήμερο ξεκινά σήμερα στη Βουλή, με την πολιτική αντιπαράθεση να χτυπά κόκκινο. Από τις 9 το πρωί συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ. Αντίθετα, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου αναμένεται να μην ανταποκριθεί στην κλίση της αντιπολίτευσης, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Υπενθυμίζεται ότι αύριο Πέμπτη η Ολομέλεια θα συζητήσει τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την Διενέργεια Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ την Παρασκευή το κοινοβουλευτικό θερμόμετρο θα χτυπήσει και πάλι κόκκινο με την συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Τραγικό θάνατο βρήκε τρόφιμο στο Δαφνί μετά από σοβαρό επεισόδιο μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα 48χρονος τρόφιμος πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με 59χρονο τον έπνιξε με τα χέρια του. Ο δράστης έχει συλληφθεί και οι αρχές διενεργούν έρευνα για το τραγικό συμβάν. Σαρωτική επιχείρηση της εφορίας για την ίσπραξη χρεών. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ, τουλάχιστον 55.000 πολίτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές, απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή εκκρεμότητες στις δηλώσεις ΦΠΑ, πρόκειται να δεχθούν άμεσα τηλεφώνημα από την εφορία. Στόχος των αρχών είναι η άμεση συμμόρφωση των φορολογουμένων και η ίσπραξη των λεγόμενων φρέσκων χρεών, προτού ενεργοποιηθούν τα αναγκαστικά μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, όπως η κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και οι πληστηριασμοί. Στα της Θεσσαλονίκης, κοινές εντάσεις εκτελήθηκαν χθες το πρωί σε νοσοκομείο της πόλης, με αποτέλεσμα 3 άτομα να καταλήξουν στα κρατητήρια. Μία 57χρονη γυναίκα και η 39χρονη κόρη της, με καταγωγή από τη Γεωργία, που συνόδευαν ηλικιωμένο συγγενή τους, ενεπλάκησαν σε άγριο λεκτικό καυγά με έναν 66χρονο νοσηλευτή τραυματιοφορέα. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα να υποβληθούν εκατέρωθεν μηνύσεις. Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν για διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας, ενώ ο νοσηλευτής για σωματική βλάβη και εξύβριση, και όλοι τους οδηγούνται σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Όσον αφορά τον καιρό, σύμφωνα με την ΕΜΗ, το σκηνικό θα κυλήσει με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Στην Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ και ο υδράργυρος θα δείξει από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τίποτα! Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Σε έναν κόσμο που

0: Μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται

0: στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
4: Και ejectionservice.gr.
3: Λύσαξες.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε Yellow Radio 101 και 7 το 10 το καλό. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Με όλη την επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο.

ηλιόλουστη όπως βλέπω εδώ και κανένα δεκάλεπτο Θεσσαλονίκη. Έχω να πούμε αρκετά πραγματάκια για σήμερα. Παρά με όλους εσάς που επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων με την εκπομπή στο 6936-512-099 στο Viber του Yellow Radio. Στέλνετε ήδη τα μηνύματά σας. Όπως επίσης μπορείτε να το κάνετε και στην ανάρτηση της εκπομπής στη σελίδα του Yellow Radio 101.7. Μπορείτε να αφήνετε από κάτω τα σχόλιά σας, καλημέρα σας, ερωτήσεις σας. Με την υποστήριξη της Digital Markt, η οποία είναι και σήμερα εδώ για να μας δίνει λύσεις πάντα, γρήγορα και ποιοτικά, όσον αφορά τα κινητά μας, το καλύτερο σέρβις κινητών στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό και www.digitalmarkt.gr. Μέμεζε τον πολύ ο Μόστρα που επιστρέφεται το χθεσινό ρεπό και είναι το μοναδικό και δικαίως το παίρνει σε Αναστασία Μπέκα, γιατί 6 στα 7, στις 1.30 μέχρι τις 11.30 φροντίζει για να απολαμβάνουμε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο και delivery κιόλας άμα θέλετε, στη Μιστακίδου 22 στη Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι. Και φυσικά οι αντλίες θερμότητας Medium Thermal. Χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο είναι εδώ για να μας παρέχουν ζεστασιά, θαλπορή, ζεστό νερό χρήσης, αθόρυβη λειτουργία, ασύρματο έλεγχο Wi-Fi, νέα οικολογικά ψυκτικά υγρά R32, R290, πιστοποίηση Eurovent και εντάσσονται στο πρόγραμμα εξοικονομώ αυτονομώ. Χάρη στον όμιλο του Ρνιγκιώτη όλα αυτά.

Θα ξεκινήσουμε σε λίγη ώρα, όχι τώρα, με μπάσκετ. Με αφορμή και τη χθεσινή είδηση για την παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο στην Αθήνα τα επόμενα 24 ώρα και τη συνάντηση με τους ανθρώπους της EuroLeague. Μια συνάντηση γνωριμίας και μια συνάντηση με φόντο το μέλλον, στην οποία θα αποτυπωθούν και οι βλέψεις του Άρη για την παρουσία του στην οικογένεια της EuroLeague, εντάξει και το EuroCup δηλαδή μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και με στόχο φυσικά την επιστροφή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μέσα στα επόμενα χρόνια μέσα από το EuroCup. Συν όλα τα υπόλοιπα τα αγωνιστικά, διότι η ομάδα κινεί τους ρυθμούς της αναμέτρησης επόμενης Δευτέρας με την ΑΕΚ στην Αθήνα, με στόχο το break και την πρόκρισή της στην επόμενη φάση των play-off. Αλλιώς η σεζόν θα τελειώσει σχετικά και αρκετά πρόωρα, είναι η αλήθεια, για τους κιτρινόμαυρους. Την καλημέρα μου στον Γιώργο. Η Ευρωλίγκα λέει για τον ΠΑΟΚ, θα τους ρωτήσει. Καλά, ναι, εντάξει. Έχει τέτοιο. Μπορεί να αποσυρθούν και οι Portland Trail Blazers από το NBA. Και υπάρχει ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ να δηλώσει συμμετοχή να πάει και εκεί.

Επίσης υπάρχουν πληροφορίες, Γιώργο, που λένε ότι η EuroLeague θέλει τόσο πολύ τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα την επόμενη σεζόν, που σκοπεύει να του δώσει, να μην γίνει το Final Four τις επόμενες μέρες, να του δώσει από τώρα στα χαρτιά τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, για να μπορέσει να τον πείσει να συμμετέχει στην Ευρωλίγα την επόμενη σεζόν.

Αργύρης λέει καλημέρα άρρωστε. Κυριολεκτικά κιόλας. Μα είναι επικίνδυνος ο καιρός τις τελευταίες μέρες. Άμα δεν προσέξεις την πατάς. Την ψηλό πατήσαμε κι εμείς. Δεν μπορώ να πω ότι μας έριξε ιδιαίτερα. Αν μας είχε ρίξει δεν θα ήμασταν εδώ αυτή τη στιγμή. Μόνο αυτό το εκνευριστικό το μπούκωμα είναι. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Θα περάσει νομίζω.

Καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Κελτσίμη. Το ξέρω Βαγγέλη μου. Γίνεται μια προσπάθεια και έχει πέσει πολύ βάρος για τους ανθρώπους του ερασιτέχνη. Ό,τι έχει να κάνει με το αδερφικό βολί. Ο Άρης όντως έχει χάσει χρόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τους Έλληνες, δηλαδή με την ενίσχυση του ρόστερ με ελληνικό στοιχείο. Τα αναλύαμε και εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ιάσονα. Δεν είναι εύκολη η αποστολή, διότι χρειάζονται πολλά χρήματα για να συγκροτηθεί μια ομάδα για την επόμενη σεζόν στη Βολή Λίγκ. Δεν είναι εύκολη, λοιπόν, θες μίνιμουμ 500 χιλιάρια.

εκεί είναι το βασικό ζήτημα, το ένα από τα δύο βασικά ζητήματα. Το ένα από τα βασικά ζητήματα, βασικά, με το οποίο ασχολούνται οι άνθρωποι του ερασιτέχνη το τελευταίο διάστημα. Και γενικότερα με την... μια προσπάθεια που επεκτείνεται και σε άλλα τμήματα με στόχο ο Άρης να εμφανιστεί όσο θα τον πιο ανταγωνιστικός γίνεται τη νέα σεζόν. Σε όλα τα τμήματα, προφανώς σε αυτά τα οποία, κάτι παραπάνω σε αυτά που αγωνίζονται στις πρώτες κατηγορίες.

Έχουμε από χθες την επισημοποίηση της παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου στον Άρη και τη νέα σεζόν. Το αναμενόμενο ήταν έτσι για το τυπικό και τα επόμενα δύο χρόνια. Μια συνάντηση που ήταν να γίνει τη Δευτέρα μετατέθηκε στο Φλου για τις επόμενες μέρες. Τελικά ο Μιχάλης Γρηγορίου βρέθηκε χθες στην Αθήνα. Μίστηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της ανανέωσής του. Και χθες το μεσημέρι επισημοποιήθηκε η παραμονή του με διετές συμβόλαιο, όπως ανέφερε και η ανακοίνωση του Άρη.

άνθρωπος για τον οποίο έχουμε το αγωνιστικό δείγμα των τελευταίων 2,5 μηνών, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Το αποτυπώνεται και με την εικόνα μέσα στο γήπεδο και παιδιά, τα έχουν πει. Το πώς παίζει μια ομάδα και το ποδόσφαιρο δεν είναι θέμα γνώμης και θέμα άποψης. Ορισμένοι το αντιλαμβάνονται, άλλοι το αντιλαμβάνονται, άλλοι δεν το αντιλαμβάνονται. Το τι παίζει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο είναι αδιαπραγμάτευτο. Δηλαδή υπάρχει ένα πράγμα, δεν υπάρχει το μαύρο και το κίτρινο. Είναι μόνο το κίτρινο. Και αυτό από τον Γρηγόρη δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Καλός, κακός, συμφωνούμε, διαφωνούμε με αυτή την επιλογή. Αυτή είναι. Και από τη στιγμή που είναι αυτή η επιλογή, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον άνθρωπο. Και μακάρι να πάει καλά. Γιατί αν πάει καλά, θα πάει καλά και η ομάδα.

Ένα ραντεβού το οποίο στην Αθήνα προφανώς και δεν έγινε μόνο για το κομμάτι της ανανέωσης, προφανώς και συζητήθηκαν και άλλα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα, με τις μεταγραφές, με τις αποχωρήσεις, με τις ανανεώσεις, με όλο αυτό το πακέτο το οποίο υπάρχει. Με συγχωρείτε, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, καταλαβαίνετε.

0: Και πλέον περιμένουμε. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, καταλαβαίνετε. Λίγο να φτακνιστεί, λίγο να βήξει, λίγο να κάνει. Και πλέον περιμένουμε σταδιακά, έτσι ως χρόνος υπάρχει. Δυστυχώς, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, να αρχίζει να αποκτά μια πιο καθαρή εικόνα το πλάνο για τη νέα σεζόν, σε ό,τι έχει να κάνει με το ποιοι θα φύγουν, με το ποιοι θα μείνουν. Τα αναλύσαμε και τις προηγούμενες δύο μέρες, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανανεώσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμβόλαια τα οποία είναι σε ισχύ και την επόμενη σεζόν. Και το πρώτο βασικό το οποίο θα δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πόσες μεταγραφές θα χρειαστεί ο Άρης τη νέα χρονιά είναι το ξεσκαρτάρισμα από τα υπάρχοντα συμβόλαια και το τι θα κάνεις με τις ανανεώσεις. Τι θα γίνει και σε αυτό το μέτωπο. Που σε εκείνο το μέτωπο ουσιαστικά οι περιπτώσεις που υπάρχουν είναι τρεις. Του Γιάννιώτα, που μάλλον θα μείνει όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Του Φρίντεκ, που υπάρχει μια σκέψη να παραμείνει, είναι θετικός ο Γρηγορή, αλλά δεν είναι σίγουρο. Και του Αθανασιάδη με τα γνωστά δεδομένα τα οποία αναλύσαμε και χθες, δηλαδή την προτεραιότητα που δίνει στο εξωτερικό, την απόσταση στο οικονομικό που παραμένει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το 40-60 για την αποχώρηση του Αθανασιάδη δεν έχει αλλάξει για μένα. 40 να μείνει, δηλαδή 60 να φύγει. Δηλαδή το πιο πιθανό είναι να φύγει ο Αθανασιάδης το επόμενο καλοκαίρι. Δεν μπορώ να αποκλείσω ανατροπή το επόμενο διάστημα, αλλά το πιο πιθανό είναι αυτό. Όπως το πιο πιθανό με τον Γιάννιώτα αυτή τη στιγμή είναι να μείνει και με το Φρίντεκ είναι νομίζω το 50-50. Εκεί είναι, από εκεί που ήταν 0% για να φύγει, έτσι. Πήγαμε στο 50-50 και θα εξαρτηθεί από συγκεκριμένα πράγματα. Και μετά από εκεί πέρα τα συμβόλαια τα οποία είναι σε ισχύ και σταδιακά τώρα ο Άρης θα μπει σε μια διαδικασία επαφών με κάποιους παίχτες για να δει τις προθέσεις του. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λέει το ξεκαρτάρισμα θα κρίνει το ρόστερ, διότι αν πας στον Παπαδόπουλο και του πεις Νίκο, στον αριστερό σου εξτρέμ, ας πούμε, ο Νίκος Παπαδόπουλος, αριστερό εξτρέμ, θα μπορούσε. Καλή. Με ένα ποδοπόδι μέσα, γιατί είμαστε και δεξιό ποδάρι. Θέλω να φύγεις, ωραία, δεν φεύγω. Θέλω να... ή θα φύγω αν μου δώσεις το μισό συμβόλαιο της επόμενης σεζόν. Δεν μπορώ να σου δώσω το μισό συμβόλαιο της επόμενης σεζόν. Ωραία, δεν φεύγω και μένω εδώ. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Στον Άρη και σε όλες τις ομάδες γίνονται. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία που θα τραβήξει μήνες, να ξέρετε. Οι μεταγραφές δεν θα τελειώσουν και από δεσμεύσεις μέχρι τα τέλη Ιουνίου που ξεκινάει η προετοιμασία. Οι μεταγραφές τελειώνουν το Σεπτέμβριο. Εκεί θα υπάρχει τελική εικόνα ποιο τελικά. Γιατί μπορεί να σπέξει, θα φύγει τον Αύγουστο και να πας να πάρεις, ας πούμε, ένα αντίστοιχο στη θέση του. Άλλος τον Ιούλιο. Άλλος μπορεί να φύγει καθόλου. Και το Σεπτέμβριο θα ξέρεις ακριβώς ποιοι έχουν φύγει και αναλόγως ποιοι έχουν έρθει και τι θα έχει γίνει τελικά σε ό,τι έχει να κάνει με το budget, για το οποίο βγαίνει ως κλίμα ότι θα μειωθεί, όχι θα καταποντιστεί, γιατί ακούτε κάποιοι από εσάς πέφτει το budget και νομίζετε ότι θα πέσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν θα πέσει εν τέλει και σε τι βαθμό θα πέσει κιόλας, κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί και από τις αποδεσμεύσεις που θα υπάρξουν και από, και από πιθανές πωλήσεις ποδοσφαιριστών το επόμενο καλοκαίρι, που θα πιστεύω θα υπάρξουν κάποιες, ας πούμε, όπως ο Ντιαντή και ο Σαμόρα, ας πούμε, είναι δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Ο Ντιαντή, ο οποίος, έχει κάνει ματσάρα χθες απέναντι στην Αλ Τζαμπαλαΐν. Και τα παιδιά της Αλντηρίγια δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν απευθείας στην άνοδο και πήγαν στα play-off. Και κερδίσανε χθες την Αλ Τζαμπαλαΐν με 3-0. Προκρίθηκαν στον τελικό προβιβασμού. Θα γίνει... πώς έχουμε σήμερα? 20. Το Σάββατο. Βάλε λίγο να ακούσουμε D&D. Βάλε λίγο να ακούσουμε λίγο Clayton. Βάλε λίγο. Το 1-0.
1: توج معه بالذهب القاري وقاد الاخضر الشاب في نهائيات كاس العالم للشباب في بولندا 2019 وايضا كان عنده كاس اسيا اضافه الى كاس اسيا. هذه كره اللعب. الله الهدف الاول للدرعيه. الدرعيه يضع ختم العوجه على طريق روشن من طريف للسمحانيه. الفرح يعبر وادي حنيفة وحي العودة.
0: Προφανώς και δεν έχω ιδέα τι λέει, εντάξει. Δεν περιμένω από κάτω κάποια μετάφραση. Πανηγυρίζουν οι άλλοι με τις κελεμπίες. Ο Διαντής έχει ένα πανηγυρίζουν με τις κελεμπίες στην Κερκίδα. Ο προπονητής Αλντιρίγια έχει πέσει κάτω, φυλάει το έδαφος. Ωραία κίνηση μεταξύ του Διαντή ανάμεσα στα στόπερ. Τσιμπάει την μπάλα πριν τον τερματοφύλακα, τη βάζει μέσα. Το 1-0 είναι αυτό. Έβαλε δύο γκολ στο χθεσινό 3-0 της Αλντιρίγια ο Κλέιτον Διαντή. Πολύ καλή εμφάνιση. Ίσως και η καλύτερη του φέτος.

Χρήστο μου, θα σου πω κάτι. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Στέλνει ο Χρήστος να πει, επειδή λέει, τα τελευταία δύο χρόνια που σε ακούω αρκετές φορές, λέει, έχεις οριμάσει πολύ σχέση με την ηλικία σου. Λέει. Ο λόγος είναι ψύχρεμος και ήρεμος. Συνέχισε έτσι, μακάρι να το μεταφέρεις και σε άλλους μεγαλύτερους. Θα σου πω κάτι, Χρήστο. Εγώ παλιά, και όσοι με ξέρουν, ρε παιδί μου, και με ακούγανε και τα προηγούμενα χρόνια που έκανα ραδιόφωνο ή YouTube, πλέον είναι κάμποσα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι άλλα όσο άλλο συναδέλφων, ας πούμε, που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, όπως είναι ο Χρύσανθος, ο Δημήτρης, ο Χρήστος και πάει λέγοντας. Πόσο, 16 χρόνια αυτό το πράγμα. Παλιά μου πάρα πολύ θερμοκέφαλος. Παλιά πρώτα έκανα και μετά σκεφτόμουν. Τώρα πρώτα σκέφτομαι και μετά κάνω. Και γενικότερα αυτό το κομμάτι της ηρεμίας το έχω δουλέψει πολύ με τον αυτό μου και το έχω περάσει σε όλα. Γιατί σε όλα θέλει ψυχραιμία. Ειδικά στις δύσκολες στιγμές, οι φωνές και το να λειτουργείς με το θυμικό σου είναι για τους πανηγυρισμούς που κάποια στιγμή μακάρι να ζήσουμε ως σύλλογος, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ. Στις δύσκολες στιγμές θέλει ψυχραιμία, δεν θέλει φωνές. Δεν θέλει ουρλιαχτά, δεν θέλει βρισχές, δεν θέλει ανάθεμα, δεν θέλει να σκέφτεσαι τυφλά και να πηγαίνεις λες και πας να ρμήξεις πάνω στον τοίχο. Πάντα στα δύσκολα θέλει ψυχραιμία, να κάθεσαι κάτω και να τα αναλύεις όλα και να αντιμετωπίζεις με ψυχραιμία την κάθε κατάσταση. Όχι μόνο στον Άρη. Τώρα, μιλάμε για τον Άρη εδώ πέρα, εντάξει, προφανές. Σε όλα, στην οικογένειά μας, στην καθημερινότητά μας, σε μια δυσκολία στο σπίτι μας, με τα οικονομικά, με τα λεφτά, με το παιδί, με τη σύζυγο, με όλα. Πάντα θέλει ψυχραιμία. Πάντα. Πάντα. Παίρνεις μια στιγμή, κάνεις ένα βήμα πίσω, ηρεμείς, τα σκέφτεσαι όλα. Και προχωράς. Γιατί με τις φωνές ποτέ δεν βγήκε τίποτα. Ποτέ δεν βγήκε τίποτα. Πάντα θέλει ψυχραιμία. Έτσι είμαι εγώ. Άλλος δεν διαχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο. Άλλος πηγαίνει πιο θολωμένα. Άλλος πηγαίνει, δεν αντέχει. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο καθένας αυτό το πράγμα. Άλλοι πολλοί του βλέπουν ότι διαχειρίζεστε. Δεν ξέρω τώρα τι κάνετε στις οικογένειες. Άλλοι δεν το διαχειρίζεστε. Το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να φωνάζεις, να ειρωνεύεσαι, να κάνεις. Δεδομένα τα πράγματα και στον Άρη και τα ξέρουμε και τα έχουμε παραδεχθεί και τα έχουμε αναγνωρίσει και τα έχουμε συζητήσει. Είναι αυτό που σας έλεγα και χθες. Κυνηγάμε 2 μήνες στην ουρά μας για ένα θέμα το οποίο είναι υπαρκτό. Επειδή έστειλε και ένας φίλος μήνυμα νωρίτερα. Κάτσε να το βρω. Ο Πέτρος από τον Ντάρμσταντ και την καλημέρα μου κιόλας. Και με πολύ αγάπη, ειδικά στους Αριανούς του εξωτερικού. Αν είπες, λέει, έχεις πει ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για την αγορά της ΠΑΕ. Παραμένει ακόμα το ενδιαφέρον τους. Είναι πραγματικό ενδιαφέρον ή είπαν εντάξει, θα το δω. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν γίνει συζητήσεις, είτε ακόμα είναι σε εξέλιξη κάποιες συζητήσεις, αλλά δεν είμαστε ακόμα στη φάση, Πέτρο μου, που θα πούνε ότι να βρεθεί κάποιος να πει: OK, προχωράω. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και φωνάζοντας και ουρλιάζοντας και απέχοντας από το γήπεδο, δεν θα αλλάξει, παιδιά, κάτι. Δεν θα επηρεάσει ή θα επιταχύνει τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις, πολλές φορές τα έχουμε πει, θα επιταχυνθούν μόνο με έναν τρόπο. Αυτό εξαρτάται από την απόφαση ενός ανθρώπου. Εκείνου δηλαδή που θα πάρει την απόφαση να αγοράσει τον Άρη.

0: Χρήστο μου, την καλημέρα μου αρχικά. Σε ένα μήνυμα που στείλω Χρήστο, ότι έχει να κάνει με την επιλογή του Γρηγορίου και, και το ρόλο του Ρέγιες. Χρήστο μου, τα έχουμε πει ότι τα μεγάλα πράγματα μόνο με έναν τρόπο δεν θα φέρει ένας προπονητής. Βλέπετε το όλο κόνσεπτ ορισμένοι λάθος. Δεν θα φέρει ένας προπονητής μεγάλα πράγματα όπως τα φανταζόμαστε. Μια νέα διοικητική κατάσταση θα φέρει μεγάλα πράγματα όπως τα φανταζόμαστε. Δεν είναι να. Δηλαδή, αν έπαιρνε τώρα ο Άρης αυτή τη στιγμή το Μουρίνιο, πιστεύετε ότι θα πηγαίναμε για πρωτάθλημα? Δεν είναι ο προπονητής, παιδιά, μόνο το θέμα. Επικεντρώνεστε μόνο σε μια περίπτωση, δεν φταίει και ο Γρηγορίου σε τίποτα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, και ο άνθρωπος σοβαρότατος είναι. Έχει κάνει καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Αυτό δεν μπορείς να το πάρεις, επειδή δεν μας αρέσει αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης. Έχει κάνει καλή δουλειά. Άλλο βέβαια το 2,5 μήνες. Άλλο δεν ξέρεις πώς μπορεί να το διαχειριστεί και καλά. Από το καλοκαίρι και μετά με μια νέα ομάδα, με όλο αυτό το πακέτο που δεν είναι εύκολο να το φτιάξει από την αρχή. Δεν θα αλλάξει επίπεδο, παιδιά, η ομάδα όπως το φανταζόμαστε, αν θέλει ένα προπονητή με την υπάρχουσα κατάσταση. Η ομάδα θα αλλάξει επίπεδο όταν θα αλλάξει. Θα μπορεί να πάει σε ένα καλύτερο προπονητή όταν θα αλλάξει κατάσταση. Στον προπονητή που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Λοιπόν, αφήνω στην άκρη τα ποδοσφαιρικά. Πάμε στα μπασκετικά. Χρήστος Γκάλης, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Στις παλιές καλές εποχές δημοσιογραφίας.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τη ζούμε πλέον, εσείς προλάβατε και τη ζήσατε, είναι η αλήθεια. Στις παλιές καλές εποχές δημοσιογραφίας, ένας μπασκετικός ρεπόρτερ θα έφευγε αύριο για την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και για το Final Four, αλλά και για τη συνάντηση των ανθρώπων του Άρη με τη Γιούρολ.
1: Εντάξει.
0: Και να είναι στημένος απ' έξω. Και να είναι στημένος απ' έξω και να περιμένει.
1: Ναι, εντάξει. Καλύτερα να πήγαινε στην κλήρωση στην Βαρκελόνη, εκεί θα έχει περισσότερο ψωμί.
0: Καλά, προφανώς και εκεί έχει μπόλικο, δεν σου λέω. Εντάξει. Αλλά και τώρα και αυτό δεν είναι αμεληταίο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις.
1: Και ιδιαίτερα άμα έρθει και ο Σιάο.
0: Κοίτα, στο αεροπλάνο τον είδα, ανέβασε story. Πρώτη φορά κιόλα έγραφε ότι ταξιδεύει με την Emirates. Δηλαδή, πρώτη φορά τόσα χρόνια ταξιδεύει με την Emirates. Πρώτη φορά ταξιδεύει. Εντάξει.
1: Διαφήμιση.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Γιατί δεν
1: είναι. Μήπως την έκλεισε χορηγία, γι' αυτό άφησε το Lear Jet και πήρε την Emirates.
0: Λες. Άρης Emirates του χρόνου. Καλό. Καλό.
1: Αφού η Emirates επενδύει στον αθλητισμό.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ρίχνει πάρα πολλά λεφτά. Και φυσιολογικό είναι κιόλα. Και καλά κάνει. Εντάξει. Μπορεί το Τζέντ να το έχει σε συνεργείο, ρε Χρήστο.
1: Μπορεί να δώσει ρεπό στον.
0: Στον πιλότο.
1: Στον πιλότο.
0: Να, συγγνώμη κύριε Σιάο, είχα κλείσει το ρεπό για να κανονίσω γιατί η κόρη μου παίζει σε μια παράσταση. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Θα πάρω, άμα είναι το αεροπλάνο, δεν υπάρχει θέμα. Μην ανησυχεί. Τέτοια πράγματα. Να. Ωραία, μπορεί να γίνουν και αυτά. Αυτά τα προβλήματα των πλουσίων, Χρήστο.
1: Και τώρα ξέρεις, οι κακεντρεχείς θα γράφουν ότι δεν είχε για βενζίνη.
0: Τι έγινε, Σιάου, τελείωσαν τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Τι έγινε,
1: χρεοκόπησε το φαντ.
0: Δεν παίρνει το αεροπλάνο για να αρχίσει να λέει και ο Σιάου. Γιατί, μήπως του το κατασχέσανε.
1: Ναι.
0: Μήπως, τι έγινε.
1: Μήπως χρωστάει την αεροσυνοδό τρεις μισθούς.
0: Μήπως δεν είχε λεφτά για να βάλει βενζίνη. Στο αεροπλάνο, γιατί τραβάμε αυτά τα πράγματα πραγματικά.
1: Πόπο πρόβλημα, άμα είσαι πλούσιος, εάν θα πετάξεις με.
0: Με τι, με το δικό σου, εμπορική εταιρεία. Ή αν θα πάρεις το δικό σου, θα πάρεις το δικό σου. Ο φίλος ο BTL, η θέση που καθόταν έχει 50.000. Καλημέρα. Εντάξει.
1: Έλα ρε τώρα, τσιγάρε τώρα. Ο Μιστακίδης θα είχε αγοράσει και το αεροπλάνο τώρα της Emirates και θα έκανε βόλτες πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη.
0: Θέλω τώρα που είπες Μιστακίδη, θα διαβάσω ένα μήνυμα έπος το οποίο έχει έρθει πριν. Αλλά δεν ξέρω αν ο φίλος ο Θοδωρής το εννοεί ή ειρωνεύεται. Θέλω να μου το διευκρινίσει. Ρε αδελφέ, λέει, ακούω τις διαφημίσεις σας, λέει, και βλέπω ότι ο Μιστακίδης μας την έχει πέσει χοντρά και πήρε δρόμους, λέει, μέσα, λέει, στην έδρα μας, εννοεί τη Χαριλάου. Χωρίς πλάκα, τώρα, λέει, δεν είμαι από Θεσσαλονίκη, για ποιο λόγο έχει γίνει ονοματοδοσία στην οικογένεια αυτή? Τι έχουν κάνει στην πόλη? Σοβαρά ρωτάω, καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Θοδωρής αναφέρεται στο μεζοδοπολείο Μόστρα, το αγαπημένο εδώ πέρα, το οποίο εδρεύει στη Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου.
1: Ναι.
0: Και θεωρεί ότι ο δρόμος πήρε το όνομα του Ντέλη Μιστακίδη.
1: Ναι.
0: Θοδωρή μου, δεν τον πήρα τον Ντέλη Μιστακίδη το όνομα δρόμος, να ξέρεις. Δηλαδή, το λέω επειδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι ρωτά σοβαρά, δεν τον πήρα από εκεί. Δεν τον πήρα από εκεί.
1: Όχι, πλάκα.
0: Δεν νομίζω ότι κάνει πλάκα, αδελφέ μου. Γράφει σοβαρά, ρωτάω. Και μου το σημειώνει δύο φορές. Αν ρωτάς το Δωρή, φιλαράκι μου, σοβαρά, να ξέρεις ότι δεν πήρα τον Τέλη Μιστακίδη το όνομα δρόμο στη Χαριλάου. Υπήρχε πριν έρθει ο Μιστακίδης. Γενικότερα. Αν κάνεις χαβαλέ, εντάξει. Οκ, okay, το παίρνω και προχωράμε. Λοιπόν, πάμε στα της αυριανής συνάντησης. Προφανώς, βέβαια, θα έχει να δώσει περισσότερα αφού γίνει. Αλλά το γεγονός ότι η Ευρωλίγκα διέχεται τον Άρη και θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον Άρη. Εντάξει, ξέρεις έως και τη δυναμική του Άρη. Ο Άρης είναι στην οικογένεια της EuroLeague. Από τη στιγμή που συμμετέχει στο EuroCup έτσι κι αλλιώς. Και η EuroLeague που το ξέρεις και εσύ καλύτερα και το αντιλαμβανόμαστε βέβαια όλοι. Όταν βλέπει μια ομάδα με μεγάλη λαϊκή βάση, με μεγάλη μπασκετική παράδοση, που μπορεί να αποτελέσει, όχι που μπορεί, αποτελεί διαφήμιση για τη EuroLeague ο Άρης με τη συμμετοχή του στο EuroCup. Προφανώς και το μάτι της είναι λίγο παραπάνω στραμμένο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοίταξε, είναι μία από τις συναντήσεις, το είπα και χθες, που πάει ο Άρης για να δηλώσει παρόν. Να δείξει ποιος είναι τώρα, πού θέλει να φτάσει, ποιο είναι το πλάνο και να ενημερώσει την Ευρωλίγκα ότι από εδώ και ως εξής δικαιούμαστε να είμαστε στις επιλογές σας για οτιδήποτε θέλετε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, είτε για... Δηλαδή γενικώς να μας υπολογίζετε, γιατί εμείς ερχόμαστε με πλάνο και θέλουμε να μείνουμε στα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης. Και ούτε εμφυλίους έχουμε, ούτε γήπεδα θέλουμε να χτίσουμε, ούτε τίποτα. Γήπεδα, ποδοσφαιρικά γήπεδα, καταλαβαίνετε.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, μπασκετικά γήπεδα θέλουμε να χτίσουμε.
0: Καλά, ναι, κατάλαβα.
1: Και θα φτάσει η στιγμή που θα το πάρει απόφαση ο Σιάο, θα σηκώσει τηλέφωνο, θα πει τους ανθρώπους του Εραστέχνη, κάτι μου είχατε πει για ένα χώρο, για ένα γήπεδο, να το προχωρήσουμε.
0: Θα έχει υποθεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, στην πρώτη συνάντηση γνωριμίας τον είπανε ότι ξέρεις τι, αν ενδιαφερθείς για καινούριο γήπεδο, έχουμε κάνει μελέτη, έχουμε χώρο, έλα να μιλήσουμε, να στα δώσουμε.
0: Μιλάμε για το χώρο στο IKEA.
1: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Ρωτάω. Okay.
1: Και απλώς σου είπε, παιδιά, λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται και βλέπουμε. Γιατί ξέρεις, υπάρχει το ιδιαίτερο ότι ο Άρης, που δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι για να μιλήσει για καινούριο γήπεδο πρέπει να έχει πρώτα ένα γήπεδο να αγωνίζεται. Να φτιάξει αυτό το παλιό, το παλέ, ό,τι μπορεί να του προσφέρει. Γιατί ξέρεις ότι όσο ανεβαίνουν οι απαιτήσεις της ομάδας, ανεβαίνουν και οι ανάγκες της όσον αφορά και τις εγκαταστάσεις.
0: Καλά, προφανώς, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι. Προφανώς και η Ευρωλίγκα έχει κάποιες απαιτήσεις εφόσον ο Άρης φτάσει κάποια στιγμή εκεί, ίσως έχει να κάνει.
1: Καλά, στο γήπεδο δεν είναι ποτέ η Ευρωλίγκα, εντάξει. Δεν...
0: Έχει απαιτήσεις, αλλά δεν σου λέω ότι αν ο Άρης, εγώ σου λέω παίρνει ο Άρης του χρόνου το EuroCup. Δεν θα το πούνε, δεν παίζει, θα παίξει.
1: Είναι το λειτουργικό της ομάδας. Να σου πω κάτι. Είναι το λειτουργικό της ομάδας. Δεν γίνεται ο παίκτης να έρχεται στο γήπεδο να κάνει φυσιοθεραπεία και μετά να κάνει προπόνηση και να μην έχει φυσιοθεραπευτήριο. Και να λες, θα πας 5 χιλιόμετρα να κάνει φυσιοθεραπεία και μετά θα έρθει να κάνει προπόνηση. Κατάλαβες.
0: Είναι
1: λειτουργικά τα θέματα. Δεν τα κοιτάει αυτά η Ευρωλίγκα. Αυτό θα κοιτάει μια ομάδα η οποία θέλει να είναι καλά οργανωμένη. Αυτό. Είναι το ότι να έχεις την μπουτίκ, έχεις τα προϊόντα, να έχεις ακόμα μεγαλύτερη μπουτίκ. Χαίστηκε η Ευρωλίγκα άμα έχεις την μπουτίκ.
0: Όπα, κάτσε Χρήστο, ήρεμα, ήρεμα.
1: Ναι, κατάλαβες.
0: Ήρεμα, Χριστάρα, ήρεμα.
1: Ναι, δεν την ενδιαφέρει άμα έχεις και 5 μαγαζιά περιμετρικά του γηπέδου.
0: Εντάξει, αυτά είναι και δικιά σου χρήση περισσότερο.
1: Αυτά είναι δικά σου λειτουργικά θέματα. Ναι. Στο ότι θες να κάνεις κάτι ακόμα. Να γίνει το γήπεδο πιο λειτουργικό, να αρχίσει να βγάζει χρήμα. Κατάλαβες. Όλες οι ομάδες από τα γήπεδα τους βγάζουν χρήμα. Όλες οι ομάδες.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Είναι πηγή, είναι πηγή
1: αυτό.
0: Καφετέρες,
1: μπουλί, και να σου πω και κάτι.
0: Δραστηριότητα.
1: Θα ανεβάσεις την χωρητικότητα του παλαιά από 5.000 στα 6 και.
0: Ναι.
1: Τώρα πώς ακριβώς θα μας πούνε, γιατί υπάρχουν μελέτες για κάθε χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αν έχουν πολύ χρόνο, μπορεί να κάνουν μεγάλη κερκίδα. Αν έχουν λιγότερο χρόνο, θα κάνουν μικρότερη κερκίδα. Μάλλον σε αυτό, γύρω στα 800 άτομα κερκίδα είναι σε πρώτη φάση. Λοιπόν, οπότε για να γίνει γρήγορα και να προλάβει να μπει ο Άρης μέσα.
0: Ναι.
1: Να κάνουν το παρκέ, να κάνουν το ένα, να κάνουν ό,τι προλαβαίνουν να κάνουν, ό,τι θέλουν να κάνουν. Και του χρόνου καλοκαίρι θα έχουμε, θα προσπαθήσουν ό,τι δεν κατάφεραν, δεν πρόλαβαν, φέτος να το κάνουν του χρόνου.
0: Άρα μιλάμε κάτι σαν παρουσίαση, να το πω αύριο, η οποία θα γίνει.
1: Αύριο θα είναι μια παρουσίαση. Ωραία. Θα καταθέσει ο Άρης το φάκελό του και θα του πει: Ευρωλίγκα, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ με όραμα και πλάνο. Ούτε κομίτες είμαστε, ούτε πυροτεχνήματα είμαστε, ούτε τίποτα. Είμαστε εδώ με όραμα και πλάνο. Δες ποιος είναι γενικός διευθυντής. Νίκος Ζήσης, που τον ξέρεις. Και δεν τον ξέρεις μόνο σαν αθλητή, τον ξέρεις και σαν γενικό διευθυντή της Εθνικής Ελλάδος.
0: Σωστό. Σωστό. Είναι μια προσωπικότητα.
1: Δεν πήραμε έναν όποιον να είναι.
0: Ναι. Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Κοίταξε εδώ. Σιάο. Κολλητός στο Αντετοκούμπο, Φαντ. Στηρίζει. Με καλές σχέσεις στο NBA. Θα το τονίσουν αυτό.
0: Καλά, εννοείται. Εντάξει, και το όνομα του Γιάννη τώρα παίζει το ρόλο του. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Και όχι μόνο του Γιάννη. Ο Σιάο έχει καλές σχέσεις και με διοκτήτη ομάδα NBA. Σωστά, είναι αυτοί που ετοιμάζονται να επενδύσουν στο NBA Europe.
0: Είναι, μα και ένας από τους λόγους που ήρθε και πήρε και τον Άρη ήταν και αυτός προφανώς. Εντάξει. Γιατί βλέπει τι γίνεται.
1: Και πλακώνονται η Ευρωλίγα με τη FIBA. Ποιος θα τα έχει καλά με το NBA για να διοργανώσουν μαζί το NBA Europe. Γιατί το NBA Europe, το NBA πήγε πρώτα στη FIBA.
0: Χριστό, εξήγησε μου λίγο. Εγώ αδαΐζω λίγο με αυτά τα μπασκετικά ζητήματα. Τι ακριβώς θα είναι το NBA Europe?
1: Κανένας δεν ξέρει.
0: Α, δεν έχουμε ακόμα δηλαδή μια εικόνα. Ένα ξεκάθαρο.
1: Αφού είπανε τώρα για 26-27, παγώνει και βλέπουμε το 28.
0: Α, βλέπουμε το 28 τώρα. Δηλαδή, θα είναι το NBA Europe κάτι, δηλαδή μια άλλη EuroLeague.
1: Μια εξελιγμένη EuroLeague.
0: Μια εξελιγμένη EuroLeague. Ωραία, μάλιστα. Ωραία, το
1: ναι.
0: Και θα υπάρχει και η EuroLeague.
1: Απλούστατα, αυτό που κάνουν τώρα οι Αμερικανοί είναι να δούνε το οικονομικό υπόβαθρο αυτού του εγχειρήματος. Γιατί και αυτοί βιάστηκαν να μιλήσουν για πολλά λεφτά, παίρνοντας δεδομένα του NBA, τα οποία...
0: 200-300, πώς ακούγονταν τώρα. Μιλάμε
1: ναι, η αμερικανική αγορά είναι μια ολόκληρη ήπειρος. Τώρα μιλάμε για 400 εκατομμύρια άτομα.
0: Ναι.
1: Και το NBA είναι κάτι το οποίο πουλάει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αυτά τα λεφτά μπορεί να τα έχει η Ευρώπη μετά από πολλά χρόνια. Ναι. Η οποία στο σύνολο δεν είναι 300, πόσα είναι η Ευρώπη.
0: Νομίζω ότι έχουμε λεφτά εδώ πέρα.
1: Σου λέει μία ήπειρος η Αμερική, μία ήπειρος και η Ευρώπη. Εντάξει, τα ίδια λεφτά θα είναι. Δεν είναι έτσι, κατάλαβες. Απλώς στην Αμερική δεν έχουν τι να τα κάνουν τα λεφτά από το NBA. Βγάζουν τεράστιο κέρδος και θέλουν να επενδύσουν σε νέες αγορές. Από εκεί ξεκινάει το εγχείρημα του NBA. Έχουν πάρα πολλά λεφτά. Επένδυσαν στα πανεπιστήμια, επένδυσαν στις θηγατρικές, επένδυσαν από εδώ, επένδυσαν από εκεί, δεν έχουν τι να τα κάνουν και σου λέει κάτσε να επεκταθούμε στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, το αφήνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια συνάντηση αυτή στην οποία ο Άρης πάει με πλήρη φάκελο να τον καταθέσει και να τους πει είμαστε εδώ. Εδώ. Τι θέλεις? Θέλεις να καλύψεις κανένα κενό στην Ευρωλίγκα? Εδώ εμείς, ορίστε. Έτοιμοι είμαστε. Δεν έχει κενό στην Ευρώπη. Δεν πειράζει. Μην συνεχίζουμε στο γύρο. Πάμε να το πάρουμε. Αλλά να ξέρει ότι είναι κάτι σοβαρό και κάτι που στείνεται πάνω στι στέρεε βάσει. Δεν είναι ούτε πυροτέχνημα, επαναλαμβάνω, ούτε ένα κομίτη. Ένα-δύο χρόνια, γεια σα. Γιατί περάσανε κομίτη από τον Άρη.
0: Ο φίλο ο Σάκης ρωτάει αν έχουμε κάτι με το θέμα του προπονητή.
1: Φίλε Σάκη, για το τελευταίο παιχνίδι, αν θα είναι αυτό της Δευτέρας ή για τη συνέχεια των play-off, ο Άρης έχει προπονητή. Μόλις τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πιστεύω ότι θα είναι έτοιμη διοίκηση να μας πει.
0: Α, δηλαδή πιστεύεις δηλαδή, ότι αν ας πούμε π.χ. τελειώσει τη Δευτέρα η χρονιά, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε προπονητή, αυτό. Καταλαβαίνω.
1: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα
0: έχουμε. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ναι, εντάξει, γιατί πρέπει να ξεκινήσει και ο σχεδιασμός. Δηλαδή αυτό που δεν μπόρεσε ο Άρης να κάνει πέρυσι από το Μάιο να ξεκινήσει το σχεδιασμό, ναι. να το κάνει φέτος. Αν υπήρχε κενό για wild card, λέει ο Αντρέας, ομάδα θα ήταν έτοιμη να πάει το χρόνο Ευρωλίγκα.
1: Αυτό θα πω, ναι. Ότι είναι έτοιμη.
0: Ναι, εγώ θα κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση. Θα υπάρχει το ανάλογο budget αν προκύψει μια τέτοια προοπτική?
1: Ναι, ρε. Αναλόγως το τέτοιο διαμορφώνονται και τα πλάνα.
0: Ναι. Αλλά πάμε με το αν τώρα. Το αν υπάρχει wildcard. Okay.
1: Γιατί είχαν ένα πρόβλημα να ανεβάσει το budget ο Γιάννης και ο Σιάο.
0: Δεν έχουν πρόβλημα. Εντάξει, οι άνθρωποι, εγώ επομένως, ότι το πάνε στρατηγικά και το πάνε στοχευμένα. Κάθε χρόνο τόσο.
1: Το πάνε στρατηγικά τώρα που δεν παίζει Ευρωλίγα. Ναι. Άμα πας στην Ευρωλίγα, θα πας με το πλάνο της Ευρωλίγκας.
0: Ναι. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή και αυτό. Δεν έχω, ναι. Κοίτα, εγώ να σου πω, δεν έχω ανησυχία ούτε το πώς θα το διαχειριστούν, ούτε το θέμα το οικονομικό με ανησυχεί, γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολύ χρήμα στην προκειμένη περίπτωση. Και ούτε μπαίνω σε διαδικασία τώρα, σαν αυτό που έστειλε και ένας φίλος μήνυμα, λέει, ο άλλος δίπλα λέει κάνει προπονητικό και έφερε και τον Καλάθι και τον Τρικέρι. Αρχικά με τον Τρικέρι δεν τρελαίνομαι, να σου πω την αλήθεια. Ο Καλάθις ωραίος παίχτης, ναι, βέβαια, εντάξει, σε μια ηλικία που δεν είναι ο Καλάθις στο prime του, εννοείται, και δεν μπορούσε να έρθει εύκολα και ο Καλάθις στο prime του. Αλλά Γιάννη, μην τρελαίνεις, αδελφέ. Μην τρελαίνεις.
1: Ναι. Εγώ να σου πω κάτι. Τον Αντετοκούμπο να πάρει ο ΠΑΟΚ, δεν θα ασχοληθώ εάν δεν τελειώσει η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Το λέω και το ξαναλέω και θα μαλλιάσει η γλώσσα μου.
0: Ναι.
1: Αν δεν τελειώσει η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, να δούνε οι φίλοι παοξίδες τι ακριβώς θέλει ο Μιστακίδης, μέχρι τότε ο Μιστακίδης με τις κινήσεις του το μόνο που κάνει είναι να βρίσκει Αριανούς να τον πιστεύουν. Οι παοξίτες δεν τον πιστεύουν. Έτσι είναι.
0: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι okay, θα κάνει πράγματα. Τέλος πάντων, παιδιά, μέσα απασχολεί τι κάνουν.
1: Όχι. Ο Μιστακίδης αυτή τη στιγμή, άμα έρχονταν στον Άρη, θα ήταν θεός. Κατάλαβες. Οι παοξίτες τον αμφισβητούν. Δεν ξέρω πώς το πέτυχε αυτό. Πραγματικά δηλαδή θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ίσως και γι' αυτό να άλλαξε του συνεργάτες του όλους. Πιστεύω όμως ότι κάτι στραβά γίνεται εκεί.
0: Και εγώ αυτό βλέπω.
1: Ναι, ότι, κάτι στραβά γίνεται.
0: Δεν είναι τόσο καλό όσο φαίνεται μέσα από κάποιες κινήσεις, ρε παιδί μου. Αυτό.
1: Μα ό,τι για να κάνει, δεν πείθει τους παοξίδες. Αυτό είναι το θέμα. Δεν πείθει τους παοξίδες. Συγκριτικά με αυτοί που λένε ακόμα και μετά τις αγωνιστικές αποτυχίες Σαββίδης ή Μιστακίδης, παραμένει δημοφιλέστερος ο Σαββίδης. Αντιθέτως, οι Αριανοί πιστεύουν τον Μιστακίδη και λένε Σιάο κάνει τα ίδια.
0: Δεν μπορεί να κάνει τα ίδια, εντάξει. Okay. Από όλα, επειδή μου στέλνετε και πολλοί παιδιά ότι αγόρασε τη 10. Εμείς έχουμε, ρε παιδιά.
1: Παιδιά δεν αγόρασε τη 10. Δεν πουλάει ο τέτοιος. Δεν έχει καλές σχέσεις, δεν έχει ακαδημίες. Έκανε, υπέγραψε μια συνεργασία με τον Χατζιβρέτα.
0: Συνεργασία, δεν την αγόρασε.
1: Ναι. Έτσι κι αλλιώς ο Χατζιβρέτα σε επαγγελματική ομάδα, σε εθνική κατηγορία, δεν έχει.
0: Και
1: άρα τα παιδιά όταν γίνονται 18 δεν έχουν την δέσμευση ή θα υπογράψει εμάς ή θα υπογράψει τους άλλους. Τους αφήνει ελεύθερους του Χατζιβρέτα στα παιδιά.
0: Και επίσης ο Άρης έχει από τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα διαχρονικά.
1: Ναι.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο Άρης έχει ακαδημίες, δεν χρειάζεται να υπογράψουμε κανέναν με την.
0: Δεν πρέπει, παιδιά, πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από αυτή τη λογική. Έκανε αυτό, θα κάνουμε κι εμείς.
1: Δηλαδή, αν πάμε να κάνουμε εμείς τώρα συμφωνία με την 11
0: με τη 12.
1: Ή με τη 12.
0: Με τη 12. Με τη 12. Με τη 12. Με τη 12. Και με τη 13. Και με τη 14 και με τη 15.
1: Αφού έχουμε ακαδημίες.
0: Εμείς μόνο με την 3 κάνουμε συμφωνία, αδελφέ. Δεν υπάρχουν άλλα.
1: Δηλαδή, γιατί μου λένε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ υπέγραψε συνεργασία με την 10 και δεν συζητάμε το ότι ο Σιάο πήρε τις ακαδημίες από τον Ερασιτέχνη Άρη και έχει ένα πλάνο να τις αναπτύξει ακόμα περισσότερο. Τι να ζηλέψω, επειδή η 10. Έχει περισσότερους τίτλους, σε λίγο καιρό μπορεί και ο Άρης να έχει περισσότερους τίτλους, γιατί και δυναμώνει και οργανώνεται. Εντάξει, κάνει πολύ καλή δουλειά ο Χατζηβρέτας, δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Εξαιρετική δουλειά κάνει, όχι απλά.
1: Ναι.
0: Εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Αλλά τώρα στο κομμάτι των ακαδημίων, τώρα, εντάξει, μην τρελαινόμαστε.
1: Δηλαδή,
0: καλύτερες ακαδημίες,
1: δεν μπορώ να καταλάβω. Πήρε τη 10, δεν αγόρασε καμία 10. Οι 10 ανήκουν στον Χατζηβρέτα. Και τα γήπεδα της 10 και όλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων.
1: Και ούτε θα πάρει τα παιδιά της 10 και θα τα βάλει ασπρόμαυρη στολή, όπως φαντάζουν μερικοί.
0: Όχι, έκανες καλά, έκανες τη διευκρίνηση, γιατί δημιουργείται εσύ ότι αγόρασε. Να, συνεργασία.
1: Έτσι, έτσι λένε, έτσι λένε. Έτσι, έτσι λένε. Έτσι λένε. Μετά τη Γενική Συνέλευση. Θα πούνε, παιδιά, συνεργασία έχουμε. Αλλά πριν τη Γενική Συνέλευση που θέλουν ψήφους, αγόρασε τη 10. Με ένα εξαψήφιο νούμερο. Τα διάβασα κι εγώ. Και οι παοξίδες δεν τον πιστέψαν, αλλά οι αργανοί, όπως βλέπεις. Κατάλαβες. Αυτό είναι.
0: Δεν είναι Γιώργο σήμερα συνάντηση, γιατί όταν ήρθα να μάθουμε τι υπόθηκε σήμερα συνάντηση. Αύριο,
1: πέμπτη,
0: πέμπτη. Αύριο είναι, παιδιά, συνάντηση. Αύριο παραμονές της έναρξης του Final Four στην Αθήνα. Ωραία, κύριε Γκάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περισσότερα το μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο μου. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Γκάλη, αυτά και για τον μπάσκετ. Θα πάμε διάλειμμα, γιατί έχουμε ξεφύγει και λίγο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και με τα υπόλοιπα μηνύματα τα οποία έχουμε και με τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά τα οποία έχουμε. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, που είναι και δύσκολο από ό,τι αντιλαμβάνεστε, και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GRTimes. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GRTimes. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με το σενάριο της επανέναρξης των στρατιωτικών πληγμάτων να παραμένει ορθάνυχτο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο τελεσίγραφο προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι έχει περιθώριο μόλις 2-3 ημέρες για να συμφωνήσει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλιώς θα δεχτεί ένα νέο βαρύ χτύπημα. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για πολεμική σύγκρουση, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν την γνώση να καταρρύπτουν ακόμα και υπερσύγχρονα αμερικανικά μαχητικά F-35. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η αγορά ενέργειας στήρει στάση αναμονής, με το Brent να κινείται σταθεροποιητικά μεταξύ 109 και 111 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η γεωπολιτική σκακέρα παίρνει φωτιά στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping υποδέχθηκε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο πλαίσιο της 24ωρης επίσκεψής του. Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο

0: θεσμών και διαφάνειας για την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ. Αντίθετα, ο εισαγγελέας του Αριοπάγου αναμένεται να μην ανταποκριθεί στην κλίση της αντιπολίτευσης, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Υπενθυμίζεται ότι αύριο Πέμπτη ολομέλεια θα συζητήσει τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την Διενέργεια Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ την Παρασκευή το κοινοβουλευτικό θερμόμετρο θα χτυπήσει και πάλι κόκκινο με την συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Τραγικό θάνατο βρήκε τρόφιμο στο Δαφνί μετά από σοβαρό επεισόδιο μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα 48χρονος τρόφιμος πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με έναν 59χρονο τον έφυγε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
6: μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για το

0: τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε! Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος, εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο έχεις?
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS λογικό έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
13: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
14: Μεϊμάρης.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Παρέα με Digital Mark, με μεζοδοπολείο Μόστρα. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6936-512-099 και στην ανάρτηση της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook.
1: Du hast mich. Du hast mich.

Μιχαήλ, βλέπω ένα μήνυμα μπασκετικό. Δεν πρόλαβα να το αναφέρω στο Χρήστο Λίτρο που θα συνδεθούν με την Ευρωλίγκα. Μιλούσε και η διαιτησία τη επόμενη σεζόν. Ναι, όντως είχαμε θεματάκια με τη διαιτησία τη χρονιά που προωθηθήκε στο EuroCup. Άλλα ζητήματα νομίζω ότι τώρα είναι πιο ψηλά στην ατζέντα. Αν τώρα θα πέσει και η διαιτησία. Ίσως και μέσα από τη συζήτηση που θα γίνει, εμένα πολύ σαφώς να έχω και λίγο παραπάνω στα υπόψη μου στον Άρη ότι έχει να κάνει με τη διαιτησία. Ο Μιχάλης, τι γίνεται με το Ράτσι, με αυτά που ακούγονται και άμα υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Μωρόν. Με το Ράτσι δεν ισχύουν αυτά που ακούγονται αυτή τη στιγμή. Δεν σου λέω ότι αποκλείω το ενδεχόμενο αν έρθει μια καλή πρόταση ο Ράτσι να φύγει. Το θεωρώ πιθανό. Όχι πιθανό να φύγει γενικά. Ότι αν έρθει μια καλή πρόταση ο Άρης θα το σκεφτεί, ναι. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα ο Ράτσι να φύγει. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο κομβικούς παίχτες για τον Άρη που θα φτιάξει ο Άρης. Όχι, για την ομάδα που θα φτιάξει ο Άρης. Το θέσω καλύτερα, πιο καλά συντακτικά. Την επόμενη σεζόν. Είναι και ένας παίχτης ηγέτης. Ο Ράτσι είναι leader μέσα στο γήπεδο. Και το χρειάζεσαι αυτό το πράγμα. Παίχτες που να νιώθουν, παίχτες που έχουν προσωπικότητα. Πολύ καλά στοιχεία ως ποδοσφαιριστής, έτσι. Αλλά δείτε τώρα πώς γυρίζει η κατάσταση. Εκεί που το Ράτσιτς αρκετοί το λιδωρούσαν όταν ήρθε και λέγανε τι αγροκίνητο καράβι είναι αυτό που φέραμε. Τώρα δείτε πώς άλλαξε η εικόνα και είναι αυτό που σας έλεγα την αρχή για το Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς δεν είναι τυχαίος παίκτης, παιδιά. Άλλοι παίκτες προσαρμόζονται γρήγορα. Άλλοι θέλουν χρόνο. Και ένα βαρύσκαρι όπως είναι ο Ράτσιτς, δεδομένα ήθελε χρόνο. Ο Ράτσιτς, πρώτο μάτς κιόλας ήταν με πώς προπονήσει, 7 προπονήσει είχε κάνει, πώς είχε κάνει. Που είχαν πάει σε εκείνο το μάτς με την Αράζη, είχαν πετάξει όλους καινούριους μέσα που δεν ήταν έτοιμοι. Λάθος τότε του Ζουνίδη αυτό. Λάθος. Μεγάλο λάθος του Ζουνίδη. Πέρε, Ράτσιτς, παίξαν όλοι μέσα, κάτσε. Βάλε αυτούς που είχε στην προετοιμασία. Ο Ράτσιτς είναι από τα κορυφαία χαφ του πρωταθλήματος. Και σε έναν πιο. Σε ένα καλύτερο Άρη μπορεί να αποδώσει και αυτός πολύ καλύτερα. Θα σου πεις παράδειγμα, παίχτη δώσ' του χρόνο γιατί δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα ο Φατιγκά. Θυμάστε τι λέγαμε πέρυσι προετοιμάσια για τον Φατιγκά, πότε ο Φατιγκά δεν τραβούσε στο ξεκίνημα πέρυσι και στα φιλικά. Και ήρθε ο Τεχέρο και για αυτό το λόγο και του πήρε σβηστά τη φανέλα του βασικού. Και στο πρώτο μισό τη σεζόν ο Τεχέρο έπαιζε βασικό, αν θυμάστε. Δεν έπαιζε ο Φατιγκά. Και από ένα σημείο και μετά άριζε ο Χιμένεθ, κυρίως μετά από το μάτσο με τον Πασαραϊκό που έθαψε το Φρίντεκ, χωρίς λόγο. Έκανε ένα λάθος, όλοι κάνουν λάθη. Και έβαζε το Φατιγκά αριστερό μπακ, αλλά ο Φατιγκά ανέβαινε και στα αριστερά. Δεν εννοώ ανέβαινε την πλευρά, ανέβαινε ως απόδοση. Και εν τέλει, σε συνδυασμό με την τύψη του Τεχέρο, ο Φατιγκά εξελίχθηκε σε βασικό δεξιμπακ. Και δικαίως κιόλας. Και αυτή τη στιγμή στη ζυγαριά της ομάδας, ο Φατιγκά είναι δεξιμπακ. Δεν είναι ο Τεχέρο. Και δικαίως. Και το θέμα τώρα τι θα κάνει ο Άρης με το Τεχέρο. Θα τον κρατήσει, δεν θα τον κρατήσει, τι θα τον κάνει. Το δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Τεχέρο είναι παίκτης της ομάδας. Πάμε σε μια υποθετική συζήτηση. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Εμένα δεν θα με χάλαγε καθόλου ένα δίδυμο Φατιγκά Τεχέρο στο δεξιά άκρο της άμυνας. Για τον μωρό που με ρωτάς, Μιχάλη, είναι το καλοκαίρι με τις περισσότερες πιθανότητες να υπάρξουν εξελίξεις με τον μωρό. Σε σχέση με το πρώτο, σε σχέση με το δεύτερο. Γιατί μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου, του πότε ο Άρης πρέπει να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα. Εγώ δεν θα ήθελα να το χάσει τζάμπα, δηλαδή αν έρθει μια πρόταση 1,5 εκατομμύρια, δώσ' το να. Κάποια στιγμή έρχεται για όλους το πλήρωμα του χρόνου, ίσως έρθει και για τον Μωρόν πλέον. Με τον απαιτούμενο σεβασμό, διότι μιλάμε για τον κορυφαίο striker στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας, άσχετα με τη σεζόν την οποία έκανε, που βέβαια. Ναι, άσχετα στο συμπέρασμα, άσχετα. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή, σε όποιες αποφάσεις υπάρχουν για τον Μωρόν, θα παίξει ρόλο και η σεζόν που έκανε και δεν ήταν καθόλου καλή. Ήταν η χειρότερη του σονάρη και από τις χειρότερες της καριέρας του. Δικαιούται. Εγώ δεν θα το κατηγορήσω. Δεν θα πω, έλα μωρέ τώρα, ποιος Μωρόν μωρέ τώρα. Όχι. Ο Μωρόν 2 χρόνια κατάπιε μόνο του σπαθιά και σε κρατούσε επιθετικά. 40 γκολ έβαλε. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε από παίκτη. Επιθετικό, γιατί. Αν να γίνει από επιθετικό θα γίνει. 40 γκολ σε 2 χρόνια. 40 γκολ σε 2 χρόνια. Έβαλε ο Μωρόν. 40. Το νούμερο είναι τρομακτικό. Και θα τον έχουμε πάντα στο μυαλό μας με αγάπη, σεβασμό και θαυμασμό αυτό το παιδί. Αλλά κάποια στιγμή για άλλους έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Άρης βρει κάτι, έρθει κάτι για τον Μωρόν, θα τον δώσει το φετινό καλοκαίρι. Αυτό νιώθω. Αυτό αισθάνομαι.
Όπως και ο Αλφαρέλα πιστεύω ότι θα φύγει. Με τα τωρινά δεδομένα, προσέξτε. Πάντα βάζουμε σε αυτή τη συζήτηση τον παράγοντα το απρόβλεπτο. Στον Άρη του Καρυπίδη υπάρχει το απρόβλεπτο. Πριν 1,5 μήνα ο Φρίντεκ φαινόταν τελειωμένος και γίνονταν σκέψεις για το Μεντίλ. 1,5 μήνα μετά υπάρχουν σκέψεις για το Φρίντεκ και ο Μεντίλ φαντάζεται τελειωμένος. Μεντίλ, ο οποίος έκανε και μια ανάρτηση χθες και λέει: ευχαριστώ Θεσσαλονίκη. Ίσως να ήταν και λίγο προφητικό. Και δεν μπορείς να αποκλείσεις 1 μήνα να πάμε πάλι αντίστροφα. Αν και δεν νομίζω ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες, αλλά και επειδή είναι νωρίς, είμαστε ακόμα Μάιο, έχουμε 20 του Μάη, και επειδή είναι και ο Άρης, το απρόβλεπτο δεν μπορείς να το βγάλεις από τη συζήτηση σε καμία περίπτωση. Δεν μπορείς, απαγορεύεται. Γιατί αυτά αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι δεδομένο. Ποιος είναι ο MVP της χρονιάς στον ποδόσφαιρο, ρωτάει ο Δημήτρης. Ο Αθανασιάδης. Ο Αθανασιάδης είναι. Με τις εμφανίσεις που έχει κάνει. Και θα. Τώρα να πεις MVP σε μια αποτυχημένη χρονιά. Ο Αθανασιάδης, ο Ράτσιτς. Και δεν θα το πάω τώρα. Κάποιος θα βάζει και τον Καντεβέρε. Εντάξει, πίσω. Έχει κάνει ένα πολύ καλό φίνις. Θα πάω μετά και στα νούμερα του Καντεβέρε, αλλά δεν μπορώ να τον βάλω στους διακριθέντες χρονιά σε καμία περίπτωση. Αλλά αν θέλουμε να βρούμε διακριθέντες για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, νομίζω ότι πέρα από το Αθανασιάδη και του Ράτσιτς, ποιον άλλο μπορείς να βάλεις. Δεν μπορείς να βάλεις άλλο. Αυτοί οι δύο ήταν. Στην ουσιαστική προσφορά που με εμφανίσεις που κρίναν πράγματα, βάζεις τον Αθανασιάδη. Γιατί οι αποκρούσεις του σου φέρανε φέτος 8-9 βαθμούς. Αλλά δυστυχώς η κατάσταση είναι τέτοια που αυτό το 40-60 να φύγει παραμένει. Που σας έχω πει κι άλλες φορές. 40 να μείνει, 60 να φύγει. Εκεί πέρα είναι. Εκεί πέρα κινείται. Ότι δηλαδή η πιθανότητα να αποχωρήσει είναι περισσότερη. Εδώ και καιρό τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόσταση ανάμεσα στο. Υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές ότι έχει να κάνει με το οικονομικό. Ο Πέρι λέει να μείνει δηλαδή με αυτά τα λεφτά ο 34-35 Φρίντεκ. Προφανώς με λιγότερα. Με τα λεφτά του με λιγότερα είναι τόσο δύσκολο να έρθει ένα μπακ 25-27 χρονών. Καλά, συνδυνάει ο συνδυασμός. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Εγώ το Φρίντεκ δεν θα τον κρατούσα. Διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης πρέπει να πάει να πάρει δύο αριστερά μπακ του χρόνου. Από τη στιγμή που δεν φαίνει, βγάζει διάστερα αυτή στο Μεντίλ, θα πρέπει να πάει να πάρει δύο αριστερά μπακ. Εκτός αν δεν θέλει να μπει στη λογική, να ψάξω να βρω δύο παίχτες αντί για έναν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Εγώ δεν αλλάζω τη θέση μου για το Μεντίλ. Αυτό που είπα και χθες για το Φρίντεκ είναι το ρεπορτάζ. Ότι υπάρχει η σκέψη. Εγώ δεν τον ήθελα το Φρίντεκ. Παρότι είναι τίμιος ως επιλογή. Τίμιος. Και δεν θα σου πω ότι αν μείνει πω, ας πούμε, τι πάθαμε, τι κακό μας βρήκε, κάει και το σπίτι μας. Μια χαρά παίχτησε. Και ήταν λάθος του Χιμένεθ που δεν τον έβαζε. Επειδή έκανε ένα λάθος με τον Πασεραϊκό. Αλλά και εγώ συμφωνώ με αυτό που λέω πέρα, ότι με τα ίδια λεφτά μπορείς να βρεις έναν παίχτη έτσι και πιο ταχυδυναμικό 25-27 χρόνων. Ξήνω ότι όπως σας είπα και χθες, στο αριστερό άκρο είναι πιθανό να προωθηθεί και ο Αντωνιάδης. Για να έχεις και τρεις επιλογές. Κανονιέρης από παιδί είναι Εβραίο Σιάο. Διαφήμιση κάνει την πρωταθλήτρια. Αλλά εγώ τη άξα να το έκανε, λες. Πήρε λιάσα ένα πρωτάθλημα. Το ζήσαμε κι αυτό. Ανησυχούντες. Αργιανοί. Τι λες. Παχολάχνη, χαλαρώστε, ηρεμήστε. Στην ΚΑΗ γίνονται πράγματα που δεν ακούγονται και ούτε που το φανταζόμαστε. Γίνονται πράγματα στον μπάσκετ. Εντάξει, γίνονται. Έχουν ένα πλάνο. Δεν μπορείς να πεις. Έχουν πλάνο. Δεν μπορείς να τους το αφαιρέσεις αυτό. Έχουν πλάνο. Άλλος θα πει ότι είναι σωστό, άλλος θα πει ότι είναι λάθος. Το πλάνο είναι πλάνο. Είναι δεδομένο αυτό. Τώρα νομίζω. Όπα, κάτσε, περίμενε. Γιατί μου κάνατε παράπονα νωρίτερα. Ωραία. Καλύτερα είναι εδώ. Καλύτερα είναι εδώ. Γιατί μου είπατε ότι δεν ακουγόμουν καλά. Τώρα νομίζω ότι ακούγομαι πολύ καλύτερα. Τώρα κατάλαβα το πρόβλημα το οποίο υπήρχε. Και ακουγόμουν λίγο βαθιά. Τώρα νομίζω ότι είμαστε πολύ καλύτερα. Ο Πλάζαρος λέει: μήπως δεν του πέρασε κταίο το αεροπλάνο. Λες αυτό. Περνάνε τα αεροπλάνα κταίο. Δεν ξέρω, αυτά κάτι πρέπει να περνάνε.

0: Ο Κώστας.
1: Μπορούμε, αφού κρατήσαμε τον ίδιο προπονητή, να κρατήσουμε τουλάχιστον και τους ίδιους παίχτες που τα πήγε καλά μαζί τους. Αλλιώς δεν τον κρατάς, λέει. Διώξε τους παίχτες που δεν έπαιζαν και είχαν γενικά θέματα. Κοίτα, αυτή είναι και η πρώτη του Άρη. Δηλαδή, Κώστα, Γαλανόπουλος, Δόνης. Και κάποιοι ακόμα παίχτες, η πρόθεση είναι να αποχωρήσουν. Το θέμα είναι να μπορείς να λύσεις τα συμβόλαια με αυτούς τους παίχτες. Γιατί ο Άρης πέρυσι που έκανε και πολλές μεταγραφές, έκανε και πολλά συμβόλαια με διάρκεια. Διετή, τριετή, που κανονικά έτσι πρέπει να κάνεις. Όχι να κάνεις μόνο ετή. Αλλά έκανε τέτοια συμβόλαια. Και τώρα πρέπει να διαχειριστεί κάποια από αυτά τα συμβόλαια και να μπορέσει να λύσει κάποια συμβόλαια. Το οποίο δεν είναι εύκολο. Εξαρτάται από τη διάθεση του ποδοσφαιριστή. Από αυτό που θα κάτσει απέναντί σου, εάν θα μπορέσει να βρει εύκολα μια λύση ή όχι. Ο Φίλιππος, Νίκο, ακούγεις λίγο χαμηλά. Ναι, τώρα το διορθώσαμε. Αντιλήφθηκα εγώ τι γινόταν, επειδή μου στείλατε κάμποση μήνυμα. Αντιλήφθηκα τι γινόταν και το διόρθωσα. Δεν ξέρω ποιος το πείραξε, βέβαια, το συγκεκριμένο. Ο Γρηγόρης με ρωτάει αν προβλέπονται άλλες πωλήσεις. Κοίτα, οι σίγουρες αυτές. Οι σίγουρες στη ζωή. Και στον Άρη τίποτα δεν είναι σίγουρο. Οι πολύ πιθανές, θα το πω έτσι, είναι του Ντιαντί και του Σαμόρα. Αυτές είναι. Και να μαζέψεις δηλαδή σούμα ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια. Συνολικά με τον Ντιαντί και με τα λεφτά του δανεισμού που έχεις πάρει. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια ευρώ. Βάλε και το Σαμόρα από πάνω, 5 κάτι. Τώρα βέβαια τον Ντιαντί έχεις πάρει και κάποια λεφτά. Οκ, πάμε 4 κάτι. Συνολικά λέω πόσα λεφτά φέρνει. Όχι τώρα, συνολικά πόσα λεφτά φέρνει με τη ομάδα. Αν έρθει και κάποια άλλη πρόταση για κάποιου άλλου παίχτε, ναι, κοίτα, με κάποιου ποδοσφαιριστέ που δεν θα μπορέσει να βρει λύση σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμβόλαιά του. Ο δεύτερο τρόπο που ακολουθεί ένα τεχνικό διευθυντή, εγώ θέλω να δω το Ρέγε εδώ πέρα τι θα κάνει. Γιατί το μοναδικό πράγμα στο οποίο ο Ρέγε μπορεί να πει ότι έκανε κάτι φέτο είναι στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Εκεί είναι καλό. Σου εξοικονόμησε το Γενάρη 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου. Αυτό του το δίνω. 250 από τον Άλβαρο, 400 από τον Μορουτσάν. Και βάλε και τα λεφτά με τον deal του Μόντσου με τη Χουάρες που γλίτωσε το μισό συμβόλαιο του Μόντσου και έβαλες 500 χιλιάρικα τσέπη. Πάμε στον 1,5 χαρτί, δεν είναι και λίγα. Η διαφορά είναι τώρα ότι έχει πολύ περισσότερη δουλειά από αυτή που είχε τον περασμένο Γενάρη.

Ο Ραφαήλ, που έχει πάρα πολύ ωραίο όνομα, γιατί το όνομα του Ραφαήλ ακούω έτσι ξεκάθαρα. Μπορεί να είναι και ο Ραφαελάκος, όπως έχουμε πει πολλές φορές με τον Ραφαήλ, γιατί το θυμάμαι το φίλο. Ο Ραφαελάκος μπορεί να έχει έρθει από το μέλλον και να στείλει τώρα μηνύματα. Το Ράτσι τον κράζαμε γιατί τον πήραμε για κόφτη, λέει. Τώρα που παίζει σωστή θέση, αποδίδει πάρα πολύ καλά. Ο Ράτσις είναι σύγχρονο εξάρι, αργό. Δεν είναι δεκάρι. Τον είδες ότι όταν παίζει, όταν τον είχε βάλει ο Χιμένεθ, άλλη έμπνευση. Δεκάρι δεν υπήρχε. Απλά το Ράτσι τον βοηθάει πάρα πολύ ο Χόγκλα. Γιατί ο Χόγκλα είναι πιο εξάρι και ο Ράτσι είναι εξάρι, αλλά ο Χόγκλα είναι πιο εξάρι. Και θα σου πω κάτι. Ο Ράτσιτς είναι ο πρώτος παίχτης του Άρη σε κλεψίματα στο πρωτάθλημα. Επειδή λες ότι δεν είναι κόφτης. Ο πρώτος είναι. Απλά ο Ράτσιτς είναι για να μαρκάρει στα λίγα μέτρα και σε ένα συγκεκριμένο χώρο ευθύνης. Αυτό είναι το θέμα με το Σέρβο. Δεν μπορεί, δεν έχει τα sprint, δεν είναι ταχυδυναμικός για να πηγαίνει σε πολλούς χώρους. Έχει συγκεκριμένα μέτρα στα οποία μπορεί να κινηθεί. Και πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος δίπλα του να τον καλύπτει. Ο Μόντσου δεν το έκανε. Ο Χόγκλα το κάνει. Και για μένα η ονειρική τριάδα στον Άρη είναι το Χόγκλα, Μόντσου, Ράτσιτς. Για μένα. Τώρα ο Άρης προφανώς έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, τη στιγμή που έφυγε και ο Μόντσου. Ο Γιάννης λέει μόνο για το Ράτσιτς, λέει για τον Καρέ λέει λίγα υπόθηκαν. Καλά και για τον Καρέ υπόθηκαν πολλά. Τι τον πήραμε αυτόν τώρα, τι θα έρθει να κάνει κτλ. Γιατί παρασύρεσαν την απογοήτευση. Παρασύρεσαν την απογοήτευση και λες κάπου όπα όμως. Μην βιάζεστε. Αυτό βέβαια δεν είναι χαρακτηριστικό του Αριανού. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα οπαδού. Δεν είναι μόνο ο Αριανός που το κάνει αυτό το πράγμα. Άμα δείτε τι γράφανε οι αξίδες για τον Νίκολιτς όταν ήρθε το καλοκαίρι, θα φρίξετε. Ο Ταβερνιάρης, τι μας τον φέρατε, ο άσχετος, νύχτα θα φύγει κι αυτός. Και τώρα ο στρατηγός Νίκολιτς. Γιατί ορισμένοι παντού υπάρχουν σε κάθε ομάδα αυτοί οι οπαδοί, οι οποίοι βγάζουν συμπέρασμα πριν δούνε κάτι.

Νίκο, θα σε δώσω στο κοινό στεγνά, να ξέρεις τώρα. Λοιπόν, ο Νίκος που στέλνει και πρώτη φορά μήνυμα εκπομπή και χαίρομαι και τον καλωσορίζουμε κιόλας. Έγκλημα ένα, διώξω τον Τεχαίρο. Σε παραδίδω στο κοινό, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν θέλει Τεχαίρο στην πλειοψηφία του. Καλημέρα και στον Ιγκόρ που λέει καλημέρα σε όλο το λαό του Άρη. Ακούμε κάθε μέρα μερικά το μαγκλινιά στο μπασκετικό τμήμα. Θέλω λοιπόν να του ρωτήσω δύο πράγματα. Είχαν ποτέ στην ιστορία του μπασκετικού τμήματος μεγαλύτερο όραμα και αισιοδοξία μετά την εποχή της αυτοκρατορίας? Θα πω όχι. Προτιμάτε να γίνεται αυτό που γίνεται τώρα σε εμάς, οργάνωση και πλάνο, ή αυτό που κάνουν οι φιλοξενούμενοι? Να έχει χρήματα χωρίς μέλλον για την ομάδα όταν φύγει, γιατί αυτό θα γίνει, γιατί θα κάνω μετά? Εντάξει, οκ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει το συγκοινωνούντα δοχεία. Προφανώς βλέπεις ότι κάνει ο άλλος, αλλά ο Άρης είναι σε ένα καλό δρόμο στο μπασκετικό κομμάτι. Ο Αλέξανδρος λέει: εγώ ξέρω ότι το μπάτζετ θα είναι πιο χαμηλό του χρόνου και ούτε 500 διαρκείας θα έχει. Δεν ξέρω πόσα διαρκείας θα έχει. Πιστεύω στην αρχή σίγουρα δεν θα έχει πολλά. Αυτό είναι δεδομένο. Σε καταλαβαίνω. Αλλά θα σου πω κάτι. Χαμηλότερο μπάτζετ, αν θες να το δούμε έτσι, είναι και το να πέσει από τα 12 στα 9. Και αυτό είναι χαμηλότερο μπάτζετ. Για τα δεδομένα του Άρη και τα 9 δεν είναι πολύ, δεν είναι λίγα. 9 εκατομμύρια, δεν είμαστε ομάδα εκατομμυριούχου. Δεδομένα δεν είμαστε ομάδα εκατομμυριούχου. Καταποντισμός του μπάτζετ είναι από τα 12, σου λέω τυχαία το 12, να πέσει τα 4. Να πέσει τα 3. Αυτό είναι καταποντισμός του μπάτζετ. Δεν σημαίνει, παιδιά, επειδή θα ρίξει το μπάτζετ θα κάνει χειρότερη ομάδα. Σας έχω πει καιρό την άποψή μου σε αυτό το θέμα. Δεν είναι popular ως γνώμη. Και δεν είμαστε εδώ πέρα για να λέμε αυτό που σας αρέσει. Λέμε εδώ πέρα ο καθένας αυτό το οποίο, όπως και εσείς λέτε και εγώ λέω. Ο Άρης τα τελευταία οχταετία τις καλύτερες ομάδες του τις είχε με λιγότερα χρήματα. Γιατί όταν έχει λιγότερα λεφτά να ξοδέψει, προσέχει πολύ περισσότερο τις επιλογές που κάνει. Αυτό έχει αποδείξει η ιστορία. Και όταν έχει περισσότερα λεφτά να ξοδέψει, είναι πιο επιπόλαιος τις επιλογές που κάνει. Όχι σε όλες, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν τότε. Και του κοστίζει λιγότερο η αποτυχημένη μεταγραφή από ό,τι του κοστίζει όταν την κάνουμε πολλά λεφτά, ας πούμε. 800 χιλιάρικα πόσα δώσαμε στον Γκουάισον. Τζάμπα λεφτά. Τζάμπα λεφτά. Και άλλοι τώρα, οκ. Όπως έφερε και καλούς παίχτες. Ο Μωρό με τυχημένη μεταγραφή. Έχει φέρει και καλούς ποδοσφαιριστές. Ε, 45 χρόνια σχεδόν μας πήραν να δούμε κάποιον να βάζει 20 γκολ. 20-40 γκολ. Μάλλον σε 90 χρόνια. Πάρα πολλά, όντως, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολλά. Ο Χρήστος λέει και ο Φαντιγκά καλός έτος. Πολύ καλός ήταν στο δεύτερο μισό του ζώνου Φαντιγκά. Και είναι και αυτός, νομίζω, ένας από τους παίχτες του κορμού της νέας σεζόν. Ο Ιωάννης λέει: μέχρι να έρθει κάποιος επενδυτής να μας πάρει, λέει, πόμολο δεν θα μείνει. Ιωάννη, νομίζω ότι είσαι υπερβολικός. Πόμολο δεν θα μείνει. Τόσα χρόνια δηλαδή τι. Βλέπεις να μην έμεινε πόμολο. Παιδιά, ορισμένοι μιλάτε και το καταλαβαίνω. Και να κληρονομήσω το μήνυμα του φίλου του Ιωάννη. Και αν δεν έρθει, λέει, θα πει ο Καρυπίδης, ορίστε, κανείς δεν ήρθε. Πάμε πάλι μαζί. With my way. Δεν θα πει αυτό το πράγμα. Μπορεί να το πει στον εαυτό του. Δεν θα τον ακολουθήσει ο κόσμος όπως μπορεί να τον ακολουθούσε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί προφανώς υπήρχε και η περίοδος που ήταν πολύ καλή σχέση του Καρυπίδη με τον κόσμο. Και την πλειοψηφία του κόσμου. Δεν αφαιρώ μόνο τον κόσμο, την πλειοψηφία. Κάποτε είχε και ένα λαϊκό αίρισμα στο 80-90%. Καρυπίδης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ειδικά τα πρώτα χρόνια στην Αλφα Εθνική. Αλλά αυτό το πράγμα, μέσα και από δικά του λάθη, άρχισε να φθείρεται. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε στο αντίστροφο πλέον. Εκεί πέρα. Αλλά μιλάμε και βλέπω και ορισμένους λέτε θα πέσουμε, θα πάμε. Παιδιά, στη χειρότερη μας χρονιά βγήκαμε πέμπτη την τελευταία 8 ετία. Που δεν είναι επιτυχία. Φυσικά και δεν είναι επιτυχία. Αλλά δεν είναι άρχισε αυτή τη στιγμή σε φάση να πέσει, επειδή ακόμα την πέφτει τον μπάντε. Θα πάμε να υποβιβαστούμε, να σώσουμε κατηγορία, θα μας περάσει ο Ηρακλής, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Γιατί? Επειδή δεν φέραμε, ας πούμε, επειδή θα μπορούσε να πέσει το μπάτζετ και επειδή κρατήσαμε προπονητή του Γρηγορίου. Είδα και με το Χιμένεθ και με τον Μπούργκος και με τον Μπάρντιου τι κάναμε. Και αν θέλετε να μιλάμε ειλικρινά και ποδοσφαιρικά, τις καλύτερες χρονιές την τελευταία 8 ετία με Έλληνες προπονητές τι έχεις κάνει. Έτσι έχεις κάνει με ξένους. Υπήρχαν και Έλληνες προφανώς δεν πέτυχαν. Ο Ζουνίδης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εκεί έκανε λάθος. Αλλά τις καλύτερες χρονιές σου με Έλληνες προπονητές τι έκανες. Δεν έφτανε βέβαια μόνο αυτό. Είχες και ένα καλύτερο προγραμματισμό. Είχες και ένα καλύτερο πλάνο στο μεταγραφικό σου. Έκανες πιο στοχευμένες επιλογές. Πράγματα στα οποία πρέπει να επιστρέψεις. Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Λέω τι πρέπει να κάνει. Το τι θα κάνει είναι άλλη κουβέντα. Θα το δούμε αυτό. Μην πάμε πάλι στην ίδια κουβέντα ότι για να φέρεις τον προπονητή που όλοι ονειρεύεστε
θα πρέπει να αλλάξει επίπεδο στο διοκτησιακό. Δεν μπορείς να φέρεις τέτοιους προπονητές. Αυτή τη στιγμή δεν έχεις το περιβάλλον, δεν έχεις τα χρήματα. Πιάστε το από όποια πλευρά θέλετε. Για μένα κύριος είναι το περιβάλλον. Που δεν βοηθάει να φέρεις προπονητές Νίκολιτς, ας πούμε, με τη Λίμπαλ κτλ. Και μην νομίζω ότι ένας προπονητής θα πάει τον. Αν φέρεις ένα τόπο όνομα προπονητή, θα πάει ο Άρης για πρωτάθλημα. Έφερε ο Άρης κάποτε τον Κούπερ. Πήγε για πρωτάθλημα. Δεν πήγε για πρωτάθλημα. Του προσέφερε πολλά πράγματα στην Ευρώπη. Του προσέφερε. Εννοείται. Έφερε τον Μπάγεβιτς. Πήγε για πρωτάθλημα. Δεν πήγε για πρωτάθλημα. Διεκδίκησε δύο κύπελα. Ναι. Και με το Μάτζιο το έκανες αυτό και το χάσες. Πρώτα για τη Φραπάρ βέβαια και μετά ήταν οτιδήποτε άλλο. Δεν θα σε πάει ο προπονητής στο next level. Πρώτα πρέπει να πας μόνος σου εσύ και μετά να εσωματώσεις έναν αντίστοιχο προπονητή next level. Έχουμε φέρει ονοματάρες προπονητές. Και τα προηγούμενα χρόνια, μην θυμηθώ κι άλλους τώρα, προπονητές που έχουμε φέρει. Άνρι Μισελ, Κράμερ, τι έχουμε φέρει, Ντάρτα και τα Γιάννα. Δεν πήγαμε για πρωτάθλημα ποτέ. Γιατί δεν είναι ο προπονητής που θα σε αλλάξει επίπεδο σε αυτό το σημείο. Είναι το κλαμπ από μόνο του που πρέπει να αλλάξει επίπεδο για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και δεν λέω με αυτή τη λογική, μη φέρνει κανένα τέτοιου προπονητέ. Εννοείται να φέρνει αν μπορεί και είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί και ο Χιμένεθ είχε όνομα προπονητή και τα έκανε μαντάρα. Και ο Πάρντιου είχε και ο Μπούργο είχε. Ο Κάλο Μπούργο δεν είχε, τέλο πάντων. Βοηθό προπονητή ήταν. Και απέτυχε κιόλα. Εντάξει. Ξέρετε τι έχει ο Γρηγορίου. Και πείτε ό,τι θέλετε ορισμένοι. Προσπαθεί να το ειροποιήσει. Εγώ τα αυτά που είχα να πω για τον Γρηγορίου από την πρώτη στιγμή δεν τα επαναλαμβάνω συνέχεια. Και τι ενστάσει μου για τον Γρηγορίου. Όχι για αυτό που παρουσίασε. Για άλλα θέματα ενστάσει με τον Γρηγορίου. Ξέρετε τι βλέπω εγώ σε προπονητές όπως ο Γρηγορίου, όπως ο Μάντζιος, όπως ο Παντελίδης. Ότι βλέπουν τον Άριο step up στην καριέρα του. Και θα πεθάνουν στη δουλειά για να πετύχουν. Μπορεί να μην τα καταφέρουν. Αλλά δεν θα σε δουν αυτοί ψηλό όπως σε βλέπουν άλλοι. Και επίσης είναι προπονητές οι οποίοι ξέρουν να προσαρμόζονται και να ενσωματώνονται στο περιβάλλον που έχει αυτή τη στιγμή ως κλαμπ. Σε σχέση με άλλους. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά με αυτό το πράγμα. Και είναι όλοι τους σοβαροί. Σοβαροί, μετρημένοι, με αντίληψη το που έρχονται, όλο αυτό. Αυτό είναι ρεαλισμός. Αν μιλήσω με το θέλω, θα μιλήσω πολύ διαφορετικά. Θα μιλήσω όπως μιλάτε πολύ προς σας. Αλλά πρέπει να βλέπεις τα πράγματα ρεαλιστικά. Δεν πρέπει να τα βλέπεις με άλλο τρόπο. Λοιπόν, ο Ξενοχράτσας κάνει ο Άρης ένα 5 στα 5 στην αρχή του πρωταθλήματος και σου λέει θα γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο. Ρε, θα γυρίσει. Εγώ το ξέρω. Ότι αν ο Άρης κάνει 5 στα 5 ξενοκράτη μου, το ξέρω ότι θα γυρίσει. Εκεί θα είναι. Δεν σου μπορεί να μην έχει 20. Εγώ σας λέω ότι κάνει ο Άρης 3 συνεχόμενες νίκες. Και την τέταρτη αγωνιστική έχει Άρης Πάοκ ο Βικελίδης. Τι πιστεύετε ότι θα έχει. 2.000 κόσμο. Δεν νομίζω. 19 θα έχει. Με 3 στα 3 στο ξεκίνημα και τέταρτη αγωνιστική Άρης Πάοκ. Ή Άρης Παναθηναϊκός ή Άρης Ολυμπιακός. Βάλτε ό,τι θέλετε. Και αν έχει την τέταρτη αγωνιστική μετά από 3 στα 3 Άρης Ατρόμητος, θα έχει μια 15άρα. Γιατί θα έχει ξεκινήσει η ομάδα πάρα πολύ καλά. Και για να έχει ξεκινήσει πολύ καλά, σημαίνει ότι θα παίζει και καλά. Φυσικά και θα γυρίσει. Απλά με την κατάσταση που υπάρχει, υπάρχει στο ρίσκο στη στραβή να έχουμε πάλι τα ίδια. Σε μια, δυο συνεχόμενες στραβές, ας πούμε, αν έρθουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Άρης Φυρός, Ευρώπη Λοταχός. Λίγο άλλος. Ωραίες εποχές. Μεγαλύτερη ηθοποιήλη από τον Πέρθ και τον Τεχέρο δεν υπήρξε. Δεν είναι ηθοποιή, ρε Δημήτρη. Ο Πέρι δεν ήταν αδιάφορος. Δεν του έκατσε χρονιά. Καλός παίκτης είναι. Δεν του έκατσε χρονιά και δεν έκανε τη διαφορά με βάση τα λεφτά τα οποία έπαιρνε. Ούτε ο Τεχέρο είναι ηθοποιός. Έχουν περάσει άλλοι και άλλοι που είναι ηθοποιοί. Δηλαδή, άμα αυτή είναι ηθοποιή, ο Ντουάρτε τι ήταν. Ο Χαϊρόβιτς τι ήταν. Ο Μήτρογλου τι ήταν. Ο Θωμάς λέει: εγώ δεν απογοητεύτηκα, λέει, που έδιωξε τόσο τον, όχι τόσο, λέει, που έδιωξε τον Μπούργος, αλλά που ξύλωσε εκείνη την ομάδα και δεν έχτισε πάνω της. Μα εκεί ξεκινάει. Αν θέλετε να ψάξετε, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή αγωνιστικά είναι σε αυτό το σημείο, σε αυτό το τέλμα. Εκεί πρέπει να γυρίσετε, στο 22. Που δεν την ξύλωσε ο Καρυπίδης εκείνη την ομάδα. Ο Μπούργος την ξύλωσε. Γιατί ο Καρυπίδης, ο οποίος εμπιστεύομαι, πάρτε. Αυτό δεν του ζητάμε πολλές φορές. Να εμπιστευτεί ένα προπονητή. Το εμπιστεύτηκε τον Μπούργος. Και ξύλωσε όλη εκείνη την ομάδα. Που στα σταδιακά θα φεύγαν όλοι. Κάντο πιο απαλά. Όχι βάρβαρα. Ο Άρης βάρβαρα την κορύφωση μιας πολύ καλή φουρνιάς που είχε σε εκείνη την τετραετία, την ξύλωσε, τη ρήμαξε.
Ο Πέτρος λέει: έκοψε το τσιγάρο, λέει για το κουμπολό, λέει πάει σύννεφο. Ακούγεται, ακούγεται ο ρημάδι. Όχι, δεν το έκοψα. Το έχω σαν υποκατάστατο στο χέρι μου. Εσύ λέει ο Ιωάννης πιστεύεις δεν θα γίνει στραβή. Μα να σου πω κάτι, Γιάννη, δεν υπάρχει ήττα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή εμείς τι αποδεχόμαστε, τον Άρη που θα κάνει το 26-26 την κανονική διάρκεια. Δεν θα κάνουμε ήττα. Δεν θα κάνουμε στραβές. Όλοι κάνουν στραβές. Και εσύ θα κάνεις στραβή. Το θέμα είναι να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τη στραβή. Και το θέμα είναι να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή προέχει το καλό της ομάδας. Το οποίο αν το λέμε και αν το στηρίζουμε, δεν σημαίνει ότι προσανατολίζουμε τον κόσμο. Δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε την κατάσταση. Σημαίνει ότι αποδέχεσαι την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, διαφωνείς με την κατάσταση, δουλεύεις και προσπαθείς να την αλλάξεις ως κλαμπ, αλλά παράλληλα πρέπει να τρέξεις και το αγωνιστικό. Δεν είναι το τραπεζάκι που δεν μπορώ να φτιάξω και θα το αφήσω στην άκρη και θα το δω κάποια άλλη στιγμή. Ο Άρης είναι. Και ο Άρης πάντα έχει επόμενη μέρα. Η θελημένη στραβή από Αλανού Αμάκη. Θα τα έχεις και αυτά, αυτά πάντα τα έχεις. Θα τα έχεις δεκαετίες ολόκληρες. Πάντα υπήρχε άλλος Λανουά, πάντα υπήρχε άλλος Μάκης. Κάποτε υπήρχε ο μπαμπάς του. Και ζούσες άλλα πράγματα. Πάντα θα υπάρχουν αυτά. Κάποτε υπήρχε ο ζωγράφος. Και άλλοι παλαιότεροι που θυμούνται ορισμένοι και καλοί συνάδελφοι που μπορεί να ακούν τώρα την εκπομπή διάφοροι. Αυτά πάντα υπάρχουν. Και αυτά θα υπάρχουν, να ξέρετε, σε πολύ μικρότερο βαθμό και όταν θα μεγαλώσεις και ιδιοκτησιακά. Αλλά αν το δουλέψεις σωστά, θα υπάρχουν σε μικρότερο βαθμό. Όχι στο βαθμό που υπάρχουν όλες αυτές τις δεκαετίες. Πέρι δεν έχω βγάλει όλους τους παίχτες καλούς στο ρόστερ, γιατί μου λέει τελικά υπάρχει λέει κακός παίχτης εν τέλει στο ρόστερ. Υπάρχουν. Να σου πω κακοί παίχτες ακατάλληλοι για σένα. Γιατί δεν έχουμε πει. Ο Μάγκητς. Ένας. Ο Μεντίλ. Ο Φρίντεκ. Κακοί. Ακατάλληλοι, εγώ σου λέω πάλι. Ή όχι αρκετοί για σένα. Δεν μ' άρεσε το κακός. Κακός μπορεί να είναι για τα δικά σου δεδομένα, βέβαια και για άλλον να είναι καλός. Έτσι ήρθε και ο Μόρεν. Ήταν κακός για την Πέτης. Η ανεπαρκής. Για σένα ήταν σούπερ. Δύο χρόνια. Ο Γαλανόπουλος. Ο Δόνης. Ακόμα και ο Ντούντου για μένα. Ο Μωρόνα σε αυτή τη φάση είναι ανεπαρκής για σένα. Δεν μπορεί. Υπάρχουν. Αλλά το ρόστερ δεν είναι τόσο κακό όσο έπαιξε το μεγαλύτερο κομμάτι της φετινής σεζόν. Και αυτό αποδείχθηκε στα τελευταία 10 μάτς. Και εγώ βάζω και τις κανονικές διάρκειες. Μπορεί να μην κέρδισε ο Άρης τον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν πολύ καλός. Κατευθείαν. Μπορεί να μην κέρδισε τον Ατρόμητο στο Βικελίδης, αλλά έπρεπε να κερδίσει με 4-0. Τα μάτς της κανονικής διάρκειας με τον Γρηγορίου που η ομάδα ήταν κακή και ήταν και ευθύνη του Γρηγορίου εν μέρη, ήταν με τον Πασεραϊκό και με τον Όφησο Βικελίδης. Γιατί και στα δύο έκανε ένα λάθος. Έπαιξε με δεύτερο φόρ. Και η ομάδα μπερδεύτηκε. Δεδομένα. Η ομάδα πρέπει να μείνει όπως έχει, αν πάρεις λίγο δύο σέντερ μπακ και ανεβάσεις ένα από τις ακαδημίες, όπως και αριστερό μπακ. Παίρνεις και ένα δεκάρι και σε κούκλα. Θέλει κι άλλο δεξιό μπακ. Δεν φτάνουν μόνο αυτοί. Ο Χρήστος λέει ο Ντούντου βοήθησε, δεν είναι κακός για backup. Για πολύ backup, άστονα, ναι. Για πολύ backup. Αλλά πρέπει να ανεβάσει σε επίπεδο τα extreme σου τη νέα σεζόν, γιατί δεν πήρες πράγματα τα extreme. Και ο μόνος extreme τον οποίο πήρες πράγματα, πέραν του Ντούντου, που σου δώσε η Ντουντάρα που λένε και κάποιοι, κάποιες βοήθειες με τον goal, αλλά δεν πήρε και τον ανάλογο χρόνο συμμετοχής, είναι ο Γιαννιώτας. For the key that will unlock a universe of awesome power, the most dangerous journey is the one that leads you deep into the human heart.

Ο Νίκος λέει: μείνει ο Γρηγορίου, είτε φύγει, είτε κάνει μεταγραφές, είτε όχι, πέμπτος θα βγεις πάλι. Καλά, αυτό είναι το πιο πιθανό απ' όλα. Όχι σαν τον Κώστα που λέει: είμαστε πρώτο φαβόρι για τον υποβασμό. Σιγά ρε Κώστα. Σιγά ρε Κώστα που είμαστε πρώτο φαβόρι για τον υποβασμό. Σιγά. Τι έγινε, τι γίναμε ξαφνικά μέσα σε μια σεζόν που στη χειρότερη μας χρονιά βγήκαμε πάλι πέμπτη. Σιγά που είμαστε και πρώτο φαβόρι για τον υποβασμό. Ρε, μην τρελαίνεστε από τα νεύρα σας. Αυτό που εξηγούσα και πριν, δείτε καθαρά τα πράγματα. Μην τα βλέπετε με θολωμένα μάτια από το μίσος και τα νεύρα και την απογοήτευσή σας. Είναι ο Άρης πρώτο φαβορί για τον υποβασμό, δηλαδή άλλοι τι να πούνε. Η Καλαμάδα τι να πει και ο Ηρακλής δηλαδή. Που ανεβαίνουν τώρα. Ο Αστέρας που σώθηκε στο νήμα φέτος τι να πει δηλαδή. Το νόημα ρε Κώστα είναι του μηνύματος. Τι θες να πω, ότι λες για τον Γρηγορίου πολύ βασικών παιχτών μείωση μπάζε τα δύο γήπεδο, λέει πρώτο φαβορί. Δηλαδή με αυτά ιστορίες είμαστε πρώτο φαβορί για τον υποβασμό δηλαδή. Με όλα αυτά. Οκ. Okay. Δεν είμαστε πρώτο φαβορί για υποβασμό. Πάλι του χρόνου πέμπτος θα είσαι. Εδώ φέτος βγήκες πέμπτος. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Άρης μπορεί να παίξει χειρότερα ή να παρουσιαστεί χειρότερο από ό,τι παρουσιάστηκε φέτος. Μα και είσαι εγκλωβισμένος 8 χρόνια τώρα στην πέμπτη θέση. Ξεκίνησε ως εξέλιξη. Καθιερώθηκε. Πλέον είναι ένας εγκλωβισμός σε σταθερότητα. Αυτό είναι. Σταθερά εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση. Ούτε κάτω, ούτε πάνω στο τέλος της σεζόν. Λοιπόν, ο Ντίμης. Ότι αντί ένα διαμάντη 20 χρονών την περίπτωση να τον κρατήσουμε τώρα που ωραία μας ποδοσφαιρικά στην αγαπιά και να τον πουλήσουμε 3 χρόνια μετά πολύ περισσότερα χρήματα. Δεν υπάρχει, όχι. Έχουμε καλύτερο εξτρέμ δικό μας, όχι δανεικό από τον Κλέιτον. Όχι. Φτάνει με τις πωλήσεις παιχτών νεαρό ταλέντο, χτίστε επιτέλους ομάδα. Μα η πρόταση του Άρη από πέρυσι που του έσκασε αυτή η πρόταση ήταν αυτή. Να σου πω κάτι, άμα πουλήσει τον Διαντή που στον Άρη έπαιξε όχι πολύ, δεν έχει βάλει γκολ και τον πουλήσει 5 χαρτιά, είναι super deal. Σούπερ deal. Και επίσης η ομάδα χρειάζεται τα έσοδα. Θυμίζω ότι μια ομάδα, το budget της διαμορφώνεται από το 70% των εσόδων της. Όχι από την τσέπη του ιδιοκτήτη, από το 70% των εσόδων της. Τι είναι έσοδα, τηλεοπτικά, χορηγίες, διαρκείας, πόρτας, πωλήσεις. Ο Άρης είναι ένα κλαμπ το οποίο πρέπει μια φορά, έναν παίχτη, εγώ δηλαδή ξεπουλάει, ένα παίχτη το χρόνο τον πουλάει. Το χρειάζεται ως κλαμπ. Το χρειάζεται. Όλοι πουλάνε. Το θέμα είναι να κρατάς όμως και κάτι, δηλαδή να μην πουλάς τη μισή που δεν έχουν πουλήσει τη μισή ομάδα, να αντικαθιστά σωστά, ένα αυτό, πολύ βασικό, και κατά δεύτερο να το κάνεις ομαλά και να το κάνεις στο πλαίσιο ενός κορμού. Αυτό που λείπει από τον Άρη είναι ο κορμός τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να φτιάξει ένα κορμό, να κάνει αυτό που κάνει από το 18 μέχρι το 22. Μια ομάδα που είχε κορμό και έκανες προσταφαιρέσεις κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε πάλι αύριο. Λίγο μετά τις 10, αύριο μπορεί να ανοίξουν και γραμμές, θα δούμε ανάλογα και με την επικαιρότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Digital Market και το μεζοδοπολείο Μόστρα που ήταν σήμερα μαζί μας. Γιάννη Δασκάλου έρχεται με ο δάσκαλο καθίσει μέχρι και τις 2. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Γεια σας.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη για νέα χτυπήματα βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει μέσα στις επόμενες 3 ημέρες θα έρθει αντιμέτωπο με βαρύ χτύπημα. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με γενικευμένη σύραξη. Προειδοποιούν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ χτυπήσουν ξανά. Με όλες τις τιμές υποδέχθηκε σήμερα ο Σι Τζινπίνγκ τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους. Ο Σι έκανε λόγο για μια διεθνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναταραχή, τονίζοντας με νόημα ότι οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις δρούν ανεξέλεγκτα. Ο Κινέζος ηγέτης αναφέρθηκε ευθέως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι ο γρήγορος τερματισμός της σύγκρουσης είναι επιβεβλημένος για να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες ενεργειακές αγορές και οι αλυσίδες εφοδιασμού. Συναγερμός λόγω πιθανής επίθεσης από ντρόουν σήμανε στη Λιθουανία με τον στρατό να καλεί τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας έλαβαν έναν μήνυμα που έγραφε «Αεροπορικός συναγερμός, μεταβείτε αμέσως σε καταφύγιο ή σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τα μέλη της οικογένειάς σας». Εξαιτίας του συναγερμού ανεστάλησαν πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ σε καταφύγιο βρίσκονται ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας. Στο εσωτερικό μέτωπο κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται και κλεισμένο των θυρών και υποκαθεστώς απόλυτης μυστικότητας η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Στην συνεδρίαση παρίσταται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ενώ στη Βουλή μετέβη και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδιαφέρον ωστόσο στρέφεται στην επιστολή που έφτασε το πρωί στο Προεδρείο από τον Εισαγγελέα του Αριουπάγου, στην οποία ο κύριος Τζαβέλας ξεκαθάρισε ότι δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και τη διάκριση των εξουσιών, μια κίνηση που ήδη πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Φρίκη στο Δαφνί, τρόφιμο στραγγάλισε τον συγκάτοικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ξημερώματα μέσα σε θάλαμο νοσηλείας, ένα 48χρονος τρόφιμος μετά από άγριο καυγά στραγγάλισε με τα χέρια του τον 59χρονο συγκάτοικό του. Ο 59χρονος εντοπίστηκε ανέστητος από εργαζόμενος του νοσοκομείου και παρά τις προσπάθειες των γιατρών είχε ήδη καταλήξει. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Στα τη Θεσσαλονίκη, στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τα 3 άτομα που συνελήφθησαν για το άγρο επεισόδιο στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Στον 66χρονο τραυματιοφορέα σκήθηκε δίωξη για σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ στην 57χρονη γυναίκα και την κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να δίνουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τα αίτια που πυροδότησαν τον καυγά. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονικής Μουδανίων, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στο ύψος της Καρδίας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και το ένα ανατράπηκε στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Το βάλε, το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Με χαρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Με το σώμα
14: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Έργο τέλεια νέα.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη.

0: σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Γιώργη.
2: Φιλάκι ρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
1: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
2: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
3: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
3: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι Γιώργη, ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Λύσαξες.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
9: Digital Markt.
8: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
10: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
11: GPS και βυθώματο έχεις.
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
11: GPS, λογικό έχεις.
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
10: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
11: Μεϊμάρης.
12: Δάσκαλε, δάσκαλε.
13: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
14: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Neoskal.
13: Neoskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
15: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά, μονοτικά,
13: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
15: λέβητες και σόπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
13: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
15: Neoskal. Προέκταση με άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-767-900.
13: Neoskal και όλα καλά.
16: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα που λέγεται Επίδοσης. Φέτος κλείνει 40 χρόνια και προσυπογράφει τις επιτυχίες ιδιωτών, μικρών, μεσαίων επιχειρήσεων με έδρα σε 3 χώρες, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Οπότε σας δίνει πολλές λύσεις και επιλογές επιχειρηματικές. Μια δωρεάν συνάντηση με ένα σύμβουλο της Επίδοσης σήμερα θα σας λύσει όποιες απορίες έχετε. Μαζί μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος και είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε χορηγό ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της πόλης, της κουλτούρας της πόλης, γιατί αυτό ακριβώς κάνει ο Μίλτος εδώ και 50 χρόνια με τα ζαχαροπλαστεία του, με τις γεύσεις του, με τη συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή της πόλης, γλυκαίνει την καθημερινότητά μας. Είναι 10 τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη και σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Κοντά μας είναι η Αλουπλάστ και η αδερφή Δερβίση. Μιλάμε για τους ανθρώπους που αναπτύσσουν πρωτοποριακές λύσεις κουφωμάτων για τους πιστοποιημένους κατασκευαστές με καινοτόμες τεχνολογίες, με θερμομόνωση, με ασφάλεια, με δημιουργία, με οτιδήποτε χρειαστείτε. Το showroom της Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, η παλιά Ιφένα, σας περιμένει για να διαπιστώσετε για ποιο λόγο η μοναδική επιλογή σε κουφώματα είναι η Αλουπλάστ και η αδερφή Δερβίση. Κοντά μας και η Smart Finance στη Σόλωνος 88, μια ομάδα εξαιρετικών λογιστών προσφέρει άμεσα και υπεύθυνα λύσεις για οτιδήποτε χρειαστείτε φοροτεχνικό και λογιστικό θέμα. Αυτή ήταν η χορηγή μας και τους ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση εύχομαι σε όλους και σε όλους, φίλες και φίλοι. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο, ως τις 2 εδώ θα είμαστε εμείς. Και με τις μουσικούλες μας. Και με την ειδησιογραφία μας. Και σήμερα σας έχω όμορφα πράγματα, καλούδια. Σε ό,τι αφορά την κυτρινόμαυρη ατζέντα του μπασκετικού Άρη, που από σήμερα ανοίγει για τις υπόλοιπες 5 ημέρες. Θα βρίσκεται στην Αθήνα για να προσθέσει νέα κεφάλαια στην προετοιμασία και σε όλη την προεργασία που γίνεται για το άμεσο και έμεσο μέλλον του κυτρινόμαυρου μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Χιάου είναι εν πτήση και αναμένεται το μεσημέρι να προσγειωθεί στην πρωτεύουσά μας, στην Αθήνα. Θα σας δώσω όλο το πραγματικό ρεπορτάζ, την ατζέντα, το σκεπτικό, το τι ακριβώς πρέπει να περιμένουμε για να μην παρερμηνεύουμε κάποια πράγματα που αφορούν την ΚΑΕ Άρης και την πλούσια παρουσία της με αφορμή το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός της Ευρώπης που είναι το Final Four και ξεκινά στην Αθήνα την προσεχή Παρασκευή. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος με πολύ αλήθεια είναι ευγενικό και γλυκό τρόπο ζητά τυράκι για μεταγραφές που έχουν ήδη γίνει στο μπάσκετ, για εθνικότητες, για ύψος, για παίκτες, δώσε κάτι. Φίλε Κωνσταντίνε, αγαπητέ μου, αγαπημένε μου, ακροατή, και εσύ και όλοι οι άλλοι καλοί φίλοι που ακούτε την εκπομπή και εμπιστεύεστε το ρεπορτάζ, για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι κάποια πράγματα να τα βάλουμε σε μία σειρά.

φίλος ο Πάνος στέλνει ένα μήνυμα για τον Θόδωρο Καρυπίδη, γεμάτο αγάπη και αφοσίωση σε αυτόν. Αλλά προσπερνώ το ποδοσφαιρικό τμήμα και όλη την απίστευτη τοξικότητα που το περιβάλλει, περιμένοντας επίσημους ανθρώπους να τοποθετηθούν, και προχωράω παρακάτω. Χθες είχα την ατυχία να πέσει η ανακοίνωση της ανανέωσης εργασίας του Γρηγορίου με την Bay Aris και πέρασε ένα εφιαλτικό 40 λεπτό με μηνύματα τα οποία πραγματικά δηλαδή δεν θες να τα διαβάζεις και δεν θες να νιώθεις ότι ο κόσμος αυτής σου της ομάδας είναι έτσι. Ας πάμε τώρα στα δικά μας, τα μπασκετικά, αυτά που τα γνωρίζουμε καλά και αυτά που πρέπει. Όποιος θέλει να ξεθάψει, όποιος θέλει πολέμους, όποιος θέλει αυτά εδώ τα τσεγκεβαρίστικα, όποιος διψά για αίμα, το σηκώτη έχει αίμα, ας φάει λίγο σηκώτη. Στον Άρη μπορούμε να βρούμε τις άκρες χωρίς αίμα, χωρίς πολέμους και χωρίς τσαμπουκαλί και γενταηλίκια. Δεν αρμόζουν και δεν αξίζουν στην ιστορία του και δεν αρμόζουν και δεν αξίζουν σε κανένα μας. Παίρνουμε τα πράγματα λοιπόν από την αρχή και ξεκινάμε από τη σημερινή ημέρα. Να ξεκινήσω μάλλον από το νόημα της επαφής που θα κάνει αύριο Άρης, της συνάντησης που έχει προγραμματίσει αύριο Άρης με τον κύριο Μπουένο, τον CEO, τον άνθρωπο που κινεί ουσιαστικά τα νήματα στην Ευρωλίγκα. Πάρα πολλοί εκπρόσωποι σοβαρών ομάδων που ανήκουν στην οικογένεια της EuroLeague εδώ και χρόνια θα βρίσκονται στο Final Four. Με αφορμή λοιπόν αυτό και με αφορμή μια σταθερή επαφή και επικοινωνία που υπήρξε και τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά υπάρχει και έχει ενταθεί φέτος το τελευταίο ειδικά δεκάμηνο με την παρουσία του Νίκου Ζήση σε ρόλο GM, αλλά και τη νέα κατάσταση που έχει ανατείλει στην Bay Aris, ο Άρης ήταν από τις πρώτες ομάδες που εκδήλωσε ενδιαφέρον και έκλεισε ραντεβού για να συναντηθεί με τον κύριο Μπουένο. Δεν θα είναι η μοναδική φυσικά ομάδα. Πολλοί εκπρόσωποι αρκετών σοβαρών ομάδων Ευρωλίγκα και Eurocup θα συναντηθούν με τον κύριο Μπουένο. Μπορούν να συναντηθούν με τον CEO της Ευρωλίγκα οι ομάδες που ανήκουν στις διοργανώσεις της Ευρωλίγκα. Μην απορείτε δηλαδή κάποιοι, μα γιατί δεν βρίσκεται κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος ή οτιδήποτε θέλει να παίξει EuroCup ή Ευρωλίγκα. Ο κύριος Μπουένο είναι εδώ και θα είναι εδώ για τις υπόλοιπες 4 ημέρες. Σήμερα το απόγευμα έρχεται στην Αθήνα ο ίδιος. Θα είναι λοιπόν εδώ τις επόμενες 4 μέρες ο CEO της Ευρωλίγκα. Πέραν του θεσμικού χαρακτήρα της παρουσίας του, γιατί δεν μπορούσε να είναι απόν από το Final Four, στο οποίο θα συμμετέχει και σε κληρώσεις και σε διάφορα γκαλά και σε διάφορες συναντήσεις που θα γίνουν επισήμως και αφορούν την ατζέντα και το τελετουργικό, αν θέλετε, όλου του θεσμού του Final Four. Ο κύριος Μπουένο έχει συναντήσει μία σειρά επαφών και μία σειρά ραντεβού με αρκετές ομάδες της EuroLeague και του EuroCup. Από αυτή την άποψη λοιπόν ο Άρης από την πρώτη στιγμή είχε μία σταθερή, συχνή, θεσμική επικοινωνία με την EuroLeague, το EuroCup και τον CEO, τον κύριο Μπουένο, και φτάσαμε στο αυριανό ραντεβού που έχει κλειστεί και θα γίνει αύριο το απογευματόβραδο στην Αθήνα, σε γνωστό ξενοδοχείο. Θα είναι λάθος να θεωρηθεί πως ο Άρης πηγαίνει σε αυτό το ραντεβού. Είναι εδώ ήδη, έφτασε και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Ωραία, ωραία, ευχαριστώ Δημήτρη για το ρεπορτάζ. Είχα την αίσθηση ότι σήμερα το μπορεί να ήταν λάθος, μπορεί να ήταν χθες το απόγευμα η άφηξή του. Ναι, γιατί έχει να συναντηθεί και με αρκετούς θεσμικούς φορείς της πολιτείας.
Έλεγα λοιπόν ότι μην φανταστεί κανείς, μην πιστέψει κανείς και μην συνδέσει κανείς το ραντεβού αυτό, το αυριανό ραντεβού του CEO της Ευρωλίγκα και των ανθρώπων του Άρη, μεταξύ αυτών και της ιδιοκτησίας, με πιθανή διάθεση του Άρη να ξεκλειδώσει πόρες, να πάρει wildcard και να συμμετέχει από φέτος στην Ευρωλίγκα. Κάτι τέτοιο είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Είναι ξεκάθαρη η αρχή της EuroLeague και όλοι γνωρίζουν τη δεδομένη στιγμή ποιος είναι ο τρόπος για να μπορέσει μια ομάδα από τον προθάλαμο της EuroLeague που είναι το EuroCup να περάσει και να παίξει στην Ευρωλίγκα. Είναι ο μοναδικός τρόπος, το έχει δηλώσει και ο κύριος Μπουένο, το επαναλαμβάνουμε και εμείς για να μπει καλά στο μυαλό μου. Τι θέλει να κάνει ο Άρης αύριο? Καταρχήν, δεν γίνεται το ραντεβού μόνο για να γνωρίσει ο CEO της EuroLeague τον νέο μεγαλομέτοχο, τον ιδιοκτήτη του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Sky Aris. Γίνεται και για το αντίστροφο. Για να γνωρίσει ο κύριος Χιάο τον CEO της EuroLeague, να ενημερωθεί αρμοδίως και επισήμως για κάποια πράγματα που αφορούν σκέψεις, βλέψεις, κινήσεις που γίνονται στο προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο, γιατί σε ιδιοκτησιακό επίπεδο ο CEO της EuroLeague οφείλει να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη μιας ομάδας, μέλους, στελέχους του οργανισμού της EuroLeague, που είναι ο Άρης. Αυτή θα είναι η τέταρτη του χρονιά από τότε που επέστρεψε με wildcard. Και από εκεί και πέρα, αφού υπάρξει μια ενημέρωση από την πλευρά της EuroLeague προς τον μεγαλομέτοχο του Άρη για όλα αυτά τα σχέδια που υπάρχουν, για τις σκέψεις, για συζητήσεις που έχουν γίνει, για format, για το format που αφορά το EuroCup και τα σταθερά συμβόλαια εκεί που θα φέρουν σταθερά συμβόλαια μετά στην EuroLeague για όσους τα εξασφαλίσουν. Είναι πολλά και σημαντικά τα πράγματα τα οποία θα συζητηθούν, γιατί κάποια πράγματα από την μεθεπόμενη χρονιά θα αλλάξουν και μέσα στην επόμενη, μετά από 2 με 3 χρόνια, ουσιαστικά από το 2027-28 θα αρχίσουν οι αλλαγές και αναμένεται το 2028-29 να κορυφωθούν. Όλα αυτά λοιπόν θα έρθουν σε γνώση του μεγαλομετόχου και ιδιοκτήτη του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Sky Aris, του κυρίου Σιάου, και από εκεί και πέρα θα υπάρξει μια συνέχεια όλων αυτών των επαφών που υπήρξαν όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά θα γίνει πολύ συγκεκριμένα, πολύ εμπεριστατωμένα, με κάθε λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά το οικονομοτεχνικό κομμάτι, το διοικητικό κομμάτι. Ο κύριος αγαπητός Διακογιάννης, CEO της Sky Aris, θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλύσει όλο το πλάνο που έχει εκπονηθεί με την έγκριση φυσικά του μεγαλομετόχου από πέρσι, από την αποπληρωμή των χρεών της Sky Aris που πλέον είναι καθαρή και διάφανη σε όλα τα επίπεδα και προς πιστωτές ιδιώτες αλλά και προς το ελληνικό δημόσιο, μέχρι όλο το εύρος της επένδυσης και των σκέψεων που θα περιλαμβάνει το πλάνο που έχει εκπονηθεί από την πρώτη στιγμή και σας αναφέρθηκε ως ένα πενταετές πλάνο, το οποίο βέβαια έχει αναδιαμορφωθεί και τρέχει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά θα έτρεχε, κυρίως λόγω του ανταγωνισμού που προκύπτει. Ένα από τα πράγματα για τα οποία θα ενημερωθεί ο κύριος Μπουένο είναι για τις ενέργειες που έχουν ήδη ξεκινήσει θεσμικά και φαίνεται να πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο και αυξάνουν τις πιθανότητες σοβαρών αλλαγών στο Nick Gallis Hall. Είναι φυσικά και αφορά το έργο, συμφωνία της Sky Aris με την πολιτεία για την εκμετάλλευση του Nick Gallis Hall για τα επόμενα 10 συν 10 συν 10 συν 10 συν 9 χρόνια. Και λέω 10 συν 10 συν 10 συν 9 χρόνια, γιατί ο Άρης δεν θα υπογράψει σύμβαση για να πάρει το γήπεδο για 49 χρόνια. Θα υπογράψει να το πάρει για μια δεκαετία και από εκεί και πέρα, στη δεκαετία, ανάλογα με το τι θέλει και πώς θέλει να κινηθεί, θα το ανανεώσει. Θα ενημερωθεί λοιπόν ο κύριος Μπουένο για όλα τα έργα που θέλει να κάνει η Sky Aris, για την αύξηση της χωρητικότητας του παλέ,
για τον εξυγχρονισμό του, όλο το στάτους, όλο το σκεπτικό, όλο το, το τι ακριβώς ισχύει για αυτό το γήπεδο και το πώς η ΚΑΕ Άρης παρεμβαίνει για να το διορθώσει, το κόστος της συνολικής επένδυσης που σκέπτεται για αυτό το γήπεδο. Όλα αυτά είναι κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία θα λάβει γνώση και τα οποία θα έρθουν σε γνώση στον κύριο Μπουένο, γιατί ακριβώς η ΚΑΕ Άρης θέλει να στείλει το μήνυμα ότι με την καινούργια ιδιοκτησία κτίζει από τις βάσεις, από το μηδέν, από θεμέλια, ένα καινούργιο κιτρινόμαυρο οικοδόμημα μπασκετικό, το οποίο νομοτελειακά θα φέρει ξανά τον Άρη στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τον τρόπο που πρέπει και στο χρόνο που πρέπει. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ζήσης, ως GM της ομάδας, θα αναλύσει σε, ως ένα βαθμό φυσικά, όχι με λεπτομέρειες, αλλά κυρίως στο κομμάτι που αφορά την διάθεση της ιδιοκτησίας για την άνοδο του φετινού μπάτζετ και τον πολύ ανταγωνιστικό Άρη που θα παρουσιαστεί. Αυτή θα είναι μία από τις πτυχές, η δημιουργία μιας πάρα πολύ ανταγωνιστικής, πάρα πολύ αξιόμαχης ομάδας που θα μπει με πολλές αξιώσεις στο φετινό EuroCup. Από την άλλη πλευρά, θα γίνει γνωστή και όλο το σκεπτικό του Άρη και το πλάνο και το σχέδιο του Άρη που αφορά την ανάπτυξη των ακαδημιών του, την ανάληψη των ακαδημιών του ΑΣ Άρης και την δημιουργία μιας επαγγελματικής μπασκετικής κυψέλης υπό την αιγίδα της ΚΑΕ από την ηλικία των 12 ετών μέχρι και τα 18, που αφορά πάρα πολύ και ενδιαφέρει πάρα πολύ την EuroLeague και το Next Gen. Αυτό το Final Four δηλαδή που γίνεται τώρα στο γήπεδο της ΑΕΚ, για τον οποίο λόγο θα καθυστερήσει να γίνει το τρίτο μάτς ΑΕΚ Άρης για τα play-off, είναι το Final Four της Next Generation της EuroLeague των ομάδων. Εκεί λοιπόν θέλει ο Άρης να εμφανιστεί και να παρουσιάσει ένα σχέδιο, ένα πλάνο στον κύριο Μπουένο, ότι αυτή εδώ η ομάδα όχι μόνο θα χτίσει άμεσα ένα ανταγωνιστικό σύνολο, θα χτίσει και σε βάθος κάτι το οποίο για την EuroLeague και για το Next Gen, το οποίο υποστηρίζει πάρα πολύ, αλλά και για την νοοτροπία την ισπανική, γιατί αυτή είναι η χώρα από την οποία προέρχεται ο κύριος Μπουένο, όπου όλες οι ομάδες έχουν εξαιρετικές ακαδημίες οι οποίες επενδύουν. Αυτό τι δείχνει? Ένα πλάνο, ένα βάθος και μια μπασκετική, αν θέλετε, πηξίδα, η οποία επίσης δίνει πάρα πολλούς πόντους σε έναν οργανισμό για να μπορέσει να ανοίξει την πόρτα των μεγάλων και να μπει στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν είναι λοιπόν μία απλή συνάντηση αυτή που θα γίνει με τον κύριο Μπουένο. Ούτε ο Άρης θα σταθεί σε μία γωνιά και θα ενημερώσει τον κύριο Μπουένο ότι είναι διαθέσιμος να ξοδέψει 1, 2, 5, 15, 25 εκατομμύρια για να φτιάξει ένα μπάτζετ αγωνιστικό και να αγοράσει, αν θέλετε, την θέση του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο κύριος Μπουένο ήδη γνωρίζει τι ακριβώς περιλαμβάνει η ιδιοκτησία και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ Άρης. Είναι ήδη ενήμερος για τις τρομερές δυνάμεις, τις μπασκετικές και οικονομικές, που υποστηρίζουν το εγχείρημα της νέας ΚΑΕ, και φυσικά αφορά και την οικογένεια Αντετοκούμπο και την περιλαμβάνει αυτό. Και φυσικά η παρουσία εκεί του μεγαλομετόχου, του ανθρώπου που είναι το αφεντικό αυτή τη στιγμή της ΚΑΕ, είναι για να διαπιστώσει ο κύριος Μπουένο ότι εάν και εφόσον δοθούν οι προοπτικές, τα εχέγγυα και η ανάπτυξη που περιμένουν και οι ομάδες από την διοργανώτρια και μέσα από το EuroCup και μέσα από τη EuroLeague, ο Άρης θέλει και θα μπορεί στο μέλλον να είναι παρόν σε κάθε μεγάλη πρόκληση. Θέλουν να δώσουν λοιπόν την μεγάλη, την πλήρη, την αναλυτική εικόνα, και την μπασκετική και την οργανωτική, τεχνική, διοικητική, αλλά και την οικονομική, με την παρουσία του κυρίου Σιάου,
Ήδη η Euroleague, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αυτός εδώ άνθρωπος ήρθε και επένδυσε στην ΚΑΕ Άρης χωρίς να έχει κάποια άλλη προσδοκία. Ήθελε να επενδύσει καθαρά στο πασκετικό project, στο όνομα, στο franchise, επειδή χρησιμοποιείται από όλους, που λέγεται ΚΑΕ Άρης. Και το έκανε με την σύμφωνη γνώμη και την προτροπή της οικογένειας Αντετοκούμπο, που σε αυτό εδώ το εγχείρημα δεν είναι απλή παρατηρητής. Δεν είναι απλός παρατηρητής. Θα υποθούν και πολλά άλλα πράγματα στον κύριο Μπουένο, τα οποία η ΚΑΕ Άρης ακόμη δεν έχει πει στο κοινό της, στον κόσμο της, γιατί είναι πράγματα που αφορούν το έμεσο μέλλον και τα οποία δεν έχει λόγο τη δεδομένη στιγμή να ανοίξει τα χαρτιά της, κυρίως γιατί δεν θέλει να δώσει και τα φώτα στο πώς θα κινηθεί στον ανταγωνισμό, γιατί ξέρετε πως πολλά πράγματα πατεντάρονται από κάποιους και η ΚΑΕ Άρης θέλει να κρατήσει ένα σταθερό δρόμο χαμηλό τόνων και να ενημερώσει πολύ αναλυτικά για όλο αυτό που έχει στο μυαλό της και θέλει να κάνει, για όλο αυτό το πλάνο που έχει να κάνει. Θα είναι πάρα πολύ διαβασμένοι άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και για στοιχεία που αφορούν το εμπορικό τμήμα, το marketing, τις χορηγίες, τις καινούργιες που φέρνει η ΚΑΕ Άρης, την δημοφιλία που έχει το franchise και ο μπασκετικός Άρης στα social media. Μην νομίζετε φυσικά ότι δεν τα γνωρίζει αυτά ο κύριος Μπουένο, γιατί αρμόδιο είναι το τμήμα marketing του EuroCup που ενημερώνει για αυτά. Αλλά μία ακόμα ευκαιρία θα είναι αυτή. Δεν πρόκειται, επειδή το άκουσα και νωρίτερα και το στέλνετε τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει νίξη για τη διαιτησία. Ο Άρης οτιδήποτε έχει να κάνει με διαιτησίες και λοιπά απευθύνεται κατευθείαν στις αρμόδιες αρχές. Ο κύριος Μπουένο είναι ο CEO της EuroLeague, δεν έχει σχέση με το κομμάτι της διαιτησίας. Το κομμάτι διαιτησίας είναι κομμάτι που αφορά τον Ιερεθουέλο και άλλους τους συνεργάτες. Οπότε ο Άρης εκεί, όταν χρειάζεται και με τον τρόπο που κρίνει, επικοινωνεί τις όποιες ενστάσεις του, τις όποιες παρατηρήσεις του, απευθείας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θα σας υπενθυμίσω ότι ο Άρης του χρόνου θα συμμετέχει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο EuroCup. Επομένως, υπάρχουν οι γέφυρες επικοινωνίας, οι τρόποι επικοινωνίας. Ο Άρης δεν είναι νιόφερτος στο EuroCup. Έχει χτίσει τις σχέσεις του με την διοργανώτρια και τους ανθρώπους της. Επομένως, κάθε πράγμα έρχεται σε αυτούς που πρέπει. Τον σεβασμό ο Άρης δεν θα τον κερδίσει ζητώντας καλύτερες διαιτησίες. Σεβαστείτε την προσπάθειά μας, θέλουμε καλύτερες διαιτησίες. Ο μηχανισμός EuroLeague από μόνος του θα σεβαστεί τον Άρη. Ήδη νομίζω ότι σε σχέση με τη χρονιά που ήταν ρούκι ο Άρης και είχε πάρει την wild card για να συμμετέχει, έχουν γίνει βήματα προς σωστή κατεύθυνση και φυσικά θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Επομένως, να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ο Άρης δουλεύει κάθε πράγμα με αυτούς που πρέπει να το δουλέψει, αλλά η αυριανή συνάντηση με τον κύριο Μπουένο είναι στο υψηλότερο επίπεδο και με μια ατζέντα η οποία θα ανοίξει μπροστά στον κύριο Μπουένο, και γι' αυτό τον λόγο θα είναι εκεί και ο κύριος Διακογιάννης και φυσικά ο Νίκος Ζήσης, αλλά και ο μεγαλομέτοχος Παύλα, ιδιοκτήτης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ Άρης. Η παρουσία του κυρίου Σιάο δε εδώ δεν είναι τυχαία. Δεν προέκυψε τυχαία. Δεν τον πήραν προχθές τηλέφωνο και του είπαν έλα. Ήτανε προγραμματισμένο αυτό το ταξίδι και προγραμματισμένο να δώσει παρόν στη συνάντηση. Και φυσικά, σε κάτι που μας ενδιαφέρει όλους πάρα πολύ και είναι ίσως για μένα ίδιας σημασίας και ίδιας βαρύτητας συνάντηση σε σχέση με την αυριανή, θα είναι η σημερινή συνάντηση που θα γίνει μεταξύ των επιτελών της ΚΑΕ Άρης, του μεγαλομετόχου, του κυρίου Σιάο, του κυρίου Διακογιάννη, του Νίκου του Ζήση και ενδεχομένως των ανθρώπων που αποτέλεσαν, αν θέλετε,
την γέφυρα για να ολοκληρωθεί το deal και αφορά την οικογένεια Αντετοκούμπο φυσικά. Άλλωστε δεν είναι τυχαία και η παρουσία του Θανάση Αντετοκούμπο στο προχθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν ήρθε απλά για να δει το μάτς, ήρθε και μίλησε και με τους ανθρώπους, και με τον Νίκο το Ζήση και με τους ανθρώπους της διοίκησης. Και αύριο θα γίνει μία, σήμερα συγγνώμη, θα γίνει μία ευρεία σύσκεψη συνάντηση σε ένα φαγητό που θα έχουν οι άνθρωποι της ΚΑΕΑΡΙΣ. Ο κύριος Χιά, ο κύριος Γιακογιάννης, ο Νίκος ο Ζήσης, πιθανότατα ο Θανάσης Αντετοκούμπο, πιθανότατα. Για να μπουν κάποια άλλα πράγματα σε σειρά που αφορούν τον σχεδιασμό και την οργάνωση και της καινούργιας, κυρίως της καινούργιας αγωνιστικής περίοδου, αλλά και των επόμενων πλάνων. Εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και περίπου 4 μήνες, λίγο μετά τον αποκλεισμό μας από το φετινό EuroCup, από την Κλουζ, ο μεγαλομέτοχος της ομάδας ενέκρινε το budget της νέας αγωνιστικής περίοδου, δίνοντάς του μάλιστα ακόμα περισσότερη δυνατότητα και χώρο για να μπορέσει να ενισχυθεί η ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μετά προέκυψε και η συνάντηση των ανθρώπων της ομάδας με τους δημοσιογράφους σε αυτό το άτυπο καφέ που κάνουμε κάθε 1,5-2 μήνες και μέσα από το οποίο είπαν ότι θέλουμε 5 νουά. Αυτό εξασφαλίστηκε πρώτα οικονομικά από το μεγάλο μέτοχο. Καθ' όλη την διάρκεια αυτού του διαστήματος και ενώ αρχικά συμφωνήθηκε ένα συγκεκριμένο ποσό, δεν έχει νόημα να μιλάμε με νούμερα. Πολύ πολύ μεγαλύτερο, υπερδιπλάσιο θα είναι το budget από το φετινό, που ήταν γύρω στα 2 με 2,5 εκεί μέσα έπαιξε. Επαναλαμβάνω, υπερδιπλάσιο, μην μπερδεύεστε. Σε όλο αυτό το διάστημα έχουν υπάρξει επαφές, επικοινωνίες, συναντήσεις, συζητήσεις και φυσικές και διαδικτυακά, μέσα από τις οποίες η ιδιοκτησία και ο μεγαλομέτοχος, αλλά και κυρίως οι επιτελείς του, οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που τρέχουν και δίνουν τις εγκρίσεις στο οικονομικό κομμάτι της επένδυσης που αφορά την ΚΑΕΑΡΙΣ, έχουν ενημερωθεί λοιπόν αναλυτικά για όλες τις καινούργιες εξελίξεις και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν μέσα από τον ανταγωνισμό. Μην πάει το μυαλό σας μόνο στον ΠΑΟΚ. Γενικότερα πρέπει να πάει το μυαλό σας. Σήμερα θα υπάρξει επ' αυτού άλλη μία κουβέντα για να υπάρξει περιθώριο, εφόσον χρειαστεί και κριθεί, να μπορέσει να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα οικονομική για κάποια πράγματα υπερβατικά σε ό,τι αφορά την οργάνωση και στελέχωση του έμψυχου δυναμικού για την νέα αγωνιστική περίοδο. Εννοείται ότι σήμερα θα συζητηθεί και το θέμα του προπονητή, τα ευρήματα, οι σκέψεις και οτιδήποτε υπάρχει. Ο Νίκος ο Ζήσης θα είναι έτοιμος να ενημερώσει και τους συνεργάτες του και τον κύριο Σιάο ξανά για μια ακόμα φορά για όλα τα θέματα που αφορούν το χτίσιμο, το σχεδιασμό και τα βήματα που έχουν γίνει και που θα κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες.

Είναι πολύ σημαντική και η σημερινή συνάντηση. Φαίνεται ότι από διαφορετικά στόματα και με διαφορετικό τρόπο ο κύριος Χιάο ακούει συνεχώς την παρότρινση να γίνει μία ακόμα προς τα επάνω οικονομική υπέρβαση. Είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό, είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό και αυτό είναι που πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί δεν μπορώ να διαβάζω κάποια μηνύματα του στυλ σιγά τα ΟΑΡΕ φίλε, θα έχεις 6 εκατομμύρια budget και ξυπνάτε, έρχονται Νάπολη και πόσες άλλες ομάδες. Τελειώνετε, ξυπνάτε, κουράσατε. Βασιλή, να σε καλά αδερφέ. Φυσικά και τα εκτιμάμε όλα. Μπα όχι φίλε, καμία εκτίμηση. Καμία εκτίμηση δεν υπάρχει. Μέσα από τα μηνύματά σου τουλάχιστον. Εκτός αν είναι τέτοιος ο τρόπος σου για να εκφράζεσαι. Αλλά το αφήνουμε. Ο Άρης δεν θα τελειώσει βέβαια. Θα έχει σήμερα την δική του συνάντηση, την εσωτερική, αύριο το ραντεβού με τον κύριο Μπουένο και όλες τις επόμενες ημέρες μέχρι και τη Δευτέρα που θα γίνει το παιχνίδι ΑΕΚ Άρης. Και φυσικά ο κύριος Χιάου δεν θα είναι εδώ, θα αναχωρήσει, αναμένεται να αναχωρήσει μετά την Παρασκευή πρωί από την Αθήνα. Όλοι οι υπόλοιποι θα παραμείνουν στην Αθήνα για το Final Four, είναι επίσημη προσκεκλημένη της EuroLeague για να παραστούν εκεί και στο διάστημα αυτό θα το εκμεταλλευτεί ο κύριος Ζήσης για να μπορέσει να συναντηθεί, και αυτό είναι καθαρά δικό του κομμάτι, δεν μπαίνει δίκη σε αυτό το κομμάτι. Ο Νίκος ο Ζήσης θα έχει συναντήσεις με όλους τους κορυφαίους μάνατζερ που θα βρίσκονται στην Αθήνα για το Final Four και με τους οποίους προφανώς και ήδη έχουν υπάρξει προσυζητήσεις και προεργασία για συγκεκριμένους παίκτες. Ακόμα και για το θέμα του προπονητή, το οποίο παραμένει ανοιχτό, θα υπάρξουν επαφές. Είναι ένα πολύ ουσιαστικό, πολύ γεμάτο, πολύ σημαντικό, δεν θα έλεγα κρίσιμο γιατί δεν θέλω να δίνω έτσι υπερβολικό τόνο σε κάποια πράγματα, αλλά σας λέω ότι το επόμενο από σήμερα, από τη συνάντηση που θα έχουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ, το αυριανό ραντεβού, αλλά και τις επόμενες 4 ημέρες μέχρι και τη Δευτέρα που θα είναι όλο το επιτελείο του Άρη στην Αθήνα για το ΑΕΚ Άρης και μετά θα επιστρέψουν το βράδυ, θέλω να πιστεύω με την πρόκριση στα χέρια τους, θα γίνουν πάρα πολλές συναντήσεις από την πλευρά του GM της ομάδας με βάση προεργασία που ήδη έχει γίνει για συγκεκριμένους παίκτες, για την αγωνιστική, για το χτίσιμο και για το πλάνο το αγωνιστικό της επόμενης χρονιάς. Και μέσα σε αυτό φυσικά εντάσσεται και το θέμα προπονητής.

Έχω να σας παραθέσω για το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Άρη για την ατζέντα. Δεν υπάρχουν, μην περιμένετε κάποιες λεπτομέρειες. Μην περιμένετε λεπτομέρειες. Εγώ χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι. Δεν θέλω να το παίξω ούτε ο ενημερωμένος δημοσιογράφος, ούτε ο Inside Info, ούτε. Σας λέω με ειλικρίνεια, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που υπάρχει τόσο μεγάλη σοβαρότητα και τόσο μεγάλα στεγανά στην ΚΑΕ Άρης, που οι πληροφορίες για οτιδήποτε αφορά μεταγραφικά ζητήματα, σκέψεις, θέμα προπονητή, επαφές που έχουν γίνει, μένουν πάρα πολύ μακριά από τα ραντάρ και τις κεραίες μας. Και αυτό προκύπτει και μέσα από τη συμπεριφορά των εκπροσώπων παικτών, από τον μάνατζερ, οι οποίοι πλέον θεωρούν τον Άρη ένα πάρα πολύ σοβαρό και αξιόπιστο μαγαζί που έχει φράγκα για αυτούς. Δεν μας αγάπησαν ξαφνικά. Είναι οι ίδιοι που μου έκλειναν το τηλέφωνο στον Άρη πριν από μερικά χρόνια, όταν ήταν φορτωμένος με μπαν, και τους πέραμε τηλέφωνο και λέγαμε αυτό το παίκτη και του. Τώρα πλέον τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά, απαντάνε κατευθείαν, και αυτό ο Άρης θέλει να το εκμεταλλευτεί, αλλά έχει ξεκαθαρίσει προς όλους, προς πάσα κατεύθυνση, ότι θέλει να κινείται με στεγανά, με σοβαρότητα, και ότι οποιαδήποτε διαρροή για μεταγραφικό στόχο του Άρη, ειδικά σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός και πάρα πολύ ψάχνονται, και έχουν βάλει και τον Άρη και στο στόχαστρο για να χαλάσουν διάφορες υποθέσεις, ο Άρης έχει ζητήσει απόλυτη εχεμήθεια και απόλυτα σοβαρό τρόπο λειτουργίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ένας από τους δημοσιογράφους, δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι είναι πολύ πιο ενημερωμένοι από εμένα, που δεν γνωρίζω, αλήθεια όμως σας το λέω, λεπτομέρειες και πράγματα που αφορούν τα πολύ σοβαρά πλάνα που υπάρχουν για τη νέα χρονιά. Εννοείται δε ότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις παικτών για τις οποίες έχουμε, ας πούμε, είχαμε την ενημέρωση από τους ανθρώπους της ομάδας ότι σε περίπτωση που υπάρξουν Έλληνες παίκτες εκεί που θέλουμε να τους διεκδικήσουμε, θα μπούμε δυνατά για να τους διεκδικήσουμε. Για παράδειγμα, αν μείνει ελεύθερος ο Τολιόπουλος, ο Άρης θα προσπαθήσει να τον φέρει στο Πάλε ξανά. Παρεμπιπτόντως, ανοίγω μια παρένθεση. Χθες το βράδυ μιλούσα με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Έχετε χαιρετισμούς, κλείνω την παρένθεση. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, το οποίο το συμβόλαιο τελειώνει φέτος με την ΑΕΚ, φυσικά θα συζητήσει με την ΑΕΚ για να παραμείνει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι ένας παίκτης που μπορεί κάποια ομάδα που θέλει να τον αποκτήσει να του κάνει πρόταση και συζήτηση. Ο Άρης θα είναι εκεί. Ένα μικρό παράδειγμα σας φέρνω. Οι συζητήσεις μπορεί και αυτό το τετραήμερο, αν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και ο οργανισμός Ολυμπιακός είναι δοσμένος καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι, φυσικά οι διοικούντες που θα είναι εκεί. Δεν θα είναι πρόβλημα να υπάρξει μια συζήτηση και για τον Τανούλη και για τον Κώστα Αντετοκούμπο, που υπάρχουν δηλαδή, είναι σε επαφές μέσω των εκπροσώπων, των παικτών. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα, ένα πάρα πολύ σημαντικό πενθήμερο αυτό που έρχεται. Ένας φίλος ακροάτης λέει, είναι γνωστό ότι ο Σπανούλης ζήτησε μπάτζετ 10 εκατομμύρια και υπογράφει χθες. Για να δούμε τι θα κάνει ο Σιάο και πού προσδοκά. Από πού και σπού τώρα, καλέ μου φίλε ακροατή, είναι γνωστό αυτό? Δηλαδή είναι γνωστό ότι ο Σπανούλης πήγε και είπε εγώ θέλω 10 εκατομμύρια μπάτζετ και υπογράφω? Από πού προκύπτει αυτό, φίλε μου, πραγματικά δηλαδή θα ήθελα, είναι γνωστό? Από πού είναι γνωστό, από πού προκύπτει αυτή η πληροφορία και πώς έτσι διαχέεται εύκολα εκεί έξω? Πραγματικά δηλαδή θα ήθελα να ξέρω από πού είναι γνωστό αυτό. Προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα. Κάποιοι αρνείστε να τον καταλάβετε. Θα τον καταλάβετε, παιδιά. Θέλετε, δεν θέλετε. Στέλια μου, δεν έχω κανένα λόγο να πατήσω κανένα κάλο, κανενός δίπλα. Εκφράζω καθαρά το τι θέλει να κάνει ο Άρης. Δεν έχει σχέση το τι θέλει να κάνει ο δεξιά ή ο αριστερά. Ο Άρης δεν μπορεί να πορευτεί με τις προθέσεις, με τα κίνητρα και με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι ανταγωνιστές του. Θα κινηθεί ανταγωνιστικά φυσικά και κοιτάει τι κάνουν οι διπλανοί του και αυτοί που θα είναι ανταγωνιστές του, αλλά ο τρόπος και η πορεία που έχει χαράξει δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό που σίγουρα έχει αλλάξει και πρόκειται να αλλάξει κι άλλο είναι το ότι όλες οι κινήσεις θα γίνονται με πολλαπλασιαστή. Δηλαδή
πιο γρήγορα θα γίνουν οι επενδύσεις που αρχικά ήταν να γίνουν πιο αργά, θα μπουν περισσότερα χρήματα πιο γρήγορα. Τώρα εντάξει, εννοείται ότι για κάποιους τα χρήματα που θα μπουν και την καινούργια χρονιά θα είναι λίγα. Οκ. Okay.

Χαιρετώ το φίλο τον Απόστολο και όλα τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματα. Το Στέλιο, το Βασίλη, τον Αργύρη, το Μάκη. Στην παρέα χωράει ακόμα ένας, λέει ο Θωμάς. Ο Γιάννης από το Κούμπο κάνει διακοπές με την οικογένειά του. Είναι χαμένος κάπου όμορφα και περνάει πάρα πολύ καλά με την οικογένειά του, περιμένοντας να δει ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του, πώς θα γίνει το trade από τους Bucks, πόσα χρήματα θα πάρει και αν θα είναι μαζί του και φέτος, που μάλλον έτσι θα είναι, ο αδερφός του Θανάση, που εύχομαι να μην είναι μαζί του δηλαδή. Απόλυτη εμπιστοσύνη στην ΚΑΕ που την τρέχει άνθρωπος του μπάσκετ που όρισε ο δισεκατομμυριούχος μεγαλομέτοχος και η κολλητή του που είναι η απόλυτη μπασκετάνθρωποι. Εν αντιθέσει με την ΠΑΕ που την τρέχει ο ιδιοκτήτης της που δεν είναι δισεκατομμυριούχος μεν, αλλά και που την τρέχει μόνος του καθώς είναι ο τα ξέρω όλα. Καλησπέρα για ένα πολυκατοπέδιο και πάντα δυνατός. Γεια σου φίλε Γαβίτο. Καλό είναι να μην κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις γιατί μας πιάνει πονοκέφαλος. Σιάω πουλα και φύγε, ρε τι ακούμε λέει. Καλημέρα Γιάννη, γεια σου φίλε Χάρη. Πόση δουλειά τρέχει πίσω από αυτό το. Παιδιά, δεν θα καταθέσει κάποιο Κυριακό. Όντως υπάρχει πολλή δουλειά και για τα έργα στο Παλέ, για τις νέες μεταγραφές και για τις υποδομές και για τις ακαδημίες και για όλα. Δεν θα καταθέσει, δεν θα δώσει κάποιον φάκελο ο Άρης στον κύριο Μπουένο, στον CEO της Ευρωλίγκα. Θα τον ενημερώσει για όλα όσα γίνονται. Εάν ζητήσει κάποια πράγματα εγγράφος, αυτά όλα γίνονται ηλεκτρονικά, δεν είναι. Δεν θα ζητήσει ο Άρης, δεν θα πάει αύριο να πει: ξέρετε, θέλουμε να συμμετέχουμε κάπου, πάρτε το φάκελο, εμείς είμαστε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι καθαρά μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο της διοργανώτερης αρχής με τον μεγαλομέτοχο και με τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη και τους τομείς ευθύνης τους σε όλο το κομμάτι, σε όλο τον οργανισμό που λέγεται ΚΑΕ Άρης. Έτσι πρέπει να κάνει ένας σοβαρός οργανισμός. Έτσι πρέπει να γίνονται οι δουλειές. Δηλαδή, όταν ο Μπουένο θα δει αύριο απέναντί του το Ζήση, που είναι ο Ζήσης, που είναι αυτός που είναι, μια τεράστια μπασκετική προσωπικότητα, που είναι ο GM της ομάδας και της Εθνικής Ελλάδος, θα δει απέναντί του ένα νέο άνθρωπο που είναι ο CEO της ΚΑΕ Άρης, με άριστη γλώσσα, με άριστη γνώση των γλωσσών και πάρα πολύ επιμελής σε αυτό που κάνει, και θα δει απέναντί του και τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Άρης, έναν άνθρωπο με νέο μεν, αλλά γεμάτο όρεξη για δουλειά, και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έρθει και ανέλαβε τις τύχες μιας ιστορικής ομάδας υπό την καθοδήγηση, αν θέλετε, και την ευχή και την ευθύνη της οικογένειας Αντετοκούμπο, αντιλαμβάνεσαι πώς θα νιώσει αυτός ο άνθρωπος. Τρέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι για όλα αυτά, όπως λες, και εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και η σημερινή συνάντηση που θα γίνει μεταξύ των ανθρώπων της ΚΑΕ αλλά και η αυριανή με τον κύριο Μπουένο είναι ένα κομμάτι ενός παζλ. Είναι βήματα, είναι αλυσίδα, κρίκη που ενώνονται, γιατί αυτό το πράγμα πάει κάπου. Αυτός είναι ο δρόμος, παιδιά. Δεν πατάς το ασανσέρ. Δεν δίνεται η δυνατότητα να πας με το ασανσέρ. Πρέπει να πας από τις κάλες. Αλλά για να περάσεις τα επίπεδα και τους ορόφους, πρέπει να είσαι σοβαρός, οργανωμένος. Και αυτά τα πράγματα τα εκτιμά μια διοργανώτερη αρχή σαν την EuroLeague. Η ΑΕΚ την budget είχε φέτος. Η ΑΕΚ είχε περίπου το budget του Άρη, αν και κάποιοι λένε ότι είχε και λίγο παραπάνω ο φίλε Κυριάκο με τις αλλαγές που έκανε. Μιλούσα με τον Dragan Sakota βέβαια πριν το δεύτερο μάτς και μου είπε ότι ξεκάθαρα η ΑΕΚ δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει οικονομικά ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε τον Άρη από την καινούργια χρονιά. Και μάλιστα το ρώτησα για ποιο λόγο μένει στη FIBA. Μου είπε ότι ξεκάθαρα γιατί αυτό είναι που μπορεί να πληρώσει και που αντέχει και ο μεγαλομέτοχος ΚΑΕ ΑΕΚ. Ο κ. Αγγελόπουλος προσπάθησε να κάνει κάποια συμφωνία με μια οικογένεια επιχειρηματιών πολύ γνωστή στην Αθήνα. Δεν έκατσε, δεν του βγήκε. Θα είναι μια χαρά η ΑΕΚ βέβαια. Δεν θα είναι καμιά ομάδα της πλάκας. Το 3 εκατομμύρια μπάτζετ θα το έχει σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης θα είναι πάνω από την ΑΕΚ φέτος ξεκάθαρα. Η ΑΕΚ βέβαια έχει άλλες αβάντες και άλλα πλεονεκτήματα με το γήπεδο το δικό της κλπ. Αλλά αυτά είναι πράγματα που, ναι, έχει κάνει πολύ καλές επιλογές ξέρω, η ΑΕΚ, γιατί έχει πάρα πολύ καλό προπονητή. Η κυρία Γουάνγκ δεν θα είναι στη συνάντηση, Γιάννη. Η κυρία Γουάνγκ είναι η οικονομική διευθύντρια, αν θέλεις, του φαντ
της οικογένειας Σιάο και είναι, είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα στον Ρίτσαρντ Σιάο, γιατί είναι και ένας νέος άνθρωπος και είναι αυτή εκεί για να, και για να τον καθοδηγεί, αλλά αποτελεί και τα μάτια και τα αυτιά της οικογένειας, του πατέρα και της μητέρας, που τρέχουν όλο το φαντ και έχουν την ευθύνη. Η κυρία Wang δεν θα είναι στη συνάντηση, δεν θα είναι στην Ελλάδα, δεν έχει λόγο να είναι. Ο Άρης δεν θα παρουσιάσει αύριο ούτε κάποια οικονομικά στοιχεία στον κύριο Μπουένο, δηλαδή με την άποψη θα χρειάζεται την έγκριση της οικονομικής διευθύντριας του ΦΑΝ, ούτε και ο κύριος Μπουένο θα δώσει οικονομικά στοιχεία τα οποία πρέπει να εκτιμηθούν, να αναλυθούν. Ο Θανάσης συνεχίζει σαν παίκτης ή αποσύρεται? Όχι, ο Θανάσης κανονικά συνεχίζει σαν παίκτης. Ο Θανάσης το κουμπό. Λογικά θα παίξει και την επόμενη χρονιά στο NBA μαζί με τον αδερφό του. Έτσι λέει, τουλάχιστον έτσι λένε οι πληροφορίες. Αν δεν συμβεί αυτό, θα είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Ο φίλος ο Τάσος, ο ταξιδιτής, ο φίλος μου λέει: καλά, ρε, δεν μας φτάνουν τα 6 εκατομμύρια. Λέει: τι ξύλο θέλουμε ώρες-ώρες. Γιάννη, ακούσα λες για το τμήμα του μπάσκετ και σκέφτομαι πως μέχρι πέρσι δεν ξέραμε αν θα κατέβουμε στο πρωτάθλημα και συγκινούμε μόνο στο άκουσμα αυτό που έρχονται. Δυστυχώς αρκετοί δεν έχουν ιδέα τι είναι μπασκετικός Άρης και η φανέλα, μακάρι να παραδώσει το γιο μου έναν Άρη γίγαντα με τίτλους. Μακάρι, φίλε, όλοι το θέλουμε αυτό. Αλήθεια, φίλε Βασίλη, δεν το γνωρίζω. Εύχομαι οι ΚΑΕ και πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί άνθρωποι του τμήματος marketing στο κομμάτι των πληρωμών των εισιτηρίων διαρκείας. Να υπάρξουν διευκολύνσεις, να υπάρξουν συμφωνίες με εταιρείες, να υπάρξουν τρόποι για να μπουν σε δόσεις τα εισιτήρια διαρκείας. Αυτό θα είναι πολύ κομβικό, πολύ πολύ κρίσιμο και πολύ χρήσιμο, όπως λες, γιατί αναφέρεσαι και σε μια εφαρμογή που διευκολύνει για τις πληρωμές και είναι πολύ σημαντική γιατί δουλεύει πολύ κόσμο. Εύχομαι να συμβεί αυτό. Κάποιοι λέει είμαστε αχάριστοι. Προηγούμενες χρονιές τέτοια εποχή γινόμασταν λογιστές και υπολογίζαμε πώς θα ξοδέψει ο Ρουσιαμάνης στα 500-600 χιλιάρικα που βάζει. Πολύ εύκολα ξεχνάμε. Μαρία τα έχει πάρει στο κράνιο. Γίναμε λέει ξαφνικά όλοι άπλες, λέει, και λοιπά. Λες και τα δίνουμε από την τσέπη μας. Ας πάνε, λέει, να... Τέλος πάντων, Μαρία, ψυχραιμία, κορίτσι μου, ψυχραιμία. Ο φίλος ο Κωστής λέει ότι έχω μια αίσθηση ότι ο επόμενος προπονητής έχει ήδη κλείσει εδώ και μέρες και απλά αναμένουν να τελειώσει η χρονιά. Το αποκλείς? Δεν αποκλείω τίποτα, Κωστή. Δεν αποκλείω τίποτα. Οτιδήποτε και να έχει κλείσει και να μην έχει κλείσει, δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόθεση να υπάρξουν ανακοινώσεις από την ΚΑΕ Άρης μέχρι να τελειώσουν επίσημα όλες οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Θα είναι τη Δευτέρα που έρχεται, θα χάσουμε από την ΑΕΚ. Θα είναι μετά στα μάτς με τον Ολυμπιακό, θα περάσουμε τον Ολυμπιακό, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Μόλις τελειώσει η επίσημη αγωνιστική, τελευταία επίσημη αγωνιστική μας υποχρέωση, από την επόμενη μέρα θα ανοίγουν σιγά σιγά να ανοίγουν τα χαρτιά τους άνθρωποι της ΚΑΕ και εγώ προσωπικά τι θα έκανα πριν ανακοινώσω το οτιδήποτε και τον οποιονδήποτε? Συνέντευξη τύπου ενημερωτική με αποτίμηση της φετινής χρονιάς και με πλάνα και στόχους για την επόμενη. Αλλά εγώ είμαι εγώ και δεν έχει και νόημα το τι πιστεύω και το τι λέω εγώ. Πολλά τα μηνύματά σας και έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε μαζί. Με τις πάρα πολύ όμορφες μουσικές που συνοδεύουν μέχρι στιγμή στην εκπομπούλα μας και σας υπόσχομαι ότι και τη δεύτερη ώρα θα μείνουμε σε αυτό το στυλ.

0: Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Είναι η ώρα για τους τίτλους ειδήσεων με την δημοσιογραφική επιμέλεια του GR Times και την συνάδελφο την Κλαούντια Σκύρα στο Δελτίο για τα νέα μέχρι αυτήν την ώρα, τα σημαντικότερα. Οφείλουμε να εκπληρώσουμε τα χορηγικά μας καθήκοντα σαν σταθμός. Καπουτσίνο λέει και το τραγούδι, πιείτε ένα. Και κρύο και ζεστό. Καπουτσίνο. Θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σας υπενθυμίζω ότι αυτή την ταπεινή εκπομπούλα από τις 12 ως τις 2 καθημερινά στον Yellow Radio, η οποία λέγεται «Μ' όποιον δάσκαλο καθίσεις», είναι προσφορά από 4 μεγάλες εταιρείες, τις οποίες ευχαριστώ προσωπικά που στηρίζουν και τον Yellow και το κάνουν έτσι με πολύ μεγάλη συνείδηση και με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία που είναι η Επίδοσης. Ευχαριστούμε τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Ούτως ή άλλως όλοι είμαστε πελάτες των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. Γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Θα σας πρότεινα να δηλώνετε ότι είστε και ακροατές του Yellow Radio και της εκπομπής όταν πηγαίνετε να ψωνίστε. Έχω λόγο που σας το λέω. Και εννοείται πως μαζί μας είναι η Άλουπλαστ της υπέροχης οικογένειας Δερβίση και αυτά αριανά και άρρωστα, οι οποίοι πέρα από το ότι έχουν πολύ καλό γούστο στις ομάδες και συλλόγους, πέραν της πλάκας έχουν τα καλύτερα κουφώματα, υποστηρίζουν όλους όσους θέλουν να αγοράσουν και να επενδύσουν σε κουφώματα με ένα εξαιρετικό δίκτυο συνεργατών. Είναι οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο της Άλουπλαστ. Και μια βόλτα από το showroom της Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά θα σας πείσει για το πόσο πραγματικά μπροστά είναι στο θέμα των κουφωμάτων. Και φυσικά Smart Finance. Αυτά τα παλικάρια της λογιστικής είναι μια παρέα πανέξυπνων λογιστών που με αμεσότητα, με υπευθυνότητα, στις πιο καλές, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές αγοράς και με απόλυτη γνώση των αλλαγών των φοροτεχνικών και λογιστικών, δίνουν λύσεις και σε εσάς και στην επιχείρησή σας. Στη Σόλωνος 88 θα τους συναντήσετε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το break μας. Εσείς την ώρα που θα ακούσετε, επειδή δεν ήμασταν και πάρα πολύ συνεπείς στην ώρα μας τώρα, θα προσθέσετε 8 λεπτά και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο. Αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, παιδιά, παρακαλώ, ναι, να μείνετε συντονισμένοι, έτσι. Μην το κουνήσετε, ρούπι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, δίνοντας έτσι το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο κ. Μητσοτάκης έβαλε εκ νέου τέλος στα σενάρια προώρων καλπών, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027, ενώ σχολίασε και τις διεργασίες στην αντιπολίτευση για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, που αναμένεται να επισημοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση χτυπά κόκκινο στη Βουλή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Στην συνεδρία συμμετέβη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε απαντήσεις από τον διοικητή της ΕΥΠ γιατί δεν του έχει χορηγηθεί ακόμα ο φάκελος με τα στοιχεία της παρακολούθησής του, κατηγορώντας τον ότι δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα αδικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να προσέλθει στη Βουλή, ο οποίος νωρίτερα με επιστολή του επικαλέστηκε τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη για μια νέα σύραξη βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μετά το αυστηρό τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Τεχεράνη για συμφωνία εντός τριών ημερών με την απειλή βαρέως πλήγματος, οι υπουργοί της Επανάστασης πέρασαν στην αντεπίθεση. Προειδοποιούν ανοιχτά ότι αν δεχθούν νέο χτύπημα από τις Αμερικανικές και Ισραηλινές δυνάμεις, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής με καταστροφικές συνέπειες. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, το Brent παραμένει σταθερό μεταξύ 109 και 110 δολάρια το βαρέλι. Με όλες τις τιμές υποδέχθηκε σήμερα ο Xi Jinping τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους. Ο Κινέζος ηγέτης έκανε λόγο για μια διεθνή κατάσταση αναταραχής, τονίζοντας ότι οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις δρούν ανεξέλεγκτα, φωτογραφίζοντας έτσι την Ουάσιγκτον. Ο Xi αναφέρθηκε ευθέως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι ο γρήγορος τερματισμός της σύγκρουσης είναι επιβεβλημένος για να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες ενεργειακές αγορές και οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Συναγερμός λόγω πιθανής επίθεσης από ντρόουν σήμανε στη Λιθουανία, με τον στρατό να καλεί τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας έλαβαν ένα μήνυμα που έγραφε «Αεροπορικός συναγερμός, μεταβείτε αμέσως σε καταφύγιο ή σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τα

0: τραγωδίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν συστηματικά διαρρήξεις, κλοπές και ληστείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 συλλήψεις, ενώ έχει εντοπιστεί και κατασχεθεί βαρύς οπλισμός. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
6: Smart Finance.
5: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
6: Smart Finance.
5: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
6: Smart Finance.
5: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Από κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς κατα...

0: καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο. Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
1: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
2: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
1: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
2: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
1: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Έκτακτη είδηση.
7: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
6: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
7: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
6: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
7: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
6: www.ergopavlatel.gr.
7: Έργο τέλεια νέα.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας, κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής «Με όποιον δάσκαλο καθίσει» στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή την προσφέρει κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία, η Επίδοσης. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 10 στην πόλη μας, ένα σίγουρα κοντά σας, για να σας φτιάξει τη διάθεση με γλυκές δημιουργίες. Και όχι μόνο, σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει ένα εκπληκτικό τμήμα catering για όλες τις μικρές και μεγάλες σας στιγμές. Η Άλλοπλαστική αδερφή Δερβίση. Κορυφαία κουφώματα, κορυφαίας ποιότητας, αισθητικής, ασφάλειας, οικονομίας, με την υπογραφή της οικογένειας Δερβίση σε Ελλάδα και Κύπρο και με το showroom στη Δημοκρίτου 12 την Καλαμαριά, σας περιμένει για να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματα για την υπεροχή των κουφωμάτων Άλλοπλαστ. Και φυσικά Smart Finance. Στη Σόλος 88, μια ομάδα πανέξυπνων και απόλυτα ενημερωμένων λογιστών σας περιμένει για να σας δώσει κατευθύνσεις για οτιδήποτε χρειάζεστε φοροτεχνικά και λογιστικά. Χαιρετισμούς σε όλες και σε όλους που τώρα συντονιστήκατε. Η πρώτη ώρα της εκπομπής ήταν ουσιαστικά, ήθελα να σας δημιουργήσω, να σας δώσω το στίγμα, ένα γενικό στίγμα της ατζέντας που αφορά την συνάντηση που θα έχει αύριο η ΚΑΕ Άρης, ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας, ο κύριος Χιάο, ο CEO της ΚΑΕ Άρης, ο κύριος Διακογιάννης, ο Νίκος ο Ζήσης ως GM της ομάδας, με τον Τσούς Μπουένο, με τον κύριο Μπουένο, ο οποίος είναι ο CEO, το αφεντικό της EuroLeague εδώ και μερικούς μήνες. Σας ανέφερα και ότι σήμερα θα γίνει μια συνάντηση στην Αθήνα του κυρίου Σιά με τον Νίκο το Ζήση, με τον αγαπητό το Διακογιάννη. Δεν ξέρω αν σε αυτή τη συνάντηση θα είναι παρόν και ο Θανάσης, ο Αντετοκούμπο, αλλά θα γίνει μια συνάντηση εσωτερική στην ΚΑΕ Άρης για να συζητήσουν κάποια άλλα οργανωτικά ζητήματα που αφορούν και την αυριανή συνάντηση, αλλά κυρίως τον οργασμό και την προετοιμασία της δημιουργίας της ομάδας και του κτισίματος της ομάδας για την επόμενη μέρα, καθώς και την εξέλιξη το που βρίσκονται τα υπόλοιπα θέματα του Άρη, όπως για παράδειγμα τα έργα στο παλέ. Ο φίλος Θανάσης λέει: έτσι όπως τα λες, νομίζω ότι είμαστε οι Los Angeles Lakers, με έκανες να πετάω από ευτυχία, ρε Καρντά, σε ευχαριστώ. Γιατί, Θανάση μου, είπα κάτι το οποίο σε κάνει να πετάς και να... τι ακριβώς παρομοίασε τον Άρη με τους Lakers? Το μόνο που έκανε ήταν να σου αναλύσω το πλάνο της συνάντησης αυριανής, η οποία θα είναι προφανώς για να γνωρίσει ο CEO της Ευρωλίγκα τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, να γνωρίσει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης τον CEO της Ευρωλίγκας, του θεσμού στον οποίο θέλει να συμμετέχει ο Άρης, τουλάχιστον με τα υπάρχοντα δεδομένα. Οικονομικά, διοικητικά, οργανωτικά θέματα όλα θα τεθούν. Τα ανέλησα όλα όπως νομίζω έπρεπε. Δεν ξέρω αν έδωσα την εντύπωση ότι θα γίνουμε ξαφνικά οι Lakers της Ευρώπης, αλλά μάλλον ενθουσιάστηκες από την οργάνωση και τον τρόπο που το σκέφτονται οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης. Ο Ηλίας λέει ότι με λυπεί που πολλοί στην Αργιανή απαιτούν από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης να ενεργήσει και να κινηθεί όπως κινούνται άλλοι, λέει, χωρίς σχέδιο, χωρίς πλάνο, με πυροτεχνήματα. Δεν είμαστε, λέει, τέτοιοι. Δεν φανταζόμαστε συναντήσεις και προσκλήσεις από την EuroLeague. Έχουμε πρόσωπο, είμαστε σοβαροί. Δεν είμαστε πανηγυρτζίδες. Να το καταλάβουμε λίγο, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Ο φίλος ο Κώστας λέει: τι μας χαλάνε, λέει, τα 6 εκατομμύρια μπάτζετ. Φυσικά, εδώ, λέει, όταν εδώ και χρόνια έχουμε 20, τα 6 είναι λίγα. Από ένστικτο καθαρά πιστεύω ότι θα είναι και ο Γιάννης στην αυριανή συνάντηση, λέει ο φίλος ο Νίκος. Δεν χαλάνε οι οικογενειακές διακοπές στο Αντετοκούμπο, δεν χαλάνε, φίλε. Αν και κάνει και ατομικές προπονήσεις κλπ. Ο Σιάο θα μείνει μόνο για τη συνάντηση ή θα δει και τους αγώνες για την Ευρωλίγκα? Όχι, φίλε Χρήστο, από ό,τι γνωρίζουμε τουλάχιστον θα έρθει για μία ημέρα. Δηλαδή την Παρασκευή το πρωί αναμένεται να αναχωρήσει από την Ελλάδα. Γιάννη, πέρσι τέτοια μέρα δεν ξέραμε τι μας ξημερώνει και αν θα καταφέρουμε να πληρώσουμε δόσεις στην εφορία. Και σήμερα δεν μας αρέσουν τα 5-6 ή οτιδήποτε εκατομμύρια budget. Άρε, λέει. Το άλλο δεν το λέω, Θάνο, μου επιτρέπεις, έτσι.
Είχε κάνει μια ερώτηση στο Θανάση αν τυχόν έχει κάτι να μα πει όταν έχει έρθει με το Γιάννη τελικά να προετοιμαζόμαστε να φορέσουμε την κυκρινόμορφη φανέλα με το 43. Όχι, δεν είχα ρωτήσει τον Θανάση αν θα παίξει του χρόνου τον Άρη. Απλά του είχα πει ότι έτσι όπως σε βλέπω κάποια στιγμή, αν παίξει αυτή την ομάδα, δεν θα είσαι πολύ στο παρκέ, θα ανεβαίνεις και στο πέταλο. Γιατί είχε ενθουσιαστεί. Παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά σε ό,τι αφορά το Θανάση το Κούμπο. Η λογική λέει ότι φέτος, σε αυτή την αλλαγή που μάλλον θα λάβει σάρκα και ωστά το trading και ο Αντετοκούμπο θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα του NBA, θα είναι και ο Θανάσης μαζί του, τουλάχιστον για μια χρονιά. Αν όμως δεν συμβεί αυτό, ο Θανάσης δεν νομίζω να συνεχίσει το NBA. Και αν ο Θανάσης Αντετοκούμπο δεν συνεχίσει το NBA φέτος, κάτι που είναι το πιθανότερο όμως να συμβεί, ετοιμαστείτε. Μόνο χαιρετισμούς, λέει από τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Μην πεις ότι δεν το ρώτησες και κάτι παραπάνω. Κράτα το για σένα. Βαγγέλη, ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, εντάξει, με τιμά, με τη φιλία του μιλάμε τακτικά, δεν τον ενοχλώ κιόλας, γιατί είναι στον Παναθηναϊκό, σε έναν οργανισμό που έχει και φουρτούνες, είχε και αυτός δυσκολίες του φέτος στη χρονιά. Αλλά μου εμπιστεύεται, τον εμπιστεύομαι, έχουμε μια καλή επικοινωνία μέχρι εκεί. Αλλά με πολύ χαρά υποδέχεται τα μηνύματά μου. Πολλές φορές τα συνοδεύω και επίτηδες από κυτρινόμαυρες καρδούλες. Και αυτές τις υποδέχεται με χαρά. Να σας πω την αλήθεια, χθες, θα σας το πω. Έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία με το γιο του, ο Βασίλης. Και ήταν κυτρινόμαυρο φόντο το πίσω. Είχε κυτρινόμαυρες σκάλες, κάτι, δεν ξέρω πού ήταν τα παιδιά, κάπου σε κάποιο πεδότοπο, αλλά ήταν κυτρινόμαυρο όλα πίσω. Και λέω μπράβο, Βασίλη. Του στέλνω τη φωτογραφία του, λέω μπράβο. Έτσι. Οικογενειακή γαλούχη στο μικρό από νωρίς, να μην μπερδευτεί, λέω, σε καμιά αλλαγή περιβάλλοντος. Και μου απαντά, για την ΑΕΚ λες, χαχαχαχαχαχαχα. Αυτό. Και του λέω χαιρετισμούς, λέω, από την πόλη, που σ' αγαπάει πολύ. Και λέει τους χαιρετισμούς μου σε όλους. Αυτή ήταν η κουβέντα, σας το λέω με ειλικρίνεια. Εντάξει. Κι άλλα υπήρχαν, αλλά αυτό ήταν ένα βασικό κομμάτι της κουβέντας. Ο φίλος ο Κάσταδρος θέλει ένα μήνυμα και λέει: παιδιά, όλοι αυτοί που κράζουν και μιζεριάζουν, να βάλουν το μυαλό που να δουλέψει. Να σκεφτούν πού ήμασταν πριν, πού ήμασταν στα όρια οικονομικού αφανισμού, αν και υπήρχαν άνθρωποι που βοηθούσαν. Ενώ τώρα μιλάς επίσης ώρες με μεγάλους παράγοντες, συμφωνίες χορηγιών, πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε, αλλά διαφαίνονται ότι γίνονται. Βάμος Αριανάρα, λέει ο φίλος. Η Αντιγόνη λέει: οι ακροατές μας τα ξέρουν όλα. Α, για το φίλο που είπε για το σπανούλι που ζήτησε 10 εκατομμύρια ευρώ και αναλαμβάνει. Καλημέρα Γιάννη, μια απλή καλημέρα, λέει. Μόνο που ο Σχέο έχει κάνει το Αμερική Ελλάδα με Θεσσαλονίκη Αθήνα, τα λέει όλα. Σαν σε Θεσσαλονίκη Αθήνα τα λέει όλα. Ναι, το ξέρω, φίλε Αντώνη. Σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Να κάνουμε λίγες μέρες ακόμη υπομονή και δεν το λέω έτσι για να το πω. Βγαίνει ο Μάιος, μπαίνει ο Ιούνιος, η χρονιά του Άρη στην καλύτερη δυνατή περίπτωση. Γιατί θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Αν περάσουμε την ΑΕΚ, θα σταματήσουμε στον Ολυμπιακό, λογικά, έτσι. Εγώ λέω να κάνουμε και μια νίκη, να την κάνουμε, ναι. Θα σταματήσουμε όμως στον Ολυμπιακό. Δεν θα τον αποκλείσουμε για να παίξουμε τελικό φέτος. Δεν έχουμε τις δυνατότητες αυτές να μπαίνει σε μια τέτοια ομαδάρα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Επομένως, σε 5 μέρες θα είναι. Ελπίζω όχι. Σε 10 μέρες, 12 θα είναι. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα έχουμε μπροστά μας μια πολύ καλή εικόνα των πραγμάτων που αφορούν την επόμενη χρονιά. Να σας δώσω και μια άλλη μικρή ειδησούλα. Προπονητή που έμαθα ότι έκλεισε, υπέγραψε, μάλιστα χθες, προσέξτε τώρα. Το θυμάστε τον Κασελιέρη του ΠΑΟΚ, το θυμάστε. Κασελιέρη έκανε χθες στην Τρέντο, έκανε με την Τρέντο διπλό μέσα στην Μπολόνια, έσπασε την έδρα της Βίρτους. Ξέρω ότι θα κάνει στη σειρά, αλλά χθες έκανε διπλό. Έμαθα λοιπόν από πολύ έγκυρη πηγή ότι ο κύριος Κανσελιέρη συμφώνησε και του χρόνου θα προπονεί
την Tofaş Bursa. Οι Τούρκοι έχουν αρχίσει και χώνουν πολλά λεφτά ξανά. Και προσέξτε λίγο, δεν μιλώ για τις 2-3 ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκα που είναι γνωστές. Μιλώ τώρα για τις υπόλοιπες. Δηλαδή, εγώ βάζω Φενέρ, Εφές και Μπεσίκτας. Φενέρ, Εφές μία κατηγορία, Μπεσίκτας μία κατηγορία μόνη της, Γαλατά, Μπαχτσέσεχιρ, Τόφας. Είναι 3-4-5 ομάδες ακόμη. Δηλαδή είναι μια οχτάδα τουρκικών ομάδων που έχουν κάτι πορτοφόλια, παιδιά, μέχρι το Βόσπορο. Γιάννη, επειδή δεν άκουσα ολόκληρη την ώρα, θα υπάρξει συνάντηση Σιάο Ζήση για τη νέα χρονιά με παίκτες, προπονητές κλπ. Δημήτρη, είπα ότι σήμερα το βράδυ θα συναντηθούν ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕΑΡΙΣ με τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον GM της ομάδας και θα κάνουν μια γενικότερη κουβέντα και για την αυριανή συνάντηση και για τα θέματα που θα τεθούν στον κύριο Μπουένο, αλλά και φυσικά για όλα τα θέματα που αφορούν την αμέσως επόμενη χρονιά. Εξελίξεις οργανωτικές, αγωνιστικές, προεργασία, χτίσιμο ομάδας κλπ. Ελπίζω και πιστεύω, φίλε Στέλιο, όσοι μπορούν να πάρουν διαρκείας και να είναι και πάρα πολλοί. Μεγάλη πίεση, παιδιά, να ξέρετε, στον Βασίλη Σπανούλη πλέον, και δεν αποκλείεται πολύ πολύ σύντομα να σκάσει το μπάμα από Βαρκελόνη πλευρά για τον Βασίλη Σπανούλη, να ξέρετε.

Την αγάπη μου έχεις. Κάποια στιγμή θα ήθελα να σε γνωρίσω. Θα το κάνω πηγαίνοντας για Γιάννα. Καμιά φορά δεν ξέρω αν έρθεις ποτέ Θεσσαλονίκη να επικοινωνήσουμε, να σε γνωρίσω από κοντά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι απόψεις σου, η καθαρότητά σου. Ίσως οι Αριανοί που ζουν μακριά από τη Θεσσαλονίκη να έχουν και λίγο πιο καθαρή ματιά σε κάποια πράγματα, μεγαλύτερη ψυχραιμία. Να σε καλά. Γεια σου, Αλέξανδρε, με τα ωραία σου. Καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη που σχολιάζει με τον δικό του τρόπο τα του σπανούλη. Καλησπέρα μόνο Άρης, λέει ο φίλος, και τον ευχαριστώ πολύ για το ωραίο μηνυματάκι του. Γλυκιά προσμονή για το νέο χτίσμα του αυτοκράτορα και για το ποδόσφαιρο, προβλέπω μία από τα ίδια, λέει ο φίλος ο Νίκος. Φίλος ο Άρης αναφέρεται σε διαρροές που δεν κάνουν καλό και δεν θα διαφωνήσω, πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε με διαρροές γενικότερα και κυρίως στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, εκεί πρέπει να μιλήσουμε πλέον λίγο πιο υπεύθυνα και με ονοματεπώνυμα. Θέλω να πω μπράβο στο Βασίλη τον Βλαχόπουλο, τον συνάδελφό μου. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο άρθρο του για τον ποδοσφαιρικό Άρη στον Γκαζέτα. Και απλά ήθελα να το πω δημόσια. Συμφωνώ απόλυτα με όσα αναφέρει και με το γεγονός ότι είναι αναγκαίο κάποιος επιτέλους από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Εντάξει, η δήλωση Γρηγορίου, η γραπτή για την ανανέωσή του, αλλά κάποιοι από το ποδοσφαιρικό τμήμα οφείλουν να πούν πέντε πράγματα, να τα επικοινωνήσουν στον κόσμο, να μιλήσουν στον κόσμο, είτε τους αποδέχεται είτε όχι. Είναι μια υποχρέωση που έχουν ανώψει τη νέα χρονιά και πρέπει να το κάνουν άμεσα. Και επαναλαμβάνω ότι θεσμικά ο Άρης και ο κόσμος του έχουν την ανάγκη να ακούσουν ανθρώπους να τους πούνε θεσμικά κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, αυτό Γιάννη δεν το υπολόγισα. Αυτό, φίλε Κωνσταντίνε, πρέπει να προλάβουμε και αυτό πρέπει να προστατεύσουμε. Η τρέλα και η στεναχώρια που έχει υποτιστεί ο Αριανός από το ποδόσφαιρο να μην περάσει τον μπάσκετ, θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Συνέχισε να το φωνάζεις, λέει, εσύ. Δεν βλέπουμε κανένα δίπλα, πίσω, πάνω ή κάτω. Όχι γιατί έχουμε σηκώσει στη μύτη, αλλά γιατί ο τρόπος δουλειάς του οργανισμού είναι δεδομένο ότι σε 2-3 χρόνια θα μας οδηγεί σε μόνιμη θέση στην Ευρωλίγκα. Ξεκολλήστε, αδέρφια, η ομάδα γιγαντώνεται και δεν θα βλέπει κανέναν σε λίγα χρόνια. Όλους θα τους βλέπει. Δεν θα γίνουμε αλαζόνες, Κωνσταντίνε. Όλους θα τους βλέπουμε. Αλλά από κανέναν δεν θα έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Έχει παραιτηθεί από εκεί, αγαπητέ φίλε Νίκο, που γράφει αυτό το μήνυμα. Έχει φύγει από εκεί. Κάτσε να στο γράψω και σε μήνυμα. Έχει. Ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος έχει παραιτηθεί, έχει φύγει από εκείνον τον οργανισμό που ήταν. Ελπίζω να. Δεν χρειάζεται να στο γράψω, να το ακούς. Σε κάθε περίπτωση τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Κάνεις λάθος, μεγάλο. Λάθος. Ξέρω ότι έτσι κρίνεται πάρα πολύ δημοσιογράφος και κάνετε λάθος. Αλλά οκ. Δεν θα πείσω κανέναν για τίποτα. Η σημερινή συνάντηση είναι πιο σημαντική, λέει ο Πέρι. Αν παρευρεθεί και ο Θανάσης, πιστεύω ακράδαντα ότι κάτι θα γίνει προς τα επάνω όσον αφορά το μπάτζετ. Για σπανούλι και παίκτες. Χαιρετίσματα από τον Βασίλη. Φιλιά, γεια σου ρε Πέρι μου. Βήμα-βήμα πηγαίνει και φαίνεται πως είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το ποτάμι ξεκίνησε και η ορμή του θα μεγαλώνει σταδιακά. Σημαντικό ότι ο κύριος Σιάου ακούει τους γύρω του. Μακάρι να έχουμε και νέα και πράξεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Και πολλοί κόσμοι γίνονται παρομηνικός γιατί επικοινωνιακά καθημερινά δέχεται πόλεμο. Μην τους παρεξηγήσει. Στο τέλος, όλοι αγκαλιά στο παλέ θα είμαστε. Δεν έχω καμία αντίρρηση και καμία. Δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά πρέπει να τα φιλτράρουμε αυτά που σκεφτόμαστε και αυτά που μας επηρεάζουν επίσης να τα φιλτράρουμε. Ο φίλος ο Αδάμ μιλά για το αν θα μπορούσε να γίνει μια έκπτωση για τα διαρκείας για εμάς που είμαστε από την επαρχία. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό. Πιστεύουμε στην ομάδα, βήμα-βήμα όλα θα γίνουν. Αδάμ, περιμένω και εγώ με πολύ μεγάλη ανυπομονησία τον τρόπο που η ΚΑΕ θα λειτουργήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό στο βαθμό του εφικτού και των προβλέψεων που έχουν γίνει. Α, μάλιστα. Εντάξει, Βασίλη μου, να έχω το νου μου. Είδες, Λευτέρη, τι κουτσομπόλης είναι.
Οι Celtics της Ευρώπης θα γίνουμε, όχι Lakers. Α, παιδιά, εγώ δεν μπαίνω σε αυτά ανάμεσα. Να ξέρετε. Εγώ είμαι Bulls παραδοσιακά. Πριν αρχίσουν οι Bulls να παίρνουν τα πρωταθλήματα, έτσι να υπογραμμιστεί αυτό. Από την εποχή του Dave Corzine, του Sam Vincent που έπαιξε και σε εμάς. Και όταν ο Τζορντανάκος ήταν ένα μούστακο παιδί και τρώγαμε ξύλο και από το Cleveland και από το Detroit. Ο Στέλιος λέει, ίσως κάποιοι φίλοι μπερδεύονται με το όνομα EuroLeague και νομίζουν ότι θα μπούμε άμεσα στο κορυφαίο τμήμα της EuroLeague. Μην ξεχνάμε ότι το EuroCup είναι παρακλάδι στην εταιρεία EuroLeague. Σε εκτιμώ πολύ για το legend σου και για τους μουσικούς σου γευστικούς κάλικες, να είσαι καλά. Άρε φίλε. Στέλιος, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ναι, είναι ξεκάθαρο, παιδιά, ότι μιλάμε για Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι στην Ευρωλίγκα. Η εταιρεία, η Ευρωλίγκα, έχει EuroLeague και EuroCup. Και ο Άρης είναι εκεί μέλος, μετά από μια πολύ σοφή απόφαση και μια πολύ δυνατή κίνηση που έγινε πριν από 3,5 χρόνια περίπου και πήραμε τη Wildcard. Ο Άρης είναι με τη σωστή πλευρά της μπασκετικής ιστορίας όπως αυτή γράφεται μέχρι στιγμής. Υπάρχουν ακόμα και ομάδες που λέγανε θα αποχωρήσουν υπό το δέλεαρ άλλων εγχειρημάτων. Τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή δεν φαίνεται κάτι εφικτό και φαίνεται ότι η EuroLeague είναι και θα παραμείνει τουλάχιστον για τα επόμενα 3-4 χρόνια πιο ασφαλής και πιο μεγάλος μπασκετικός προορισμός. Θωμά, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι πολλές φορές τα budget είναι πληθωριστικά, δηλαδή πληρώνεις υπεραξία για να πάρεις κάποιον παίκτη και διαμορφώνεις ένα budget που στην πραγματικότητα είναι μικρότερο σε... είναι άλλο πράγμα η χρηματιστηρική αξία ενός παίκτη και άλλο η πραγματική του αξία. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Τη συνάντηση, λέει ο Τζον, την πεδίωξε η πλευρά του Άρη ή της Ευρωλίγκα? Είπα και νωρίτερα, φίλε Τζον, ότι στο πλαίσιο του Final Four ο CEO της Ευρωλίγκα, ο κύριος Μπουένο, θα δει αρκετούς εκπροσώπους ομάδων της EuroLeague και του EuroCup. Είναι ένα ραντεβού που δεν κλείστηκε τώρα και δεν κλείστηκε με επιδίωξη μόνο της Καϊάρης. Είναι αμφίδρομη αυτή η διάθεση να συναντηθούν και να γνωριστούν. Ο κύριος Μπουένο θέλει να ακούσει, γιατί ενδιαφέρεται πολύ για το project Άρης, όπως για κάθε ενδιαφέρον project. Θα συναντηθεί και με τον μεγαλομέτοχο, που αυτό δίνει και μια ακόμα βαρύτητα του Άρη προς τη συνάντηση αυτή. Και ο ίδιος ήθελε να γνωρίσει και να μιλήσει και να δει και να ακούσει και να παρουσιάσει πράγματα στον Άρη. Και ο Άρης, εδώ και καιρό υπήρχε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και το ραντεβού είχε ουσιαστικά φανεί ότι θα γίνει εδώ και πολλούς μήνες.

Γιάννη, καλησμέρα. Αυτός που έφερε τον Forbes θα φέρει και το Θανάση στον Άρη. Ξέρεις ότι γελάνε μαζί τους στο NBA, έτσι? Με το Θανάση στον Άρη το κούμπο γελάνε. Εγώ πάντως βλέπω ότι από το podcast που έχει κάνει έχουν παρελάσει πολύ μεγάλοι παίκτες. Μπορεί να μην είναι παίκτης που αν δεν ήταν, αν θέλεις, ο αδερφός του Γιάννη το κούμπο θα βρίσκε συμβόλαιο στο NBA. Αυτό το αναγνωρίζω. Το αναγνωρίζει ενδεχομένως και ο ίδιος. Αλλά πιστεύεις ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι ένας παίκτης ο οποίος αν έρθει και παίξει τον Άρη θα γελάει κανένας μαζί του? Με την εθνική ομάδα δεν νομίζω να γελούσε κανείς όταν έμπαινε μέσα και μάρκαρε τέσσερις παίκτες μαζί. Ούτε με τον Παναθηναϊκό όταν ήταν παίκτης του γελούσε κανείς. Θέλω να πω ότι ας αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι και όχι με προσπάθεια πάντα να τα συρρυκνώσουμε και να τα μειώσουμε, ναι. Ο Πόλο λέει ότι είναι πολύ όμορφο να βλέπεις την ομάδα σου να λειτουργεί οργανωμένα, επαγγελματικά και με βηματισμό και όραμα, και είναι πολύ όμορφο να ονειρεύεσαι για πράγματα που έρχονται. Μακάρι να αλοποιηθούν όλα αυτά και αυτά περισσότερα που δεν γνωρίζουμε, και μακάρι να συμπαρασύρει και το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι το κεφάλαιο Σιάο θα μπορέσει να βοηθήσει και προς αυτή την κατεύθυνση μακροπρόθεσμα ή μέσω μακροπρόθεσμα. Ένα καλό quiz είναι το πόσους βασίλειδες θα έχει του χρόνου ο Άρης. Και όχι Άγιους Βασίλειδες, Κωστή. Γιατί παλιά περιμέναμε τον Άγιο Βασίλη για να κάναμε ευχή για να βγει η χρονιά. Τώρα που πιάνουμε καλοκαίρι, ας γράψω κάτι κοινότυπο. Στήριξη παντού στα διαρκείας. ΠΑΕΚΑ, έγραφε στον Αστέχνη, Άντε Αργιανάρα. Γεια σου, Γιάννη μου, με το πολύ ωραίο μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια μηνύματα σπανίζουν στις μέρες μας. Γεια σου, Ελένη μου. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Θέλω ιστορικό διαρκείας στην καινούργια θύρα και τις νέες θέσεις. Λίγο να βοηθήσει κανένα με δόσεις και τις τιμές να ντυθούν και τα μικρά μας τα κίτρινα όλη τη χρονιά. Ωραίος ο Κυριάκος. Αγαπημένος Κωνσταντίνος μου στέλνει έναν εκπληκτικό μπόμπυρα, έναν πανέμορφο μπόμπυρα που φοράει ένα πολύ ωραίο. Αυτό είναι μωρό, ρε. Έχει χρονίσει. Έχει το αγαπημένο μου το αγοράκι Άρης FC, πάνω κάτω έτσι με πολύ ωραίο φορμάκι, ανιψιός, είναι εκπληκτικό. Έχω, λέει, κάποιους γνωστούς που έκαναν πεζοπορία μέχρι ούτε τα μισά του Ολύμπου και μετά πήγαιναν για Τσίπουρα και ήταν άσχετοι με το άθλημα και ξαφνικά φέτος έβγαλαν λεφτά και λένε ότι θα ανέβουν στο Everest. Λες να γίνουν τέτοια πράγματα? Αν ήπιαν Τσίπουρα, ναι. Κάνα Everest μαγαζί για τόστα έχει και κάπου μπορεί να πάνε σε αυτό. Γιάννη, καμιά βόλτα το Σιάο θα τον πάμε καλοκαιράκι στη Χαλκιδική? Δεν τον βλέπω για τέτοιον, φίλε μου. Ο Μπουένο ήταν στο ρόστερ της μπασκετικής Μπαρτσελόνα το 88-89, οπότε θα θυμηθεί πολλά μετά τη συνάντηση, να του δώσουν και μια φανέλα του Νίκ. Πίστεψέ με, ο Μπουένο ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει Άρης, Θεσσαλονίκη, μπάσκετ κλπ. Θα το λέω κάθε μέρα, αγαπά την Αργιανάρα και μην γκρινιάζετε. Καλησπέρα Γιάννη, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Την αγάπη μου στον Θανάση, στη Στουτγκάρδη. Ωραία εκπομπή, λέει. Ωραία εκπομπή. Την εκπομπή την κάνει ωραία, φίλε. Την κάθε εκπομπή την κάνει ωραία η θεματολογία της. Όταν έχεις να ασχοληθείς με πράγματα που στέκονται ή προσπαθούν να σταθούν πάνω από την τοξικότητα, είναι πολύ ωραίο. Ελπίζω πολύ σύντομα να μας δοθεί η δυνατότητα να ασχολούμαστε περισσότερο με το ποδοσφαιρικό τμήμα με λιγότερη τοξικότητα. Μπορεί να γίνει. Ακόμα και τώρα να μην αλλάξει η ιδιοκτησία, μπορεί να γίνει. Αρκεί αυτοί που πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει. Και απευθύνομαι στην οικογένεια Καρυπίδη 1, στους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μην καλείτε παρακαλώ πολύ τη γραμμή του γέλου, δεν έχουμε γραμμές. Στον τεχνικό διευθυντή και βέβαια. Θα ήθελα κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω, όχι πολύ μακριά, θα ήθελα πραγματικά να υπάρξει μια υπεύθυνη, ρεαλιστική, θεσμική τοποθέτηση του ΑΣ Άρης με όποιον τρόπο αυτοί οι άνθρωποι επιλέξουν. Το έχει ανάγκη ο οργανισμός, ο σύλλογος το έχει ανάγκη.
Συγχαρητήρια στους Χιάου και Διακογιάννη και γενικά στη διοίκηση. Ο Ζήσης, ας κανονίσει τις μεταγραφές που χρειάζεται ο Άρης. Ο φίλος ο Ειρηναίος λέει ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλα αυτά που συμβαίνουν και το αξίζουμε. Γεια σου ρε Ειρηνέ. Ο Γιωργάκης είναι, δεν κρατιέται. Αυτός παιδιά είναι ο θείος του Γιώργου Τανούλη. Δεν κρατιέται ο Γιώργαρος. Μετά την δεύτερη εμφάνιση του Θανάση στο παλέ, τι ποσοστό θα έδινες να τον δούμε να φοράει την ιερή μπλούζα του Αυτοκράτορα, γενικά ή του χρόνου πάρει? Γενικά δίνω πάνω από 50%. Για του χρόνου δίνω 20%. Τα φιλιά μου στον Στεφ, στη Λευκάδα, την Κιτρινόμαυρη. Αν υπάρχει ενδεχόμενο για 7ο ξένο του χρόνου στο GBL, είναι προς συζήτηση, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, αλλά ούτως ή άλλως ο Άρης θα διαθέτει μια επτάδα σίγουρα, δεν σου πω και οκτάδα, αλλά επτάδα σίγουρα.

Cleveland όμως με Price και Doherty, μην ξεχνιόμαστε, φυσικά και όχι. Mark Price. Και εξαιρετική ομάδα. Και με τον Ήλο, ο οποίος καημένος ήταν εκπληκτικός αμυντικός και γενικά καλός παίκτης, αλλά έμεινε στην ιστορία γιατί ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ από τον Τζόρνταν. Η ULEB έχει EuroLeague και EuroCup, Γιάννη. Αλλιώς λέγεται Άρη εταιρεία πλέον, να ξέρεις. Η Ισπανική. Αν ο Σπανούλης πάει στην Μπαρτσελόνα, η περίπτωση του Ναβάρου είναι πολύ καλή για εμάς. Είναι πολύ καλός προπονητής. Συμφωνώ, φίλε Θεόφιλο, ότι είναι εξαιρετικός προπονητής. Αλλά νομίζω ότι από τη Μάλαγα θα έφευγε ο Ναβάρο για να πάει μόνο σε μια μεγαλύτερη ισπανική ομάδα. Γιατί η Μάλαγα είναι μια ομάδα που του προσφέρει επίσης και πολύ καλά χρήματα και φοβερό περιβάλλον να δουλέψει. Έχω πάει στη Μάλαγα, την είχε αντιμετωπίσει ο Άρης στη Μάλαγα στην Ευρωλίγκα και τρομερή οργάνωσή της σε όλα τα επίπεδα. Έλεος με την Κρίνια, λέει ο Γιώργος. Ναι, είναι λίγο καλύτερα. Άρχισε και λέει την πρόταση λίγο καλύτερα, φίλε. Το άλλο βγάζει λίγο κακή, αλλά σου στέλνω ένα γυαλάκι. Κάποια στιγμή θα πρέπει σε αυτή τη συναντήση να είναι και ο Θεός, αλλά μόνο για συναντήσεις, καθαρά πρεσβευτής. Ο φίλος ο Ιωάννης προφανώς και αναφέρεται στον Νίκο Γκάλη, γιατί άλλον Θεό δεν έχουμε εμείς μπασκετικό. Πάντα έλεγα ότι θα ήταν πολύ καλό η ομάδα να έχει μία συνεργασία με τον Νίκο Γκάλη σε αυτό το κομμάτι, να είναι ο επίσημος πρεσβευτής της. Το κάνουν άλλες ομάδες. Για παράδειγμα, ο Όντι Νόρις, με τον οποίο τελικά δεν καταφέραμε να μιλήσουμε, αλλά θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Ο Όντι Νόρις είναι ο πρεσβευτής της Μπαρτσελόνα παντού. Ταξιδεύει με την ομάδα παντού. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημη ιδέα, όχι να ταξιδεύει ο Γκάλης με την ομάδα δεξιά και αριστερά, αλλά για παράδειγμα στο Final Four να είναι ως εκπρόσωπος κατά κάποιο τρόπο πρεσβευτής του Άρη. Σε κάποια συνάντηση με τη FIBA θέλεις, με θεσμοθετημένους φορείς, με χορηγούς, θα μπορούσε να βοηθήσει, αλλά πρέπει να το θέλει και ο ίδιος, εννοείται. Και δεν ξέρω αν το θέλει, ο Νίκ γενικώς είναι λίγο χαμηλών τόνων. Ας έρθει, λέει ο Θανάσης, και θα δεις πως θα κοπούν τα γυαλάκια. Το πιστεύω απόλυτα. Χαίρετο και το φίλο το Βασίλη. Και όπως είχε πει ο τεράστιος Καλαμπρίνη, ο τελευταίος παίκτης στη τελευταία ομάδα του NBA είναι πολύ καλύτερος από το 99% του πλανήτη. Ο Θανάσης είναι ξεκάθαρα παίκτης EuroLeague, λέει ο Κυριάκος. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι είναι πλασμένος να παίξει τον Άρη με την ιδιοσυγκρασία και το ταπεραμένο που έχει. Χωρίς ότι θα γίνει ο αγαπημένος κερκίδας πριν μπει στο παλ. Είναι ήδη δηλαδή. Καλό που θα γίνει συνάντηση με σκοπό να πάμε EuroLeague μέσω EuroCup, αλλά εντάξει, για την άλλη ομάδα δεν μας πειράζει, φίλε. Τα έργα στο παλέ θα επηρεαστούν από το Summer Camp του Ιουνίου. Όχι, φίλε. Όχι, φίλε Γιώργο. Δεν θα επηρεαστεί τίποτα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να ολοκληρωθεί ο κύκλος των επαφών και να πάρουμε την οριστική έγκριση από τους εμπλεκόμενους φορείς και την πολιτεία για να ξεκινήσουμε. Για του χρόνου σου είπα, φίλε, δίνω ένα 20% επειδή είμαι πολύ αισιόδοξο. Πάρει, για το Θανάση. Γιάννη, γιατί από την εκπομπή σου, όταν την ακούω από το YouTube μετά από κάποιες ώρες, απουσιάζουν οι μουσικές σου? Για μένα μακάρι να μείνει ο Jones, λέει ο φίλος. Είναι τα δικαιώματα του YouTube και των τραγουδιών, φίλε. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάνω από τον έλεγχό μας. Και οι μουσικές που παίζω είναι από πηγή τέτοια που δύσκολα είναι τα πνευματικά δικαιώματα τα μουσικά. Πολ, το ξέρω. Κάνε μου ένα τηλεφώνημα στο κινητό μου τηλέφωνο, στο στέλνω. Στο στέλνω, υπάρχει πρόβλημα εδώ, να ξέρεις. Πάρε με ένα τηλέφωνο μετά την εκπομπή, αγαπητέ φίλε Πολ, για το μήνυμα που στέλνεις ιδιωτικά. Υπάρχει κάτι άλλο στην ειδησιογραφία που σας χρωστάω? Δεν γράφει απολύτως τίποτα
η επίσημη ιστοσελίδα που υποστηρίζει την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και υποστήριζε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ πάρα πολύ φανατικά. Υπάρχει όμως δημοσίευμα σε πολύ πολύ γνωστό και δυνατό site, στο site της Γκαζέτα, που λέει ότι έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, ακυρώθηκε η σημερινή προπόνηση, μετράει ώρες ο Εργκίν Αταμάν.

Και μάλιστα λέει αυτό που εκνεύρισε πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι τελείωσε το Μύκονος Παναθηναϊκός προχθές. Και ο Αταμάν έμεινε στη Μύκονο, ξεκουράζεται. Και για αυτό το λόγο λέει είναι πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου. Ωποπο. Δεν καλό αυτό. Δεν καθόλου καλό αυτό. Και ο Γιαννακόπουλος έχει αρχίσει να λέει να έχεις φτιάξει το αριστούργημα αυτό, να είσαι έτοιμος να κάνεις το ρότερο Final Four και να το βλέπεις από τηλεόραση. Μω την ώρα και τη στιγμή. Δεν είναι. Οχ, οχ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω πάντως ότι ο Τελειόπουλος περισσεύει από τον Παναθηναϊκό, όποιος και να είναι προπονητής. Αυτό πιστεύω εγώ. Εσείς τι λέτε? Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έτσι για να τσεκάρουμε και λίγο κάποια πράγματα. Η Χάπολ Τελαβίβ βλέπει ότι έκανε πρόταση στον Μοντέρο της Βαλένθια, ξέρετε αυτό που καθάρισε τον Παναθηναϊκό, 3,5 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο και του δίνει διετές κλειστό. Και ο παίκτης φαίνεται να είναι πολύ κοντά και να έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό.

καταλαβαίνετε τι λεφτά θα πέσουν και φέτος από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ενώ βλέπω εδώ ότι η Χάπολ Τελ Αβίβ πλέον στρέφει την προσοχή της και τσεκάρει τον TJ Shorts. Just... Α, δεν μ' αρέσουν αυτά, δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Τέλος πάντων. Σας ανέφερα και κάποια πράγματα επί του πιεστηρίου. Η παρουσία του Θανάση στον Άρη δεν έχει μόνο αθλητικές διαστάσεις. Η Αντετοκούμπρος με κάθε ποστάρισμα για τον Άρη θα αποτελούν πρεσβευτές του συλλόγου μας σε όλο τον κόσμο και ίσως αυτό θα είναι το σημαντικότερο. Άνα, γεια σου, ρε Θοδωρή. Άνα, γεια σου, ρε αγόρι μου. Δες λίγο τη μεγάλη εικόνα. Ο Στάθης λέει: παίξε πρωταθλητή του Παναθηναϊκό. Αν φύγει ο Αταμάν, πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες του. Χωρίς να έρθει άλλος προπονητής. Με το Σερέλη, το Χρήστο και το Σάββατο Καμπερίδη και το Βασίλη το Σίμτσακ. 100% συμφωνώ, Στάθη. Δεν ξέρω αν θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες. Οι ίδιοι παίκτες θα παίξουν 100 φορές καλύτερα για το Σερέλη. Οι 8 στους 12, 14 δεν θέλουν να τον βλέπουν τον Αταμάν. Ο οποίος έμεινε στη Μύκονο, προσέξτε λίγο, έπαιξε Μύκονος Παναθηναϊκός. Πέρασε ο Παναθηναϊκός, η ομάδα γύρισε και ο άλλος έκατσε στη Μύκονο να κάνει διακοπές. Καλά. Εντάξει. Μια χαρά. Και μην το γλου θα έρθει. Όχι, ρε. Μην το γλου θα μείνει, ρε. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ κάει και ο Σαμοντούροφ, ρε παιδιά. Δεν παίζει ο Σαμοντούροφ. Ο Σαμοντούροφ δεν έπαιξε στην Ευρωλίγκα. Δεν έπαιξε στο Παναθηναϊκό, δεν έπαιξε στην Ευρωλίγκα. Μιλάμε τώρα για ένα τρομερό project μπασχετικό. Το παιδί έκανε και όργια και με την εθνική. Τη βοήθησε πάρα πολύ στο χάλκινο μετάλλιο και τον έκαψε ο Αταμάν. Και τον Τολιόπουλο έκαψε, που τον έβαλε και παραλίγο να κερδίσει, να γυρίσει το μάτς μόνος του το πέμπτο στη Βαλένθια. Το Μίτογλου δεν τον έβαλε καθόλου, τον έβαλε 30 δευτερόλεπτα. Μιλάμε τώρα για. Τέλος πάντων. Μαζί σου είμαι, Κυριάκο. Δεν το βλέπω. Ο Λιωτόπουλος, παιδιά, να ξέρετε ότι στον Παναθηναϊκό το βλέπουν πολύ αυτό το project. Συμφωνώ, Βασίλη, αλλά πλέον έχει κλειστό τριετές ο Τολιόπουλος. Εντάξει, δεν θα μπορεί να μην είναι έτσι, Στάθη, αλλά σίγουρα για μένα η κίνηση ΜΑΤ του Παναθηναϊκού, αν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με σοβαρές πιθανότητες από τον Ολυμπιακό, είναι να διώξει τον Αταμάν. Παιδιά, ο Σόρτς έχει φέτος 2.200, αν δεν κάνω λάθος, συμβόλαιο και πάει με τα ίδια και λίγο παραπάνω σε άλλη ομάδα, αν θέλει. Ανεξάρτητα από την χρονιά που έκανε φέτος. Μακάρι, Νίκο μου. Για τον Τολιόπουλο λες, ναι. Τον υπολογίζουν πολύ οι Παναθηναϊκοί και θεωρούν ότι αδικήθηκε πάρα πολύ από τον συγκεκριμένο προπονητή. Αλλά οκ, okay, ούτως ή άλλως δεν μπορεί ο Άρης να υπολογίσει σε παίκτη που έχει κλειστό τριετές. Αν υπήρχε τέτοια περίπτωση, μας το είπαν ξεκάθαρα άνθρωποι τώρα, ότι αν τεθεί θέμα για τον Παναθηναϊκό αποχώρηση του Τολιόπουλου, ο Άρης θα πάει να τον πάρει. Έτσι όπως σας το λέω, μας το είπανε. Θα πάμε να τον πάρουμε. Τι πιστεύετε εσείς, δηλαδή, ότι αν τεθεί θέμα και ο Τολιόπουλος πει φεύγω ή του πούνε φύγε, θα το σκεφτεί δεύτερη φορά? Καμία φορά δεν θα το σκεφτεί. Έτσι πιστεύω, Γιώργο, δυστυχώς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, αυτά τα μαζεύω και φεύγω. Yellow News με Δημήτρη Ωσαλή και Χρήστο Γκάλη. Με μπόλικο ρεπορτάζ, πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι θα θέλατε να ακούσετε, και κυρίως και εκτός από την ΚΑΕ και για την ΠΑΕ και για τον ΑΣΥΓΜΑ. Ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστώ και τον Γιώργο για τα καλά του λόγια. Και ο Σαμοντούρο, βέβαια, πληρώνει κάποιες επιλογές, αλλά νομίζω ότι απέδειξε ότι θα μπορούσε να παίξει στον Παναθηναϊκό το παιδί, ανεξάρτητα από ότι από όλα τα υπόλοιπα που υπονοεί ή εννοεί το μήνυμά σου, δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, βέβαια. Ευχαριστώ ιδιαίτερως την επίδοση, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την Άλλου Πλάς και τους αδερφούς Δερβίση, τη Smart Finance.

0: τους χορηγούς της εκπομπής μας. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια της εκπομπής Yellow News. Ευχαριστώ Σπύρο μου, καλή συνέχεια σε σένα. Μαζί αύριο θα τα ξαναπούμε. Λίγο μετά τις 12, πρώτα ο καλός ο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι στον Yellow. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από το GR Times και την Claudia Skira. Χορηγικές υποχρεώσεις που πρέπει οπωσδήποτε να τιμήσουμε και φυσικά αμέσως μετά Yellow News. Να είστε καλά. Εύχομαι σε όλες και σε όλους να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Τετάρτης.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση καθώς την Παρασκευή εισάγεται τελικά στην Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Την ίδια ώρα η Χαριλάου Τρικούπη εξαπολύει βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης για προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή, επικαλούμενοι δημοσιεύματα που θέλουν την πλειοψηφία να σχεδιάζει αλλαγή της προβλεπόμενης διαδικασίας. Νωρίτερα το κλίμα είχε ήδη δυναμητιστεί στην Επιτροπή Θεσμών με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά εξηγήσεις από τον διοικητή της ΕΕΠ για τη μη παράδοση του φακέλου του και να στυλιτεύει την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στον αντίποδα, το στίγμα της κυβερνητικής σταθερότητας επιχείρησε να δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Προεδρικό Μέγαρο. Κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτήν την ταραγμένη γεωπολιτική συγκυρία με ηρεμία, έχοντας ισχυρή αποτρεπτική ισχύ και συμμάχους. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή το 2027, ενώ άνοιξε τα χαρτιά του σχολιάζοντας τις διεργασίες για την ίδρυση των νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη για μια νέα σύραξη βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά το αυστηρό τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη για συμφωνία εντός τριών ημερών με την απειλή βαρέως πλήγματος, οι φρουροί της Επανάστασης πέρασαν στην αντεπίθεση. Προειδοποιούν ανοιχτά ότι αν δεχτούν νέο χτύπημα από τις Αμερικανικές και Ισραηλινές δυνάμεις, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτήν τη φορά πολύ πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής με καταστροφικές συνέπειες. Μέσα από αυτό το εκρηκτικό κλίμα, το Brent παραμένει σταθερό μεταξύ 109 και 111 δολάρια το βαρέλι. Κοινό μέτωπο κατά της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών συγκρότησαν από το Πεκίνο Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ. Στην κοινή συνορωσική διακήρυξη που εξέδωσαν, οι δύο ηγέτες έστειλαν ένα σαφές έμεσο μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ, καταδικάζοντας τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να επιβάλλουν τον νόμο της ζούγκλας στην παγκόσμια σκηνή. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών ακροβατισμών παρά την πρόσφατη πανηγυρική υποδοχή που είχε επιφυλάξει το Πεκίνο στον Αμερικανό Πρόεδρο. Σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στον λιμάνι της Ασντόντ θα φτάσουν οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον Στολίσκο Global Summit Flotilla σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως τόνισε η πρέσβης της Ελλάδας, θα βρεθεί αύριο το πρωί στον χώρο που θα βρίσκονται οι πολίτες ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού, υπογράμμισε η κυρία Ζοχιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση επικίνδυνης πύρας. Τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις με την συνολική τους λία να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Μάλιστα, ανάμεσα στα χτυπήματά τους ξεχωρίζει μια μεγάλη κλοπή σε κατάστημα από όπου αφαίρεσαν 150.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις ενώ έχει κατασχεθεί και βαρύς οπλισμός. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Με το σώμα γεμάτο.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
15: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
20: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
21: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
20: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
21: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
20: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
21: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
22: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
23: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
22: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
23: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
22: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο.

0: για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
0: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Έλα, Γιώργη!
6: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
5: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
6: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
5: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
6: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
7: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
7: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
5: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος, εγώ?
10: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
14: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
15: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
16: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά.

0: έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης, σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ό,τι υπάρχει για να σχολιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Αρκετά τα θέματα που έχουν το ενδιαφέρον τους, θέματα τα οποία έχουν σχέση και με τον ποδοσφαιρικό και με τον μπασκετικό Άρη. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Να πω αρχικά ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα λογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, με δυνατότητα παράδοσης express. Ένα τηλέφωνο κάνετε στο 2310-52-55-85. Επαναλαμβάνω, 2310-52-55-85. Ή ένα email στέλνετε στο 2310, στο info@μεταφρασεις24.gr. Επίσης, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, τηλεοράσεις και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Μιλάτε με τον Γιάννη, το φίλο μας, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Αυτά όσον αφορά και τους χορηγούς της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε που είναι μαζί μας, στηρίζουν και το ραδιόφωνο αλλά και την δική μας εκπομπή. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα της επικαιρότητας, λίγο να τα σχολιάσουμε. Είπαμε και χθες κάποια πράγματα, είπαμε και προχθές κάποια πράγματα, προσπαθώντας έτσι να μπούμε σε μία διαδικασία ανάλυση των δεδομένων τα οποία υπάρχουν αυτή τη χρονική στιγμή στην ομάδα του Άρη. Υπάρχει από τη μία πλευρά η απόφαση χθες και η ανακοίνωση όσον αφορά την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στην ομάδα για 2 χρόνια, όπως ανακοινώθηκε από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Υπάρχει σήμερα κάποια δημοσιεύματα που αναφέρονται στον Αθανασιάδη. Να πω, παιδιά, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τον Αθανασιάδη. Που γράφεται τώρα ότι τελείωσε, ότι δεν συνεχίζει κτλ. Τα δεδομένα συγκεκριμένα, ο Άρης του έχει κάνει μια πρόταση για διετές συμβόλαιο με λίγο λιγότερα χρήματα σε σχέση με αυτά που παίρνει φέτος, στα πλαίσια της χαμηλότερης οικονομικής πολιτικής που θέλει να εφαρμόσει, όπως λέει, την επόμενη σεζόν. Ο Αθανασιάδης έκανε μια καλή χρονιά στην ομάδα, μάλιστα ξεκίνησε πολύ αρνητικά. Έτσι. Πολύ αρνητικά ξεκίνησε σε κάθε περίπτωση η θητεία του Αθανασιάδη, χωρίς να έχει και κάποια ευθύνη ιδιαίτερη. Δηλαδή για το μάτσμα το πρώτο με τους Αζέρους, δεν νομίζω ότι είχε κάποια ιδιαίτερα μεγάλη ευθύνη, αλλά γενικά είχε ένα αρνητικό ξεκίνημα στην ομάδα ο Αθανασιάδης. Από εκεί και πέρα βελτιώθηκε, διορθώθηκε, βοήθησε την ομάδα σε μια κακή χρονιά για τον Άρη. Τον κράτησε αρκετές φορές τον Άρη σε παιχνίδια ο Αθανασιάδης και γενικότερα έκανε μια πολύ καλή χρονιά και πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να μείνει στην ομάδα. Έτσι, πρέπει να μείνει στην ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου για να μπαίχτη, ξαναλέω, που έδειξε με την παρουσία του ότι έχει τις δυνατότητες πραγματικά να το βοηθήσει τον Άρη. Ξαναλέω, έχει γίνει πρόταση για διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Από την άλλη, ο Αθανασιάδης έχει πρόταση και από την Τουρκία, από την τουρκική ομάδα, την ΚΕΣΔΕΠΕ, ενώ έχει και πρόταση από τον Ηρακλή, η οποία δεν απέχει πολύ στο οικονομικό κομμάτι από αυτή που το έχουμε κάνει εμείς. Έτσι. Δεν απέχει πάρα πολύ από την οικονομική πρόταση που του έχει κάνει ο Άρης σε κάθε περίπτωση του Αθανασιάδη. Εδώ τώρα, παιδιά, είναι θέμα απόφαση και του ίδιου του παίχτη. Έτσι. Στον Άρη ξέρει, μεσαγωγικά το ξέρει, ότι θα είναι βασικός. Τουλάχιστον το ξεκίνημα σίγουρα θα είναι βασικός, έχοντας το κερδίσει με τη φετινή του παρουσία στην ομάδα.
Αν η πρόταση από την Τουρκία είναι τόσο υψηλή στο οικονομικό κομμάτι, okay. Δεν είναι παράλογο να αποφασίσει να πάει εκεί. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει, σε κάθε περίπτωση, είναι σε μια ηλικία που έχει μπει στο... Δεν πω στην τελική ευθεία της καριέρας του, αλλά έχει μπει σε μια πορεία που πάει προς το τέλος. Έτσι έχει περάσει τα 32, στα 33 είναι. Λογικό είναι να προσπαθεί να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος από το συμβόλαιο το οποίο θα κάνει σε κάθε περίπτωση. Εγώ το καταλαβαίνω και τον παίκτη. Σου λέει, παιδί μου, εγώ σε μια κακή χρονιά για την ομάδα, εγώ έκανα μια καλή χρονιά. Λιγότερα χρήματα. Και παιδιά, αυτό είναι μια πρόταση. Ο καθένας παίρνει την απόφασή του. Οι Τούρκοι λέγεται ότι του δίνουν αρκετά χρήματα. Ο ίδιος δεν ψήνεται πολύ να πάει στην Τουρκία, είναι η αλήθεια. Αλλά παιδιά, είναι αρκετά περισσότερα τα χρήματα τα οποία του δίνουν οι Τούρκοι. Ξαναλέω, επειδή είναι πλέον στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της καριέρας του. Εντάξει, θεματοφύλακας είναι. Μπορεί να αντέξει περισσότερο. Δεν είναι παίκτης που παίζει μέσα στο γήπεδο, ρε παιδί μου, και έχει μικρότερο όριο ηλικίας. Ο θεματοφύλακας πάντα έτσι αντέχει λίγο παραπάνω. Okay, θα πάρει μια απόφαση και για την καριέρα του και για τον εαυτό του και για τα χρήματα τα οποία θα αποκομίσει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση λοιπόν να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης δεν θα μπορούσε να του δώσει αυτά τα χρήματα. Βασικά, δεν νομίζω ότι και ο ίδιος θα ήθελε να πάρει τα χρήματα που του δίνει ο. Πώς το λένε. Μάλλον θα ήθελε από τον Άρη τα χρήματα που του δίνουν οι Τούρκοι. Έτσι. Και με αρκετά λιγότερα θα έμενε, γιατί ξαναλέω, θα ήθελε να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Okay. Θα τα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα λειτουργήσει σε κάθε περίπτωση. Είναι. Ξαναλέω, ο Αθανασιάδης είναι παίκτης που αν του δώσεις εμπιστοσύνη, αν αισθανθεί ότι έχει την εμπιστοσύνη, ότι τον πιστεύουν, προπονητής, ομάδα γενικά, αν του αισθανθεί αυτό το πράγμα, μπορεί να βγάλει ωραία πράγματα μέσα στο χορτάρι, μπορεί να είναι σημαντικός για την ομάδα. Το είχαμε δει αυτό στην χρονιά του που έκανε και στο εξωτερικό στη Σερίφ και στη χρονιά του στην ΑΕΚ, τη χρονιά που πήρε τον Double ΑΕΚ, και πόσο διαφορετικός ήταν την επόμενη χρονιά που δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Και για διάφορους δικούς του προσωπικούς λόγους, και αυτό βγήκε μέσα στο γήπεδο. Έβγαινε μέσα στο γήπεδο. Τα θυμάστε, έτσι. Από την παρουσία του στην ομάδα της ΑΕΚ. Αυτά ήταν δεδομένα. Δεν έχουν αλλάξει. Δεν είχε αλλάξει λοιπόν κάτι ότι οριστικά είπε όχι οτιδήποτε άλλο. Αλλά με την πρόταση που είχε από την Τουρκία, είναι πιθανό να όντως να καταλήξουμε εκεί, να συνεχίσει εκεί την καριέρα του ο Αθανασιάδης. Εντάξει, τούτη θα ήθελε να μείνει στη Θεσσαλονίκη είναι δεδομένο. Και επειδή γίνεται και κουβέντα για το ότι είναι και Ηρακλής από μικρός σαν οπαδός και τα λοιπά, και είχε ξεκινήσει και στις ακαδημίες του Ηρακλή πιτσιρικάς ο Αθανασιάδης, παιδιά, αυτά νομίζω να ξέρουν ότι δεν παίζουν και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εδώ που βρίσκεται τώρα, έτσι, στο χρονικό σημείο της καριέρας που βρίσκεται τώρα, ρόλο παίζουν τα χρήματα τα οποία θα του είναι η πρόταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα χρήματα τα οποία θα του είναι η πρόταση. Από και πέρα, αν ο Θανασιάδης όντως τελικά δεν συνεχίσει την ομάδα, ο Άρης έχει δύο παίκτες με συμβόλαιο. Τρεις παίκτες μαζί με τον νεαρό τον Καράη με συμβόλαιο. Και το Διούδη και το Μάικιτς και τον νεαρό τον Καράη. Θα πάει με αυτή την τριάδα, θα πάει να πάρει κάποιον άλλον. Τώρα τα ερωτηματικά είναι πολλά. Από τη μία ο Διούδης, ο οποίος ήρθε και πήρε απευθείας τη θέση του βασικού, την έχασε όμως σταδιακά από τον Αθανασιάδη τη θέση του βασικού, ο Σωκράτης. Από την άλλη ο Μάικιτς, τον οποίο τον είδαμε σε τρία παιχνίδια σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Στο δεύτερο με την Αράζ στο Βικελίδης και στα δύο πρώτα του πρωταθλήματος. Δηλαδή με Ουζουνίδη. Δεν τον ξανά είδαμε να παίζει. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο το ερωτηματικό για ένα παίκτη ο οποίος ήρθε με καλές περγαμηνές, με παρουσία, με συμμετοχές στην ομάδα στην οποία ήταν ο συγκεκριμένος, έτσι στην Κροατία. Ήρθε στον Άρη. Φάνηκε ότι πάει να πάρει τη θέση του βασικού μετά την πρώτη παρουσία του Αθανασιάδη, αλλά ξαναλέω, εξαφανίστηκε και δεν τον ξαναείδαμε να παίζει. Οπότε είναι ερωτηματικό. Απλά λέω ότι έχουν συμβόλαιο και ο Διούδης και ο Μάικιτς και ο Καράη για την επόμενη σεζόν. Οπότε πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Αν θα πας με αυτή την τριάδα ή θα αποφασίσεις να φέρεις κάποιον άλλο τερματοφύλακα. Βασικά, αν φέρεις κάποιον άλλο τερματοφύλακα για βασικό, θα πρέπει να φύγει ένας εκ των Διούδη Μάικιτς. Δηλαδή, το να κρατήσεις Διούδη Μάικιτς και να πάρεις και έναν ακόμα, νομίζω ότι είναι της απόλυτης υπερβολής σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι το γεγονός. Εντάξει, είναι. Ξαναλέω τώρα με την ολοκλήρωση σεζόν,
Είναι διάφορα θέματα τα οποία θα έρχονται στην επικαιρότητα όσον αφορά παίκτες, συμβόλαια κτλ. Μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση για τον Γρηγορίου ότι συνεχίζει στην ομάδα. Τα σχολιάσαμε και χθες. Δεν θα επανέλθω σε αυτό το κομμάτι. Το καταλαβαίνει ο καθένας, έτσι. Την είπα την άποψή μου, το είπα το σκεπτικό μου. Δεν μου φταίει σε κάτι ο συγκεκριμένος, έτσι. Δεν μου φταίει σε κάτι ο συγκεκριμένος παίκτης. Okay. Ναι, έχασε ένα παιχνίδι τραυματισμό ή τιμωρία ήταν, δεν θυμάμαι. Μπήκε ο Αθανασιάδης, έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Νομίζω είχε παίξει με τη Λάρισα ο Διούδης. Και εκεί τραυματίστηκε, αν το θυμάμαι καλά, ναι. Και μπήκε μετά ο Αθανασιάδης και από εκεί και πέρα πήρε τη θέση γιατί είχε καλές εμφανίσεις και πήρε τη θέση του βασικού. Αυτό όσον αφορά τους θεματοφύλακες. Έτσι, μια γενική κουβέντα σε κάθε περίπτωση. Φεύγω από το αγωνιστικό. Δεν έχω κάτι άλλο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ό,τι έχουμε, παιδιά, θα το λέμε. Έτσι, αυτό το διάστημα, ότι υπάρχει στην επικαιρότητα, υπάρχουν αρκετά θέματα. Ο Άρης έχει πολλούς παίκτες με συμβόλαιο. Απλά δεν ξέρουμε ποιοι από αυτούς θα μείνουν, ποιους θέλει, ποιους μπορεί να αποδεσμεύσει, ποιους μπορεί να κρατήσει, ποιους μπορεί να πουλήσει. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Έχει κάποιους που έχει δώσει δανεικούς. Λογικά δεν θα επιστρέψουν. Ούτε ο Ντιαντή, ο οποίος χθες με την ομάδα του, την Άλντι Ρίγια, με την ομάδα στην οποία τον έχει δώσει δανεικό ο Άρης, έβαλε 2 γκολ και προκρίθηκε στον τελικό ανόδου στην πρώτη κατηγορία στη Σαουδική Αραβία. Ξέρουμε όλοι ότι η άνοδο στην πρώτη κατηγορία τη Σαουδική Αραβία σημαίνει αυτομάτως ότι η Άλντι Ρίγια θα τον αγοράσει τον Ντιαντή και μάλιστα με ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Μια ρήτρα υπάρχει και στο συμβόλαιο του Σαμόρα. Εκεί θα δούμε αν θα την ενεργοποιήσει ή όχι η ομάδα της, αν θα την ενεργοποιήσει η ομάδα Κόλτσα των Βιζέου, αν τη θυμάμαι καλά, από την Πορτογαλία, γιατί τόσα πολλά τα ξεχνάω κιόλας σε κάθε περίπτωση. Τώρα, πάμε λίγο να σταθούμε σε αυτά που λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα για το τι γίνεται, πώς λειτουργούν κάποια πράγματα, πώς θα προχωρήσουν κάποια πράγματα όσον αφορά το κομμάτι το οποίο το έχουμε σχολιάσει για το ιδιοκτησιακό, το αν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι, όλα αυτά τα οποία έτσι τα βάζω στην εξίσωση. Παιδιά, ξέρετε ότι την άποψή μου την έχω πει σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν υποθεί, έχουν βγει, έχουν κυκλοφορήσει, τα έχουν πει άνθρωποι σε εκπομπές, σε βιντεάκια, σε. Πράγματα τα οποία από τη μία προσπάθησαν να καταδείξουν κάτι, από την άλλη δεν εξηγήθηκε ποτέ τι είναι αυτό το οποίο λέγεται, τι είναι αυτό το οποίο έχει την σημασία του. Ποιος είναι αυτός ο οποίος είπε κάτι ή δεν είπε κάτι, προχώρησε κάτι ή δεν προχώρησε κάτι. Να σας πω ποια είναι η άποψή μου. Κουράστηκα πραγματικά να μιλάμε με μισόλογα, να μιλάμε με αυτό, εκείνο, να προσπαθήσουμε να ο καθένας να δικαιώνει τον εαυτό του ότι εγώ είπα αυτό, εγώ είπα το άλλο, ή στην κατάσταση που είμαστε τώρα να βγαίνουμε σαν οι επαναστάτες εμείς που θέλουμε να πούμε κάτι, αλλά δεν μας άφησε κάποιος άλλος και εκείνος ο άλλος μήπως πει το άλλο και το... Παιδιά, να μιλάμε αληθινά, να μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά. Ο καθένας παίρνει την ευθύνη των λεγόμενων του. Εγώ το είπα και χθες ότι και εγώ έχω ευθύνη. Θα πάρω και εγώ το μερίδιο της ευθύνης που με αναλογεί. Όλοι έχουμε ευθύνη όσοι είμαστε στην οικογένεια του Άρη. Και ιδίως εμείς που έχουμε και δημόσιο λόγο, έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Όλοι λοιπόν έχουμε την ευθύνη μας. Πρέπει να μιλάμε με λόγια καθαρά, συγκεκριμένα, με λόγια τα οποία θα οδηγούν κάπου. Έτσι, θα οδηγούν κάπου και όχι θα είναι θεωρίες που λέει ο καθένας που βγαίνει. Ξέρεις, με μισόλογα, εκείνος που είπε έτσι, ο άλλος που είπε αλλιώς. Και ιδίως όταν είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν και έναν θεσμικό ρόλο, πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λένε. Όπως και εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, έτσι και εκείνοι πρέπει να είναι προσεκτικοί σε αυτά που λένε. Πάρα πολύ. Έτσι, πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λένε. Δεν είναι ωραίο. Έτσι, δεν είναι ωραίο. Ενώ έχει γίνει κάτι, ενώ εγώ λέω ότι μπορεί να παρασύρθηκα από τον ενθουσιασμό μου,
επειδή θέλω κάτι να αλλάξει στην ομάδα, σαν τρελός και τα λοιπά, να παρασύρθηκα και να είπα κάτι. Να πάρω και την ευθύνη. Αυτού που είπα, ποιος μου το είπε. Εγώ την έχω πει την άποψή μου, έχω πει από που είχε βγει εκείνο. Εγώ πρώτος το είπα και όποιος θέλει να με διαψεύσει, ας βγει να πει ότι δεν είναι έτσι όπως το λέω. Δεν το είπα τώρα, το έχω πει εδώ και μήνες.

σημαντικό για όλους μας και πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί απέναντι στο σύλλογο. Απέναντι στο σύλλογο πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, ακόμα και αν ορισμένες φορές μπορεί να είμαστε δυσάρεστοι. Ορισμένες φορές μπορεί να μην αρέσουν αυτά τα οποία λέμε. Πρέπει όμως να είμαστε καθαροί απέναντι στο σύλλογο. Αυτό είναι για μένα το α και το ω σε κάθε περίπτωση. Ιδίως αν έχουμε κάποιον ρόλο, θεσμικό κάποιο ρόλο που μας ακούει κάποιος και λέει, ρε φίλε, το είπε αυτός, το είπε εκείνος. Πολύ προσεκτική. Ας αφήσουμε λοιπόν τα μισόλογα και θα επανέλθω στους ανθρώπους του ΑΣ και στο πώς πρέπει να βγουν και να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, να δώσουν, τα έχω πει εγώ εδώ και μέρες, ότι πρέπει να βγουν και να πούν κάποια πράγματα. Ένα, δύο, τρία. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Μπορεί και κάπου να κάναμε λάθος. Κάπου να παρασυρθήκαμε και να το παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικά. Είναι άδικο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει, όπως έχουν προσφέρει άνθρωποι οι οποίοι είναι στο ΔΣ του ερασιτέχνη, να υπάρχουν άλλα πράγματα ή άλλες σκιές να αφήνονται ή να λέγονται πράγματα τα οποία το χάνουν. Το χάνουν. Άρα πρέπει να βγει, να πει δύο πράγματα, να εξηγήσει, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο, και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Τι έχει κάνει σε όλα τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με το κομμάτι ΠΑΕ και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Αν το αφήσουμε να σέρνεται, να λέει ο ένας έτσι, να λέει ο άλλος αλλιώς, να γράφουν στο Facebook, να αφήνουν υπονοούμενα, να λέει ο ένας φταίει εκείνος, όχι φταίει ο άλλος, όχι εσύ να βγεις να πεις, όχι... δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Ο Άρης πρέπει να μας ενδιαφέρει. Μόνο ο Άρης πρέπει να μας ενδιαφέρει. Τίποτε άλλο. Ακόμα και αν κάναμε λάθος. Έκανα λάθος. Παρασύρθηκα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να παραδεχτείς κάποια στιγμή ότι έκανες λάθος. Όλοι κάνουμε λάθη. Εγώ, δεκάδες. Δεκάδες. Όταν εκτίθεσαι καθημερινά και βγαίνεις και μιλάς σε ένα ραδιόφωνο. Έτσι, όταν εκτίθεσαι λοιπόν καθημερινά ή όταν εκτίθεσαι με τις πράξεις σου, όντας παράγοντας ή οτιδήποτε άλλο, έχοντας θεσμικό ρόλο, πρέπει να έχεις και την. Να πεις, όπ, εδώ, έχω ευθύνη εγώ γι' αυτό. Όχι να ψάχνω να βρω κάπου άλλο να τη ρίξω την ευθύνη για να αθώσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι το. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος, κατ' εμέ. Οι άνθρωποι λοιπόν του ΑΣ, για μένα έχουν υποχρέωση στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα. Στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα. Γιατί θα φτάσουμε πάλι στο σημείο, στον Άρη, να κράζουμε και να κυνηγάμε και να βρίζουμε αυτούς που προσφέρουν και αυτούς που δεν μπορούσαν να προσφέρουν τίποτα, αυτούς οι οποίοι απλά υπήρχαν εκεί έτσι και προχωρούσε το πράγμα για να μείνει ζωντανός ο σύλλογος κτλ. Να τους έχουμε και τους κάνουμε ήρωες. Μόνο στον Άρη αυτό. Μόνο στον Άρη. Ο προσφέρον υβρίζεται και ο τίποτα αποθεώνεται. Μόνο στον Άρη. Έχουμε αυτή την τάση. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Την έχουμε αυτή την τάση. Χρόνια ολόκληρα. Στον εαυτό τους λοιπόν πρώτα απ' όλα έχουν την ευθύνη. Εγώ δεν θα πω ότι στον κόσμο την έχουν την ευθύνη, ούτε στα μέλη τους, ούτε οπουδήποτε άλλο. Στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα την έχουν την ευθύνη. Να βγουν και να πούν δύο πράγματα. Ένα, δύο, τρία. Εγώ αυτούς θέλω να ακούσω. Για τον Καρυπίδη, που γίνεται κουβέντα, αν ο Καρυπίδης πρέπει να βγει να μιλήσει, παιδιά. Δεν το λέω. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό είναι αυτό που αισθάνομαι. Τι να βγει να μου πει ο Καρυπίδης, δηλαδή, τι άλλο θα μου πει από αυτά που μου έχει πει όλα αυτά τα χρόνια. Τι διαφορετικό θα πει, δηλαδή, ότι θα κάνει τι. Διαφορετικό. Τα λέει στους διαφόρους, τα βγάζουν, τα λένε αυτοί. Έχει διάφορους παπαγάλους, στους οποίους τα λέει και τα περνάνε αυτοί το τι θέλει να κάνει. Παλιότερα τα περνούσε στο. Πώς το λέγανε, στο Sport Time. Τώρα τα λέει στο 33-33-33. Έχει διάφορους επικοινωνίας μέσα από τους οποίους περνάει αυτό που θέλει να πει. Αυτό κάνει. Τι να βγει να μας πει ο Καρυπίδης. Εγώ θέλω. Ο ΑΣ και τα μέλη του, το μέλη του ΔΣ είναι αριανοί. Την πονάνε την ομάδα. Θεωρώ εγώ. Έτσι, το έχω ξαναπεί, μπορεί να κάνω και λάθος. Ούτε για τον εαυτό μου δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ούτε για τον εαυτό μου. Ούτε για το αριστερό στο δεξί δεν το βάζω στη φωτιά. Έτσι, θέλω να πιστεύω ότι είναι άνθρωποι αριανοί που την αγαπάνε την ομάδα, που την πονάνε την ομάδα, αλλά να πονέσουν και τον εαυτό τους και ό,τι έχουν κάνει. Και απλά να πούν δύο πράγματα
μέχρι

0: Εκεί. Τίποτα άλλο. Και τελειώνει η κουβέντα για μένα. Δεν έχω, ρε παιδιά, να ακούσω κάτι άλλο από τον Καρυπή, δηλαδή. Ώρες-ώρες νομίζω ότι ζούμε σε παράλληλο σύμπαν. Ότι ζούμε σε παράλληλο σύμπαν. Δεν λέτε κάτι, λέει, για τον Καρυπίδη. Ποιον Καρυπίδη να πούμε κάτι? Τι άλλο να πούμε για τον Καρυπίδη? Τι άλλο να πούμε που δεν έχει υποθεί όλα αυτά τα χρόνια? Τι περιμένω εγώ, τι περιμένω να δω δηλαδή από τον Καρυπίδη? Που όντως κάποια στιγμή μπορεί και να πετύχει, να κάνει κάποιες καλές μεταγραφές, να μπορέσει να δέσει με κάποιο τρόπο η ομάδα, ο Γρηγορίου να περάσει δύο πράγματα και όντως να μπορέσει να παίξει κιόλας η ομάδα και να παίξει καλά και να πετύχει και δύο πράγματα. Δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Δεν θα αλλάξει μετά από 11 χρόνια. Τι να πω, τα λέγαμε το 19, το 20, το 21, άντε το 22, 26 φτάσαμε. Τι να πούμε δηλαδή, ότι να γίνει έτσι, να μην κάνουμε πολλές μεταγραφές, να κάνουμε. Πώς φορές να τα πούμε αυτά? Τι να επαναλάβουμε δηλαδή? Λέμε για αυτό που είναι το καινούριο, που είναι ο ΑΣ, αυτός ο ΑΣ. Το έχω ξαναπεί. Αν ήταν ο παλιός ΑΣ, τίποτα δεν θα ζητούσα. Δεν θα ζητούσα τίποτα. Γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οτιδήποτε από την ΠΑΕ. Και γενικότερα για τα της ΠΑΕ. Έχω απέτηση από αυτόν τον ΑΣ που θεωρώ ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει κάποια πράγματα. Αυτό. Λοιπόν, το κλείνω το συγκεκριμένο κομμάτι για να μην το τραβήξουμε. Απλά υπήρχαν κάποια πράγματα που εγώ είχα τουλάχιστον για μένα την υποχρέωση να τα σχολιάσω. Όπως κάνω κάθε φορά. Θέλω να παρακαλέσω κάτι. Ας μην κάνουμε χαρακτηρισμούς. Δεν χρειάζεται εσείς. Δεν γίνεστε πιο μάγκες εσείς όταν κάνετε χαρακτηρισμούς. Πέστε αυτό που θέλετε χωρίς να χαρακτηρίζετε κάποιον άλλον. Πέστε αυτό που θέλετε χωρίς να χαρακτηρίζετε κάποιον άλλον. Μπορείτε να μην χαρακτηρίζετε κάποιον άλλον. Πέστε αυτό που θέλετε να πείτε. Είναι να είχαμε να λέγαμε ο καινούργιος αριστέχνης. Έχετε δίκιο. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Και τα λεφτά που έχουν βάλει και συνεχίζουν να βάζουν, να είχαμε να λέγαμε είναι και αυτά. Και ο εξοδικαστικός συμβιβασμός που έγινε για να μπορέσει να μπει μια τάξη στα οικονομικά του συλλόγου και να έχει μια. Και να ελπίζει ότι κάτι μπορεί να λειτουργεί στο σύλλογο σωστά, να είχαμε να λέγαμε είναι και αυτό. Ωραίοι είμαστε. Να είχαμε να λέγαμε. Αυτοί είστε. Που θα έλεγε και ο Κουτσούμπα στη Βουλή. Αυτοί είστε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν μέσα σε ένα κυκαιώνα προβλημάτων. Κυκαιώνα προβλημάτων. Βέβαια και η δική τους ευθύνη είναι το πώς παρουσίασαν τα πράγματα. Έτσι, εγώ δεν αθώνω κανέναν. Εγώ λέω αυτό το οποίο ξέρω και επαναλαμβάνω, ας βγουν να πούν ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέω εγώ. Ας βγουν να πούν, όχι Δημήτρη, έχεις άδικο, ο Σανλή είσαι άδικος, γιατί μας κατηγορείς, όλα ήταν τέλεια, όλα λειτουργούσαν μια χαρά. Ας βγουν να το πούν. Εγώ λέω αυτό που ξέρω εγώ. Εγώ λέω αυτό που ξέρω εγώ. Λοιπόν, τώρα με ρωτάτε αν θα ρίξει τις τιμές στα διαρκείας ο Καρυπίδης. Πέστε μου πραγματικά ποιος μπορεί να μπει μέσα στο μυαλό του Καρυπίδη και να δει τι θα κάνει είτε σε αυτό το θέμα είτε οπουδήποτε άλλο. Πέστε μου εσείς. Ποιος μπορεί να μπει στο μυαλό του? Μην τις ακριβίνει κιόλας στις τιμές. Τον βλέπετε εσείς να έχει κάποια λογική να λειτουργεί, πως είναι, φυσιολογικά? Δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Σε όλα τα θέματα λειτουργεί με έναν τρόπο που κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Πράγματα τα οποία θετικά για τον ίδιο θα μπορούσαν να ήταν, ούτε αυτά δεν μπορεί να παρουσιάσει μέσα αγωγικά σωστά. Τα έχω πει και στο παρελθόν. Και τα άκουγα τότε. Με έκραζε και εκείνος. Άσε τώρα. Μην τα θυμόμαστε. Έτσι, μην τα θυμόμαστε. Αυτή είναι η... Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα. Δεν έχω να βγάλω κανένα Καρυπίδη. Τι να βγει να μας πει, παιδιά? Ούτε ο Καρυπίδης, το βγάλαμε τον Καρυπίδη τελευταία φορά το Σεπτέμβριο του 23. Όταν ακόμη μέσα αγωγικά περιμέναμε κάτι να ακούσουμε, κάτι να μας πει για το τι και το πώς θα λειτουργήσουμε. Εντάξει. Δεν έχει κάτι καινούριο να μας πει. Για μένα. Δεν έχει κάτι καινούριο να μας πει. Να σας πω ότι στο θέμα του ποιος είπε για τον δισεκατομμυρίουχο και τα λοιπά, Εγώ ξέρω ότι δεν είναι το παρόν Δέλτα Σίγμα του ερασιτέχνη. Εγώ, ο Δημήτρης. Μπορεί να κάνω και λάθος. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι το παρόν. Ή αν είναι, μπορεί να είναι κάποιο μέλος από το παρόν Δέλτα Σίγμα του ερασιτέχνη. Κατά βάση είναι από την προηγούμενη διοίκηση. Από τον Λευτέρη τον Αρβανίτη. Παιδιά, το έχω πει το όνομα δεκάδες φορές στην εκπομπή. Όχι γιατί θέλω να πω κάτι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα κατ' εμέ. Κατ' εμέ αυτή είναι η πραγματικότητα. Και άρα πρέπει να το πούμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να μην κατηγορούμε ανθρώπους άδικα, να τους κατηγορήσουμε για αυτά που έχουν ευθύνη. Μην τους κατηγορούμε για άλλα. Να τους κατηγορήσουμε για αυτά για τα οποία έχουν ευθύνη. Σε τι έχουν ευθύνη? Σε ότι από μόνοι τους πήραν ένα βάρος. Από μόνοι τους πήραν ένα βάρος επάνω τους. Που δεν οδηγεί κάπου αυτό το βάρος. Πρέπει λοιπόν να βγουν και να εξηγήσουν. Ένα, δύο, τρία. Μην συνεχίζουν να δικούν τον εαυτό τους. Τέλος. Δεν το ξαναλέω. Ναι, τώρα εδώ ένας φίλος λέει τι να βγει. Πραγματικά ρε παιδιά, τι δηλαδή, τι μπορεί να περιμένουμε ότι θα βγει και θα πει ο Καρυπίδης. Πέστε μου, τι μπορεί να περιμένουμε ότι θα βγει και θα πει. Τι είναι αυτό το οποίο λες ότι, ας πούμε, θα βγει, θα πει αυτό και θα μας πείσει ότι θα αλλάξει, ξέρω εγώ, τρόπο λειτουργίας, τρόπο σκέψης, θα τα κάνει διαφορετικά τα πράγματα, θα προσπαθήσει να κάνει αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, είναι μια πραγματικότητα. Όλο αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δύσκολη, αλλά αυτή είναι. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Αυτό έχουμε σαν πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στο σύλλογο και προχωράμε. Και προχωράμε. Εντάξει, όσο για τον Ρέγες, ο Ρέγες, παιδιά, θα βοηθήσει στις λύσεις συμβολέων, σε καναδανισμό, να πάρουμε καναδανικό παίκτη, να δώσουμε καναδανικό παίκτη. Σε αυτά θα βοηθήσει ο Ρέγες. Κατά βάση. Ας πούμε, πέρσι, από τις 10, πόσες είχαμε κάνει το καλοκαίρι μεταγραφές, 7, δεν θυμάμαι, το 1 τρίτο να είχε κάνει. 6, 7, κάπου εκεί. Να είχε κάνει αυτός μόνος του, έτσι. Και σε άλλες μπορεί να συμμετείχε, αλλά μόνος του αυτές είχε κάνει. Εγώ πέρσι το καλοκαίρι σας το είχα πει. Όχι τώρα. Δεν το είχα πει τώρα. Αλλά βοήθησε στο κομμάτι των λύσεων κάποιων συμβολέων. Παιχτών δηλαδή που είχαν συμβόλαιο με την ομάδα να το λύσουν με το μικρότερο δυνατό οικονομικό βάρος για την ομάδα. Σε κάποιους δανεισμούς, είτε να έρθουν παίχτες, είτε να πάνε παίχτες δανεικοί όπως ο Σαμόρα. Σε αυτό βοήθησε. Εντάξει. Τώρα, αυτά είναι για τα. Πώς το λένε, τα 500 χιλιάρια που παίρνει. 480 πόσα παίρνει. Δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Καλά, δεν είναι μόνο παιδιά ο Τόσουνίδης. Τώρα είναι και αυτό λίγο έτσι μόνος του. Έτσι. Είναι λίγο απλοϊκό να το περιγράφουμε έτσι. Λίγο απλοϊκό. Τώρα πάμε λίγο έτσι στο αγωνιστικό. Δύο πράγματα πάλι. Όσον αφορά τον τρόπο που θα λειτουργήσει η ομάδα σε κάποια πράγματα, δηλαδή στο πόσες μεταγραφές ιδανικά θα ήθελε η ομάδα, πρέπει να δούμε πρώτα κάτι. Ο Άρης έχει κάποιους παίκτες που έχουν συμβόλαια, που με τη λογική που λέει ότι θα πάει ο Καρυπίδης, έτσι με αυτά που έχει πει ο ίδιος, όπως μεταφέρονται δεξιά και αριστερά, όσο μπορούμε να την πιστέψουμε αυτή τη λογική, έτσι. Με αυτή τη λογική λοιπόν, κάποια συμβόλαια δεν μπορούν να είναι στο ρόστερ της ομάδας στην επόμενη σεζόν. Χωρίς να λέμε ότι είναι κακοί παίκτες. Ένα παράδειγμα, Ράτσιτς, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Πρέπει όχι απλά να μείνει, να είναι και ο παίκτης από τον οποίο θα ξεκινήσει το χτίσιμο της ομάδας στα χαφ. Μαζί με τον Χόγκλα. Χόγκλα είναι ερωτηματικό. Μας είχε υποθεί για αναγκαστική ρήτρα αγοράς. Ποιος πιστεύει ότι υπάρχει αναγκαστική ρήτρα αγοράς? Ότι δηλαδή θα πληρώσουμε, πόσο είναι το ποσό, ένα μεγάλο κιόλας ποσό. Για πέστε μου. Για πέστε μου, για σκεφτείτε το λίγο. Άρα είναι αρκετά τα ερωτηματικά τα οποία υπάρχουν. Να πω εδώ τώρα για κάποιους φίλους μου το στέλνει, να το πω τώρα να μην το ξεχάσω, ότι υπάρχουν πολύ καλές τιμές στα 1.300, μου λέει ο Δημήτρης. Οκ, καλά κάνεις Δημήτρη και με το θυμίζεις. 15 ευρώ οι φανέλες, 10 ευρώ τα σορτσάκια στην Admiral, γιατί υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα να αλλάξουμε εταιρεία για την επόμενη σεζόν. Εγώ τώρα το λέω κακώς, γιατί είχε καλή συνεργασία η ομάδα με την ΚΑΠΑ και είχε και καλά προϊόντα η ΚΑΠΑ, σε σχέση δηλαδή με το παρελθόν, νομίζω καλύτερα τα προϊόντα της ΚΑΠΑ, αλλά αφού το αφήνω στην άκρη, δεν είναι δική μου δουλειά. Αν πάει λοιπόν κάποιος στην μπουτίκ και δεν βρει νούμερα που θέλει, ας πάει στα καταστήματα της Admiral, έχει και εδώ στην Εγνατία, και άδεια αύριο χαμπουφάν, είχε και μπλούζες μακριμάνικες και μπλούζες και σοτσάκια και φανέλες κτλ. Έχει πολλά πράγματα. Αν θέλει κάποιος να πάρει κάτι. Ευχαριστώ το φίλο του Γιάννη που μου το έστειλε, να σας το πω. Έτσι, αν κάποιος ενδιαφέρεται να πάρει κάτι σε κάθε περίπτωση. Είμαστε σε μια φάση που όντως, επειδή υπάρχει και το control όσον αφορά τα οικονομικά με βάση τα έσοδα, θυμάστε ότι αυτό πριν από 3 χρόνια περίπου είχε παρουσιαστεί, ότι θα πάει ο UEFA σε αυτή τη διαδικασία, ότι πρέπει το 70% περίπου των εξόδων σου να είναι από έσοδα και το άλλο 30% να είναι από χρηματοδότηση του ιδιοκτήτη μεγαλομετόχου κτλ. Είναι και αυτό κάτι που ισχύει. Άρα, αν δεν έχεις πολλά έσοδα, αν λιγοστεύουν τα έσοδα, λιγοστεύουν και η δυνατότητα στα χρήματα που μπορείς να ξοδέψεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή, κοιτάει παίκτες και από την Ελλάδα, έτσι για να πω κάτι έτσι στο αγωνιστικό κομμάτι, κοιτάει παίκτες και από την Ελλάδα και ξένους και Έλληνες, παίκτες δηλαδή που έπαιξαν φέτος σε ελληνικές ομάδες, παραλαμβάνω και ξένους και Έλληνες, με δύο ήδη έχει γίνει επαφή και είναι αρκετά κοντά στο να συμφωνήσουν. Δεν ξέρω τώρα πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό. Τελειώσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μόνο τα play out έμειναν, αλλά χωρίς ενδιαφέρον και τα play out πλέον. Καθώς είναι, έπεσε ο Πανσεραϊκός, ακολούθησε τη Λάρισα και η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης θα είναι και την επόμενη σεζόν στην πρώτη κατηγορία. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο πλέον. Χωρίς ενδιαφέρον είναι τα play out που θα γίνουν την Πέμπτη. Οπότε μπορείς να λειτουργήσει σε κάθε περίπτωση. Εγώ, παιδιά, το Ράτσιτς Χόγκλα σαν δίδυμο μου αρέσει πάρα πολύ. Το Ράτσιτς Χόγκλα σαν δίδυμο το θεωρώ πολύ καλό. Και όσο δένουν και περισσότερο και παίζουν, γιατί φάνηκε αυτό και στο πρωτάθλημα, όσο περισσότερα παιχνίδια παίζανε μεταξύ τους, τόσο περισσότερα μπορούσαν να προσφέρουν. Αυτό. Όχι, δεν είναι ένας Έλληνας, είναι και ένας ξένος, άντε. Να σας το πω έτσι. Ένας Έλληνας και ένας ξένος είναι οι παίχτες με τους οποίους ο Άρης είναι κοντά στο να έχει συζητήσει δηλαδή ήδη μαζί τους. Αυτό. Δεν θέλω τώρα, παιδιά, κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί ας περιμένουμε. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι σε κάθε περίπτωση. Έτσι, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, κλείνοντας, όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, για να πάμε μετά στα μπασκετικά που θα έρθει και ο Χρήστος, γιατί αύριο έχουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση με τον Τσούς Μπουένο, τον CEO της Ευρωλίγκα, όσον αφορά την παρουσίαση του πλάνου του Άρη και τα λοιπά. Πρέπει λίγο να διευκρινίσουμε γιατί πάει ο Άρης εκεί. Ο Άρης πάει για να παρουσιάσει το πλάνο του, για να πει στους ανθρώπους της Ευρωλίγκα ότι είμαστε εδώ, ότι δυναμώνουμε. Έχουμε αυτό το πλάνο στις ακαδημίες, στο γήπεδο, σε όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε, με στόχο να βρεθούμε στο top επίπεδο, δηλαδή στην Ευρωλίγκα, μέσα από τη διαδικασία που προβλέπεται μέσα από το EuroCup. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό θα πάει να κάνει ο Άρης αύριο με τον Τσούς Μπουένο. Έτσι, δεν πάει ο Άρης για να πάρει μια κοινή θέση που θα προκύψει στην Ευρωλίγκα. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Πάει για να παρουσιάσει το πλάνο, ποιοι είμαστε, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, τι έχουμε στόχο να κάνουμε, πού έχουμε στόχο να φτάσουμε. Να ενημερώσει τους ανθρώπους της Ευρωλίγκα, στην οικογένεια της οποίας ανήκουμε, μέσα από τη συμμετοχή μας τα τρία τελευταία χρόνια στο EuroCup. Έτσι γίνονται αυτά. Δεν θα συναντηθεί μόνο με τους ανθρώπους του Άρη, και με άλλους ανθρώπους θα συναντηθεί ο Τσουσμπουένο. Και να ξέρετε ότι επειδή είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει μπάσκετ, ασχολείται, ξέρει, δεν είναι κάποιος καρεκλοκένταυρος που βρέθηκε εκεί σε μία θέση στην Ευρωλίγκα και θα τα δει όλα τεχνοκρατικά κτλ. Είναι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει. Γνωρίζει μπάσκετ, γνωρίζει τα μπασκετικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν, γνωρίζει τι έχει γίνει στην ομάδα του Άρη, είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό είναι ότι και ο Σιάο θα δώσει το παρόν σε αυτή τη συνάντηση, ότι θα κάνει ταξίδι αυθημερών να έρθει στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να είναι παρόν σε αυτή τη συνάντηση με τον Τσουσμπουένο. Δίνει άλλο κύρος η παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας, ιδιοκτήτη του ΦΑΝΤ που έχει στην ιδιοκτησία του την ομάδα, στην κατοχή την ομάδα. Από το να ήταν μόνο Νίκο Ζήσης μαζί με τον αγαπητό Διακογιάννη. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία και του Σιάο, ενός ανθρώπου ο οποίος ήρθε στην ομάδα, έχει σχέδιο, έχει πλάνο, έχει όραμα και αυτό θέλει, και για αυτό θέλει να ενημερώσει τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας. Παιδιά, θα μιλήσει με άλλες, όχι ΚΑΕ, με άλλες ομάδες οι οποίες είναι στην οικογένεια της Ευρωλίγκας. Με αυτούς θα μιλήσει. Με αυτούς θα κάνει συναντήσεις. Έτσι γίνεται συνήθως πάντα στα Final Four της Ευρωλίγκας. Πάντα έτσι γίνεται. Στο περιθώριο των Final Four γίνονται συναντήσεις, μιλάνε, ενημερώνουν για το που βαδίζουμε, για το που βρισκόμαστε. Αυτό. Αυτή είναι η... Έτσι γίνεται σε κάθε περίπτωση. Και να ξέρετε και κάτι άλλο. Επειδή η Ευρωλίγκα γενικά, λόγω και της πιθανής παρουσίας του NBA Europe, έχει διαφοροποιήσει λίγο στο μυαλό της, στο πλάνο της για το πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα. Ίσως και με δύο ομίλους, με περισσότερες ομάδες και πολλά πράγματα που έχουμε πει. Πρέπει να είμαστε κοντά στις εξελίξεις. Πρέπει να είμαστε δίπλα στις εξελίξεις. Να δείξουμε ότι και τις παρακολουθούμε και έχουμε το στόχο και το πλάνο να βρεθούμε εκεί. Όχι με θεαθήνε, όχι με θεωρίες, όχι με μεγάλα επίβολα σχέδια που τα παρουσιάζουμε με κάποιο τρόπο επικοινωνιακά προκειμένου να πλήξουμε την άλλη πλευρά, γιατί θέλουμε να πάμε εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει το μπάσκετ. Εκεί θέλουμε να πάμε και θέλουμε να πλήξουμε την άλλη πλευρά. Οπότε, μόλις έγινε να πούμε η άλλη πλευρά, εμείς παρουσιάζουμε μεγαλοπίβολα σχέδια ότι θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Λίγο να δουλεύει το μυαλό μας και να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και θα επιστρέψουμε στην συνέχεια για να πάμε στο μπασκετικό ρεπορτάζ με τον Χρήστο Γκάλη. Θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε και τα δικά σας μηνύματα στην συνέχεια. Συνεχίστε να τα στέλνετε είτε κάτω από πόση εκπομπή σελίδα του Γκέλο Ρίδο στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99, είτε ό,τι τσιμπήσουμε και από το chat της εκπομπής στο YouTube. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε αρχικά το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Κόκκινο χτυπάει πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή μετά την ολοκλήρωση της κεκλεισμένων των θυρών ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ και τα πειρά του Νικού Ανδρουλάκη για τη μη παράδοση του φακέλου του. Ξέσπασε νέος άγριος πόλεμος με φόντο την Παρασκευή. Τότε εισάγεται στην Ολομέλεια το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, η οποία βάσει συντάγματος απαιτεί τουλάχιστον 120 θετικές ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ με επίσημη ανακοίνωσή του καταγγέλει προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή, επικαλούμενο δημοσιεύματα που θέλουν την κυβέρνηση να σχεδιάζει αλλαγή ή μπλοκάρισμα της προβλεπόμενης διαδικασίας. Κατά τη διάσκεψη των Προέδρων, ο Νικήτας Κακλαμάνης παρέπεψε το ζήτημα στην Ολομέλεια, σημειώνοντας ότι είναι εμφανές ότι θα υπάρξουν δύο διαφορετικές απόψεις, ενώ οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας απέφυγαν να τοποθετηθούν. Το στίγμα της κυβερνητικής σταθερότητας επιχείρησε να δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Προεδρικό Μέγαρο. Κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτήν την ταραγμένη γεωπολιτική συγκυρία με ηρεμία, έχοντας ισχυρή αποτρεπτική ισχύ και συμμάχους. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή το 2027, ενώ άνοιξε τα χαρτιά του σχολιάζοντας τις διεργασίες για την ίδρυση των νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του ντρόουν καμικάζι που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, καθώς ολοκληρώθηκε και βρίσκεται ήδη στο γραφείο του Πρωθυπουργού το απόρριτο πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Τα Νέα, πρόκειται για ουκρανικό πλωτό μη επανδρομένο σκάφος, όμοιο με αυτό που χρησιμοποιεί το Κίεβο κατά του ρωσικού στόλου, ενώ φέρεται το σκάφος να έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, πλέοντας από θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας κοντά στη Σικελία. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη για μια νέα σύραξη βρίσκονται Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μετά το αυστηρό τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Τεχεράνη για συμφωνία εντός τριών ημερών με την απειλή βαρέως πλήγματος, οι φρουροί της Επανάστασης πέρασαν στην αντεπίθεση. Προειδοποιούν ανοιχτά ότι αν δεχθούν νέο χτύπημα από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής με καταστροφικές συνέπειες. Κοινό μέτωπο κατά της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών συγκρότησαν από το Πεκίνο Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ. Στην κοινή συνωρωσική διακήρυξη που εξέδωσαν, οι δύο ηγέτες έστειλαν ένα σαφές έμεσο μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ, καταδικάζοντας τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να επιβάλλουν τον νόμο της ζούγκλας στην παγκόσμια σκηνή. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών ακροβατισμών παρά την πρόσφατη πανηγυρική υποδοχή που είχε επιφυλάξει το Πεκίνο στον Αμερικανό Πρόεδρο. Σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο λιμάνι της Ασντότ θα φτάσουν οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον Στολίσκο Global Summit Flotilla σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως τόνισε η πρέσβης της Ελλάδας, θα βρεθεί αύριο το πρωί στον χώρο όπου θα βρίσκονται οι πολίτες, ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού, υπογράμμισε η κυρία Ζωχιού. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Εκτάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
13: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
12: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
12: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
14: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
19: Νέο σκάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
21: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
22: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθόματο έχεις.
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.

0: κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτρη Σαλή και Χρήστο Γκάλε που τον έχουμε στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Δημήτρη. Τι γίνεται?
0: Εντάξει, είπα κάποια πράγματα για τα ποδοσφαιρικά αρχικά.
1: Συμφωνώ απολύτως. Με ένα πράγμα όμως, πάλι συμφωνώ μαζί σου, το ότι καλύτερα να μην μιλήσει ο Θοδωρός Καρυπίδης, γιατί αυτή τη στιγμή η δημοτικότητά του είναι πολύ χαμηλή. Οπότε ακόμα ό,τι και να πει.
0: Και πιο πιθανό είναι χειρότερα να τα κάνει τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Παρά καλύτερα.
1: Καλύτερα έργα. Και όπως και εμείς θα πρέπει να βρούμε σαν κόσμος του Άρη, σαν δημοσιογράφοι του Άρη, έναν τρόπο να του υποδείξουμε κάποια από τα λάθη του και να τα βελτιώσει συνέχεια. Έξι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
0: Δεν έχουμε πολύ αισιοδοξία σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας ο Καρυπίδης. Όσοι το γνωρίζω, εγώ δεν το γνωρίζω. Όταν έχω βρεθεί ποτέ μόνος, δεν έχω συζητήσει μαζί του. Λοιπόν, είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας. Όσοι το γνωρίζουν, αυτό λένε. Είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλομέτωχος και να έχει ο μεγαλομέτωχος. Ο ισχυρός άντρας του ποδοσφαιρικού Άρη και να κινεί τα ηνία.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Όλοι θέλουμε το καλύτερο, έτσι, όλοι θέλουμε το ανώτερο. Τώρα, αν κάποιος μου πει ότι η λύση είναι αποχή και να καθόμαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βρίζουμε,
0: τα συζητήσαμε αυτά.
1: Θα πω διαφωνώ, αλλά το δέχομαι. Είναι μία πρόταση. Άλλος μπορεί να μου πει μαζική προσέλευση στο γήπεδο. Το δέχομαι.
0: Εγώ δεν πιστεύω.
1: Γιατί κανένας δεν ξέρει πραγματικά τι πρέπει να κάνεις σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Απλά. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι

0: ότι μία μαζική παρουσία, παρά το στενάχωρο του γεγονότος ότι η ομάδα δεν σε εμπνέει αγωνιστικά ή δεν σε δίνει αισιοδοξία, μία μαζική παρουσία σίγουρα καλό θα κάνει και όχι κακό. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
1: Λοιπόν, ας το αφήσουμε το,
0: το αφήνουμε.
1: Πάμε στο μπάσκετ. Αύριο σημαντική συνάντηση. Έτσι.
0: Αύριο σημαντική συνάντηση. Έρχεται σήμερα το απόγευμα ο Σιάο. Έρχεται και μένει στη στην Αθήνα για, μόνο για τη συνάντηση. Αμέσως μετά τη συνάντηση θα φύγει. Δεν θα πάει στο Final Four της Ευρωλίγας. Μάλλον θα πάει μόνο ο Ζήσης και ο...
1: Όχι, μα σίγουρα θα πάνε ο αγαπητός ο Διακογιάννης και ο Νίκος ο Ζήσης. Έχουν πάρει
0: καλά, τα εισιτήρια δεν ξέρω αν θα πάρει σίγουρα τώρα και σε όλους τους αγώνες, αλλά μάλλον θα πάνε. Αφού είναι εκεί θα πάνε.
1: Είναι και πολλοί αγώνες, δύο επιτελικοί και ένας τελικός.
0: Λοιπόν, μάλλον θα πάνε. Βέβαια, νομίζω ότι ο Νίκος Ζήσης θα κάνει και μια περασιά από το κλειστό της ΑΕΚ, όπου έχει αγώνες για το Next Generation της Ευρωλίγκας, το οποίο τα τελευταία χρόνια διεξάγεται την ίδια εβδομάδα που διεξάγεται και το Final Four της Ευρωλίγκας, γιατί πλέον οι ακαδημίες περνάνε σε αυτούς και ο Νίκος Ζήσης θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει να τις οργανώσει. Δηλαδή πέφτει και αυτό το κομμάτι σε αυτόν. Οπότε δεν αποκλείται να κάνει κάποιες βόλτες εκεί. Ούτως ή άλλως σε αυτό το επίπεδο είναι οι κορυφαίες ομάδες όσον αφορά αυτές τις ηλικίες. Να δει καμία ιδέα, να δει την οργάνωση, τη στελέχωση. Έχει πολλά να μάθεις απλώς και με την παρουσία σου σε ένα παιχνίδι. Σε να κάτι το οποίο...
1: κάτι, ότι όλα τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στο Σανέλ Αρένα, ναι. Ο τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ. Αυτό που έλεγες δηλαδή, Σανέλ Αρένα, ναι. Όντως ήταν ελεύθερη την Κυριακή. Άρα ναι. Εκεί θα κάνω προπόνηση.
0: Απλώς, δηλαδή. Ναι, απλώς ο Άρης δεν θα κάνει Σανέλ Αρένα okay. Προπόνηση. Δεν κάνει, το αποφεύγει ο Μίλισιτς. Αλλά και ο Καστρίτης, από ό,τι θυμάμαι, το απέφευγε.
1: Okay.
0: Κατά 90% θα κάνουν στο ΣΕΦ.
1: Και άλλη φορά έχουμε κάνει στο,
0: ναι.
1: Στο βοηθητικό εκεί του ΣΕΦ.
0: Αναλόγως ποιο θα δώσει ο Ολυμπιακός. Ή το πρώτο, άμα δεν έχει υποχρεώσει ο Ολυμπιακός ή δεν έχει προπονήσεις, που λογικό είναι να μην προπονεί.
1: Θα ελπίζει να παίζει τελικό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μικρό τελικό φέτος.
0: Όχι. Τι να το κάνει στο μικρό τελικό.
1: Μα ήταν χαζό που το κάνανε. Δεν προσέφερε κάτι ο μικρός τελικός. Πέρσι είχε.
0: Λοιπόν, στο ΣΕΦ, το οποίο βέβαια παιδιά δεν το δίνει τζάμπο Ολυμπιακός, τον νοικιάζει ο Άρης, πληρώνει αντίτιμη. Πάντα. Μην βιαστεί κάποιος να πει α, ο Ολυμπιακός δίνει πέρα από παίκτες και το γήπεδο. Όχι, πληρώνει ο Άρης και ανέκαθεν. Απλώς ήταν βόλευε το ΣΕΦ, τώρα δεν ξέρω.
1: Μα μέναμε και σε ένα ξενοδοχείο χαμηλά στη συγκρού.
0: Ναι,
1: στο Πειραιά, οπότε.
0: Ναι, στο Χανδρή, πόσο πιο
1: ήταν. Όχι, Χανδρής, πιο πάνω λίγο. Παλιά μέναμε στο Χανδρής. Πιο πάνω λίγο, αλλά είναι πώς θα κάνουμε.
0: Όχι, στο Χανδρή. Επειδή ο Δαμιανίδης είχε κλείσει επί εκείνη την εποχή, μέναμε στο Χανδρή, τέρμα κάτω στην Λεωφόρο Συγκρού.
1: Και πριν από καμιά δεκαετία χρόνια, εκεί μέναμε. Τα τελευταία 4-5 χρόνια μέναμε σε ένα λίγο ψηλότερα πάλι Συγκρού από την άλλη πλευρά.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι κοντά το ΣΕΦ, τους βολεύει 5 λεπτά με το λεωφορείο και με τα πόδια λες. Που εντάξει, δεν πας τώρα γιατί είναι η ανισόπηδη κόμβη εκεί πέρα, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι σήμερα είχε προπόνηση. Δεν κάνανε κανονική προπόνηση. Είχε περισσότερο λίγο βάρη, λίγο γυμναστική σε χαλαρούς ρυθμούς. Και αυτό γιατί είναι αρκετοί οι τραυματίες, είναι αυτοί που αρκετοί που ταλαιπωρούνται, οπότε δεν ήθελε λίγο να τους πιέσει ο Μίλισιτς και ήθελε να δώσει ακόμα μία μέρα σε αυτούς που είναι λίγο τραυματίες, να βελτιωθεί η κατάσταση και από αύριο να μπουν κανονικά, αυτοί που είναι πιο σοβαρά να περάσει ακόμα μία μέρα πριν τους εξετάσει ο γιατρός. Έτσι. Για να αποφασίσει. Ο πιο σοβαρός από όλους είναι ο Τζόουνς που πονάει και στο πόδι που τον πάτησε ο Μπάρτλεϊ και ο Αντετοκούμπο στο γόνατο, το οποίο είναι ένα πρόβλημα που το έχει εδώ και αρκετό καιρό και αυτός πονάει, και ο Μίτρ Λόγκ, ο οποίος πέρα από την ίωση είχε και κάτι ενοχλήσεις στα πλευρά από χτύπημα σε παλαιότερο παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω, δεν ήταν σίγουρο στο τελευταίο, σε κάποιο παλαιότερο παιχνίδι τον χτυπήσανε, τώρα του βγήκε ο τραυματισμός. Μικροενοχλήσεις είχε και ο Χάρελ και ο Νουά και ο Φόρεστερ, αλλά είναι αυτοί που λέμε ότι έχουν μικροτραυματισμούς. Και άντε πάρτε μία μέρα ακόμα, κάντε φυσιοθεραπείες, πάρετε τα χαπάκια και ελάτε από αύριο να μπούμε κανονικά στις προπονήσεις. Όσον αφορά βέβαια για τους τρεις που ανέφερα αρχικά, και τον Τζόνς και τον Αντετοκούμπο αλλά και τον Μίτρου Λόγκ, αυτοί πριν μπουν στην αυριανή προπόνηση θα πρέπει να τους εξετάσει ο γιατρός για να τους, για να δώσει τη δική του έγκριση ότι μπορούν να μπουν κανονικά, γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος υποτροπής. Λοιπόν, τώρα πάμε στο σοβαρό το θέμα όσον αφορά τη συνάντηση.
1: Άστο λίγο τη συνάντηση.
0: Γιατί λίγο, τι προέκυψε.
1: Όχι, λίγο να πω δύο πράγματα για τον ΑΣ που ξέχασα, ήταν να πω στην πρώτη ώρα. Θα υπάρξει διαφοροποίηση στο ΔΣ. Θα υπάρξουν κάποιες ανακατατάξεις. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Κάποιοι θα φύγουν. Θα μπουν κάποιοι άλλοι.
0: Γενικότερα φεύγουν τα άτομα τα οποία, και μπράβο τους, και μπράβο τους, τα οποία δεν έχουν να βάλουν χρήματα, απλώς μετήχανε σε αυτή την κίνηση για να δημιουργηθεί χώρος να μπουν άτομα τα οποία έχουν έρθει στην κίνηση αυτή όσον αφορά για την διάσωση του ερασιτέχνη Άρη. Γιατί τώρα μιλάμε για διάσωση, ήταν ένας ερασιτέχνης Άρης ο οποίος ήταν κλινικά νεκρός, δεν είχε λογαριασμούς, χρωστούσε, σχεδόν υπολειτουργούσε, και μαζί του παρέσαιρνε και όποιο τμήμα ήταν σε αυτό το τον ερασιτέχνη, το παρέσαιρνε στο, μαζί του στο θάνατο. Λοιπόν, θα μπουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να βάλουν λεφτά, που μπορούν να βοηθήσουν την, τα τμήματα του συλλόγου να αρχίζουν να διακρίνονται, να ανεβαίνουν κατηγορίες. Φέτος είχαμε το γυναικείο μπάσκετ και το αντρικό βόλι που ανέβηκαν κατηγορία, οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις για αυτά τα τμήματα, οπότε χρειαζόνται ανθρώπους και χρήματα για να στηριχτούν. Τώρα, κάποιοι άνθρωποι που βοήθησαν σε αυτή την κίνηση, και θα τους φιλοξενήσουμε εδώ, θα μιλήσουμε μαζί τους, επειδή είναι σοβαροί, σοβαρά παιδιά, και λέω παιδιά γιατί είμαστε ίδια ηλικία και με τον Δημήτρη και με μένα, αυτούς που ξέρω εγώ, σου λέει παιδιά, από τη στιγμή που εγώ δεν έχω να δώσω χρήμα, γιατί τώρα οι ανάγκες είναι καθημερινές, δώσε 3, δώσε 4, δώσε 5 χιλιάρικα κάθε μέρα, όλο κάτι προκύπτει. Αυτό το Excel όσον αφορά με τα χρέη του ερασιτέχνη είναι πάντα κόκκινο. Δεν αλλάζει χρώμα ποτέ, είναι πάντα κόκκινο. Και τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 1.500 χιλιάρικο και ακούει δώσε 2, δώσε 3, λογικό είναι να κάνει πίσω, παραμένει στην κίνηση, οτιδήποτε χρειαστεί και με προσωπική εργασία να βοηθήσει και να στηρίξει.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει το χέρι στην τσέπη.
1: Είναι, που έχουν τη δυνατότητα,
0: είναι αυτονόητο, είναι υγιές αυτό, παιδιά. Γιατί μου λένε, α, θα γίνουν αλλαγές. Αυτές είναι οι αλλαγές που θα γίνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Ναι,
0: δημιουργείται χώρος για να μπουν κάποιοι οι οποίοι έχουν χρήματα. Αν και βέβαια στον Άρη, το είχα πει στον Δαμιανίδη βέβαια, απάντηση δεν έχω πάρει εδώ και 20 χρόνια. Όχι 20, λιγότερα, κοντά στα 20. Τον είχα πει τον Δαμιανίδη μια φορά, τότε θυμάμαι είναι όταν είχε φύγει ο, πώς το λέγανε τον Κύπριο ρε, που ήρθε, είχε έρθει ο
1: Πάλμας.
0: Ο Πάλμας, μπράβο. Και μετά είχε γίνει, εντάξει τα γνωστά τα ξέρετε, και μου έλεγε το ένα, το άλλο, και λέω, ρε Γιάννη, λέω μισό λεπτό, λέω. Αυτός ήρθε από το πουθενά, μου λέει ήρθε. Έδωσε λεφτά, μου λέει, ναι, έδωσε 30 χιλιάρικα. Εάν δεν ερχόταν αυτός, θα τα είχες εσύ αυτά τα λεφτά? Δηλαδή θα ερχόταν κάποιος άλλος να σου δίνει αυτά τα λεφτά? Όχι, μου λέει, δεν θα τα είχα τα λεφτά. Και τότε του λέω, ρε Γιάννη, πώς γίνεται αυτοί που πληρώνουν να φεύγουν και αυτοί που δεν πληρώνουν να μένουν? Δεν μου απάντησε, μου γύρισε την πλάτη και έφυγε, δείχνοντας ενοχλημένος. Αυτό, παιδιά, όμως δεν έγινε μόνο σε εκείνη την περίπτωση, γίνεται συνέχεια στην ΚΑΕ, στην ΚΑΕ, λέω, σε όλο τον Άρη. Σε όλο τον Άρη. αυτοί που πληρώνανε και είχαν τη δυνατότητα να δώσουν ένα φράγκο φεύγανε, και δυστυχώς πολλοί από αυτούς φεύγανε και με άσχημο τρόπο. Και λέω με άσχημο τρόπο γιατί ό,τι και αν κάνανε, στο τέλος το ταμείο, το οικονομικό ταμείο που και αυτό μετράει, δείχνει θετικό ποσό. Και αυτοί που δεν βάζαν λεφτά μένανε. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία του συλλόγου. Να μην μπορεί ο καθένας ο οποίος περνάει έξω από τον δρόμο να λέει ότι «Α, μπορώ να διοικήσω την ΚΑΕ, μπορώ να διοικήσω την ΠΑΕ, μπορώ να διοικήσω τον ΑΣ». Όχι. Πρέπει να έχεις μεγάλες τσέπες και πολύ υψηλό ανάστημα για να μπορέσεις να καθίσεις σε μία δύσκολη καρέκλα όπως είναι αυτή του Άρη. Και αυτό πρέπει να το έχουμε εμείς απέτηση. Μέχρι και πριν από λίγο καιρό ήμουν απογοητευμένος από το σύλλογο, όχι από κάποια ομάδα, και το έλεγα και σε προσωπικές συζητήσεις ότι ο Άρης δυστυχώς δεν έχει παράγοντες. Μέχρι που ήρθανε κάποιοι υγιώς σκεπτόμενοι Αριανοί στον Αριστέχνη, και μόνο που η παρουσία τους τράβηξε κι άλλους κι άλλους κι άλλους, και με αναγκάζουν να αναθεωρήσω, να πω τελικά ο Άρης είχε παράγοντες. Έχει παράγοντες. Απλούστατα πρέπει να τους φέρει κοντά και να τους αξιοποιήσει κατάλληλα. Αυτό το ότι βρίσκουμε έναν, τον ξεζουμίζουμε, πάμε στον άλλον να τον ντουμπάρουμε, τον ξεζουμίζουμε, πάμε στον άλλον να τον ξεζουμίζουμε, αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να υπάρχουν πολλοί καλοί να έρθουν, να βοηθήσουν, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να γίνει ακόμα πιο ισχυρός ο Άρης. Με έναν μόνο δεν γίνεται δουλειά. Και άμα δείτε, όλοι οι αεραστεχνικοί σύλλογοι στην Ελλάδα έτσι δουλεύουν. Και ιδιαίτερα πάμε στους μεγάλους, γιατί θα μου πεις, εδώ στο γείτονα μπορεί να έχει τα λεφτά που έρχονται, και δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια πόσα έρχονται και αν έρχονται, αλλά έχει όμως μια ομάδα επιχειρηματιών οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα, που βάζουν το χέρι στην τσέπη και βοηθάνε όλα τα τμήματα του αεραστέχνη. Με πρώτον και καλύτερο είχε τον Κατσαρή, ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη, ναι, ο οποίος ήταν 20 χρόνια και πάντα ήταν με το χέρι στην τσέπη.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο τώρα αυτό.
0: Αυτό πρέπει να έχουμε.
1: Πριν πάμε στο μπάσκετ για να μας πεις λίγο για τη συνάντηση, δύο πράγματα. Θα τα πούμε και αύριο, βέβαια, που είναι η μέρα που θα γίνει η συνάντηση. Να πω ότι βγήκε το πρόγραμμα των ημιτελικών της στοίχημα GBL. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είμαστε στον ημιτελικό, φυσικά. Στα ημιτελικά πρέπει να κερδίσουμε πρώτα την ΑΕΚ τη Δευτέρα, την προσεχή. Πέμπτη, στο καπάκι δηλαδή, Δευτέρα είναι το μάτς με την ΑΕΚ. Αν κερδίσουμε, Πέμπτη είναι το πρώτο μάτς Ολυμπιακός Άρης. Και το δεύτερο μάτς είναι Κυριακή. Στο καπάκι, πώς, Σάββατο, συγγνώμη. Το δεύτερο Σάββατο 30. Και το τρίτο Δευτέρα, μία του μηνός, αν χρειαστεί. Αυτό είναι το πρόγραμμα των ημιτελικών. Θέλουμε γρήγορα να τελειώσουν οι ημιτελικοί, Χρήστο.
0: Ναι.
1: Για να ξεκινήσουν μετά οι τελικοί να έχουν το περιθώριο. Έλα, πάμε στη συνάντηση.
0: Λοιπόν, πάμε στη συνάντηση. Αύριο έρχεται για μία μέρα στην Αθήνα ο Σιάο. Τον είδαμε και το post, το λέγαμε και το πρωί με τον Νικολάκη. Για πρώτη φορά μπήκε σε εμπορική πτήση. Εντάξει, διακεκριμένη θέση, όπως το είδατε όλοι. Εντυπωσιάστηκε και ο ίδιος με τις ανέσεις που του παρήχε η συγκεκριμένη εταιρεία. Τώρα, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι Αριανοί που θα γράψουν ότι δεν είχε να πληρώσει βενζίνη.
1: Έλα, βρε, τώρα. Μην παίρνεις αυτή τη διαδικασία τώρα, βρε.
0: Σίγουρα.
1: Εσύ βάλεις όμως...
0: Σίγουρα.
1: Εσύ γιατί να βάλεις όμως τη φωτιά. Άστο αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Σίγουρα θα γράψω. Okay. Για να τους προλάβω, λέω.
1: Πάμε, πάμε. Και δεν υπάρχει λοιπόν βενζίνη στο αεροπλάνο.
0: Ε?
1: Δεν παίρνει βενζίνη το αεροπλάνο.
0: Χειροζίνη. Να, ο φίλος μου ο Γιάννης τα μάθε, βλέπω, ε. Για πες μας, ρε Γιάννη, τι τύπο κυροζίνης βάζουν τα αεροπλάνα. Ο οποίος, παρένθεση τώρα, ο Γιάννης δεν τον βλέπω καλά. Μετά από ό,τι έπαθει Southampton η αγαπημένη του. Το είδες?
1: Εντάξει, θα κάνουμε, μην κατασκοπεύαλε.
0: Ε?
1: Ας μην κατασκοπεύανε, λέω.
0: Ματάκηδες. Ματάκηδες. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έρχεται ο Σιάο για μια μέρα να συναντηθεί με τον Τσούς Μπουένο, τον CEO της Ευρωλίγκας. Το γενικό κουμανταδόρο της Ευρωλίγκας. Εντάξει, δεν παίρνει μόνο στα αποφάσεις, είναι και η Γενική Συνέλευση. Γιατί, για να ξέρετε, η Ευρωλίγκα δεν είναι ομοσπονδία. Είναι, πώς θα το πούμε, συνεταιρισμός. Έχουν οι ομάδες μετοχές, η πλειοψηφία των μετοχών παίρνει αποφάσεις, τις οποίες καλείται να ακολουθήσει το Προεδρείο. Και συγκεκριμένο ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος είναι εμείς στη θέση. Σας το είπα και χθες. Ο Άρης, και το ίδιο θα πρέπει να κάνει και όχι μόνο με την Ευρωλίγκα, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μέσα στους στόχους του τα επόμενα χρόνια να φτάσει στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια, το έδεσε προτεραιότητα. Και επειδή είναι και ευκαιρία που το Final Four διοργανώνεται στην Αθήνα, γι' αυτό και επέλεξα να κάνω αυτή τη συνάντηση εκεί. Θέλει να πάει και να ενημερώσει την Ευρωλίγκα ότι εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ, έχω αυτό το πλάνο, έχω αυτό το σχέδιο, θέλω να πετύχω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, να το ξέρεις. Πάρε και ένα σηματάκι, να το κρεμάσεις στο γραφείο σου. Αν τυχόν σκεφτείς κάτι, να με έχεις μέσα στους εμπλεκόμενους. Σε αυτά που θα σκεφτείς. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Επειδή πολλοί πήρατε πάει να ζητήσει, δεν πάει να ζητήσει τίποτα ο Άρης. Πάει να ενημερώσει. Να τους πει, εγώ είμαι εδώ, εσείς είστε εδώ, θα πορευτούμε μαζί τα επόμενα χρόνια. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, εδώ είμαι εγώ να σας εξυπηρετήσω. Αυτό θα τους πει ο Άρης. Και φυσικά αυτό που θέλει και θα σταθεί ιδιαίτερα, γι' αυτό φέρουν και το ΣΙΑ από την Αμερική, είναι να το εξηγήσουν του Διευθύνων Συμβούλου της Ευρωλίγκα ότι δεν είμαι πυροτέχνημα, δεν είμαι διαφημιστικό κόλπο, σήμερα έρχομαι, αύριο γεια σας, έχω πλάνο για πολυετή απασχόληση στο μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Συν βέβαια, το είπα και το πρωί στον Νίκο, που σίγουρα θα το πει ο Σιάο, επειδή την χάνει να γνωρίζει μερικούς από τους ιδιοκτήτες ομάδων NBA, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν το νέο συνεταιρισμό στην Ευρώπη, να επενδύσουν τα δικά τους λεφτά, γιατί τους περισσεύουν και δεν έχουν τι να τα κάνουν στην Αμερική όσον αφορά για το μπάσκετ, να τους πει ο Σιάο την Ευρωλίγκα, κοίταξε, έχω 2-3 φιλαράκια, ό,τι χρειαστείς μπορώ να σε εξυπηρετήσω.

0: Χρήστο, ο Αταμάν θα μας αποχαιρετήσει. Πώς τον βλέπεις?
1: Ο Αταμάν, ο ίδιος δεν είπε ότι άμα δεν πάω στο τέτοιο θα πάω, θα φύγω?
0: Υπάρχει συνάντηση αύριο με τον Γιανακόπουλο. Έχει γραφτεί ήδη σε site, στον καζέτα μου έχει γραφτεί ότι τελειώνει ο Αταμάν. Στο site του Γιανακόπουλου δεν έχει γραφτεί ακόμα το πορτοκαλί, στο οποίο έχει καλές προσπάσεις εκεί πέρα και λέει.
1: Ναι, εντάξει, έχει φιλικές σχέσεις.
0: Εντάξει, φιλικές σχέσεις. Είναι σαν δικό του είναι τώρα.
1: Λες να το αγόρασε από την ημέρα.
0: Πασχετικός Παναθηναϊκός είναι τα 8 στα 10 θέματα κάθε μέρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Τι το κάνει δηλαδή ο διευθυντής μόνο γιατί είναι Παναθηναϊκός, άμα δεν έχει την άσκηση.
1: Ναι.
0: Μεταξύ μας μιλάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και φαίνεται ότι τον τελειώνει τον Αταμάν. Θα πάει με Σερέλη στους τελικούς. Στους ημιτελικούς βασικά. Έτσι. Για να ξέρουμε πού βαδίζουμε σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, εδώ τώρα καινούργια δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν τα είδες. Από αυτούς που έλεγαν ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την Ευρωλίγκα,
1: ναι.
0: Οριστικά EuroCup λέει ο ΠΑΟΚ. Η Αγωνιστική Επιτροπή της ΕΚΑ λέει αποφάσισε ότι ο δικέφαλος του Βορρά τη βέβαια θα αγωνιστεί στο EuroCup. Στην οργάνωση που θα αγωνιστούμε κι εμείς.
1: Έκανε φάκελο ΠΑΟΚ για το EuroCup.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες του Γκαζέτα, εδώ το διαβάζω από τον συνάδελφο που το γράφει. Έγκριτος είναι ο συνάδελφος.
1: Εντάξει, ναι. Καλά, πολλοί έγκριτοι συνάδελφοι γράψαν για τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, αυτό μοιάζει πιο φυσιολογικό από όλα τα υπόλοιπα που έχουν γραφτεί εσύ, Χρήστο. Έχουν γραφτεί παπάδες. Αυτό μοιάζει πιο φυσιολογικό. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν. Στο EuroCup, τώρα μια ερώτηση σε σένα. Στο EuroCup υπάρχουν μόνοι μεσάδες?
1: Όχι, τώρα θέλω να τις βάλουν. Πολυετή συμβόλαια.
0: Όχι βέβαια δεκαετή όπως είναι στην.
1: Τώρα δεν ξέρω με ποια μορφή θέλουν να το κάνουν το EuroCup.
0: Στην Ευρωλίγκα θέλουν να κάνουν.
1: Στην Ευρωλίγκα βάλαν άρον-άρον τα δεκαετή συμβόλαια. Γιατί.
0: Λόγω του NBA Europe. Εντάξει.
1: Ήρθε το NBA Europe και ξεκίνησε τις συζητήσεις. Ξεκίνησε τις συζητήσεις με τη FIBA. Αλλά επειδή η FIBA δεν έβαλε και βαθιά το χέρι στην τσέπη, αυτό πάντα η τσιγκουνιά της FIBA, δηλαδή τα μαζεύουν στις ελβετικές τράπεζες, παίρνουν δισεκατομμύρια από Ολυμπιακούς αγώνες από παγκόσμιο και δεν μοιράζουν τίποτα στις ομάδες. Τα μαζεύουν. Τι θα τα κάνει τα λεφτά στο τέλος η FIBA, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, η FIBA λίγο θεωρητική ήταν, το χέρι στην τσέπη δεν το έβαλε. Λοιπόν, γι' αυτό και στράφηκαν προς την Ευρωλίγκα, που εντάξει και η Ευρωλίγκα συνεταιρισμός είναι, έμποροι είναι με το NBA, μπορούν να συζητήσουν πιο εύκολα. Γι' αυτό και το NBA είπε, το NBA Euro, παγώνουμε για 2 χρόνια, 26-27, δεν θα κάνουμε τίποτα, βλέπουμε από το 28, προκειμένου να δουν και αυτοί πώς μπορούν να συνεταιριστούν, να φέρουν λίγο, γιατί αυτοί είχαν τα δεδομένα της Αμερικής, μιας ολόκληρης υπήρευλης. Σου λέγανε λίγο για να συμμετέχεις θέλεις μισοδής. Τι μισοδής, ρε φίλε?
0: Εντάξει, μισοδής. Απλά δηλαδή, λένε ότι στην Ευρωλίγκα θα πάνε με κάποια που franchise, θα δώσουν δηλαδή σαν όχι δεκαετής άδειες πλέον, σαν μερίδια.
1: Ούτως ή άλλως έχουν.
0: Ωραία, λοιπόν, να το αφήσουμε. Θα τα δούμε τώρα. Και μία ακόμη είδηση η οποία έχει βγει. Υπάρχει επιστολή από 5 ΠΑΕ της Super League, είτε που έχουν υποβιβαστεί είτε που δεν έχουν υποβιβαστεί, με βασικό θέμα την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και την αύξηση των ομάδων. 5 ομάδες της Super League συνυπέγραψαν επιστολή που απέστειλαν στη Λίγα ζητώντας έκτακτο ΔΣ με κυρίαρχο θέμα συζήτησης την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και την αύξηση των ομάδων. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι 4 ομάδες είναι οι 2 που έπεσαν. Όπως είναι λογικό, Χρήστο, ναι. Η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, ο Πανετολικός και ο Αστέρας Άκτορ. Αυτές οι 4 ομάδες. Συν μία λέει από τις ομάδες που ήταν στο 1-4 φέτος. Μία δηλαδή από τους ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτές οι 5 ομάδες έχουν συνυπογράψει την επιστολή. Και από εδώ και πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει ανταπόκριση. Για να περάσει η πρόταση, να διευκρινίσω, δεν θέλει απλή πλειοψηφία. Θέλει 11 από τις 14 ψήφους. 11 από τις 14 ψήφους για να περάσει αυτή η πρόταση. Βέβαια, καταλαβαίνεις και εσύ ότι αν περάσει αυτή η πρόταση, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι μένουν οι 2 που έπεσαν. μπορεί να διεκδικήσουν θέση αυτοί που ήταν δεύτεροι στην Super League 2. Ο Πανιόνιος δηλαδή, στο Νότο και στο Βορρά η Νίκη Βόλου. Νομίζω η Νίκη Βόλου. Μπορούν δηλαδή να διεκδικήσουν αυτή άνοδο. Μάλιστα,
2: η Νίκη Βόλου ή η Καρδίτσα, ρε.
0: Η Νίκη Βόλου νομίζω ήταν δεύτερη. Μάλιστα, ο Βόλος, ο Νούπουσου Βόλος, ο Μπέος που ήταν έτοιμος να υπογράψει, λόγω του ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να το εκμεταλλευτεί η Νίκη Βόλου, δεν υπέγραψε. Γιατί δεν θέλει να ανέβει η Νίκη Βόλου. Δεν θέλει να υπάρχει δεύτερη ομάδα του Βόλου στη Super League ο φίλος ο Αχιλλέας. Θέλει να παραμείνει η κατάσταση όπως είναι και ξέρει ότι η Νίκη Βόλου είναι και μια ομάδα που έχει και ένα αλφα κοινό σε σχέση με τη δική του ομάδα που δεν έχει άνθρωπο. Οπότε δεν θέλει να μπλέξει αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, εδώ μερικά μηνύματα. Λέει ο φίλος ο Βαγγέλης, ο Θανάσης, λέει αν θα κλείσει κτλ. Τώρα την έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα, Χρήστο. Όπως ο Θανάσης από πέρσι ακόμα. Το Θανάση είναι το κούμπο. Τα δεδομένα είναι.
2: Παιδιά, ό,τι πιο αδερφός του είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Ή θα ακολουθήσει τον αδερφό του, εκεί που όπως φαίνεται θα πάει φεύγοντας από τους Bucks, ή. Ο Άρης είναι πολύ, είναι υποψήφιος να έρθει να παίξει εδώ.
2: Ναι ρε παιδί μου, άμα δεν πάει με τον αδερφό του και έρθει η Ευρώπη, αποφασίσει να έρθει η Ευρώπη, ο Άρης είναι ο μοναδικός προορισμός πλέον. Σας το είπα από πέρσι. Πέρσι τον κάνα 15 προτάσεις και τις απέρριψε όλες λέγοντας παιδιά, αν θα έρθω Ευρώπη, μία είναι η ομάδα, καταλάβουν όλοι το υπονοούμενο, δεν ξανασχοληθήκανε μαζί του.
0: Ο φίλος ο Στίβ λέει ότι είμαστε 7 στα εισιτήρια κάτω από Όφη και Λάρσα, σας προβληματίζει καθόλου? Μα καθόλου δεν μας προβληματίζει. Είμαστε ενθουσιασμένοι. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε 7 στα εισιτήρια. Πραγματικά δηλαδή. Δεν τα σκέφτεστε και τα λέτε, ρε παιδιά. Λοιπόν, μηνύματα. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: μια που ήρθε ο Σιάο, λέει. Και μιλούνται χθες για τις διαφημίσεις, θα πρότεινα να βάλουν την οικογένεια ή και ο ίδιος ο Σιάο που έχει επαφές να μας φέρει καμία μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία που θα δραστηριοποιηθεί σύντομα στην Ελλάδα. Έχει δύο πολύ μεγάλες. Δεν θέλω, λέει ο Άρης, να είναι κατοικοδίαιτος, όπως οι δύο από κάτω και κάποιοι παραδίπλα. Λέει ο φίλος ο Κρις. Ο Νίκος, θέλω να δω πόσα διαρκείας θα έχει αυτή τη χρονιά. Εντάξει, Νικόλα. Θα δούμε. Ο έτερος Νίκος, επειδή λέει, δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την εκπομπή λόγω δουλειάς, ποια είναι η γνώμη σου λέει για την πρόσληψη Γεωργίου, Γρηγορίου βασικά λέγεται ο προπονητής. Για τον Ταζίγες πήρε ότι είναι επισογίσμα για την ομάδα, για τον Γρηγορίου. Θέλω τη γνώμη σου, ευχαριστώ. Νίκο, ο Γρηγορίου θα προσπαθήσει. Και διάθεση έχει και όρεξη έχει και σε σχέση με τον Τερζή είναι κανονικός προπονητής. Ο Τερζής τώρα σταδιακά προσπαθεί να γίνει κανονικός προπονητής μέσα τις παρουσίες του στην Καλαμάτα, στην Κύπρο, στο Εγάλεο, στο Διαγόρα. Μέσα την παρουσία του σε αυτές τις ομάδες, σιγά σιγά προσπαθεί να γίνει πρώτος προπονητής και μακάρι να τα καταφέρει κιόλας ο άνθρωπος και να τα πάει πολύ καλά. Όταν τον έβαλε πρώτο προπονητή στον Άρη, δεν είχε κάνει πρώτος προπονητής πουθενά. Ξαφνικά τον πήρε και τον έκανε πρώτο προπονητή στον Άρη, ενώ είχε κάνει μέχρι τότε μόνο κάποιες θητείες ως υπηρεσιακός. Ο Γρηγορίου, σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον Άρη, ήταν πρώτος προπονητής εδώ και χρόνια. Αυτή είναι μια διαφοροποίηση. Τα είπα χθες, Νίκο, αν μπει στο YouTube, υπάρχει εκπομπή. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο Ηρακλής, ότι μιλάμε λέει ακόμα για αγωνιστικό, λέει με ξεπερνάει. Ηρακλή μου, σε ξεπερνάει, δεν σε ξεπερνάει. Για όλα θα μιλάμε. Λοιπόν, ο Κώστας, ποιος Διούδης λέει. Με το ζόρι δηλαδή, επειδή είναι Λαριανάκη, να τον κάνουμε τερματοφυλακάρα, θα μου πεις και ποιον να φέρεις. Αν μπορούσες να φέρεις καλύτερο, θα κρατούσες και τον Αθανασιάδη. Κώστα, εγώ δεν είπα ούτε ότι είναι τερματοφυλακάρα, ούτε τίποτα. Είπα ότι αν οριστικοποιηθεί ότι ο Αθανασιάδης δεν μένει στην ομάδα, που φαίνεται ότι πάμε προς τα εκεί. Έχει τρεις θεματοφύλακες με συμβόλαιο Άρη στην επόμενη σεζόν. Μάικιτς, Διούδη και Καράι. Και πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Αν πάρει θεματοφύλακα, πρέπει να φύγει ένας εκ των Διούδη, Μάικιτς. Και να μείνει τρίτος ο Καράι. Δεν μπορεί να έχουμε πάλι τρεις θεματοφύλακες εν δυνάμει βασικούς. Και με μεγάλα συμβόλαια. Ο Παναγιώτης για τον Μάικιτς, κακός για μένα λέει, δεν πήρε ευκαιρίες καθόλου. Ενώ όσο έπαιξε στην αρχή ήταν καλός και σέσωσε την πρώτη αγωνιστική. Ο Άρης το κακό λέει που έχει είναι ότι δεν δίνει ευκαιρίες σε παίκτες. Τότε γιατί τους παίρνει, λέει μια ζωή τα ίδια. Παναγιώτη μου, το είπα και εγώ. Το Μάικιτς τον είδαμε τον Αύγουστο, μάλλον τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, στο παιχνίδι το δεύτερο με την Αράς και στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος τον Αύγουστο. Με Ουζουνίδη προπονητή. Δεν τον ξαναείδαμε ποτέ. Ο Γιώργος, γνωρίζοντας τις τακτικές του Καρυπίδη, δεν θα προτάσει για παίκτες που επιχειράζει να τους πουλήσει, λέει 100% ρε παιδιά. Τι ακόμα το ψάχνεις αυτό, δηλαδή αν έρθει πρόταση με τα οικονομικά που θέλει 100%. Και με δεδομένο ότι θα ρίξει λέει, το budget, δυστυχώς του χρόνου θα παλεύουμε για τα playoff 5-8 για να μην, μην πω παρακάτω. Και δεν είναι θεωρία αυτό που λέω. Γιώργο μου, αν δεν δούμε τι θα γίνει, ποιοι παίκτες θα έρθουν, πόσο θα δέσουν, τι θα κάνουν. Πρόωρο συμπέρασμα. Ο Χαράλαμπος. Ξέχασα, λέει το, το μήνυμά σου, Χαράλαμπε, δεν διαβάζεται. Ο Γιώργος, επιβράβευση λέει Γρηγορίου, με 2 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι σε 4 μάτς κανονικής διάρκειας πήρε 2 βαθμούς και μπήκαμε τελευταία στιγμή στο 5-8. Εκεί λέει με το διαδίο βγήκαμε 5η, ενώ συνολικά είχαμε λιγότερους βαθμούς από τη Λιβαδιά, οπότε δεν περιμένω πολλά. Τα έργα παλέλε θα επηρεαστούν από το Summer Camp του Ιουνίου. Καλό είναι που θα γίνει συνάντηση με σκοπό να πάμε Ευρωλίγκα μέσω Eurocup. Άλλη ομάδα της πόλης που χρωστάει, λέει ο ΑΣΥΓΜΑ της, έχει ήδη μιλήσει, λέει, για να μπει με όποιο τρόπο. Ναι, έχει μιλήσει για να μπει με όποιο τρόπο. Ο Γιώργος, να ξυπνήσω μια μέρα λίγο.
2: Κάτσε, κάτσε, ποιος μίλησε, ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, βρε, ναι, βρε.
2: Επίσημα δεν μίλησε ποτέ, ρε φίλε.
0: Ναι, βρε, το λέει τώρα έτσι, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Ο Γιώργος, να ξυπνήσω μια μέρα και να άκουγα ότι το ποδόσφαιρο του Άρη βρήκε στεριά επιτέλους. Ο Γιάννης, το μεταγραφικό μπαν λέει στη FIFA ακόμα εκεί είναι, έτσι. Γιώργο μου, δεν είναι πρόβλημα το, το μπαν της FIFA. Της FIFA, συγγνώμη. Άλλα προβλήματα έχουν. Ο Κυριάκος, μιλάνε λέει όλοι τριγύρω, αλλά κανένας υπεύθυνος θα βγει να μιλήσει λέει κάποιος για το τι έγινε φέτος και τι θα γίνει, πλήρης ανευθυνότητα. Ακούμε οπαδούς, να τα διαβάζω τα υπόλοιπα, αλλά κανένας θεσμικός. Έχεις δίκιο, Κυριάκο. Ο Αλέξανδρος, σίγουρα λέει πρέπει να μείνει ο Αθανασιάδης και ο Ράτσης και κάποιοι άλλοι παίκτες. Μην τυχόν δούμε πάλι να φεύγουν 12-15 παίκτες και να έρχονται άλλοι τόσοι. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα το δούμε? Για μένα τίποτα. Να παραμείνει ένας κορμός παικτών από πέρσι και επιτέλους σωστές μεταγραφές και όχι παίκτες. Δεν χρειάζεται χαρακτηρισμού σε παίκτες του Άρη. Θολό το τοπίο στο ποδόσφαιρο. Και το ανδρικό βόλεϊ περιμένουμε την ενημέρωση του ΑΣΥΓΜΑ. Λένε ότι έχει βρεθεί η λύση. Ωραία, του χρόνου να έχουμε λέει Κουαμέ, Καντεβέρ και μόνο μαζί στην ομάδα. Δύσκολο το βλέπω να του έχουμε και του τρεις. Ο Πέλε δεν θα μπορούσε να μείνει μόνο υποσχετική, δεν γίνεται αυτό. Μόνο σαν δανεικό πάλι, δεν ξέρω τα δεδομένα με τη Θέλτα. Ο Θωμάς. Όντως λέει τι να μας πει λέει ο πρόεδρος, τα τελευταία 10 χρόνια είναι καρμπών. Ο Γιάννης να βγει να μιλήσει λέει ο ΑΣΥΓΜΑ, αν έχει κάτι να πει. Αν δεν υπάρχει κάτι σημαντικό, μόνο επιπλέον προβλήματα θα δημιουργηθούν. Δεν χρειάζονται άλλα. Την αποκλειστική ευθύνη λέει την έχει. Ο σύνδρομος αποσανατολίστηκε λέει ο κόσμος με εκείνη την εκπομπή και πετάξαμε λευκή πετσέτα Νοέμβρη μήνα, επειδή περιμέναμε τον Μεσσία. Αυτά πρέπει να λέτε και όχι να πετύχετε δηλώσεις από κάποιους που δεν έχουν τίποτα να πούν. Γιάννη μου, και το δεν έχω τίποτα να πω, κάτι είναι. Έτσι να αναφέρω τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Από το να αφήσω να αιωρούνται διάφορα και να βγαίνει ο καθένας να γράφει και να λέει από το μυαλό του. Έτσι, κάτι είναι. Για τα υπόλοιπα που λες, σε μένα τα λες αυτά, εγώ τα έλεγα από τότε, Γιώργο. Και με κράζαν κάποιοι ότι τα λέτε γιατί δεν θέλετε να αλλάξει κατάσταση και δεν θέλετε να έρθει επενδυτής και δεν θέλετε να αλλάξει η ομάδα επίπεδο. Θέλετε τον Καρυπίδη. Γι' αυτό δεν συντάσσετε να πείτε ότι έρχεται ο δισεκατομμυριούχος. Ο Στέλιος, λίγο λέει σοβαρός να ήταν, λέει, ο Καρυπίδης. Να βγει φορά, okay. Ο Κωνσταντίνος λέει και τότε είχαν εκπομπή, στην εκπομπή του Σουμπετρίου ότι είναι η τελευταία ευκαιρία της υπάρχουσας διοίκησης και θα μείνει για 6 μήνες ακόμα το πολύ και μετά θα αλλάξει και τα λοιπά. Ο Γιώργος, κατηγορούν κάποιοι, λέει, τον τωρινό ΑΣΥΓΜΑ που αμφιβάλλω, λέει, αν είναι αριανή, που παρέλαβε ένα χάος. Αν κατηγορούν τον Τωρινή διοίκηση, του προηγούμενου λέει που ήταν στη θέση του 10 χρόνια δημόσιοι υπάλληλοι και δεν έκαναν τίποτα, και εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να πούμε για αυτού. Γιατί η κατάσταση που έχει μπει ο σύλλογο έχει ονοματεπώνυμο, λέει ο Γιώργο. Ο Σάκη, αν δεν βγήκε και είπε, λέει, υπάρχει περίπτωση να τον πιστέψει κανένα ή να τον πάρει σοβαρά.
2: Γι' αυτό λέμε, καλύτερα να μην μιλήσει.
0: Ο Πέρι, αυτό έλειπε, λέει, να συμμετέχει λέει, και ο σχεδιασμό τη ομάδα ο Ρέγε. Περίγελο, λέει πραγματικά. Ο Τάσο, αυτή που λένε να βγει, λέει ο Καρυπίδη να μιλήσει. Είναι υπέρμαχοι του, λέει, που θέλουν να ακούσουν ότι φταίει ο κόσμος για να δικαιωθούν στα λεγόμενα τους. Άρης νικητής, λέει ο Τάσος. Ο Γιώργος, λέει δύο ονόματα εδώ παικτών, δεν είναι αυτοί οι δύο που λες. Ο Θανάσα, δεν είναι απαραίτητο να περιμένουμε, λέει, ειδήσεις από αύριο. Ο Λευτέρης, αν μπορείτε, λέει, δείτε τις εκπομπές στο YouTube, πετάγεται συνεχώς το ίντρο του γέλο με τη μουσική που έχει και διακόπτει τις εκπομπές. Εντάξει, για λίγο, Λευτέρη, για λίγο πετάγεται. Έτσι. Ο Κωνσταντίνος, ο Χόγκλ είναι παίκτης με ποιότητα, φαίνεται, αλλά για διάφορους λόγους εγώ δεν τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και άλλο αμυντικό χαφ εκεί. Okay. Ο Ιωάννης. να βγουν να μιλήσουν. Λέει, οκ. Okay. Αυτά. Ο Πάνος, έχουν κλείσει παίκτες στον μπάσκετ την επόμενη ζωή, περιμένουμε να τελειώσει η χρονιά. Δεν χρειάζεται να πει το όνομα, απλά έχουν γίνει κινήσεις.
2: Σίγουρα.
0: Έχουν γίνει επαφές σίγουρα, παιδιά. Τώρα, εντάξει, δηλαδή...
2: Και κινήσεις έχουν γίνει.
0: Λοιπόν, ο Μαργαρίτης, ο μόνος τρόπος λέει είναι η λογοτομή. Ναι, οκ. Okay. Ο Παντελής. Δεν το κατάλαβα τι είναι αυτά που λες τώρα. Παντελή, λίγο μπερδεμένα τα λες. Δεν ξέρω πού αναφέρεσαι. Ο Μανώλης, αν υπάρχει ενδεχόμενο, παραμονής Μίλιτσης Μανώλης. Ο Μίλιτσης είναι προπονητής του Άρη, έχουμε μάτσι Δευτέρα. Ο Βασίλης, αν έμενε στο Λίδρα Μάρια, ναι, κάποια εποχή έμενε σε αυτό, ναι. Ο Ηλίας, δεν βγάζουμε στον Άρη προσωπικά δεδομένα ανθρώπων έτσι. Ποια προσωπικά δεδομένα βγάλαμε, Ηλία. Ο Αγγίλης λέει παράγοντες έχει, λέει τελικά πολιτικούς έχει. Ο Δημήτρης μόνο στον μπάσκετ να δούμε άσπρη μέρα. Πρώτα εκεί λέει για την ακρίβεια και μετά σε οτιδήποτε άλλο. Ο Νίκος από το Εγάλεο χαιρετάει ο Αταμάν από Παναθηναϊκό. Το είπαμε πριν. Ναι. Ότι υπάρχει σαν
2: δεδομένο. Αφού το ακύρωσαν τώρα το είδα. Δεν ήξερα ότι το ακύρωσαν την προπόνηση. Μάλλον να χαιρετάει.
0: Το Γκαζέτα έγραψε τελείωσε. Το Γιαννακόπουλος.
2: Τον Γκαζέτα αφού είναι σαν όμιλο Γιαννακόπουλου, ρε.
0: Το άλλο είναι πιο Γιαννακόπουλος. Άσε τώρα. Τις ειδήσεις ξέρω που τις διαβάζω. Το άλλο είναι πιο Γιαννακόπουλος. Δεν λέει ότι τελείωσε ακόμα.
2: Ναι.
0: Να το κάνει για κάποιους λόγους.
2: Εγώ είχα μείνει στο πόστο Γιαννακόπουλου το πρωί που πήγε στο ΟΑΚΑ και λέει τέτοιο γήπεδο.
0: Και λέει για καναπέδες και τέτοια. Ο Κωνσταντίνος, η καλύτερη εκπομπή των Ερτζιανών λέει και την Νόβα Τριανδία. Να είσαι καλά, ρε.
2: Γεια σου, ευχαριστούμε για την ψήφο.
0: Ο Έτρος Κωνσταντίνος, τα 13 συμβόλαια δεν τα βάλαν άρον-άρον, λέει τώρα στην Ευρωλίγα. Πρωτοεμφανίστηκαν το 2016 όταν και άλλαξε ο φορμάτι της διοργάνωσης.
2: Όχι, ρε, τα υπογράψαν τώρα άρον-άρον, αυτό ήθελα σου είπα.
0: Ναι. Τα δεκαετήλια θα καταργηθούν και θα αλλάξουν σε franchise όπως το NBA, όπου οι ομάδες αυτές έχουν μόνιμη παρουσία. Οι ομάδες που έχουν υπογράψει νέα δεκαετή συμβόλαια θα μετατραπούν άμεσα σε franchise, οι υπόλοιπες θα πρέπει να πληρώσουν αδρά για αυτή την άδεια. Ο Νίκος, αν καταφέρει πάει Άρης και χάσει παίκτη από την Πότ Φούρνη. Πιτσάκια, κουρασανάκια, πινιλί, Βενέτη, τριγλυκλή. Α το κλείσουν το μαγαζί, λέει ο Νίκος.
2: Ναι.
0: Ο Δημήτρης. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια ομάδα από το 1-4 λέει συνυπέγραψε για την αναδιάρθρωση. Μήπως είναι λίγοι διπλανοί γιατί θα χάσουν το παράρτημα. Μπορεί. Μπορεί. Ο Μανώλης. Δεν περίμενα να λέει τίποτα άλλο από εσάς. Καλά κάνετε και λέτε την αλήθεια. Δεν υπάρχουν λέει επενδυτές. Πρέπει να στηρίζετε το ΑΣ για να βρει επενδυτή. Μπέο λέει, δεν σου τάξανε, λέει, τώρα που δεν βγαίνει φωνάζεις, έτσι να χαλάει ο άρας τα σχέδια σου πάντα. Πήγα να βάλω την Άικλη εκτός και βγήκαν οι ίδιοι, Μπέος και ΠΑΟΚ. Ο Αλέξανδρος, ο ΑΣ είπε πρέπει να δημιουργήσει τμήμα marketing και έβρεση χορηγιών που θα εργάζεται καθημερινά με στόχο την ανέβραση εισόδων.
2: Έκανε, ήδη.
0: Έτσι. Στον ΑΣ δεν περισσεύει κανείς, αν ο έφορος του κάθε τμήματος είναι ο λεφτάς, τα δεδομένα αλλάζουν. Ποιος θα φροντίσει τη διαπαιδαγώγηση των αθλητών, ποιος θα κάνει τη βρώμικη δουλειά, το όνος του ηθικού των αθλητών. Ποιος θα προσελκύσει, λέει, νέα ταλέντα. Όλα αυτά μόνο ο προπονητής τι να προκαταφέρει. Ο Κοκκινιά, το ΑΣΥΜΑ είναι η έφορη. Κάποιος εξαίρετος, λέει, Αργιανός, δημιούργησε το τμήμα Τζούντο πριν χρόνια. Το τμήμα της πυγμασίας κρατείται εδώ και χρόνια από έναν άνθρωπο που υπήρξε αθλητής και τώρα προπονητής. Το handball τα ίδια. Δημήτρη μου, ωραίο αυτό που λες. Δεν διαβάζεις στον αέρα, βέβαια. Ωραίο. Συμφωνούμε. Ωραία τα λες. Αλλά δεν. Διαβάζεται στο αέρα, το καταλαβαίνεις κι εσύ, Δημήτρη, από το Βίρονα, φιλαράκι μου. Τα χαιρετίσματά μας να σου δώσω. Λοιπόν, η πέμπτη ομάδα λέει είναι. Εμάς δεν θα μας βάλουν κατευθείαν, είναι Wildcats στην Ευρωλίγκα. Κάτσε ρε εσύ. Περίμενε να φτάσουμε σε αυτή την ώρα. Τώρα τα εξηγήσαμε πριν, τα είπαμε. Είπαμε πώς έχουν τα πράγματα. Είπαμε ποια είναι τα δεδομένα. Ο Ρέγγες λέει μιλάμε για επιτομή, λέει τζάμπα λεφτά, ονειρική δουλειά. Άμα τους διώξεις ποιους τους παίκτες, ναι. Η UEFA μέσω του cost control περιμένει, επιτρέπει να ξοδεύεις μέχρι το 70% των εισόδων σου. Επειδή δεν έχουμε έσοδα τρελά, μην περιμένουν τις ακριβές και καλές μεταγραφές. Δεν γίνεται βάση νόμου, λέει ο φίλος.
2: Καλά τώρα, εντάξει τώρα, οι ισολογισμοί τώρα ακόμα και στην UEFA τώρα...
0: Φτιάχνονται.
2: Φτιάχνονται.
0: Ο Αμάραντος.
2: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα, παραδείγματος χάρη που έχει δύο προπονητικά κέντρα. Το ποδόσφαιρο, γιατί τα πήρε.
0: Πού έχει δύο προπονητικά κέντρα.
2: Δεν είπε θα κάνει και καινούριο. Ναι, αλλά ναι, αλλά ναι, ξέρεις όμως, αυτά για να δικαιολογεί τις αυξήσεις με το χειρικό κεφαλαίο. Μετά δεν θα σε ελέγξουν αν έβαλες λεφτά για το νέο προπονητικό κέντρο και τα έδωσε στους παίχτες. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, αυτό... ο φίλος ο Αμάραντος λέει όσον αφορά την ΚΑΠΑ 19 ισχύει ότι ο Γκαγκάτς άλλαξε τον νόμο πριν 20 ημέρες και δεν βγαίνει ο φιναλίστ του κυπέλλου σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στη θέση του έπρεπε να έβαλα την ΑΕΚ. Πρώτη φορά το ακούω αυτό τώρα που λες. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες τώρα. Δεν το ξέρω καθόλου, αμάραντε. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά το ακούω. Δεν ξέρω τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Δεν μπω καμιά χαζομάρα. Δεν ξέρω καθόλου. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Θα ακολουθήσει τώρα ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Ασλαμάς. Σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 6. Και μετά 6 με 8. Κίτρινη κάρτα με Στράτο Μουσίνα και Κωνσταντίνο Στόικο. 8 με 10. Τι μέρα σήμερα, Τετάρτη. Μάριος Ιριώτου, Τιτρινό Μαύρο Ντίλ. 10 με 12, εκτάκτο σήμερα, Βούλγαρη Σφαγεία, με Λεάνα Ιωαννίδου και πάνω, Στεφανίδη. Και 12 με 2, χορεύοντας με τους λύκους, με τον Αλέξανδρο Πόχο. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, πιστοποιημένο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Με ηλεκτρισμένο κλίμα ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε επίμονα απαντήσεις για τους λόγους της παρακολούθησής του με τον διοικητή της ΕΕΠ να αποφεύγει να απαντήσει. Αίσθηση προκάλεσε η απουσία του εισαγγελέα του Αριουπάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος επικαλέστηκε με επιστολή του τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών. Η αντιπαράθεση κορυφώνεται την ερχόμενη Παρασκευή, οπότε και θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη χρήση του Predator στην Ελλάδα. Το στίγμα της κυβερνητικής σταθερότητας επιχείρησε να δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Προεδρικό Μέγαρο σήμερα. Κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτήν την ταραγμένη γεωπολιτική συγκυρία με ηρεμία, έχοντας ισχυρή αποτρεπτική ισχύ και συμμάχους. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας το 2027, ενώ άνοιξε τα χαρτιά του σχολιάζοντας τις διεργασίες για την ίδρυση των νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του ντρόουν Καμικάζη που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, καθώς ολοκληρώθηκε και βρίσκεται ήδη στο γραφείο του Πρωθυπουργού το απόρριτο πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Τα Νέα, πρόκειται για ουκρανικό πλωτό μη επανδρωμένο σκάφος, όμοιο με αυτά που χρησιμοποιεί το Κίεβο κατά του ρωσικού στόλου, ενώ φέρεται το σκάφος να έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, πλέοντας από θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας κοντά στη Σικελία. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη για μια νέα σύραξη βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά το αυστηρό τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη για συμφωνία εντός τριών ημερών με την απειλή βαραίως πλήγματος. Οι φρουροί της Επανάστασης πέρασαν στην αντεπίθεση. Προειδοποίησαν ανοιχτά ότι αν δεχθούν νέο χτύπημα από τις Αμερικανικές και Ισραηλινές δυνάμεις, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτήν τη φορά πολύ πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής με καταστροφικές συνέπειες. Κοινό μέτωπο κατά της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών συγκρότησαν σήμερα από το Πεκίνο Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ. Στην κοινή συνορωσική διακήρυξη που εξέδωσαν, οι δύο ηγέτες έστειλαν ένα σαφές έμεσο μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ, καταδικάζοντας τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να επιβάλλουν τον νόμο της ζούγκλας στην παγκόσμια σκηνή. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών ακροβατισμών παρά την πρόσφατη πανηγυρική υποδοχή που είχε επιφυλάξει το Πεκίνο στον Αμερικανό Πρόεδρο. Στα της Θεσσαλονίκης ελεύθεροι αφέθηκαν μέχρι την Παρασκευή μετά την αναβολή που έλαβαν από το αυτόφαρο μονομελές πλη μελιοδικείο. Ο τραυματιοφορέας και οι δύο συνοδοί ασθενούς που συνελήφθησαν για το άγριο επεισόδιο στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις πλημεληματικού χαρακτήρα για σωματική βλάβη, εξύβριση και διατάρεξη λειτουργίας υπηρεσίας κατά περίπτωση. Με αφορμή το περιστατικό, οι υγειονομικοί απίθυναν έκκληση στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ζητώντας αστυνομική προστασία στα νοσοκομεία και να μπει ένα φρένο στις συλλήψεις εργαζομένων του ΕΣΥ. Κλείνουμε με τον καιρό, ο οποίος πατάει προσωρινό φρένο στο καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες θα προκαλέσουν βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Καλό σας απόγευμα.
3: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Με το σώμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
13: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
15: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Έκτακτη είδηση.
19: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
18: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
19: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
18: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
19: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
18: www.ergopavlatel.gr.
19: Έργο τέλεια νέα.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Lease Access.
22: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθόματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λόγιο έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
7: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
8: Με ημάλεις.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του

Πω, πω, ένας ήλιος μπαμπά. Πω, πω, πω, ένας ήλιος μπαμπά. Πω, πω, πω, ένας ήλιος μπαμπά. Τρεις φορές. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FM. Η μαγική αυτή συχνότητα που σε κρατάει συντροφιά από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Και φυσικά είναι η εκπομπή Ασλαμολογίες. Με τον φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, όλα τα σχετικά. Μαζί πηγαίνουμε από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή, από τις 4 έως και τις 6. Αυτό θα γίνει και σήμερα. Επικοινωνία μαζί μου προς το παρόν μόνο βιμπερική και ξεκάθαρα είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος που βλέπω στα 4 πρώτα μηνύματα, με ένα μήνυμα που περίμενα εδώ και μέρες για την σημερινή ειδικά εκπομπή. Νομίζω είναι τέταρτος, πρώτος ο Bruce 83, δεύτερος Γιώργος Ελσίνκη, τρίτος ο Chris I-17, τέταρτος ο Σμπέθερος. Περίμενα μήνυμά του σήμερα, πώς και πώς. Δεν το σχολιάζω το γιατί. 6-9-36-5-12-0-99 στο Βιμπεράκι, Κουτραντάν. Το λέω μία ακόμη φορά. 6-9-36-5-12-0-99. Το Μαγέρικο είναι κοντά μου και σήμερα, 2310-428-355, τηλεφωνική επικοινωνία με το Μαγέρικο στην Λάμπρου Πορφύρα 5 στον Τεπό, με καταπληκτικά σπιτικά φαγητάκια από Δευτέρα έως και Σάββατο και ντελιβεριά για ολάκερη την Ανατολική Σαλόνικα, καμιά φορά έως και το κέντρο, αν η παραγγελία είναι ικανή για κάτι τέτοιο. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνική επικοινωνία με Μαγέρικο, 2310-428-355.

Κάτι μου λέει ότι θα γίνει τρελή εκπομπή και σήμερα. Δηλαδή το πιστεύω, το νιώθω. Το νιώθω ακραδάντος. Όχι ακράδαντα, ακραδάντος.

Καλησπέρα και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα Μία Ζωή. Καλώς τον Bruce 83. Έχει επανέλθει η καθιστική ατάξη. Για μερικά δευτερόλεπτα ο Bruce 83 νικάει σήμερα στην πρωτιά όσον αφορά την άφιξη των μηνυμάτων των Γεώργιο Ελσίνκη. Είμαι νομίζω υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να πηδήξω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μηνύματα και να πάω στον Χρήστος, μου στέλνει και το επίθετό του άνθρωπος, ο Χρήστος, ο οποίος λέει «Σε γουστάρουμε ατελείωτα από Μινωική Θεσσαλονίκη, σε ακούμε συνέχεια». 5 κόκκινες καρδούλες, έτσι, όχι ζυγός αριθμός, μονός αριθμός, 5 κατακόκκινες καρδούλες, υπογραφή «Η κατεστραμένη». Θα μπορούσα να μην διαβάσω κανένα άλλο μήνυμα σήμερα, μόνο αυτό και να παίζω μουσική. «Σε γουστάρουμε ατελείωτα, από Μινωική Θεσσαλονίκης», λέει και Θεσσαλονίκης, μάλλον Θεσσαλονίκη θέλει να πει ο άνθρωπος, «σε ακούμε συνέχεια, 5 κόκκινες καρδούλες, η κατεστραμένη. Ανοίγω την κυανόλευκη καρδιά μου για να σας κλείσω μέσα σε αυτήν και κρεμάω το μήνυμά σου ως παράσημο στην αριστερή πλευρά του δασίτριχου στήθους μου». Χρήστος.

Ουφ, λοιπόν, ελπίζω πρέπει να ξεκινήσω κάποια στιγμή και μουσικά για να πούν και τα σχετικά θεματάκια. Καταφθάνουν πάρα πολλά μηνυματάκια. Ειλικρινά, μου δίνει πολύ μεγάλη όθηση αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να μην υπάρχει ούτε μισός ακροατής μου εκεί έξω, ούτε μισή ακροάτρια που αναρωτιέται γιατί σήμερα μπαίνω στην εκπομπή με αυτούς.

Τι λες, αυτό το κομμάτι θα κέρδιζε φέτος στη Eurovision? Λέω τώρα εγώ, εσύ δεν ξέρω τι λες, λέω τώρα εγώ.

Παιδιά, επήγεστε όλοι για να διαβαστούν τα μηνύματα. Θα διαβαστούν όλα και θα διαβαστεί και ένα υπερθεϊκό μήνυμα το οποίο μου ήρθε εψέ με την αποφώνηση. Έχω κάνει αποφώνηση και μετά ήρθε στο όριο απίστευτο, θεϊκό, πραγματικό έπος από Κυριάκο, φίλο του Άρεος και οπαδού της Leeds United. Πάντως χαίρομαι που δεν βλέπω σχόλιο για το κομμάτι με το οποίο μπήκα, αλλά και δεν βλέπω κάποιον να αναρωτιέται γιατί αυτός μπήκε σήμερα με αυτούς. Τι τον έπιασε και μπήκε τώρα με αυτούς εδώ πέρα, στα καλά των ορθουμένων.

Έχω την εντύπωση, έχω την αμυδρά εντύπωση ότι είναι κατάλληλο κομμάτι για να διαβάσω το μήνυμα το οποίο σήμερα στην ουσία είναι και όλη η εκπομπή. Πηδάω Γεώργιο Ελσίνκη και Chris I 17, γιατί πολύ πολύ απλά επιβάλλεται σήμερα και το μήνυμα ανήκει στον Σμπέθερο. Εννοείται, το περίμενα για αυτήν τη μέρα, δεν θα γινόταν διαφορετικά να ξεκινήσει η εκπομπή αν δεν υπήρχε μήνυμα από τον Σμπέθερο, φίλο του Άρεος και οπαδού της... Θα καταλάβεις. Με οδηγώ εκείνη την υπέροχη μαγιάτικη βραδιά του 1982. Για τον Ρον Σόντερς, τον Όζι, τα Ανάκτορα, για όλους όσους αγαπήσαμε τους χωριάτες από τις μαγνητοσκοπημένες αναμεταδόσεις αγώνων της πρώτης εθνικής Αγγλίας, αλλά και αυτών των κυπέλων, άνω κάτω τελεία. Πρωταθλητριών, κυπελούχων UEFA, των ΕΡΤ και ΙΕΝΕΔ. Up the Villa, ευτυχείτε. Το μήνυμα συνοδεύεται από φωτογραφία του μεγάλου αρχηγού Ντένις Μόρτιμερ να σηκώνει τη μεγάλη κούπα, την κούπα με τα τεράστια αυτιά, την μαγιάτικη εκείνη βραδιά του 1982.

Σμπέθερο, δεν έχω λόγια. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Κανονικά σήμερα έπρεπε να μιλάμε και να παίζουμε και να κινούμαστε μόνο γύρω από αυτό και ουσιαστικά θα κινηθούμε βασικά γύρω από αυτό. Απομένουν λίγες ώρες. Λίγες μόνο ώρες για να θυμηθούμε και πάλι τα έπι προηγούμενων αιώνων. Για να θυμηθούμε πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και να θυμηθούμε κυρίως δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Να θυμηθούμε ότι σε όποιο πεδίο βρεθήκαμε, αυτούς τους κατουρίσαμε. Για να θυμηθούμε ότι και εκείνη τη μαγική, υπέροχη βραδιά του Μαΐου του 82, όταν συναντηθήκαμε, ήμασταν το outsider. Και χρειάστηκε ένα teasing έξω αριστερά από τον Τόνι Μόρλεϊ τότε τις παλιές καλές εποχές που τα εξτρέμ δεν έπαιζαν ανάποδα το κέρατό μου μέσα, που το αριστερό το είχες για να σεντράρεις και να δημιουργείς. Και τότε το ξανθό εκείνο αγόρι με τα έντονα ζυγωματικά του σκουβάδιασε εκεί στην αριστερή πλευρά και σέρβιρε μπροστά στο στόμα της εστίας για να βγει εκείνος ο ψηλός αγέροχος γίγαντας με τα γένια, τότε που το 9 ήτανε 9 και δεν ήτανε κλανιά. Για να κάνει με ένα tap-in το 1-0. Ήταν αρκετό για να ξεδοντιάσει την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και όλο το σύστημα που ήταν από πίσω της.

Και φυσικά να μην ξεχάσω και ποιον είχαμε στο τέρμα τότε, Σμπέθερο, ε. Ποιον είχαμε στο τέρμα, στο ένατο μόλις λεπτό, λόγω τραυματισμού του μεγάλου Τζίμι Ρίμερ.

Είχαμε ένα 19χρονο αγόρι, μάλλον σαν γουρουνάκι, κλασικός εγκλεζάκος, που άκουγε στο όνομα Nigel Spink. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία νόμιζε ότι στο ένα το λεπτό όλα τελείωσαν. Θα τον πυροβολούμε από που να είναι και δεν μπορεί, κάτι θα πάει μέσα. Αλλά το 19χρονο εκείνο αγόρι δεν άφησε ποτέ να πάει μέσα τίποτα. Και τα παιδιά του Τόνι Μπάρτον σήκωσαν το τρόπαιο «The rest is history», που λένε και στο χωριό μου τον τεπό. Απόψε στην Κωνσταντινούπολη εκτροχιαστείτε σαν ένα τρελό τρένο. Ξεχυθείτε μέσα στο Vodafone Park, που για μένα ήταν, είναι και θα είναι στάδιο Ινωνού, σαν τρελό τρένο, για να αγαλιάσει και η ψυχούλα του Όζη από εκεί ψηλά. Σμπέθερο, θύμισέ μου το μήνυμά σου να το διαβάσω 2 τουλάχιστον ακόμη φορές. 2 τουλάχιστον ακόμη φορές μέσα στη σημερινή εκπομπή. Απόψε στις 10 η ώρα, τελικός Europa League. Φράιμπουργκ 1904, Άστον Βίλα 1874, Γιούλιαν Σούστερ εναντίον Ουνάι Έμερι. Αλλά ουσιαστικά η σύγκρουση δύο κόσμων. Και φυσικά, Σμπέθερο, ξέρεις καλά, θα ήμουν και λίγο άδικος. Όντως, η ομάδα ήταν εκείνη του Ρον Σόντερς, αλλά στον πάγκο εκείνη τη βραδιά, είχε αναλάβει λίγους μήνες πριν, ήταν ο βοηθός του, ο σεμνός και ταπεινός, Τόνι Μπάρτον. Ένας βοηθός προπονητή ξεφτέλησε την ομάδα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Πάμε όπως το 1982. Η Κωνσταντινούπολη από τα ΕΨΕ, μου έστειλε και φωτογραφίες εδώ πέρα ο Ανδρέας, ο οπαδός του Άριος που είναι εκεί, είναι ντυμένη στα claret and blue, στο ομορφότερο χρώμα που μπορεί να υπάρξει στο ποδόσφαιρο. Γαλάζιο και μπορντό. Μπορντό και γαλάζιο με μία μικρή, πολύ πολύ μικρή πινελιά λευκού. Ας ξεκινήσει από απόψε το 3-3, για το οποίο μιλάω από τα τέλη του Οκτώβρη. Ας ξεκινήσει από απόψε το 3-3.

Όποιος θέλει να σχολιάσει οτιδήποτε για τον απόψινό αγώνα, το μεγάλο τελικό 10 η ώρα, ζωντανά από Κοσμοτέ, ζωντανά από Κοσμοτέ TV, ζωντανά και από Minoas Channel. Δεν λέω Θοδωρή Channel, τιμώ τη μνήμη του Μίνωα Κυριακού και λέω Minoas Channel, σε περιγραφή του Μανώλης Φακάκη. Μπορεί να το κάνει. Τι φωνή έχεις για το απόψινό παιχνίδι? Φράιμπουργκ 1904, Άστον Βίλα 1874, και τι επιθυμία έχεις στο Viber 6936 512 099. Ρε τι γίνεται ρε παιδιά. Χαμός, θα διαβαστούν παιδιά όλα τα μηνύματάκια σας. Μη στεναχωρίεστε. Πραγματικά μη στεναχωρίεστε. Θα διαβαστούν τα μηνύματα ολωνώνεν σας. 6936 512 099 στο Βιμπεράκι Κουτραντάν. 6936 512 099. Διαγωνισμό δεν έχω σήμερα. Βέβαια, διόλου απίθανο να προκύψει κάποιος αγωνισμός μέσα στη διάρκεια της εκπομπής, έτσι. Συμβαίνουν αυτά εδώ ξαφνικά, σκάνε μύτη κάτι τέτοια, έτσι, out of the blue, που λέμε και στο χωριό μου εκεί, στον ντεπό, ας πούμε.

Λοιπόν, για πάω τώρα με χαλή τον Όζη και τον No More Tears με τη σειρά των μηνυμάτων. Δεύτερος έστειλε ο Γεώργιος Ελσίνκη. Καλησπέρα Μάριε από το Ελσίνκη με ποιοτική ενημέρωση. Τα χέρια μου ήταν τεράστιο γκουγκλάκι. Καλησπέρα άνθρωπέ μου στη Σκανδιναβία.

Μακελιό πρωτοσέλιδο με βασικό θέμα. Η δημοκρατία εν κινδύνο. Μόνη λύση μια λαϊκή επανάσταση. Η περιουσία της μαφίας. Και έχει φωτογραφία κάτω Γεραπετρίτη με Μητσοτάκη. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά πού κολλάει αυτό. Η περιουσία της μαφίας και κάτω φωτογραφία Μητσοτάκη με Γεραπετρίτη. Αυτό αν μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει. Μακελιό και σήμερα με μόνο 1 ευρώ και 20 λεπτά. Άκρος φασιστική συγκέντρωση πλούτου στα χέρια της πολιτικής ολιγαρχίας, λέει το Μακελιό. 2017 ακίνητα δις σε μετρητά, εκατοντάδες φανερά εκατομμύρια σε καταθέσεις, 57 εκατομμύρια σε τράπεζες μόνον ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας επικυψίας Γεραπετρίτης. Ορίστε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της αποσιοποιητικά Τουρκίας επικυψίας Γεραπετρίτης. Γιατί κάνει επικύψεις. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι σημαίνει αυτό, τι επικύψεις, τι είναι αυτά ρε παιδιά. Κάτω αριστερά στο Μακελιό, ο Μουσολίνη στην Αθήνα. Σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο. Λέει ποιες σελίδες είναι, 2 σελίδες. Προφανώς ο Μπενίτο Μουσολίνη φτάνει για επίσκεψη στην Αθήνα. Εγώ από την αμαρτία μου λέω την αλήθεια. Ειλικρινά δεν το πήρα χαμπάρι. Εσπρέσο από τις πίστες στο OnlyFans. Νέος επαγγελματικός προσανατολισμός για τη Βαλένθια. Βαλένθια. Βαλένθια. Για τη Βαλένθια Διγενή. Συγγνώμη, υπάρχει όνομα Βαλένθια. Εγώ Βαλένθια ήξερα μόνο την ομάδα αυτή της Ιταλίας. Βαλένθια αυτό, την Ιταλική την ομάδα. Βαλένθια Διγενή, τέλος πάντων. Αποφάσισε οι θαυμαστές της αντί για γαρίφαλα να τη ρένουν με ευρώπουλα στη διάσημη ερωτική πλατφόρμα. Καλά, δικαίωμά της κοπέλα, καλά κάνει, το κατάλαβα. Απάνω τι λέει, η Kimberly Guilfoyle στο ναυτικό. Αμάν, και καλά μελαχρινή εκδοχή της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Το Yes, ένα ακόμη βασικό θέμα σπαραξικάρδιο, έχει τη Φέη Σκορδά μέσα στα κλάματα και με το eyeliner να ξεβάφει και να τρέχει στις παριές της. Άκυρος ο γάμος, πρόβλημα υγείας χτύπησε τη Φέη. Ράκος ο Αλέξανδρος που δεν θα ντυθεί γαμπρός. Τότε εγώ τι έπρεπε να είμαι 60 χρόνια ράκος. Η εξετάση σοκ και το έντονο πρίξιμο στο πρόσωπο. Μη χειρότερα. Ενώ πάνω δεξιά Ιούλιο ο γάμος του Γκλέτσου με την Ιζαμπέλα. Ποια είναι καλή η Ιζαμπέλα. Μη χειρότερα. Παντρεύονται στο ξενοδοχείο τους στην Αίγινα. Ντύνεται γαμπρός στα 58. Εγώ πότε θα γίνω πατέρας. Τώρα εδώ τα λέμε, εντάξει, αν έχεις δικό σου ξενοδοχείο, εκεί τον κάνεις το γάμο. Τι είσαι λακαμάς, το κάνεις σε άλλο ξενοδοχείο. Συγγνώμη, αυτό δεν το κατάλαβα. Έτοιμες για γάμο, μάνα και κόρη. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ερωτεύτηκε και η Χριστιάνα. Αυτός είναι ο γαμπρός της Νατάσας. Α, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί λέω θα χαζέψουμε τελείως. Δεν πάθω κανένα σοκ εδώ, θα το χτυπήσουμε. Ερωτεύτηκε η Χριστιάνα. Αυτός είναι ο γαμπρός της Νατάσας Θεοδωρίδου. Και εγώ λέω έτοιμες για γάμο, μάνα και κόρη. Θα μας κάψει ο Θεός τελείως, δεν υπάρχει.

Τι λέει, in the boss, τι λέει, Παναγιά μου, θα με τρελάνετε ρε παιδιά, ό,τι να είναι λέτε. Λοιπόν, καταφθάνουν πάρα πολλά μηνυματάκια. Όλοι ζητάτε να διαβαστούν γρήγορα και άμεσα. Γι' αυτό και εγώ αφήνω το τελευταίο κομμάτι του μηνύματος που έκανε με πονηριά ο Γιώργος Ελσίνκη. Θα το διαβάσω λίγο αργότερα για να μην κλέβουμε και τη σειρά άλλων ακροατών που ήδη περιμένουν μετασόρας.

Ας κλείσω με Γεώργιο Ελσίν και το μήνυμα του. Σάλλο στην Πορτογαλία, λέει, από την αύξηση των θηριανών ανθρώπων που αυτοπεριορίζουν ζώα και πηγαίνουν στους κτηνίατρους να τους εξετάσουν. Η μεγάλη αύξηση του φαινομένου προκάλεσε την κινητοποίηση των κτηνιάτρων, οι οποίοι καλούνται να τους εξηγήσουν πως δεν είναι αυτοί οι αρμόδιοι για την υγεία τους. Γεώργιο Ελσίν, και αυτό είναι καλό θεματάκι για εκπομπή, για άλλη να στηθεί. Δεν είναι τώρα, το διάβασα εγώ σήμερα, είναι καλό αυτό να μου το στείλεις αργότερα. Να μπει ο Ιούνιος, μια χαρά θεματάκι. Αυξάνονται, λέει, οι θηριανοί άνθρωποι, αυτοί δηλαδή που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν για να εξεταστούν από κτηνιάτρους. Λοιπόν, για να πάω τώρα εγώ στον Chris I-17. Καλησπέρα Μάριε. Συγχαρητήρια στους Gunners για το πρωτάθλημα. Άντε τώρα να σπάσουν το ρόδι και στο Champions League. Καλή επιτυχία σήμερα στην Aston Villa και στον gentleman hooligan Prince William. Ιστερόγραφο. Πού είσαι ρε Όζη να ουρλιάξεις όπως το Bark at the Moon για την αγαπημένη σου Villa. Καλή συνέχεια. Πραγματικά τεράστια τεράστια συγκίνηση, Chris I-17, από το μήνυμά σου, ειδικά με το ιστερόγραφο, έτσι. Πέρα από τον gentleman hooligan πρίγκιπα William, πού είσαι ρε Όζη να ουρλιάξεις όπως το Bark at the Moon για την αγαπημένη σου Villa.

I just want you. Κάπου εδώ επιβάλλεται, νομίζω, να κλείσω τον Όζη μετά και από το μήνυμα του Chris I-17, γιατί από εψέ το βράδυ υπάρχει νέος πρωταθλητής Αγγλίας 22 χρόνια μετά Arsenal. Το Βόρειο Λονδίνο καίγεται, οι Gunners στον 7ο ουρανό, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μετά το εψεσινό 1-1 της Bournemouth, η οποία πραγματικά ξεσκίστηκε κόντρα στην Manchester City και έφερε 1-1, προηγήθηκε με το πανέμορφο γκολ του Κρουπί. Η City απλά μείωσε με ένα καταπληκτικό γκολ του Έλινγκ Χάλαντ στο 90-5. Η ισοπαλία δεν αρκούσε, ήθελε νίκη η ομάδα του Γιώζιπ Γκουαρδιόλα. Είναι απίστευτο το πόσο ξεσκίστηκε η Bournemouth, σαν να έπαιζε για την ζωή της. Πραγματικά, σαν να έπαιζε για τη ζωή της. Ο Pep Guardiola έδωσε συγχαρητήρια, είπε ότι τόνισε ότι η Arsenal το πήρε πανάξια, κατέκτησε το πρωτάθλημα. Συγκινητικό το μήνυμα του αλσατού θρύλου της Arsenal, του Arsène Wenger, που ήπιε ένα ποτήρι ακριβό, πανάκριβο, κόκκινο, αλσατικό κρασί στην υγεία των πρωταθλητών Αγγλίας. Περιμένω και γι' αυτό σχόλια. Ήδη υπάρχουν κάποια. 6936 512 099.

Το Αντώνιο το ψηλό πραγματικά κεντάει. Πραγματικά κεντάει σήμερα σταυροβελονιά. Μου στέλνει μία φωτογραφία πρωινό παραγωγό του Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλη στα FMs και σχολιάζει από κάτω το Αντώνιο το ψηλό. Αν είχε πρόσωπο ο καιρός τις επόμενες μέρες. Βράσου τα διάλα.

Πού σε ρε Μάριε γίγαντα, ρωτάει ο Μάριος ο Σαλονικιός οπαδός του Ολυμπιακού. Εδώ είμαι Μάριο παλικάρι μου στις κυτρινόμαυρες επάλξεις του Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs.

Ορίστε εσύ, ορίστε ρε Ηνωμένο Βασίλειο, στείλε αυτό το κομμάτι στη Eurovision. Υπήρχε πιθανότητα να μην τερματίσει στην πρώτη πεντάδα? Ρωτάω τώρα εγώ. Υπήρχε πιθανότητα να μην τερματίσει στην πρώτη πεντάδα? Στείλε αυτό. Τι μου στέλνει Σάιντς Βάιν Τράι? Με τις κοριτσάρες του Βόρειου Λονδίνου να τα δίνουν όλα κανονικά. Σου παρακαλώ πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, μήνυμα από τη Γεριάλ Βιώνα. Είναι ο Μανώλης ο παδός του Άρεος, μόνιμος κάτοικος στο πιο όμορφο νησί του πλανήτη. Καλησπέρα, Σούπερ Μάριο. Καλησπέρα, Μανόλαρε. Every Gunner. Μεγάλη ικανοποίηση. Δεν είναι Gunner, είναι Gunner. Μεγάλη ικανοποίηση που το πήρε η Arsenal και όχι τα συχαμένα τη City. Εφόσον δεν τα κατάφερε η Liverpool. Η μεγάλη. Ας το πάρει η Arsenal. Φιλιά. Μανώλης ρε φίλε, σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ, όλα καλά και άγια με σένα και την οικογένειά σου. Αλλά ρε φίλε, δηλαδή έλεος με αυτή την στέντη νομότησε. Champions calling, here to roar. We've been waiting forever for more. One team, one dream, one fire. Taking Arsenal higher and... 3-2-1, λέει ο Μανώλης, αναφορά στον τελικό του 2005 στην Τουρκία. Σε λατρεύω και πάω στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή για σήμερα. Ναι.
1: Έλα, γόρι μου.
0: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Ποιος είναι?
1: Θανάση με.
0: Θανάση, δεν ακούγεσαι καθόλου, θα σε κλείσω, φίλε.
1: Για περίμενε ένα λεπτό.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση, τρως, είναι προσβλητικό και προς εμένα και προς τους συνακροατές σου.
1: Λοιπόν, τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Τώρα ακούγεσαι καλύτερα, ναι, πάμε παλικάρι μου.
1: Και εμείς χάρηκαμε που το πήρε η Arsenal.
0: Τι έγινε ρε φίλε, όλοι οι Liverpool χάρηκε που το πήρε η Arsenal.
1: Ναι ρε φίλε, γιατί ξέρουμε να αναγνωρίζουμε τον καλύτερο.
0: Ναι.
1: Πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή επειδή ξαφνικά έχανε. Παίζει σε ένα πρωτάθλημα που η Μπέρλι ξεσκίστηκε πιο πολύ από την Μπόρμουθ ή όχι. Που η Μπέρλι είναι πεσμένη. Ενώ η Μπόρμουθ κυνηγάει να περάσει τη Λίβερπουλ, Μάριε.
0: Ναι, σε αυτό, ναι, έχει και ένα στόχο η Μπόρμουθ. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, ναι, ναι.
1: Έσπιξα την κροσιά μου στην ισοφάριση, να ξέρεις.
0: Ναι, στο γκολ του Χάλαντ, χάρηκες.
1: Ναι. Ναι. Διότι θα πλησίαζε πάρα πολύ και τα παιδιά έχουν φέτος μεγάλο πρόβλημα. Και
0: ναι, τα παιδιά, τα βιολιά. Ναι.
1: Να βρισκόμασταν και με το δικέφαλο, θα ήταν λίγο άσχημο.
0: Ωρε φίλε, ωρε φίλε.
1: Ορισμένες σκέψεις, αγόρι μου, δεν θα τις ακούσει συχνά.
0: Ναι, λοιπόν, όντως, όντως. Ναι. Η οποία Arsenal βέβαια έχει πάρει το πιο μάγκικο πρωτάθλημα στον πλανήτη. Με εσένα.
1: Ναι, το αίτητο, ναι βέβαια. Το ένα ήτανε.
0: Ποιο ένα βρε?
1: Το 2001 λέω ρε.
0: 1989.
1: Το 89 ήταν ή το 99 ρε, κάπου εκεί ήτανε.
0: Το 89 θα έτρωγα ξύλο εγώ στους πανηγυρισμούς στη Βασιλίση Σόλγας από εκλογικό κέντρο του Πασόκ που με πέρασαν για νεοδημοκράτη. Κατάλαβες για ποιο πρωτάθλημα λέω?
1: Ναι, κύριο που μας βάλαν δύο γκολ στα τελευταία λεπτά.
0: Μέσα στο Anfield,
1: ναι.
0: Σου αρκεί και ήττα. Φίλε, μόνο ο Άρης θα το είχανε αυτό.
1: Αλήθεια λες?
0: Μόνο ο Άρης θα το είχανε έτσι.
1: Αλήθεια λες?
0: Ακόμη και με ήττα 0-1 το έπαιρνες, ναι. Εσύ.
1: Και φάγαμε δύο.
0: Και μένει ένα λεπτό από τις καθυστερήσεις. Είναι 0-1.
1: Και τρώγαμε και τρώμε και το δεύτερο, ναι.
0: Και τρως τον δεύτερο από ποιον, θυμάσαι?
1: Πες τον, αρε Μάριε, δεν
0: θυμάσαι. Μαύρος Άγγλος.
1: Ο Κάμπελ.
0: Που μετά, ποιος Κάμπελ ρε, 89 μιλάμε, που μετά πήγες και τον αγόρασες εσύ. Δηλαδή ρε φίλε, πας και τον αγοράζεις κιόλας.
1: Ποιος ήταν ρε?
0: Μάικλ Τόμας.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μαύρος.
1: Ναι, ναι, καθιστικό.
0: Και απλά ξελασπώνει λίγο, σου βάζει μετά. Σε τελικό κυπέλου Αγγλίας με τη Σάντερλαντ που το παίρνεις 2-0, σου βάζει το ένα από τα δύο γκολ. Κατεβαίνω και πανηγυρίζω στη Βασιλίση Σόλγας μαζί με ένα φίλο μου. Ουρλιάζω και είναι παραμονή εκλογών και βγαίνουνε από εκλογικό κέντρο του Πασόκ στη Βασιλίση Σόλγας να με χτυπήσουνε. Νόμιζαν ότι φώναζαν Νέα Δημοκρατία. Και ευτυχώς τρέχουν δύο γείτονες. Και λένε ρε αφήστε τον, φελός είναι, πανηγυρίζει λέει για την Arsenal. Και λένε ποια Arsenal ρε εσύ, τι είναι αυτά, κόμμα, τι κόμμα ρε λέει, στην Αγγλία το πήρε η Arsenal.
1: Πάντως Μάριε, ναι. Έγινε κάτι τις προηγούμενες μέρες, δεν το σχολίασες. Τι τον έκανες το Μαρινάκι, τι τον έκανες? Κάτι τον έκανε στο Μαρινάκι.
0: Κάτσε, εγώ τον Μαρινάκι.
1: Ναι, εσύ εκεί στο νησί, εκείνη η marketing, η ομάδα του marketing, κάτι τον έκανε τον Μαρινάκι. Τι τον έκανε?
0: Λες
1: τον
0: το 3-2.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό τι ήταν, ότι τον, τι ήταν αυτό?
1: Δεν ξέρω, την επόμενη μέρα βγήκε ο διαιτητής και είπε συγγνώμη, έκανα λάθος.
0: Α, ναι, εντάξει, αυτό...
1: Α, ναι, αυτό δεν είναι.
0: Από αυτό είδα γκολ και φάσεις, δεν το είδα όλο.
1: Ετοιμάζεσαι, βλέπω, για την καινούργια σεζόν.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αυτό το γκολ, ναι. Το μυαλό μου πάει, ξέρεις, στο μπλοκάκι του Σερ Άλεξ.
0: Ναι, στο στο ιερό βιβλίο εκεί, στην ατζέντα.
1: Στο ιερό βιβλίο, 49 ονόματα.
0: Στην κόκκινη ατζέντα. Ναι. Λες να πάρω τις ενώσεις για του χρόνου?
1: Ναι, Μάριε, με τρόμαξε, σου λέω. Ναι. Να βγει τώρα, έγινε ολόκληρο άλλο και την άλλη μέρα βγήκε ο άλλο και λέει συγγνώμη, έκανα λάθος. Μεταξύ, το ωραίο ποιο είναι? Ότι κυβαρίστε, ρε φίλε. Το κατοχύρωσαν κυβαρίστε. Λέω, δεν παίζονται, ρε φίλε. Έρχονται.
0: Κοίτα, αφού έφτασε σε σημείο να σφάζω Βαγγέλη Μαρινάκη, σημαίνει ότι είμαι σε καλό δρόμο.
1: Είσαι σε καλό δρόμο.
0: Εντάξει, δηλαδή, ναι, ρε φίλε.
1: Και σήμερα, επειδή ο αδερφός μου είναι δίλα. Τη Λάρα Αθάνατη, έτσι τη λέει.
0: Ποιο λέει εδώ το Σμπέθερο, λες?
1: Ορίστε.
0: Είναι εδώ, έτσι λέει. Ποιο λέει, ο Σμπέθερος, ο Αριανός?
1: Όχι, ο αδερφός μου, ρε, ο αδερφός μου.
0: Α, ο αδερφός σου εννοείς εξαίματος.
1: Εξαίματος.
0: Ναι, γιατί έχω εδώ πέρα και τον Σμπέθερο, τον Αριανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι άρρωστος βίλα. Αίμα μπορντό και γαλάζιο, βλαμμένος, άρρωστος.
1: Και ο αδερφός μου.
0: Έστειλε συγκινητικό μήνυμα ο Σμπέθερος, ο Βλάσης. Τον Βλάση πρέπει να τον ξέρεις.
1: Ωραία, τον ξέρω φατσικά.
0: Είναι λίγο πιο μικρός από εμάς. Το άκουσες, τι έστειλε?
1: Όχι.
0: Με οδηγώ εκείνη την υπέροχη μαγιάτικη βραδιά του 82 για τον Ρον Σόντερς, τον Όζη, τα ανάκτορα, για όλους όσους αγαπήσαμε τους χωριάτες από τις μαγνητοσκοπημένες μεταμεταδόσεις αγώνων της πρώτης εθνικής Αγγλίας, αλλά και αυτών των κυπέλων, πρωταθλητριών, κυπελούχων και UEFA, των ΕΡΤ και ΙΕΝΕΒ. Up the Villa!
1: Ναι. Προχτές που μας ρίξαν 4, να πούμε, με έπαιρνε τηλέφωνο, δεν το σήκωνα.
0: Ναι, 4-2.
1: Ναι, 4-2.
0: 4-2.
1: Την επόμενη μέρα, όταν με πήρε, μου λέει, τι έγινε, σε έφταχνα χθες. Κουρασμένος.
0: Είχα δουλειά, κουράστηκα.
1: Κουρασμένος, λέω, και κοιμήθηκα.
0: Ναι.
1: Άμα τρώει, μου λέει, 4, κοιμάσαι νωρίς.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, λοιπόν, θα πάρει σήμερα η Βίλα για τον προπονητή της.
0: Ναι.
1: Τον Έμερι, τον γουστάρω πολύ.
0: Ναι.
1: Το προπονητή.
0: Ναι,
1: το
0: γουστάρω. Ωραίος. Έγινε. Α, Θανάση, λέει το Αντώνιο το ψηλό. Πες τον Θανάση να ρευτεί και μετά να κλείσει.
1: Μπάμιες με κόκκινη πιπεριά, τυράκι, λαδάκι και δυο σουτζουκάκια στο φούρνο.
0: Πω ρε φίλε, κλείσε. Σ' αγαπώ, κλείσε. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ο Χρήστος κάνει μία ερώτηση, είμαι στο όριο να τον διαγράψω για πάντα, αλλά τον αγαπώ και τον σέβομαι κι αυτόν. Καλησπέρα Μάριε, Σάμπαθ βάζεις για την Arsenal? Πού κολλάει αυτό ρε Χρήστος, τι είπες τώρα ρε παλικάρι μου? Τι είπες ρε παλίκα ρε, Σάμπαθ εννοείται για την Aston Villa απόψε. Τι σχέση η Σάμπαθ με την Arsenal? Δυστυχώς, λέει ο Χρήστος, δεν την πίστεψα στην αρχή της χρονιάς, αλλά το πήρε. Αν και υποστηρίζω Chelsea. Από εποχή, τώρα, άντρε φλό, συγχαρητήρια στην συμπολίτησα. Λοιπόν, περίμενε, το σφάζω το κομμάτι της Arsenal, το σφάζω. Χρήστος, τι ηλικία έχεις? Τι ηλικία έχεις? Στείλε αν θέλεις. Εκτιμώ πάρα πολύ.

Πάμε και λίγο κάτι άλλο για Arsenal από Ed Sheeran. Πάμε λίγο Ed Sheeran, Arsenal Gunners Anthem. Και όποιος θέλει στέλνει σχολιάκια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Gunners. Το Βόρειο Λονδίνο καίγεται. Και όταν λέω το Βόρειο Λονδίνο εννοώ, εντάξει, η ερυθρόλευκη πλευρά του, όχι η άλλη, η ασπρομελανή της Tottenham.

Μήνυμα δάκρυ από τον Ηλίας. Μήνυμα δάκρυ, πηδάω 5-6 μηνύματα. Καλησπέρα από κιτρινόμαυρο βόρειο Λονδίνο. Βάλε North London forever. Και εγώ, Chelsea, εποχή γκολ και τζόλα αλλά χαλάλι. Και εγώ, Chelsea, εποχή γκολ. Μάλλον θες να πεις κάτι άλλο πρέπει να σου βγει και εδώ, Ηλίας. Και τζόλα αλλά χαλάλι. Τζιανφράγκο Τζόλα τεράστιος, το έχω ξαναπεί, είναι πάρα πολύ άδικο το ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ δεν... Α, και εγώ Τσέλσι από εποχή Φλό. Το στέλνει τώρα ο Ηλίας. Ηλία, να είσαι καλά. Ατελείωτη Τσέλσι. Τεράστια εκείνη η Τσέλσι που κρυβόταν η μπάλα. Κρυβόταν η μπάλα. Είναι πολύ άδικο ότι έχω πει για τον Νταβίτ Σίλβα στη Σίτι. Θα πω το ίδιο και για Τζανφράγκο Τζόλα. Είναι πολύ άδικο που η Βασίλισσα Ελισάβετ δεν τον τίμησε για την προσφορά του στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Είναι υπερτεράστια μαγιά, θέλω να είμαι δίκαιος. Ένας Ιταλός κοντούλης να τρώει κλωτσιές ατελείωτες και να μαγεύει στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Να μην κάνει θέατρο, να μην κλαίει, να μην γκρινιάζει, να σηκώνεται, να συνεχίζει να τρώει κι άλλες κλωτσιές και να παίζει την μπάλα που ξέρει και να μαγεύει. Πολύ άδικο για τον Τζιαφράγκο Τζόλα. Ας προλάβει τώρα να διορθώσει το λάθος ο γιος της, ο βασιλιάς Κάρολος, και με τον Τζόλα και με τον Νταβίτ Σίλβα και με κάποιους άλλους. Συγκεκριμένα και με κάποιον άλλον της Τσέλσι. Το ανέφερα και προψέ στους fighters με τον Δημήτρη Ντολίτς. Υπάρχει και ένας ακόμη της Chelsea που δεν τον τίμησε η βασιλική οικογένεια. Για μένα πρέπει να χρηστεί Βρετανός υπότης. Γιατί τίμησε και με το παραπάνω το βρετανικό ποδόσφαιρο με την παρουσία σου, με την παρουσία του. Και ουσιαστικά έπαιξε βρετανικό ποδόσφαιρο. Ζητώ συγγνώμη, μεγαλοβρετανικό ποδόσφαιρο. Ποιος είναι? Πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Ουδεμία σχέση με την χώρα καταγωγής του το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Έδωσε όλο το αίμα για την ψυχή του για την Τζέλσι. Ακόμη και σε φιλικά παιχνίδια. Έφτυνε αίμα ακόμη και σε φιλικά παιχνίδια.

Δημήτρης, ένα ακόμη μήνυμα από Μινωική Διαφημιστική Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Καλησπέρα και από Δημήτρη από Μινωική Διαφημιστική Θεσσαλονίκη. Σε γουστάρω πολύ, όλα μπλε. Σε έχω γνωρίσει το Καφτατζόγλιο, έχουμε μιλήσει. Βάλε σε παρακαλώ Crazy Train. Δημήτρη, ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Απλά Crazy Train έβαλα πριν από λίγο. Θα βάλω κάτι άλλο από Όζη σε λίγο για σένα. Γιατί Crazy Train έβαλα πριν από λίγο. Τι είστε, κάποια ομάδα, κάποια κοινότητα, κάποια υπόγεια συνωμοσία? Γιατί έστειλε νωρίτερα και Χρήστος, σε γουστάρουμε τελείωτα από Μινωική Θεσσαλονίκη. Σε ακούμε συνέχεια η κατεστραμμένη. Είσαι και εσύ κατεστραμμένος, Δημήτρη? Απλά ρωτάω.

0: Τώρα θα πάω στη γραμμή, Δήμητρα, θα βάλω το κομμάτι τώρα που ζήτησες από Joker Out, το ετοιμάζω, το είχα σχεδόν έτοιμο. Ναι, καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα τα παιδιά.
0: Μάριος χωρίς ομάδα, πάμε. Να μην είσαι εκτός θέματος, ε.
1: Όχι, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Είμαι κι εγώ Manchester.
0: Τι είσαι εσύ?
1: Είμαι κι εγώ Manchester.
0: Τι, United, θα μιλήσω όταν λες Manchester United.
1: Προφανώς. Επήρες 2-3 πρωταθλήματα της Arsenal την εποχή που με σουρανούσες. Αλήθεια να πεις.
0: Τι εννοείς, με μαμουνιά?
1: Λίγο σπρωξηματάκι.
0: Αν μόνο μία χρονιά.
1: Εγώ θυμάμαι δύο. Τουλάχιστον δύο.
0: Εντάξει.
1: Να μιλάμε για τίμια, έτσι.
0: Ναι, έχει πει κάτι ο Αρσέν Βενγκέρ πάνω σε αυτό που λες, Μάριος χωρίς ομάδα.
1: Για το γήπεδο.
0: Είχε πει ότι εγώ έπαιζα με παικταρά τον Βιερά στο κέντρο και δεν του δίνανε φάουλ, ενώ οι άλλοι παίζανε με κάτι Βρετανούς σε κούρια και τους αφήνανε να βαράνε. Εντάξει.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ο Βιερά είναι
0: τι να κάνω, ρε φίλε, το πρωτάθλημα εκεί έτσι είναι. Αλλιώς πάνε πάρε τον. Ξέρω εγώ. Ναι.
1: Επίσης. Μεγάλο φοροτιμής εγώ δίνω σε ένα μεγάλο κιθαρίστα,
0: ναι,
1: το Randy Rhoads που έφυγε και νωρίς, έτσι.
0: Προσκυνώ, υποκλίνομαι.
1: Γιατί
0: στη μνήμη του.
1: Αν βάλουμε τον Jimi Hendrix που ξέρεις είναι θεός, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εγώ εκτιμούσα πάρα πολύ τον...
0: Μάριος χωρίς ομάδα, κάλεσε πάλι, δεν σε έκλεισα εγώ, έτσι. Κάλεσε πάλι, περιμένω. Προς Θεού. Εσύ τι γίνεται με σένα? Και προψέ πάλι το ίδιο έγινε. Πριν 5-6 μέρες το ίδιο έγινε. Η Δήμητρα ζήτησε Sunny Side of London με αφορμή τον τίτλο της Arsenal. Joker Out. Πριν από λίγα χρόνια η συμμετοχή της... πες το ρε, της Σλοβενίας στην Eurovision. Όχι με αυτό το κομμάτι, με άλλο κομμάτι, αλλά αυτό είναι κούκλα όντως. Έχουν κάνει και συνεργασία με τον Elvis Costello, η Joker Out. Δέσποινα, πώς λεγόταν εκείνο ρε εσύ, τον Joker Out, με το οποίο πήγανε στην Eurovision.

Scream as loud as you can. Ο Γιώργος, φίλες σερές, φίλοι σερέοι, ή κλείστε τα ραδιοφωνά σας ή αλλάξτε συχνότητα για περίπου 1,5 λεπτό. Γιώργος, ο ιδρυτής του αντισεραϊσμού. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Γιώργος. Έπιασαν ένα παιδί δικό μας εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνει γραφίτι και η αστυνομία το βρήκε μέσα σε λίγη ώρα. Μπήκα στο Google και είδα εκεί στις Σέρες έχουν γεμάτα γραφίτι και δεν είδα καμία σύλληψη να γίνεται, λέει ο Γιώργος. Σωστός, και συνεχίζει το μήνυμά του λέγοντας: κατάλαβες Μάριε γιατί τους θεωρούμε εκεί στις Σέρες ότι δεν ανήκουν στην Ελλάδα και ανήκουν στη Βουλγαρία? Κατάλαβες Μάριε ότι εκεί δεν έχουν νόμους και έχουν νόμο ασυλία? Τι άλλο πρέπει να καταλάβεις? Μόνο ντροπή έχουμε για αυτούς που έχουν εκεί έναν πολεμιστή του 21, τον Εμμανουήλ Παπά. Ο Εμμανουήλ Παπά έπρεπε να ήταν εδώ το άγαλμά του Θεσσαλονίκη, που εμείς εδώ δεν ντροπιάζουμε τους δικούς μας ήρωες. Γιώργο, κάνω παρέβαση στο μήνυμά σου. Ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω υπάρχει το άγαλμα του Εμμανουήλ Παπά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα παρακαλούσα πολύ κάποιον ή κάποια να μου στείλει το που βρίσκεται. Συνεχίζει ο Γιώργος το μήνυμά του, αλλά τους σεβόμαστε. Σεβόμαστε τι έκαναν για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί στις Σέρες όχι, δεν το σέβονται, αλλά ξεφτιλίζονται κιόλας και κάνουν και ρεζίλι έναν άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του για την Ελλάδα. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να μου στείλει κάποιος πού βρίσκεται το άγαλμα του Εμμανουήλ Παπά στην Θεσσαλονίκη. Εγώ το γνωρίζω. Να δω εσείς που ντε και καλά είστε Σαλονικοί και πατριώτες, πού βρίσκεται το άγαλμα του Εμμανουήλ Παπά, χωρίς να γκουγκλάρεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, χωρίς να γκουγκλάρεις.

Έτσι κάπου εδώ πέρα κλείνω, κάνω το fade out με τους Joker Out και το Sunny Side of London για να αφιερώσω εδώ στο Δημήτρη που ζήτησε Crazy Train, αλλά δυστυχώς το έπαιξα πριν από λίγο. Δημήτρη είναι και λίγο αντιεμπορικό. Το άφησα να παίξει κιόλας ουσιαστικά δύο φορές το Crazy Train, οπότε στα καπάκια να το βάλω και να παίξει και τρίτη φορά. Μπεις πάντα τέτοια κομματάρα, το αφήνεις και παίζει, δεν σχολιάζω. Εντάξει. Αλλά ρε παιδί μου, ναι, οκ. Okay. Αχ, για σένα ρε Δημήτρη, από την μινωική διαφημιστική Θεσσαλονίκη, για σένα φίλε, Όζι Όσμπουρν, κάτι άλλο.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Από την Τζέλσι εκείνη της εποχής δεν φαντάζομαι να εννοείς το δεύτερο Ιταλό, το Ρομπέρτο Ντι Ματέο.
0: Όχι. Ευτυχώς. Πολύ καλή παρουσία. Καλή παρουσία, τίμιος. Τίμιος. Ναι. Αλλά όχι. Και θα πω κάτι. Αφού κάνεις αναφορά σε αυτό, Κυριάκο, φίλος του Άρη και οπαδός της Leeds United. Έκανα με εσένα εισαγωγή σήμερα, δεν ξέρω αν το άκουσες. Το μήνυμά σου, Εψέ, το είδα πάνω στην αποφώνηση. Θα διαβαστεί τώρα σε λίγο, γιατί είναι πραγματικό έπος, πραγματικός Παρθενώνας αυτό που με έστειλες, Εψέ. Από εκείνη την Τζέλσι, παιδιά, λίγο να καταλάβετε το πνεύμα. Απαντάνε ο Αντώνης και ο Διονύσης. Ντρογκμπά, λέει ο Διονύσης.
1: Δεν υπήρχε Ντρογκμπά τότε, ρε.
0: Δεν λέω από εκείνη την Τσέλσι. Είναι μεταγενέστερη Τσέλσι.
1: 97-2003.
0: Και ο άλλος λέει Πάουλο Φερέιρα. Όχι, άλλος παίκτης της Τσέλσι, μη Βρετανός, που έπαιξε σαν Βρετανός και πιο Βρετανικά. Δηλαδή ο Ντρογκμπά, ναι, Βρετανικά έπαιξε. Δεν σχολιάζω, τεράστια μορφή. Αλλά το έχουν οι Αφρικανοί. Την έχουν τη μαχητικότητα. Την έχουν τη μη τεμπελιά. Είναι κάποιος άλλος. Κόντρα στον μέσο ποδοσφαιριστή της πατρίδος του.
1: Κάπου πάει ο νους.
0: Μην το πεις στον αέρα εσύ.
1: Κάπου πάει ο νους.
0: Μην το πεις στον αέρα. Θα το βρεις εσύ.
1: Έχει σχέση με τη Χερσόνη σώμα, δηλαδή.
0: Ναι, μην το πεις στον αέρα. Άστο.
1: Κατάλαβα ποιος είναι. Ναι.
0: Θα διαβάσω τι μήνυμα έστειλε σε ψέ τώρα. Το διαβάζω τώρα, αλλά να εξηγήσω στον κόσμο τι έγινε, Εψέ.
1: Διάβασε το τώρα.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά πρέπει, ξεκλείσε, πρέπει να εξηγήσω. Πρέπει να εξηγήσω τι έγινε.
1: Να πω για το άγαλμα.
0: Για το άγαλμα.
1: Ναι.
0: Ποιο άγαλμα.
1: Το Πουλόπουλου. Το άγαλμα μηδημετιμήθηκε.
0: Ναι, ποιο άγαλμα.
1: Το Εμμανουήλ Παπά.
0: Α, το Εμμανουήλ Παπά, πες το. Πες το.
1: Στο Δημαρχείο απέναντι είναι, ρε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό.
0: Είναι και απέναντι από το Δημαρχείο, ουσιαστικά στο ξεκίνημα του μεγάλου εκείνου πάρκου.
1: Ναι, και υπάρχει και οδός Εμμανουήλ Παπά, να ξέρεις, σίγουρα.
0: Εδώ Θεσσαλονίκη.
1: Καλαμαριά έχει σίγουρα.
0: Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ πού τώρα.
1: Κάπου εκεί προς Βότση και Φυσιά είναι, ναι. Εμμανουήλ Παπά.
0: Να, δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, δεν το θυμάμαι.
1: Βεβαίως υπάρχει οδός Εμμανουήλ Παπά, βεβαίως.
0: Ωραία. Έγινε, Κυριάκο, έγινε, παικταρά μου, έγινε, πουλέρ μου.
1: Και καλύτερες ευχές μου για την Άστον Βίλα.
0: Εννοείται, έκανα τόση ώρα αφιέρμα, έτσι μπήκαμε σήμερα. Εννοείται, δεν σχολιάζω καν. Εντάξει. Νίνι περπάντων αγών. Έγινε μία αναφορά εντάχει, το λέω, Εψέ, στο πόσο αδικημένοι είναι κάποιοι άνθρωποι σε διάφορους τομείς. Και αυτό με αφορμή το Μιχάλη Γρηγορίου, επειδή γεννήθηκαν Έλληνες. Και για τον Μιχάλη Γρηγορίου έχω ακούσει κάτι απαξιωτικά έως και χλεβαστικά μηνύματα, όπως και για πολλούς άλλους Έλληνες προπονητές ποδοσφαίρου. Που δεν θα τα άκουγα με τίποτα αν δεν ήταν Έλληνες. Αν ήταν, ας πούμε, Ήβυρες. Και έκανα και κάποια αναφορά σε ανθρώπους που κινούνται σε άλλους χώρους. Όχι στο ποδόσφαιρο, στη μουσική, στο θέατρο, στο σινεμά. Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους έκανα αναφορά και στην υπέροχη, καταπληκτική, μοναδική ηθοποιό, την Λένα Παπαλιγούρα. Και ο Κυριάκος ο Λίτζ, που μόλις τώρα άκουσες στην τηλεφωνική γραμμή, μου έστειλε επικό μήνυμα, αλλά το έστειλε πάρα πάρα πολύ αργά. Είχα ήδη κάνει αποφώνηση. Είναι η Λένα Παπαλιγούρα ο Ηλίας Κάμπας του ποδοσφαίρου. Και εγώ περιμένω σχόλια για τον Ηλία τον Κάμπα.

Άντε να δω τι σχόλια και πόσα σχόλια θα έρθουν για τον Ηλία τον Γκάμπα. Αν βάλω, στείλε κάποιο σχόλια, κάποιο σχόλιο για τον Τάσο τον Μπακασέτα, θα έρθουνε διάφορα. Καλά, άσχημα κάτι, θα έρθουνε. Για τον Μαντσίνη που έπαιζε στον Άρη και παίζει στον Παναθηναϊκό, τρομάρα του, τον επιθετικό που δεν έχει τριπλάρει ποτέ ούτε κόνο, θα έρθουν κάποια σχόλια. Και θα έρθουν και ημινητικά σχόλια για τον Μαντσίνη. Φεφ. Άντε να δω τι σχόλια θα έρθουν για τον Ηλία τον Γκάμπα. Άντε να δω τι ποδόσφαιρο βλέπουν οι ακροατές μου. Συνεχίζω με τα μηνύματά σας. Νίκος, οπαδός του Άρεος ή μάλλον οπαδός του Αντιηρακλεισμού. Χαλκιδικιώτη! Τι γίνεται? Το Καφτατζόγλιο είναι υποκατάρρευση και τα έργα από ό,τι διαβάζω δεν θα γίνουν και θα ψάχνετε γήπεδο. Βασικά δεν διαβάζεις. Πιστεύω ότι μέρα παραμέρα περνάς από εκεί και τσεκάρεις. Είμαι σίγουρος. Του αντιποτισμού λέει, όχι του αντιρακλειδισμού, του αντιποτισμού, το στέλνει τώρα. Και συνεχίζει ο Νίκος, κατ' εμέ ο μόνος πραγματικός οπαδός του Άρεος, εδώ στο Yellow Radio 101,7. Σας προσφέρω με δύο πενιρλί κάθε μέρα από το χορηγό σας και όχι μεγαλομέτωχό σας ακόμα, καθώς υπάρχει δικαστική διαμάχη με τον κύριο Στράτο Ευγενίου, την πρασιά μου. Αρκεί να υπάρχουν τουλάχιστον 4 φιλαθλοί σας. Εντάξει, έχει στείλει και ωραίο μηνυματάκι το πρωί από ό,τι βλέπω. Άντε γεια, η τρίγλια στην αφάνεια ξανά, λέει ο Νίκος. Στο μπάσκετ, αν θέλετε, σας δίνουμε 3 παιδιά 5 χρόνων από τα τμήματα υποδομής μας για να ψηθούν. Όπως ο Καζαμίας, για τον οποίο ακούω εδώ και περίπου 8 χρόνια. Δεν σ' ακούω. Με προκαλείς και με βάζεις και κολλάζομαι με τον Καζαμία, που τον ξέρω από μωρό παιδάκι και είναι και γιος πολύ καλού φίλου από τη γειτονιά. Που παίζαμε και μπάσκετ μαζί. Με προκαλείς, ρε εσύ. Με προκαλείς.

Παρασκευάς, καλή εκπομπή Μάρια και πες τίποτα για το πρωτάθλημα της Arsenal που πήρε φωτιά εχθές στο Βόρειο Λονδίνο. Προφανώς όσοι λες, αναφέρθηκα νομίζω για πολλά πολλά λεπτά σε αυτό. Απρόβλεπτη αναμέτρηση σημερινή. Όντως, ναι. Έχει φαβορή, αλλά είναι λίγο μυστήρια. Το Freiburg Aston Villa απόψε. Μπάμπης, εμένα η φωνή μου λέει Βίλα για σήμερα. Γουστάρω πολύ η προπονητή της Βίλα, αν και με μας δεν κατάφερε να πάρει το Europa. Ποιοι είστε εσείς? Αλεχάνδρο Ελπόχο, έκανα αναφορά νωρίτερα σε Νατάσα Θεοδωρίδου λόγω του πρωτοσέλιδου του ΓΕΣ. Κανένα νταλκά με Νατάσα Θεοδωρίδου εγώ. Ούτε να την ακούω δεν θέλω, ούτε να την βλέπω. Η Νατάσα μια χαρά είναι για την πάρτι σου. Και πιτσιρίκα μάλιστα, χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα. Πέντε φατσούλες που σκάνε στα γέλια. Με προσβάλλεις. Γιατί αν δεις με τι είμαι τώρα εγώ, θα σου φύγει το κλαπέτο. Αν προλάβεις, πάνε φέρτο. Ελποχάρα παικταρά μου, μάγε, ό,τι θέλεις λες, ό,τι θέλεις κάνεις. Και εγώ με τι να συνεχίσω, να συνεχίζω με Ozzy. Breaking all the rules, λέω τώρα εγώ. Όχι breaking the law, αυτό είναι Deep Purple. Breaking all the rules. Μάκης Φάντομ, καλησπέρα μέγιστε Μάριε. Μόνο μέγιστε ρε φίλε. Περιμένεις να σε ημινήσω επειδή έστειλες μέγιστε Μάριε. Εντάξει. Ξεκίνησε η εκπομπή, έπαιζε το τραγούδι έναρξης και λέω ο Μάριος θα πληρώνει γραμμάτιο, γι' αυτό άργησε. Ξεκινάς να μιλάς για δασίτριχο στήθος και νόμισα ακούω τον Γκουσγκούνι σε ταινία. Βάζεις ένα κομμάτι που ούτε για 50η θέση στην Eurovision. Μιλάς για αγγλικό ποδόσφαιρο χωρίς μέσα την μέγιστη Λίβερπουλ. Μα αυτή είναι η Ιρλανδική, καλέ μου Μάκης. Για αγγλικό μίλησα, όχι για Ιρλανδικό. Και τέλος, αναφέρεσαι στο παιχνίδι στην Τουρκία που δεν ξέρω πόσοι ενδιαφέρονται ενώ δεν παίζει η Λίβερπουλ. Αυτοί είστε. Μάκης, αυτοί ακριβώς είστε. Παίζει μία ομάδα που είναι 8 εκατομμύρια φορές πιο μεγαλοβρετανική από τη δική σου. Δεν είσαι καλά σήμερα. Με αγάπη, ένας ταπεινός θαυμαστής και ακροατής σου. Το μάζεψες λίγο.

Ηνωμένο Βασίλειο, λέει ο Γεώργιος Ελσίνκη, μάλλον σκόπιμα τρολάρει την Eurovision γιατί δεν την παίρνει καθόλου στα σοβαρά. Δεν γίνεται μία χώρα 60-70 εκατομμυρίων, πιο λίγοι είναι. Είναι γύρω στα... Ναι, είναι γύρω στα... Ναι, σαν Ηνωμένο Βασίλειο είναι 58, ναι, 58 με 60 κάπου εκεί. Που έχει ορίσει τις μουσικές τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει βγάλει πολλούς από τους σημαντικότερους μουσικούς παγκοσμίως να μην μπορεί να στείλει καλύτερο τραγούδι. Είναι σαν το BBC να ρωτάει random τύπους στην Oxford Street αν θέλουν να πάνε στη Eurovision και ο πρώτος που θα πει ναι να τον στέλνουν. Πολύ, πολύ, πολύ σοφά τα λόγια σου, Γεώργιος Ελσίνκη. Ντίνο, είμαι στα όρια να σου κάνω αγωγή. Ντίνο, που απαντάς για τον παίκτη της Chelsea που έπαιζε κόντρα στο πνεύμα του μέσου ποδοσφαιριστή της χώρας από τον οποίον έλκει την καταγωγή του. Δεν πρόλαβε να τιμήσει η βασιλική οικογένεια και είναι λάθος. Ντίνο, είμαι στο όριο να σου κάνω αγωγή. Όχι μήνυση, αγωγή. Μπάλακ. Ντίνο, το ότι ο Μπάλακ φόρεσε τη φανέλα της Chelsea που δεν θα έπρεπε ούτε να περνάει για βόλτα έξω από το Χαριλάου, μιλάμε για ποδοσφαιριστή γκασμά που δεν θα έπρεπε να περάσει ούτε για βόλτα έξω από το Χαριλάου, για τουρισμό να έλεγε άντε ας πάω έξω από το Χαριλάου να πάρω κανένα πίτα γύρω εκεί από τα μαγαζιά που είναι το Χαριλάου απέναντι, α, φάω καμιά μπουγάτσα, καμιά κρέπα. Φόρεσε αυτός την φανέλα της Chelsea και μου τον στέλνεις σε αυτόν που πιθανόν θα έπρεπε να τιμήσει η βασιλική οικογένεια. Ρεντίνο, μου φαίνεσαι και μια χαρά άνθρωπος ρε φίλε. Γιατί έτσι ρε τα γόρι μου. Γιατί έτσι ρε τα γόρι μου. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι το ακούσαμε λίγο νωρίτερα, το I Just Want You. Θα συνεχίσω με κάτι άλλο από Birmingham και καταλάβατε μάλλον τι, υπερπαγκόσμιας κλάσης μπάντα και οπαδοί άρρωστοι και αυτοί της Aston Villa, δεν σχολιάζω. Διόλου απίθανο απόψε κάποιος από αυτούς να είναι χωμένος εκεί μέσα στους περίπου 25.000 οπαδούς της Βίλα που θα είναι στο γήπεδο. Γύρω στους 50 έχουν φτάσει από εψέ το πρωί μέχρι τώρα σύνολο στην Κωνσταντινούπολη απόψε.

Κώστας, πάμε λίγο Motorhead, αν προλάβω σε λίγο Κώστας. Θανάση, ναι, κανονικά είμαι Fighters σήμερα, βέβαια, 7 με 8 και μισή ασλαμολογίες στο κανάλι των Fighters στο YouTube, έτσι. Τετάρτη σήμερα κανονικά θα είμαι εκεί με Στέφανο Τσίρο, τον τεχνικό, το που λένε, θα του πάω και γκοφρετίτσα στρατσιατέλα. 7 με 8 και μισή ασλαμολογίες στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Διονύσης, όχι Ντρογκμπά, και εξήγησα γιατί, τεράστια προσφορά, αλλά είναι οι συμπατριώτες του Ντρογκμπά, το έχουν αυτό, αυτό το fighting spirit, αυτή τη φλόγα, έτσι, αυτή τη μαχητικότητα. Αντώνιος, είναι στο πάρκο, στην παραλία, στο ύψος του Δημαρχείου. Καλή εκπομπή, καλησπέρα από Καβάλα, να είσαι καλά Αντώνιο. Είσαι Καβαλιώτης ή απλά είσαι κάτοικος Καβάλας. Ο Μεμ λέει, το άγαλμα του Εμμανουήλ Παπά νομίζω πρέπει να βρίσκεται... Νομίζεις, πρέπει εσύ Μεμ, να βρίσκεται στο πάρκο του Ξαρχάκου Χάνθ στην 3η Σεπτεμβρίου, πριν βγεις στη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ πολύ σωστά.

Θωμάς, καλησπέρα. Φωνή έχω ένα αγχωτικό 1-0. Επιθυμία 3-0. Για τη Βίλα φυσικά, λέει ο Θωμάς και συνεχίζει. Από τις πιο συμπαθείς ομάδες της Premier League και ας την υποστηρίζει ο μελλοντικός βασιλιάς. Χωρίς Άραβες και ολιγάρχες να ξεπλένουν ρούβλια και να πετάνε φλουριά στους δρόμους που έχουν επειδή πίνουν το αίμα του λαού τους. Απλά καλό management και νοικοκυριό. Τεράστιο μήνυμα για την Aston Villa από τον Θωμά. Τεράστιο μήνυμα για την σημερινή Aston Villa από τον Θωμά. Ο Θανάσης άκουσε τι καλό τρώει, έτσι κάτι μπάμιας λέει με τυρί, φέτα με λάδι και τέτοια και κόκκινη πιπεριά. Νομίζω, τραγικό, μπάμιας με φέτα οπωσδήποτε ναι, αλλά όχι και λάδι στη φέτα, είναι σχρό, είναι λίγδα. Νομίζω λέει το βρήκα, εννοείς την επιλογή του Αμπράμοβιτς τον Σεφτσένκο με τέσσερις φάτσες να γελάνε, εννοείται, τεράστια απάτη. Στους τρεις χειρότερους παίκτες που έχουν περάσει από την Πρέμιερ. Αντρέι Σεφτσένκο, τεράστια απάτη. Τεράστια απάτη, ευτυχώς το παραδέχτηκε ο ίδιος. Τα έχω ξαναπεί πολλές φορές, θα το πω και κάποια άλλη φορά εδώ πέρα ξανά μανά. Μανώλης από κάπου κοντά στο Cambridge. Μήπως ο Τζίμι Φλόιντ Χάσελμπάιν, όχι. Μεγάλο που λένε, όχι. Λοιπόν παιδιά, υπάρχουν κάποια μηνυματάκια ακόμη, τα οποία σαφώς και τα διαβάσω. Θα συνεχίσω με Duran Duran για να πάω να ανοίξω τον Στράτο. Ακολουθεί Στράτος Μουζίνας με Κωνσταντίνο Στόικο. Έχει έρθει τουλάχιστον ο Στράτος, αυτό είναι σίγουρο. Πάω να το ανοίξω. Σας αφήνω μέχρι τότε με παρέα με τους Daran Daran και το Planet Earth.

0: Ειδήσεις, Planet Earth, εδώ είναι ο Στράτος, όπως σας είπα. Σε λίγο θα σκάσει μύτη ο Κωνσταντίνος ο Στόικος. Θα πάτε μαζί τους μέχρι τις 8. Συνεχίζω εγώ με τα μηνύματάκια σας. Πάμε πολλά παιδιά μηνύματα, να είστε καλά. Ο Κρή λέει, καλησπέρα Μάριο από Αρναία. Καλησπέρα Κρή από Θεσσαλονίκη. Πώς βλέπεις Chelsea με Τσάμπι Αλόνσο? Πώς τη βλέπω, έχρωμη, πώς να τη δω? Περιμένω να δω, μωρέ. Εντάξει, καλό όνομα. Εντάξει, καλή πορεία. Τώρα αυτή, στο αυτό με τη Real Madrid της, okay. Έχει αίσθηση του πρωταθλήματος αυτού. Να δούμε όμως. Να δούμε. Βάλε και λίγο Green Day, φιλαράκι, ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Αν προλάβω, ναι. Πάντα μου είναι ευχάριστο να παίζω Green Day. Εγώ, λέει ο Κρή, είμαι Chelsea από το 2005. Εγώ την γνώρισα Κρή, την Τζέλσι, από τότε που έπαιξε με τον Άρη στο κύπελλο Κυπελούχων, έτσι. Και το πήρε εκείνη τη χρονιά. Πλάκα, πλάκα. Όσες αγγλικές παίζουν με τον Άρη, τη χρονιά εκείνη το παίρνουν κιόλας. Δηλαδή, η μοίρα του Άρη, φαντάσου. Παίζει με ομάδες οι οποίες τελικά παίρνουν το τρόπαιο τη χρονιά εκείνη. Πέτρ Τσέχ, Μάριε, σκυλιάζει και έπεφτε πάνω στα δοκάρια. Δεν τον ένοιαζε τίποτα και ήταν εκεί σε όλα τα μεγάλα μάτς. Με συγκινάς, ναι, αλλά όχι, δεν είναι αυτός. Εντάξει, Πέτρ Τσέχ, goalkeeper, όντως ηρωικός, ναι, ναι, εννοείται. Έβαζε χέρια, μάτια, πόδια μέσα στα αντίπαλα πόδια με την μύτη βουλιαγμένη στο χορτάρι. Ναι, έχεις δίκιο, θα μπορούσε και τον Τσέχ, αλλά κάποιος άλλος είναι. Εκτός αν λες, λέει, για Βιάλι. Όχι, όχι. Θεός χωρέ τον, όχι. Θεός χωρίς τον Τζιαλούκα, όχι, δεν εννοώ αυτόν. No life, ο Ηλίας από το Βόρειο Λονδίνο επανέρχεται και λέει, παιδιά, πάρα πολύ οπαδοί της Chelsea σήμερα και κυρίως παιδιά που ζουν και Λονδίνο. Βασικά μεγάλο άδικο που αυτή η ομάδα τότε δεν κέρδισε τίποτα απολύτως. Ναι, γιατί έφαγε τις μεγάλες φαγές στις αλητίες. Έφαγε τις αλητίες. Με Λίβερπουλ, με Τσέλσι, με Μπαρτσελώνα. Εννοείται, τι να πάρει. Πώς να πάρουν οι άνθρωποι. Εννοείται. Πώς να πάρουν οι άνθρωποι. Και η ομάδα, λέει, του Αμπράμοβιτς είχε άστρο και πρέπει όλοι όσοι είναι Τσέλσι να λέμε δικαιολογίες ότι δεν γίναμε Τσέλσι για τις νίκες μόνο. Ηλίας, λίγο κάτι σαν να χάνει το πέρασε σύνταξη. Βασικά, ο Αμπράμοβιτς για μένα είναι ο πιο καλός Ρώσος στην ιστορία της Ρωσίας. Τελείως αγαθός άνθρωπος. Το ότι δεν έχει στείλει σε κάποιους διαιτητές μαυροφορεμένους να κατεβούν από πάνω με τα ελικόπτερα. Ξέρεις τους κατεβαίνουν, με τα σκοινιά ντυμένοι στα μαύρα. Τσαπ, σπάνε και ένα τζάμι και ακούγεται αυτό. Αυτό και φεύγουνε. Ειδικά τον έναν, τον Νορβηγό, το ότι τον άφησε ακόμη να υπάρχει και να αναπνέει στην πιο βρώμικη διαιτητική βραδιά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πραγματικά, Αμπράμοβιτς, τι να πω... Ρε εσύ Στράτο, κόλλησα. Ναι. Ποιο το μικρό του Αμπράμοβιτς?
1: Ρώμα.
0: Ρώμα, να είσαι το καλό. Ρώμα. Τώρα τόση ώρα μιλάω και πάρα σκεφτώ. Ναι. Ναι. Ρώμα Αμπράμοβιτς, ναι. Έλα, έλα, μα θες να κάνουμε γέφυρα, έλα. Αντώνης, καλησπέρα Μάριε. Πάουλο Φερέιρα. Όχι ρε φίλε, εντάξει. Και μετά μου στέλνεις Μαρσέλ Ντεσαγί, ή μάλλον λάθος, Μαρσέλ Ντεσαγί. Ωραίος, ναι, αλλά όχι για να τιμηθεί από τη βασιλική οικογένεια. Φρανκ Λεμπεφ, πάρα πολύ καλός, τιμιότατος, στο κέντρο της άμυνας, ναι, εντάξει. Κοίταξε, τώρα να το πάμε έτσι, πρέπει να τιμηθούν 30 παίκτες από τη βασιλική οικογένεια. Αλλά λέω ένας, ρε παιδιά, δεν το καταλάβατε ποιο λέω. Πάω στοίχημα ότι και ο Στράτος, και δεν το λέω απαξιωτικά και ο Στράτος, επειδή ο Στράτος είναι πολύ πολύ νέο παιδί, νομίζω οριακά τον πρόλαβε, οριακά έχει εικόνα από αυτόν, θα κατάλαβε ποιον λέω. Προσέξτε λίγο τι λέω. πιστός στρατιώτης της Chelsea, που σαν απόδοση και κυρίως σαν φλόγα, ενέργεια και μαχητικότητα, κόντρα παρασάγκας μακριά από τον μέσο όρο των συμπατριωτών ποδοσφαιριστών του, οι οποίοι φημίζονται για τον οχαδερφισμό και την τεμπελιά με εξαίρεση φωτεινών εξαιρέσεων.
2: Νομίζω ναι, ότι τον βρήκες. Είναι είπες ψηλοπρόσφατος, δηλαδή πρέπει να τον έζησα.
0: Τον έζησα.
2: Δεν λες κανένα από τους δικούς σου εκεί.
0: Δεν λέω 70-80.
2: Ναι, δεν λέω αυτούς που λες.
0: Όχι, γι' αυτό και πάω.
2: Εντάξει, τώρα κοίτα, το τεμπελιά, έτσι πως το είπες, σαν χώρα, εμένα μου ήρθε κάτι στο μυαλό.
0: Ας πούμε, είχατε στον Άρη έναν καρατεμπέλι.
2: Είχαμε.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν το έχω σκεφτεί. Εγώ θα σου έλεγα.
0: Μετά πήγε στον ΠΑΟΚ. Okay. Και κάποιοι το θεωρούν και πεκταρά. Ντροπή. Δηλαδή και ο παδί του Άρη και του ΠΑΟΚ.
2: Okay. Και έπαιζε τη Τσέλσι αυτό που θες να βρούμε.
0: Όχι του Άρη και του ΠΑΟΚ.
2: Όχι του Άρη και του ΠΑΟΚ. Εντάξει, σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Έπαιζε τη Τσέλσι του Αμπράμοβιτς δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ακόμη και στα φιλικά έφτιανε αίμα συγκινητικό.
2: Ναι, παλικάρι δηλαδή.
0: Σε χαμένο παιχνίδι έχει σκοτωθεί να κάνει τάκλιν πάνω σε φωτορεπόρτερ στο 90-7.
2: Κοίτα, έχω στο μυαλό μου έναν παίκτη. Τώρα τα άλλα δεν ξέρω αν κολλάνε που είπες, αλλά έχω έναν άνθρωπο ο οποίος το θυμάμαι στη Τσέλσι να είναι παλικάρι και χωρίς να έχει το απίστευτο ταλέντο. Αλλά ναι, έχω κάτι στο μυαλό μου.
0: Επιτέλους το βρήκε ένας.
2: Έχω κάτι στο μυαλό μου.
0: Πες τον.
2: Εγώ θα έλεγα τον Ιβάνοβιτς. Τον Μπράνισλαβ. Ο Ιβάνοβιτς είναι. Εντάξει. Χαίρομαι που το βρήκα. Χαίρομαι που το βρήκα.
0: Και μόλις τον βρήκε και ο Αντώνης.
2: Και το έχεις βάλει αυτό την αρχή της εκπομπής και δεν το έχουν βρει.
0: Το έχω βάλει εδώ και 38 λεπτά, 40.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Και έχουν στείλει, ο άλλος έστειλε τον Μπάλακ.
2: Δεν φαντάζομαι
0: τον οποίο δεν τον ήθελα στον Ηρακλή.
2: Respect στο φίλο που έστειλε τον Σεφτσέγκο πάντως.
0: Τεράστια απάτη.
2: Που σε εξόργησε, ναι.
0: Τεράστια απάτη. Για τέτοιο επίπεδο, τεράστια απάτη ποδοσφαιριστής.
2: Ναι.
0: Και το είπε και ο ίδιος. Λέει, παιδιά, ναι, συγγνώμη, εγώ δεν κάνω για εδώ.
2: Δεν έκανε η αλήθεια. Στην Ιταλία ήταν καλός.
0: Ναι, κλεφτοκοτάδικο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Στην Ιταλία δεν, εντάξει.
2: Δεν τον έχεις εκτίμηση.
0: Στη Μίλαν θα κάνει τεράστια καριέρα και ο Μωρόν.
2: Και σε μια Μίλαν τώρα, σαν εκείνη τη Μίλαν που ήταν πάρα πολύ καλή. Με ένα ρόστερ.
0: Ναι, παιδιά,
2: γενικά, λες. Στη Μίλαν, α πούμε, ότι θα έκανε ό,τι κάνει καριέρα εύκολα, ένα παίκτη.
0: Δηλαδή, ο Σεφτσέγκο για Αγγλία, ούτε το ότι πήγε στην Αγγλία, το είπε ο ίδιος, ναι, δεν κάνω για εδώ, εγώ ήρθα εδώ επειδή πήρε κάτι δουλειές η γυναίκα μου. Η οποία γυναίκα το άλλη προβληματική, κούκλα Αμερικάνα, μοντέλο, παντρεύτηκε, ναι, Ουκρανό, έχεις πρόβλημα.
2: Δεν το ξέρω αυτό ότι η γυναίκα Αμερικανίδα μοντέλο.
0: Και πήρε, ναι, δουλειές τότε σε ένα γραφείο στο Λονδίνο.
2: Okay.
0: Πήγε και αυτός μαζί, δεν με την αφήσει μόνη.
2: Μια χαρά.
0: Σου λέει θα με κερατώνει. Πάω κι εγώ εκεί.
2: Μια χαρά.
0: Υπάρχει ματς της Τσέλσι, Στράτο.
2: Ναι, ναι.
0: Το βλέπω στο Sports Café. Και το λέω. Sports Bar, συγγνώμη. Το λέω επειδή δεν υπάρχει πλέον το μαγαζί. Mm-hmm. Δεν κάνω διαφήμιση, ναι, μάθη. Ναι. Υπάρχει αρεμάλη ονομασία.
2: Okay.
0: My time, μόλις έκανα διαφήμιση. Mm-hmm. Βλέπω ματς της Τσέλσι. Mm-hmm. Είμαι εγώ, δίπλα μου είναι άγνωστα άτομα. Άγνωστα, δεν είναι παιδιά, δεν είναι παρέα μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βλέπω το μάτς. Κοιτάω. Λέω, ρε, πως τώρα κάτι έχασα, κάτι έγινε εδώ. Φαίνεται όταν παρήγγειλα κάτι έκανα, κάτι έγινε.
2: Ναι.
0: Λέω, ρε φίλε, συγγνώμη. Η Τσέλσι, λέω, έχει αποβολή, μήπως παίζει με 10. Και μου λέει, όχι, λέει, μάλλον εννοείς επειδή παίζει ο Σεφτσέγκο, μπερδεύεσαι. Λέω, εντάξει, οκ. Okay.
2: Δεν είχε ατρεξίματα.
0: Ναι, λέω, σε ευχαριστώ. Γιατί δεν βγαίνει το. Κάνει μπαμ σαν η Τσέλσι να παίζει με 10.
2: Οκ. Okay.
0: Ναι. Ο άνθρωπος ουδεμία σχέση, ξένος στο περιβάλλον, καμία σχέση. Δηλαδή, τον έβγαλε στο 58-60, γελούσε όλη η κοινωνία. Mm-hmm. Και ναι, σε ένα μάτς με. Δηλαδή, όχι μάτς, ξέρεις.
2: Όχι ντέρμπι.
0: Με United, με Tottenham, ναι, ναι, με Arsenal, με ξέρεις.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, λέω, άδευ, σήκω φύγε, ρε παλικάρι.
2: Ναι.
0: Σήκω φύγε, δηλαδή, mm-hmm. Okay.
2: Κατάλαβα. Πρώτον, κοίτα, αφού κατάλαβα ότι με αφορμή αυτό που παίζει τον Ιβάνοβιτς, που εντάξει τον πρόλαβα αρκετά, μπορώ να πω ότι δεν εκτιμάς τους Σέρβους καθόλου, έτσι, σαν ποδοσφαιριστές.
0: Το μέσο Σέρβο, όχι.
2: Δεν τον εκτιμάς.
0: Όχι.
2: Ποιο μπέκ του Άρη και του ΠΑΟΚ τώρα, είπες εσύ.
0: Βλάντα Νίβιτς.
2: Α, τον Νίβιτς, ναι. Ναι, οκ. Okay. Ναι, έχεις μεγάλη ιστορία με Νίβιτς, άστο. Ναι.
0: Με έχει κυνηγήσει και με φανελάρι.
2: Τίμιο αυτό πάντως. Είναι υπέρ σου ότι έχει κυνηγήσει και με τις δύο φανέλες. Είναι υπέρ σου.
0: Μα γιατί να αλλάξω.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Στον Ηρακλή αν ερχόταν, πιο πολύ πλάκα θα έκανα.
2: Αυτό θα ήταν πιο ωραίο να συγκυνηγήσει και με φανέλα Ηρακλή.
0: Μα εγώ κυνηγήσει παίκτη Ηρακλή. Αυτό λέει. Μα όταν μιλάμε τώρα άλλο, κρίνουμε. Άλλο κάνουμε σαν οπαδικά, ναι.
2: Άλλο εντάξει. Αυτό, εντάξει. Εμείς λέμε για χαβαλέ.
0: Αλλά όταν κρίνουμε, πώς ναι, θα κρίνουμε. Ναι.
2: Mm-hmm. Δεν τον άντυχες,
0: Κλεφτοκοτάδικο ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι, οκ.
0: Κλεφτοκοτάδικο ποδόσφαιρο.
2: Δεν ήταν η εξαίρεση ο Ιβίτ σε καμία περίπτωση.
0: Και πήγα να μας το παρουσιάσει εδώ πέρα διευθυντής ραδιοφώνου τότε
2: ναι.
0: Ότι κλαίνε στην ΑΕΚ που, έχασε ο Ιβ, που έφυγε ο Ιβίτ. Άμα δεν τον κρατούσαν αν θέλανε, ρε.
2: Αχ, Θεέ μου. Ναι.
0: Παραμιλάει η Αθήνα πώς πήρε ο Άρης τον Ιβίτ. Λέω, μα τι, συγγνώμη, απευθύνεται σε λάχανα.
2: Μόνο να τον πάρουμε για προπονητή. Μόνο
0: για προπονητή. Προπονητή δεν λέω ότι κάτι ο άνθρωπος. Καλά, δεν έχω ασχοληθεί πολύ μαζί του. Αλλά τέλος πάντων.
2: Νομίζω όλοι έχουμε εικόνα τη Μακάμπη. Πιο μετά δεν τον έχουμε ακολουθήσει, αλλά πρέπει να είναι ένα πολύ καλό όνομα.
0: Δηλαδή, εντάξει, ωραίο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άλλο αυτό, εντάξει, εννοείται.
0: Και επίσης δεν λέω και σαν άνθρωπο,
2: Όχι, όχι, όχι, σαν παίκτη, τι, εννοείται.
0: Μιλάω μέσα στο χόρτο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν άνθρωπο προφανώς. Μπορεί και να είναι από μένα 30 φορές καλύτερος.
2: Ναι, ναι, δεν λέμε αυτό. 100%. Πάμε στο γήπεδο, στις γραμμές.
0: Ναι.
2: Τι έκανε,
0: και ό,τι έλεγα στον Άρη, τα είπα και στον ΠΑΟΚ. Εκεί με κυνηγούσαν παοξίδες.
2: Ναι.
0: Οι ίδιοι που την προηγούμενη χρονιά.
2: Και ήταν πολύ άμεσο αυτό.
0: Με αποθεώνανε.
2: Ναι.
0: Και το σκηνικό έχει γίνει σε εκπομπή του Ραπτόπουλου που ναι. Έχω μείνει μέχρι τις 2 και 10 μετά τα μεσάνυχτα. Και έχουν έρθει 420 SMS.
2: Α, SMS κιόλας. Ναι.
0: Με το μήνυμα πληρωμένο.
2: Πληρωμένο αυτό το SMS έχει και χρέωση. Ναι.
0: Χαμός. Και στένα παοξίδες, πες τα σλαμά. Τους κοροϊδεύουν, τους δουλεύουν. Πάει μετά στον ΠΑΟΚ, λέω τα ίδια. Κομπλεξική ασλαμά κυνηγά στον ΠΑΟΚ. Λέω ρε, πώς θα αποφασίσετε. Ποιο κυνηγάω, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη.
2: Ναι.
0: Μα για ένα παίκτη μιλάμε. Δεν μιλάω για τις ομάδες.
2: Σωστό, σωστό. Τίμιος, τίμιος.
0: Πλάκα μου κάνεις, ρε φίλε, έχω δει στον Άρη Κώστα Παπαϊωάννου. Κώστα Δράμπη.
2: Ναι.
0: Γιώργο Ζίδρο. Θόδωρο Πάλα. Πεκταράδες που ήταν για Αγγλία όλοι.
2: Τότε που πέφτανε κλωτσίδια.
0: Που ήταν όλοι για Αγγλία. Αλέκο Αλεξιάδη. Τι ναι. Απόρε, φίλε. Έχω δει Μπάχτιτς, Νίκητς, ωραίοι Σέρβοι.
2: Mm-hmm. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις των Σέρβων που έχεις στο
0: μυαλό σου? Πεκταράδες Σέρβοι.
2: Είχες τον Νίκητς, ναι, οκ. Okay.
0: Λόντσαρ. Mm-hmm. Τι θα πω για Λόντσαρ, θα με κάψει ο Θεός.
2: Ναι.
0: Θα με κάψει ο Θεός, δεν πω για Λόντσαρ.
2: Ναι, ναι.
0: Τον mm-hmm. ήθελα στον Ηρακλή σαν, μήπως, σαν γκέι.
2: Ναι.
0: Όπως μου έχουν πει Αριανοί. Ρε φίλε, δώσ' μου Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Mm-hmm. Τι okay. να πω για Ιβάν. Ψιλοτεμπελάκος.
2: Εντάξει.
0: Αλλά ήταν και το ποδόσφαιρο έτσι τότε.
2: Οκ. Okay.
0: Αλλά ήξερε πολύ μπάλα. Ψιλοτεμπελάκος. Αλλά ήξερε πολύ μπάλα. Εδώ τώρα μιλάμε για. Ναι. Οκ. Okay.
2: Μάλιστα.
0: Νάτο, Χρήστος. Τζιαλούκα Βιάλι ρε Μάρι από την Τζέλσι που γουστάραμε. Ναι, ρε αγόρι μου, αλλά όχι αν τον παρασημοφορήσει η Βασίλισσα. Τον Βιάλι, Θεός χωρέσει.
2: Αν δεν μου έλεγες πιο σύγχρονος, εγώ θα σου έλεγα για τον. Που, αυτό όμως ξέρω τον έχεις εκτίμηση, τον Τζόλα.
0: Το είπα προηγουμένως.
2: Α, το είπες, αυτό το άκουσα.
0: Λάθος της βασιλικής οικογένειας.
2: Mm-hmm.
0: Τζιανφράγκο Τζόλα, Χρήστο Νιπότη τώρα.
2: Και είναι και Ιταλός που δεν τους εκτιμάς ιδιαίτερα. Οπότε,
0: μα γι' αυτό το.
2: Οπότε μία παραπάνω.
0: Αν ήταν Σκοτσέζος ή Άγγλος, δεν θα έλεγα τίμησέ τον. Σαν Ιταλό τίμησέ τον.
2: Α, σαν. Επειδή έχουν διαφορετική ιδιοσυγκρασία.
0: Τεράστια προσφορά. Ναι, ναι, τεράστια προσφορά.
2: Mm-hmm.
0: Και λέει ο Χρήστος, έχεις δει. Πούντονται. Χρήστος, ναι, έχεις δίκιο Μάριε, σκυλή του πολέμου ο Μπράνισλαβ. Ναι, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Ουδεμία ναι, σχέση ναι, ναι. με Σέρβο.
2: Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
0: Ουδεμία σχέση με Σέρβο.
2: Πάρα πολύ ωραίος και σημαντικά γκολ και όλα στον έπρεπε και, και σε μια τσέλη που πήρε τίτλους.
0: Βέβαια, ναι. Ο Νίκος, πάρε βρε τρομάρα σου να παίξει στο ξεφτύλα κάπου του χρόνου, ανύπαρκτε.
2: Είναι ο καλύτερος ακροατής, είπαμε.
0: Δεν υπάρχει. Κυριάκος, φεύ. Τι σημαίνει φεύρε, αλίμονο, φι έψιλον ύψιλον, όχι με τρία φι. Αριανός είμαι, λέει ο Κυριάκος, αλλά πες του ότι φέτος είχαμε λιγότερα εισιτήρια στο ποδόσφαιρο από τον Ερμή στο μπάσκετ. Στον Νίκο εννοεί. Δηλαδή ο Κάρι μπορούσε να κανονίσει τον αγώνα μας με το Λεβαδιακό στο Ιβανόφιο, λέει ο Κυριάκος για τον Νίκο. Νίκο, δώσε απάντηση. Που
2: προκαλείς. Τώρα προκαλείς πάρα πολύ. Τώρα προκαλείς. Περιμένεις.
0: Τόσο λέει. Αριανός όσο. Να του μπροστά είσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Μπροστά είσαι. Αριανός όσο.
2: Ναι, ναι. Ισχύει.
0: Εγώ δεν φταίω. Σάκης. Γεια σου Μάριο Αλάνη. Τον Καρβάλιο εννοείς από Τσέλσι. Αν και είμαι την Πορτογαλία, πάρα πολύ τίμιος. Ο Καρβάλιο στόπερ.
2: Okay, δεν τον έχω εικόνα. Δεν τον έχω ναι, εικόνα.
0: Εναντίον της Ελλάδος τελικό στο Euro.
2: Ναι, ναι. Όχι, ξέρω ποιος είναι. Δεν τον έχω εικόνα στη Τσέλσι καθόλου. Ναι.
0: Φάτσα, Πορτογαλό φάτσα. Εντάξει. Mm-hmm. Όχι. Εντάξει, όχι πολύ πορτογαλόφατσα, τέλος πάντων. Μάκης Φάντομ, πες μου πόσους συνδέσμους φίλων Άστον Βίλα και πόσους Λίβερπουλ έχει στην Ιφίλιο. Ό,τι δεν μπορείτε να φτάσετε, το κάνετε κρεμαστάρι. Γκρόμπελαρ, ένας και μοναδικός. Φιλιά πολλά από έναν αμνημόνευτο θαυμαστή και ακροατή σου. Να σε καλά, Μάκης Φάντομ. Ρε φίλε,
2: ωραίος.
0: Και η Άστον Βίλα έχει πάμπολους συνδέσμους. Και δεν έχει πάρει όλα αυτά που έχεις πάρει εσύ και σμπρόχνεσαι. Χάρης Τζόλα, τον Τζόλα τον είπα νωρίτερα, τον αναφέραμε. Αντώνιος, Θεσσαλονικιός, είμαι κάτοικος Καβάλας εδώ και 2 χρόνια λόγω εργασίας. Ωραία, σώθηκες. Έφυγες από εδώ πέρα, σώθηκες. Βασίλης, καλησπέρα Μάριο. Τον Μούντρικ εννοείς. Καλή συνέχεια.
2: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Αυτός νομίζω σταμάτησε το ποδόσφαιρο.
2: Σταμάτησε γιατί είχε μια τιμωρία για ντόπινγκ. Για ντόπινγκ, μια τιμωρία και μετά κάτι έγινε γυμναστής, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω για πόσα χρόνια έχει πεινεί.
0: Τι κάνει, personal.
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, αλλά μπορεί να το δούμε στον Ηρακλή σε κανένα 2 χρόνια που θα τελειώσει η ποινή του.
0: Τον θέλω τον Μούντρικ έχει στον Ηρακλή.
2: Και στον Άρη μπορεί να το δούμε, ξέρω εγώ.
0: Τι πήρε, 2 χρόνια τιμωρία.
2: Ή 2 ή 3 ήταν νομίζω.
0: Λόγω ντόπινγκ, σοβαρά.
2: Ναι, λόγω ντόπινγκ είχε ένα θέμα Μούντρικ, ναι. Ένα παίκτη για τον οποίο η Τσέλσι έδωσε πάνω πολλά εκατομμύρια για τον παρέμπει Σαχτάρ.
0: Ναι, ο Βασίλη αλλά και ο Ντένι λένε Εγκολό Καντέ. Έτσι, όχι. Έτσι. Μεγάλη προσφορά.
2: Συμπαθέστατο, εντάξει.
0: Ναι,
2: πεκτούρα. Αλλά, ναι.
0: Πεκτούρα. Πεκτούρα, υποκλίνω.
2: Ναι, πολύ, εντάξει, πολύ τρέξιμο.
0: Εντάξει, okay. Μακελελέ ή Αζάρ. Αζάρ, ρε φίλε, όχι, ρε φίλε.
2: Όχι, Αζάρ. Δεν τον πάω, δεν τον πάω.
0: Όχι, Αζάρ, ρε φίλε.
2: Δεν τον πάω.
0: Εντάξει. Ο οποίο όντω.
2: Ο οποίο όμω ήταν τεμπελάκο.
0: Μετά την Τσέλσι δεν υπήρξε, έτσι.
2: Πουθενά.
0: Πουθενά.
2: Δεν πήγε στη Ρεάλ και δεν τον ξεχάσαμε ότι υπάρχει.
0: Ρε φίλε, ο Πέτρ Τσέχ άφησε περισσότερη εποχή από Ιβάνοβιτς και θα ήταν ποδοσφαιριστής που θα έπαιζε σε όλες τις ομάδες του κόσμου.
2: Καλά,
0: ναι.
2: Και ο Τσέχ ήταν απίθανος, δεν λέμε
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι, υποκλίνομαι, αλλά δεν ήταν goalkeeper, έτσι.
2: Ναι, σωστό. Εντάξει. Το άλλο το βλέπεις στο χορτάρι, είναι και Σέρβος, αφού εσύ μελετάς και τις εθνικότητες, παίζει ρόλο.
0: Μπράβο.
2: Το ότι ξεχώρισε. Ναι.
0: Ο Αντώνης που απάντησε Ιβάνοβιτς, όλοι έχουμε εικόνα το κουτάκι μπύρα και το αμαξίδιο.
2: Τον Ίβιτς. Για τον Ίβιτς.
0: Για τον Ίβιτς.
2: Στη Λεωφόρο, στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Που έχει διακοπεί το παιχνίδι στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, επειδή έχει παίξει ένα κουτάκι μπύρα, έχει πέσει ένα κουτάκι μπύρα στον Ίβιτς, δεν είναι προπονητής. Και φεύγει με αμαξίδιο από το γήπεδο που έχει και δείχτη.
0: Α! Για τον Ίβιτς!
2: Για τον Ίβιτς, ναι.
0: Νόμιζα για τον Ιβάνοβιτς.
2: Όχι, για τον Ίβιτς.
0: Και λέω, ποιο αμαξίδιο, ρε.
2: Όχι, για τον Ίβιτς που έχει φύγει με αμαξίδιο από το.
0: Φίλε, γελάει η κοινωνία όλη.
2: Καλά, εκείνο ήταν από τα σκηνικά που έχουν μείνει, βλέπεις. Δεν θα ξεχνιέται.
0: Που ανοίγει η πόρτα και έχει μία φάτσα ο
2: Ίβιτς. Έχει βάλει και.
0: Φίλε, είχα πέσει κάτω από σκαμπό. Τη βλέπω την εικόνα και το βράδυ στη Μαρμίτα Europe One τι κάναμε.
2: Τι έγινε.
0: Στήσαμε τον Γιώργο τον Παοκτσή. Τον
2: ναι,
0: Γιώργο
2: ναι.
0: τον Παοκτσή, τον αριστερό. Και του πετούσαμε κουτιά μπύρας. Για να δούμε αν πονάει.
2: Αν πονάει, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει, ναι, εντάξει. Έχεις δίκιο, Μάρια, το διαβάσαμε αυτό. Ναι, εντάξει. Σκυλή του πολέμου, ο Μπράνισλαβ. Ωραία, ωραία. Εντάξει, αυτά.
2: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, Στράτος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθισε μαζί μου.
2: Τίποτα, Μάρια, πλάκα.
0: Και κάναμε αυτή τη γέφυρα. Θα είναι σε λίγο μαζί και ο Κωνσταντίνος Στόικος.
2: Να μας πει για τη Τσέλσι, για την φιναλίστ του κυπέλου Αγγλίας.
0: Για το βράδυ, τι φωνή έχεις και τι επιθυμία. Φωνή αν έχεις.
2: Έχω μία φωνή για 3-1 Βίλα. Πραγματικά δεν έχω καμία επιθυμία. Δεν έχω καμία επιθυμία. Τίποτα, δεν έχω καμία επιθυμία.
0: Είσαι πραγματικά
2: διάφορο. Είμαι Λίβερπουλ, το λέω. Δεν έχω.
0: Κόμπλεξ.
2: Δεν έχω αυτή. Είμαι Λίβερπουλ.
0: Θες Φράιμπουργκ, ρε φίλε.
2: Όχι, απλά δεν έχω επιθυμία.
0: Δεν καίγεσαι.
2: Δεν καίγομαι, δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Δεν καίγεσαι.
2: Δεν θα αλλάξει κάτι. Α πούμε στο Crystal Palace Ράγιο, αυτό είναι άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Εκεί έχουμε προτίμηση την Palace. Κάτι θετικό μου βγάζει. Συμπαθώ την Palace για κάποιο λόγο. Μου βγάζει κάτι ωραίο, Σέλχαρτ Πάρκ και τέτοια. Αλλά τώρα δεν έχω καμία. Λες να φταίνουν τα 4 που μας έβαλαν, δεν ξέρω. Δεν έχω καμία επιθυμία. Δεν έχω καμία επιθυμία. Ο Γότκινς παίζει.
0: Εγώ έβλεπα το μάτς με εσάς μέχρι εκεί που χτύπησε ο Γότκινς.
2: Ναι, δεν ξέρω μετά.
0: Σηκώθηκε μετά, έπαιξε, συνέχισε.
2: Δεν ξέρω, μετά δεν το είδα ούτε εγώ.
0: Είδα και 2-3 γκολ, δεν θυμάμαι ποιος τα έβαλε.
2: Τα 2 του Λίβερπουλ τα έχει βάλει ο Φαντάικ. Παντός.
0: Ναι, φαντάσου κατά τη.
2: Είναι, ναι, πραγματικά δηλαδή.
0: Προστασία του Ξέρξη. Ωραία. Εντάξει, ωραία.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, αυτά αδέρφια, 7 η ώρα εγώ θα είμαι στους Fighters στο YouTube, 7 με 8.30, ασλαμολογίες εκεί. Με το καλό τα λέμε και αύριο εδώ στο Yellow Radio 101,7, ίσως και με κάποιον διαγωνισμό. Up the Villa.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Με χαρά μου!
3: Το
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
10: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αργύρι, μην τρέχεις!
13: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
15: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λευτεράκι, τα είδες?
18: Τι να δω, ρε Ζωζό.
17: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
18: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
17: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
18: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
17: Τις κληρώσεις.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
20: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

0: 50 χρόνια Μίλτος.
1: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λα Εντουάρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λογικό έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάλεις, περιμάλεις.

0: Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
0: Μεϊμάρης.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα Yellow Radio στους 101,7. Ακούτε. Κίτρινη κάρτα, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα είναι και αυτός μαζί μας. Κάναμε και την καθιερωμένη γέφυρα με τον Μάριο όταν μας δίνει την ευκαιρία και, όταν, και τώρα ειδικά που έχει τελειώσει και τις υποχρεώσεις στο ποδοσφαιρικό Σάρις και έτσι δεν υπάρχει και η, δεν υπάρχει και η προοπτική να έχουμε άμεσα στούντιο. Εδώ βέβαια έχουν πιάσει ψηλή κουβέντα προφανώς για την προσπάθεια της Chelsea να πάρει το κύπελλο Αγγλίας, η οποία λόγω Σεμένιο δεν στέφθηκε με επιτυχία. Έχει πάντως γκολάρο Σεμένιο στον τελικό.
1: Ναι, δεν φταίω. Μάριο, ασλαμάς. Όχι, αλλά φυσικά δεν θα το έβλεπα. Πλάκα κάνεις.
0: Γκολάρα, γκολάρα.
1: Να το χαίρετε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, 0-1 τελικό κυπέλου, 0-1. Πώς ήθελες να το πάει το ματς της Chelsea? Αν πήγαινε στα πολλά γκολ θα το έπαιρνες?
1: Όχι, περίμενα να πάει πιο εύκολο για τη City απλά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Μάλλον ήταν ένα 0, προφανώς το σκόρ ήταν για περισσότερα, δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Κοίτα, μπορούσε να πάει μέχρι 0-2 στο τέλος όμως αφού προηγήθηκαν. Εγώ ένα δεύτερο ημίχρονο σου είπα, ήταν πολύ κλειστό παιχνίδι. Εμένα το 0 δεν είχαν πολλές προϋποθέσεις αυτοί και δεν είχε και καμία η Chelsea. Οπότε κάπως έτσι είχαν να κάνουν τα πράγματα.

0: μπήκαμε άμεσα. Ωστόσο, να πούμε τους τρόπους, να τους υπενθυμίσουμε μάλλον, γιατί τους ξέρετε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Είτε στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101,7 στο Facebook υπάρχει το post, είτε με Viber στο 6936-512-099, είτε με τηλεφωνικές γραμμές να μας πείτε για ό,τι θέλετε. Θα πάμε πιο πολύ ποδοσφαιρικά σήμερα, έτσι λιώς Δευτέρα βράδυ. Τα είπαμε αρκετά για το αγαπημένο μας μπάσκετ, το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει έτσι λιώς τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έχει να παίξει και τη Δευτέρα σε 7 η ώρα στη Sunil Arena, ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί, ελπίζουμε όχι, να είναι το τελευταίο τη τρέχουσα αγωνιστική περίοδου.
1: Απλά προφανώς υπάρχει και η είδηση αυριανή, έτσι, που τη γνωρίζουν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Οπότε νομίζω αυτό πιο πολύ παρά το αγωνιστικό και έτσι, αυτή τη στιγμή τον κόσμο.
0: Είναι κάτι στα πλαίσια. Χθες το απόγευμα βγήκε αυτό από την ΚΑΕ. Με έκανε καθυστερήσει το ραντεβού γιατί έπρεπε να το βάλω στο site. Οπότε ναι. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ θετικό το οποίο. Περιμένουμε να βγουν ειδήσεις.
1: Ότι θα γινόταν αυτή η συνάντηση έχει βγει καιρό. Απλά ναι, το θέμα είναι ότι θα είναι και ο Σιάου στην συνάντηση.
0: Ναι. Χθες το απόγευμα ενημέρωσε ο Καϊάρης ότι θα είναι και ο Ρίτσαρντ Σιάου πρώτος. Δεν ξέρω αν θα βγει κάποια είδηση, αν θα βγει. Δεν με καίει. Είναι πάντως σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι, δεν ξέρω και τι είδηση μπορεί να βγει που έχει μεγάλη ουσία.
1: Δεν ξέρω, μακάρι να βγει κάτι πάντως. Ας αυτό ελπίζουμε.
0: Πιστεύω δηλαδή ότι ή θα βγει ότι μπαίνουμε στην Ευρωλίγκα που το θεωρώ απίθανο σχεδόν, ή θα βγει ότι κάτι αόριστο το οποίο θα συζητάμε χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Τέλος πάντων, θα φάνει.

0: Φυσικά μας ακούτε είτε από οποιαδήποτε πλατφόρμα, αν παράγει και ραδιόφωνο ιντερνετικά, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio 101,7, είτε από, αναλογικά από τους 101,7 των FM. Και ο Ιωάννης ξεκινάει πάρα πολύ καλά την εκπομπή. Καλησπέρα, παιδιά. Το βγάλαμε το πρώτο διπλό. Σήμερα το δεύτερο πιο εύκολα. Ματσάρε στα πρώτα παιχνίδια. Ματσάρε στα πρώτα παιχνίδια και τα δύο. Έγινε χαμός πραγματικά. Είναι τα playoffs με μεγαλύτερη τηλεθέαση μέχρι στιγμής και όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω θα δούμε κι άλλα με ακόμα μεγαλύτερη τηλεθέαση. Δεν ξέρω αν θα έρθει το δεύτερο πιο εύκολα, δεν ξέρω στι κατάσταση είναι ο Fox και αν θα παίξει. Είναι τεράστια υπέρβαση το Spurs ότι έχουν πάρει τέτοιο διπλό. Είναι τεράστια υπέρβαση. Γιατί λείπει ο Ντάρον Fox, λείπει ο βασικός σου άσος και ο All Star φέτος Ντάρον Fox. Με τον Κομπανιέμα κάνει όρια σε ένα παιχνίδι το οποίο αξίζαμε να κερδίζουμε, ήταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια αυτού. Πήγαμε να το χάσουμε, στην παράταση φαινόταν χαμένο, έχει βάλει. Δεν ξέρω αν το έχει δει το τρίποντο του Κομπανιέμα.
1: Ναι, το είδα.
0: Έχει βάλει ένα απίθανο τρίποντο με απίστευτη ψυχολογία. Δεν ξέρω τι όνειρο είδε εκεί πέρα.
1: Εντάξει, εδώ παρατάσπη, οπότε ματσάρ θα γινόταν.
0: Στη δεύτερη παράταση ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για μας. Αλλά αφού στην πρώτη παράταση εκεί στο μείον 4 δεν χάθηκε, νομίζω όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Για να δούμε πώς θα πάει και το δεύτερο παιχνίδι. Τα ξημερώματα υπάρχει. Το game 2 ανάμεσα στους Thunder και τους Spurs.
1: Γιατί το είχαν κάνει στο 2-0.
0: Γιατί όχι, όλα γίνονται.
1: Πόσο να έκανε το break.
0: Συνήθως βέβαια μετά το break γίνεται, υπάρχει άμεση αντίδραση και ένα-ένα, αλλά θα δούμε. Ματσάρε στο πρώτο παιχνίδι αυτό που γίνεται στο Cleveland, στη Νέα Υόρκη, είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά απίστευτο. Θα έχουμε και άσο να μισχωρήσουμε δεύτερη ώρα, αλλά αφού τώρα μας δίνει διαφορμή να το πούμε. Αυτό που γίνεται στο Cleveland είναι. Στο Cleveland, πάλι. Που έκανε το Cleveland στη Νέα Υόρκη είναι απίστευτο. Δηλαδή τέτοια αυτοκτονία να νικάσει 93-71, 22 πόντους, 7-48 πριν λήξει το παιχνίδι. Και να πηγαίνει αυτό στην παράταση και εκεί να το χάνει με 11 πόντους διαφορά κιόλα, είναι τι να πω. Θύμισε ΑΕΚ Ρήτας. Θύμισε ΑΕΚ Ρήτας η κατάσταση. Πάρα πολύ κακό αυτό που κάνανε οι Cavaliers. Και είναι πάρα πολύ κρίμα γιατί συμπαθώ και πάρα πολύ τον Ντόναβαν Μίτσελ. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό το χάρτη να τελειώνει. Είναι κουραστικό. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω και τέτοιο μπάσκετ. Δηλαδή είναι ενοχλητικό να το βλέπεις, είναι αντιαισθητικό. Είναι ο παίκτης τον οποίο στόχευαν και το είπε και ο προπονητής στο Νίκ στο τέλος ότι ναι, εννοείται ξεκάθαρα στοχεύαμε πάνω στο Χάρντεν. Του δίνουν τις μπάλες στο τέλος ενώ ο Μίτσελ είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δεν ξέρω, πάρει και εσύ ρε φίλε μια παραπάνω ευθύνη και ο Χάρντεν παραμένει κακός για κάποιο λόγο. Τι να πω, έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι στην προηγούμενη σειρά με τους Πίστονς, αλλά δεν μπορώ να πω τι ισχύει το ίδιο τώρα. Τι να πω. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εγώ θέλω τους Καβαλιέρες να περάσουν. Τώρα τέτοια ευκαιρία που χάσαν για break και όντας outsider. Δεν ξέρω πώς θα κατέβουν στο δεύτερο παιχνίδι να παίξουν. Δεν ξέρω πώς θα κατέβουν. Είναι πολύ κρίμα για τους Cavs. Στεναχωρέθηκα δηλαδή όντως. Ήθελα αρκετά να κερδίσουν. Τι να κάνουμε. Οι λαλακίες πολλές φορές, ειδικά σε αυτό το επίπεδο.
1: Προτιμάς έναν αντίπαλο τους Cavaliers.
0: Ναι, 100%.
1: Εντάξει, είναι και ένας λόγος φαντάζομαι και αυτός. Αν και τους συμπαθείς, το ξέρω.
0: Πολύ, ναι.
1: Ξέρω γενικά ότι τους συμπαθείς, το θυμάμαι αυτό. Okay.
0: Ναι, οπότε τους προτιμώ σαν αντίπαλο σίγουρα. Ας έρθει ο Χάρντεν να παίξει τελικούς. Τι να πω, αν οι Spurs χάσουν τελικούς από τον James Harden, δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Εντάξει, είναι και αυτό.
0: Θα τσατιστώ, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν λέω πολλά γιατί καμιά φορά.
1: Θα έχει πλάκα να το δούμε να κάνει κανένα παιχνίδι καλό εναντίον του Spurs.
0: Ας κάνει να μειώσει σε 3-1 και να κερδίσει.
1: Ακούω φωνές από το διαμέρισμά σου.
0: Τι να πω. Ας το κάνει, θα σε ξυπνήσω. Μπορεί. Αν το δω ζωντανά.
1: Δεν ξέρω, αν δεχθεί κανένα τρίποντο buzzer beater από το Harden στο τέλος. Πλάκα θα έχει αλήθεια.
0: Δεν θα έχει καθόλου πλάκα, αλλά.
1: Θα έχει λίγο πλάκα.
0: Θα περάσει ο Harden Νέα Υόρκη έτσι πως παίζει. Θα περάσει τη Νέα Υόρκη, θα κάνει κάτι γιατί τέτοια αυτοκτονία δύσκολα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο, εντάξει. Οι Knicks πέρσι ήταν θύματα των Pacers που κάνανε, του συμπαθέ των οποίου Pacers που κάνανε τι επικέ ανατροπέ μαύρη μαγεία και με τέτοια κόλπα εκεί που επιστράτευαν στα playoffs. Οπότε δεν ξέρω αν το αξίζουν. Πλην Σαμπάν, η ομάδα ήταν άστοχη. Σήμερα θα είναι καλύτερο και ο Καρούζο θα τα βάλει όλα πάλι αυτό πάλι. Στο παιχνίδι των Χριστουγέννων, ο Καρούζο νομίζω είχε 1-9. Του είχαμε δώσει όλα τα τρίποντα. Τα έχανε τώρα που τα δώσαμε και είχε και βάλει 30 πόντους. Έβαλε κάτι 9 στα
1: 9. Αν του τα δύνατε, δεν μπορούσε πάλι να κάνει 1-9.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να βάλει και 9 τρίποντα όπως έβαλε.
1: Στα πόσα όμως.
0: Στα 12, κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει,
0: ήταν εξωφρενικός. Κάποιος πρέπει να τους κλείνεις. Τι να κάνουμε. Ο Σαμπάν είναι σταθερή αξία. Ελπίζω σήμερα να είναι και πιο εύστοχη ομάδα και να παίξει και ο Fox. Ή αν δεν παίξει, να είναι έτοιμο στο επόμενο εντός έδρας. Δεν μας παίρνει να μην παίξει. Ο Μπιλ, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Καταρχάς, πρέπει να πάρετε περισσότερες ώρες μέσα στη βδομάδα, κυρίως απόγευμα. Έτοιμο προς τη διεύθυνση. Ορίστε. Άμεσο. Κατά δεύτερον, πολύ γρήγορα έκλεισε ο Κάρι τον Γρηγορίου εκεί που ελπίζαμε. Μπα και αλλάξει κάτι στην ΠΑΕ. Θα αρχίσουμε να τραγουδάμε το τραγούδι της ελπίδας. Άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Μια καλημέρα. Τι να την πω. Βαριά η ανάσα. Πέτρα η καρδιά. πόνο, σήκω το σημαντικά κτλ.
1: Νομίζω πάντως ότι από τη στιγμή που άρχισαν οι συνεχόμενες νίκες επί Γρηγορίου.
0: Ήταν μια λύση.
1: Νομίζω άρχισαν από όλοι μας, ακόμα και όσοι λέγαμε ότι δεν νομίζουμε θα συμβεί. Νομίζω το αισθανόμασταν μέσα μας ότι έρχεται.
0: Πέρασε το μυαλό μας, ναι.
1: Ότι σιγά-σιγά νομίζω παιδιά θα κλείδουν έτσι και αλλιώς ο Γρηγορίου εφόσον νίκουσε. Άσχετα που ήταν αδιάφορα τα μάτια.
0: Έτσι παίζει. Πιστεύουμε ότι θα πήγαινε ο Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Απλά από τη στιγμή που σταμάτησε να ακούει το όνομα του Παπαδόπουλου.
1: Ζητούσε και πάρα πολλά η αλήθεια είναι ο Παπαδόπουλος. Ναι, ανισχύει τα ποσά που ζητούσε. Όντως δηλαδή δεν μπορούμε να τον κλείσουμε. Θεωρώ ότι ανισχύουν τα ποσά που ζητούσε είναι πάρα πολλά. Οκ. Προφανώς ήθελε να εξεργαστεί την καλή του χρονιά. Αν και θεωρώ δεν το αξίζει, δεν ήταν ένα τρομερό προπονητή.
0: Τώρα ρε Παπαδόπουλο, δηλαδή. Συγγνώμη κιόλα, αλλά αν ισχύει αυτό, γιατί.
1: Ναι. Και εντάξει, νομίζω εύκολη λύση για τον Θοδωρό Καρυπίδη ο Γρηγορίου. Πραγματικά ό,τι πιο εύκολο μπορούσε να κάνει. Φαντάζομαι ήταν και. Πολύ φθηνός, θα είναι και το εντάξει, είναι και πολύ εύκολο να το διαχειριστώ Γρηγόριο νομίζω.
0: Το λάθος είναι ότι ελπίζαμε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στην ΠΑΕ τελικά. Αλλά πάντα πρέπει να έχεις μια ελπίδα. Ο Στέλιος ρωτάει ρε παιδιά, η Κοσμοτέ δείχνει πλέον τους αγώνες του NBA. Κοίτα, αυτό το έδειξε. Αυτό το έδειξε. Αλλά η Κοσμοτέ δεν δείχνει όπως έδειχνε τα προηγούμενα χρόνια που τα έδειχνε όλα, γιατί έχει γίνει μια συμφωνία του NBA με την Amazon Greece, νέα συνδρομητική πλατφόρμα, και κάποια παιχνίδια με τα έδειξε Amazon Greece, γι' αυτό όντως και εγώ έχω πέσει θύμα αυτού και δεν μπορώ να δω αυτά τα παιχνίδια που τα δείχνει η Amazon.
1: Όσοι έχουν στοιχηματικές τα βλέπουν όμως.
0: Στοιχηματικές τα βλέπεις, αλλά ρε φίλε πρέπει να τα δεις live, δεν τα έχει μετά να τα δεις. Ενώ ο Κοσμοτέ μπαίνει στο λάπτοπ, το βάζεις, το βλέπεις live, τα δείχνει και επανάληψη ολόκληρα μετά. Δηλαδή, Κοσμοτέ, έχω πολλές φορές πέρυσι ξυπνούσα.
1: Εντάξει, επανάληψη.
0: Έβλεπα δεύτερα ημίχρονα, έβλεπα. Τα βλέπα και ολόκληρα παιχνίδια τα βλέπα live. Χωρίς να ξέρω το σκορ.
1: Πάντως και πάλι, δηλαδή. Εντάξει, πάντως υπάρχουν τρόποι να δεις NBA και πάλι.
0: Ρε φίλε, θέλω.
1: Συμφωνώ, δεν είναι το καλύτερο. Να, ναι, σωστό
0: και αυτό. Δηλαδή, επανάληψη.
1: Καμιά φορά είναι και πιο νωρίς, αλλά. Ή τουλάχιστον μπορεί κάποιοι να ξενυχτάνε, ρε φίλε.
0: Κάποιοι
1: μπορεί να ξενυχτάνε. Αυτό που το στέλνει μπορεί να ξενυχτάει, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, υπάρχουν τρόποι. Απλά επειδή δεν μπορεί να το κάνει τόσο άμεσα.
1: Ναι, βρεσαι, αλλά.
0: Στοιχηματικές, οκ. Καμιά φορά και με χειρότερη ποιότητα.
1: Τώρα το δεύτερο game θα το δείξει.
0: Δεν ξέρω. Ελπίζω.
1: Α, δεν είδε.
0: Ελπίζω, ναι. Απλά λέω ότι.
1: Ναι, σε αυτό το σημείο και μετά, βέβαια, αν πεις αν έχει γίνει συμφωνία.
0: Ναι, είναι κακό. Υπάρχουν και site που τα δείχνουν μετά, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, ότι αν θες να το δεις, δηλαδή δύσκολο να μην το δεις. Κάπου θα βρεις. Ναι.
0: Το πρώτο μου παιχνίδι νομίζω ότι. Όχι, το έδειξε το πρώτο παιχνίδι. Το έδειξε το πρώτο παιχνίδι. Τον Νίξτεν έδειξε νομίζω το πρώτο. Και δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά τον Σπέρς το έδειξε το πρώτο παιχνίδι. Το είδα και σε επανάληψη μετά δηλαδή. Οπότε έχει δείξει το πρώτο παιχνίδι. Σε επανάληψη φυσικά για να δεις ολόκληρο παιχνίδι NBA και πόσο μάλλον πάει και δύο παρτάσεις. Δεν νομίζω ότι έχουμε πολύ, ξέρω εγώ, 3,5 ώρες μέσα στην ημέρα έτσι στο νερό. Ωστόσο, βλέπεις επανάληψη τελευταία περίοδο, παράταση και πιο πριν έχεις δει και τα highlights. Οπότε είσαι.
1: Τι ώρα ήταν το game, το πρώτο game. Ναι. Δεν έχει καλά μάτσα, μπορεί να είναι μία, μισή, ξέρω εγώ.
0: Τώρα όλα. Εκεί τα ειδικά οι Spurs και οι Thunder που είναι Δύση. Και οι Cavaliers ήταν δύο.
1: Ναι.
0: Τους Knicks. Ειδικά οι Spurs και οι Thunder που είναι Δύση και εκεί στο Texas υπάρχουν. Δηλαδή τα παιχνίδια των Spurs είναι όλα 3-3,5.
1: Εγώ τους πιστεύω τους Έλληνες οπαδούς, τους Έλληνες φιλάθλους. Νομίζω που αγαπάνε το άθλημα, νομίζω. Πολλοί θα είναι και αυτοί που ξενυχτάνε, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Δηλαδή μου δεν είναι εύκολο να ξενυχτήσει να έχει δουλειά το επόμενο πρωί.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο. Απλά λέω ότι πιστεύω ότι είναι πολλοί που το κάνουν. Αλλά...
0: Κοίτα, αν είναι τελική, θα ξενυχτήσει, θα δει κάτι. Πάλι δεν μπορεί να είναι σειρά αγώνων. Δεν
1: και τελική
0: να
1: περιφέρεια θα δει.
0: Δεν θα δει ένα παιχνίδι το πολύ. Δεν θα δει δύο, δεν θα δει παραπάνω.
1: Καλά, δεν ξέρω κάτι όλα, όχι.
0: Δεν και... δει παραπάνω. Είναι σειρές αγώνων και είναι κρίμα που δεν μπορούμε μετά, έστω και στον ελεύθερο όμως χρόνο για επανάληψη. Οκ, του Νίξ λέει δεν του έδειξε σήμερα σίγουρα όμως. Δεν είδα κάτι για Νίξ, μάλλον δεν του έδειξε, ναι. Μάλλον. Δεν την έδειξε τη Νέα Υόρκη, φίλε Στέλιο Προυτάς. Αυτή είναι αίσθηση έχω και εγώ ότι δεν έδειξε τους Knicks. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να περάσουμε. Θα έχουμε χρόνο να τα συζητάμε και τη Δευτέρα που θα έρθουμε, μακάρι σειρά να είναι. Να είναι οι Spurs πάνω. Δεν θα πω σκορ, μακάρι να είναι οι Spurs να έχουν το πάνω χέρι. Αυτό μετράει αυτή τη στιγμή. Ωραία τα είπαμε. Ωραία τα είπαμε για το NBA. Ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα. Αλλά αφού τελείωσε η ζωή στο ποδόσφαιρο, νομίζω μπορούμε να κάνουμε κουβέντα γι' αυτό. Μπορούμε να κάνουμε την καθιερωμένη κουβέντα την οποία δεν έχουμε κάνει και σε υποσχεθήκαμε περί ρόστερ, περί παικτών, ποιους κρατάμε, ποιους αφήνουμε κλπ. Πώς μεταγραφές θέλει η ομάδα, το οποίο θα το πούμε άλλη στιγμή, ας ξεκινήσει μεταγραφική περίοδος. Αλλά νομίζω σε αξίζει.
1: Πιο πολύ για ανανεώσεις που τους ξέρεις,
0: τους
1: παίκτες.
0: Αυτά μπορείς. Παίκτες...
1: Για ανανεώσεις μπορείς να σχολιάσεις και για τους παίκτες που έτσι και όσοι θα μείνουν. Και τώρα για τις μεταγραφές όχι. Αλλά
0: και υπάρχει επικαιρότητα και μπορούμε να συζητήσουμε τέλος πάντων γύρω και από αυτήν και από ποιους παίκτες θέλαμε εμείς στην ομάδα, ποιους θα δίναμε δεύτερη ευκαιρία και ποιους δεν θα δίναμε δεύτερη ευκαιρία, ποιοι έχουν αδικηθεί σύμφωνα με εμάς πάντα, ποιοι δεν έχουν αδικηθεί. Και λοιπά Και λοιπά. Να πούμε βέβαια ότι όπως λέμε, γιατί το έχουμε πει ότι τα παιχνίδια του Γρηγορίου δεν είναι μεγάλο κριτήριο, να πούμε ότι με αυτή τη λογική μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι και για τους παίκτες μεγάλο κριτήριο τα παιχνίδια του 5-8. Έτσι.
1: Συμφωνώ. Απλά, έτσι, ναι, αλλά εντάξει, δίκη στο βλέπει αλλιώς. Δηλαδή πιστεύω
0: ξεκάθαρα. Για να το δούμε εμείς αλλιώς.
1: Ναι, ναι, απλά, είπαμε, εντάξει, ναι, απλά πιστεύω ξεκάθαρα ότι αν δεν κέρδιζε όλα τα μάτσα ο Γρηγορίου, όντως δεν θα έμεινε.
0: Ωραία, εντάξει, δεν έχει. Εμείς όμως λέμε για τους. Να το λάβουμε όπως για τους παίκτες. Ο Καντεβέρ είναι μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε. Να δούμε αν και έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Να ξεκινήσουμε από εκεί που υπάρχει επικαιρότητα.
1: Ο Ράτς έκανε καλά παιχνίδια, αλλά είναι ο Ράτς. Ο Ράτς
0: έκανε και πριν.
1: Ναι, οκ.
0: Okay. Ο Ράτς έκανε και πριν.
1: Καντεβέρ δεν έπαιξε και πριν, αλλά ναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι εξαιρετικό ότι αδικήθηκε, δεν έπαιξε. Είχε θέμα τραυματισμών. Και εγώ πιστεύω ότι θα βοηθούσε. Και με την Αράζ που τον είχα δει πρώτο μάτσε, πίστευα ότι είναι καλό παίκτη. Τώρα αυτό είναι πολύ αίσθητο, δεν είναι κάτι σοβαρό. Αλλά να τον δούμε. Αν είναι υγιής και εγώ πιστεύω μπορεί να προσφέρει. Αλλά θα ξεκινήσουμε με το παράδοτο από τη θέση 1, που είναι και μια θέση η οποία περιλαμβάνει έντονα στοιχεία επικαιρότητας στο τρέχοντο ζητήμα.
1: Και φαίνεται ότι θα έχουμε αλλαγές, έτσι.
0: Ποδοσφαιρικού. Άρη, εννοείται.

0: κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανοιχτώ.
1: Μιλώντας για επικαιρότητα, να πούμε και για τον Ρίτσαρντ Σία, ο οποίος βρίσκεται στο... σε ένα γνωστό ξενοδοχείο, τέλος πάντων.
2: Ναι, να αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί.
1: Βγήκαν και κάποια βίντεο.
2: Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, ναι, βγήκαν και κάποια βίντεο. Αύριο η συνάντηση με την Ευρωλίγκα που αναφέραμε στην αρχή, με τον Τζους Μπουένο κλπ. Ο Ρίτσαρντ Σία βρέθηκε και πραγματοποίησε κάποιες πρώτες δηλώσεις. Ήρεμος γενικά. Όπως συνηθίζει μπροστά στην κάμερα ο ισχυρός άνθρωπος που λέμε πια της Κάι Άρης. Αύριο θα συναντηθεί.
2: Μαζί με τον Νίκο Ζήση, έτσι.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Και φυσικά και ο αγαπητός Διακογιάννης μαζί τους, έτσι. Mm-hmm. Και ο αγαπητός Διακογιάννης μαζί τους. Να πούμε ότι ο ίδιος δήλωσε ότι θα είναι εδώ για μία μέρα και ότι φεύγει αύριο, σε όλα φεύγει αύριο από την Αθήνα. Θα παρακολουθήσει το Final Four από την τηλεόραση. Δεν έδωσε πρόβλεψη, πρέπει να δώσει πρόβλεψη. Εσύ τι βλέπεις?
2: Final Four. Αχ, ξέρεις τι. Μπορώ να έχω γίνει γραφικός, αλλά πάντα δεν μου αρέσει να δίνω το φαβορί, ρε παιδί μου. Αλλά μετά με δυσκολεύομαι τι να δώσω. Και απ' την άλλη, μετά σκέφτομαι να δώσω Βαλένθια, αλλά τώρα πολλοί το λένε για τη Βαλένθια. Οπότε λίγο. Πολύ κλασικούρα, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Αλλά τους όλους τους πιστεύω. Οπότε. Τη Ρεάλ δεν πιστεύω καθόλου. Βασικά τη Φενέρ μπορεί να κάνει κάποια έκπληξη. Αλλά. Θα πω μάλλον.
1: Γιατί δεν λες ένα όνομα
2: Ολυμπιακό,
1: και,
2: ναι.
1: Και λες ότι έχεις πει 15 κλισέ. Πες,
2: θα πω Ολυμπιακό, εντάξει.
1: Και εγώ Ολυμπιακό βλέπω. Και εγώ Ολυμπιακό βλέπω.
2: Γιατί δεν ήθελα να πω Ολυμπιακό.
1: Εντάξει,
2: είναι πολύ κλασικό γι' αυτό.
1: Δεν το απέφυγες στο τέλος.
2: Ναι.
1: Δεν το απέφυγες.

0: Φυσικά όποιος θέλει μπορεί να μας, να μας στείλει τις προβλέψεις για το Final Four, είτε μονολεκτικά είτε και πιο, επεξηγηματικός σε αυτό που θα στείλει.
1: Γιατί τις δηλώσεις μας είπες τελικά, τι
0: ναι,
1: δηλώσε.
0: Εγώ αυτό, ότι θα τα παρακολουθήσω στο Final Four και ότι λίγο πρόλαβα να πει στο Sport 24 ότι ελπίζουμε να καταφέρουμε κάτι, θα δούμε. Είπε ότι θα παρακολουθήσει στο Final Four και οι τέσσερις ομάδες είναι εξαιρετικές, γι' αυτό ρώτησαν, δεν είπε κάτι παραπάνω. Το μόνο που είπε ήταν λακωνικός, είπε ότι δεν ξέρουμε ακόμη, θα είμαστε για λίγο και ελπίζουμε να καταφέρουμε κάτι, θα δούμε, είπε ο Ρίτσαρντ Σιάου. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Και αν θα βγάλει κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η ουσία πια για τον Ρίτσαρντ Σιάου και για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί πέρα. Οκ, okay, σημαντικό είναι να γίνονται τέτοια πράγματα, σημαντικές είναι οι συναντήσεις. Οπότε μόνο να κερδίσει νομίζω έχει ο Άρης από αυτό. Έτσι αλλιώς υπενθυμίζουμε ότι από το 2023 ο Άρης είναι μέλος της EuroLeague Basketball και βρίσκεται σε όσα ραντεβού παραπάνω μπορεί, έτσι το έχει αυτό. Ψάχνεται γενικότερα η ομάδα και στη Βαρκελόνη όταν γίνονται τα meetings. Είναι πάντοτε εκεί. Ο Μπιλ, δεν ξέρω για εσάς, αλλά πολύ έχω ξενερώσει και δεν ξέρω αν θέλουν να ασχοληθούν με το τι θα γίνει όταν μάλιστα έμαθαν για το διαιτές συμβόλαιο του Γρηγορίου. Ένας έγραψε στο Facebook, ναι, διαιτές δύο αγωνιστικών. Είναι διαιτές δύο. Θα ήταν αν είχε και την Ευρώπη, γιατί στις δύο αγωνιστικές φεύγουν οι προπονητές μας. Αλλά επειδή συνήθως έχουν φάει τη φάπα στην Ευρώπη πρώτα.
1: Ναι, έχουμε αποκλειστεί κιόλα. Συν έξτρα, δηλαδή.
0: Οπότε τώρα, αν είναι να φύγει νωρίς, θα φύγει πέμπτη-έκτη αγωνιστική. Δηλαδή, βάζω το πάτωμα στην πέμπτη αγωνιστική. Στη χειρότερη θα φύγει. Στη χειρότερη για τον Γρηγορίου φύγει πέμπτη.
1: Ναι, γιατί άλλοι αποκλεισόντουσαν και την Ευρώπη, οπότε χάναν μεγαλύτερο ήδη βάρος. Χάναν και τα δύο πρώτα μάτς, οπότε βαρύ το κλίμα πολύ.
0: Ούτε, okay. Ούτε καν να χάσουν τα πρώτα δύο. Δηλαδή ο Αουζονίδης που με έχασε μόνο τον Πανετολικό.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, αν έχεις κανένα αποκλεισμό από την Ταράζ, νομίζω δεν πρέπει να μείνεις καν να παίξεις το πρωτάθλημα.
1: Αν μπαίνει κάτι είναι στήσιο κατόρθωμα, πραγματικά.
0: Ναι. Είναι...
1: Δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Δυστυχώς.
1: Αλλά ναι, εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι δύσκολο να εξαντλήσει το συμβόλαιο του. Μακάρι να το εξαντλήσει. Γιατί
0: στον Άρη δεν έχει βγάλει σεζόν ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Βγάλει κανείς.
1: Μακάρι το κάνει, γιατί θα σημαίνει ότι κάτι πήγε καλά. Μάλλον, αλλά
0: ναι,
1: τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι, μακάρι, μακάρι. Τις ευχές μας. Είπαμε το ότι δεν μας φαίνεται κάποια καλή επιλογή. Δεν σημαίνει
1: ότι δεν θέλουμε να βγούμε, μπράβο, ναι.
0: Εννοείται. Μακάρι να διαψευστούμε πανηγυρικά και ο Μιχάλης Γρηγορίου να πετύχει τα όσα θέλει στον πάγκο του Άρη. Η συνάντηση με EuroLeague γιατί γίνεται, για να μας δουν δηλαδή, είμαστε και εμείς εδώ ή θα συζητήσουμε κάτι. Τώρα δεν ξέρω θα συζητηθεί, αλλά δεν μπορεί μόνο για να μας δουν ότι είμαστε εμείς εδώ. Το ξέρουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συζητηθεί σε μια τέτοια ατζέντα, αλλά αυτά ξέρουν οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συζητήσουν και πιστεύω υπάρχει και μεγάλο εύρος, έτσι. Οπότε καλά να είμαστε. Και...
1: Θα δούμε μήπως βγει κάποια πληροφορία αύριο αυτό. Δηλαδή μετά τη συνέντευξη, μήπως βγει κάποια πληροφορία, θα τη μάθετε κι εσείς δηλαδή.
0: Καλά, ναι, ναι.
1: Πιστεύω, οκ, ναι. Okay, μπορεί να μην έχει κάποια τρομερή ουσία. Κάτι πιστεύω θα βγει όμως, έστω μια μικρή πληροφορία στο ότι περίπου συζητήθηκε τέλος πάντων.
0: Να, έστω αυτό, ας πούμε, μπορεί να βγει, okay. Να συνεχίσουμε με το μήνυμα του Βασίλη. Καλησπέρα από Κεντρόβολη, Καλαμαριά. Καμιά είδηση θα πείτε, μπας και χαρούμε για μπάσκετ, πάντα μιλάμε. Η μπάλα καλή ήταν αν δεν φύγει αυτός. Ναι. Τι είδηση να πούμε. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Να είχαμε καμία είδηση να βγάζουμε το μυαλό μας κάτι.
1: Όχι, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Φινάλι.
0: Ναι, ναι, έχει και νόημα.
1: Με το που τελειώσει ο αγωνιστικές, παιδιά.
0: Η επικαιρότητα σήμερα έχει να κάνει με Θανασιάδη και Σούντμπεργκ, ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ο Νικόλαος.
1: Θανασιάδη και ο Σούντμπεργκ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι να το κάνεις.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Απλά είναι παιδί από του Άρη φέτος, οπότε οκ. Okay.
1: Ναι, προσπαθώ να το ξεχάσω, βέβαια, αλλά ναι. Κάνεις ό,τι μπορείς για να το θυμάσαι.
0: Ναι, δεν θα. Εντάξει. Δεν προσπαθώ να μην απαξιώνω, τι να πω, τους παίκτες του Άρη. Πιστεύω πολύ στο Γρηγορίου, λέει ο Νικόλας. Μόνο να μην πάρουμε πάλι παίκτες ντίφες. Θέλουμε πιτσιρικάδες να έχουν όρεξη για ποδόσφαιρο και να προωθούμε τα παιδιά από την Ακαδημία μας. Μακάρι. Μακάρι, ο Βασίλης λέει κλείσε με Χαρλαμπόπουλο. Όχι, είναι απάντηση. Ο Χαρλαμπόπουλος θα μας αντιμετωπίσει τυχώς αύριο. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω για την συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Μπιλ, όχι να ζητήσουμε απλώς. Μήπως να ζητήσουμε κάτι του EuroLeague, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα ζητήσουμε.

0: Οπότε πάμε να μιλήσουμε για το roster της ομάδας. Και ξεκινώντας, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε με τον Αθανασιάδη, ο οποίος έχει μια πρόταση από, από την Τουρκία, μεγαλύτερη από του Άρη. Έχει μια πρόταση από τον Άρη για ανανέωση με μείωση mm-hmm. σε σχέση με αυτά που παίρνει φέτος. Το οποίο, αν θες να οψί μου, εντάξει, okay, θα πέσει το μπάζι κλπ. Δεν το θεωρώ καθόλου σωστό. Να έχει μείωση μετά τη σεζόν που έκανε ο Αθανασιάδης. Και περιμένουμε, υπάρχει και μια πρόταση από τον Ηρακλή. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Αθανασιάδη.
1: Εγώ σήμερα πάντως έμαθα πληροφορίες ότι είναι πιο κοντά στον Ηρακλή από σχέση με τις άλλες δύο ομάδες.
0: Οκ. Okay. Λόγω αγάπης για την ομάδα του Ηρακλή.
1: Όχι, πληροφορίες, έτσι λένε.
0: Οκ. Okay. Ενδιαφέρον. Θα δούμε. Θα δούμε πού θα καταλήξει και ο Αθανασιάδης.
1: Θα δούμε. Πάντως, αν είναι να το κάνεις και μείωση μετά από μια πολύ καλή σεζόν, δεν νομίζω να θέλει ο ίδιος να μείνει. Να το πω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν στέκει να κάνω. Να πω, πες ότι εσύ έπαιζες καλά και μετά σου κάνει μείωση. Θα σου άρεσε αυτό, αλλά δεν θέλεις να φύγεις μετά. Σαν να μην αναγνωρίζεται η προσπάθειά σου. Δηλαδή, δεν στέκει και πολύ η αλήθεια. Είναι.
0: Δεν αναγνωρίζεται η προσπάθεια.
1: Ούτε να σου πω την αλήθεια, εγώ κλαίνω στο πρώτο. Μάλλον θα φύγει, αλλά οκ. Okay.
0: Αυτό φαίνεται, ρε παιδί. Φαίνεται ότι έχει τελειώσει σχεδόν ήδη η υπόθεση. Και, δηλαδή, κάπου γράφτηκε ακόμη ότι ο Άρης ψάχνει τερματοφύλακα. Okay. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να φύγει ο Αθανασιάδης. Είναι πολύ κοντά στο να φύγει, γιατί μιλάμε πάρα πολύ κοντά. Τώρα το ρεπορτάζ δεν ξέρουμε εμείς, γιατί δεν είμαστε δημοσιογράφοι, δεν έχουμε δικές μας πληροφορίες εκτός αν μιλήσουμε με τον ίδιο τον Αθανασιάδη που δεν το έχουμε κάνει.
1: Έχει πληροφορίες που βγάζουν άλλοι.
0: Ναι, αυτό δεν έχουμε δικές μας.
1: Ναι, έτσι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Ηρακλής του κάνει και μεγάλη πρόταση κιόλας.
0: Ναι, εδώ άκουσα ο Δημήτρη τον Σανλή έλεγε ότι του έκανε λίγο μικρότερο από το Άρη.
1: Μάλιστα, εγώ άκουσα για μεγάλη πρόταση. Okay.
0: Καλά, το μεγάλη πρόταση για τον Ηρακλή
1: στέκεται. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί να είναι και αυτό, ισχύει, δεν ξέρω.
0: Όπως και να έχει, θα δούμε τι θα γίνει με τον Αθανασιάδη. Ένα παίκτη που για μένα πρέπει να μείνει. Αλλιώς πάντως, ο Άρης μένει με Διούδη και Καράη. Και Μάικιτς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι κάνουμε εκεί πέρα. Θεωρώ ότι ο Διούδης είναι μια λύση που πρέπει να υπάρχει στην ομάδα. Είναι θεματοφύλακας.
1: Τώρα καλύτερα να ήταν δεύτερος.
0: Μια χαρά, για δεύτερος.
1: Έτσι πιστεύω. Ναι. Α, συμφωνείς, όχι.
0: Ναι, θέλω να υπάρχει στην ομάδα. Δεν ξέρω τι ισχύει με τον Μάικιτς. Δεν έχω ιδέα πραγματικά τι ισχύει. Από τις πιο παράξενες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουμε δει στον Άρη. Γιατί τον πήραμε για βασικό, χωρίς να θέλουμε θεματοφύλακα και έτσι πως έγιναν τα πράγματα, δεν έπαιξε και καθόλου. Δεν έχω ιδέα τι ισχύει. Και υπάρχει και ο νεαρός ο Καράη που εκεί μπορεί να έχει το ρόλο του νεαρού. Πιστεύω εκεί πέρα.
1: Πλά, για κάποιο λόγο, εμένα. Τελείως προαίσθημα όμως, γιατί δεν έδωνα και πολύ το Μάικιτς, είναι ότι δεν μου βγάζει κάτι θετικό η αλήθεια. Είναι, δεν ξέρω. Κάτι έτσι, σαν προαίσθημα, ότι δεν θα μας βγει καλός ο Μάικιτς. Οπότε, okay, θα ψινόμουν για άλλη μεταγραφή θεματοφύλακα, τουλάχιστον εγώ.
0: Καλά, αν φύγει ο Αθανασιάδης, θα κάνουμε.
1: Ναι, όχι.
0: Okay. Θα μείνει έτσι ο Άρης. Από εκεί και πέρα, στα στόπερ υπάρχει ο Σούντμπεργκ, τον οποίο τα είπαμε ότι δεν μας τρέλανε. Υπάρχει ο Φαμπιάνο, που για μένα πρέπει να μείνει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο Ρόου.
1: Έχει τελειώνει το συμβόλαιό του.
0: Όχι.
1: Α, επειδή πες πρέπει να μείνει γι' αυτό.
0: Δεν μιλάμε για ποιους θα κρατούσαμε και ποιους όχι.
1: Α, ναι, οκ. Okay,
0: νόμιζα... Είναι συμβόλαια που λήγουν. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Υπάρχει ο Ρόουζ, ο οποίος πιστεύω ότι δε ότι ιδανικά σε μια τράτα στο όπερ του Άρη δεν έχει κάποια ιδιαίτερη θέση. Αυτή είναι η θέση μου για τον Λίντσεϊ Ρόουζ, ο οποίος ακούγεται για διάφορες ομάδες, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Υπάρχει ο... Εσύ τι λες γι' αυτά.
1: Για Ρόουζ.
0: Για αυτά που λέω.
1: Για Ρόουζ είπες μόνο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Οκ, ναι, ναι, ναι. Okay, συμφωνώ μαζί σου. Δεν έχω κάτι άλλο. Αν δεν θα πω πρόσθετα. Mm-hmm.
0: Υπάρχει ο Μεντίλ στα αριστερά της άμυνας πηγαίνοντας στα πλάγια μπακ, ο οποίος για μένα είναι ένας παίκτης που μπορεί να μείνει στον Άρη και θα είναι μια καλή λύση.
1: Μόνο δεύτερος.
0: Ναι, ναι, είναι μια καλή λύση ο Μεντίλ. Είναι μια καλή λύση ο Μεντίλ. Καλά, τα δεύτερος πρώτος μέσα στη χρονιά ανατρέπονται.
1: Εντάξει, αλλά, ναι, σαν στην αρχή της χρονιάς, σαν δεύτερος.
0: Σαν σχεδιασμό, ναι, όχι, δεν έχει καμία μεγάλη ουσία. Ένας παίκτης πρέπει να μείνει στον Άρη, να κάνει ένα δίδυμο μπακ. Είναι καλός μπακ. Ο Φρίντεκ δεν έχει να προσφέρει νομίζω κάτι παραπάνω στην ομάδα μας και θα αποχαιρετήσει.
1: Όχι, έτσι.
0: Ο Κέρκες δεν υπάρχει. Ο Φαντιγκά είναι ένα πολύ καλός δεξιός μπακ, ο οποίος εννοείται πως έχει θέση στο ρόστερ του Άρη του χρόνου.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να μπορώ να πω το ίδιο και ο Ντεχέρο, αλλά δεν μου γεμίζει το μάτι.
1: Καθόλου εμένα.
0: Δεν μου γεμίζει το μάτι ο Άλβαρο Ντεχέρο.
1: Φυσικά νομίζω δεν. Εντάξει. Η αλήθεια είναι δεν κάνει καλή σεζόν.
0: Ναι, εντάξει. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Ντεχέρο. Δεν ξέρω πλάν με την καριέρα που είχε αν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω του χρόνου. Βάσει κάποιων ελάχιστων πραγμάτων που έχει δείξει, αλλά πιστεύω ότι αν πάρει ένα άλλο δεξιμπάκ, ότι στη χειρότερη θα είναι η ίδια.
1: Απλά μου έχει δείξει ότι τα λάθη που κάνει είναι επικίνδυνα. Δεν είναι απλά λάθη, ότι που χάνει την μπάλα και δεν έχει και κάτι. Δηλαδή, δηλαδή τον περνάνε για πλάκα ή τρώμε γκολ εξαιτίας του. Δηλαδή νιώθω ότι είναι πολύ επικίνδυνο σαν παίξει όταν κάνει λάθος. Οπότε δεν με τρελαίνει, αλλά οκ.
0: Okay. Ναι, ναι. Ναι, δεν πιστεύω κανείς ότι. Αν ούτε εμείς, ότι αν ο Άρης έπαιρνε άλλο δεξιμπακά, ούτε χαίρο, θα λέγαμε γιατί τον έδωσε και έδωσε ευκαιρία.
1: Και ένα team από τη Super League να έπαιρνε. Μάλλον το
0: να,
1: καλύτερο στάτο.
0: Ναι, δηλαδή ας πούμε.
1: Μάλλον καλύτερο στάτο.
0: Αν μου λέγε ότι θα πάρω. Τώρα τι να σου πω, δεν μου είχε κάποιο δεξιμπακά, αλλά μου λέγε θα πάρω ένα αντίστοιχο Αθανασίου στο δεξιά άκρο τη άμυνα. Θα σου βγάλω μια χάρα κανένα mm-hmm. το Φαντικά. Όχι για βασικό. Που λέμε ναι. Σκουχυπρό με τίποτα.
1: Φαντικά μπορεί να παίξει βασικό πιστεύω για στον Άρη.
0: Ναι. Και εγώ συμφωνώ. Ο Ράτσιτς νομίζω είναι από τους καλύτερους παίκτες του Άρη φέτος, οπότε δεν σηκώνει και μεγάλη συζήτηση.
1: Σαν ποιότητα πάντα μιλάω, ο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Αθανάσης μπορεί να πάρει το MVP, αλλά στη σεζόν άλλο ο Ράτσιτς είναι καλύτερος σε ποιότητα από όλους.

0: Ειδικά από τη στιγμή που ο Μωρόν ουσιαστικά φέτος δεν έπαιξε και πολύ, ειδικά μετά το δεύτερο μισό, δεν μπορεί να υπάρχει καν κουβέντα. Ο Χόγκλα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι δανεικός, να δούμε αν θα κρατήσει ο Άρης. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ο παίκτης πάνω στον οποίο ο Άρης θα στηριχτεί, ότι θα είναι η σίγουρη λύση στα χαφ. Ωστόσο, σε μια πεντάδα χαφ νομίζω ότι έχει θέση. Σαν συγκεκριμένο ρόλο, δηλαδή, σε μια πεντάδα χαφ νομίζω έχει θέση ο Μάρτιν Χόγκλα.
1: Ιδανικά θα ήθελα να μπορεί έναν πιο δυνατό ή έστω ένα ανισάξιο εξάρι να είναι μαζί του να τον πλαισιώνει. Δηλαδή, δεν θα θέλω το μόνο εξάρι να είναι ο Χόγκλα.
0: Αυτό είναι όταν όμως θα τα πούμε αυτά, όταν πούμε για τις μεταγραφές. Εντάξει, έχουμε ακόμα για τις μεταγραφές.
1: Ναι, για να σου πω όμως σε ποια προπόθεση θα τον κρατούσα. Όχι ως βασικότατο, δηλαδή, όχι Χόγκλα και μετά πίσω του ποιο θα είναι.
0: Καλά, κανείς παίκτης δεν πρέπει να υπάρχει χωρίς να υπάρχει κανείς πίσω του.
1: Τέλος πάντων.
0: Το είπαμε νομίζω από την αρχή αυτό. Τέλος πάντων. Ο Γαλανόπουλος δεν ξέρω τι ρόλο θα έχει. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Δεν τον είδαμε και καθόλου. Δηλαδή μετά από ένα σημείο. Όσο τον είδαμε ήταν ανησυχητικά τα δείγματα.
1: Ναι. Εγώ θα ήθελα να φύγει, να σου πω αλήθεια. Δεν τον πιστεύω καθόλου.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά.
1: Έστω και αυτό το λίγο που είδα.
0: Ναι, αλλά είναι ένας Έλληνας χαφ ο οποίος δεν μου κάνει και κακό να υπάρχει.
1: Πάρει κάποιον άλλον ένα χαφ.
0: Ναι, θα σου κάνει μεγάλη διαφορά να έχει τον Καραχάλιο παράδειγμα. Λέω,
1: πιστεύω ναι. Θα είναι καλύτερο. Πιστεύω ναι.
0: Άλλο αν είναι καλύτερο, σου κάνει μεγάλη διαφορά.
1: Πιστεύω ναι.
0: Και αν μείνει ένα χρόνο Γαλανόπουλο και δεν έχει τραυματισμού και ξέρει κάνει και προετοιμασία κλπ.
1: Και όσο έπαιξε, πάλι δεν ήταν άφαντο. Δηλαδή.
0: Ήταν κακό όταν έπαιξε. Ήταν κακό.
1: Εγώ δεν θα τον ήθελα.
0: Οκ. Okay. Από εκεί και πέρα, σε όλα τα άλλα που υπάρχουν, να πούμε ότι στα χάφη υπάρχουν και νεαροί Βοριαζίδης. Και Πασαραφιανός που δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να αποχωρήσουν.
1: Και Νίνκ.
0: Και Νίνκ, σωστά. Σωστά. Ο Γένσεν νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο σε μια οποιαδήποτε ομάδα. Σέβεται τον εαυτό της γιατί είναι μια λύση παντού από ό,τι φαίνεται. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει παντού, αν και έβγαλε κάποιους τραυματισμούς. Είναι ένας παίκτης που έπαιξε στο περιστροφέο παιχνίδι. Έχει παίξει δεξί μπακ σε 3-5-2 όλη την πλευρά. Έχει παίξει φορ. Έχει παίξει δεκάρι. Έχει παίξει εξτρέμ. Έχει παίξει χαφ στο κέντρο. Δηλαδή. Δεν ξέρω σε ποια άλλη θέση θα μπορούσε να παίξει.
1: Όσο εξάρι δεν έχει παίξει, ίσως. Ή έχει παίξει, δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτό, αλλά πάλι έχει παίξει σε δίδυμο χάφ.
1: Καλά, δεν σου λέω, ναι, προφανώς. Απλά λέω,
0: ρε παιδί μου. Έχει παίξει το τέρμα και δεν έχει παίξει και αριστερό μπακ.
1: Ναι.
0: Και δεξί εξτρέμο, και έχει παίξει εξτρέμο αριστερό.
1: Ή δεξί. Ναι, μόνο εξάρι δεν ξέρω αν έχει παίξει.
0: Ναι, μόνο έτσι πρέπει να
1: παίξει. Όχι ότι έχει πολύ σημασία, αλλά εντάξει. Ναι. Αν έπαιξε ένα δίδυμο χάφ, αλλά οκ, okay, τώρα τυπικά στο λέει.
0: Είναι ένας χρήσιμος παίκτης ο Φρέντρικ Γιένσεν που μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα. Ο Μισεουί θα αποχωρήσει. Με ένα μεγάλο αν, γιατί έδειξε ότι μπορεί να συμβάλλει, μπορεί να κάνει νούμερα όταν έπαιζε. Αλλά μετά από ένα σημείο χάθηκε και είναι από τους παίκτες του Φεντμόρε που χάθηκαν. Και δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα γιατί δεν τον είδαμε. Πώς τον κρίνουμε. Αυτό. Δεν τον είδαμε και πολύ. Όσο έπαιζαν καλά τα δείγματα, αλλά δεν τον είδαμε και πολύ τον Γκάμπριελ Μισεουί. Ιδανικά εγώ θα ήθελα να τον παίκτη στον Άρη, αλλά δύσκολα τα πράγματα. Μπουσαΐντ. Κοίτα, θα αδικηθεί λίγο, αλλά γιατί δεν τον έχουμε δει και αυτόν πολύ. Αλλά νομίζω ότι σε έναν Άρη. Νομίζω ότι πιάνει θέση εξτρέμ που θα θέλαμε σε κάποιον άλλον να πάει.
1: Ναι, εντάξει. Ούτε εγώ δεν το θέλω. Βέβαια, αυτά που ακούγονται ότι για μείωση μπάντε δεν ξέρω. Δηλαδή, μου κάνουν τύπου ότι ξέρει, θα μείνει γιατί μπορεί να έχει χαμηλό συμβόλαιο. Επειδή δεν φαντάζομαι να έχει ακριβώ ο Βόλο που Μπουσουάιντ για παράδειγμα. Αλλά να σου πω την αλήθεια και λόγω και του μεγέθου του πιστεύω. Δεν το πιστεύω καθόλου βασικά για τον Μπουσουάιντ. Για να με ειλικρινεί.
0: Ο Δόνης δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει και αν μπορεί να παίζει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πώς είναι το ιατρικό επιτελείο της ΠΑΕ. Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις για να προβλέψεις τραυματισμού. Σίγουρα δεν μπορείς να προβλέψεις όλα. Απλά αν ξέρουν ότι υπάρχει έστω και μια πιθανότητα 10%, 20%. Αν υπάρχει μια πιθανότητα 20% να βγουν τα πράγματα όπως φέτος με τον Δόνη, δεν είμαι κατά του να μείνει.
1: Okay, εγώ πιστεύω πάντως ότι αν ξέρεις ότι έχει γυάλινο πόδι, μου άρεσε πάρα πολύ σαν παίκτης και πιστεύω μπορεί να προσφέρει, οπότε εγώ θα του δίνω δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι, αλλά μπορεί να παίξει.
1: Εντάξει, αυτό ισχύει και για τον Γένσεν βέβαια.
0: Δεν έχει την ίδια ευπάθεια με τον Δόνη.
1: Κάθε χρόνο τραυματίζεται αρκετά ο Γένσεν.
0: Δεν έχει όμως την ίδια ευπάθεια.
1: Πάλι τραυματίζεται αρκετά.
0: Ρε παιδί μου, άλλο πράγμα.
1: Πόσο άλλο πράγμα, πόση διαφορά έχουν.
0: Έχει ευπάθεια με τον Δόνη, ρε, εσύ, ο Γένσεν.
1: Ο Γένσεν έχει μεγάλη διαφορά. Και με Γένσεν έχει πολλούς τραυματισμούς.
0: Ρε παιδί μου, έχει χάσει πολλά παιχνίδια, αλλά ακόμη και φέτος είδες έπαιξε. Που έχασε πολλά παιχνίδια και πυρετού και μέτια, αλλά είδες έπαιξε. Το Δόνη δεν τον είδαμε να παίζει αρκετά. Έχει πολύ θετικά δείγματα, αλλά δεν τον είδαμε να παίζει αρκετά.
1: Καλά, και ο Γένσεν δεν έπαιξε τόσο πολύ. Πόσα μάτσα έπαιξε ο Γένσεν. Πόσο καιρό έλειψε, μάλλον.
0: Τι από τα δύο όμως.
1: Πόσο καιρό έλειψε, λέω.
0: Πώς θα το βρω αυτό αθρηστικά το πόσο καιρό έλειψε.
1: Δεν ξέρω, δεν λέει. Αν δεν λέει.
0: Μπορεί να είμαι λάθος για το Δόνη, θα δω πόσο έπαιξε. Ναι, ο Γένσεν έχει, ρε φίλε. Έλα, πάνω από τόσο μετοχές έχει, μπορεί. Έχει 12 και 6, 18 και 4, 22 και 2, 24 συμμετοχές φέτος. Λες ο Δόνης να έχει τόσο και ένα αδικό. Για να δούμε, Δόνης, 2, 12, 14 συμμετοχές έχει φέτος. Και στο κύπελο ξέρω εγώ έχει παίξει ελάχιστα, δηλαδή D2 είναι με 2 λεπτά. Okay. Είναι καλή περίπτωση παίκτη, το φοβάμαι πάρα πολύ. Το φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Μόνο του δίνα δεύτερη ευκαιρία.
0: Και πάρα πολύ. Ναι, άκουσες τι είπα στην αρχή.
1: Το άκουσα. Τι, εγώ σου λέω την άποψή μου. Πού κολλάει αυτό το ότι είπες εσύ τώρα, δεν το ανάφερα.
0: Είπα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ναι. Είπα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο ότι αν υπάρχει ακόμη και μια 20% πιθανότητα να είναι και. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μεγάλο ή μικρό, γιατί ξέρεις πολλές φορές μιλάμε και με πιθανότητες και λέμε δικά μας νούμερα στην τύχη. Μπορεί και αυτό που λέω να είναι ό,τι να είναι. Αλλά ακόμη και αυτό το 20% δεν θα το ρίσκαρα εγώ. Ο Παναγίδης δεν νομίζω ότι έχει να προσφέρει κάτι παραπάνω στον Άρη. Ο Γκαρέ είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πράγματα και πρέπει να μείνει στην ομάδα. Τον είδαμε, έκανε και νούμερα, αλλά έδειξε και πράγματα στο γήπεδο. Οπότε ο Μπενχαμίν Γκαρέ.
1: Ο καλύτερος ξένος που έχω αυτή τη στιγμή.
0: Είναι αυτή τη στιγμή ένας παίκτης που δίνει πολλές λύσεις. Ο Πέρεθ αποχαιρέτησε με γκολ, ελπίζουμε δηλαδή να αποχαιρέτησε με γκολ και ασίστ, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα έτσι ώστε να δικαιολογήσει τα χρήματα. Και τέλος πάντων και 500 χιλιάρικα να έκανε, δεν έχει κάνει τίποτα να δικαιολογήσει, το ξέρεις και του χρόνου θα τον πάρεις.
1: Ναι, αλλά έτσι και όσο κάνει 3 εκατομμύρια τώρα η ρήτρα, το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να τον πάρουμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Μόνο να μην είναι τελείως ελεύθερος και πάλι με το ζόρι θα τον έπαιρνες. Γιατί είναι και θα είναι και ακριβώς, επειδή έπαιζε και La Liga, οπότε.
0: Αυτό. Μετά τη φετινή του εντυπωσιακή σεζόν. Δεν νομίζω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα για τον ίδιο.
1: Να δείξω πόσο εύκολα πέφτει, ενώ πόσο πολύ πέφτει. Τέλος πάντων, δεν έχω δει.
0: Γενιώτας.
1: Καλή να μην, ναι.
0: Καλή σεζόν για τον Γενιώτα.
1: Η αλλαγή να μπαίνει λίγο προς το τέλος. Όχι για βασικός, γιατί όταν παίζει βασικός δεν παίζει καλά. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Έχω την αίσθηση ότι είναι καλύτερο ω αλλαγή.
0: Ντουντού.
1: Δεν με τρελαίνει πολύ.
0: Ένα παίκτη που κάνει. Ένα παίκτη που βρίσκει του τρόπου. Εγώ θεωρώ ότι σε Ανάρη έχει ρόλο. Έχει ρόλο. Ειδικά σε Ανάρη, ο οποίο ιδανικά στα εξτρέμ θα έχει. Να έχει Γκαρέ, Ντουντού. Μετά τώρα να έχει και Δόνη, βέβαια. Δηλαδή, να, αυτό είναι το πρόβλημα με το Δόνη. Ότι θα κάνουμε, μάθαμε πλάνο ότι θα υπάρχει ο Δόνη, α πούμε, γιατί θα βάλουμε σαν εξτρέμ το Δόνη. Θα το βάλουμε στο πλάνο τη ομάδα. Ότι να υπάρχει αυτό, ή θα είναι μπαλαντέρο όποτε θέλει, θα εμφανίζεται και θα παίζει. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ με το Δόνη. Γιατί σε Ανάρη, ο οποίο θα πάρει δύο εξτρέμ, θα έχει και τον Γκαρέ και τον Ντουντού και τον Γενιώτα, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένο. Με αυτή την ομάδα. Αν έχει και το Δόνη, δεν ξέρω, μπορεί να το έχει. Αν μπορεί, εντάξει, εμένα δεν με πειράζει. Δεν θα γκρινιάζω εγώ στα ποδητήρια μετά. Αν δεν γκρινιάζουν στα ποδητήρια οι παίκτες ενώ με τους ρόλους, δεν έχω κανένα θέμα.
1: Γιατί να γκρινιάζουν με τους ρόλους.
0: Κύριε φίλε, αν έχει σε μια ομάδα που πλες ότι ιδανικά θα πάρει δύο εξτρέμ. Αν έχει και Γιαννιώτα και Ντουντού και Γκαρέ και Δόνη, έχει ένα παραπάνω.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Μου φαίνεται. Οπότε δεν είναι. Γιατί είναι λίγες φορές που οι ομάδες γκρινιάζουν για αυτούς τους λόγους. Αυτό μου φαίνεται το περίεργο εμένα. Αυτό ιδανικά θα ήθελα να. Τι να πω. Να, 1600 λεπτά ο Γένσεν, 500 ο Δόνης και λέμε ναι, ήδη για το Γένσεν ότι είναι πρόβλημα που έπαιξε μόνο τόσο. Ναι, έχουν πολύ για το Γένσεν, το Δόνη πολύ πιθανό το έχουμε ξεχάσει απλά. Okay. Δεν υπάρχει καν σύγκριση στα λεπτά που έχουν παίξει δύο παίκτες, δεν υπάρχει καν κουβέντα. Ο Μωρόν μακάρι να μείνει στην ομάδα, αλλά δεν ξέρω πόσο πιθανό και εφικτό είναι αυτό και πώς θα είναι τα πράγματα του χρόνου. Έχει να προσθέσει κάτι πάνω στο Μωρόν. Okay. Κουάμι και ο Καντεβέρα είναι δύο καλά φορ. Δηλαδή, αν μείνει αυτή η τριάδα, να σου πω κάτι, αν έμενε αυτή η τριάδα το φορ, εγώ δεν θα είχα κανένα θέμα. Αλλά με πρόθεση ο Μωρόν θα έπαιζε κανονικά του χρόνου, υπολογίζεται από τον Γρηγορίου, δεν θα είχα κανένα θέμα. Οκ. Okay.
1: Εγώ πιο πολύ από του τρει πιστεύω τον Καντεβέρα, αλλά οκ, okay, είναι και λόγω των μάτς που φανώ των αδιάφορων που έπαιξε.
0: Ναι, αλλά... Ρεσί, και εγώ τον πιστεύω, αλλά θα παίξει πολύ.
1: Δεν ξέρω, Ρεσί, απλά σου λέω ποιον πιστεύω περισσότερο. Σαν καλύτερο παίκτη, αυτό σου είπα. Απλά δεν είπα αν θα παίξει ή όχι. Μπορεί να παίξει ούτε ένα μάτς. Απλά σου λέω σαν καλύτερο αυτό θεωρώ.
0: Πιστεύεις ότι ο Καντεβέρα είναι καλύτερο παίκτη από τον Μωρόν, α πούμε.
1: Πλέον ναι.
0: Εντάξει, δεν θα ορκιζόμουν για με. Μπορεί, δεν θα βάζα το χέρι μου στη φωτιά για ένα παίκτη ο οποίο έχει κάνει. Ο οποίο πήξε καλύτερο από τον Μωρόν σε μισή σεζόν τα τελευταία χρόνια. Σε μισή σεζόν.
1: Ο Μωρόν πριν τον Άρη έπαιζε. Δεν έπαιζε.
0: Τελευταία χρόνια είπα.
1: Α, στον Άρη, ναι, στον Άρη ήταν καλύτερο ο Μωρόν, αλλά.
0: Πρώτον είχε. Τον προηγούμενο χρόνο είχε τραυματισμού. Ναι.
1: Πρώτον είχε περισσότερα χρόνια και δεύτερον σου μιλάω κυρίως για φέτος. Δηλαδή, φέτος κρίνω τη σεζόν, δεν κρίνω τον Μωρόν για πέρυσι ή για πρόπερσι. Για φέτος τον κρίνω τον Μωρόν.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά λες ότι όταν πρόκειται για καλύτερο παίκτη. τον καλύτερο παίκτη, μπορεί να κάνει μια πολύ καλό παίκτη.
1: Πιστεύω απλά ότι του χρόνου, αν του βάλει και του δύο, πιστεύω καλύτερα θα το παίξει ο Γκαντεβέρ. Έτσι πιστεύω. Αυτό.
0: Μακάρι να πάει καλύτερα.
1: Ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να ήταν καλύτερο σου μωρό, και απλά πιστεύω ότι ο Γκαντεβέρ του χρόνου πιστεύω θα είναι καλύτερο.
0: Μπορεί. Τραυματισμού να μην έχει, εμένα εκεί είναι το.
1: Το να σου πω, δεν είμαι μάντη, ξέρω.
0: Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι, δεν είναι θέμα μαντεψιά και τύχη τραυματισμή του Καντεβέρε, ας πούμε, ή του Δόνη ή ακόμη και του Γένσεν. Έτσι, δεν είναι θέμα μαντεψιά και τύχη. Είναι κάτι το οποίο η εξαίρεση, το εντυπωσιακό θα είναι να μην έχει. Οκ. Okay. Και το ίδιο μπορώ να σου πω.
1: Γι' αυτό ότι... θα έχει τρει σεντερφόρ όμω.
0: Ναι, μακάρι, μαζί σου. Μαζί σου, συμφωνώ.
1: Γιατί μακάρι, και να φύγει κάποιο πάλι θα πάρει το
0: πνεύμα. Άρα... Συμφωνώ ότι αξίζει να έχει. Τρει σεντερφόρ και συμφωνώ ότι ο Καντεβέρε πρέπει να μείνει στον Άρη και ότι ένα χρήσιμο παίκτη και ότι πιστεύω ότι νιώθει ότι θα τρέχει, θα πιέζει και εμένα μ' αρέσει. Απλά προσπαθώ να κρατήσω και τις παραμέτρους καμιά φορά παραπάνω. Και το ίδιο μπορεί να ισχύει για τον Κουαμέ που έχει τραυματισμό στην καριέρα του. Ελπίζω να μην είναι.
1: Για κάποιο λόγο ο Κουαμέ μου άρεσε πάρα πολύ στην αρχή. Κάτι με εξηνίζει τώρα, δεν μου άρεσε πολύ. Δεν ξέρω γιατί να βάλει και δύο γκολ.
0: Τι, ότι επειδή έβαλε γκολ, σα αρέσει. Τι...
1: δεν ξέρω κάτι. Δηλαδή από του τρει. Ναι, από του τρει θα ήταν ο λιγότερο που θα ήθελα. Α ναι, ναι. Φύγει κάποιο, έλεγα τον Κουαμέ μάλλον.
0: Εγώ από του τρει, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα μεγάλο κριτήριο.
1: Όχι, δεν είναι. Εντάξει.
0: Γιατί είναι ο Μωρό και ο Κοντεβέρ είναι καλοί παίκτε.
1: Απλά κάτι δεν με τρελαίνει σου Κουαμέ τώρα για κάποιο λόγο. Τέλο πάντων είναι πώ τον είδε δηλαδή. Αλλά οκ, okay, ναι. Δεν έχει πολύ σημασία τι λέω έτσι κι αλλιώ.
0: Καλά, οκ. Okay. Καλά, γι' αυτό είμαστε να μιλάμε, να λέμε την άποψή μας. Και ο Αλφαρέλα, ο οποίος. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Εγώ δεν.
0: Δεν υπάρχει λόγος να έχει 4 φόρ τώρα.
1: Ναι. Πλά και για εξτρέμ, δηλαδή που τον έβεσαι πάλι, εγώ δεν τον πιστεύω καθόλου.
0: Δεν. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα βοηθούσε, αν όχι.
1: Μπορεί ναι, τι πιστεύουμε, λέμε.
0: Να βοηθούσε τώρα, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε και σε αυτό λίγο που έπαιξε. Τέλος πάντων, δεν θα φύγει.
1: Ναι, και η φυσική ήταν καλυθέα και η φυσική πιο. Καλυθέα ήταν καλό, αλλά οκ. Σου λέω τώρα εγώ τι πιστεύω έτσι κι αλλιώ.
0: Ναι, δεν έχουμε δει και κάτι στο γήπεδο, ρε παιδί μου. Αυτή η ουσία δεν θα φύγει για αγωνιστικούς λόγους. Τι συζητάμε, τι συζητάμε. Τέλος πάντων, διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Κέλλου Ρέντου και του 101,7 στον FM Break. Θα επιστρέψουμε, θα έχουμε και η Άσονα Μίσκο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να πούμε και ΑΣ και θα συνεχίσουμε για το ποδόσφαιρο με ό,τι προκύψει.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Με το σώμα
2: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
6: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
15: Έργο τέλεια νέα.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. κράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
18: Digital Markt.
17: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
21: GPS λογικό έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κίτρινη κάρτα, Yellow Radio 101,7. Στράτος Μουσίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουσίνας, πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι και τις 8 θα πάμε.

0: σε πολύ λίγο θα έχουμε και η Άσο να μπει στη τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε, γιατί και στο βόλιο γυναικών γίνονται κινήσεις.
1: Έτσι, η Αλφα Σίγμα. Γιατί έχουμε νομίζω πολύ καιρό να μας πει, άρα σίγουρα θα πει καινούργια πράγματα.
0: Ναι, ναι, και.
1: Έχουμε πολύ καιρό να το βγάλουμε.
0: Υπάρχουν κινήσεις στο βάση γυναικών και ολοκληρώθηκε η σεζόν, αλλά νομίζω ότι ματαβόλοι είναι αυτά που μας καίνε αυτή τη στιγμή. Αφού που πέτυχαν τους στόχους τους, όπως και τον μπάσκετ γυναικών. Δηλαδή, φέτος αγωνιστικά τουλάχιστον τους στόχους.
1: Και ήτερισο. Τα τρία τμήματα.
0: Τους πετύχαμε. Ναι. Πάμε με τα μηνύματα. Τι έχουμε. Ναι. Ο Μπιλ που είπα τι κάνουμε, Μάκη, Καρέ και Διούδη, που έλεγα τι κάνουμε, κυρία το Σταυρό μας. Ναι. Ήταν μια καλή απάντηση. Ο Νικόλαος, όποιος έβγαλε τραυματισμούς, πρέπει να φύγει. Εντάξει, πολύ απόλυτο αυτό. Όποιος έβγαλε τραυματισμούς να φύγει, και αυτό δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ.
1: Απόλυτο, όπως το πιστεύω.
0: Απόλυτο. Νίκος, το κρατικό της Πηλέας δεν το φτάνει του Μιστακίδη και ψάχνει για 15.000 θέσεων στο Παύλου Μελά. Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό τώρα. Okay, πολύ μακριά. Δεν έχω ιδέα. Ο Ανδρέας, καλησπέρα από την πόλη όπου έχουμε τη μεγαλύτερη επέλαση ασχήμιας που έχω δει ποτέ. Ήρθαν οι Άγγλοι. Ήρθαν οι Άγγλοι. Παίζει σήμερα ο τελικός του Europa League, Aston Villa εναντίον Freiburg, έτσι.
1: Σε ποια πόλη είναι?
0: Ματσα, αυτό θέλω, αυτό δεν θυμάμαι. Αυτό δεν θυμάμαι. Θα δω όμως άμεσα και θα ενημερώσουμε και θα πούμε μάλλον. Αλλά φαντάζομαι υπάρχει μεγάλη ασχήμια, έτσι. Europa League, εδώ είμαστε. Τελικός, ναι. Ευρώπη, μπλα μπλα μπλα, ευρωπαϊκή τελική. Από την πόλη, αν το γράψαμε κεφαλαία. Ναι, Κωνσταντινούπολη. Okay.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Το γράψαμε κεφαλαία το πόλη. Το γράψαμε κεφαλαία το πόλη, ναι, οκ. Okay. Ναι. Άρα, φίλε, μένεις εκεί πήγες για να δεις το τελικό του Europa League. Από πορεία, έχεις κλείσει εισιτήρια, φίλε Ανδρέα. Μεγαλύτερη επέλαση ασχήμιας σίγουρα. Τι βλέπεις, έχεις φωνή? Είναι μεγάλο φαβορή στον Βίλε. Δίνουν μεγάλο φαβορή. Δηλαδή, Freiburg να κερδίσει την κανονική διάρκεια και δίνουν 6-20. Να κερδίσει την κανονική διάρκεια. Να πάρει το κύπελο, δίνει 3-40 και 1-30 να το πάρει η Βίλε.
1: Αυτό πάντω το 6-20 πολλέ είναι.
0: Είναι πολύ δελαστικό να το πάρει την κανονική διάρκεια.
1: Δηλαδή, εγώ να σου πω να λέω ξεκάθαρα τι λέω. Πιστεύω ότι θα το πάρει Άστον Βίλα.
0: Και εγώ συμφωνώ.
1: Αν μπορεί να έπαιζε Φράιμπουργκ. Γιατί πιστεύω αξίζει η απόδοση η Φράιμπουργκ. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Και okay, μπορεί να είναι καλύτερη Άστον Βίλα, αλλά.
0: Ναι,
1: είναι ένα τελικό. Okay, και η Φράιμπουργκ δεν είναι ότι να είναι. Δηλαδή, okay, κάπως έφτασε μέχρι εδώ. Οπότε θεωρώ. Για να το δείχνουν, μάλλον πρέπει να. Δεν ξέρω. Για να το δίνουν τόσο ψηλά, μάλλον πρέπει να είναι πολύ κακή η Φράιμπουργκ. Γιατί αλλιώ δεν εξηγείται.
0: Πώς θα είναι πολύ κακή, θα παίζει τελικό γύρω.
1: Δεν εξηγείται, αλλιώ σου λέω. Δεν εξηγείται 6-20. Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Πολύ κακή δεν είναι.
1: Αλλά πολύ μεγάλο τότε. Γιατί το δίνουν τόσο.
0: Συμβαίνει σε τελικού να δίνει το outsider. Θα εντάξει, συμβαίνει στου τελικού κάποιε φορέ να δίνουν το outsider ψηλά.
1: Όσο πολύ, μάλιστα.
0: Ναι, αν το βλέπει, συμβαίνει, γίνεται. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά του, να σου πω την αλήθεια. Αλλά και το κύπελο δηλαδή, να πάρει τους 3-40 δεν είναι άσχημα, αλλά τέλος
1: πάντων. Και τη συμπαθώ την Αστον Βίλα, αλλά.
0: Δεν το κάνω, άρα δεν έχω κάτι παραπάνω να πω.
1: Η Αστον Βίλα, η οποία παίζει μόνο για το τρόπο, γιατί έτσι και έτσι γίνεται η Champions League.
0: Ναι, εννοείται.
1: Απλά το μόνο που ευνοεί είναι τον Ολυμπιακό να πάρει Αστον Βίλα, γιατί αν το πάρει Αστον Βίλα, πάει στον τρίτο που κρεματικό γύρο του Champions League. Από τον δεύτερο. Δεν μας ενδιαφέρει, αλλά και το λέω για να το γνωρίζω.
0: Ο Δημήτρης, πάντα φοβόμαστε ότι ο Καρυπίδης θα φέρει χειρότερο να φύγει κάποιος. Είναι και αυτό μια σωστή σκέψη, αν μη τι άλλο. Ο Μπιλ από μεταγραφές στον μπάσκετ ούτε κάτι σε εμάς, γιατί άλλοι κάνουν κάποιες κινήσεις. Κυρίως στους.

0: Άλλους ακούγεται πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή δεν ακούγεται σε άλλες φωνές, ακούγεται πάρα πολύ νωρίς.
1: Απλά να πούμε ότι ο Νίκος Ζήσης ξεκάθαρα εργάζεται σε αυτό το κομμάτι και
2: μην
1: αγχωνίστε ότι το έχει αφήσει. Απλά δεν βγαίνουν προς τα έξω, να ξέρετε. Απλά στον ΠΑΟΚ τα βγάζουν όλα.
0: Όλα τα πάντα.
1: Και... η μόνη διαφορά, οπότε να μην αγχώνεις, φίλε, πώς θέλεις τα μήνυματα.
0: Ναι. Συμφωνώ.

0: Και πιστεύω κιόλας ότι όταν τελειώσει ο Γιώργος με την ΑΕΚ, αν αποκλειστούμε ή αν περάσουμε, όταν τελειώσει το μάτς με τον Ολυμπιακό, νομίζω θα έχουμε πολύ σύντομη εξέλιξη. Έτσι και όσα έχουμε μπει αρχές Ιουνίου, δηλαδή, okay, θα είναι ήδη καλοκαίρι δηλαδή. Αλλά οκ, okay, οπότε μην αγχώνεστε. Περιμένετε λίγο να λήξει το αγωνιστικό κομμάτι και πιστεύω σύντομα θα έρθουν πραγματάκια.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Ένα νέο ρεπορτάζ εδώ στο Γκαζέτα λέει ότι υπάρχει μάχη του Ρακλή με την Κοτσαέλη Σπορ για τον Αθανασιάδη. Mm-hmm. Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Μας βάζουν καν, ναι. Μάλλον δεν είναι το.
1: Δεν γράψει ένας Γιώργος Σακελαρίου, δεν το ξέρω, αλλά.
0: Ναι, μας βάζουν πολύ εμάς. Okay. Και λογικό, βέβαια, δεν ακούγομαστε.
1: Αλλά νομίζω από μόνοι μας δεν βάλαμε τον εαυτό μας.
0: Ναι, δε. Και αυτά, αυτό τρομάζει η αλήθεια λίγο.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει με το τι λένε. Μια και πέσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ, να πούμε ότι η Ένωση έχει βάλει 10 ευρώ γενική είσοδο μπάσκετ και καταφέρει να το γεμίσει αυτό το ρημάδι το γήπεδο μία φορά.
0: Ναι, πολύ ιδεαλιστικό. 10 ευρώ είναι πολύ λίγα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι τώρα που λες για έκπτωση, άσχετο. Αλλά το μάτι το Περιστέρι με τον ΠΑΟΚ, που ο οποίο ο ΠΑΟΚ πέρασε, mm-hmm. Περιστέρι είχε δωρεάν είσοδο.
1: Ναι.
0: Αν είναι εντυπωσιακό, δηλαδή. Mm-hmm. Και θα μπορούσα να βάλω 5 ευρώ, όχι, δωρεάν είσοδο τελείω. Εντάξει, ήταν έτσι, μου έκανε λίγο εντύπωση. Πάει βέβαια αυτό, αλλά όχι, θα το πω τώρα, μια και είπε για έκπτωση.
1: Mm-hmm. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κάτι εντυπωσιακό στην επικαιρότητα. Υπάρχει σίγουρα το αίτημα των 5 ομάδων τη Super League για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Να αυξηθούν δηλαδή οι ομάδες και να ίσουν να πάμε ξανά άλλο μοντέλο.
0: Στο μπάσκετ τώρα.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Α, στο ποδόσφαιρο.
1: 5 σίγουρα. Ομάδων, εκ των οποίων η μία, αλλά δεν έχει βγει προς τα έξω, είναι μια ομάδα από τις ομάδες που παίξαν φέτος στο 1-4.
0: Να κάνει τι. Τι πράγμα. Α, ότι δηλώνει υπέρ της αναδιάρθρωσης.
1: Ναι, έχει στείλει η επιστολή. Οι άλλες ομάδες είναι ο Πανετολικός, ο Αστέρας και τους άλλους δύο μπορείτε να τους μαντέψετε. Είναι δύο που επιβάστηκαν, η ΕΛ και ο Πανσερραϊκός. Είναι πάρα πολύ λογικό να θέλουν αναδιάρθρωση. Δεν ξέρω αν θέλουν το καλό
0: σου. Συν πόσες έξι ομάδες είπες.
1: Πέντε είναι συνολικά. Τέσσερις ή μία. Τέσσερις ή μία που δεν ξέρουμε.
0: Α. Ναι, οκ. Okay. Ας αφήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο τώρα.
1: Ας το αφήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο και θα το αφήσουμε γιατί πριν κοίτα δήλωσες ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να υπερασπίζεται την παραμονή του Τεχέρο στον Άρη. Αλλά τώρα έχουμε Ιάσον Αμίσχο, ο οποίος από αυτά που καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: και από το λίγο που έχουμε μιλήσει, νομίζω είναι ψηλό υπέρ. Έτσι, Ιάσονα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα, Ιάσονα.
2: Εντάξει, νομίζω το γνωρίζει και ο Κώστας, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, απλά, okay, λέω, εκτός από τον Ιάσονα και εκτός από τον Ιάσονα, νομίζω μετά το πιάνω ότι όλοι, κανένας δεν υπερασπίζεται τον Τεχέρο.
2: Υπάρχουν, είναι ισχνή μειονότητα ο κόσμος που υπερασπίζεται τον Τεχέρο. Εντάξει, προσωπικά έχω πει την άποψή μου και το βιογραφικό του μιλάει και είναι σε μια καλή ηλικία που είχε γεμάτες.
0: Και του Πέρθ μιλάει βέβαια, αλλά ναι.
2: Έγινε.
0: Και του Πέρθ μιλάει το βιογραφικό, λέω, αλλά εντάξει, δεν πήγε
2: ναι,
0: πολύ.
2: Ο Πέρθ είναι σε μια διαφορετική ηλικία, έχει ένα διαφορετικό ιστορικό, έχει μια πορεία που είναι εμφανώς καθοδική. Έτσι,
0: ο Πέρθ είναι σε πολύ καλή ηλικία αυτή τη στιγμή, νομίζω, και ο Τεχέρο είναι πιο μεγάλος.
2: Γενικά, ένα κριτήριο πάρα πολύ που βάζω είναι και η πορεία, αν είναι καθοδική ή ανωδική. Και του Πέρθ η πορεία είναι ξεκάθαρα καθοδική. Το Τεχέρο μέχρι την περσινή σεζόν ήταν ένα παιδί που ενώ βρισκόταν στην Β' εδώ βρισκόταν στην Λίγκα Β', έκανε βήματα μπροστά, έπαιξε βασικός μια ολόκληρη σεζόν στην Εσπανιόλ στην πρώτη κατηγορία. Οκ, θεωρώ ότι έχει κάνει κάποια βήματα μπροστά. Τέλος πάντων, δεν ήταν καλός φέτος. Απλά θεωρώ ότι έχει κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και ότι ακόμα σε μια πάρα πολύ κακή σεζόν του μπόρεσε να βγάλει 3 assist, μπόρεσε να είναι από τους κορυφαίους παίκτες του Άρη σε κλεψίματα, σε πάει στο τελευταίο τρίτο σε κερδισμένες μονομαχίες. Όχι επειδή δεν είναι καλός στις μονομαχίες, απλά επειδή βρίσκεται σωστό μέρος, σωστή στιγμή για τις μονομαχίες, είναι κακός ο Τεχέρο. Αλλά ότι ακόμα και ήταν τρίτος, νομίζω στην ομάδα αυτό το πράγμα λέει κάτι. Όχι ότι είναι πάρα πολύ καλός, γιατί παίζουν ρόλο και τα λεπτά που πήρε και ήταν πολλά τα λεπτά συμμετοχή. Αλλά ότι τέλος πάντων έχει κάποιες βάσεις που μπορούν να μας κάνουν να πιστεύουν ότι δεδομένη της ανωδικής πορείας που έχει ακολουθήσει στην καριέρα του και του βιογραφικού του είναι μια πάρα πολύ καλή. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή πιθανότητα να αποτελέσει και πολυτέλεια για δεύτερο δεξιμπάκ, δηλαδή για τον χρόνο. Και στην τελική μιλάμε για ένα δεύτερο δεξιμπάκ του Άρη. Έχουν περάσει και έχουν περάσει ένα τα χρόνια.
1: Εντάξει, απλά μην πάμε πολύ μακριά και εμείς. Σας αποδειχθεί στο τίμιο και θα δούμε αν αποτελέσει πολυτέλεια. Δηλαδή έχουμε ακόμη δρόμο μέχρι
2: να φτάσουμε. Ναι, εννοείται. Ναι,
1: χέρω, δηλαδή.
0: Ναι, και εγώ νομίζω ότι με το τίμιο θα ήμουν πολύ ευχαριστημένο.
2: Θεωρώ ότι έχει πολύ καλή πιθανότητα να είναι τίμιος, γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος, παιδιά, όχι ότι φέτος, ότι σε μια κακή ομάδα όλοι οι παίκτες παρασύρονται, όπως και σε μια καλή ομάδα όλοι οι παίκτες παρασύρονται, και γι' αυτό έχουμε δει Πάρα πολλοί αθλητές να λειτουργούν διαφορετικά από σεζόν σε σεζόν. Φέρνω τον Μπερτόγλιο ως πάρα πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα στο μυαλό μου. Οπότε θεωρώ ότι το Τίμιος πιστεύω ότι είναι ένα πάτωμα για δεύτερο. Μιλάμε για δεύτερο δεξί μπακ, έτσι. Ναι. Σε μια ομάδα.
0: Φέτος δεν ήταν Τίμιος τώρα, αλλά okay, οπότε δεν ξέρω πόσο πάτωμα μπορεί να είναι.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν μιλάω για φέτος. Νομίζω ότι εξήγησα τι εννοώ. Δεν έχει και σημασία. Πάμε παρακάτω, θα δούμε μακάρι το παιδί αν μείνει να είναι καλός, και άμα δεν μείνει αυτός που θα έρθει να είναι τρεις φορές καλύτερος και από το Σούντγκρεν.
1: Ναι, ναι, μακάρι, ωραία. Η Άσονα γενικότερα βλέπω υπάρχει μια κινητικότητα και στο ανδρών το βόλιο, εκεί δεν υπάρχει κάτι από όσο έχω αντιληφθεί. Θα μας πεις βέβαια εσύ καλύτερα, υπάρχει μια κινητικότητα στο βόλιο γυναικών, έτσι πηγαίνοντας στο ΑΣ, κλείνουν παίκτρες, κλείνουν ξένες. Τι υπάρχει εκεί πέρα?
2: Υπάρχουν αρκετές εξελίξεις στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Άρης σε ένα μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρώσει και το ρόστερ του με αθλήτρες οι οποίες τουλάχιστον μπορούν να μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι δεν θα έχουμε τα προβλήματα άλλο σεζόν που χρειάστηκε να πάμε στον τελευταίο αγώνα για να δούμε εάν και εφόσον η ομάδα θα μπορέσει να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία για το βόλιο των γυναικών. Δεν ξέρω για ποιες θέλετε να πούμε. Δεν θυμάμαι, δεν έχουμε μιλήσει για καμία από τις ξένες, νομίζω.
1: Όχι, θα μας κάνεις
0: γενικά δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Ναι.
1: Ένα depth chart ίσως της ομάδας και αν σε κάνει να αισιοδοξείς για του χρόνου, επειδή μου θέλουμε κάτι καλύτερο.
0: Και ειδικά για τις ξένες, αν μπορούσα να κάνεις μια μνήμα έτσι καλύτερη.
2: Εντάξει, ο προπονητής ομάδας, ο Κώστας Παπαδόπουλος, είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο λέγονται γενικά καλά λόγια από τις ίδιες τις αθλήτρες και είναι σπάνιο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κατά βάση έχω συνηθίσει να ακούω τα χειρότερα σχεδόν για κάθε προπονητή, είτε από ομάδες ανδρών είτε από ομάδες γυναικών. Γιατί ξέρεις, μιλάμε και για τον Άρη, μια ομάδα η οποία δεν τα πηγαίνει συνήθως πάρα πολύ καλά λόγω και του μικρού μπάτζετ το οποίο έχει. Και όταν έρχονται ήττες, έρχεται και η Γκρίνια ο Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω αν έχει ανοσία σε αυτό, αλλά γενικά έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει πολύ. Βάζω τώρα έναν αστερίσκο ό,τι έχει να κάνει με τις επιλογές αθλητριών του. Και κυρίως ελπίζω να μην χρειαστεί να κάνει κάποια αλλαγή μεσούς της περίοδου, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια οι επιλογές που έκανε μεσούς της περίοδου ήταν κάκιστες, αλλά στο κομμάτι του βόλη που γνωρίζει και της προπόνησής του νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πολύ σημαντική η ανανέωση Παναγιώτας Ξανθοπούλου, για μένα κομβική η συγκεκριμένη ανανέωση. Δεν ξέρω αν θα είναι και αρχηγός της ομάδας, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό, μια πολύ καλή πασαδόρος που σε άλλες εποχές του ελληνικού πρωταθλήματος που δεν θα παίρναμε την πασαδόρο της Εθνικής Γαλλίας και της Εθνικής Πολωνίας και της Εθνικής Τσεχίας και του μισό VNL, θεωρώ ότι θα έπαιζε σε ομάδα η οποία θα είχε πολύ υψηλές βλέψεις. Σημαντικό ότι επιστρέφει η Λίνα Θεοδοσίου, το Λίμπερο, που είναι μια κοπέλα που έχει ένα πάρα πολύ ψηλό ταβάνι. Μαζί της θα είναι στο Λίμπερο η Κέιτ Γεωργιάδης, Ελληνοκαναδή. Ακούγονται πολύ καλά λόγια, μακάρι να είναι αλήθεια. Εγώ πάντα κρατώ μικρό καλάθι σε τέτοιες περιπτώσεις αθλητριών που δεν έχω δει, αλλά ακούγονται πάρα πολύ καλά λόγια για την Κέιτ Γεωργιάδης. Έφυγε η Εύη Γεωργιάδη, έρχεται η Κέιτ Γεωργιάδη στην ίδια θέση. Επιστρέφει στον Άρη Νίκη Απλαδά, η κεντρική μπλοκέρ που είναι πολύ καλή μπλοκέρ. Δεν ξέρω τώρα πόσο καλό fit είναι με την Ξανθοπούλου, γιατί το ατού της Απλαδά δεν είναι να παίζει πρώτο χρόνο, ενώ η Ξανθοπούλου αρέσκεται στο να παίζει γρήγορα, αλλά είναι πολύ καλή μπλοκέρ και θα βοηθήσει την ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Ο Άρης πήρε και στις ακραίες την πολύ ταλαντούχα, την Ελένη την Αλεξόγλου, ένα από τα κορίτσια που πολλοί θεωρούν ότι θα αποτελέσει και το μέλλον του ελληνικού βόλεϊ ή του ελληνικού beach volley, ό,τι διαλέξει. Πέρυσι, το 24 έφτασε 8 πόντους, ήταν μπροστά 3-7 στο tie break από τον αποκλείσει της μετέπειτα πρωταθλήτρια Ελλάδος στα ημιτελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ταλαντούχα αθλήτρια. Και τώρα υπάρχει μια κινητικότητα και στο κομμάτι των ξένων. Ο Άρης απέκτησε αρχικά, αυτή η αθλήτρια που είναι γνωστό ότι αποκλείθηκε πρώτη, είναι η Rivest, μια Καναδία ακραία η οποία φέτος ήταν στην Πόρτο, κατέκτησε τόσο και το πρωτάθλημα όσο και το κύπελο Πορτογαλίας. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στη Γερμανία, είναι διεθνής μεν με την Εθνική Καναδά, αλλά όχι, για να μην λέμε και ψέματα στον κόσμο, έτσι, όχι στις πάρα πολύ σοβαρές διοργανώσεις. Στα αντίστοιχα, αν υποθέσουμε ότι γινόταν μεσογειακά πρωταθλήματα κάθε χρόνο, όπως γίνεται βέβαια φέτος, στην αντίστοιχη Εθνική Μεσογειακού Καναδά, στον Ορτσέκα, όπως λέγονται εκεί πέρα αυτές οι διοργανώσεις, αλλά πηγαίνει εκεί πέρα, δεν είναι αμεληταίο, έτσι. Είναι σημαντικό και αυτό. Είναι μια αθλήτρια η οποία θεωρητικά αποκτήθηκε για να κάνει λίγο απ' όλα, για να μπορεί να βοηθάει σε όλα τα κομμάτια του σερβίς, υποδοχής, της επίθεσης φυσικά και του μπλοκ. Υπό άλλες συνθήκες, σε άλλες χρονιές θα λέγαμε ότι είναι μια αθλήτρια πολύ υψηλού επίπεδου. Απλά τώρα από το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να είναι σίγουρα στα 5 κορυφαία της Ευρώπης. Δεν ξέρω πλέον πώς να αξιολογώ τις μεταγραφές. Άμα δεν έρθει μια παίκτρια που έχει πάρει Ολυμπιακούς αγώνες, οριακά δεν θεωρείται επιτυχία πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, βάζω λίγη υπερβολή, αλλά καταλαβαίνετε το τι εννοώ. Mm-hmm. Γιατί πλέον νομίζω ότι τα μοναδικά πρωταθλήματα της Ευρώπης που είναι ξεκάθαρα καλύτερα από το ελληνικό είναι το ιταλικό και το τουρκικό.
0: Μάλιστα. Υψηλά στάνταρ δηλαδή.
2: Για μένα το πολωνικό και το γαλλικό μπαίνουν σε αυτή την εξίσωση.
1: Και η Πολωνία πώς έχει τόσο καλή εθνική ομάδα?
2: Η Πολωνία έχει πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα στο ανδρικό. Και πάρα πολύ καλή εθνική ομάδα.
1: Okay.
2: Αλλά βέβαια η Πολωνία έχει πάρα πολύ καλή εθνική ομάδα επειδή έχει πάρει ένα κουβανό, τον έχει πολιτογραφήσει Πολωνό και του δίνει τα μισά μετάλλια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, είχαν πάντοτε νομίζω έτσι οι Πολωνοί.
2: Είχαν, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είχαν, πάντοτε,
2: τώρα απλά ο καλύτερο παίκτη είναι πολιτογραφημένο, αλλά είχαν πάντα, έχει δίκιο. Όμω κυρίω του άντρε, οι γυναίκε δεν έχουν το ίδιο καλή ομάδα και φέτο στο παγκόσμιο του 16 αποκλείστηκαν, αν δεν κάνω μεγάλο λάθο.
1: Okay.
2: Έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη, αλλά αποκλείστηκαν στου 16. Τώρα μπορώ να σα δώσω και μία ακόμη μεταγραφή. Η οποία δεν την έχω γράψει ακόμα, θα ανέβει αύριο.
1: Την έχει γράψει, αλλά ναι, δεν είχε.
2: Ναι. Ο Άρης απέξε την 39χρονη ακραία Γιούλια Ντίμαρ από την Ουκρανία. Πρόκειται για μια αθλήτρια η οποία παίζει στο Καζακστάν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ένα κοινό με τον Κάρλσον ότι έχουν κατακτήσει και οι δύο ασιατικό Champions League.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ναι, βέβαια έχει κατακτήσει ασιατικό Champions League με τη Ζέιτσου σε μια σεζόν που οι Καζάκοι είχαν και τρεις Ουκρανίδες παίκτες και η συγκεκριμένη Γιούλια Ντίμαρα πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Σε
2: και
1: τι επίπεδο βρίσκεται το ασιατικό Champions League?
2: Τι είπε, Στράτο?
1: Σε τι επίπεδο βρίσκεται το ασιατικό Champions League? Έχει να κάνει δηλαδή, η Κίνα, η Ιαπωνία είναι καλές ομάδες επίσης, νομίζω, σαν εθνική.
0: Έχει κάποια δυναμική δηλαδή.
2: Έχει κάποια δυναμική, ναι, έχει κάποια δυναμική.
0: Και έπαιζε βασική.
2: Έπαιζε βασική, ναι. Στο επίπεδο ανδρών είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο. Στο επίπεδο γυναικών έχει κάποια δυναμική, έχει μια καλή δυναμική. Φαντάζομαι ότι είναι σε ένα επίπεδο Challenge Cup στην Ευρώπη, okay, κάτι τέτοιο. Okay.
1: Ναι, okay.
2: Ναι.
0: Πώς σου φάνηκε σαν μεταγραφή δηλαδή?
2: Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Νομίζω ότι μπορώ με μεγαλύτερη σιγουριά να νιώθω πάρα πολύ ικανοποιημένος με τη Γιούλια Ντίμαρ. Έχει και δύο κατακτήσεις European Golden League, European League που λέγεται πλέον, με την Ουκρανία. Και πέρυσι το κατέκτησε το 2025 με πολύ καλή εμφάνιση στο τελικό. Ήταν δεύτερη, νομίζω, σκόρερ με 14 πόντους και πολύ καλή αποτελεσματικότητα. Είναι μια αθλήτρια που θα μπορέσει να δώσει αρκετή ηρεμία στην πίσω ζώνη και ο Άρης να κάνει μια ομάδα από αυτές που αρέσει τον Παπαδόπουλο. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία θα είναι σκληρή, δεν θα επιτρέπει καθόλου εύκολα να δέχεται πόντους. Θα έχει καλή υποδοχή, θα έχει καλό side out και θα παλεύει πάρα πολύ, πάρα πολύ σκληρά. Και φέτος, μάλιστα, η Γιούλια Ντίμαρα αναμένεται να παίξει και στο VNL την κορυφαία ετήσια διοργάνωση εθνικών ομάδων στον κόσμο. Να δούμε πώς θα πάει και εκεί πέρα. Νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη μεταγραφή του Άρη. Ίσως να δούμε και για τη διαγώνια, αλλά θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή.
0: Σημαντικό βέβαια, γιατί το θέμα της υποδοχής μας έχει πληγώσει αρκετά και φέτος. Οπότε είναι σημαντικό, δηλαδή, να κάνεις νομίζω ότι ο μπαμ σου εκεί, ας πούμε, ή τόσο πάνω να κάνεις την καλύτερη μεταγραφή σου σε αυτή τη θέση.
2: Ναι, δεν είναι συχνό, αλλά και εμένα μου αρέσει. Φέτος, μέχρι να έρθει η Γεωργιάδου, Και μέχρι να επιστρέψει και να είναι υγιής, είχαμε πάρα πολύ μεγάλο θέμα στην υποδοχή. Εντάξει, η συγκεκριμένη φίλτρα το έφτιαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό, γι' αυτό και ο Άρης κατόρθωσε στο τέλος να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Αλλά δεν θα δούμε μια περίπτωση σαν την περσινή, όπου είχαμε δύο ακραίες οι οποίες είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα στην υποδοχή και δύο λίμπερο τα οποία ήταν άπειρα από την Α1, γιατί έτσι όπως ξεκινήσαμε, αυτό ήταν το ζήτημα. Και στο τέλος, ακόμη πάλι είχαμε κάποια θέματα. Είχαμε δύο ακραίες οι οποίες δεν ήταν πολύ καλές στην υποδοχή και ένα πολύ καλό λίμπερο που έπαιρνε παραπάνω μέτρα για να μπορέσει να βοηθήσει και τις υπόλοιπες. Εμένα μου αρέσει η ομάδα που φτιάχνεται. Δεν θεωρώ ότι θα είναι η ομάδα έκπληξη, το μαύρο άλογο του φετινού πρωταθλήματος και θα αλλάξουν όλα τα δεδομένα και ξαφνικά θα πάρουμε πρωτάθλημα σε καμία περίπτωση. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια ομάδα η οποία θα παλεύει και θα αποφύγει, θέλω να πιστεύω, τα play-out.
0: Φαντάζομαι ο στόχος είναι η σωτηρία στο πιο δυνατό πιο γρήγορα, έτσι δεν είναι?
2: Ο στόχος είναι να βγεις στην οκτάδα για να αποφύγεις τα play-out ουσιαστικά. Ναι,
0: ναι, να καθαρίσεις γρήγορα.
2: Αν μπορέσεις να μην βρεθείς στην ένατη θέση, θα είναι καλό. Και στην ένατη θέση να βρεθείς δεν θα είναι θέμα. Υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι το μεγάλο φαβορί για τον υποβιβασμό, όπως στους άντρες και στις γυναίκες. Υπάρχει μια ομάδα, στους άντρες είναι το Ρέθινο, στις γυναίκες είναι η Ελπίδα Αμπελοκήπων, που δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να σώσει την κατηγορία με κανέναν τρόπο. Και μετά και ο Απολλώνιος δεν ακούω να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε ο Άρης έχει δύο ομάδες που μπορεί να βάλει εύκολα από κάτω του. Μετά θέλει να βάλει και τον Μαρκόπουλο, να βάλει και την Τέντα και να δει ποιο άλλο. Δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά η ΑΕΚ, δεν θα πάει καλά ο ΠΑΟΚ, δεν θα πάει καλά η Σαντορίνη. Όποιος άλλος δεν πάει καλά, θα προσπαθήσει ο Άρης να τον βάλει από κάτω.
1: Τέλεια. Τέλεια. Πέρα από αυτά του Βόλεϊ που νομίζω μας κάλυψες πλήρως και πρέπει να είσαι και πιο ικανοποιημένος από την ομάδα σχέση με την προηγούμενη σεζόν, όπως είπες.
2: Κοιτάξτε, ήταν ψηλά ο πύχης.
1: Ναι, ναι. Δώσε...
2: Είναι σαν λέμε ότι ο τυχαίρο του χρόνου πρέπει να είναι καλύτερος από φέτος.
1: Ναι, ναι, θα σου πω και για τα χέρια έχεις μήνυμα. Υπάρχει ρεπορτάζ προς την επικείμενη συνάντησή με τον CEO της EuroLeague και αν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα να προσπαθήσει να μπούμε την επόμενη σεζόν σαν κίνηση έκπληξη ΜΑΤ. Ναι, ναι, εντάξει. Απλά να το πεις εσύ στους δημοσιογράφους.
2: Από όσο βγαίνει από την Γκάι Άρης, δεν υπάρχει πιθανότητα ο Άρης του χρόνου να προσπαθήσει να μπει στην EuroLeague. Θα προσπαθήσει του χρόνου να πάει πάρα πολύ καλά στο EuroCup. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε, παιδιά, όταν υπάρχει κάτι προς δημοσίευση.
1: Έτσι. Ο Βασίλης λέει: αρχίζω και πιστεύω πως ο Ιάσονας, για τον τεχέρο αυτό που λέει προφανώς, έχει σταματήσει να βλέπει τα μάτς και απλά μπαίνει και βλέπει τα στατιστικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, παιδιά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχω διαφωνήσει με τον κόσμο. Δεν θέλω τώρα να θυμίσω και πέρυσι διαφωνούσα με τον κόσμο για ένα ακραίο μπακ και μου λέγατε ότι είμαι τρελός. Και νομίζω ότι φάνηκε φέτος ότι δεν είμαι τρελός τουλάχιστον. Δεν είμαι σωστός. Για το Μεντίλ, βέβαια. Ναι. Δεν είμαι σωστός πάντα σε καμία περίπτωση. Κανείς δεν είναι ούτε επαγγελματίας του χώρου.
1: Κοίτα, κοίτα. Του Μεντίλ η περίπτωση όμως είχε που έχει πολλούς τραυματισμούς, δεν βρήκε ρυθμό ποτέ ενώ δεν έπαιζε κανονικά, κατάλαβες, ή είχε θεματάκια.
0: Η αλήθεια είναι φέτος δεν έχουμε δει ιδιαίτερα.
1: Okay, δεν έχουμε δει ιδιαίτερα και okay, πέρσι έλεγε ότι δεν θα είναι τόσο καλός. Προφανώς ήταν τόσο καλός όταν πέρσι, αλλιώς δεν θα παίζει σε εμάς αν ήταν τόσο καλός όταν πέρσι.
2: Για την ακρίβεια, όταν είχε βγει η φημολογία για επικείμενη πρόταση του Παναθηναϊκού, έλεγα δώσ' τον με κορδέλα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εντάξει,
2: να κάνει
1: υπερβολικό μου φαινόταν και αυτό που λέγε. Εντάξει, τέλος πάντων. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα κόντρα στου Ρέμου. Παιδιά, δεν είναι κακό να βλέπουμε τα στατιστικά πάντως. Μη σας ενοχλεί, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όντως μπορείς να δεις πράγματα που δεν έχεις δει αν δεις το μάτς και αν βάλεις να το ξαναδείς γνωρίζοντας.
0: Δεν διαφωνεί. Απλά σου λέω ότι να μην βλέπεις το ένα μόνο. Αυτό σου λέει.
1: Δεν βλέπεις το ένα μόνο, εντάξει.
2: Καλά, εντάξει, έτσι το λέει για να είναι επιθετικός ο φίλος. Okay, δεν νομίζω ότι ο ίδιος ότι το πιστεύει έτσι κι αλλιώς. Ο Τεχέρο έχει προβλήματα τα οποία όντως κάποια δεν φαίνονται μέσα από τους αριθμούς, ας πούμε τα προβλήματά του στο αμυντικό transition που δυσκολεύεται ή το πώς πολλές φορές δίνει στη μένα στον αντίπαλο. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να φανεί αυτό μέσα στους αριθμούς. Ίσως τα φάουλ μπορεί να φανούν.
1: Μπορεί να φανεί. Αν ψάξει, για όλα υπάρχουν τέτοια πια στο ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, για το αμυντικό transition δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Έχω μια διαφορετική θεώρηση η οποία βασίζεται και σε ό,τι δουλειά έχω κάνει, όσο έχω και στα σεμινάρια που έχω κάνει, μπορεί να με έχουν κάνει να αγαπώ λίγο περισσότερο τους
1: καλά, εννοείται τι, με τα μάτια θα πηγαίνουμε μόνο, δεν γίνει. Τα μάτια μπορεί να είναι ψέματα, ρε.
2: Ναι, 100%. Αλλά τώρα από την άλλη πλευρά μου λέγατε και για το Μόντσο ότι βλέπω μόνο τους αριθμούς και δεν είναι αλήθεια και να δεν θα λείψει από τον Άριο Μόντσο και κάναμε τρεις μήνες να ξαναπάρουμε νίκη από όταν έφυγε ο Μόντσο.
1: Καλά, εντάξει, τότε το λέγει τόσο κόσμο, βέβαια. Αλλά...
2: Πολλοί κόσμοι.
1: Εντάξει, το μόνο τεχέρο καταλαβαίνει ότι είναι πολύ πιο.
2: Σε μένα τουλάχιστον το έλεγε πολλοί κόσμο που είμαι θεατή του κόσμου. Τώρα σε ένα μπορεί να μην το έλεγε. Και για τον τεχέρο, για να το πω για άλλη μια φορά, δεν λέει ότι το τεχέρο είναι ο νέο Σούγκρ. Λέω ότι ένα παίκτη που αξίζει για να του δώσει μια ευκαιρία άλλη μια χρονιά είναι με το δεδομένο ότι ξεκινάει ω δεύτερο δεξί μπακ, γιατί έχει κάποιε βάσει, κάποιε ποδοσφαιρικέ βάσει, βάσει των οποίων μπορεί να δείξει, με κάνει να πιστεύω ότι μπορεί να δείξει περισσότερα πράγματα από τη φετινή σεζόν, στην οποία ήταν κακό, αλλά δεν ήταν ο χειρότερο παίκτη του Άρη. Γιατί κάνουμε λε και το χέρι ήταν ο χειρότερο παίκτη του Άρη φέτο.
1: Εντάξει, μπορεί να μπει όμω στην κουβέντα.
2: Μπορεί να μπει στην κουβέντα, μπορεί να μπει στην κουβέντα για το πιο εκνευριστικό παίκτη του Άρη. Για χειρότερο δεν μπορεί να μπει, όχι. Όταν πιο εκνευριστικό, μπορώ να το δεχτώ.
1: Εντάξει.
2: Αλλά είναι δύο διαφορετικά κομμάτια.
1: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Κοίτα, ένα στατιστικό πάντως που μου έστειλε και μου άρεσε γιατί και εγώ είμαι πολέμιο στο χέρο. Αλλά είναι ότι έχει περισσότερες επαφές με την μπάλα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη του Άρη.
2: Ναι, έχει περισσότερες επαφές με την μπάλα από οποιονδήποτε παίκτη του Άρη.
1: Αυτό μπορεί να δικαιολογήσει κάποια πράγματα.
2: Ναι, και αυτό σε μια πολύ κακή σεζόν της ομάδας μπορεί να
1: ακόμη
2: βάλει ένα μεγεθυντικό φακό στα προβλήματά του.
1: Έτσι. Συμφωνώ σε αυτό και αυτό είναι κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κάποια νούμερα τα οποία να αγνοούμε και. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ χρήσιμα και σίγουρα είναι καλύτερα από τα μάτια μας. Έτσι,
2: ναι, μα δεν λέω καν ότι έκανε καλή σεζόν ο Τεχέρο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δεν μπορώ να ακούω ότι συζητάμε να μείνει ο Φρίντεκ, αλλά δεν μας κάνει ο Τεχέρο. Τώρα συγγνώμη. Okay.
1: Τέλος πάντων. Ωραία. Ιάσο, να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου με την εκπομπή. Έφαγες καλά?
2: Έφαγα πάρα πολύ καλά, περισσότερο καλά από όσο έπρεπε.
1: Μεσημέρι, εντάξει, τέλεια.
2: Και δυσκολευόμουν μετά να επιστρέψω να περπατήσω μέχρι το μετρό.
1: Α, νόμιζα να περπατούσε μέχρι σπίτι και λέω εντάξει.
2: Όχι.
1: Εντάξει. Ωραία, Ιάσονα, τώρα φαντάζομαι λίγο θα ξανασκόλυψε από τον καναπέ. Οπότε τα υπόλοιπα.
0: Αλήθεια είναι ότι όταν δεν βγαίνει μαζί μας, μάλλον τρώει περισσότερο. Έτσι εξηγείται λογικά.
2: Είναι αλήθεια αυτό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Μπορεί και επειδή είμαστε και εμείς οι δύο, δεν ξέρω.
2: Έχει να κάνει και με το πόσο τρώνε οι συνδεδεμένοι μου.
0: Ναι.
1: Παίζει ρόλο. Okay. Παίζει ρόλο. Ωραία, Ιάσονα, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε φυσικά και κάποια άλλη εκπομπή στο μέλλον. Έγινε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αυτό ήταν ο Ιάσονα Μίσχο. Μας τα είπε για τον ΑΣ, πιο ικανοποιητικά τα πράγματα φαίνεται να είναι στο βόλιο γυναικών. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και εκεί πέρα όταν αρχίσει η σεζόν. Ο Μάκης, καλησπέρα παλικάρια, μόνη μου ένσταση στο μπάσκετ είναι το πενταετές πλάνο, τον Άρη τον Αυτοκράτορα πήρε ο Σιάο, όχι την Νία Ρίστ, δεύτερη χρονιά τώρα χτίζει σε ευρωλυγκάτη ομάδα, Νία Ρίστ, εντάξει.
0: Να πούμε ότι το πλάνο δεν υπάρχει πλάνο πενταετίας, είναι τριετίας πλάνο, να το πούμε. Ναι, έτσι, ναι. Να το θυμίσουμε δηλαδή. Οκ, okay, ναι, μπορεί ούτε ναι. Τριετίας να μην το αρέσει το φίλο, απλά να πούμε ότι είναι τριετίας.
1: Ναι, και οκ. Okay. Εγώ είμαι υπέρ του ότι υπάρχει ένα πλάνο, μου δείχνει κάτι σοβαρό ότι πάει να γίνει.

0: Επίσης, να πούμε και να διαβάσουμε, μάλλον αφού διαβάσουμε τον φίλο του Απόστολου, που λέει Στράτο, θε πάρε την Bayer για να είναι Κατερίνη. Χαιρετίσμα στην Κατερίνη, όπου ο κόσμος δεν ακόμη και μένει για την Bayer. Φαντάζομαι που έχουμε φτάσει.
1: Ναι.
0: Έχουμε φτάσει σε πολύ άσχια μονοπάτια. Θα την πάρω, θα την πάρω.
1: Μην έρθει σε κόντρα γιατί, με τον Ιάσον όμως για την διεκδίκηση της Bayer, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι ο Ιάσονας θέλει να είναι ιδιοκτήτης.
1: Μήπως θέλει να είναι team manager. Τεχνικός διευθυντής, μάλλον.
0: Αν πάρω την Bayer, θα βάλω γενικό γραμματέα. Τελείωσε ούτε τεχνικός.
1: Τον Ιάσονα.
0: Ναι, μια χαρά, γιατί όχι.
1: Να, γενικό γραμματέα, ξέρω εγώ.
0: Γενικό γραμματέα της Bayer, μια χαρά. Μια χαρά θα είναι τα πράγματα, πιστεύω.

0: θα είναι αυτός που θα βγάζει τις, ο Ιάσονας θα είναι αυτός που θα βγάζει τις ειδήσεις και θα λέει ανανέωση τυχαίρου για 5 χρόνια, αλλά ο ιδιοκτήτης στράτους δεν τον ήθελε, κάτι τέτοιο.
1: Δεν νομίζω.
0: Ο παράδεικτος ιδιοκτήτης στράτους.
1: Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Να συμβεί κάτι τέτοιο. Όπως θέλει, καλή ανταρτάκια, ακόμη θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8. 2-3-3-0-3-28-8-28, όποιος θέλει μπορεί να πάρει το τηλέφωνο και να βγει κανονικά στις τηλεφωνικές γραμμές, να πει την άποψή του για το ποδόσφαιρο, για αυτά που είπαμε, για τους παίκτες που θα μείνουν, που θέλουμε να μείνουν, συγγνώμη, που θέλουμε να φύγουν, σε αυτούς ποιους δίναμε δεύτερη ευκαιρία κλπ. Και λοιπά. Υπάρχει πάντως μια μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό. Θα έχουμε και Γρηγορίου για τα επόμενα 2 χρόνια.
0: Λέμε τώρα.
1: Της ΠΑΕ. Ναι, πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό.
0: Και θα είναι και πρώτη φορά, γι' αυτό λέμε και δύσκολο να συμβεί. Θα είναι η πρώτη φορά, δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Και ένα χρόνο να συμβεί, θα είναι η πρώτη φορά. Και ένα χρόνο να συμβεί, θα είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι. Άρα. Ο Ένινγκ πότε είχε έρθει, δεν είχε έρθει το καλοκαίρι, όχι.
1: Όχι, φυσικά. Ο Ένινγκ είχε έρθει, mm-hmm. είχε ξεκινήσει με Παντελίδη.
0: Α, ναι, ήταν η χρονιά του Παντελίδη.
1: Παρετήθηκε δεύτερη αγωνιστική με τον Βόλο, έμεινε ο Τερζής.
0: Ήταν τότε με αγωνιστική με Όφη και Βόλο, δύο πρώτες ή όχι.
1: Ήταν με Όφη και Βόλο.
0: Ναι.
1: Ήταν με Όφη και Βόλο, παρετήθηκε που τον έσφιξε με Όφη, οκ. Okay. Είναι αλήθεια, δεν είναι πεντακάθαρο πέναντι στο 90. Και έχει κάνει και καλή προσπάθεια στην Ευρώπη, την καλύτερη που έχουμε κάνει ίσως. Στη συνέχεια αναλαμβάνει ο Τερζής, κερδίζουμε τον Παναθηναϊκό 4-0. Πηγαίνουμε μέσα στην Τούμπα, λίγη 2-2 στο 97, κάτι τέτοιο, 98. Mm-hmm. Και μετά είναι το παιχνίδι που χάνουμε από την ΑΕΛ εντός έδρας.
0: Ναι, ναι.
1: 2-3. Με έναν ντροπή. Που 2-0. Δηλαδή, αν ο Τερζής είχε κερδίσει, ας πούμε, και την ΑΕΛ μετά, το okay, μπορεί να έμενε από τότε.
0: Α, δεν ξέρω, μπορεί, γιατί
1: είχε κάνει πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Μας έδειξε δίκαιο ότι έτσι κάπως κρέμει τους προπονητές, οκ. Okay.
1: Εντάξει, ναι, και μετά είχα στον Ολυμπιακό, αλλά οκ, okay, με 1-2, το λαμβάνουμε υπόψη σε αυτό. Και ο Ένινγκ ήρθε και ντεμπούταρε, νομίζω, μέσα στην Ξάνθη.
0: Το κακό ήταν με τη Λάση που ουσιαστικά χάσαμε μάτς μέσα από τα χέρια μας, αλλά οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι, είχαμε προηγηθεί 2-0 και κοιτηθήκαμε κιόλας, δηλαδή ακριβώς ό,τι δεν έπρεπε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Περασμένα, ξεχασμένα όχι. Περασμένα όμως, ναι, σε αυτή τη χρονική περίοδο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Μπίλ, ξεκατάρισμα μας στην ομάδα, θα γίνει, ας να δούμε πότε θα γίνει και στη διοίκηση. Κανείς δεν ξέρει. Αν ξέραμε, θα σας το λέγαμε. Το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ξέραμε, δηλαδή.
0: Ή από τη φωνή μας θα καταλαβαίνατε και αν σας το λέγαμε ότι κάτι πάει καλά, μάλλον, αλλά όχι.
1: Σωστό, σωστό.

0: Λοιπόν, υπάρχει εδώ μια λίστα που βλέπω με τους ποδοσφαιριστές με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στη Super League το 25-26. Μπορείς να βρεις κάτι στην πεντάδα.
1: Για τον Άρη λες τώρα?
0: Όχι, στη Super League.
1: Α, στη Super League γενικά. Τώρα...
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Μήπως είναι ο Τεχέρο?
0: Όχι.
1: Δεν είναι. Όχι, μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι...
0: Δεν είναι εύκολο. Γιατί
1: έπαιζε... Δεν είναι ο πρώτος στη συμμετοχή σε εμάς. Δεν είναι ο Τεχέρο.
0: Σε λεπτά μπορεί και να είναι. Σε μια φάση ήταν σίγουρα.
1: Άρα δεν είναι κανείς από εμάς δηλαδή. Όχι, δεν λες σε λεπτά, στις συμμετοχές σε αγώνες.
0: Σε λεπτά, σε λεπτά.
1: Σε λεπτά, άρα δεν έχει κανένα από εμάς.
0: Η δεκάδα δεν έχει κανένα από εμάς.
1: Α, δεκάδα θες κιόλας, ναι.
0: Εντάξει, θες στο κάτω πεντάδα να έχεις πιο λίγες επιλογές.
1: Όχι. Ο Τζολάκης δεν θα είναι.
0: Ο Τζολάκης είναι δεύτερος.
1: Ναι, γιατί σκέφτηκα ότι ποιος άλλος είναι μετά τον Τζολάκη.
0: Με 2.880 λεπτά, ναι, οι άλλοι τροφλέκες δεν υπάρχουν. Δύο Πασχαλάκης έχουν ξεχάσει πως μοιάζει κιόλας.
1: Ναι, δεν το κάνουν να υπάρχει.
0: Είναι από τους πιο παιγμένους. 2.880 είναι δεύτερος Τζολάκης.
1: Τώρα πω και τους άλλους τροματοφυλάκες. Δεν θα πω του πάω γιατί τους ανάλασαν ανά χρονικά διαστήματα. Αλλά ξέρω εγώ, ο Λαφόν. Ποιον άλλον είχαν, δεν θυμάμαι. Το Λαφόν θα πω.
0: Ο Λαφόν όμως δεν ήταν αρχή της χρονιάς.
1: Αχ, δεν είναι. Δεν ήταν.
0: Δεν έπαιζε τουλάχιστον.
1: Ναι, okay, ναι. Άρα δεν είναι.
0: Αφού έπαιζε και ο Τρακόφσκι, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι ο Λαφόν. Αλλά άντε, ο 300 είναι.
1: Ναι, ο 300 είναι.
0: Ο 300 είναι πιο χαμηλά βέβαια. Είναι με 2.700 λεπτά. Είναι στην 7η θέση.
1: Ναι.
0: Και μετά, τι να σου, υπάρχει άλλος ένας τερματοφύλακας και όλοι οι άλλοι δεν είναι τερματοφύλακες.
1: Ναι, αλλά οκ. Okay.
0: Δεν έχεις κάποιον?
1: Θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ, δεν.
0: Σε αφήνω, μετά θα ψάξω και του Άρη, αλλά σε αφήνω να το βρεις. Αν έχεις απάντηση, μου κάνεις νόημα. Και όποιος θέλει φυσικά στέλνει, 6936512009, όποιος θέλει στέλνει στο Viber. Τους παίξουν τα περισσότερα λεπτά συμμετοχή στη Super League ή και του Άρη αν θέλετε να πείτε τα περισσότερα λεπτά. Εσύ πες τους άλλους και μέχρι να βρω του Άρη. Εγώ μου πέφτει στο μάτι μου στους άλλους γι' αυτό.

0: Μου ήρθαν δύο, αλλά αμφιβάλλω. Αλλά πάντα να πω.
1: Περίμενε, προσπαθώ να δω κάπου του Άρη κιόλα, αλλά.
0: Ναι, ξέρω, πάνω στον. Ναι, οκ.
1: Στο σάτι Super League δεν μπορεί.
0: Μήπως είναι ο Κένι και ο Ροντινέη.
1: Κανείς από τους δύο.
0: Μάλιστα, ωραία. Ναι, το παρτάω δεν.
1: Κανείς από τους δύο. Σε πιο μικρές ομάδες πήγαινε.
0: Μου κάνει εντύπωση γιατί Ροντινέη τον έβγαζε.
1: Σε πιο μικρές ομάδες πήγαινε.
0: Ναι, ναι, δεν. Να το πάρει τίποτα, ξέρω εγώ.
1: Καμία πιο μικρές, κάτι.
0: Τώρα να αρχίζω να λέω δεν έχει και κανένα νόημα.
1: Λοιπόν, στη δέκατη θέση είναι ο Τσοκάη, Παπαδόπουλος, τερματοφύλακας του Αστέρα, Λίρατζης, Πανσεραϊκός, Στρακώσια ΑΕΚ στο 7, στο 6 ο Μπάκου του Αδρομήτου, στο 5 ο Τούπτα της ΑΕΛ, στο 4 ο Τσάπρας, πιο πάνω ο Βίχος, πιο πάνω ο Τζολάκης και νούμερο 1 με 2.970 λεπτά συμμετοχής, δεν νομίζω, δεν ξέρω αν μπορούσε να το βρει κανείς δηλαδή φέτος, είναι ο Σταυρόπουλος του Ατρομήτου.
0: Μάλιστα.
1: Αν το βρεις δηλαδή κάποιος αυτό χωρίς την γραφή, τι να πω δηλαδή.
0: Τώρα αν σου έλεγα σπίτι ξαφνικά Σταυρόπουλος.
1: Ναι, θα έλεγα δεν μπορεί, δεν
0: υπάρχει. Αλλά έχεις κάπου το έχει ακούσει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Εξηγείται.
1: Ο Σταυρόπουλος,
0: δεν. Εντάξει, έπαιζε. Προφανώς δεν είχαν άλλον στη θέση του. Μπορεί να ήταν ο μόνος σε εκείνη τη θέση. Δεν ξέρω καν τι θέση παίζει.
1: Να είναι στόπερ,
0: δηλαδή. Ναι, αμυντικός είναι πιο λογικό να παίζει περισσότερο. Δηλαδή.
1: Αλλά προφανώς,
0: αν δεν τραυματίστηκε όλος και ένα βασικό center back.
1: Okay. Προφανώς βέβαια το παιδί θα έχει κάνει και πολύ καλή σεζόν έτσι, με πέρα από όλα τα άλλα.
0: Ναι, δηλαδή, το, και σταθερός ναι, ήταν σου λέω. Ναι. Αν δεν είχαν κάποιον άλλο, δεν ξέρω τι center back είχε ο Τρόμητος.
1: Ναι, ναι. Είναι μια περίεργη κατάσταση. Δεν το βλέπεις συχνά, αλλά καμιά φορά είναι στην κορυφή αυτή που δεν περιμένεις σε τέτοιες κατηγορίες mm-hmm. που να κάνουμε λεπτά με συμμετοχές. Κτλ. Κτλ. Δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την ποιότητα έτσι, του παίκτη, χωρίς να αμφισβητούμε βέβαια. Μπορεί να είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος. Okay, δεν έχουν παρακολουθήσει και δεν γίνει να παρακολουθούμε και όλες τις ομάδες της Super League. Είναι φύση αδύνατο. Έτσι κι αλλιώς. Θα κάνουμε μια απόπειρα να βρούμε και του Άρη τους κορυφαίους λεπτά. Πριν αρκετά εύκολο, απλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν τους έχω πρόχειρους. Οπότε θα κάνουμε μια προσπάθεια και θα επανέλθουμε. Τον Μήτογλου έχει center back, λέει ο Λάζαρος, ο Ατρόμητος. Mm-hmm. Και παίζει Μήτογλου Σταυρόπουλος, πούμε.
0: Δεν ξέρω. Okay. Δεν ξέρω ποιο είναι το δίδυμο το βασικό. Μπορεί να είναι αλλαγή, δεν έχω ιδέα.
1: Δεν ξέρω, Μήτογλου.
0: Αν και ο Μήτογλου τώρα που το λέει, ναι, έχει σκοράρει και στο μάτσα με την ΑΕΚ. Που ήταν το Σουάβ Άρηση, ναι, μπράβο.
1: Δεδομένο, πολύ δεδομένο ότι θα βάζει γκολ στην ΑΕΚ.
0: Σωστό, ναι, τώρα το θυμηθήκα. Ατρόμητος, νομίζω μέσα στην έδρα του Ατρομήτου κιόλα είχε σκοράρει ο Μήτογλου.
1: Που είχε ΑΕΚ.
0: Προηγηθεί, ναι.
1: Το δοκάρι.
0: Δοκάρι, μπράβο, ναι.
1: Τριπλό δοκάρι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, την τριάδα την έχει. Για περισσότερα λεπτά στον Άρη.
0: Δεν θέλω να σου δώσω να σου πω ψέματα, μάλλον όχι.
1: 2.468 λεπτά ο πρώτος, 2.405 λεπτά ο δεύτερος, 1.845 λεπτά ο τρίτος, σύμφωνα με το Football Reference.
0: Ναι, αλλά ξέρω, έχω τέσει ότι τώρα που σκέφτομαι όλοι, δηλαδή ακόμα από τον τερματοφύλακα μέχρι το Center 4, όλοι βγαίναν λίγο πολύ.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο, δεν έχει κάποια σταθερά, ειδικά φέτος και με τραυματισμούς και με τέτοια.
0: Το χέρι, α πούμε, έπαιξε και ο Δίωδης, έπαιξε λίγο και ο Μάκετς, οπότε μπορεί να μην είναι ο Θανασιάδης, παράδειγμα. Το τεχέρι θα το βάλω, μάλλον θα είναι, δεν μπορεί.
1: Τεχέρι στη δεύτερη θέση. Είναι. Πέτυχε ο Τεχέρι, με 2.305 λεπτά. Θέλουμε τον πρώτο και τον τρίτο.
0: Την άλλη Φαντιγκά, όχι, από την άλλη, ποιο Φρίντεκ με αντιλό, όχι. Σέντερ μπακ, Φαμπιάνο Ρος, τον Μπορούς και ο Ρος έπαιζε πολύ, απλά ήταν σε μια φάση. Απλά και πάλι έπαιξε και λίγο και ο Άλβαρο, έπαιξε λίγο και ο Σούντμπερκ, έπαιξε λίγο, άρα πάλι πολλά λεπτά συμμετοχής χάθηκαν, αλλά μπορεί να είναι ένας από τους δύο. Τώρα θα σου πω μάλλον Ράσιτς.
1: Ράσιτς το νούμερο 1.
0: Ναι, οκ. Okay. Και...
1: δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ράτσι, ήταν ο μόνος ο οποίος έπαιζε σε όλα.
0: Φόρτο αποκλείω, εξτρέμ. Μάλλον το αποκλείω, δεν μπορώ να σκεφτώ. Κάμιο γκάρι έρθει πιο μετά. Άρα...
1: πάμε για το 3 στα 3.
0: Με ανάμεσα στο Φαμπιάν και Ρόζ.
1: Πρέπει να κάνεις το 3 στα 3 τώρα.
0: Αλλά είμαι σε δίλημα τώρα. Αν Φαμπιάν και ο γιατί και ο Ρόζ έπαιξε πάρα πολύ. Θα πω το Ρόζ.
1: Ο Φαμπιάνο είχε έναν τραυματισμό.
0: Τι το έχασα.
1: Τον κράτησε εκτός, είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά έχει περισσότερα λεπτά από το Ρόζ.
0: Εντάξει. Δεν πειράζει, κοντά.
1: Οι φίλοι ήσουν κοντά, έπρεπε να το κάνει τριαστέ, αν όχι τώρα πότε.
0: Ναι, ισχύει. Ποτέ μάλλον.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα.
0: Ποτέ μάλλον. Είπα το Ρόζ γιατί το θυμάμαι να παίζει πάρα πολύ. Και ο Φαμπιάνο
1: έπαιζε. Δεν είναι κακή μαντεψιά, αλλά.
0: Τέταρτο ποιο είναι, ξέρει.
1: Όχι, μου χάζει.
0: Α, το τρίο. Εντάξει, φτάνει, οκ, η τρία.
1: Κάνω μια απόπειρα.
0: Είναι τέταρτο.
1: Θε να μπλέξει, πα φυρί.
0: Όχι, δεν θέλω. Το πάνω πίσω.

0: ευρώ.
1: Ο ροζ είναι και σχετικά χαμηλά.
2: Ναι. Άντε ρε. Δεν έπαιζε. Αφού έπαιζε.
1: Έχει 19 αγώνες, 15 βασικούς και 1408 λεπτά.
2: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Κάνε μια ακόμη προσπάθεια για να βρει την πεντάδα, να κλείσει πεντάδα. Άλλου δύο θέλουν μια να κλείσει πεντάδα.
2: Όχι, τώρα κρατώ το ποσοστό το 2-3. Δεν έχει σημασία, είναι πολύ καλό το ποσοστό 2-3 τρίποντο. Μια χαρά.
1: Ρε φίλε, έκανε το λάθο, όμω είναι 55 και το έκανε.
2: Ένα, καμιά φορά το να δίνει πάσα είναι καλύτερο από το να σου τάρει ένα δύσκολο τρίποντο.
1: Σωστό, σωστό. Και είναι αρκετά δύσκολο τρίποντο, δηλαδή νομίζω το έχανε. Ωστόσο, έχει κάποιου άλλου που είναι ψηλά που ανέφερε. Ο Αθανασιάδη του ανέφερε είναι στη θέση νούμερο 7, αν βλέπω καλά. Ναι, στη θέση νούμερο 7.
2: Αν το σκεφτεί, όλοι βγαίναν, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάποιο που δεν είναι. Μόνο Ράστη και ορολεκτικά. Και τα ό,τι χαίρο, οκ.
1: Ωραία, θα πω πάλι τη δεκάδα. Είπαμε του πρώτου.
2: Πεντάδε έχει μεγαλύτερη αξία. Εντάξει, δεν είναι τόσο.
1: Ράστη, τα χαίρο, Φαμπιάνο. Τέταρτο. Και αυτό δεν ξέρω αν το βρίσκει κανεί. Εγώ δεν θα το βρίσκα. Ήταν ο Λορέν Μωρόν.
2: Μάλιστα.
1: Ο οποίο από ένα σταμάτησε να παίζει.
2: Ναι, τι από. Σε έρχεσαι μόνο από τη συνέχεια,
1: ναι, okay. Μετά από ένα σημείο σταμάτησε να παίζει, ακολουθεί
2: ναι.
1: Ακόμα mm-hmm. ένας παίκτης που δεν ξεκίνησε βασικό στη χρονιά, ο Νοά Φαντιγκά.
2: Mm-hmm.
1: Πέρεθ, από κάτω, πήρε πολλές ευκαιρίες. Αθανασιάδης, Μόντσου, Ρόουζ, Άλβαρο, Γένσεν, Σούντμπεργκ και μετά πάμε εντάξει, Γαλανόπουλο, Διούδη. Δηλαδή, συγχωρείτε με τον Ντουντού, φέτος έχει παίξει λιγότερο από τον Γαλανόπουλο. Δηλαδή, ντροπή. Mm-hmm. Ντροπή. Καλά, για τον Πέρεθ, το συζητώ κανένα, αλλά έχει παίξει λιγότερο από τον Γαλανόπουλο, ρε φίλε, ο καημένο του.
2: Γενικά και είναι ένα από τα κακά του άρευτο, ότι από τη μία θα έλεγε ότι okay, δόθηκε χρόνο σε πολλού παίκτε, από την άλλη δείχνει κακό γιατί κανένα δεν ήταν τόσο σταθερό ώστε να μην βγαίνει πραγματικά.
1: Ναι, δεν ήταν επιλογή μα να δώσουμε χρόνο σε πολλού παίκτε, ήταν τραυματισμοί κυρίω.
2: Ναι, μόνο κυριολεκτικά μόνο ο Ράστιτ αυτό που άξιζε και μετά ο Θανέα, αλλά δεν είναι καν ψηλό ο Θανεσιάδη. Γιατί ναι. Εντάξει, έπαιζε και ο Διούδη και ο Μάκητ λίγο. Ναι, λίγο γι' αυτό σου είπα, ο Διούδη μετά. Μάλλον ναι, ο Μπούνου κυριολεκτικά που έλεγε: οκ, okay, δεν θα βγει αυτό. Ενώ αν βγει, δεν στέκει από πουθενά. Ενώ για όλου του άλλου έδινε ένα κάτι μπορούσε να πει γιατί να βγει, ήταν ο Ράστιτ. Okay.
1: Μιλώντα για λεπτά, επίση ο Δόνη είναι συγκλονιστικά χαμηλά, έτσι.
2: Mm.
1: Είναι συγκλονιστικά χαμηλά, επειδή τον είπαμε και νωρίτερα, δηλαδή ο Μόρτζαν έχει περισσότερα.
2: Ναι.
1: Okay. Τι να πω. Τέλο πάντων, τον ξέχασα αυτό ο Μπέκτη, είναι η αλήθεια.
2: Μουρτζάν.
1: Του ξέρω ότι έπαιζε και βασικό αρκετέ φορέ. Παίζει και εξτρέμα αρκετά.
2: Mm-hmm.
1: Τέλο πάντων, δεν ήταν από τα πράγματα επίση που καλό θα ήταν να θυμόμαστε. Δηλαδή, okay.
2: Αν και παίκτη που πιστεύω ότι σε άλλη ομάδα πήγαινε καλύτερα. Πιστεύω έχει ένα ταλέντο, αλλά σε εμά δεν έπαιξε καθόλου καλά. Έτσι πιστεύω.
1: Ναι, δεν είναι.
2: Έτσι μου βγαίνει τώρα
1: το
2: σχέδιο.
1: Ναι, δεν έχω ιδέα. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
2: Ναι, οκ, okay, λογικό.
1: Να σου πω την αλήθεια, οπότε. Τιμή και δόξη στον Ολυμπίου Μουρουτσάν. Το Ολυμπίου ήταν ωραίο όνομα πάντω. Μπορώ να πω.
2: Βρούμε παίκτη με τέτοιο όνομα, αν θέλει. Θα βρούμε παίκτη με τέτοιο όνομα αν θέλει. Και το Τίνο βέβαια είναι ωραίο.
1: Το Τίνο. Δίνει κάτι άλλο. Τίνο.
2: Δίνει κάτι διαφορετικό. Εντάξει.
1: Ναι, είναι ωραίο το Τίνο. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω γιατί. Τουλάχιστον στα ονόματα είμαστε εφευρετικοί. Έχουμε μια ποικιλία εκεί πέρα. Μπορεί να διαλέγουμε και έτσι παίκτες πια. Δεν ξέρω. Με αυτά που έχουμε δει στον Άρη, μπορώ να τα πιστέψω όλα πια. Μπορεί να πούμε ότι του άρεσε το Τίνο, ας πούμε, του τεχνικού διευθυντή. Α, τι θα κάνει ο Ρέγιας στο μεταξύ, τι θα κάνει. Θα εμφανιστεί αυτό το καλοκαίρι.
2: Ναι, όπως μου άρεσε και εκεί φέτος το καλοκαίρι.
1: 20.000 παίρνει.
2: Ναι, αλλά δεν έχει υποστεί τίποτα.
1: Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ζηλεύω τεράστιο Ρούμπεν Ρέγιες.
2: Εντάξει, κι άλλοι κάνουν τέλειες δουλειές. Και ο Ντουάρτη τόσο δεν έπαιρνε.
1: Ντουάρτη ήταν ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, αλλά καθόταν.
1: Δεν νομίζω να έπαιρνε 500.
2: Πολλά έπαιρνε ο Ντουάρτη.
1: 300 άρι να έπαιρνε.
2: Πιο πολλά, εγώ πιστεύω. Πιο πολλά, όχι 300 μόνο. Έτσι πιστεύω. Εγώ θυμάμαι πιο πολλά. Τώρα έχει περάσει και ο καιρός.
1: Ναι,
2: αλλά έχω τεώσει πιο πολλά ο Ντουάρτε. Πήρε αρκετά ο Ντουάρτε. Αυτή
1: είναι
2: έσαι.
1: Είναι ένα παίκτη που καθόταν. Ο άλλο είναι τεχνικό διευθυντή που τι θα χτίζει την ομάδα σου. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ο άλλο είναι ένα απαταιώνα ποδοσφαιριστή και ο άλλο είναι τεχνικό.
2: Γι' αυτό σου λέω ωραία δουλειά γιατί παίρνει με μεγάλο μισθό και απλά κάθεται.
1: Ναι, αλλά κάπου θα παίξει ρε φίλε για να πάρει αυτό μισθό. Κάπου θα έχει παίξει για να πάρει αυτό μισθό.
2: Και ο Ρέγιες μπορεί να κάνει καλή δουλειά στι προηγούμενε ομάδε του.
1: Ρε φίλε, είναι δυνατόν. Τι να πω. Καταρχάς δεν είναι καν πολλά χρόνια στον χώρο, ήταν ποδοσφαιριστής. Α, και αυτός μάλλον ξεκινώνει τα λεφτά από όταν έπαιζε. Δεν ξέρω, μπορεί ακόμα να ξεκινούν χρήματα από όταν έπαιζε. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά αυτός έχει και ήδη μια χρονιά. Δηλαδή τον Ντουάρτε δεν είπε κανείς, ας τον κρατήσουμε.
2: Ναι, δεν σου πάνω να τον κρατήσουμε.
1: Ο Ρέγιες είναι ένας άνθρωπος που το κάνει κανονικά για το σχεδιασμό και του χρόνου. Τέλος πάντων. Τι λέμε τώρα, τι συζητάμε. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και για τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας μας, ο οποίος ελπίζω να απασχολήσει με θετικό τρόπο τουλάχιστον. Αλλά αυτά...
2: Μάλλον ο τροματοφύλακας, ο γιος του, πιο εύκολα να μας απασχολήσει με θετικό τρόπο.
1: Δεν είναι κακός ο γιος του, μια χαρά. Δεν είναι κακός, μια χαρά ήταν ο γιος του. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εμείς θα ξαναπούμε τώρα Δευτέρα ως εκπομπή. Δεν ξέρουμε τι ώρα γιατί είναι και ο γόνος του Άρη με την ΑΕΚ.
2: Οπότε... Mm-hmm. Θα το δούμε λίγο αυτό.
1: Κανονικά έχουμε 10 με 12, αλλά κρατάμε ένα μικρό καλαθάκι από όσο καταλαβαίνετε. Αυτά από εμάς, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας, ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Θα ξαναπούμε την εβδομάδα, νίκη στην ομάδα μας φυσικά στον μπάσκετ Δευτέρα, αν και δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε και εδώ και να το λέμε.
2: Ναι.
1: Θα το ακούσετε από το Yellow Radio 101,7 το μάτς. Θα έχουμε πράγματα να συζητάμε, μεταγραφές έρχονται, καλοκαίρι έρχεται, οπότε θα έχουμε κουβέντα να κάνουμε. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και στους 101,7 των FM. Ακολουθεί η Μάριον Σιριώτου να σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10 και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του Yellow Radio κανονικότατα. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια σε όλους. Μένετε συντονισμένοι. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρίποντο! Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Λευτεράκι, τα είδες!
8: Τι να δω ρε Ζωζό!
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
7: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις!
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
10: Digital Markt.
19: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της Επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λογικό έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
8: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
9: Μεϊμάρις.
10: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
11: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

άμα έτσι έχει τις πετριές σου γενικότερα. Εμένα ο νους μου ήταν από τα 14 λεπτά μετά τις 8. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα ακούστε λέει το τραγουδάκι ολόκληρο που, να ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι το ακούτε όλο, πάρα πει ότι κάτι κάνω. Πολύ πολύ καλησπέρα σας Αριανά μου, εδώ είμαστε και σήμερα. Κιτρινό μαυροντήλι εκπομπή μας κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέιτσα.

Αλλά έχουμε πάρα μα πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε λίγο 80's, το αγαπημένο 80's. Έχουμε παίξει διάφορα καιροκές και κλάψαμε και ερωτευτήκαμε και αγαπήσαμε και όλα τα κάναμε, παράπονο δεν έχουμε. Έτσι λοιπόν έχω διαλέξει ένα πάρα πολύ ωραίο playlist 80's περίπου, εκεί θα ταξιδέψουμε. Μουσικά πάντα έτσι, γιατί καθώς ακούς και την μουσική ταξιδεύει και ο νους. Σου έρχονται έτσι ωραίες αναμνήσεις. Άντε καλή μας εκπομπή, πάμε και σήμερα. Οι τρόποι επικοινωνίας σε όλους σας είναι πλέον γνωστοί. Στο Yellow Viper Kutra Jamba μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936-512-099. Μετά τη Σφυριχτρούλα θα ανοίξουν και οι τηλεφωνικές γραμμές για όποιον θέλει να πει έτσι την καλησπέρα του. Η ωραία η παρέιτσα μας. Και στο post φυσικά, στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας. Αν δεν είστε μέλη να γίνετε. Αλλά να έχετε καμιά φωτογραφία λίγο αριανάρα, έτσι πέφτει face control. Εκεί λοιπόν, κάτω από το λόγο της εκπομπής μας, μπορείτε να σχολιάζετε και θα τα διαβάσουμε όλα προς το τέλος της εκπομπής όπως πάντα. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης. Καλώς τα παιδιά, γύρισα το κεφάλι μου στο Viber. Ο Μπιλάκος λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται στο κεντρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Μόνο να μην ξεχάσετε να του πείτε από που είστε. Αν του πείτε από την Μάριο, θα τσεπώσετε και το ανάλογο δωράκι σας. Πέραν ότι θα φάτε το καλύτερο παραδοσιακό Greek σούβλακος, έτσι να τα λέμε και αυτά. Ευχαριστούμε λοιπόν και το χορηγό, ευχαριστούμε και όλους τους χορηγούς. Πολλές φορές το λέμε εδώ από το, στο Yellow Radio που στηρίζουν δυναμικά. Ζεστούλα εν τω μεταξύ, έτσι, άμα ακούσετε καμιά κόρνερ, γιατί έχω ανοιχτή την πόρτα. Ζέστη λίγο, ρε, επιτέλους. Σήμερα γιορτάζει ο Θαλελέος και ο Θαλής, αλλά και η Λιδία, η Λίδα και η Λίδα, με ήτα και με ύψιλον. Καμία παγκόσμια ημέρα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε αυτά τα ονόματα, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλιο. Καθώς βλέπω και στο site μας, έτσι, yellowradio.gr, εννοείται ότι έχουμε και, και την πρόγνωση του καιρού. 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη του Θεού. Η υγρασία είναι χαμηλή, επιτέλους 44%. Άμα δεν περάσει η μέρα λίγο να βρέξει, δεν γίνεται. Ας μαζέψουμε λίγο δροσιά τώρα, γιατί έρχεται ο καύσωνας και από ό,τι λένε το καλοκαίρι φέτος θα είναι και μη χειρότερα. Πάμε να δούμε λίγο, να ξεκινήσουμε με τη λίστα μας.

έχουμε διάφορα εδώ να συζητήσουμε. Βλέπω τώρα εδώ και τις σελίδες. Στην Αθία ο κύριος Σιάου. Εννοείται ότι είναι ενεργότατος στα stories. Ανεβάζει. Μόνο εύχομαι κάποια στιγμή που θα περάσουν τα χρόνια. Έτσι μια πρόβλεψη κάνω, παύλα ευχή, παύλα επιθυμία. Μην καταντήσουμε και αυτόν τον γαϊμένο τον ανθρωπάκο να τον βρίζουμε γιατί κάνει πολλά stories στο Instagram, έτσι. Από ό,τι όμως είδα λίγο πριν μπω στο στούντιο, βρίσκεται στην Αθήνα. Έτσι έκανε ένα ωραίο story boomerang από το hotel. Εν ώψη της συνάντησης φυσικά, έτσι, με την EuroLeague.

Αθανασιάδης μας, ο οποίος αποχωρεί από τον Άρη, καθώς δεν βρέθηκε κάποιο, έτσι, κάποια συνεννόηση, κάποιο σημείο επαφής, στήξης. Ο Πέρεθ επίσης δεν έκανε τη διαφορά στον Άρη, μας επιστρέφει στην Θέλ.

Ωραίες νίκες είχαμε το Σαββατοκύριακο και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Είχαμε και την αποθέωση για την γυναικεία ομάδα του μπάσκετ του Άρη μας στο Παλέ μετά τη λήξη του ματς. Με την απονομή στην ομάδα

Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους Eurythmics. Τέλεια. Άννη Λένοξ. Επόμενο τραγούδι που έχω διαλέξει είναι αγαπημένο πάρα πολύ. Simple Minds, Don't You Forget About Me.

τελευταίο μάτς λοιπόν για τα play-off. Ο Άρης μας απέναντι στον Λεβαδιακό. Η έκτη και τελευταία αγωνιστική. Καλό, καλό και 3-0 το σκορ. Κλεάνθης Βικελίδης εννοείται, εκεί είδα το παιχνίδι. Εάν και πιο μπροστά παρευρέθηκα, συγγνώμη, στο Παλαιδεσπόρ από νωρίς, από τις 3 η ώρα, 3 παρά ήμουν εκεί. Είχαμε έτσι ένα ωραίο ιβεντάκι με τις γυναίκες σενάρι. Την καλησπέρα μου στα κορίτσια. Θα ενημερωθείτε μετά το καλοκαίρι τι κάναμε με τα κορίτσια. Και μετά τσουπ, δρόμο, κατευθείαν 5 η ώρα, Κλεάνθης Βικελίδης. Και είχα μια συζήτηση εκεί με έναν αδερφό. Πού πας, με λέει, φεύγεις? Λέω, ναι, φεύγω, όλο βιάζομαι, λέω, πάω στο μάτς. Καλά, με λέει, είσαι εδώ, είσαι έτοιμη, ντυμένη, φεύγεις, λέει, και πας, λέει, Κλεάνθης Βικελίδης. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό ο άνθρωπος. Λέω, ναι. Τι να κάνω, λέω, δεν μπορώ να κοπώ στη μέση. Εάν γινόταν, πίστεψέ με, του λέω, θα το έκανα. Για να μείνω η μισή εδώ και η μισή στο Κλεάνθης. Αλλά κοίταξε να δει. Ναι, μου λέει, και φεύγεις, αφού εδώ είσαι. Λέω, ναι, φεύγω. Πάω σφαίρα, λέω, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και τώρα μερικοί θα με κράξετε, θα με βρίστε. Θα πείτε, τι λέει το Ιχάζο. Πραγματικά όμως δεν με ενδιαφέρει διόλου, διότι αυτό που θα πω είναι μέσα από την καρδιά μου, οπότε. Λέω, κοίταξε να δει, λέω, αδερφούλη, και στη συνομιλία που είχα. Το παιδάκι μου, λέω, στο ποδόσφαιρο, λέω, είναι άρρωστο, λέω, πονάει. Έχει πυρετό, πρέπει να πάω να του δώσω, λέω, ένα τεπονάκι. Εδώ, λέω, δεν βλέπεις, λέω, τι ωραία πράγματα έχουμε, υγεία, χαρές για τον μπάσκετ, εννοούσα. Κόσμος, γεμάτο, λέω, θα είναι το γήπεδο. Δεν με έχει, λέω, ανάγκη. Είναι ήδη, λέω, τίγκα. Και χαίρομαι απεριόριστα. Αυτός είναι, λέω, ένας ο λόγος, λέω, που με έκανε να διαλέξω και τελικά να πάω στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έμεινε ο άνθρωπος με ανοιχτό στόμα, με κοιτούσε. Σου λέει, τι λέει τώρα αυτό? Μπράβο, μου λέει, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Είδες, λέω.

Είχαμε και την ανακοίνωση λοιπόν της ανανέωσης συνεργασίας με τον προπονητή, τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου, για τα επόμενα 2 χρόνια. Έτσι κι αλλιώς θα έχουν πει όλα τα παιδιά, έκανε και κάποιες δηλώσεις. Με τη σειρά μου εγώ από τη δικιά μου την εκπομπή να του πω τα καλύτερα τον άνθρωπο, τι μας θέλει. Ίσα ίσα αποδείχθηκε ότι έκανε κάποια δουλίτσα, έτσι όπως παρέλαβε δηλαδή σε εκείνο το χάλι που ήμασταν. Φάνηκε αυτόματα και η δουλειά που έκανε. Σιδεροκέφαλος coach, γερό στομάχι αδερφούλη.

Αθανασιάδης, ο οποίος αποχωρεί από τον Άρη, καθώς δεν βρέθηκε κάποιο σημείο επαφής. Οπότε σε αναζήτηση πορτιέρο είμαστε. Και ο Γιώργος Αθανασιάδης στην αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Οι μέχρι τώρα επαφές του Άρη μας με τον 33χρονο τερματοφύλακα, από ό,τι βλέπω εδώ και στο ρεπορτάζ, έχουν αποδειχθεί άκαρπες έως τώρα, εξαιτίας φυσικά της οικονομικής διαφοράς ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και της πρώτης πρότασης του Άρη μας, που περιλαμβάνει λιγότερα χρήματα από αυτά που λαμβάνει φέτος ο Αθανασιάδης, που λάμβανε μάλλον φέτος. Ο Αθανασιάδης βέβαια αξίζει να σημειώσουμε ότι ήταν και από τους MVP της φετινής χρονιάς. Κατέγραψε 26 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας 11 φορές το 0. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει αποφασίσει να αναζητήσει και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, και είναι απόλυτα φυσιολογικό και σεβαστό. Καθώς όλα δείχνουν ότι φέτος το budget θα πέσει.

Οπότε έτσι όλο αυτό δημιουργεί και μια δεδομένη έτσι πρώτη ανάγκη ενίσχυσης στις θέσεις των goalkeeper. Περιμένουμε όλες τις κινήσεις του καλοκαίρι και ήδη φυσικά ο Άρης μας έχει ήδη βγει στην αγορά για να βρει τον τερματοφύλακα που θα πλαισιώσει τον Σωκράτη το Διούδη. Είδαμε και τον Πέρεθ επιτέλους να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ και να είχε και την πρώτη του assist με τον Λεβαδιακό. Όμως αυτό δεν μπορεί να αλλάξει την απόφαση των ανθρώπων του Άρη. Αν θυμόμαστε, είχε έρθει το καλοκαίρι μετά από μπαράζ συζητήσεων με την ομάδα, με την ομάδα του, με την Θέλτα, μετά από εισήγηση του κυρίου Ρέγιες, όμως δεν κατάφερε να κάνει την διαφορά. Ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Βίγκο και στην Θέλτα με την ολοκλήρωση του δανεισμού του. Το απίστευτο εκείνο περιστατικό με τον σκύλο, Αριανάρες. Ήταν ένα από τα συμβάντα που το θυμάμαι και θυμάμαι φυσικά την αντίδρασή μου όταν το διάβασα, έλεγα όχι, αποκλείεται, αποκλείεται, λέω κάπως μας κάνει πλάκα. Οι γραμμές δεν έχουν ανοίξει ακόμα, να με συγχωρείτε, γιατί βλέπω εδώ αναβοσβήνουν τα λαμπάκια, οπότε την κλείνω κιόλας όταν σφυρίξω.

Η απόφαση λοιπόν ο κύριος Πέρεθ να επιστρέψει στη Θέλτα και να μην γίνει συζήτηση για την αγορά των δικαιωμάτων του, πολλά τα χρήματα, τη στιγμή που οι απολαυές του είναι σχεδόν απαγορευτικές, είναι λυμένη και σίγουρα δεν θα αλλάξει. Για την ιστορία όμως, ο Πέρεθ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 27 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ, αγωνιζόμενος κυρίως ως δεξί εξτρέμ, ενώ αγωνίστηκε και ως μέσο επιθετικός.

έκανε και κάποιες δηλώσεις. Βλέπω τώρα πετάγομαι στο μπάσκετ λίγο. Μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ 90-81-1-1 λοιπόν. Ισοφαρίσαμε την προημιτελική σειρά, τον play-off 1-1. Ο τρίτος τώρα αγώνας, ο οποίος θα κρίνει και την πρόκριση, θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25 Μαΐου, από ό,τι βλέπω εδώ, 7 η ώρα το απόγευμα. Ήμουνα μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης, εννοείται, είχα στα αυτιά μου το γέλο, έβλεπα το παιχνίδι, ενημερωνόμουν και για το μπάσκετ. Μπράβο στα παιδιά μας, συγχαρητήρια για την νίκη και στον ποδοσφαιρικό Άρη αλλά και στον μπασκετικό. Συγχαρητήρια για ό,τι κατάφεραν και λύπη για όσα δεν κατάφεραν και οι δύο ομάδες. Καθώς σιγά σιγά έρχεται και το πέρας και για το μπασκετικό πρωτάθλημα.

Επίσης πολύ πολύ αγαπημένο και το επόμενο τραγούδι από Tears for Fears, το Everybody Wants to Rule the World. Τα κορίτσια μας τώρα, οι οποίες αποθεώθηκαν, η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη μας, είναι που σας έλεγα μην φύγετε, και κακώς. Έβλεπα το βιντεάκι με τα κορίτσια και την απονομή τους. Ήταν άδειο το γήπεδο, γιατί? Όχι όλο, κάποιοι το ήξεραν, το γνώριζαν, ίσως κάποιοι να μην το γνώριζαν, αλλά δεν νομίζω να ήταν τόσο πολλοί αυτοί που δεν γνώριζαν. Μία ξεχωριστή μέρα, όχι μόνο για την νίκη του Άρη μας, έτσι, αλλά και για αυτό που ακολούθησε στο πέρας. Μετά τη λήξη του αγώνα, η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη μας πήρε την κούπα του πρωταθλήματος της Α2. Τα κορίτσια μας και τα κορίτσια του κυρίου Κώστα Κοτούλη τελείωσαν τη σεζόν αίτητες και πρωταθλήτριες, φυσικά κερδίζοντας την άνοδο στην Α1. Μέσα σε ένα πολύ ωραίο κλίμα αποθέωσης από τους φίλους που, από αυτούς τουλάχιστον που είχαν μείνει στο τέλος του Άρη μας, για να επιβραβεύσουν την προσπάθεια της ομάδας των γυναικών, οι αθλήτριές μας οι οποίες σήκωσαν το κύπελο, πήραν τα μεταλλιά τους από τον εκπρόσωπο, τον κύριο Τάκη, αλλά και από τους εκπροσώπους του χορηγού. Όλοι οι συντελεστές της επιτυχίας αυτής μαζί με τον κόσμο του Άρη τραγουδούσαν, πανηγύρισαν την επιτυχία, η οποία βέβαια ανοίγει νέους ορίζοντες για την ομάδα μπάσκετ γυναικών. Μπράβο κοριτσάρες μας για ακόμη μια φορά, συγχαρητήρια.

κύριος Μίλησης μάλιστα είπε ότι αξίζαμε την νίκη με τις δηλώσεις που έκανε μετά το πέρας. Πήραμε την νίκη, λέει, κάναμε το 1-1 στη σειρά. Νομίζω πως αξίζαμε, μας λέει ο coach, αυτή την νίκη. Παίξαμε από την αρχή μέχρι το τέλος αρκετά σκληρά. Ήταν, λέει, ένα πολύ καλό παιχνίδι, έτσι το τέλος πήγα τώρα. Στην αρχή δεν μου άρεσε, λέει, σαν σενάριο το αν είναι θετικό το ότι το επόμενο παιχνίδι της σειράς είναι σε μία εβδομάδα. Όμως τώρα, λέει, με αυτή την κατάσταση με ικανοποιεί σαν σενάριο. Συγχαρητήρια μάλιστα έδωσε και στον Αντετοκούνμπο και στον Μητρουλόγκ, οι οποίοι έπαιξαν ενώ ήταν τραυματίες, μάλιστα και ο ένας είχε και πυρετό, κυρίες και κύριοι. Και ο λόγος που είναι χαρούμενος για το κενό, γιατί ξέρουμε ότι δεν τον αρέσουν τέτοια μεγάλα κενά των coach, είναι ότι θα έχουν τον χρόνο να κάνουν την αποθεραπεία τους οι αθλητές. Και να έχουν φυσικά την δυνατότητα να πάμε στην Αθήνα, στην καλύτερη, λέει, δυνατή κατάσταση, έτσι, εφόσον θα γιάνουν οι ασθενείς που λέμε.

να διαβάσω έτσι 2-3 μηνύματα δικά σας για να μην μαζευτούν πολλά, γιατί ήδη μαζευτήκατε εδώ. Και να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Η Ζένια μου, η κοριτσάρα μου, η 438. Καλή εκπομπή, λέει ομορφιά. 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες. Κυτρινόμαυρο ντεπό. Γεια σου, ρε Ζένια. Καλή ακρόαση. Ο Απόστολος, ο 737. Άρος φυρός Ευρώπη, ολοταχώς, λέει Αριανά Κατερίνη. Το άλλαξε. Κιτρινό μαύρη Κατερίνη, γεια σου Αποστόλη μου, γεια σου και στη φαμίλια και σε όλη τη φαμίλια μας εκεί στα αδέρφια, στην Κιτρινό μαύρη Κατερίνη και την Ήβη μου, γεια σου Ιβούλα. Καλώστανα και τον φίλο μου τον Ιγκόωρο, 787 από την Κιτρινό Μαύρη Ολλανδία. Καλησπέρα, λέει Μάριον, και σε όλον τον λαό του Άρη μας. Μάριον, λέει, έφτιαξα, λέει, αυτό το τραγούδι γιατί θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Όχι στα ναρκωτικά και τα όπλα. Αν θες να βοηθήσεις να ακούγεται, λέει, πιο συχνά. Ξέρω, λέει, ότι δεν είναι, λέει, όχι, στο στυλ που σου αρέσει, αλλά αξίζει, λέει, την επόμενη. Αναλόγως, Ιγκόωρο, sorry. Είναι τραπ, ούτε καν. Ούτε μία. Είσαι δύσκολα πολύ να ξέρεις. Όμως λέει, σαν ιστερόγραφο ο φίλος ο Ιγκόρ με το υπέροχο κανάλι του στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα, θα είναι, λέει, ίσως, μπράβο, καλά έκανες και έβαλες το ίσως, το μόνο τραπ τραγούδι, λέει, που θα σου αρέσει και γελάει μόνος του. Μόνος του τα λέει, μόνος του καταλαβαίνει τι λέει, μόνος του γελάει. Τα φιλιά μου, Ιγκόρ. Σήμερα ακούμε 80's, όμως δεν κολλάει ούτε τραπ ούτε map. Άσε που είναι ελληνικό, Ιγκόρ. Ιγκόρ. Τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου, φιλαράκι.

ρε Καλλικράτη 2-0-6. Πού είσαι ρε? Καλή εκπομπάρα λέει Μωριτρέλα. Πού τα μάντρε λέει, ξέρεις εσύ λέει, μόνο Άρης. Με πολλές κιτρινά μαύρες καρδούλες. Γεια σου ρε Καλλικράτη μου. Καλή ακρόαση να μου φιλήσει το πιτσιρίκι σου ρε το όμορφο. Καλλικράτης, ο οποίος δεν υπάρχει περίπτωση να μου στείλει εμένα στη δική μου την εκπομπή τουλάχιστον μήνυμα και να μην ζητήσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Είναι ξένο. Είναι αριανάρα, λέει. Καλλικράτη, θα το σκεφτώ, φιλαράκι μου. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ανοίξαν οι τηλεφωνικές γραμμές 2310-328-828. Καλεί ο όποιος θέλει.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα μα πάρα πολύ τους υπέροχους Tears for Fears. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: 1-0-5 απόδοση ότι ήσουν εσύ και στην προηγούμενη γραμμή. Σωστά?
1: Τι μου κάνεις, καλά?
0: Είμαι καλά, κύριε Αστέρη μου. Εσύ τι κάνεις?
1: Ωραία, και εμείς φέτος τελευταία έτσι πήγαμε καλά. Ναι. Με το καλό στην καινούργια σεζόν να έχουμε έτσι ένα καλό ξεκίνημα.
0: Αμήν.
1: Λοιπόν, να απολαύσουμε, να χαρούμε.
0: Αμήν. Πότε?
1: Να χαρούμε όλοι μας οι Αριανοί, όλα τα αργανάκια.
0: Και εσείς βρε κύριε Αστέρη μου να χαρείτε. Και εσείς και εμείς και όλοι μας.
1: Εγώ, κοίταξε Μάριο, χάνω πολύ από τον Άρη.
0: Ναι.
1: Λόγω του προβλήματος με τα ματάκια μου.
0: Ναι, το ξέρω,
1: λοιπόν,
0: γλυκούλη.
1: Χάνω πολύ, δεν μπορώ να πάω στο Χαριλάο.
0: Τι γλυκούλης, ακούστε βρε.
1: Τι να κάνω όμως.
0: Τι να κάνεις. Πρωτεύει η υγεία, κύριε Αστέρη.
1: Πρωτεύει.
0: Έτσι, μπράβο. Να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου.
1: Πάρα πολλά.
0: Έτσι ακριβώς και όλα θα γίνουν, μη στεναχωριέσαι.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω το Λεβέντη.
0: Να χαιρετήσεις, πάμε.
1: Το Κυριάκο μας, το παλικάρι μας. Ασοφίληρον. Εκείνα τα χρόνια δούλευα στο λεωφορείο,
0: ναι,
1: στο 54 κτέλ.
0: Ναι.
1: Το πρακτορείο μας ήταν στη Συγκρού, στο 4ο γυμνάσιο δίπλα. Λοιπόν, Ασβεστοχώρη, Ρεντζίκη, Χορτιάτη, Φίληρο παντού. Αλλά πριν από το Ρεντζίκη, όπως ανεβαίνουμε, στρίβουμε αριστερά για το Φίληρο.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος ήταν όλο χαλικόδρομος.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν άσφαλτος.
0: Ναι.
1: Και οι λεωφορείχοι τα αποφεύγαν για να μην κόψουν τα λάστιχα.
0: Βέβαια, γιατί είχαν φθορά, βέβαια.
1: Ναι, και ερχόταν η γυναίκα. Τότε ήταν ένας υπουργός, Πόντιος Ιασονίδης.
0: Ναι.
1: Και τον έπιερε το λίγο. Έλα, Φίληρο, μπας.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε. Πας, δεν μπας, θα πας. Υπουργός Ιασονίδης διατάζει.
0: Ορίστε μας. Μάλαχα, μη κοίτα εδώ. Δεν μου λες, πες τώρα, θα τα αλλάξεις εσύ τα λάστιχα μετά άμα χαλάσουν. Έτσι βέβαια να τον λες.
1: Πώς.
0: Άμα χαλάσουν, πες τα λάστιχα, θα τα αλλάξεις εσύ μετά, έτσι έπρεπε να το λες.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς, για. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Αστέρη μου. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Επίσης και σε σένα, τα φιλιά μου. Γεια σου και την όμορφη χωριάτη μου, γεια. Frankie Goes to Hollywood. Relax.

Η καλησπέρα μου Κυριάκα, ρε κυτρινό μαυροφύληρο. Έσκασε μύτη. Μπάλε, έμαθες λίγη πονδιακά. Όχι. Μην νομίζεις, μόνο αυτό ήξερα. Και αυτό τι, επειδή το άκουσα από τον κύριο Στέριο, μην νομίζεις. Κυτρινό μαυροφύληρο. Τα φιλιά μου. Καλώς τον και τον Παναγιώτη Δημήτρη. Πού χάθηκες εσύ βρε ψυχή? Και εσύ μέσος απολεσθέντας είσαι. Ο Παναγιώτης ο Δημήτρης. Καλησπέρα λέει Μάριον, καλή εκπομπή να έχεις. Καλησπέρα και σε εσένα και στη Μανούλα Παναγιώτη Δημήτρη. Εύχομαι να είστε καλά.

Καλώς ήταν και τον Ιωάννη, ο φίλος μου, 176. Καλησπέρα, Λίτρε Λοκόριτσο. Καλή εκπομπή. Με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες ο Ιωάννης από το κυτρινόμαυρο Αιγίνιο. Καλησπέρα και σε σένα, κυτρινόμαυρο Αιγίνιο. Γεια σου, Ιωάννη μου. Καλή ακρόαση, φίλε. Κάνεις ωραία με ζεδάκια εκεί, βρες, στο Αιγίνιο, εσύ. Ταΐζεις καλά τον κόσμο.

0: Το κεντρινό μαύρο Όσλο. Ο Φαντομάς ο Μάκης, ο 2.96. Κάτσε λίγο πριν διαβάσω, γιατί έχεις και μεγάλο μήνυμα, να πάω λίγο στην γραμμή, παρακαλώ.
1: Όχι, που δεν θα έπαιρνα.
0: Πού είσαι ρε Τασούλη?
1: Έξω είμαι βόλτα, με το σκυλί.
0: Α, γι' αυτό σ' ακούω κάπως διαφορετικά.
1: Ναι, ναι. Στον δρόμο μου και σ' ακούω, σ' ακούω.
0: Είσαι μεγάλο αλάνι ρε εξιντάρι, τέλος.
1: Γιατί,
0: γι' αυτό που είπες, ότι είσαι στον δρόμο βόλτα και μας ακούς.
1: Ναι, ναι, σ' ακούω βέβαια. Έχω βάλει ίντερνετ εδώ, YouTube, τα πάντα.
0: Είσαι καλωδιωμένος, φαντάζομαι, ακούς.
1: Έχω βρει όλα τα κόλπα, όλα τα κόλπα έχω βρει εδώ.
0: Όλα τα κόλπα.
1: Ράδια πιάνω, YouTube πιάνω, όλα τα πιάνω.
0: είσαι τεράστιος. Πού κυκλοφορείς, πού πας βολτίτσα?
1: Εδώ στο σαπάρκα με το σκύλι.
0: Μάλιστα.
1: Το βγάζω, αναγκαίο κακό, τι να κάνω.
0: Όχι, κακό, μωρέ. Θέλει και αυτό τη βόλτα του το ζωντανό.
1: Πρωί βράδυ. Ναι, αναγκαίο καλό, γιατί αυτός μας βγάζει και βόλτα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αλλιώς δεν θα βγαίναμε κιόλας.
0: Δεν θα βγαίνεις, εσύ μου σίγουρη.
1: Ω, καλά, δύσκολα.
0: Την Κυριακή πήγες.
1: Για βόλτα ειδικά δύσκολα. Εγώ να πάω σε ένα μαγαζί, πάω, εντάξει, αλλά για να βγω έτσι να περπατήσω, πάω,
0: ναι.
1: Άμα ήταν το σκυλί.
0: Δεν μου λες, την Κυριακή σε ποιο μάτς πήγες?
1: Δεν πήγα πουθενά.
0: Σε κανένα δεν πήγες, γιατί?
1: Όχι, είχα θέμα.
0: Όπα, δεν φαντάζομαι τίποτα σοβαρό.
1: Όχι, εντάξει, κάτι σε ματάκι, εντάξει. Ματάκι,
0: ωραία.
1: Τα οποία ήταν επίγοντα. Έπρεπε να πάω εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Έκανες πολύ καλά. Έχεις χαιρετίσματα από τη Ζένια. Χαιρετίσματα λέει στον Τάσο, λέει με τα κόλπα του.
1: Γεια σου Γεωργίτσα. Γεια σου Γεωργίτσα. Πρώτη γραμμή. Η Ζένια θα ήταν σίγουρα στον μπάσι, θα ήταν.
0: Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη.
1: Σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, εγώ έφυγα.
1: Αλλά
0: πήγα για λίγο και έφυγα.
1: Άμα ήταν άλλες ώρες θα πήγαινε και στα δύο. Γιατί πάει και στο ποδόσφαιρο.
0: Γιατί λίγες φορές το κάναμε και τρέχαμε μια από εδώ, μια και από εκεί. Δεν βόλευαν οι ώρες.
1: Ήταν 5 το ένα και 5.30 το άλλο. Καλά, τι πράγμα, γιατί δεν βάζουν τις ώρες διαφορετικά να πάνε χωρίς να είδα.
0: Άντε, πες εσύ.
1: Μπουζούκι. Μόνο στον Άρη γίνονται αυτές. Καμιά λόγω.
0: Τι μπουζούκι λέει.
1: Μας κυνηγάνε, θεοί και δαίμονες.
0: Να σε φάνε, δεν θα σε χορτάσουν.
1: Ακόμα και εκεί, να δώσω χαιρετισμού στη Γεωργία. Είπαμε στον Αστέριο που άκουσα από τον Αχορτιάτη.
0: Να δώσεις, γιατί έχω και άλλη γραμμή. Πάμε τα Σούλη.
1: Τον Κυριάκα Ρώμας από τον Φίλερο.
0: Έτσι.
1: Τον Νικόρα του Ναδία με στραγουδάρες σου, τα κομμάτια του. Το Μάκι του, το φιλαράκι μου, το λεωφορείο του κυτρινόμαυρο. Όλα τα αλάνια από τη Γερμανία, εκεί το Τζίμι από την Αμερική. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη.
0: Μπράβο ρε.
1: Όπου υπάρχουν Αριανοί και ψηλά το κεφάλι, δεν μας άμε τίποτα. Μόνο νίκες παντού. Ακόμα και στο σκάκι που λέει και η Μάριο, και στο κουτσό.
0: Και στο κρυφτό.
1: Άντε, σ' αφήνω.
0: Ξεντάρι, έχεις χαιρετίσματα από ρε τον άπεκτο, λέει, με το YouTube, λέει, φιλιά έχεις.
1: Ναι. Γεια σου, γεια, κάνε φιλαράκι. Ναι. Καλά, άντε, μιλάμε.
0: Έγινε, ξεντάρι μου, άντε, φιλιά, καλή βόλτα.
1: Πάρω τα φιλαράκια, ναι.
0: Άντε, με το καλό, φιλιά πολλά, τσάω, γεια, γεια. Επόμενη γραμμή, ορίστε. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Μπράβο ρε Παναγιώτη Δημήτρη, πολύ χαίρομαι που είστε καλά. Τα φιλιά μου σας στέλνω. Ο Μάκης λοιπόν, ο Φαντομάς από το κεντρινό μαύρο Όσλο. Καλησπέρα λέει. Όχι ρε φίλε. Όλα αυτά, καλό ψυχή, γλυκιά τρυφέ. Αλλά συνάμα, μαζί με όλα τα άλλα, και σκληροπυρηνική λέει, Αργιανού Μάριο. Καλησπέρα λέει σε όλα τα Αργιανόπουλα της Ιφιλίου. Σήμερα δεν θα ζητήσω λέει κάποιο τραγούδι. Μη είσαι ωραίος Φαντομά. Θα αφαιθώ λέει να μεταξιδέψεις με τα τραγούδια σου και να σε απολαύσω. Είναι επειδή σου αρέσει μάλλον το συγκεκριμένο θέμα που έχουμε, η μουσική θεματολογία. Και ελπίζω, λέει, να μην έχει λακκούβες, κύματα και αέρα. Το ταξίδι μας εννοείς. Όσο για το ποδόσφαιρο, λέει ο Φάντομ, όσο για το ποδοσφαιρικό μας Άρη, τα καλύτερα, λέει, έρχονται. Το πότε, λέει, δεν ξέρουμε. Φιλάκια. Τα φιλιά μου, κυτρινό μαυρόσλιο. Γεια σου ρε Φάντο. Καλησπέρα, καλή ακρόαση. Άραξε λοιπόν και άκου ωραία μουσικούλα. Και εμένα να μπαρμπαρίζω. Προφανώς και δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις. Βρε το κυτρινό μαύρο χορτιάτι, ξανά μανά, ο φίλος ο Αποστόλης ο 103. Καλησπέρα λέει Μάριον, καλή εκπομπή από τον κυτρινό μαύρο χορτιάτι. Γεια σου Αποστόλη. Την καλησπέρα μου, καλή ακρόαση να έχουμε παιδιά όλοι.

0: Ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα, ο 301 που αύριο εορτάζεται. Το ωραίο το όνομα βρε αύριο γιορτάζει. Και οι Ελένες. Λέω κι εγώ, λέει ο Κωνσταντίνος. Παίζει ξένα, λέει, και θα βάλει ελληνικό, λέει. Είχες να ακούσεις. Εγώ φταίω, ο εγκόρ το ζήτησε. Όχι, φυσικά, εννοείται. Καλησπέρα, Μάριον. Με ένα εκατομμύριο κιτρινό μαύρες καρδούλες. Κωνσταντίνε, δεν σου εύχομαι από σήμερα, γιατί αύριο είναι η γιορτή, έτσι. Θα σου ευχηθώ tomorrow. Εδώ θα είμαστε την ίδια ώρα. Καλή ακρόαση, φιλαράκι. Τι λέει εδώ πέρα ο Ιωάννης από το Αιγίνιο. Σε περιμένω, λέει, να δοκιμάσεις και να μου πεις για τα ωραία τα μεζεδικλίκια εκεί που κάνεις στο Αιγίνιο ο Ιωάννης. Είσαι κομματάκι, λίγο μακριά η αλήθεια είναι. Δηλαδή και να θέλω να πω, α, πάμε να άντρε πάλι, πάμε να πιούμε κανένα τσιπουράκι. Πού να έρθουμε εμείς και. Μια ώρα έρθουμε, μια ώρα γυρίζουμε, πάει το 2 ώρα. Θα το κανονίσω όμως. Σου το υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή, τώρα που θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί, τα καλοκαίρι γάρ, θα το κανονίσουμε. Η Ζένια συμφωνεί, πες τα λέει Τάσο. Και ο Ιγκόρ φυσικά στέλνει φυλάκια και κυρτρινό μαύρες καρδούλες για τον εξιντάρι, επειδή τον χαιρέτησε. Ο Τζίμις, ο 520, ο Δημήτρης, γεια μας, λέει, από την κυτρινό μαυρισιά της Τακοζάνης. Όπως ακούς, Τζιμάρα, γιατί με ρωτάς τι κάνω, τι να κάνω. Α, εδώ είμαι, τι να κάνεις. Όπως ακούς, καλά είμαστε, δόξα τον Πανάγαθο, για να βγήκαμε από το σπίτι και είμαστε όρθιοι. Έχω, λέει, να σου προτείνω ένα μικρό quiz για την εκπομπή, λέει, όσον αφορά την ομάδα μας στο ποδοσφαιρικό. Πόσο καλά θυμούνται, λέει, οι οπαδοί της ομάδας μας, λέει, για τα τελευταία 10 χρόνια, τι θέση τερμάτισε η ομάδα στο τέλος του πρωταθλήματος και με ποιον προπονητή, λέει, στον πάγκο. Ελπίζω ο προπονητής, λέει, μετά την ανανέωση στο συμβόλαιό του, ελπίζω να βάλει, λέει, παραπάνω έτσι πιτσιρίκια, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από την μικρή ομάδα, για να αναδείξουμε και τα ταλέντα μας. Καλή εκπομπή, λέει, Δημήτρης, στα φιλιά μου στην κυτρινό μαύρη σιά της Τακοζάνης. Το μόνο που θέλω να σου πω μετά την καλησπέρα, συγγνώμη, θα πνιγώ. Μετά την καλησπέρα μου, λοιπόν, φίλε Δημήτρη. Θα ήθελα λίγο να σου πω ότι δεν έχω καταλάβει καθόλου το quiz. Θα το ξαναδιαβάσω λίγο. Για την ομάδα μας στο ποδόσφαιρο. Πόσο καλά θυμούνται οι οπαδοί της ομάδας μας. Τα τελευταία, λέει, 10 χρόνια. Τι θέση τερμάτιζε, θέλεις να πεις. Και είπες τερμάτισε. Σε όλα αυτά τα 10 χρόνια εννοείς, τι θέση τερμάτιζε η ομάδα στο τέλος του πρωταθλήματος και με ποιον προπονητή, λέει, στον μπάγκο. Κάθε χρόνο, δηλαδή, σε ποια θέση τερματίζαμε τα τελευταία 10 χρόνια και με ποιον προπονητή. Καλά, εμένα τώρα άμα ρωτάς, δεν το έχω με την καμία να ξέρεις, το θυμητικό μου είναι άστα να πάνε άστα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Η Ελένη Λουκά είμαι, Μάριον, Χριστός Ανέστη.
0: Βρε καλό στη Λενιό.
1: Κάτσε να δεις, πήρα νωρίς γιατί τα νεύρα μου τσατάλια την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μίλησα καθόλου, δεν είδε. Ήμουνα, θυμάσαι πως ήμουνα όταν μου μίλησε.
0: Πώς, δεν θυμάμαι, με στα νεύρα ήσανε.
1: Ρε, είσαι καλά. Αυτό το ότι αλλάζεται όλες καλά. Έχουμε Χριστός Ανέστη σήμερα τώρα. Είναι η τελευταία μέρα για το Χριστός Ανέστη.
0: Σήμερα είναι, Ελένη, λύση
1: σήμερα
0: μου.
1: Σήμερα είναι η απόδοση. Ναι, σήμερα.
0: Από
1: σήμερα,
0: αύριο δεν λέμε τετά... άλλο Χριστός Ανέστη, τέλος.
1: Ναι, σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου έχουμε την απόδοση του Πάσχα.
0: Μάλιστα. Μπράβο, και Ελένη, αύριο... αυτό ήθελα να το μάθω. Ναι. Δεν το θυμόμουν.
1: Αύριο είναι η γιορτή μου, 21 Μαΐου.
0: Καλέ, Ελένη, γιορτάζεις αύριο, καλέ, χρόνια σου πολλά.
1: Πες μου τα από τώρα, πες μου.
0: Έτσι,
1: τώρα.
0: Μπράβο, έτσι, πες τα μου, λέει, από τώρα. Χρόνια σου πολλά, Λενιό μου, ό,τι επιθυμείς, υγεία. Υγεία και ευλογία σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ για τις ευχές και αύριο θα μου τα πεις επίσημα. Αλλά σήμερα είναι παραμονή της γιορτής μου, του Αγίου Κωνσταντίνου της Αγίας Ελένης.
0: Ναι, πριν το είπα.
1: Να το είπες.
0: Ναι.
1: Μεγάλη γιορτή, γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Εν τω μεταξύ είναι και διπλή γιορτή, γιατί αύριο είναι η μεγάλη, μεγάλη γιορτή, ναι, της αναλήψεως. Η μεγάλη δεσποτική εορτή. Ανατριχιάζω. Ποτέ δεν έχει πέσει την ημέρα της γιορτής μου. Ανατριχιάζω.
0: Α, επειδή είναι κινητό το θέμα του Πάσχα, γι' αυτό.
1: Ναι, κοίτα, πάντα έτσι πέφτει. Τετάρτη, πάντα πέφτει η απόδοση του Πάσχα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και το καπάκι την επομένη Πέμπτη πάντα είναι η μεγάλη δεσποτική εορτή της αναλήψεως.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα. Και απίστευτο, επειδή φέτος...
0: Ελένη, βλέπεις, δεν σε διακόπτω, ξέρεις γιατί. Γιατί έχω 3 λεπτά, πρέπει να πάω στο διαφημιστικό, οπότε σε αφήνω.
1: Έλα,
0: να τα πεις.
1: Έλα, μωρέ, με τώρα.
0: Τι να κάνω, εγώ φταίω, εσύ πήρες και 55.
1: Το έχεις από εκκλησικά, Ελένη Λουκά, live, έτσι, Ελένη, πάμε. Live, έτσι. Ελένη Λουκά, ζωντανά, Ελένη Λουκά, ζωντανά. Λέμε Χριστός Ανέστη.
0: Τελευταία μέρα.
1: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, μην ξεχνάμε και καλή ανάρτηση. Εγώ θα το λέω κι άλλο το Χριστός Ανέστη, να σου πω.
0: Α, θα το λες.
1: Βέβαια, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ το έλεγε όλο το χρόνο.
0: Μου άρεσε το ύφος που το είπες, εγώ θα το λέω κι άλλες φορές.
1: Βέβαια, όλο το χρόνο δεν έλεγε καλημέρα, έλεγε τον Αναστάσιμο χαιρετισμό.
0: Όλο το χρόνο.
1: Όλο το χρόνο, Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Και θα λέμε καλή Ανάσταση στην Ελλάδα από τους Γερμανούς, Γάλλους, Αμερικάνους και Τούρκους, Μουσουλμάνους, λαθρομετανάστες και γκέι και κομμουνιστές. Επειδή μου ήθελα να σου πω, πάρεις εσύ αποκλειστικά.
0: Παρακαλώ, έτσι, να τα λένε αυτά.
1: Ήθελα να σου πω με τα ανήλικα. Άκου τώρα, έρχονται εδώ στο παρκάκι που είμαστε. Αυτό το μήνα με χτυπάνε ανήλικα, το πιστεύω. Δεν έχει ξαναγίνει. Το Μάιο, ξεκινώντας από την Πρωτομαγιά και συνεχίζουμε. Έρχονται εδώ το προηγούμενο Σάββατο και βλαστημάγανε την Παναγία.
0: Τι εννοείς χτυπάνε, όταν λες χτυπάνε, τι ακριβώς εννοείς?
1: Εντός εισαγωγικών.
0: Α, εντός εισαγωγικών,
1: όχι. Δηλαδή, άκου τώρα, σου λέω το προηγούμενο Σάββατο, ανήλικοι ήρθαν και σήμερα πάλι.
0: Πού καλέ στο σπίτι σου ήρθαν?
1: Εδώ ρε, ένα παρκάκι εδώ, μας έχουν σπάσει τα νεύρα μέχρι τις 5-6 ημερών, δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε, όχι ανήλικα, ενήλικες, χαμός γίνεται, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε εδώ πέρα.
0: Παναγίτσα.
1: Αλλά ήρθανε ανήλικα, σου λέω.
0: Σπίτια γονείς δεν έχουνε.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, για μένα φταίνε οι γονείς. Θέλουν σκότωμα οι γονείς, τα έχουν αφήσει η ρέμπελα σε ανήλικες συμμορίες, συμμορίες ανηλίκων, ε.
0: Σαλμά τα αφήσανε.
1: Τα έχουν αφήσει η ρέμπελα για να μας ενοχλούν εμάς. Δεν είδες τώρα πάλι ένα κορίτσι 16 ετών εχθές, μια γιαγιά στον Πειραιά τη ρίξανε κάτω και 8 χρονών αγοράκι μαζί.
0: Κύριε Ενδυνάμιο, αχ, Ελένη μου, ξέρεις τι γίνεται, μωρέ. Ακούμε στις ειδήσεις, γίνεται χαμός.
1: Ανήλικα, ο σατανάς τώρα, Μάριο, χτυπάει τα ανήλικα, σου λέω.
0: Συζητάς. Όχι, όχι μόνο.
1: Από 8 χρονών ρίξανε μια γιαγιά, λέει, πεθερά βουλευτού, δεν ξέρω, στον Πειραιά. Χθες τώρα τα πιάσανε, 8 χρονών και 16 χρόνια κορίτσι.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Ρίξανε κάτω να τις πάρουν τα λεφτά, 8 χρονών, σου λέω.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Και εμένα, σου λέω, βλαστήμησα την Παναγία το Σάββατο. Βγήκα έξω, τους φώναξα, γιατί ήταν στο παρκάκι. Πρέπει να ήταν η ίδια παρέα που ήρθε και σήμερα. Μετά άρχισε το μαρτύριό μου. Ήρθανε σπίτι και την Κυριακή μου ρίχνανε πορτοκάλια από εδώ στον κήπο. Με βρίζανε εδώ. Βάζανε βίντεο με μένα. Γιατί με γνωρίσανε. Σου λέω απίστευτα.
0: Απίστευτο πράγμα. Ε?
1: Από το Σάββατο ήρθανε
0: και
1: την Κυριακή να μου ρίχνουν πορτοκάλια. Δηλαδή με έχουν.
0: Το πορτοκάλι τι φάση, μόνο πορτοκάλια ρίχνανε.
1: Έρχονται στο, έχουμε κήπο γύρω-γύρω και ρίχνανε πορτοκάλια και νερά από εδώ. Και
0: κάποια άλλη φορά θυμάμαι ότι είχες ένα σκηνικό με την ελιά σου τώρα, με κάτι δέντρα, κάτι θυμάμαι.
1: Ναι, ήρθανε όταν φώναξα το Σάββατο,
0: ναι.
1: Μου ρίχνανε νερά από εδώ.
0: Μη χειρότερα.
1: Ανήλικα σου λέω, που ήταν και στον πεζόδρομο, έχουμε τον πεζόδρομο άλλο.
0: Ναι.
1: Και μετά ήρθανε και την Κυριακή πάλι, μου ρίξανε 4 πορτοκάλια από εδώ, από αυτό τον κήπο και από εδώ, γύρω-γύρω, απίστευτο.
0: Απίστευτο πράγμα. Άντε καλά, φυστήστε και τη γυναίκα, δεν
1: εγώ πήρα την αστυνομία, δεν βγήκα έξω να τους φωνάξω, γιατί λέω, είναι οι ίδιοι και το κάνουν επίτηδες. Σήμερα πάλι ήρθανε τα ανήλικα τα ίδια, φωνάζανε στο παρκάκι και βλαστήμησαν όλα μαζί την Παναγία, επίτηδες να βγω έξω.
0: Ναι, γι' αυτό για να σε τσιγκλίσουνε, κατάλαβες.
1: Δεν
0: τρέπονται
1: δεν
0: λίγο.
1: Βγήκα έξω και κάλεσα το 100.
0: Α, και ήρθε.
1: Δεν ξέρω. Πρέπει όμως με το που φώναξα, βλαστήμησα την Παναγία, φύγαν αμέσως γιατί σου λέει θα καλέσει το 100.
0: Α, φοβήθηκαν και φύγανε. Σε λέει κάτσε γιατί αυτή θα πάρει τηλέφωνο
1: πρώτα
0: τώρα.
1: Πρώτα απ' όλα βλαστήμησα την Παναγία επίτηδες για να βγω έξω. Δεν το έκανα και φύγαν αμέσως.
0: Μάλιστα. Α, ευτυχώς τουλάχιστον ηρέμησες.
1: Δεν το πιστεύω αυτό το μήνα.
0: Απίστευτο.
1: Με τα ανήλικα. Δεν σου είπα από Πρωτομαγιά ιστορία, όχι τώρα. Έζησα ένα θρύλ, όλο Σάββατο έζησα ένα θρύλ 9 Μαΐου να με κυνηγάνε και να καλέσουν, λέει, και αυτά την αστυνομία ανήλικα, πρώτης γυμνασίου, τρελά πράγματα σου.
0: Ορίστε διαπαιδαγώγηση.
1: Να τρέχω εγώ να φοβάμαι τώρα ανήλικα, δηλαδή τρελά πράγματα σου λέω.
0: Μα πραγματικά τρελά
1: και,
0: πράγματα.
1: Και έπαθα 9 Μαΐου. Σου λέω, κάτι έγινε εκεί στο Σκλαβενίτη απ' έξω και με κοιτάνε.
0: Κάναμε και διαφήμιση στο Μεσχέ.
1: Δεν φύγανε. Μετά έχω βίντεο, με έσπρωξες. Με χτύπησες, μου λέμε ο ένας.
0: Άκου τώρα.
1: Και να φεύγω να μην με. Και να με κυνηγά. Με το καρότσι του Σκλαβενίτη να με κυνηγάνε από πίσω. Λέω, βοήθεια κάτι γυναίκες εκεί σε ένα πάρκο. Με ακολουθούν αυτά τα δύο ανήλικα.
0: Είδες, προσοχή, προσοχή, Ελένη μου, σε όλο τον κόσμο.
1: Όχι, βρε, εγώ φταίω.
0: Όχι, όχι, να προσέχεις, λέω, βρε, δεν είπα ότι φταίς, να προσέχεις απλά.
1: Και μετά,
0: πάμε, Ελένη μου, ένα λεπτό μετά τις 9 είναι, πάμε, κορίτσι μου.
1: Σταμάτησαν αυτές οι κυρίες, ναι, και με ακολούθησαν, παρόλο που σταμάτησαν οι γυναίκες αυτά τα παιδιά, με ακολούθησαν και ήρθαν μπροστά στο σπίτι μου εδώ.
0: Μιλάμε. Κοίτα να δεις, να φοβάσαι να βγεις από το σπίτι, ρε φίλε.
1: Σάββατο 9 Μαΐου μιλάμε τώρα.
0: Πού φτάσαμε.
1: Ήρθαν εδώ και καλέσανε την αστυνομία για μένα. Εγώ το άκουγα από μέσα.
0: Ακού να δεις, ρε φίλε.
1: Ότι αυτή μας χτύπησε, είπαν.
0: Είδες, λένε και ψέματα. Δεν τρέπονται.
1: Και παίρνω το καρότσι. Άκου να τρέχω με το καρότσι κάτω στους Σκλαβενίτσες. Τρελά πράγματα σου λέω. Και με τη σακούλα. Αφήνω το καρότσι, παίρνω τη σακούλα και να τρέχω κάτω στις καφετέρες να μην με βρει αστυνομία.
0: Να, να τρέξουμε, να σωθούμε, λέει.
1: Πρέπει να περάσω αυτόφορο, καταλαβαίνει.
0: Ναι, χωρίς λόγο τώρα. Είδες, να δεν έκανα πες τίποτα. Εγώ πήγα να ψωνίσω η γυναίκα.
1: Ο Μάιος μου πήγε με τα ανήλικα να με χτυπάνε. Γι' αυτό σου λέω με χτυπάνε.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά βγαίνοντας από μια καφετέρια που κρύφτηκα, ως και στην τουαλέτα κρύφτηκα για να με βρούνε.
0: Μη χειρότερα, Ελένη μου, τι τραβάς και εσύ βλέπεις. Βλέπεις τι γίνεται άμα είσαι δημόσιο πρόσωπο και σε ξέρουν όλοι, Ελένη.
1: Και πάω να βγω να φύγω και ήρθανε και εκεί απ' έξω στην καφετέρια. Άκου τώρα, τα βλέπω μπροστά μου αυτά τα δύο.
0: Τι πάθαμε. Ελένη μου, κλείνω, είναι 3 λεπτά μετά τις 9. Πάμε να πεις το χαιρετισμό, πάμε.
1: Και μετά έφυγα και εντάξει, αλλά. Άκου να τρέχω να με πιάσει αυτόφορο η αστυνομία, δε. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει αυτό το
1: γιατί
0: πράγμα.
1: Γιατί ξέρεις, άμα καλέσουν ανήλικα ότι μας χτυπάει, έρχεται το περιπολικό αμέσως.
0: Ναι, φυσικά έρχονται, αλίμονο. Γιατί είναι υποχρεωμένοι από τη στιγμή που καλούνται να έρθουν. Λεγιό μου, κλείνω, πάμε. Ναι, ναι. Ξυπνήστε, πάμε.
1: Το Θόδωρο Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Και το Χριστός Ανέστη μετά.
0: Βεβαίως.
1: Ξυπνήστε. Αυτό σου λέω.
0: Δεν το λες όμως.
1: Συνεχίζεται το Σάββατο πάλι. Πού ήρθαν αυτά και βλαστήμησαν την Παναγία, βγήκα έξω, μου πετάνε πορτοκάλια, έρχονται απ' έξω και βάζουν βίντεο με μένα. Ότι είμαι...
0: Ναι, αλλά δεν χαιρετάς όμως. Εγώ πρέπει να κλείσω τώρα όμως.
1: Και κλείνω.
0: Άντε, φιλιά.
1: Ξυπνήστε,
0: ωρε. Ξυπνήστε, ωρε. Ξυπνήστε. Τι ακούμε? Burning down the house. Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε ολοταχώς για την δεύτερη. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας. Θα σας πει ότι είναι 9, αλλά θα είναι 9 και 5. Και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κιτρινό Μαυροντήλι, εκπομπή που ακούτε. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10. Yellow Radio 101,7, Μάριον Συριώτου. Χορηγός εκπομπής στο εστιατόριο Μπυλάκος. Ο ένας και μοναδικός Μπυλάκος. Στον Κιτρινό Μαυρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτός είναι. Και είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο του χωριού, δίπλα στην εκκλησία. Του λέτε από την Μάριον και τσεπώνετε δωράκι. Επειδή θα πείτε ότι είστε από την Μάριον το δωράκι, δεν το δίνει σε όλους. Υπόψη. Πάμε για το διαφημιστικό και έρχομαι σε λίγο. Μη φύγει κανείς. Για τα βαρέα ανθυγιεινά σας είπα,

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
6: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις?
11: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
17: Παρά ένα λεπτό, 14 λεπτά μετά τις 9. 15 δείχνει, δεν πειράζει. Σώσο μάνες, ακούμε το πουτα μάντρε. Το ζήτησε ο Καλλικράτης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αδέρφια μου. Επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα μέχρι τις 10 το κίτρινο μαυρό deal, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη 8 με 10 το βράδυ. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου πίσω από τα μικρόφωνα.

0: καν.
1: Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828 για όποιον επιθυμεί. Στο τελευταίο 20 λεπτό θα διαβάσω και τα σχόλιά σας στο post. Έκανα τώρα μια βόλτα

Και την καλησπέρα μου στην φίλη μου την Ολγίτσα. Καλησπέρα κορίτσι μου, λέει, καλή εκπομπή και πολλά φιλιά από όλους μας. Επίσης φιλιά πολλά Ολγίτσα, Χάρη, μαράκι μου. Καλή ακρόαση. Χορηγός εκπομπής στο εστιατόριο Μπίλης, στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερο γκρίκ σουβλάκι. Και όχι μόνο, Μιλάμε ο Μπιλάκος θα σας δώσει να φάτε τα καλύτερα. Εκλεκτά μεζεδικλίκια. Εκλεκτά κρεατικά. Ντόπια τα. Ο ίδιος ο Μπιλάκος τα διαλέγει. Καλό φαγάς κι αυτός. Με όλη του την οικογένεια εκεί σύσσωμη. Να μην ξεχαστείτε μόνο, να του πείτε ότι είστε από την Μάριο. Ούτως ώστε να τσεπώσετε δωράκι. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά.

0: cristalline.
1: Θα συνεχίσουμε την ωραία μας playlist και τη δεύτερη ώρα, έτσι στα 80's. Έκανα μια παρένθεση λίγο, γιατί είναι πιο καινούριο αυτό. Αλλά παντού χωράει, λέει.

0: υπέροχο τραγουδάκι μπήκε τώρα. Down Under. Men at Work. Θα βάλω ένα pause γιατί έσκασε μύτη μία γραμμή. Παρακαλώ στη γραμμή, πρόντο.
1: Μάριο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καράσο.
0: Γεια σου, Καράσο. Τι κάνεις, Ιωάννη?
1: Καλά, εσείς πώς είσαι?
0: Δόξα τον Πανάγαθο. Στην Κιτρινό Μαύρη Άθενς είσαι?
1: Ναι, πάω, έρχομαι, πάω, έρχομαι.
0: Πας, έρχεσαι, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, ε. Σε φάγανε τα χιλιόμετρα και σένα.
1: Έφερα τα παιδιά, ρε Μάριο.
0: Α, μα είχες τα παιδιά πάνω απ' όλα.
1: Καλά, είσαι.
0: Καλά, καλά, δόξα το Θεό, ρε Ιωάννη, εσύ?
1: Τίποτα, ρε. Μια καλησπέρα πήρα να πω.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Χαίρομαι που σε ακούω πάλι.
0: Και εγώ, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Σε όλη την Άθενς, φιλιά πολλά και στα αδέρφια μας.
1: Μια ζωή ο Λουάρης δεν είναι... Ας μην απογοητευόμαστε με τίποτα και πάνω απ' όλα να είμαστε γεροί.
0: Να, τώρα το πες καλά. Την υγειά μας, έτσι. Και την ψυχική όμως, ε.
1: Εννοείται αυτό. Το δικό μου είναι χάλια. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω.
0: Να σε καλά, ρε Ιωάννη μου. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ. Τσάου. Γεια σου, Ιωάννη. Φιλιά.

Καλησπέρα μου, γαριφαλιά μου, 135. Γεια σου, λέει Μαριών μου, καλή εκπομπή από τις Κιτρινό Μαύρε 40 Εκκλησιές. Την αγάπη μας, Φιλούδια, Γαριφαλιά και Ιωάννης. Καλησπέρα, γαριφαλιά μου, καλησπέρα, Ιωάννη. Τα φιλιά μου.

0: Καλώ το να τον Τζόρτζο, 030, το φιλαράκι μου και τρινό μαύρο σέβοσμο. Ορίστε, χρόνια πολλά, Ελένη, λέει ο Γιώργο. Καλησπέρα, λέει η Μάριον. Καλησπέρα, Τζόρτζ. Θα τα πούμε και αύριο τα χρόνια πολλά. Τι εορτάζουσε και του εορτάζοντε. Από εκεί θα ήταν μάλλον τα πορτοκάλια με την Ελένη, ναι. Το ξανακάνω και τρίτη φορά τη διαφήμιση, φτάνει, δύο-τρεις φορές εδώ. You better take cover. You better take cover. Γεια σου, George. Σ' όλα τα αδέρφια και στον μάχημο και τρινό μαύρο εύος μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Γεια σου, Μάριο.
0: Ω, καλώς τον.
1: Ποιος είμαι, ξέρεις?
0: Ναι, πώς, σε κατάλαβα, δεν θυμάμαι το όνομα. Γιώργος.
1: Ο Γιώργος.
0: Το θυμήθηκα.
1: Από την Κεντρινόμαυρη Ηλιούπολη, δίπλα από τον Εύωσμο.
0: Δίπλα από τον Εύωσμο, να το γειτονάκι σου.
1: Μόλις ήρθα, είχε πανηγύρι σήμερα εδώ.
0: Α, έχετε Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Κωνσταντίνους και Ελένη, Κωνσταντίνου και Ελένης, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Χαμός.
0: Χαμός κόσμος, ε.
1: Ναι. Και δεν σ' άκουσα από την αρχή, τώρα ήρθα.
0: Βοήθειά σου.
1: Μπα,
0: ησυχία.
1: Τα ίδια. Προχθές έβαλα την ανεψιά και έστειλε τον πατέρα μου φωτογραφία. Το είδες, ε?
0: Αχ, Γιώργο.
1: Το είδες, ε?
0: Αχ, Θεέ μου, που είχε γενέθλια να τον χαίρεσαι.
1: Ναι, ευχαριστούμε. Την έβαλα, λέω, στείλε, λέω, στη Μάρη.
0: Έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα με τον παππού σας. Είναι γλυκύτατος.
1: Ναι,
0: έπαθα
1: ναι.
0: Πλάκα, τι καλός που είναι, ρε, εσύ.
1: Τον έδωσε σε κεράκι.
0: Ναι, το είδα.
1: Λέω, στείλε λέω στη Μάρη, αυτή δεν σε ξέρει, εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι στις γυναίκες ενάρει.
0: Α, είναι το κορίτσι μας.
1: Ναι, την είπα εγώ.
0: Μπράβο, έτσι, ναι, να δυναμώνουμε.
1: Ασχολείται, αλλά δεν πολύ ασχολείται με αθλητικά, αλλά
0: προσπαθούμε
1: να τη βάλουμε.
0: Σιγά-σιγά. Πόσο χρονών είναι?
1: 28 είναι.
0: Ω, μια χαρά είναι. Ό,τι πρέπει.
1: Λέω τώρα δεν ξέρω, κατάλαβε.
0: Ναι, ρε εσύ, πώς δεν κατάλαβα. Κατάλαβα, γιατί τη ρώτησα κιόλας. Εσύ, λέω, πρέπει να είναι, λέω, παππούλης, λέω, από ένα φίλο μου που παίρνει τηλέφωνο, λέω, και μου λέει να του στείλω χαιρετίσμα. Δεν μου λες, εκείνη την ώρα άκουγε?
1: Ναι, άκουγε.
0: Α, γλυκούλης. Να τον δώσει χαιρετίσματα.
1: Απλά δεν είχε βάλει τη μελόγια, έγραψε 95 για να το καταλάβει πιο καλά.
0: Ναι.
1: Δεν το βάλει, μετά σε ξανάστηλε.
0: Ναι, ναι, όντως, ναι. Να είναι γερός, τι να πω.
1: Κατά τα άλλα, περιμένουμε.
0: Περιμένουμε, τίποτα.
1: Κανένα να δούμε, δεν έχει ακόμα.
0: Τίποτα, ησυχία.
1: Σιγά, σιγά, θα έρθει κι αυτός.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Θα να δούμε.
1: Έγινε μάλλον.
0: Εδώ θα είμαστε. Θα τα λέμε. Το καλοκαίρι μπροστά μας είναι.
1: Βέβαια, εδώ. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έγινε, τα λέμε.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου. Χάρηκα που σε άκουσα. Να είναι γερός ο παππούλης σας. Να είναι γερός.
1: Να σε καλά, μάλλον.
0: Να σε καλά, φίλια. Τσάω, γιαγιά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Καλησπέρα και από μένα, κοπέλα μου.
0: Γεια σου, Χριστάρα. Καλησπέρα, φίλε μου.
2: Τι κάνεις, κουλά μου?
0: Τι να κάνω, να εδώ.
2: Όμορφα, μας κρατάει συντροφιά. Μια χαρά,
0: έτσι. Εγώ εσάς, εσείς εμένα.
2: Σωστό, ναι.
0: Έτσι πάει αυτό.
2: Τι λέει, πώς πάει?
0: Πώς θα πάει, Χριστάρα μου, καλά. Δόξα τω Θεώ, έχουμε την υγειά μας.
2: Την υγειά μας, μπράβο, ναι. Τελείωσε και η χρονιά, έτσι, ήρεμα.
0: Πάει χρονιά. Ήρεμα. Πού το είδες το ήρεμα?
2: Εντάξει, και τις άλλες χρονιές πιο καλά είμαστε, ρε.
0: Άντε, ρε, αλήθεια τώρα το λες αυτό.
2: Ναι, δεν βλέπω κάτι.
0: Δεν μου λες.
2: Είμαι στεναχωρεμένη, βέβαια.
0: Περίμενε.
2: Το τμήμα, αλλά...
0: Για να είσαι έτσι τώρα, εσύ, θα σε ρωτήσω κάτι, αν και δεν θυμάμαι, νομίζω το σε ξαναρώτησα.
2: Τι?
0: Facebook έχεις?
2: Όχι, δεν ασχολούμαι.
0: Α, μπράβο, γι' αυτό είσαι ήρεμος. Έτσι, μπράβο, είπα κι εγώ.
2: Μα κοίταξε να δεις.
0: Μα είχες, θα σου έλεγα εγώ. Και έμενε να διαβάσεις.
2: Δεν ασχολούμαι. Μπαίνω λίγο YouTube μόνο και βλέπω.
0: Αχ, κι άλλος με YouTube! Κι άλλος είναι με YouTube, θα τρελαθώ, σαν τον 60 και εσύ, YouTube.
2: Ναι, δεν έχω, δεν το γουστάρω, δεν μ' αρέσει αυτό το είδος επικοινωνίας, δεν ξέρω,
0: Γι' αυτό είσαι χαρούμενος, είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος, να το ξέρεις.
2: Ναι, γιατί είναι, έχω την εντύπωση ότι δεν χειρίστηκε καλά την τεχνολογία ο νέος Έλληνας, τέλος πάντων.
0: Καθόλου.
2: Δεν το χειριστήκαμε, ενώ είναι ένα μέσο.
0: Ξέρεις τι είναι. Βέβαια, εξυπηρετικότατο, μαθαίνεις πράγματα για την δουλειά σου, για τους πληρωμές σου, για τα πάντα σου.
2: Ναι.
0: Η εξέλιξη πάντα είναι καλή. Όταν γίνεται όμως υπερκατανάλωση, είναι εκείνο το ρητό που λέει ο Έλληνας Είπανε τον βλάχο να έσυλε και αυτός ξεολώθηκε.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες. Ναι, αυτό συμβαίνει με εμάς.
2: Δεν το διαχειριστήκαμε σωστά. Εγώ προσωπικά καθόλου, γιατί δεν το ξέρω δηλαδή, εντάξει.
0: Και εκεί να μείνεις.
2: Δεν το γουστάρω. Δεν ξέρω.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνεις, φίλε μου Χρήστο. Την καλύτερη δουλειά. Είσαι πανευτυχής. Γι' αυτό μου λες ότι τελειώσαμε ήρεμα.
2: Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, τι γίνεται εκεί μέσα, τώρα σκοτώνονται. Δεν ξέρω τι.
0: Αυτό ακριβώς κάνουν. Αυτό που είπες.
2: Σοβαρά, ε.
0: Οχο. Οχο. Ο κακός ο χαμούλης. Είπε σούπα, μούπες, βρισχές, αναθεματισμοί. Χαμός.
2: Και γιατί θα πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα, είπες, μου είπες. Ο καθένας άνθρωπος έχει τη δική του γνώμη, τη δική του άποψη.
0: Όχι, άμα έχεις διαφορετική άποψη, άμα έχεις διαφορετική άποψη πρέπει να σε βρίσω, Χρυστάρα.
2: Δεν είναι
0: έτσι
2: όμως
0: πάει. Έτσι. Το ξέρω, έτσι το λέω εγώ.
2: Ναι, το ξέρω, αλλά δεν είναι έτσι. Δυστυχώς, δηλαδή, πες αυτό που θες να πεις, πίστεψε αυτό που θες να πιστέψεις και μην προσπαθείς τώρα να τον περάσεις κάτι δικό σου από τη στιγμή που δεν μπορεί να το εστιαστείς για τους δικούς του λόγους.
0: Άκου λίγο, εγώ δεν έχω πρόβλημα στο να προσπαθήσεις να μου το περάσεις. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι το πώς θα προσπαθήσεις να μου το περάσεις.
2: Σωστό και αυτό.
0: Δεν είναι το θέμα αυτό.
2: Μάλλον πιο σωστό από αυτό που είπα εγώ, ναι.
0: Τι
2: μου το επιβάλλεις.
0: Μην με βρίζεις, μην με
2: βρίζεις,
0: χαρακτηρίζεις,
2: δεν έβρισα, πραγματικά,
0: μην υποτιμάς την νοημοσύνη μου.
2: Ναι. Δυστυχώς αυτά είναι τα σημεία της εποχής και του καιρών.
0: Τα άσχημα
2: δύσκολα
0: σημεία.
2: Πράγματα.
0: Βέβαια.
2: Δύσκολα πράγματα γενικά δηλαδή για την νοοτροπία μας, για τη λογική, όχι μόνο σαν αργιανή και για τη δική μας την εσωστρέφεια που έχουμε κτλ. Γενικά σαν χαρακτήρες, σαν κόσμο, σαν λαός, κάθε μέρα και χειρότερα, διολύστηση.
0: Καλά, αυτό τώρα με τα social media μην νομίζεις. Δεν γίνεται μόνο εδώ στην Ελλάδα. Παγκοσμίως είναι αυτό το χάλι, να ξέρεις.
2: Το ξέρω. Το άλλο το έδειξε στην Πορτογαλία. Εγώ στη Δύση το έδειξα αυτό και το...
0: Σήμερα, τι, για πες.
2: Οι αγριάνθρωποι, ζωάνθρωποι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
2: Περπατάνε στα τέσσερα, είναι άνθρωποι κανονικά σαν και εμάς, με ρούχα κανονικά.
0: Ναι.
2: Περπατάνε στα τέσσερα και φέρονται σαν ζώα, σαν σκύλι, σαν γάτες, σαν γαϊδούρια, σαν αυτά. Και
0: πάψε τώρα.
2: Χωρίς πλάκα. Σηκώνονται στα δύο, ξέρω εγώ, γρατζουνάνε τα τζάμια και έχουν την απέτηση ότι άμα πάθουν κάτι υγεία τους θα πάνε σε κτηνίατρο. Δεν θα πάνε σε γιατρό καωρικό. Και το οποίο αυτό το κύμα έχει εξαπλωθεί και συνέχεια μεγαλώνει.
0: Καλά, σοβαρά τώρα.
2: Και βγάλαμε μια ανακοίνωση ιατρική σύλλογη, η κτηνιατρική σύλλογη της Πορτογαλίας,
0: ναι,
2: ότι δεν δέχονται, λέτε, τα πράγματα και ότι δεν είναι αρμόδιοι και τα λοιπά. Δηλαδή μιλάμε...
0: Κύριε Λέισον, κάνω το σταυρό μου τώρα αν με έβλεπες. Κύριε Λέισον.
2: Ναι, σου μιλάω, δηλαδή το είδα στο live view, μπορείς να το βάλεις να το δεις που έχει το μεσημέρι εκεί τρώγοντας εκεί χάζευα. Και έπεσα πάνω σε αυτό και λέω, δεν το πείτε, αλλά δεν το βλέπα, δεν το πίστευα κι εγώ. Αν το
0: χτυπήσω, όντως τώρα, τι κατρακύλα έχει η νοημοσύνη του ανθρώπου. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, γιατί με έχεις αφήσει χάπατο τώρα. Όντως συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν έτυχε να το δω και να το ακούσω
2: σήμερα.
0: Ποτέ.
2: Βάλε το live view σήμερα να δεις μόνο αυτό και χτύπα, ξέρω εγώ τι αγριάνθρωπος, ξέρω εγώ τι σκατά, πώς το έλεγε, δεν θυμάμαι τώρα, αγριάνθρωπος. Θα πάρει την πλάκα σου, δηλαδή. Εκεί πώς τι είπε, και έχει διελιστεί η Σιρή Σιτάνια. Αυτό που είπα η Στάνια και αυτό που είπε.
0: Δεν μου λες, εσύ αν ήσουν σε αυτή την τάξη των ανθρώπων, τι ζωάκι θα ήθελες να είσαι.
2: Εγώ θα φοβόμουν να μην βρεθεί κανένα παλαβό και πάρει καμιά καραμπίρα και με ρίξει καμιά, γιατί να κάνω.
0: Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Η ανθρωπότητα έχουμε πρόβλημα, φίλε. Έχουμε πρόβλημα,
2: ναι,
0: τελείως.
2: Δεν
0: πάμε
2: το
0: καλά.
2: Ξέρω.
0: Τι μου λες τώρα. Μερίδα ανθρώπων, για όποιους δεν άκουσαν, υποδίονται τα ζώα και συμπεριφέρονται και ζουν σαν ζώα.
2: Και έχει εξάπλωση αυτό στην Πορτογαλία τώρα,
0: Περπατάνε δηλαδή, ο άλλος νομίζει ότι είναι σκυλάκι, ας πούμε, και περπατάει στα τέσσερα.
2: Ναι, μάτια μου, νομίζω ότι είναι σκύλος, νομίζω ότι είναι γάτα.
0: Φέρετε και τρώει σκυλοτροφή.
2: Φέρετε τα σκύλος, φέρετε τα ζώα, ρε παιδί μου, που έχει επιλέξει, κατάλαβες.
0: Ναι, και κάνει γαβ γαβ αντί να μιλάει και τρώει σκυλοτροφή.
2: Δεν μιλάει, ναι, τρώει, περπατάει στα τέσσερα, τρώει, είναι να τρελαίνεσαι.
0: Α, καλά.
2: Χτύπα το στο live view να το βγάλεις, το την μεσημεριανή εκπομπή που έχει το Sky είναι. Χτύπα το εκεί να το δεις, να πάρεις την πλάκα σου. Και θέλουν να εξετάζονται για παθογένειες, για παθήσεις που έχουν από κτηνιάτρους, όχι από άνθρωπους. Πηγαίνουν στα κτηνιατρία.
0: Δεν πάμε καλά, ρε φίλε. Δεν πάμε καλά.
2: Τι
0: μας είπες, ρε Χρυστάρα, να πούμε 9.30 ώρα το βράδυ, ρε φίλε. Να, επικοδομητική η εκπομπή μου σήμερα. Έμαθα κάτι. Απίστευτο.
2: Ναι. Εντάξει, κοινωνία αυτή.
0: Από αυτό να καταλάβεις πού βαδίζουμε και πού οδεύουμε, αδερφούλη.
2: Οι επόμενες γενιές, εγώ είμαι ευτυχισμένος που έζησα εκπληκτικές δεκαετίες, 80-90 και λίγο την Και βλέπω τώρα αυτό το κατρακύλισμα αυτό το, και λέω εσύ πραγματικά είμαι τυχερός στη ζωή μου. Πραγματικά είμαι τυχερός, έχω μείνει και με τις αναμνήσεις μου γιατί μου αρέσει εκείνη η δεκαετία. Ναι. Δεν εστερνίζομαι με τίποτε με αυτά που βλέπω και τις βλακίες, όλα αυτά. Οτιδήποτε παράλογο, έτσι, το
0: λογικό. Φυσικά, εννοείται.
2: Μπράβο.
0: Είχα μία συζήτηση με τον Πετράν προχθές, εδώ το σταθμό του Γαβριλίδη, και του λέω, Πετράν μου, αλίμονο στα παιδιά σας και τα παιδιά τους. Εμείς ζήσαμε και 5-10 ομορφιές.
2: Αλήθεια είναι.
0: Αλίμονο σε αυτή τη νεολαία και τα παιδιά τους, φίλε.
2: Ναι.
0: Ό,τι
2: να
0: είναι.
2: Λοιπόν, σε αφήνω κουκλά μου. Έγινε. Βάλε με λίγο να ακούσω ένα κομμάτι του Simple Minds.
0: Simple Minds, είχα βάλει την πρώτη ώρα. Ποιο θες?
2: Το Please Don't Leave Me.
0: Please don't leave me. Simple Minds. Ποιο είναι αυτό τώρα με σκάλωσες? Γιατί είναι αγαπημένοι οι Simple Minds. Please don't leave me. Εντάξει.
2: Please don't leave me.
0: Okay.
2: Έγινε, κορτσέρα μου.
0: Okay.
2: Σε χαιρετώ εδώ από το καρχάρο και στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας στη δουλειά μου, όλοι μου το βάλετε.
0: Έγινε.
2: Την αγάπη μου, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλή δουλειά σου εύχομαι, Χριστάρα μου, φιλιά. Γεια σου, γεια σου, Χρήστο. Ρε, τι πάθαμε, τι ακούσαμε και σήμερα.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι. Τώρα θα έρθω και στα μηνύματά σας. Βασικά βλέπω το ρολογάκι μου είναι ήδη παρά 25, οπότε θα κλείσω και τις τηλεφωνικές γραμμές. I run. Μην τηλεφωνείτε άλλο.

Και σχετικά τώρα με αυτό που συζητούσαμε με τον Χρήστο για αυτή την μερίδα ανθρώπων στην Πορτογαλία, όπου υποδίονται ένα ζώο που επιλέγουν, ζώντας σαν το ζώο, περπατώντας στα τέσσερα, να πάνε σε κτηνίατρο όταν έχουν πρόβλημα, να φάνε, αν είσαι σκυλάκι, τη σκυλοτροφή σου, αν είσαι γατούλα, τη γατοτροφή σου. Δεν ομιλούν, γαυγίζουν, νιαουρίζουν, ας πούμε. Και μου λέει εδώ η φίλη μου η Ζένια, αυτά τα ευτράπηλα που ακούω το αυτάκια μου. Και βγήκε μάλιστα, λέει, μία ψυχολόγος και τους υποστηρίζει, λέγοντας ότι έχουν, λέει, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Σαφέστατα έχουν όλα τα δικαιώματα. Μη στυφτέμε. Εντάξει, θα μου επιτρέψεις βέβαια, Ζένια μου, έχω ξανατοποθετηθεί από το μικροφωνάκι μου όσον αφορά τον ψυχολόγο, ότι είναι έτσι ένα καινούριο τερτύπι ανθρώπινο, χωρίς να θέλω να τους υποτιμήσω, συγγνώμη, αλλά έχω και εγώ το δικαίωμα της άποψης. Οπότε θα με υποστηρίξουν και οι ψυχολόγοι, γιατί και εμείς είμαστε του γιατρού. Και καλά, λέει, δεν μας λες, ποτέ δεν είμαστε. Αλλά δόξα τον Πανάγαθο δεν την είδα ακόμα γάτα ούτε σκύλος. Και να με υποστηρίζει και μία ψυχολόγος. Αντί να με πάρει και να με δέσει μέσα.

0: Ο φίλος ο Αλέξανδρος Μαριονάρα λέει καλή εκπομπή. Τι ακούμε λέει βράδυ Τετάρτης.
1: Αλέξανδρε, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό. Συμφωνώ όμως.
0: Τα φιλιά μου και τα μπικά μου, Αλέξανδρε, κιτρινό μαύρη ευκαρπία. Τα Ζάναξ λέει Μάριον, λέει ο Αλέξανδρος, αφού χαζέψαν λέει και στην Πορτογαλία. Τι να πει λέει κανείς. Όχι, δεν είμαστε μόνο εμείς οι χαζεμένοι. Όχι, Αλέξανδρε. Είδες, υπάρχουν και πολύ χειρότερα τελικά. Το ανησυχητικό όμως, Αλέξανδρε, δεν είναι αυτή η μερίδα ανθρώπων. Είναι αυτή η μερίδα των υποτιθέμενων μορφωμένων ψυχολόγων ανθρώπων που βρήκανε κάτι σε όλο αυτό να είναι λογικό. Κατάλαβες? Εκεί είναι το ανησυχητικό όλο. Τα φιλιά μου, Αλέξανδρε, κιτρινό μαύρη ευκαρπία. Ο Παυλίτος εδώ μου στέλνει ότι λέγονται ότι έχουν και όνομα αυτή η μερίδα ανθρώπων. Παυλίτο, γιατί δεν μου το έπες ποτέ αυτό? Εγώ γιατί δεν το ξέρω. Λέγονται, λέει, θηριανοί άνθρωποι. Thirians. Τι μου λέτε ρε φίλε, καλά σήμερα δηλαδή πραγματικά πρέπει να πληρώσω φεύγοντας από τον σταθμό για την επιμόρφωση, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο τραγουδάκι που ακούσαμε. Επόμενο είναι ένα υπέροχο Don't You Want Me. The Human League. Αλλά βλέπω εδώ λίγο την τεχνολογία μου κάνει κάτι νούμερα. Έλα γλυκό μου. Πάμε. Μπράβο, έτσι. Είσαι σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ. Μάλλον δεν θα το ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Θα ακούσετε εμένα να μιλάω και να προσπαθώ να το παρακαλάω. Α,
1: επιτέλους. Ωραίο.
0: Άκου να δεις τώρα τι μάθαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τους Thirians.

Λοιπόν, Χριστάρα, Simple Minds. Αυτό τώρα που μου ζήτησε, εγώ δεν μπορώ να το βρω. Είχα παίξει στην πρώτη ώρα το Don't You Forget About Me. Θέλεις να βάλω το Alive and Kicking, που τα αγαπώ και μ' αρέσει, ε? Δεν μπορώ να το βρω, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Έλα, θα το βάλω το Alive and Kicking, που είναι τραγουδάρα και τα αγαπώ.

μόνο. Δηλαδή αναγνωρίστηκαν από την κοινωνία. Τους δόθηκε και όνομα, φίλε, τίτλος. Tragic. Πόσο διαταραγμένη ψυχολογία παίζει να έχουν, ρε φίλε. Μάρτον Θεέ. Όχι, εγώ θα τη δω καναρίνη. Θα είμαι όλη μέρα. Ναι, μιας και δεν μιλάς.

να δω λίγο και τα τελευταία δικά σας μηνύματα, να πάω και στο post. Γεια σου ρε μούτρα της καρδιάς μου, 425, γεια σου Τζίο. Ναι, το είδαμε και αυτό, δεν έκανα κανένα σχολιασμό για την Eurovision. Α, λογική. Γαλλία, φίλε. Παίζει να είναι το μοναδικό τραγούδι που ακούστηκε στη Eurovision φέτος, η Γαλλία, η 17χρονη αυτή θεά με το υπέροχο λαρίνγκι. Σπουδάζει μουσική, κλασική μουσική, τραγουδάρα, μόνο αυτό. Γιατί λέει ο φίλος ο Τζίο εδώ, στον Άρη μας λέει από το Φέρτο, για επενδυτή, περάσαμε λέει στο Μπαγκαράγκα για να διώξουμε λέει τα κακά πνεύματα και φτάσαμε τελικά να νοσταλγούμε λέει το SAGAPO. Το σ' αγαπώ, Άρης είσαι. Πολύ σωστά μιλάς Τζίο, τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου. Καλά, το σ' αγαπώ του Ρακίντζι φαντάζει θεότητα μπροστά σε άλλα τραγούδια, έτσι. Βέβαια το νικητήριο τραγούδι του Μπαγκαράγκα. Εμένα μου άρεσε για έναν και μοναδικό λόγο. Μου άρεσε το ότι ήταν ένα φρέσκο, νεανικό, δροσερό μπιτάκι. Το οποίο από ό,τι φαίνεται θα ακουστεί πάρα μα πάρα πολλές, πάρα πολύ έτσι τα μπιτσόμπαρα το καλοκαίρι. Για να βάλουμε την τραγουδάρα από Simple Minds, το I Live and Kicking. Χριστάρα, πολύ σε ευχαριστώ που μου το θύμισες. Υπέροχο, μοναδικό τραγούδι. Τυχαία βέβαια, εσύ άλλο ζήτησες καημένα, αλλά τι να κάνεις. Δεν το βρίσκα. Λέει ο Τζίο, πάντως λέει ο επενδυτής μας, λέει, θα ήθελα να είναι λέει σαν την Αυστραλία, λέει έτσι, φινέτσα. Ναι, Αυστραλία. Και Κύπρος είχε φινετσάρα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Έρχομαι! Φοράω στο αλήθυρο ρού και έρχομαι.

Ενέρεση, φάντομ, δεν τη δάγκωνε τη γλώσσα σου. Δεν τα βάζεις με τα καιρικά φαινόμενα, όχι. Τα έπαιξε, λέει, και η τεχνολογία, Μάριον, λέει, με αυτά που ακούμε. Πριν που δεν μπορούσα να βάλω το τραγούδι, λέει ο φάντομ. Από το κεντρινό μαύρο Όσλο. Αλλά τι περίμενες, λέει. Έχουμε αφήσει, λέει, και τίποτα το μη φυσιολογικό που να μην το περνάνε και το παρουσιάζουν για φυσιολογικό. Εγώ πάντως, λέει, θα ήθελα να είμαι, λέει, Καρδερίνα. Άστα να πάνε. Να υπάρχει σωτηρία, φίλοι. Διαβάζω. Τα φιλιά μου, Όσλο, γεια σου, φάντομ. Έφυγα από το Viper ένα τελευταίο του αγαπημένου του Παύλου, του 775. Γεια σου, λέει, Μάριον, λέει ο φίλος ο Παύλος, ο 775. Ευτυχώς, λέει, στα χρόνια μας δεν ζήσαμε τέτοιες καταστάσεις. Και κάτι λέει για το ποδόσφαιρο. Αν μείνει, λέει, ο κύριος Χαρυπίδης, να κρατήσει όλους τους ποιοτικούς παίκτες και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ομάδα. Και τέλος, λέει, οι αλλαγές γίνονται με την προσέλευση του κόσμου και όχι με την αποχή. Λέει ο φίλος ο Παύλος και την καλησπέρα μου. Ευτυχώς, δεν θα πεις τίποτα. Όσο πάμε και χειρότερα πράγματα ακούμε, Παύλο. Συμφωνώ για το αθλητικό σου σχόλιο μέχρι τα μπούνια. Αυτή η θήρια, λέει, θεωρούνται δέσποτα. Δεν ξέρω. Όχι. Δεσποζόμενα είναι, φίλε Τζίο. Έφυγα, πάω στο post.

Ο φίλος μου ο Πορτογιάννης, καλησπέρα, λέει, Μάριον με κιτρινό μαύρες καρδούλες, καλή εκπομπή. Από τον κιτρινό μαύρο Βόλο, ο αγαπημένος ο Πορτογιάννης. Καλή ακρόαση όσο έμεινε Πορτογιάννη μου, σε όλο το κιτρινό μαύρο Φόλο, Βόλο φιλιά. Φόλο βιλιά, δεν θέλει. Σαρδαμάκι αγαπημένο. Εκτός από έναν. Ο κύρ Βασίλης μου, καλή εκπομπή, λέει, με θετική αύρα, λέει, της Μάριον. Την καλησπέρα μου, κύριε Βασίλη μου, να είσαι καλά. Και τώρα, μιας και είπες με θετική αύρα, λέει, της Μάριον. Έτσι όπως ήμουνα στην Κερκίδα, στο Βικελίδης προχθές. Γνωρίστηκα με κάτι παιδιά. Α, λέει, τη φωνή σε κατάλαβα, Μάριον, εσύ, λέω, ναι. Τα φιλιά μου, αν ακούτε, παιδιά, την καλησπέρα μου. Μπράβο σου, λέει, μου λέει το ένα το παλικάρι, εσύ Μάριο, λέει. Δηλαδή, πραγματικά απορώ, λέει, πού τη βρίσκεις, λέει, τόση θετική ενέργεια. Μην νομίζεις, λέω, κι εγώ απορώ με τον εαυτό μου ώρες ώρες. Για τέτοια χαζομάρα, λέει. Και τι να κάνω, ρε αδέρφια, τι να κάνω, να έρθω εδώ και να ρίξω λάδι στη φωτιά. Γεια σου, κύριε Βασίλη μου. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, λέει, Μάριον, καλή εκπομπή με κιτρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου, φίλε Δημήτρη, την καλησπέρα μου. Η Πόλα μου, ο Στέφος και ο Αγγελούκος, έτσι λέει για το μάτι και γελάει. Καλή εκπομπή. Με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες και μου στέλνει ένα ματόχαντρο. Και ένα ματόχαντρο από πίσω, από κάτω, επίσης η γυναίκα Ενάρη, η Ρούλα. Λοιπόν, σας έχω ξαναματαπεί και τα ματόχαντρα. Καλή εκπομπή, κοριτσάκι μου. Καλησπέρα, λέει η Ρούλα. Την καλησπέρα μου και σε εσένα, Ρούλα, αγαπημένο κορίτσι. Αγαπημένες γυναίκες, Ενάρη, τα φιλιά μου. Σας έχω πει, βρε, 100 φορές, βρε, τα μάτια αυτά, τα ματόχαντρα, πετάχτε τα και από πάνω σας και από τα σπίτια σας. Το ξέρετε ότι αυτά τα μπλε τα ματόχαντρα τραβάν το μάτι και κάνουν όλη τη ζημιά τελικά. Δεν το ξέρα κι εγώ. Τα τελευταία χρόνια το έμαθα. Βεβαίως. Έχετε ματόχαντρο πάνω σας, τα παιδάκια, το σπίτι σας, κάτι μεγάλα έχει κιόλας. Δρόμο. Στα σκουπίδια. Για το μάτι, Πόλα μου. Γεια σου, Ρουλίτσα. Ο γραμματέας μου, γεια σου, λέει, μπός. Γεια σου, παιδί μου, γεια σου, λενιό μου. Γεια σου, Σταθούλη.

Νάτι, Ήβη μου, Νάτι, κοριτσάρα. Από Κιτρινό Μαύρη Κατερίνη μας λέει τα φιλιά μου σε εσένα, σε όλα τα αριανά απανταχού και σε όλες τις γυναίκες ενάρη. Λέει η Ήβη. Εύχομαι από καρδιά στα καλύτερα μας λέει στον ποδοσφαιρικό Άρη μας. Μόνο Άρης μέχρι τέλους. Με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου ρε Αλάνη Ήβη. Τα φιλιά μου στην κιτρινό μαύρη Κατερίνη και σε όλα τα αδέρφια Ήβη μου. Σε χαιρέτησα και πριν. Με τον Αποστόλη στόπα στο γήπεδο που σε είδα. Με τον Αποστόλη μόλις στέλνει από την Κατερίνη. Καπάκι παίρνει το χαιρετισμό σου και εσύ η βάρα μου. Λοιπόν, πριν έτσι κλείσουμε, να βάλω και το επόμενο τραγουδάκι έτσι να παίζει χαλί. Προσπάθησα λίγο στο quiz να βάλω λίγο στατιστικά κιτρινό μαυρισιάτιστα, Δημήτρη, για αυτό που είπες, γιατί κανένας δεν απάντησε. Αλλά δεν μπόρεσα να το βρω, η αλήθεια είναι, το όλο το στατιστικό το θέμα, βεβαίως. Ευχαριστούμε τους υπέροχους Simple Minds με το Alive and Kicking. Ακούμε Duran Duran. Hungry like the wolf. Α, να τι θα είμαι εγώ. Αγαπημένα μου ζωάκια είναι και η λύκη και η τίγρης. Τελικά τι θα ήμουνα. Μπα, τίγρης, τίγρης. Το πήρα πίσω, τίγρης. Στο χάντμπολ γυναικών, η οποία η κοριτσάρα μας αφοράει τα κιτρινό μαύρα και τη νέα σεζόν, η Βάια Φλόρου. Δεν είπαμε τίποτα για τον Αλφα Σίγμα, κακός. Ανακοινώθηκε από το τμήμα χάντμπολ γυναικών, λοιπόν, η ανανέωση της συνεργασίας με την Βάια Φλόρου. Γεννημένη το 2006, παίζει ως περιφερειακός και έχει ήδη αγωνιστεί 2 σεζόν στην Α1 με πρωταγωνιστικό ρόλο. Έκανε δηλώσεις μετά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Άρη μας, λέγοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεχίζω στην οικογένεια του Άρη. Ευχαριστώ τη διοίκηση και τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να φοράω αυτή τη φανέλα και θα δουλέψω σκληρά ώστε να πετύχουμε όσα αξίζουμε». Σιδεροκέφαλη κοριτσάρα μας, η Βάια Φλόρου. Θα σας πω αύριο σχετικά για το μπάσκετ γυναικών, όπου όσοι θέλετε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο μπασκετικό camp. Στη Χαλκιδική θα γίνει από 23 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου. Θα σας πω λεπτομέρειες αύριο. Ο λόγος τώρα για το τζούντο μας, όπου χρυσός ο Σίμος Γεωργιάδης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ενόπλων δυνάμεων. Τι μου λες καλέ, γίνεται τέτοιο? Την πρώτη θέση κατέλαβε ο αθλητής τζούντο του συλλόγου μας, ο Σιμεών Γεωργιάδης, στην κατηγορία των πλάσ 100 κιλών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Ενόπλων Δυνάμεων, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στην Αθήνα. Και λέει εδώ η ανακοίνωση του Αλφα Σίγμα Άρης, του ευχόμαστε συνέχεια στις επιτυχίες και ακόμα περισσότερες πρωτιές. Συγχαρητήρια παλικάρι μας, Αριανάρα λέει παντού.

Και φυσικά στο μπάσκετ Παμπέδων, στο Final Four ο Άρης μας. Η ομάδα μπάσκετ Παμπέδων του Άρη κέρδισε το Ανατόλια με 99-80 και καλύπτοντας έτσι την ήττα με 5 πόντους στον πρώτον αγώνα, πήρε την πρόκριση στο Final Four της ΕΚΑΣΤ. Έτσι λοιπόν κατέκτησαν την πρόκριση στο Final Four. Επίσης συμμετέχουν ο Μαντουλίδης, η 10 και η GBA. Μπράβο στα παιδιά, χίλια συγχαρητήρια και σε όλους τους αθλητές του συλλόγου μας, σε όποιο τμήμα, έτσι. Και από ό,τι βλέπω το ρολογάκι μου είναι και 56, οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήνω. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και μπαίνει τραγουδάκι λήξης. Βλέπω κανένα τελευταίο μήνυμα, μήπως έχω.

Όσο θα ζω ακούμε Now Soul Trash. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, όχι λέει Μάριον, μην την δεις καναρίνη, μια χαρά είσαι έτσι. Άρης είσαι λέει. Αυτοί εκεί έχουν λέει διπολική διαταραχή, λέει Παύλα, τρέλα. Μας τα να πάνε τι έχουν.

Εδώ ακούγαμε. Α, εντάξει. Απίστευτα πράγματα. Τα μικρόφωνα εδώ χαλάσανε, με μαλώσανε. Αυτό κάνω τόση ώρα, κυρίες και κύριοι. Προσπαθώ να βρω τι γίνεται εδώ πέρα και τι συμβαίνει. Εγώ μιλούσα, δεν ξέρω αν με ακούγατε. Φώναζα, μ' ακούτε, μ' ακούτε, μ' ακούγατε. Καλό βράδυ, Φάντομ, καλό βράδυ. Προσοχή, ακριβώς. Ισόπηλια και εγώ στην κερκίδα μαζί. Ακόμα κι αν πεθάνω θα με έχει. Την καλησπέρα μου και στον Παγανώτη. Τζα, λέει, κρυφά, λέει, ακούω, λέει, εδώ είμαι. Γεια σου, Παγανώτη μου, καλησπέρα, φίλε μου. Τα χασομέρια είστε όλοι, έτσι, και 59 είναι. Όχι, εντός είστε, εντάξει, χασομέρι είναι και ένα. Γεια σου, Παγανώτη μου. Σε ακολούθησα παντού φρίσκα. Ισόπηλια και εγώ στην κερκίδα μαζί. Την καλησπέρα μου και στον Θοδωρή, στην κιτρινό μαύρη όμορφη ξάνθη μας. Μεταξύ μας, λέει. Καλησπέρα. Ρίξε λάδι, λέει. Θα δούμε, λέει, φως. Τι λες? Πού να ξέρω εγώ, ρε, σημάντη σήμερα, έτσι, Θοδωρή. Θα βάλω το τραγούδι, ρίξε λάδι στη φωτιά. Γεια σου, κιτρινό μαύρη ξάνθη, γεια σου, Θοδωρή μου. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Ακόμα ένα κιτρινό μαύρο ντύ λαμβάνει τέλος. 10 ντάγκα το ρολογάκι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την όμορφη παρέα και σήμερα. Και τα μηνύματά σας, τα τηλέφωνα, όλα τα πάντα. Τα πάντα όλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, το κιτρινό μαύρο ντύ, η εκπομπή μας για αύριο. Στις 8 το βράδυ, κλασικά. Μάριον Συριώτου ήμουν τις προηγούμενες 2 ώρες πίσω από το μικρόφωνο. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Να έχετε, εύχομαι, ένα όμορφο ξημέρωμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η επόμενη εκπομπή για το επόμενο 2 ώρο. Το Βούλγαρη Σφαγεία, εκτάκτος σήμερα. Χιλιόμετρα θα γράφω. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκος. Ο Μπιλάκος, ο οποίος είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα, σας περιμένει με την παρεούλα σας να περάσετε όμορφα, να φάτε τα καλύτερα. Αρκεί να του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το δωράκι σας.

0: Τα λέμε του μόρου στις 8 το βράδυ. Φιλούμπες, αργιανά μου, φιλούμπες. Και να μην σοβαρευτείτε ποτέ, γιατί είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Τσάω, λέμε ρε.
1: Πόσο θα ζω, χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πώς δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Το βάλε, το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
13: Money.
11: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310 323 555 και online στο finakota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
13: Digital Markt.
12: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
13: Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Ακούγεσαι.
1: Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, 101,7, σήμερα, σήμερα Τετάρτη και όχι Τρίτη. Κάνουμε τώρα στην αρχή και ένα τεστάκι λίγο να δούμε πώς ακούγεται το δικό μου το μικρόφωνο. Την Ελεάνα την ακούτε κανονικότατα, μην λέω λίγο
2: Ελεάνα Καμπάνα, και να δω, Ελεάνα Καμπάνα, ε?
1: Ελεάνα Καμπάνα, Στεφανίδης, Μπανάνα. Λοιπόν, θα φωνάσω λίγο παραπάνω.
2: Δικηγόρος είσαι άλλος.
1: Ναι, ναι, δικηγόρος είμαι, εντάξει, νικισμένος είμαι.
2: Ακούγεται τελικά?
3: Εσύ ακούγεσαι καμπάνα, εκείνος δεν ακούγεται.
2: Όχι, παιδιά, χίλια συγγνώμη για αυτό που θα ζήσετε σήμερα. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν στο Yellow Radio και στο δρομολόγιο Βούλγαρη Σφαλγία με τον Πάνο Στεφανίδη και την ομιλούσα. Σήμερα έχουμε καλεσμένη μας την κυρία Αντιγόνη Σημεωνίδου.
4: Καλησπέρα.
2: Η οποία είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και εκπαιδευόμενη
4: ψυχοδραματίστρια.
2: Ψυχοδραματίστρια, αυτό, ναι. Και εντάξει, πάνω θα σου πω έτσι εντάχει τα νέα για να περάσουμε στην κουβέντα μας με την καλεσμένη μας. Είχαμε πάλι Taco Tuesday χθες στην Ελλάδα. Έχει καθιερωθεί Τζαβέλας Again Chickens Out. Ναι. Αυτή τη φορά έκανε Chicken Out ο αγαπημένος εισαγγελέας του Ρίου Πάου από την κλίση του να καταθέσει τη Βουλή. Με τη δικαιολογία ότι ναι, μεν υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής αυτή η πρόβληψη, αλλά θεωρείται ότι είναι συνταγματική, γιατί υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Τώρα, πώς διακρίνονται οι εξουσίες όταν ο κύριος, ο ίδιος εισαγγελέας, είναι και εκείνος που έκανε τις παρακολουθήσεις, που ενέκρινε τις παρακολουθήσεις, είναι ένα αλλουνού παπάκι Ευαγγέλιο. Οπότε είχαμε αυτό. Φυσικά εννοείται ότι είχαμε το φοβερό, για μένα το καλύτερο ήταν ο Δένδιας, φίλε, τι πίνει και δεν μας δίνει, τι πίνει. Γελώντας, φαντάζομαι έμαθες για το υπέροχο drone που βρέθηκε, ουκρανικό drone που βρέθηκε στα νερά μας, στην Ελλάδα.
1: Στα διεθνή,
2: όχι, ελληνικά ήταν τελικά, γιατί

0: Γέλιο του, πόσο γελούσε, πόσο το θεώρησε ότι ήταν κάτι που δεν έγινε και τίποτα, έτσι. Ενώ είμαστε σίγουροι ότι ήταν ένα ουκρανικό ντρόν με βαρύ οπλισμό, με βόμβες 300. Είχε βόμβες 300 κιλών. Λοιπόν, ναι, ευτυχώς δεν εξεράγει στα χέρια των ψαράδων. Ευτυχώς όμως που το βρήκαν οι ψαράδες, γιατί δεν θα το μαθαίναμε ότι έγινε. Έτσι, κάτι αντίστοιχο έγινε και στη Λετωνία. Εκεί, βέβαια, παραιτείται η πρωθυπουργός, επειδή βρέθηκε ένα ουκρανικό ντρόν που πέρασε στην επικράτεια της χώρας. Αλλά εμείς εδώ πέρα η παραίτηση είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο, έτσι. Και εντάξει, αυτά σε γενικές γραμμές, η επικαιρότητα είναι η ίδια όπως ήταν. Ξέρουμε όλοι ότι κάθε φορά που πάμε στο σούπερ μάρκετ βρίσκουμε άλλες τιμές και την επόμενη μέρα να πας δηλαδή θα βρεις άλλη τιμή. Και τα στενά των ομούς παραμένουν κλειστά και από τους Ιρανούς και από τους Αμερικανούς, αλλά ο πόλεμος δεν υπάρχει. Έχει τελειώσει κατά τον Τραμπ.
1: Σαν τα έργα στην Εγνατία είναι τα στενά του ορμούς.
0: Εν τω μεταξύ, σε κάποια φάση πήγανε επειδή πέρασαν οι 60 μέρες του Τραμπ που έπρεπε να πάρει την άδεια του Κογκρέσου, επαναβάφτισε την επιχείρηση.
1: Δεν είναι πόλεμος.
0: Ναι, στην αρχή την έλεγε επιχείρηση Fury, κάπως έτσι, οργή. Και τώρα την έκανε επιχείρηση ελευθερία, κάτι τέτοιο. Οπότε λέει τώρα η καινούργια επιχείρηση. Άρα δεν χρειάζεται πάλι 60 μέρες για το Κογκρέσο. Αλλά ναι, από ό,τι φαίνεται είναι ένα έργο που ακόμα βλέπουμε πώς το λένε, όχι το ίδιο το έργο, το τρέιλερ. Είμαστε ακόμα στο τρέιλερ και οι Κινέζοι έχουν το Θουκυδίδη, να είναι καλά οι άνθρωποι που μας θύμισαν.
1: Κάτι μου λέγανε τα κορίτσια για το Θουκυδίδη, κάτι είπε ο Κινέζος, τι.
0: Ναι, είπε στο Τραμπ να μην πέσει στην παγίδα του Θουκυδίδη, ο οποίος είχε πει ότι όταν, έτσι, με αφορμή τον πόλεμο μεταξύ Σπάρτης και Αθήνας, ότι όταν μία δύναμη είναι πολύ ισχυρή και μία άλλη ανέρχεται, τότε αυτή που είναι ήδη ισχυρή τη βλέπει σαν αντίπαλο την άλλη και είναι αναπόφευκτο να γίνει ένας πόλεμος και να μην κρατηθεί η ψυχραιμία, ας πούμε. Ναι, και ζήτησε στον Τραμπ ουσιαστικά ο Κινέζος, συγγνώμη που ξεχνάω το όνομά του, παιδιά, κανονικά πρέπει να τα ξέρω αυτά, αλλά λόγω Αλτσχάιμερ, ναι. Τα είπε πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά το είπε, φίλε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτή τη στιγμή πεθαίνουν. Δες το, πάρ' το απόφαση, έτσι. Η Κίνα είναι η νέα ανερχόμενη δύναμη οικονομικά και στρατιωτικά και τεχνολογικά. Παραδέξ' το, πάρ' το απόφαση. Κάτσε στη γωνίτσα σου και μην κουνιέσαι πολύ, γιατί όσο πιο πολύ κουνιέσαι, τόσο πιο πολύ κινδυνεύεις να σε πετύχει καμιά αδέσποτη, μου λένε.
1: Λίγο λαζονικό και αυτό πάντως, έτσι.
0: Εκ μέρους, καταρχάς εγώ γουστάρω που ξέρει Θουκυδίδη, έτσι, πραγματικά.
1: Στην Κίνα μαθαίνουν Θουκυδίδη, ναι, στα ελληνικά σχολεία.
0: Στα ελληνικά σχολεία δεν μαθαίνουν πλέον.
1: Θα πιάσουμε και αυτή την κουβέντα.
0: Με την Αντιγόνη. Οπότε ας περάσουμε απευθείας τώρα, όχι απευθείας, μετά από την αυτή την παρένθεση.
1: Να πούμε μόνο λίγο ότι επειδή τώρα στη συνέχεια των θεματικών που κάνουμε σαν εκπομπές, ότι αυτή είναι η πιο ευαίσθητη,
0: ναι,
1: που θα πιάσουμε. Δεν θέλω να παίρνετε τηλέφωνα, παιδιά. Ό,τι απορίες έχετε, ό,τι τέτοια στο
0: ό,τι θέλετε Viber, στο μηνύματα. Viber 6936 51 20 99.
1: Και
0: περιμένουμε τα μηνύματά σας.
1: Να μάθουμε 5 πράγματα τώρα και πάνω σε αυτό, γιατί πρέπει να δραστηριοποιηθούμε όλοι, πρέπει να ενημερωθούμε όλοι, πρέπει να αποκτήσουμε λίγο περισσότερη γνώση πάνω σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα για να βοηθήσουμε. Και πριν ξεκινήσει, Αντιγόνη, και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το παλικάρι της ΑΕΚ, τον Λάζαρο Ρώτα, για τις δηλώσεις που έκανε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ όλοι πανηγυρίζανε. Αυτό στάθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό και προέτρεψε τα παιδιά να ζητήσουν βοήθεια, να μιλήσουν, να εξωτερικεύσουν, και είπε ότι κάνω χρήση της αναγνωρισιμότητας που έχω και της δημοφιλίας που έχω σαν ποδοσφαιριστής, και προέτρεψε και άλλους να το κάνουν.
0: Ναι. Και ο Λέξ το κάνει αυτό.
1: Ο Λέξ είναι ο Λέξ.
0: Ναι.
1: Ο Ρώτα είναι ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, σωστά, άλλο κοινό.
1: Δεν θέλω να προσβάλλω τους ποδοσφαιριστές, αλλά ξέρεις πώς το βλέπουν. Ο Λέξ είναι ένας τραγουδιστής με κοινωνικό στίχο. Ο Ρώτα είναι ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
0: Οπότε ακούγεται καλύτερα όταν το λέει αυτός.
1: Μπράβο στους γονείς αυτού του παιδιού, για το παιδί που μεγαλώσανε. Μπράβο στο χαρακτήρα του, στις αρχές του. Αυτό το παλικάρι, εγώ το είχα παρα...

0: παρατηρήσει όταν τους κερδίσαμε 3-2 εδώ μέσα, που ανατρέψαμε το σκορ. Μάτς το οποίο όποιος κέρδιζε έβγαινε ναι, ναι. Το οποίο θυμάσαι. Αυτό το παλικάρι λοιπόν έφαγε από έναν ηλίθιο δικό μας ένα μπουκάλι νερό στο κεφάλι σε εκείνο το μάτς.
1: Αχ ναι, το θυμάμαι.
0: Το οποιοδήποτε κολοπέδι θα έπαιρνε το μπουκάλι, θα καθόταν κάτω, θα πιέρε το κεφάλι
1: ναι.
0: Θα σφάδαζε, θα
1: έπαιρνε το μάτς, θα χαρτιάρε.
0: Γιατί ένας κάφρος, ένας ηλίθιος αποφάσισε να πετάξει στους πανηγυρισμούς του 0-2. Λοιπόν, πήρε το μπουκάλι, το πέταξε έξω από το γήπεδο και συνέχισε να παίζει.
1: Θεός.
0: Εκεί λέω, αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι.
1: Είναι άρης. Έχει καρδιάρια.
0: Είναι τρομερή εντύπωση το παλικάρι και μπράβο για την τοποθέτηση, ειδικά η.
1: Ναι, πολλά
0: το
1: μπράβο.
0: Αξίζει, ήταν ο MVP του πρωταθλήματος για μένα, μόνο και μόνο για αυτό που είπε.
2: Είναι πολύ σπουδαίο να χρησιμοποιείς την αναγνωρισιμότητά σου για να προάγεις κάτι τόσο σημαντικό για τους νέους ανθρώπους. Γιατί ακόμα και οι νέοι άνθρωποι, ακόμα και το 2026, υπάρχει το στίγμα δυστυχώς ακόμα της ψυχοθεραπείας ή το ότι έχω κάποιο θέμα ή το ότι μου συμβαίνει κάτι. Και δεν είναι μόνο στην εφηβεία, είναι και στους ενήλικες.
1: Ναι, πολύ έντονο. Είναι το στίγμα που είναι και πολύ ύπουλο και πάρα πολλοί κόσμοι το χρησιμοποιεί ελαφρά την καρδία. Έτσι. Οι νέοι μεταξύ τους αποκαλούνται. Τώρα πλέον το μαλάκας δεν παίζει. Παίζει το.
2: Ναι.
1: Καλά τον προ. Αμαία, αυτιστικό και τέτοια. Δηλαδή, όταν θες κάποιον να βρήσεις.
2: Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η ψυχοθεραπεία είναι κάτι το σπουδαίο στη ζωή ενός ανθρώπου και όταν το έχει ανάγκη, χρειάζεται να το ζητάει. Να φτιάξουμε, αν μπορούμε, ομάδες ανθρώπων που να μπορούν να μιλάνε γι' αυτό, να το προάγουν. Γιατί τα παιδιά θέλουν λίγο σπρόξιμο. Πάντα τα παιδιά θέλουν λίγο σπρόξιμο σε αυτό. Για να μπορέσουν όταν είναι σε αυτή την ηλικία που η εφηβεία έχει και πολύ βαλωτότητα.
1: Είναι και οι ορμόνες που ξαφνικά ξεπετάγονται και τρελαίνεσαι, λες ποιος είμαι εγώ, ποια είμαι εγώ.
2: Είναι σωματική αλλαγή η εφηβεία. Είναι σωματική αλλαγή, είναι συναισθηματική αλλαγή, είναι μετάβαση.
1: Ναι.
2: Είναι μία μετάβαση και κάθε μετάβαση είναι δύσκολη, δεν έχει πάντα.
1: Και στο τέλος της εφηβείας σκάει ο τύπος της προσωπικότητάς σου, φαντάζομαι. Έτσι. Εκεί επάνω είναι που γίνεται τελική διαμόρφωση.
2: Όχι απαραίτητα. Έχεις κάποια στοιχεία τα οποία τα κρατάς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ικανός για αλλαγή στην πορεία της ζωής του. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα παιδί, ένα νέο άνθρωπο, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητος απέναντι στα ζώα. Αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα. Έτσι. Όσο χρόνο και να είναι αυτός ο άνθρωπος, θα παραμείνει ευαίσθητος και ευαισθητοποιημένος απέναντι στα ζώα. Αλλά αν εγώ στην εφηβεία μου είμαι αυτός ο άνθρωπος και στην εφηβεία μου έβλεπα ένα σκοτωμένο ζωάκι στο δρόμο και βουτούσα στη θλίψη και βουτούσα στην κατάθλιψη και το χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, δεν είχα κάποια άμυνα να αντιμετωπίσω αυτό που έβλεπα.
1: Ναι.
2: Στην πορεία της ζωής μου μπορώ να φτιάξω κάποιες άμυνες που θα παραμείνω πιο συγκροτημένος απέναντι σε μια σκηνή που θα με πληγώσει πάρα πολύ, που μπορεί να είναι ένα σκοτωμένο ζώο. Αλλά θα παραμείνω ευαίσθητος απέναντι στα ζώα.
1: Ναι.
2: Κάπως τον τρόπο που διαχειρίζονται συνθήκες και ρεθίσματα.
1: Οι έφηβοι αυτή τη στιγμή έχουν ξαφνικά συναισθήματα τα οποία δεν τα αναγνωρίζουν, γιατί είναι πολύ πιο δυνατά από ό,τι όταν ήταν παιδιά. Και συγχρόνως και δεν τα αναγνωρίζουν και υπάρχει ένα κοινωνικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή που δεν είναι καθόλου υποστηρικτικό.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, Ελένα. Να το πάω λίγο από την αρχή. Έτσι λίγο να κάνουμε κάπως. Έχουμε χρόνο, έτσι.
1: Βέβαια, μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Ένα κάπως σαν ταξίδι. Θέλω να πω καταρχήν, καταρχάς, γιατί πάντα το κάνω αυτό λάθος, ότι όταν μιλάμε για άνθρωπο, όταν μιλάμε για ψυχή, όταν μιλάμε είτε για παιδί, είτε για έφηβο, είτε για ενήλικα, υπάρχει μια πορεία που ακολουθούμε. Και οι άνθρωποι, δύο πολύ βασικά. Όχι στοιχεία καν, είναι δύο πολύ ζωτικά στοιχεία, να το πω στοιχεία της ανάπτυξής τους, είναι οι σχέσεις και το περιβάλλον. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε, κανένας άνθρωπος δεν υπάρχει μόνος του. Προτού καν γεννηθούμε, συνυπάρχουμε στο ενδομήτριο περιβάλλον με τη μητέρα μας.
1: Ναι.
2: Γεννιόμαστε, δεν γεννιόμαστε μόνοι, γεννιόμαστε μέσα από άνθρωπο, με άνθρωπο και στα χέρια ανθρώπων μεγαλώνουμε.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτό είναι ένα περιβάλλον το οποίο έχει μέσα του τις σχέσεις, τις πρώτες βασικές σχέσεις στη ζωή ενός ανθρώπου, που είναι η οικογένεια, η πρώτη βασική σχέση. Μετά, μεγαλώνοντας, δημιουργούνται και άλλες σχέσεις. Mm-hmm. Σχέσεις στο σχολείο, σχέσεις στο φροντιστήριο, σχέσεις στο
1: φλερ, στην ομάδα.
2: Σχέσεις παντού. Οπότε ναι, υπάρχουμε, βιώνουμε και αναπτυσσόμαστε μέσα από σχέσεις. Που αυτές όμως οι σχέσεις, είτε είναι στα μικρά τα μας τα περιβάλλοντα, mm, που είναι η οικογένεια, οι φίλοι, η εργασία, η ομάδα, είναι μέρος ενός ευρύτερου περιβάλλοντος που είναι, ναι, η κοινωνία. Οπότε οποιοδήποτε κοινωνικό τραύμα θα μας επηρεάσει ατομικά σαν άνθρωπο, και πάρα πολλά τα κοινωνικά συλλογικά τραύματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ τους εφήβους.
1: Βλέπε COVID.
2: COVID βέβαια ήταν ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό και συλλογικό τραύμα που πολλές φορές σκέφτομαι αν το έχουμε επεξεργαστεί αυτό.
1: Καθόλου.
2: Ως τραύμα.
1: Την επόμενη μέρα βγάλαμε τη μάσκα της μας και ξεχάσαμε ότι υπάρχει.
2: Ότι υπήρξε η καραντίνα, ναι, ότι υπήρξε το κλείσιμο, ότι υπήρξε η απομόνωση. Φυσικά ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό κοινωνικό τραύμα. Τώρα, πέρα από εκεί, να πω λιγάκι για τα περιβάλλοντα, για το πόσο σημαντικά είναι, και θα επανέλθουμε πάλι στον COVID και στις καραντίνες που βιώσαμε όλοι. Το περιβάλλον θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό πράγμα που μπορεί ένας άνθρωπος...
1: Και ειδικά στο παιδί, ναι, για το COVID. Γιατί, ας πούμε, τα παιδιά που τώρα είναι στην εφηβεία, mm-hmm, όταν ήταν κλεισμένα στο σπίτι, ήταν στη φάση που έπρεπε, που θα κοινωνικοποιούνταν, mm-hmm, που θα άνοιγαν τους ορίζοντές τους.
2: Θα έβγαιναν προς τα έξω.
1: Θα έβγαιναν προς τα έξω.
2: Προς τη ζωή,
1: και
2: προς όλα.
1: Και εκεί κλείστηκαν μέσα και πολύ συχνά μαζί με τους γονείς τους, οι οποίοι είναι και...
2: Απομονώθηκαν μέσα στο σπίτι.
1: Πολύ συχνά υπήρχαν εντάσεις με τους γονείς τους.
2: Συμφωνώ.
1: Και μεταξύ των γονιών τους. Μέσα σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο και με πολύ φόβο και από γύρω, και πάρα πολλά βίωσαν και απώλειες. 30.000 νεκρούς είχαμε στην Ελλάδα. Αυτοί ήταν παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες, μπαμπάδες αυτών των παιδιών.
2: Θυμάμαι, είχα δει μια εικόνα, μια φωτογραφία που ήταν ένα κοριτσάκι με τη μαμά στην είσοδο της πολυκατοικίας και η γιαγιά και ο παππούς ήταν στο μπαλκόνι, ναι, στο τρίτο όροφο, και χαιρετιόντουσαν γιατί δεν μπορούσαν να αγκαλιαστούν, να φιληθούν, να συνδεθούν. Χάσανε πάρα πολύ, νομίζω, τη σύνδεση. Ναι. Πώς τη χάσαμε πολύ και όλοι μας.
1: Και μετά δεν επανήλθε, νομίζω, τελείως μετά την καραντίνα. Δηλαδή, και οι κοινωνικές συνθήκες τέτοιες. Δηλαδή, καταρχάς ξέσπασε ο πόλεμος μαζί με την καραντίνα.
2: Ναι. Άλλο μεγάλο τραύμα, ο πόλεμος.
1: Και, ναι, συλλογικά για όλη την Ευρώπη. Έτσι, ο πόλεμος δεν αφορά μόνο την Ουκρανία και τη Ρωσία.
2: Όχι, αφορά όλους μας. Όλους μας αφορά. Είμαστε μέρος αυτής της κοινωνικής κατάστασης. Άσχετα αν ο πόλεμος δεν γίνεται στη δική μας τη χώρα, αλλά γίνεται εκεί που γίνεται. Όλοι επηρεαζόμαστε.
1: Οπότε οι έφηβοι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουν μεγαλώσει μέσα στην οικονομική κρίση.
2: Η οποία είναι αρκετά χρόνια, ναι, οικονομική κρίση. Δεν είναι
1: μόνο οικονομική, είναι πολυδιάστατη κρίση.
2: Ακριβώς.
1: Είναι κρίση οικονομική, κρίση πολιτιστική, περιβαλλοντική, κρίση αξιών.
2: Νομίζω αυτό πονάει πάρα πολύ, η κρίση αξιών. Τα παιδιά χρειάζεται, δηλαδή παλιότερες γενιές είχαμε συνδεθεί πάρα πολύ με τις έννοιες αλληλεγγύη, βοήθεια, ήθος, mm-hmm, αξία.
0: Τώρα υπάρχει απόσταση μετά τον κορονοϊό, μάθαν όλοι με το κινητό να επικοινωνούν, μάθαν να βαριούνται να ακούν τον συνομιλητή, δεν έχουν την ίδια διάθεση. Βλέπεις, πηγαίνουν για καφέ έξω και είναι ο καθένας με το κινητό στο χέρι, που αναρωτιέστε γιατί πήγες για καφέ.
2: Ναι. Δεν έχουν, νομίζω ότι κάποιος δεν έχει δώσει, δεν έχουν μάθει την αξία της κοινωνικής επαφής, του να σε βλέπω και να σε ακούω και να σε πιάνω και να μιλάμε και να βλέπω πώς κινείσαι και πώς κοιτάς. Και τα παιδιά, δεν φταίνε σε αυτό, είναι γενιές που μεγαλώσανε με τα social media και με τα κινητά. Η δική μας γενιά είχαμε την ευκαιρία να παίζουμε έξω στις γειτονιές, αλλά ήταν ασφαλείς οι γειτονιές. Τώρα δεν είναι.
0: Να βγαίνει η μαμά στο μπαλκόνι και να
2: φωνάζει, έλα εδώ.
1: Λέω το αυγό σου.
2: Αλλά υπήρχε
0: σπίτι τώρα. Τώρα.
2: Υπήρχε ελευθερία όμως.
0: Να βλέπεις την παντόφλα να φεύγει αέριο.
2: Υπήρχε ελευθερία, έλεγε στη τσεκαλοπαρία. Φίλε, με κράζει, μάνα μου, φεύγω, τα πούμε αύριο. Αυτό ήταν κάτι όμορφο για ένα παιδί να το βιώσει. Υπήρχε κίνηση.
0: Ναι.
2: Και υπήρχε κίνηση. Δηλαδή, ήμασταν έξω κινητικά τα παιδιά. Τώρα είναι πολύ στατικά, είναι πολύ κλωβισμένα μέσα σε δωμάτια.
1: Για να κινηθούν πρέπει να πάνε να κάνουν ένα οργανωμένο άθλημα.
2: Αλλιώς πολύ δύσκολο. Εμείς τρέχαμε, πηγαίναμε από τη μια γειτονιά στην άλλη. Τώρα, τώρα κακό συγκρίνουμε, αλλά δεν συγκρίνουμε για τη σύγκριση. Συγκρίνουμε για να δώσουμε λιγάκι μια διαφορετική εικόνα του πώς ήταν παλιότερα οι δικές μας παιδικές εφηβικές ηλικίες και πώς είναι τώρα στα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά έχουν ένα κόσμο μπροστά στα μάτια τους μέσα από το κινητό. Έχουν όλο τον κόσμο μπροστά στα μάτια τους μέσα όμως από το κινητό ή από το λάπτοπ ή από τον υπολογιστή.
1: Ναι. Απλά να πω λιγάκι έτσι για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είμαστε υπερβολικοί τα κάποια στατιστικά στοιχεία με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τους νέους έτσι, mm-hmm. για την ηλικιακή ομάδα μεταξύ 15 έως 29 ετών mm-hmm. η αυτοκτονία mm-hmm. είναι η τρίτη αιτία θανάτου, δηλαδή φανταστείτε πόσα παιδιά πεθαίνουν από πείνα mm-hmm. και βάλτε ότι η αυτοκτονία είναι αυτή τη στιγμή η τρίτη αιτία θανάτου mm-hmm. Και παγκόσμια. Και στην Ελλάδα έχουμε συνολικά είχαμε το 2025 579 αυτοκτονίες,
2: ναι,
1: δηλαδή, στις οποίες σε κάθε μία αντιστοιχούν άλλες 20 απόπειρες, ας πούμε, έτσι, που δεν
2: ναι,
1: καταγράφονται
2: ναι,
1: ποτέ.
2: Ναι, δεν καταγράφονται.
1: Και ήταν 7 τα παιδιά που αυτοκτόνησαν. Αυτοκτόνησαν. Πολλά άλλα που κάνουν προσπάθεια. Μόνο το χαμόγελο του παιδιού κατέγραψε 764 περιστατικά κλήσεις για βοήθεια, που το χαμόγελο του παιδιού δεν είναι το βασικό όχημα για να ζητήσεις βοήθεια. Υπάρχει ο τετραψήφιος αριθμός και τη γραμμή των αυτοκτονιών της κλίμακας. Γενικώς η κλίμακα είναι η οργάνωση που αυτή τη στιγμή και συλλέγεται τα περιστατικά και παρέχει μια βοήθεια, αλλά η βοήθεια μέσα από τηλεφωνική γραμμή είναι πολύ τελευταία στιγμή, έτσι, δηλαδή είναι κανονικά τα παιδιά θα έπρεπε να μπορούν να ζητάνε βοήθεια, να μην χρειάζονται καταρχάς ναι. βοήθεια, να ζητάνε βοήθεια ναι. και να ξέρουν από πού να τη ζητήσουν και συγχρόνως οι γονείς να είμαστε σε θέση
2: να αντιληφθούμε,
1: ναι.
2: να μοιριστούμε, να ψυχανεμιστούμε το τι συμβαίνει στο παιδί μας.
1: Γιατί μπορεί το παιδί να φοβάται ή να ντρέπεται να ζητήσει βοήθεια, να καταλαβαίνει ναι. ότι κάτι έχει.
2: Αλλά να ντρέπεται και να φοβάται και μπορεί να νιώθει ότι θα ακυρωθεί αν ζητήσει κάποια βοήθεια. Οπότε είναι καλό οι γονείς να μπορούν να αναγνωρίζουν κάποια σημάδια προληπτικά για τα mm-hmm. παιδιά τους, έτσι ώστε να οδηγηθούν σε ένα δρόμο βοηθητικό για να μπορέσουν να αποφευχθούν οι αυτοκτονίες.
1: Ναι, αυτό θα ήθελα να σας πω, κυρία Σημειονίδου, αν μπορείτε να μας δώσετε μερικά από αυτά τα σημάδια που μπορούν να αναγνωρίσουν οι γονείς.
2: Ναι. Ένα βασικό σημάδι είναι λίγο να πω λίγο για τα συμπεριφορικά, δηλαδή αυτά μπορείς να δεις, mm-hmm. που μπορείς να καταλάβεις, που φαίνονται. Ένα βασικό στοιχείο είναι μια διαταραχή στον ύπνο. Δηλαδή ναι. το παιδί ή θα κοιμάται πάρα πολύ
1: ή δεν θα κοιμάται.
2: Mm-hmm. Ο ύπνος στα άκρα.
1: Ναι.
2: Επίσης η όρεξη στα άκρα. Ή δεν θα τρώνε. Ή θα
1: μπαίνουν
2: ή δεν θα τρώνε και μπορεί να οδηγηθούν, αν και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ή θα κάνουν κάποια βουλιμικά επεισόδια, θα τρώνε, θα πάλι ένα άκρο στην όρεξη και στο φαγητό. Ναι. Οπότε στη σχέση με τον ύπνο και στη σχέση με το φαγητό έχουμε τα άκρα. Αυτά είναι δύο στοιχεία που μπορούμε να τα δούμε.
1: Καμπανάκια που μπορεί να δει ο κάθε γονιός.
2: Πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλα.
1: Ναι. Και τι κάνει ο γονιός όταν δει, όταν το παιδί του, ας πούμε, έχει αϊπνίες ή κοιμάται πάρα πολύ κλπ.
2: Υπάρχουν και άλλα στοιχεία, δηλαδή ένα πάρα πολύ επίσης άλλο σημαντικό, το οποίο πολλά παιδιά το βιώνουν, χωρίς για να ξέρουν γιατί, αλλά θεωρώ ότι οι γονείς αυτό χρειάζεται, το θεωρώ καμπανάκι, μια απομόνωση, mm-hmm. δηλαδή μια αποσύνδεση από ανθρώπους, φίλους, δραστηριότητες και μια απομόνωση, το παιδί, ο έφηβος, στο δωμάτιό του, κλεισμένος, στο δικό του τον κόσμο, να αποφεύγει, να συνδεθεί με άλλους.
1: Ναι.
2: Τώρα, θα πει κάποιο γονιός και πολύ λογικά μπορεί να πει, εντάξει ρε εσύ Αντιγόνη, τα όλοι εφηβέτσι είναι μέσα στα δωμάτια τους.
3: Έτοιμος ήμουν να σου πω αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι.
2: Όλοι έτσι λειτουργούν, απλά αν υπάρχουν και άλλα συμπτώματα, δηλαδή αν ένα παιδί έχει απομόνωση, έχει μια ακραία σχέση με τον ύπνο, έχει μια ακραία σχέση με το φαγητό, εκεί κάπως δεν λέμε, ο χαμαν τώρα το παιδί Θεέ μου, έχει σοβαρό πρόβλημα. Μπορεί να γίνει αυτό σοβαρό πρόβλημα.
3: Κοίταξε, μπορεί να κοιμάται μέχρι αργά, αλλά να μην ξέρει και τι ώρα κοιμήθηκε έτσι. Γιατί εσύ μπορεί να κοιμάσαι από τις 12 και αυτό να έπεσε και ύπνο στις 4-5 γιατί έκανε τσάτ.
2: Να υπάρχουν διάφορα συμπτώματα που μπορούν να συνθέσουν την εικόνα ενός παιδιού που να χρειάζεται βοήθεια. Αυτό που λες, μια πτώση στο σχολείο επίσης. Απομόνωση. Η απομόνωση είναι πάρα πολύ. Πολύ λυπηρό για τα νέα παιδιά, γιατί η φηβεία είναι μια ηλικία που χαρακτηρίζεται από ορμή, χαρακτηρίζεται από άνοιγμα.
1: Υπάρχει όμως και η ορμή για την μεγάλη ανάγκη για αποδοχή των εφήβων από τους συνομήλικούς τους. Και από την άλλη μεριά όλοι το λέμε και εμείς το ξέρουμε από τα δικά μας βιώματα ως παιδιά, τα παιδιά είναι κακά, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι το παιδί που να το στιγματίσει, μπορεί να είναι το σκουλαρίκι που φοράει, μπορεί να είναι ότι είναι χοντρό, ψηλό, κοντό, δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Και να το, ή πολύ έξυπνο, επίσης τα πολύ έξυπνα παιδιά στιγματίζονται από τους συνομιλίκους τους. Και το να βιώνει αυτή την απόρριψη ένα παιδί το οποίο έχει καλές προθέσεις απέναντι στους γύρω του. Δηλαδή είναι ένα καλό παιδί, είναι φιλικό, θέλει να κάνει παρέες και βιώνει μια απόρριψη και μια κοροϊδία, οπότε αναγκαστικά κλείνει στον εαυτό και φυσικά αυτό το παιδί είναι πολύ πιο
2: ευάλωτο. Είναι ευάλωτο, εδώ είναι τα παιδιά, υπάρχουν μέσα στην ευαλωτότητά τους. Και πολλές φορές σκέφτομαι και λέω να ξυπνάς το πρωί, έτσι, και με το που ξυπνάς να τη φοράς αυτή την ευαλωτότητά σου, να είναι η φορεσιά σου, γιατί αυτό νιώθεις, και να πρέπει να πορευτείς μέσα στην ημέρα σου ως έφηβος με μια ευαλωτότητα απέναντι στην επίκριση, στην έλλειψη αποδοχής, απέναντι στο bullying, απέναντι σε πάρα πολλά πράγματα που αυτά τα κουβαλάς μέσα σου, τα ενδοβάλεις, τα εσωτερικεύεις δηλαδή, και τα παίρνεις το βράδυ μαζί σου στον ύπνο. Ξυπνάς το πρωί, ξανά η ίδια ιστορία και ξανά η ίδια ιστορία. Αυτό θα σου μειώσει αντοχές, θα σε φτύρει ψυχικά, θα σου δημιουργήσει πάρα πολλά εσωτερικά ζητήματα. Εκεί χρειάζεται να παίρνουν βοήθεια οι έφηβοι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε ματαιώσεις.
3: Θα πάρουμε λίγο τη γραμμή. Έχουμε πει δεν θέλουμε γραμμές, αλλά για να μην τον κλείσω τώρα τον άνθρωπο που πήρε.
4: Καλησπέρα, τι κάνω.
3: Αβράμ, εσύ είσαι.
4: Ναι.
3: Αβράμ, έχω καλεσμένο. Θα πάρεις μετά τις 11.30-12 παρά. Οκ. Okay.
4: Θα κοιμάμαι, τι 11 παρά.
3: Αύριο τότε. Έγινε. Έγινε, έχω καλεσμένο. Προφανώς δεν ακούς. Έλα, τα λέμε.
1: Να το ξαναπούμε, εξαιτίας του θέματος και για να προστατεύσουμε και τους ακροατές μας, όποιος θέλει μπορεί να στέλνει ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, τα διαβάζει όλα ο Πάνος.
3: Το θέμα σήμερα είναι αρκετά εξειδικευμένο, βαρύ. Καλό είναι να μάθουμε 5 πράγματα, δηλαδή Αντιγόνη εδώ πέρα, εμείς δεν τα ξέρουμε να τα αναλύσουμε και να τα λέμε. Εμείς λέμε σαν παρουσιαστές τα βιώματά μας ή ό,τι έχουμε, αλλά να μην το προσωποποιήσουμε. Σήμερα πάρουμε μια γενική γνώμη, μια γενική άποψη του τι γίνεται και τι μπορούμε να κάνουμε, όχι μόνο για τους δικούς μας και για γνωστούς μας και για σύμβουλοι σε φίλους.
1: Τα παιδιά είναι παιδιά όλου του κόσμου, παιδιά.
3: Ακριβώς.
2: Και δεν είναι καλό να προσωποιηθεί, γιατί το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, έχει ένα άλλο ιστορικό, έχει ένα άλλο background, οπότε μιλάμε τώρα, το απλώνουμε λίγο το θέμα, δεν το εμβαθύνουμε.
3: Καλά κάνεις και το τονίζεις, γιατί τώρα ποιος ακούει μπορεί να σε ακούει να μιλάς, να αναλύσεις και να σκέφτεται το παιδί του.
2: Αυτό, και δεν είναι καλό, γιατί το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, το λέω και το ξαναλέω, αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν χρειαστεί ένα παιδί να πάρει βοήθεια, θα πάρει για τον ίδιο τον εαυτό. Εδώ τώρα μιλάμε γενικά για ένα πολύ φλέγον κοινωνικό θέμα που αφορά την εφηβεία, αφορά εμάς ως γονείς παιδιών, ως θείους, θείες παιδιών.
1: Επίσης και πολύ έχει αυξηθεί η βία μεταξύ των ανηλίκων. Αυτό νομίζω ότι είναι μια γενικότερη αίσθηση που έχουμε. Δεν είναι μόνο ότι καταγράφονται πιο πολλά βία.
3: Η βία γενικά υπήρχε, η γνώμη δική
1: ναι,
3: μου.
1: Ναι, υπήρχε, αλλά
3: το bullying πάντοτε υπήρχε.
1: Ναι, υπήρχε, αλλά δεν ήταν σε αυτό το βαθμό που
3: αλλά
1: είναι
3: τώρα πλέον
1: σήμερα.
3: Ίσως έχει ξεφτυλιστεί λίγο η κατάσταση πάνω σε αυτό. Δηλαδή μπορεί να κάναμε και εμείς οι ίδιοι bullying χωρίς να το ξέρουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε σε κάποιον, αλλά τουλάχιστον κάποια στιγμή δύσκολη. Δεν θα του κλωτσούσες το κεφάλι, ρε παιδί μου, το τέτοιο. Θα τον βοηθούσες.
2: Να πω λίγα και μια. Αυτό είναι δική μου προσωπική εμπειρία. Από τα χρόνια που ζούσα στη Σκωτία. Όταν ζούσα, το οποίο στη Σκωτία που ζούσα 15 χρόνια.
1: Α, κυρία Σημειονίδου, είχατε δουλέψει και σε τηλεφωνική γραμμή πρόληψης αυτών των ιών τότε.
2: Είχα δουλέψει ως Σαμάριταν εθελοντικά, που ήταν γραμμή σώσεις άτομα με αυτοκτονικό ιδεασμό. Είχα δουλέψει εθελοντικά. Καλά, αυτό έχει να κάνει με άλλα θέματα, με επιλώσιο κατάθλιψη και ανορεξία στο ψυχιατρίο του Αμπερντίν. Και για ένα διάστημα εθελοντικά ως κάνσελορ σε παιδιά που ήταν θύματα bullying στα σχολεία. Yeah. Τώρα μιλάμε πριν 20 χρόνια αυτό, έτσι. Το bullying που είδα τότε και τα περιστατικά bullying και οι τρόποι που γινόταν bullying στα παιδιά, εμένα προσωπικά με σόκαρε. Με σόκαρε πολύ η βία, η ομότητα που υπήρχε, ο θυμός που κουβαλούσαν τα παιδιά, η οργή που κουβαλούσαν τα παιδιά. Αλλά μιλάμε για σκοτία, μιλάμε για ένα άλλο context, για ένα άλλο πλαίσιο.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για ένα άλλο, για διαφορετικό τρόπο μεγαλώματος, για άλλες κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικές καταστάσεις. Οπότε το πλαίσιο ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτά τώρα τα συναντάμε στην Ελλάδα, τώρα τα βλέπουμε στην Ελλάδα. Μια έξαρση της βίας στο bullying, στα παιδιά, που είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό και το κακό είναι, και εδώ χρειάζεται παρέμβαση, ότι τα παιδιά δεν μιλάνε. Τα θύματα, τα παιδιά που είναι θύματα bullying δεν μιλάνε. Yeah. Είτε γιατί φοβούνται ότι αν μιλήσουν και γίνει μια παρέμβαση θα χειροτερέψει το bullying που ασκείται σε αυτά από το παιδί, είτε γιατί φοβούνται ότι στο σχολείο θα έχουν χειρότερα θέματα, οπότε μένουν λίγο σιωπηλά και υποφέρουν ένα bullying για το οποίο θα μπορούσαν πάρα πολύ, όχι άνετα, γιατί δεν είναι ποτέ άνετα να μιλήσει για αυτό το θέμα, αλλά κάπως λίγο να διευθετηθεί, να βοηθηθεί το παιδί.
1: Το θέμα είναι και όταν μιλάς τι γίνεται. Ας πούμε υπάρχει αυτή η πλατφόρμα που έκανε το Υπουργείο Παιδείας, η οποία απλά δεν λειτουργεί. Πηγαίνουν οι καταγγελίες και φτάνουν οι καταγγελίες και απλά μένουν εκεί οι καταγγελίες. Δεν υπάρχει κανένας που διαχειρίζεται τις καταγγελίες. Είναι σαν να το κάνεις για να το κάνεις. Και συγχρόνως δεν υπάρχει και εκπαίδευση των καθηγητών και των δασκάλων πώς να μπορέσουν να φέρουν την αρμονία μέσα σε μία τάξη, έτσι, όταν υπάρχουν κάποια στοιχεία, ας πούμε, που ουσιαστικά παιδιά τα οποία επαναλαμβάνουν τη βία που βιώνουν στο σπίτι τους, έτσι, τα παιδιά δεν είναι από τη φύση τους βία, από τη φύση τους κακά, ή να θέλουν να κάνουν αυτό, κακό στον άλλον.
2: Και εγώ το πιστεύω αυτό. Είναι, αναπαραγάγουν αυτά τα οποία μαθαίνουν και νορμαλοποιούν. Αν μεγαλώνουν σε μια οικογένεια που η βία είναι μια καθημερινότητα, εγώ αυτό συνέχεια το νορμαλοποιώ, θεωρώ ότι αυτό είναι το νορμάλ, αυτό κάνουμε. Οπότε κάπου θα την εκφράσω, κάπου θα την προβάλλω τη βία αυτή που έχω μάθει.
1: Και όταν ο γονιός αναγνωρίσει στο παιδί του, ας πούμε, ότι βλέπει το παιδί του ότι δεν είναι καλά, κάτι έχει, ας πούμε. Και φυσικά εννοείται, το ξέρουμε όλοι όσοι είμαστε γονείς, ότι ρε παιδιά, εντάξει, οι έφηβοι, στο τελευταίο άνθρωπο που θα μιλήσουν θα είναι στο γονιό
2: τους. Στο γονιό, αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε
3: κάνουμε ένα διαλυματάκι, ένα λεπτό, για να φιξάρω το μικρόφωνο.
1: Ωραία.
3: Εντάξει, και επανερχόμαστε.
2: Ναι.

0: Είμαστε, ακούτε Yellow Radio, την εκπομπή Βούλγαρη Σφαγεία. Ακούτε και τον Πάνο Στεφανίδη.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Τον Bob the Master εδώ της κονσόλας. Έχει τα χέρια του Στεφανίδη στην κονσόλα, είναι μαγικά. Θα πρέπει κανονικά να... Δηλαδή μην μπορείς να κάνεις και λάθος δουλειά, δικηγός, έπρεπε να γίνεις ηχολήπτης και σε μεγάλες συνευλίες, έτσι. Ο Μικ Τζάγκερ έμαθα ότι ψάχνει.
1: Να πηγαίνω για tour.
0: Ναι, έτσι θα πηγαίνεις για tour με τους άλλους.
1: Είμαι και επικοινωνιακός και μου αρέσουν
0: έτσι,
1: και
0: αυτά. Έτσι ακριβώς. Πάμε στο φλέγον. Ναι. Ο γονιός, ας πούμε, που...

0: ζητήσει βοήθεια.
1: Ναι, ναι. Αυτό το κάτσε λίγο να το αναλύσω λίγο πιο διαφορετικά αυτό, γιατί η ασφάλεια είναι πολύ μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η ασφάλεια στη σχέση, δηλαδή αν, σαν έφηβος να νιώσω ασφαλής, να μιλήσω με τους γονείς μου και, ή να ακούσω το τι έχουν να πούνε, να αφαιθώ να με προσεγγίσουν, για να νιώσω ασφαλής αυτό θέλει ένα χτίσιμο της σχέσης. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξυπνάμε ξαφνικά στα 15 και λέμε τώρα θέλω να νιώσω ασφαλής με τη μητέρα μου, τον πατέρα μου.
0: Από τη γέννηση ξεκινάει ακόμα, αυτό,
1: Από την ενδομήτρια ζωή ξεκινάει αυτό. Γιατί η ενδομήτρια ζωή έχει ζωή. Είναι ζωή μέσα στη μήτρα. Οπότε από εκεί ξεκινάει ασυνείδητα. Ξεκινάει όταν συνεχίζεται με τη γέννηση, το μωρό να αφαιθεί στα χέρια της μητέρας του, η πρώτη του στιγμή μετά τη γέννησή του στην εξωμήτρια ζωή να είναι δέρμα με δέρμα με τη μητέρα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, άσχετα αν δεν συμβαίνει.
0: Αλλά αυτό το παιδί που είναι δέρμα-δέρμα με τη μητέρα, αυτό το παιδί που όταν κλαίει το παρηγορείς, είναι το παιδί που αργότερα θα γίνει έφηβο, θα νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια να σου μιλήσει.
1: Ακριβώς, γιατί θα υπάρχει βάση. Η βάση, η συναισθηματική βάση στους ανθρώπους δεν χτίζεται συνειδητά. Χτίζεται συνείδητα. Απλά συνειδητά επιβεβαιώνεται, συνειδητά επισφραγίζεται. Οπότε, όσο και να θεωρούμε ότι ο τρόπος που γεννιόμαστε ή το ότι δεν πρέπει να το αφήνει στο μωρό, τον νεογνώ, το βρεφάκι να κλαίει, δεν έχουν αξία, έχουν σπουδαία αξία, τη σπουδαιότερη ίσως αξία. Γιατί ασυνείδητα χτίζεις μια βάση ασφάλειας, προστασίας που το παιδί στην κρίση του, στην υπερβολή του, στον εκνευρισμό του, στο θυμό του, συνδέεται με αυτό. Οπότε τι θέλει αυτή τη σύνδεση με το γονιό, άσχετα αν είναι 15 χρόνια και εκείνη τη στιγμή έχει έναν τρομερό εκνευρισμό και ένα θυμό και μια σύγκρουση, θα το ξαναζητήσει, θα θέλει ξανά αυτή την αίσθηση να τη νιώσει. Οπότε θα αφαιθεί να το προσεγγίσει η μητέρα του ή ο πατέρας του όταν δούνε ότι χρειάζεται βοήθεια.
0: Ναι, άρα είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς που έχουν τώρα μωρά να χτίσουν αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης τώρα, για να μπορούν αργότερα στην εφηβεία, όταν έχουν κάποιο θέμα τα παιδιά τους, να νιώσουν την ασφάλεια να τους μιλήσουν.
1: Χτίζεις τη σχέση, και τη σχέση τη χτίζεις από τη βάση για να φτάσεις εκεί που θέλεις να φτάσεις. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας για μένα που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός, εγώ θεωρώ ότι χρειάζονται σχολές γονέων. Ναι. Οι γονείς να πηγαίνουν σε σχολές γονέων, να κάνουν και ήδη ψυχοθεραπεία, να μπορούν και ίδιοι να διαχειριστούν τους δικούς τους ρόλους. Γιατί ο γονεϊκός ο ρόλος είναι ρόλος. Είναι ρόλος του πατέρα, ρόλος της μητέρας. Έτσι. Έχει πάρα πολλές ματαιώσεις.
0: Μισό λεπτό να κάνουμε μια παρένθεση. Μπορεί να έχουμε και δύο μανάδες, δύο πατεράδες.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Φυσικά. Ο γονεϊκός ο ρόλος, να το πω έτσι, εννοείται μπορεί να έχουμε και δύο μαμάδες και δύο μπαμπάδες. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο ρόλος αυτός δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.
0: Δηλαδή, ούτε έχετε με, πώς το λένε, οδηγίες χρήσεως.
1: Όχι βέβαια, η γονεϊκότητα είναι σχέση με τον εαυτό σου, με τα σχέση με το παιδί σου, με τα πάνω, με τα κάτω, το χάνεις, το βρίσκεις, βιώνεις πάρα πολλές ματαιώσεις. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να κάνουν ψυχοθεραπεία. Και τώρα θα μιλήσω λιγάκι πιο πολύ για τις γυναίκες, για τις μαμάδες.
0: Ναι, γιατί έχουμε το φοβερό ότι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, παλιότερα η γενιά των μαμάδων μας, των γιαγιάδων μας γεννούσαν στα 20-25. Τώρα οι περισσότερες γυναίκες γεννούν στα 30, στα 35,
1: ακριβώς,
0: 40. 40. Οπότε όταν έρχεται η ώρα που το παιδί τους είναι στην εφηβεία, οι γυναίκες είναι στην κλιμακτήριο.
1: Ακριβώς, κλιμακτήριο.
0: Και είναι κάτι για το οποίο κανείς δεν μιλάει.
1: Κανείς δεν μιλάει.
2: Εμάς στην κλιμακτήριο ήταν οι γιαγιάδες μας.
1: Ναι.
2: Και ήταν πολύ μεγαλύτερη η βοήθεια που είχαν οι μανάδες μας από τις γιαγιάδες μας.
1: Συμφωνώ. Ναι. Απλά στο τώρα, για μένα, η κλιμακτήριο στη γυναίκα είναι ένα άλλο εξαιρετικά σπουδαίο θέμα και πολύ πληγωτικό, γιατί κανένας δεν σε προειδοποιεί, κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν σου λέει ότι ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, μεταφορικά είσαι σε ελεύθερη πτώση όταν είσαι στην κλιμακτήριο, λόγω ορμονικών διαταραχών, έλλειψη ύπνου, συναισθηματική ανακατοσούρα. Οπότε έχουμε μία μαμά η οποία μπορεί να διανύει κλιμακτήριο και έναν έφηβο γιο, μια έφηβη κόρη. Δηλαδή έχουμε δύο ακραίες ορμονικές καταστάσεις μέσα κάτω από τη διαστέχη.
0: Άρα εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του πατέρα.
1: Φυσικά,
0: υπάρχει,
1: βέβαια,
0: του άλλου συντρόφου.
1: Ή του άλλου συντρόφου. Να κρατήσει λίγο.
0: Να καταλάβει τη γυναίκα του ότι δεν είναι ξαφνικά τρελή και ιστερική όπως μας λένε.
1: Πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είναι αυτό το θέμα. Αυτό συνδέεται πάρα πολύ με την γονεϊκότητα. Να καταλάβουμε τι γίνεται στη γυναίκα όταν μπαίνει σε αυτήν την μακροχρόνια διαδικασία. Η κλιμακτήριος δεν είναι ένας χρόνος. Ναι. Είναι 10 χρόνια είναι στην κλιμακτήριο.

0: Μα ξέρω μέχρι να μπει
1: και
0: στην
1: τα παιδιά να το καταλάβουν, για να καταλάβουν ότι η μαμά δεν έχει σταματήσει να τα αγαπάει. Απλά αυτή τη στιγμή εξαιτίας των ορμονών της.
2: Διάλογος.
1: Είναι σε μια κατάσταση που πρέπει να βοηθήσει, τον εαυτό της. Πρέπει να βρει βοήθεια η ίδια πρώτα.
2: Η ίδια. Δηλαδή κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον μιλώντας για τις γυναίκες στην κλιμακτήριο, είναι ομάδες υποστήριξης γυναικών στην κλιμακτήριο. Είτε είναι μαμάδες, είτε δεν είναι. Έτσι, ακόμα περισσότερο όταν είσαι μητέρα. Γιατί είναι σαν να σου ανοίγουν το στόμα σου, πατάνε μια πύρινη μπάλα μέσα σου και δεν ξέρεις εσύ τώρα πώς να, τι να κάνεις με αυτή την πύρινη μπάλα.
1: Και σε μια τέτοια ομάδα βλέπεις άλλους ανθρώπους, οι οποίοι πολλοί θα είναι και γονείς, φαντάζομαι, και είναι άλλες γυναίκες σαν και εσένα και λες, δεν είμαι μόνη, έτσι. Δεν είμαι.
2: Είναι συμμαχίες αυτές. Ναι. Δηλαδή, είτε είναι μια ομάδα γυναικών υποστήριξης στην κλιμακτήριο, είτε είναι ομάδα γονέων, είτε είναι ψυχοθεραπευτικές
1: ομάδα εφήβων,
2: βέβαια. Είναι συμμαχίες. Οι άνθρωποι χρειάζονται συμμαχίες στη ζωή τους.
1: Το δημόσιο όμως δεν κάνει ομάδες.
2: Κάποιοι δήμοι κάνουν, δεν είναι πάρα πολύ συχνή. Δεν είναι όλοι. Ναι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε δήμο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε παντού. Οι ομάδες εφήβων νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή για τα παιδιά μας.
1: Αυτή τη στιγμή η Σταυρούπολη έχει μόνο, όπως ξέρω, το νοσοκομείο της Σταυρούπολης έχει μια ομάδα εφήβων. Και αυτή πάλι είναι πιο πολύ για τοξικοεξαρτημένους εφήβους. Ναι, δεν είναι έτσι. Έχει ένα πολύ στενό στενή δύο, όχι ότι δεν δέχονται παιδιά και να μην
2: είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο. Είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο.
1: Και επίσης να πω ότι όλη η Βόρεια Ελλάδα έχει σύνολο στην παιδοψυχιατρική 16 κλίνες, όλη η Βόρεια Ελλάδα, με αποτέλεσμα πάρα πολύ συχνά οι γιατροί να κάνουν τριάζ, οι παιδοψυχίατροι να κάνουν τριάζ τις φάσεις ποιο παιδί κινδυνεύει πιο πολύ να αυτοκτονήσει από τα δύο, γιατί εγώ ένα κρεβάτι έχω μόνο.
2: Damage control πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, ποιο είναι το πιο επίγον περιστατικό αυτή τη στιγμή.
1: Και όταν είναι 2-3 συγχρόνω τα επίγοντα περιστατικά και ένα το κρεβάτι, εκεί είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Και
1: δεν υπάρχει ούτε και ιδιωτική παιδοψυχιατρική κλινική.
2: Όχι, δεν υπάρχει ιδιωτική παιδοψυχιατρική.
1: Και από εκεί και έπειτα, στη συνέχεια πάλι έχουμε τα κέντρα ψυχικής υγείας, τα οποία βρίσκονται σε κάθε τομέα. Ας το πούμε έτσι.
2: Και εκεί μπορεί να αργήσει να πάρει ραντεβού, γιατί εννοείται υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που χρειάζονται βοήθεια και πρέπει να δρομολογηθεί λιγάκι.
1: Μπορείς όμως να πας.
2: Ναι, μπορείς να πας, βέβαια.
1: Έχουν γίνει κάποια κέντρα τώρα μέσα από το πρόγραμμα που διαφημίζει το Υπουργείο Υγείας, νομίζω, και όλες έτσι, παιδί και ψυχική υγεία. Κάποια κέντρα που προσφέρουν ψυχοθεραπεία σε παιδιά, αλλά είναι πολύ ιδιωτικά, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι πολύ λίγα. Και δυστυχώς, το έχω δει, αυτό που πρέπει να αποδώσουν στο τέλος για τη χρηματοδότηση, όπως όλα τα ευρωπαϊκά έργα, είναι ποσότητα και όχι ποιότητα.
2: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι ένα παιδί μπορεί να χρειάζεται 2 φορές την εβδομάδα ψυχοθεραπεία.
2: Φυσικά μπορεί και να χρειάζεται. Και ένας ενήλικας μπορεί να χρειάζεται.
1: Ναι,
2: την εβδομάδα
1: τώρα μιλάμε για αυτό που είναι που στοχεύει στα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν θα του δώσουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί θα προσπαθήσουν. Γιατί αυτό του το λέει το πρόγραμμα.
2: Ναι.
1: Να πάρουν όσο γίνεται πιο πολλά παιδιά. Υπάρχει πολύ σημαντικό και φυσικά εννοείται ότι ο θεραπευτής είναι πάντοτε θεραπευτής, δεν γίνεται ποτέ νούμερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, διότι ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια, θα βρει το χρόνο να του τη δώσει.
2: Είναι πολύ,
1: αλλά πάλι δεν είναι αρκετά.
2: Λίγο να επισημάνω ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά στην ψυχοθεραπεία να πηγαίνουν σε ανθρώπους που είναι ψυχολόγοι παύλα ψυχοθεραπευτές ή ψυχίατροι παύλα ψυχοθεραπευτές.
1: Ναι.
2: Που δείχνει ότι έχουν εκπαιδευτεί είτε σε μία είτε σε δύο ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις για να μπορέσει να ανθίσει η ψυχοθεραπεία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, η ψυχολογία από μόνη
1: μας. Άρα δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι ψυχοθεραπευτές, δεν είναι όλοι οι ψυχίατροι ψυχοθεραπευτές.
2: Όχι, δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι ψυχοθεραπευτές και δεν είναι και όλοι οι ψυχίατροι ψυχοθεραπευτές. Είναι αυτοί που έχουν εκπαιδευτεί. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που εκπαιδεύεσαι, που είναι από 4 μέχρι 8-7 χρόνια.
1: Ναι.
2: Αν θέλεις μπορείς να εκπαιδευτείς και δύο και σε δύο. Οπότε σου δίνει μια καλύτερη γνώση και κάποια εργαλεία να βοηθήσεις. Επίσης για τους εφήβους θεωρώ ότι η καλύτερη μορφή θεραπείας είναι ομαδική ψυχοθεραπεία. Οι ομάδες εφήβων. Εκτός από τη συμμαχία που θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να νιώσουν ότι έχουν συμμαχίες στις ζωές τους, γιατί κανένας μας χωρίς συμμαχίες δεν ανθίζει. Είναι πολύ βαθιά και πολύ υπέροχη ένα να νιώθω ότι εσύ είσαι σύμμαχός μου τώρα σε αυτό, ναι. Δεν είμαι μόνη, είμαστε μαζί σε αυτό. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούνε και να βλέπουν ότι και άλλα παιδιά στην ηλικία τους συνδέονται με αυτά μέσα από το ίδιο θέμα, την ίδια δυσκολία, τον ίδιο προβληματισμό, το ίδιο συνέστημα. Τα βγάζει από τη μοναξιά, γιατί υπάρχει τρομερή μοναξιά στην εφηβεία. Ναι. Πολύ μεγάλη μοναξιά. Mm. Και η μοναξιά έχει πολύ θλίψη μέσα της. Πάρα πολύ. Οπότε μέσα σε μια ομάδα, ουσιαστικά η ομαδική θεραπεία λειτουργεί σαν ένα δίχτυ που το απλώνουμε και εκεί πάνω ξεδιπλώνουν τα παιδιά τα βάρη τους, ναι. Ξεδιπλώνουν το φορτίο τους, το βλέπουν, το ψηλαφίζουν, το αγγίζουν, βλέπουν τα βάρη των άλλων παιδιών, δημιουργούνται συμμαχίες, ακούνε τι έχει να πει ο ένας, ακούνε τι έχει να πει ο άλλος, φτιάχνονται σχέσεις, θεραπευτικές, ναι. Σχέσεις, θεραπευτική σχέση είναι όλο αυτό και λειτουργεί πάρα πολύ θετικά.
1: Αυτές οι θεραπευτικές σχέσεις μπορούν να φτιαχτούν όμως και σε ομάδες που δεν τις λέμε με εντός εισαγωγικών ή εκτός ομάδες ψυχοθεραπείας εφήβων. Okay. Δηλαδή, πάντως χάρη, τα παιδιά που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα έχουν βρεθεί μέσα από τα social media, όπου εκεί είναι ένα πολύ άλλο μεγάλο ερωτηματικό, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε αφορισμούς. Όχι τα social media στα παιδιά, γιατί έχουν και καλά τα social media.
2: Φυσικά, φέρνει κόσμο.
1: Παιδιά με τον ίδιο σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα φίλου κλπ. Που νιώθουν ότι δεν χωράνε στο κοινωνικό πλαίσιο το άμεσο. Ξαφνικά συναντάνε άλλα παιδιά από όλη την Ελλάδα, που επίσης και εκείνοι νιώθουν ότι δεν χωράνε, αλλά όλοι μαζί οι παιδιά χωράνε μεταξύ τους. Οπότε το ένα βοηθάει το άλλο. Ή αντίστοιχα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που τα παιδιά μου, ας πούμε, πηγαίνουν σε μια πολιτική ομάδα.
2: Okay.
1: Στον ανυπότακτο μαθητή.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, βέβαια έχει μια επιρροή ακροαριστερή που εγώ αλλά τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι μαζεύονται εκεί παιδιά που τους ενώνει η εσωτερική τους ανάγκη να αντιπαρατεθούν στο ρατσισμό, στο φατσισμό, στο φασισμό και στον καπιταλισμό. Τώρα συμπληρώνουν. Εγώ δεν το λέω, δεν είναι πολύ. Αλλά έχουν αυτό το κοινό και έτσι δένονται μέσα από το κοινό τους ενδιαφέρον και νιώθουν λιγότερη μοναξιά.
2: Ναι, και παίρνουν, όχι παίρνουν, λάθος το λέω, δημιουργούν νοηματοδότηση.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους η νοηματοδότηση. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα νόημα σε αυτό που κάνουμε.
1: Ναι.
2: Η πράξη μου, η πράξη σου μέσα σε αυτό το περιβάλλον που είμαστε, είτε είναι θεραπευτικό, είτε είναι πολιτικό, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, υπάρχει μια νοηματοδότηση, νοηματοδοτείται η ύπαρξή τους. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο εφόδιο και πολύ σπουδαίο εργαλείο. Προστατευτικό εργαλείο, ναι. στην εφηβεία.
1: Να πούμε και τα άλλα δύο εργαλεία που μπορεί να μην τα ξέρουν οι γονείς που υπάρχουν από το Υπουργείο Παιδείας. Μάλλον τρία. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλά σχολεία έχουν ψυχολόγο.
2: Βέβαια.
1: Και κοινωνικό λειτουργό.
2: Καιρός ήταν.
1: Που σημαίνει ότι το παιδί, ακόμα για το παιδί το οποίο δεν θέλει, δεν μπορεί, ντρέπεται, φοβάται να μιλήσει στους γονείς του, μπορεί να πάει εκεί. Είναι στο σχολείο, είναι σε ώρες μαθήματος. Υπάρχει και ένας τρόπος που το κάνουν τόσο ώστε να μην ξέρουν τα άλλα τα παιδιά ότι το παιδί πάει να δει τον ψυχολόγο ή τον κοινωνικό λειτουργό. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχει για την ψυχική. Να πούμε και για την τετραψήφια γραμμή για τις αυτοκτονίες το 10-18 της κλίμακας. Έχει η κλίμακα και η γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 11-552. Αλλά αυτά, παιδιά, είναι, είπαμε, για πολύ έκταμπτα. Δεν μπορείς να στηριχθείς σε αυτό. Πρέπει να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου, είτε ως έφηβος είτε ως γονιός.
2: Να πω κάτι λίγο για τους σχολικούς ψυχολόγους. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο που μπήκανε και επιτέλους υπάρχουν σχολικοί ψυχολόγοι στα σχολεία. Μπορεί τα παιδιά να πηγαίνουν διστακτικά, να μην πηγαίνουν όλα, αλλά σιγά σιγά, όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια σταθερή παρουσία εκεί που μπορεί να σε ακούσει ανά πάσα στιγμή και βγεις λίγο από τον δισταγμό σου και πας και σε ακούσει και σε κάποιος σε βοηθήσει. Γιατί όταν και μόνο που σε ακούει κάποιος, βοήθεια είναι. Πολύ σημαντική βοήθεια.
1: Σου ακούει και ξέρεις ότι δεν θα τα πεις σε κανέναν αυτά που του λες. Αυτό
2: δεν θα
1: είναι
2: σε κρίνει,
1: πολύ βασικό. Επίσης, δεν θα σε κρίνει.
2: Δεν θα σε κρίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι.
1: Καλά,
2: μια
1: το ότι δεν θα σε κρίνει θα το δεις μετά. Αλλά το ότι το επαγγελματικό απόρριτο όλα τα παιδιά το ξέρουν.
2: Οπότε εκεί γίνεται και να υπάρχει, αρχίζει και φτιάχνει λίγο και άλλη μια μια άλλη συμμαχική σχέση με τον ψυχολόγο, την ψυχολόγο του σχολείου. Και θα πάρεις τη βοήθεια αν δεν υπήρχε καθόλου αυτός ο άνθρωπος. Οπότε είναι και αυτό ένα πάρα πολύ ωραίο βήμα προς...
1: Και υπάρχει αυτό που δεν είχαμε εμείς στα νιάτα μας. Υπάρχουν δύο δυνατότητες για παιδιά με θέματα ψυχικής υγείας να έχουν λιγότερη πίεση από το σχολείο. Η μία έχει να κάνει με τις απουσίες.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή με εισήγηση της, της παιδοψυχιατρικής κλινικής, okay. Δηλαδή Ιπποκράτιο ή Παπα-Νικολάου. Εκεί είναι παιδιά ό,τι ναι, υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα. Με εισήγηση του διευθυντή της κλινικής, το Υπουργείο Παιδείας λαμβάνει την απόφαση το παιδί να μπορεί να κάνει μάθημα κατηδίαν. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μετράνε οι απουσίες του. Οπότε φεύγει ένα άγχος από το παιδί που λόγω ψυχικής υγείας, ας πούμε, δεν μπορεί να σηκωθεί το πρωί.
2: Ακριβώς.
1: Και σηκώνεται με το ζόρι και στο σχολείο σέρνεται και όλοι το κοιτάνε. Α, καλά, αυτό το κοιμισμένο, ας πούμε, και γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Και υπάρχει και επίσης και η δυνατότητα της κατοίκων εκπαίδευσης.
2: Ωραία.
1: Είναι για πιο βαριά περιστατικά. Αυτό αφορά και περιστατικά που έχουν, ας πούμε, τραυματισμούς κλπ. Όπου στην κατοίκων εκπαίδευση τι γίνεται? Δεν πας σχολείο, αλλά έρχονται οι καθηγητές του σχολείου σχολώντας, στο σχολείο που υπάγεσαι, έρχονται και σου κάνουν ιδιαίτερο μάθημα.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ
1: σημαντικό. Αυτό δεν γίνεται κάθε μέρα. Δηλαδή, κάθε μέρα κάποιο διαφορετικό δεν είναι ότι θα κάνει τις 5 ώρες του σχολείου μετά.
2: Είναι φροντιστικό. Είναι μια αναγνώριση ότι χρειάζεται μια εξαρτητική.
1: Παραμένει σε επαφή με τη μάθηση. Δεν χάνει το τρένο.
2: Δεν χάνει το ρόλο. Δεν χάνει το ρόλο.
1: Ναι, σωστά. Δεν χάνει το ρόλο του μαθητή, τη μαθήτρια.
2: Ακριβώς. Γιατί αυτός είναι βασικός ρόλος για το παιδί.
1: Ναι. Δηλαδή και ένα παιδί με λευχαιμία, ας πούμε έτσι. Που το πρόβλημά του είναι
2: καθαρά
1: σωματικό. Αν το αφήσεις μακριά από την εκπαίδευση, συνέχεια στις θεραπείες και αυτά και με την αγωνία γύρω του κλπ. Θα αποκτήσει και ψυχολογικά προβλήματα.
2: Φυσικά, χάνει το ρόλο.
1: Οπότε χρειάζεται αυτό που λες να υπάρχει ο ρόλος.
2: Η σύνδεση με το ρόλο, γιατί είναι ένας βασικός ρόλος στην εφηβεία, ο ρόλος του μαθητή-μαθήτριας. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια αναγνώριση ότι αυτό το συγκεκριμένο παιδί θέλει φροντίδα. Και δίνουμε μια παραπάνω φροντίδα. Και είναι ωραίο στις κοινωνίες να μπορούμε να φροντίζουμε τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Να τους φροντίζουμε. Και όχι μόνο τα παιδιά.
1: Γενικώς να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση όπου ίσως είναι, πώς να πω,
2: δύσκολο.
1: Πολύ. Ένα άλλο που το βλέπω πολύ έντονα και με αφορμή ένα μήνυμα που πήραμε, αλλά και γενικότερα, η σημερινή, ας το πούμε, νεολαία, όπως λέμε εμείς οι παλιοί, γενικώς προβληματίζεται, ψάχνεται πολύ με την σεξουαλική της, την ταυτότητα φύλου κλπ. Είναι πολύ πιο προχωρημένη σε αυτό από τη δική μας γενιά. Έτσι, εγώ δεν θα διανοούμουν να πειραματιστώ ποτέ με ένα κορίτσι, ας πούμε. Αλλά τα παιδιά τα δικά μας, ας πούμε, επειδή ακριβώς έχει γίνει πιο ανοιχτή η κοινωνία, συνολικά μπορεί να το κάνουν. Όμως οι γονείς δεν είναι απαραίτητα. Δηλαδή, μπορεί να είναι πολύ προοδευτική στα παιδιά των άλλων, αλλά όταν έρχεται η ώρα για το δικό τους παιδί, λέει: πω το παιδί μου δεν θα γίνει μάνα, δεν θα γίνει πατέρας, ή θα το έχουν σε κατακραυγή, ή θα κολλήσει AIDS, ή ξέρω εγώ. Γιατί οι γονείς έχουμε τους φόβους μας, τους προβάλλουμε πάνω στα παιδιά. Και επειδή πολλοί από εμάς έχουμε μεγαλώσει με την ενοχή σε σχέση με την ταυτότητα και με τη σεξουαλική μας ζωή, ότι πρέπει να είμαστε μονογαμικοί και ετεροφιλοί, μπορεί να μπλοκάρει το παιδί, να φοβάται να μας μιλήσει, και αυτό να το τρώει από μέσα του.
2: Φυσικά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, οι σχολές γονέων, γιατί και αυτά είναι θέματα που μέσα αναλύονται και συζητιώνται.
1: Και εκεί επίσης μαθαίνουν οι γονείς ότι αυτά δεν είναι
2: και
1: στεγανά.
2: Σωστές πληροφορίες οι γονείς μας από τις σχολές
1: γονέων. Ότι δεν σημαίνει το παιδί σου επειδή πειραματίστηκε.
2: Μα θα πειραματιστεί.
1: Θα γίνει κάτι θα που φοβάσαι.
2: Θα πειραματιστούν. Είναι η ηλικία του πειραματισμού. Και αν δεν πειραματιστούν τα παιδιά, ποιος θα πειραματιστεί? Εγώ που είμαι μεγάλη γυναίκα.
1: Ο Τραμπ θέλει να πειραματιστεί με υποκαίνη την προηγούμενη φορά.
2: Αλλά νομίζω ότι είναι...
0: Πειραματίζουν το που θέλουν. Με παιδάκια να μην πειραματίσουν.
2: Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό κάπου λίγο και οι δύο γονείς να καταλαγιάσουν μέσα από μια σωστή πληροφόρηση και τους φόβους που ενεργοποιούνται. Γιατί αν λειτουργούμε, που λειτουργούμε όλες οι γενιές, έτσι, αυτό είναι διαγενολογικό, μέσα από επιπληθήσεις που δεν τις έχουμε ποτέ επαναδιαπραγματευτεί, φυσικά και θα φοβηθούμε αν κάτι είναι πολύ κόντρα στην πεποίθησή μας. Και εκεί θέλει μια επαναδιαπραγμάτευση του τι σημαίνει πραγματισμός, να ακούσω λιγάκι, να δούμε τι γίνεται, να καταλάβουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το παιδί πίσω από τον πειραματισμό, όχι τον πειραματισμό ως πειραμα, τον ίδιο το παιδί.
1: Ναι.
2: Αυτό έχουν ανάγκη τα παιδιά, την κατανόηση του ίδιου του εαυτού τους. Όχι το ότι τώρα διανύω μια περίοδο που θα πειραματιστώ. Okay, θα είναι
1: και έχουν μεγάλη ανάγκη και την αποδοχή των γονιών τους.
2: Ποιος άνθρωπος δεν έχει, ποιο παιδί δεν έχει ανάγκη την αποδοχή του γονιού. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ πληγωτικό θέμα στα παιδιά όταν δεν την παίρνουν την αποδοχή.
1: Και είναι και οι συνθήκες αυτή τη στιγμή δύσκολες που κάνουν πολύ δύσκολο για τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή, μπορεί ο γονιός του υπεραγαπάει το παιδί του, αλλά όταν δουλεύει 13 ώρες και 7 μέρες την εβδομάδα.
2: Και εδώ είναι το κοινωνικό.
1: Και ο πατέρας και η μάνα και το παιδί είναι μόνο στο σπίτι και δεν τους έχει κοντά του, είναι φυσικό να απομονωθεί, να χάσει την επαφή, να τους κατηγορεί, γιατί φυσικά δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό γίνεται για την επιβίωση της οικογένειας. Δεν θέλει. Θυμώνει, ναι.
2: Θυμώνει γιατί νιώθει ότι στερείται τους γονείς του. Δηλαδή η εποχή.
1: Δεν το ενδιαφέρει ότι οι γονείς του πρέπει να πληρώσουν το ρεύμα για να έχει.
2: Μπορεί,
1: δηλαδή,
2: θα το καταλάβει
1: διανοητικά, αλλά συναισθηματικά.
2: Είναι αυτό ο λογαριασμός του ρεύματος που πρέπει να πληρωθεί. Άρα οι γονείς πρέπει να δουλεύουν 15 ώρες την ημέρα. Για το παιδί είναι ο θηρευτής. Είναι αυτός που του λέει λατή. Το χρόνο, το χώρο, τη σύνδεση με την οικογένεια. Αλλά σε αυτούς, γιατί ζούμε μάλλον μία περίοδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια τρομερής σύγχυσης, απόγνωσης, απελπισίας. Οι άνθρωποι, οι ζωές μας, η καθημερινότητά μας είναι μία μάχη επιβίωσης και μέσα σε όλο αυτό μεγαλώνουμε παιδιά. Οπότε δύο γονείς οι οποίοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να επιβιώσουν, γιατί πρέπει να ταΐσουν, ντύσουν, στηρίξουν τα παιδιά τους, καλούνται να, και συναισθηματικά τα παιδιά τους να τα κρατήσουν. Εγώ το λέω πάντα και οι γονείς άνθρωποι είναι, δεν είναι παντοδύναμοι, δεν είναι υπεράνθρωποι. Έτσι, δεν είναι δηλαδή οι θεοί που μπορούν να κάνουν τα πάντα αλόβητοι και να βγουν από αυτό άτρωτοι. Δεν γίνονται αυτά. Είμαστε άνθρωποι. Και φοράμε ανθρώπινες φορεσιές, να το πω έτσι. Αλλά και ταυτόχρονα το παιδί έχει το δίκιο του που νιώθει ότι τον θυρεύεται. Οι γονείς, δηλαδή θυρεύεται από τη σχέση με τους γονείς. Αυτό όμως είναι κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό θέμα. Και εδώ είναι το μεγάλο.
1: Και θέμα αξιών όμως. Έτσι, δηλαδή όταν ζούμε σε μια κοινωνία όπου η αξία είναι το χρήμα, το οποίο έχει συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων.
2: Αυτό είναι, έτσι, το πρόβλημα.
1: Να θυμίσουμε τα 44 δισεκατομμύρια ευρώ που φύγανε από τις ελληνικές τράπεζες το 2015. Μείνανε εκτός στις Ελβετίες και στις Σεϊχέλες και στις δεν ξέρω εγώ τι.
0: Δηλαδή, με παροτρύνσεις πολιτικών.
1: Ναι, με παροτρύνσεις πολιτικών. Σωστό. Και η κοινωνία στέρεψε και όλο πάει και στερεύει και οι πλούσιοι γίνονται πιο πλούσιοι, οι φτωχοί πιο φτωχοί.
2: Αυτό είναι το αποτέλεσμα που ζούμε. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι το αποτέλεσμα ότι οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι και ότι αυτή τη στιγμή όλη η οικονομική δύναμη είναι σε 20 οικογένειες.
1: Ναι, και δεν μπορούμε εμείς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας όπως μας προστάτευαν οι γονείς μας. Δηλαδή οι γονείς μας, ακόμα και όταν είχαν οικονομικό πρόβλημα, θα μας το έλεγαν και πάντοτε ξέραν κάποιο τρόπο που θα βρουν να το λύσουν. Ναι.
2: Τώρα δεν γίνεται έτσι.
1: Τώρα δεν γίνεται. Το βλέπουν τα παιδιά. Βλέπουν τα άγρια ψυγεία. Βλέπουν τα κομμένα ρεύματα.
2: Ακριβώς. Και να πω και κάτι. Τώρα δεν γίνεται έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να το δούμε πολύ ρεαλιστικά. Αν εγώ μπορεί να θέλω να φάω ένα προφιτερόλ. Έτσι. Αν δεν έχω λεφτά να αγοράσω ψωμί, δεν θα μπορώ να πάω να φάω προφιτερόλ. Θα πρέπει πρώτα να βρω τα χρήματα, να αγοράσω το ψωμί, να τραφώ, να επιβιώσω, γιατί το ψωμί θα με κρατήσει και όχι το προφιτερόλ, και μετά να δω αν μπορώ να βρω τα λεφτά.
1: Καλά, ξέρετε γιατί πάει η υδατάνθρακες να πούμε. Ίσως καλύτερα ασπράδια αυγού να βρεις.
2: Οπότε, οι άνθρωποι, ξέρεις, η αξία είναι να κρατήσω, εγώ έτσι πως το βλέπω, είναι η αξία πια είναι να επιβιώσω, να κρατηθώ ζωντανή, ζωντανός, ζωντανή σαν γονείς, για να μπορέσουν και τα παιδιά μας να κρατηθούν ζωντανά. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Απαιτεί τρομερή ενέργεια, απαιτεί τρομερή δύναμη, τρομερό υλικό εσωτερικό. Και μην ξεχνάμε ότι οι γονείς στο τώρα, έτσι, οι 40, 50, 60 ή συλλογικά είναι γενναίες τραυματισμένων ανθρώπων. Δηλαδή, κρίση, COVID, πόλεμος, δηλαδή κουβαλάμε στην πλάτη μας και τα συλλογικά μας τα τραύματα, τα ανεπεξέργαστα και μας λένε, οκ, επιβιώστε. Πώς ρε φίλε,
1: επιβιώστε και συγχρόνως συγκρατήστε τα παιδιά σας και, και πρέπει να είσαστε δυνατοί για τα παιδιά σας, γιατί υπάρχει και το άλλο, ο άλλος ο κίνδυνος. Δηλαδή, όταν είσαι αδύναμος μπροστά στο παιδί σου, το παιδί σου να αναλάβει το ρόλο του γονέα. Το αυτό που λέμε γονεοποίηση.
2: Επιμένω παιδί, εκεί είναι άλλο τραύμα μεγάλο στα παιδιά.
0: Είναι βαθιά κοινωνικό το θέμα τώρα. Όταν και υπάρχει, πόσα εκατομμύρια είναι σήμερα πάλι π.χ. οι ανασφάλιστοι.
1: Ναι.
0: Που κατ' επέκταση είναι και τα παιδιά τους.
1: Ναι.
2: Το ψυχολογικό.
0: Πόσο τρομερό είναι να είσαι γονιός, ας πούμε, και λες άντε για την πάρτι μου. Δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου. Ναι. Ας πάθω ό,τι πάθω. Να μην μπορώ να καλύψω το παιδί μου. Ναι.
2: Δεν μπορεί να μην είναι κοινωνικό το θέμα. Όταν μιλάμε για ψυχοσύνθεση, όταν μιλάμε για εξέλιξη ανθρώπου, όταν μιλάμε για ψυχολογία, δεν μπορεί να μην είναι και κοινωνικό. Αυτά είναι μαζί, πάνε μαζί. Mm-hmm. Μεγαλώνουμε με ανθρώπους που οι άνθρωποι που μας μεγαλώνουν κουβαλάνε τα δικά τους τραύματα από τους δικούς τους ίσως ανθρώπους. Τώρα το πάω πιο προσωπικά από τις δικές οικογένειες, οι οποίοι αυτές οι οικογένειες κουβαλάνε τα δικά τους τραύματα, κουβαλάνε και τα κοινωνικά τραύματα. Οπότε όλοι στις πλάτες μας κάτι κουβαλάμε. Ναι. Κανένας δεν είναι.
1: Φυσικά εννοείται. Ο καθένας έχει το φορτίο του και το κουβαλάει ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Δεν είναι. Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, διαφορετικός και έχει και διαφορετικές αντοχές. Δηλαδή, μπορεί και ένας άνθρωπος να μπορεί να κουβαλήσει 100 κιλά, ας πούμε, και ένας να μην μπορεί να κουβαλήσει ένα.
2: Ακριβώς και οι γονείς θέλουν βοήθεια. Ναι. Θεωρώ ότι οι γονείς χρειάζονται βοήθεια. Ζούμε σε μια χώρα που λες και έχει μένος. Θέλει να ισοπεδώσει, ρε παιδί μου, την γονεϊκότητα. Ναι. Να ισοπεδώσει την σύνδεση γονιού με το παιδί. Δεν μπορούν να επιβιώσουν οι οικογένειες όταν οι άνθρωποι πρέπει να δουλεύουν 30 ώρες την ημέρα. Δεν γίνεται.
1: Άρα ένα παιδί που βρίσκεται σε αυτές τις κοινωνικές συνθήκες, έτσι. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αναπτύξει μια, πώς το λένε, resilience,
2: αθεκτικότητα.
1: Αθεκτικότητα,
2: ναι.
1: Μια αθεκτικότητα.
2: Να βρει συμμαχίες.
1: Ναι, συμμαχίες. Άρα το πιο βασικό είναι να βρει συμμαχίες.
2: Θεωρώ ότι είναι σημαντική να βρει συμμαχίες, να κάνει συνδέσεις με άλλους ανθρώπους που δεν θα νιώθει μοναξιά.
0: Πιο προφύτερο λέει με 4,5 σούμες.
2: Αυτό ακριβώς εσύ. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή.
1: Εμένα μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό ο Κωνσταντίνου στο ξύλο
0: Βασίλη.
2: Με τη σοκολάτα.
0: Πάρε λέει προφυτερό με 4,5 και χορταίνεις και γλυκένες. Και πιο πριν έγραψε τι να μας πει λέει και κλιμακτήριος και μηνόπαυση Άρης είσαι.
2: Εγώ είμαι γριά.
1: Ναι, η κυρία Σημεωνίδου είναι γριά και οικολόγος. Οπότε μπορούμε να τη λέμε οικολόγρια.
2: Γριά, γριά, ανέβηκαμε αλφα εθνική, έτσι, σε παρακαλώ.
0: Σας αγαπάμε μέχρι το πρώτο μεταξύ μας παιχνίδι.
1: Μετά γιατί μετά οι γριές γίνονται άγριες.
2: Γριεύουμε.
1: Έχεις δει τη θύρα 10 πως είναι άμα. Λοιπόν, ναι. Και οι ομάδες θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο.
2: Οι ομάδες σε χαμηλή κοστολόγηση. Δηλαδή κάπου να δούμε και λίγο και το οικονομικό όσο αφορά την ψυχοθεραπεία, είτε ατομική, είτε ομαδική.
1: Εγώ εννοούσα τις ομάδες τις ποδοσφαιρικές.
2: Α, όχι, εγώ εννοούσα τις ψυχοθεραπευτικές ομάδες. Δεν εννοώ τις
1: ποδοσφαιρικές. Το ξέρω ότι αυτό είναι ένα άλλο θέμα που λέγαμε και πριν, ότι δημόσιο είναι πολύ, πολύ δύσκολο να βρεις και πρέπει να απευθύνεις ιδιωτικά και δεν θα είσαι και καλυμμένος ασφαλιστικά, που σημαίνει ότι τα χρήματα για τον ψυχοθεραπευτή θα πρέπει να τα στηρίξεις από κάπου αλλού.
2: Ναι, και δεν μπορεί η ψυχοθεραπεία να είναι, ξέρεις, να γίνει για λίγους.
1: Ναι.
2: Είναι καλό να είναι για πολλούς. Mm-hmm. Εδώ θέλουμε ανθρώπους να πηγαίνουν στην ψυχοθεραπεία, να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Είτε ψυχοεκπαίδευση, είτε θεραπεία. Γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά όταν χρειάζονται οι άνθρωποι βοήθεια, πρέπει, και το λέω το πρέπει, δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει καθόλου, την πω τώρα, πρέπει λίγο να είμαστε και ρεαλιστές και να ζούμε λίγο στην πραγματικότητα, έτσι. Η υψηλή κοστολόγηση υπηρεσιών είναι ανέφικτη. για μια μέση οικογένεια, η οποία καλείται να δώσει, τι να σου πω τώρα, με 2 παιδιά στην εφηβεία, 200 ευρώ σούπερ μάρκετ την εβδομάδα, 150 ευρώ. Ναι.

0: πρωταθλητές οι ανέρχεστες στα αρχές στον
1: κόσμο.
0: Ναι, το
1: οποίο είναι άλλο λυπηρό θέμα και πάρα πολύ άσχημο θέμα, το οποίο χρειάζεται λίγο πραγματικά.
0: Το οποίο είναι έφυλη βία.
1: Ναι, ναι, τώρα οι ανέρχεστες και στα αρχές είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα έπρεπε οι γυναίκες να το βιώνουν αυτό.
0: Και το επίσης δημιουργεί τις συνθήκες για αυτοάνοσα.
1: Όπως και πολλά.
0: Και ενδεχομένως και για ψυχολογικά, γιατί το παιδί δεν βγήκε όπως.
1: Στις ανέτειες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, στις
1: ανέτειες.
0: Στις ανέτειες.
1: Εννοείται ότι ο καλύτερος τρόπος γέννησης είναι ο φυσιολογικός τοκετός. Ναι. Δεν το αμφισβητούμε. Αλλά δεν, αυτό είναι άλλο θέμα που μπορούμε να κάνουμε μια πολύ
0: μεγάλη εκπομπή. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή πάνω σε αυτό. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Παρασύρθηκα με αυτό.
1: Δεν πειράζει, έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
0: Να ξαναγυρίσουμε στους εφήβους και στις ομάδες που ρωτούσα. Δηλαδή, καταρχάς το γήπεδο. Το γήπεδο είναι κάτι που το βλέπουμε, πάρα πολλά παιδιά χτίζουν σχέσεις εκεί, πηγαίνοντας μόνο μαζί στο γήπεδο.
2: Χτίζουν και με την ομάδα σχέσεις.
0: Με την ομάδα σχέσεις, στο σύνδεσμο.
2: Έχουν ένα ενδιαφέρον, έχουν ένα αγωνιστικό...
0: Ναι.
2: Πώς το λένε, η ομάδα αγωνίζεται να κερδίσεις, ταυτίζεσαι μαζί.
1: Η ομάδα είναι το σπίτι, είναι ένα δεύτερο σπίτι για τα παιδιά.
2: Είναι κάτι το οποίο σου απορροφάει τη σκέψη, την ενέργεια. Δεν βλέπεις εμείς τη Βλάμενη έχουμε γίνει τον Άρετο, ότι έχουμε πάθει 52 χρονών και τρέχουμε στα γήπεδα και περιμένουμε να έρθει η Δευτέρα να παίξουμε με την ΑΕΚ τώρα.
0: Αχ Θεέ μου, το...
1: Αθλητισμός.
0: Ο αθλητισμός είναι
1: πάρα πολύ
0: σημαντικό για την ψυχική υγεία, αλλά πάει. Και αυτό είναι ακριβό.
1: Ναι, οκ, okay, ναι.
0: Ως επιτοπλίστων, δηλαδή. Και, εσείς...
1: και να πω και κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πολύ τοπικό, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να υποθεί. Υπάρχουν τόσα παιδιά που έχουν καλλιτεχνική φλέβα μέσα τους. Πρέπει λίγο να τα ενισχύσουμε.
2: Εδώ είναι παρεξηγημένη αυτή η κατάσταση με την καλλιτεχνική τη φλέβα και με το...
1: Είναι υπέροχο ένας άνθρωπος να έχει καλλιτεχνική φλέβα
2: έχει
1: και να θέλει να
2: το εκφράσει. Έχει επικρατήσει η ορισίβια αμορφωσιά και τέτοιο, όλα να τα παρεξηγεί και όλα να τα ισοπεδώνει. Λες και θίγει κάποιον, ας πούμε, η ιδιαιτερότητα που μπορεί να έχει κάποιος και η κλίση στο καλλιτεχνικό ή στο οτιδήποτε.
1: Είναι δημιουργικότατο.
2: Λες και κάθεται στο σβέρκο σου, ας πούμε, και σε... όλος αυτός ο ρατσισμός πώς θα ήταν άμα ήταν διαφορετικά? Γιατί ρατσισμός είναι αυτό το πράγμα.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι καραμπινάτο να μιλήσω έτσι. Σημάδι ψυχικής υγείας στον άνθρωπο το να δημιουργεί.
2: Και it's my life, παίζει μουσική υπόκρουση.
1: Το να δημιουργεί. Να δημιουργεί όπου θέλει, ό,τι θέλει. Δηλαδή, αν εγώ θελήσω αύριο να δημιουργήσω κάτι, είτε είναι να πάω να μάθω πυλό, είτε είναι να πάω να μάθω να κολυμπάω, είτε είναι να πάω σε ένα θεατρικό εργαστήρι, αλλά να συνδεθώ με την πλευρά μου τη δημιουργική, έχω κατακτήσει ένα τεράστιο ποσοστό ψυχικής υγείας. Οπότε τα παιδιά χρειάζεται να ενισχύουμε την καλλιτεχνική.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό και ένα πρόγραμμα στα παιδιά όπου να τους αφαιθεί και ένας χώρος και χρόνος
1: να μπορούν να εκφράσουν με αυτή τους την πλευρά,
0: την καλλιτεχνική τους πλευρά.
1: Βέβαια, ναι. Ναι.
0: Εγώ επειδή έχω δέπει στο σχολείο, αν δεν ζωγράφιζα, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω το μάθημα. Έτσι, μέση χρόνο να ζωγραφίζω.
1: Ακριβώς το ίδιο. Και εγώ έχω διαγνωσμένο δέπει. Και διαγνώστηκα μεγάλη.
0: Ναι.
1: Στα 40 μου βγήκε η διάγνωση.
0: Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής.
1: Και υπερκινητικότητα.
0: Και υπερκινητικότητα, ναι.
1: Έχω. Είναι, όταν εγώ ήμουν στο σχολείο, αυτό που λες, ζωγράφιζα με το μολύβι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν με βοηθούσε
0: αυτό.
1: Αλλά τώρα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο άλλο θέμα που έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Και πόσο
2: κόσμος μπορεί να έχει αυτό τώρα που είπες το παράδειγμα, το να γράφεις.
0: Ναι.
2: Και εγώ όταν κάθομαι έχω ένα χαρτί μπροστά και σημειώνω. Σημειώνω.
0: Ναι.
2: Τετράγωνα.
0: Ναι,
2: smile,
0: ναι.
2: Θυμάσαι παλιά που Άρης, τρία. Επιμονή μου βάσεως στο χέρι μου. Μπορεί και εγώ να το έχω, ας πούμε, για να μην το... Και πόσος κόσμος ακόμα.
1: Καλή, δική μας γενιά, είμαστε σχεδόν αδιάγνωστοι. Ναι.
2: Αλλά άμα δεν το ξέρεις, δεν υπάρχει.
1: Ναι,
2: και όχι μόνο αυτό, κράζεις και τον άλλον.
1: Καλά, άμα δεν ξέρεις κάτι, είναι καλό να μην εκφράζεις στην άγνοια και γνώμη.
2: Στην άγνοια.
1: Μα η δική μας γενιά, αυτό που είπα πριν, εγώ το διαγνώστηκα 40 με δέπει. Αλλά το καταλάβαινα και λόγω χώρου. Και λόγω εκπαιδεύσεων, καταλάβαινε ότι έχω δέπει. Άπειροι ενήλικες της δικής μας γενιάς είναι αδιάγνωστοι. Άπειροι ενήλικες. Αλλά το καλό είναι ότι η γενιά των παιδιών τώρα.
0: Και πολλοί χάθηκαν εξαιτίας αυτού στις τρύπες του εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Γιατί για να επιβιώσεις με δέπει.
2: Αριστερόχειρες να γράφουν.
0: Ναι. Αχ, παιδιά, το κάναν στα παιδιά μου στο δημοτικό και το έμαθα τώρα.

0: μου το είπαν. Στο νηπιαγωγείο.
1: Όλοι αριστερόχοι.
0: Ήταν αριστερόχοι, σαν και εμένα. Έτσι.
2: Έχουμε το σχόλιο της ημέρας. Στην Ελλάδα, υπεύθυνος ψυχικής υγείας είναι ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτό μόνο.
1: Ναι. Σωστό. Σωστό.
2: Βασίλη ζωγραφίζει σήμερα.
0: Ο οποίος θα εγκρίνει τώρα πλέον με δική του απόφαση τα ακριβά φάρμακα. Δεν φτάνει η επιτροπή για κάθε φάρμακο ακριβό για σπάνια πάθηση. Θα πρέπει να παίρνει ο ασθενής για να το κάνει εισαγωγή και την υπογραφή του υπουργού. Και αν ο υπουργός δεν θέλει να βάλει
2: το φάρμακο διαχρονικά, έχει αποδειχθεί η μεγαλύτερη πληγή εδώ πέρα. Δηλαδή εταιρείες έχουν καταδικαστεί στο εξωτερικό με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο για πράγματα που κάναν στην Ελλάδα και στην Ελλάδα απαλλάσσονται. Και βλέπω πρεμούρα για το φάρμακο γενικώς. Και βλέπω ότι την προηγούμενη φορά εσύ ανέφερες εδώ πέρα στην εκπομπή χαρακτηριστικό παράδειγμα τεχνητής έλλειψης φαρμάκου για να ανεβάσουμε την τιμή. Δεν γίνεται να είμαστε τόσο μπανανία, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, συγγνώμη και για την παρέμβαση που κάνω.
1: Δεν πειράζει.
2: Εγώ ξέρω, είμαι λίγο χύμα, φορτώνω εδώ πέρα. Μπορεί να αρχίσω να ξεφεύγω.
0: Πάει και στα ψυχοφάρμακα. Μια και λέμε για ΔΕΠΗ, τα φάρμακα για τη ΔΕΠΗ έχουν τεχνητή έλλειψη. Και ένα παιδί, ας πούμε, που έχει ΔΕΠΗ και χρειάζεται το φάρμακό του. Και ο γονιός απέγνωσε.
2: Και είχαμε μάθει τότε με το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Είχαμε μάθει ότι η Ελλάδα είναι μέσα στις τρεις χώρες που καθορίζουν την παγκόσμια τιμή. Γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η τιμή του φαρμάκου στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Αλλά τελικά εδώ δεν έφυγε κανένας, έτσι.
0: Αυτό το φάρμακο, αγάπη μου, έχει συμμετοχή μονάχα 1 ευρώ. Οπότε ενώ έξω στο εξωτερικό στοιχίζει, ξέρω εγώ, το κουτάκι 200-300, οπότε καταλαβαίνεις. Αλλά ένα παιδί, ας πούμε, που μένει χωρίς το φάρμακό του, είτε είναι για τη ΔΕΠΗ, είτε είναι για τη χημειοθεραπεία, γιατί έχουμε και τέτοια, ας πούμε.
1: Φυσικά, έτσι. Παιδιά,
0: εννοείται φυσικά. Ότι χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του φυσικά. Και χάνει την εμπιστοσύνη του στο σύστημα, στον εαυτό του, στους γονείς του.
1: Εδώ είναι αυτή η λέξη.
0: Δηλαδή, έχω κάνει ολόκληρο αυτό για να βρω τι έχω, να είμαι σε φάση να αποδεχθώ τι έχω. Να μπω σε φαρμακευτική αγωγή που είναι μέσα, πολύ
1: έντονα και επώδυνα πρόσες αυτά εσωτερικά.
0: Ακριβώς.
1: Για έναν άνθρωπο πάρα πολύ.
0: Και μετά φτάνω και δεν έχω το φάρμακο, ας πούμε. Ή έχω ας πούμε μια βαριά αρρώστια και δεν έχω πρόσβαση στο φάρμακο μου. Ή η μαμά μου, ο μπαμπάς μου αντίστοιχα. Οπότε εκεί καταραίει το σύστημα αξιών μέσα στο παιδί.
1: Μέσα στο παιδί, ακριβώς, γιατί εκεί είναι η αδικία, είναι ο κατακαιρματισμός και ένας άνθρωπος σε μικρή ηλικία δεν έχει τους αμυντικούς μηχανισμούς που έχουμε εμείς οι ενήλικες για να κρατηθεί και να το κρατήσει όλο αυτό.
0: Γιατί τώρα τους δημιουργεί.
1: Τους δημιουργεί, γιατί αλίμονα τα παιδιά στα 12 ή στα 15 είχαν τους αμυντικούς μηχανισμούς τους δομημένους, θα ήταν ρομπότ, δηλαδή θα ήταν τρομακτικό αυτό. Εμείς ως ενήλικες μπορούμε να προστατευτούμε με τους αμυντικούς μηχανισμούς που έχουμε, ό,τι έχουμε, όσο έχουμε, αλλά ένα παιδί δεν μπορεί. Και είναι σε ελεύθερη πτώση. Είναι σαν να είσαι σε ελεύθερη πτώση ψυχικά και συναισθηματικά. Δεν θα θυμώσεις επίσης, να πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ, θεωρώ ότι έχει αξία να υποθεί. Οι άνθρωποι ασυνείδητα μεταμορφώνουμε τα συναισθήματά μας. Δηλαδή, εγώ μπορεί να θυμώσω πάρα πολύ, να μου είναι πολύ δύσκολο να βιώσω το θυμό και ασυνείδητα να το μεταμορφώσω σε θλίψη.
0: Ναι.
1: Ή να το μεταμορφώσω σε φόβο.
0: Ναι.
1: Το φόβο μου.
0: Πολύ πιο εύκολο το κάνει αυτό ένα παιδί στην εφηβεία, έτσι. Που ξαφνικά ακριβώς βλέπει ένα θυμό που δεν μπορεί να τον εξηγήσει.
1: Που τον καπακώνει, που τον τρώει, που τον φοράει και δεν έχει αυτό που είπαμε πριν του αμυντικού μηχανισμού να προστατευτεί. Οπότε θα το μεταμορφώσει ασυνείδητα. Και ενήλικες το κάνουμε, έτσι. Αλλά εντάξει, ενήλικες είναι κάπως πιο εύκολο να του το πει, σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο μιλάω. Έναν έφηβο θέλει πιο μεγάλη προσοχή για να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει, για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με το πρωτογενές συναίσθημα. Οπότε συνήθως μεταμορφώνουμε συναισθήματα. Τα περισσότερα παιδιά τα οποία είναι θλιμμένα ή έχουν κατάθλιψη είναι θυμωμένα παιδιά που δεν μπορέσανε να συμβιώσουν, να αποδεχτούν, να αναγνωρίσουν το συναίσθημά τους. Και το μεταμόρφωσαν και το κάνανε θλίψη.
0: Και αυτή η κατάθλιψη μπορεί να γίνει αυτοκτονικός ιδεασμός και αυτοκτονικός ιδεασμός αυτοκτονία.
1: Ναι. Δηλαδή συμβαίνει. Και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το αποδεχτούμε, να το δούμε, να ανοίξουμε τα μάτια μας σε αυτό. Να μην εθελοτυφλούμε, δεν είναι στίγμα αυτό. Είναι ένα process. Μπορεί για ένα παιδί αυτός να είναι ο δρόμος. Και να το βοηθήσουμε αντίστοιχα να μπορέσει να ξαναισορροπήσει. Γίνεται να βοηθηθεί το παιδί. Είναι εφικτό. Ναι. Θέλει βαθιά μέσα
0: του. Ένα παιδί μόνο του, είπαμε, μπορεί να πάει στον ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό του σχολείου του.
1: Να μιλήσει.
0: Μπορεί να πάρει τη γραμμή του χαμόγελου του παιδιού ή της κλίμακας, αλλά καλύτερα το χαμόγελο του παιδιού που είναι πιο εξειδικευμένοι στα θέματα παιδικά των παιδιών. Και μπορεί ενδεχομένως να πάει το ίδιο στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου όπου ανήκει. Mm-hmm. Γιατί όλοι οι Δήμοι έχουν κοινωνική υπηρεσία, στελεχωμένοι με κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα το κατευθύνουν
1: και θα βοηθήσουν
0: και τους γονείς. Και είναι εκπαιδευμένοι και να βοηθήσουν και τους γονείς του, αν το παιδί το ίδιο ντρέπεται να πάει στους γονείς και να πει ότι χρειάζεται μια βοήθεια.
1: Είναι άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί για αυτό ακριβώς το σκοπό. Και όταν υπάρχει ένα θέμα στην ψυχική υγεία του παιδιού, εννοείται ότι οι γονείς είναι μέσα στο πλαίσιο το θεραπευτικό, γιατί χρειάζεται και γονείς. Να μιλήσουν, να κατανοήσουν, να καταλάβουν, να αποδεχτούν. Είναι πολύ σημαντικό να αποδέχονται.
0: Να αποδεχθούν, ναι.
1: Να μην θέλω τη φύση.
0: Γι' αυτό το στίγμα είναι τόσο κακό, γιατί λες, όχι, το δικό μου το παιδί αποκλείεται, δεν τρελό. Το γνωστό αυτό. Έτσι. Άμα πάμε στον ψυχολόγο ή στον ψυχίατρο, είμαστε τρελοί.
1: Η αποδοχή είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι αυτή που ουσιαστικά προστατεύει από μια μελλοντική χειρότερη εξέλιξη. Το να αποδεχτώ το δικό μου το παιδί έχει αυτό το ζήτημα και έχει ανάγκη από βοήθεια. Ναι. Και να του δώσω την βοήθεια που χρειάζεται. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια χώρα που πολλά πράγματα είναι στίγμα ακόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας το πω πάρα πολύ απλά, εγώ που δεν έχω παιδιά, δεν ήθελα να κάνω παιδιά, δεν έκανα παιδιά. Ακόμα ακούω σχόλια. Καλά, είσαι, γιατί δεν έκανες παιδιά τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι, τώρα χωρίς παιδί έμεινες. Μωρέ, κρίμα. Πράγματα τα οποία. Λες,
0: μόνο εγώ που έχω κάνει 5 λέω μπράβο, μπράβο.
1: Οπότε λες ότι αν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο προσωπικό για μια γυναίκα.
0: Ναι, είναι πολύ προσωπικό. Δεν ξέρεις γιατί η γυναίκα δεν έκανε παιδί. Φυσικά.
1: Φυσικά. Εγώ και δεν ήθελα, αλλά μπορεί να έχω αποβάλει. Μπορεί να έχω κάποιο θέμα. Μπορεί να έχω κάνει τρεις
0: παιδιά. Μπορεί να έχει το μαλακό μαγνήτη και να μην βρει έναν άντρα κατάλληλο για πατέρα.
1: Ή μπορεί να έχω κάνει 3-4 εξωματικές αποτυχημένες, που είναι άλλο ένα σοβαρό θέμα αυτό και μεγάλο πλήγμα.
0: Και έρχεται ο άλλος τόσο αδιάκριτα και σου κάνει, σε στιγματίζει γιατί δεν έχεις παιδί. Ναι.
1: Πόσο μάλλον είναι έφηβο. Εντάξει, εγώ είμαι και ολόκληρη γυναίκα, μεγάλος άνθρωπος, έχω είμαι και δουλεμένη, είμαι και στο χώρο, έχω και αμυντικούς μηχανισμούς, ξέρω να τα χειριστώ αυτά. Ένας έφηβος δεν ξέρει και φυσικά και δεν ξέρει, είναι έφηβος.
0: Άρα ένα ακόμα πράγμα που χρειάζεται πάρα πολύ και νομίζω δεν το έχουμε καθόλου είναι επειδή ο αθλητισμός, εντάξει, είμαστε και σε αθλητικό ραδιόφωνο, οπότε πρέπει να μίλησες και εσύ ήδη για το θέμα του αθλητισμού και πόσο σημαντικός είναι. Ένα. Αλλά επίσης ο αθλητισμός κινδυνεύει και εκεί να δημιουργήσει κλίκες.
1: Βέβαια.
0: Τα αγαπημένα παιδιά του προπονητή. Φυσικά. Και τα παραπέδια του κλπ.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι προπονητές να έχουν καλή εκπαίδευση, ούτως ώστε και τα πιο αδύναμα παιδιά να τα κάνουν να νιώθουν
1: ευπρόσδεκτα, ότι μπορούν να τα απεξέλθουν, ότι έχουν μια αξία εδώ, ότι υπάρχει μια νοηματοδότηση και σε αυτά τα
0: ότι
1: παιδιά.
0: Είναι κομμάτι της ομάδας.
1: Ότι είναι κομμάτι, ότι και ανήκουν. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά στις ομάδες, είτε είναι μια ομάδα στίβου, είτε είναι μια ομάδα ποδοσφαίρου, είτε είναι μια ομάδα κοπτικής γραπτικής, είτε είναι μια ομάδα θεατρική. Τα παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν εγώ ανήκω στο περιβάλλον αυτό, όποιο και να είναι, αναπτύσσω σχέσεις. Με τους ανθρώπους εκεί, να αναπτύσσω σχέσεις, με τα άλλα παιδιά που είναι εκεί, με τους προπονητές, με τους δασκάλους, αναπτύσσω σχέση. Οπότε όταν εγώ αναπτύσσω σχέση με τον άλλον άνθρωπο, χρειάζεται να νιώθω ότι ο άλλος άνθρωπος με αποδέχομαι, ακόμα και αν δεν μπορώ να τα καταφέρω τόσο καλό όσο πιστεύω ότι πρέπει να τα καταφέρω. Και να μου απομυθοποιήσει και λιγάκι το φόβο της αποτυχίας. Είναι πολύ σημαντικό να απομυθοποιούμε στα παιδιά το φόβο της αποτυχίας.
0: Πολύ σωστό.
1: Πάρα
0: αυτό.
1: Πολύ σημαντικό. Γιατί αν μπορούμε να τη γιορτάζουμε την αποτυχία κάποιες φορές, δεν είναι κακό, είναι καλό. Γιατί μετά δημιουργούμε ψυχαναγκαστικούς ενήλικες, οι οποίοι ανεβάζουν όλο και πιο πολύ τον πύχη, όλο και πιο πολύ τον πύχη, γιατί η αξία τους είναι μέσα από την επιτυχία. Και εκεί έχουμε χρονοδρόμο στρωμένο για πάρα πολλά προβλήματα μετά.
0: Και σε ενήλικες. Και στα παιδιά τους.
1: Και στους ίδιους και στα παιδιά τους, αν δεν δουλευτεί όλο αυτό, βέβαια. Δηλαδή, ας απομυθοποιήσουμε λιγάκι τώρα το φόβο της αποτυχίας. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλα πιο σπουδαία πράγματα από το να είσαι επιτυχημένος.
0: Ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση κιόλας πολύ στο σημείωμα που βρέθηκε αυτό, ότι συνδέσανε τα κορίτσια αυτά την αυτοκτονία τους με τις πανελλαδικές και το άγχος των πανελλαδικών. Δηλαδή είναι αδιανόητο να, ακόμα και σήμερα, ας πούμε, να απαιτούμε ή να τα μεγαλώνουμε έτσι τα παιδιά μας, ώστε αν αποτύχουν σπανιλαδικές να έχουν αποτύχει ως άνθρωποι. Το οποίο το έχουμε δει και εμείς ότι δεν ισχύει έτσι. Δηλαδή, από τους δικούς μας τους φίλους που δεν πέτυχαν στις σπανιλαδικές και τώρα πάμε και τους ζητάμε δανεικά, ας πούμε.
1: Από λίγο κάτι, δεν θα ήθελα να μιλήσω συγκεκριμένα για αυτά τα δύο τα κόρης, γιατί δεν ξέρουμε το ιστορικό, δεν ξέρουμε
0: ναι,
1: τι υπάρχει στην, τι υπήρχε στην οικογένεια, δεν ξέρουμε αν υπήρχε κάποια νόση, δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν ξέρουμε.
1: Αλλά ότι υπάρχει ένα τρομερό άγχος απόδοσης.
0: Έχουν γίνει όμως απόπειρες και αυτοκτονίες μετά από κακή βαθμολογία στις πανελλαδικές.
1: Οπότε θυμάμαι στη δική μου τη γενιά.
0: Ναι, στη δική μας τη γενιά.
1: Μετά από αποτυχίες στις πανελλαδικές ήταν δύο περιστατικά, είχαν αυτοκτονήσει δύο παιδιά.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο. Οι πανελλαδικές είναι η πρώτη, το πρώτο battle που ένα παιδί πρέπει να κατακτήσει στη ζωή του. Είναι το πρώτο ορατό και συνειδητό battle. Mm-hmm. Μετά θα έχει κι άλλα.
0: Μάχη.
1: Αλλά, ναι, η πρώτη συνειδητή μάχη που πρέπει να κατακτήσει, που δεν θα έπρεπε να είναι μάχη, αλλά δυστυχώς είναι. Οπότε, φυσικά και υπάρχει πάρα πολύ στρες και πάρα πολύ άγχος. Αλλά και αυτό χρειάζεται να απομυθοποιήσουμε λίγο το φόβο της αποτυχίας στις πανελλαδικές. Δεν αξίζει τη ζωή ενός παιδιού.
0: Ναι.
1: Δεν αξίζει το να χάσει το παιδί την υγεία του, τη σωματική του, την ψυχική του, τη συναισθηματική του, για να κατακτήσει μία θέση σε μία σχολή. Δεν αξίζει.
0: Ναι. Τον ύπνο του επίσης.
1: Το βέβαια.
0: Πολλά παιδιά ξενυχτάνε, διαβάζω, το οποίο είναι πολύ κακό και πρέπει οι γονείς να το προσέξουν αυτό.
1: Από τους γονείς αυτό, οι γονείς πρέπει να το απομυθοποιήσουν αυτό. Να απομυθοποιήσουν το τι σημαίνει πανελλαδικές, ότι δεν εξαρτάται η αξία σου ως άνθρωπος από το αν θα μπει ή όχι σε μία σχολή. Την πρώτη φορά που θα δώσει πανελλαδικές. Να απονοχοποιήσουν λιγάκι το παιδί γενικότερα για το φοβό αποτυχίας. Γιατί θα αποτύχεις στη ζωή σου. Δεν γίνεται να πετυχαίνεις πάντα.
0: Και
1: θα
0: να αποτύχεις. Το ενθαρρύνουν επίσης να μην έχει και πάρα πολλές προσδοκίες από τους γύρω του. Γιατί και αυτό οδηγεί στην αποτυχία και στην απογοήτευση.
1: Και μη ρεαλιστικές προσδοκίες.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι ένα το οποίο πονάει πάρα πολύ σε οποιονδήποτε άνθρωπο, και σε έφηβο και σε ενήλικα. Τον έχω μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Εκεί ματαιώνουμε πάρα πολύ. Τα παιδιά, αν απομυθοποιηθεί ο φόβος της αποτυχίας, θα μπορούν και καλύτερα να ισορροπούν εσωτερικά όσο μεγαλώνουν σε ματαιώσεις. Τη ζωή γεμάτη ματαιώσεις είναι.
0: Ναι.
1: Αναγκαστικά. Δηλαδή, θα έχεις επιτυχίες, θα έχεις ωραίες στιγμές, αλλά θα έχεις και ματαίωση. Θα έχεις και αποτυχία. Είναι μια μη ρεαλιστική προσδοκία να μεγαλώνει ένα παιδί προσπαθώντας να το κάνει να πιστέψει ότι η ζωή του θα πρέπει να είναι μόνο επιτυχία. Για μένα το καταστρέφεις αυτό το παιδί.
0: Και είναι και σχετικό η επιτυχία και η αποτυχία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σχετικά. Δεν είναι απαραίτητα αυτό που μας παρουσιάζουν. Έτσι. Μπορεί να είσαι ένας πάρα πολύ επιτυχημένος άνθρωπος χωρίς να έχεις σπουδάσει.
1: Φυσικά.
0: Και να είσαι ένας άνθρωπος που να προσφέρει στους γύρω σου βασικά. Αυτό νομίζω ότι είναι η επιτυχία ενός ανθρώπου. Γιατί
1: σαν άνθρωπος.
0: Όντα κοινωνικά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είναι πρώτα σημαντικό να νιώσω ότι έχω πετύχει ως άνθρωπος και μετά αν έχω πετύχει ως επαγγελματίας, οποιοδήποτε επάγγελμα μπορεί να είμαι. Να έχω πετύχει ως άνθρωπος που υπάρχει μέσα σε μια κοινωνία και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω κάτι καλό, να κάνω κάτι θετικό, να βοηθάω, να είμαι αληθινή, να είμαι αυθεντική. Παρά να είμαι η νούμερο ένα, δεν ξέρω τώρα, πολιτικός, μηχανικός ή υδραυλικός, να βγάζω άπειρα λεφτά και να ζω μέσα σε μια δυστυχία.
0: Και με πολύ λίγο
1: υγεία.
0: Ελεύθερο χρόνο για να διαθέσω στα παιδιά μου. Έτσι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και αυτός ο λίγος χρόνος που έχω, πώς είναι καλύτερο να το διαθέσω, ώστε να μπορώ να διαγνώσω καλύτερα αν το παιδί μου έχει ένα πρόβλημα και να χτίσω μια σχέση μαζί του που να μπορεί να μου εμπιστευτεί ότι έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Το ακούς. Το ακούς, το ακούς για να το καταλάβεις, δεν το ακούς για να διαφωνήσεις. Το ακούς για να καταλάβεις τι έχει μέσα στον εσωτερικό του κόσμο, δεν το ακούς για να το επιβάλλεις τη γνώμη σου. Το ακούς για να καταλάβεις πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Το ακούς για να καταλάβεις τι το εμποδίζει από το να είναι χαρούμενο. Δεν το ακούς για να του πεις όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε. Όχι μόνο οι γονείς στα παιδιά. Και στις σχέσεις μας, σε όλες τις φιλίες
0: μας και στις σχέσεις μας και λοιπά το
1: δηλαδή,
0: κάνουμε αυτό.
1: Αν ένα παιδί έρθει και πει στο γονιό του, ξέρεις κάτι, παπά, μαμά, εγώ την ίδια αντίδραση με το αν πέσει ένα ποτήρι νερό στο πάτωμα και με το αν πέσει ένας κομίτης στη γη. ουσιαστικά καταλαβαίνει ότι σε αγωνιώ στο φίλτρο, κάτι δεν πάει καλά. Δεν του πει, μα τι είναι αυτά, τι, το ένα είναι καταστροφικό, το άλλο είναι. Θα το κάτσει, θα προσπαθεί να καταλάβει γιατί. Ναι. Το βλέπει έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η υπερβολή, τι συμβαίνει σε αυτή την υπερβολή. Να το κατανοήσεις, νομίζω εκεί είναι η βάση σε όλες τις σχέσεις, πόσο μάλλον στις γονεϊκές και στις σχέσεις μας ως γονείς στα παιδιά μας.
2: Το καλό είναι να κατανοούμε ότι τα παιδιά είναι εξέλιξή μας, έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος εξελίσσεται, γίνεται καλύτερος, γίνεται πιο μορφωμένος, έχει περισσότερες γνώσεις, έχει άλλα βιώματα.
0: Εξέλιξη, αλλά όχι προέκταση.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Δεν είναι προέκταση.
2: Λοιπόν,
1: μας,
2: πρέπει να, όπως θέλαμε και εμείς να μας ακούνε οι γονείς μας, ναι. Γιατί
1: βέβαια.
2: Είχαμε άλλα βιώματα σε σχέση. Αυτοί μας βοήθησαν να γίνουμε ό,τι γίναμε, αλλά και να εξελιχθούμε παραπάνω. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά μας. Δεν τα ξέρουμε όλα εμείς και πρέπει να κάνουν ότι τους λέμε εμείς ή όχι. Όταν έχουν μια διαφωνία κάπου, δεν πειράζει. Άκουσε το και το παιδί.
1: Άκουσε το.
2: Δεν
1: απλά,
2: είναι κακό.
1: Ναι. Άκουσε το. Άστο να σου
2: μην το ευνουχίζεις.
1: Ακριβώς. Άστο να σου ξεδιπλώσει μόνο του τον κόσμο του, τη σκέψη του, την αφιβολία του, την οτιδήποτε. Άστο να το ξεδιπλώσει. Δηλαδή, γίνει δείχτη. Ναι. Να ξεδιπλώσει επάνω αυτά που είναι να ξεδιπλώσει. Ναι. Μην το
0: κόβεις. Για να τα κρατάει μέσα του.
1: Ναι, μην το σταματάς. Μην το βάζεις φρένο. Όχι, δεν είναι έτσι. Άκουσε γι' αυτό το παιδί. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Και δεν σου ζητάει να του επιβεβαιώσει ότι είναι έτσι. Σου ζητάει να μην του πεις ότι δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Πολύ σωστό αυτό. Και αυτό είναι που θα δημιουργήσει και τη σχέση που αν κάποια στιγμή το παιδί νιώσει ότι βουλιάζει σε
1: μπορεί
0: μια
1: να έρθει.
0: Θλίψη, θα έρθει να σου πει
1: να
0: δεν νιώθω καλά.
1: Πού θα πάει.
0: Γιατί το έχεις αποδεχθεί όταν σου είπε, ξέρω εγώ, ότι ένα και ένα κάνουν τέσσερα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα,
1: δεν το ακύρωσες.
0: Δεν το ακύρωσες όταν είπε κάποια πράγματα που για σένα ακριβώς. Είναι...
1: Πρώτη φορά τα ακούσει, δεν σου κάθονται, ναι. Ρε παιδί μου, αλλά οκ, okay, άκουσε το.
0: Έχει το παιδί μου και σου λέει: ξέρεις, η φίλη μου, ξέρω εγώ, η Μαρία, τώρα λέγεται Γιώργος. Και αντί να πεις, α, τι χαζά πράγματα είναι αυτά, κάτσε και το ακούσεις.
1: Το ακούσεις και να ξεδιπλώσει τη σκέψη του, πώς το βλέπει, τι γίνεται, πώς συνδέεται. Γνώση για το παιδί σου θα αποκτήσεις. Μεγαλύτερη,
0: ναι.
1: Πιο πολύ στον κόσμο του θα μπεις, πιο πολύ θα κατανοήσεις πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα, γιατί δεν τα αντιλαμβάνεται καθόλου όπως εσύ,
0: ναι.
1: Έτσι, καθόλου. Και είναι ωραίο να μπορείς να αντιληφθείς πώς ένα 15χρονο αντιλαμβάνεται τον κόσμο σήμερα. Το ότι η Μαρία έγινε ο Γιώργος, ναι. Το ότι έξω είναι τα πράγματα σκατά, άμα σου πει, να καταλάβεις να αντιληφθείς πώς τα σκέφτεται και πώς τα βλέπει. Είναι πολύ μαγικό να μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τα παιδιά.
0: Και πώς θα μάθεις ένα παιδί τέτοιο να έχει κάποια αισιοδοξία, να έχει κάποια όνειρα. Γιατί εμείς όταν ήμασταν νέοι είχαμε όλο τον κόσμο μπροστά μας. Τώρα τα παιδιά βλέπουν ότι οι μόνοι που επιτυχαίνουν είναι οι φαύλοι.
1: Α, ναι,
0: αυτή χωρίς πτυχία, ναι. Που ξέρω εγώ απλά είναι κολλητή με τον πρωθυπουργό κλπ.
1: Αυτό νομίζω ότι
2: τι παραδείγματα παίρνουν τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό νομίζω πιο πολύ μαθαίνεται μέσα από συνομήλικους. Γιατί έχουν κοινό όνειρο ή κοινή έλλειψη ονείρου. Έχουν κοινές προσδοκίες ή κοινές ματαιώσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ότι αυτά είναι σε ομάδες παιδιών, ανθρώπων, φίβων, που κάπως μπορούν λιγάκι, αν μπορούν τα παιδιά, αλλά εκεί νομίζω πιο πολύ ψυχοθεραπεία βοηθάει, να επαναδιαπραγματευτούν αυτό που βλέπουν ότι ζουν και το πώς μπορούν να εξελιχθούν σε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα παιδιά ψάχνουν αιματοδότηση και ψάχνουν και μία ανάγκη. Όχι ψάχνουν, ναι, ψάχνουν αιματοδότηση και έχουν και μια πολύ μεγάλη ανάγκη να νιώσουν ότι μπορούν, ότι τους επιτρέπεται να ονειρευτούν. Γιατί αν δεν ονειρευτούν αυτά, ποιοι θα ονειρευτούν, ναι. Έτσι. Αλλά κάθε μέρα ευνουχίζονται, αποκεφαλίζονται, γιώνονται από όλα αυτά που ζουν και αντιλαμβάνονται και βλέπουν γύρω τους να συμβαίνουν.
0: Οπότε άρα χρειάζεται να έχουν μια πολύ δυνατή ομάδα με κοινά οράματα.
1: Με κοινά οράματα. Έτσι. Το κοινό όραμα νομίζω μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ αισιόδοξα σε εποχές που δεν υπάρχει αισιοδοξία.
0: Και εμείς επειδή έχουμε μια ίσως και τα έφηβα παιδιά που πηγαίνουν στο γήπεδο, ας πούμε έτσι, και εμείς οι γονείς, επειδή υπάρχει αυτή η σταθερότητα, δηλαδή ξέρουμε ότι κάθε δεύτερη Κυριακή θα βρεθούμε στο δίπλα κάθισμα, θα κάθεται ο Θοδωρής στο πέρα δίπλα, η Μαρία, ξέρω εγώ, και θα βρεθκόμαστε και έχουμε αυτό το κοινό που είναι η ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό και εμείς, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η ευκαιρία,
1: ναι.
0: Να μπορούμε να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους γύρω μας, γιατί Όταν θα χρειαστούμε και εμείς βοήθεια, να υπάρχει κάποιος να μας τη δώσει.
2: Εμείς και τώρα στα 50 αυτό κάνουμε.
0: Ναι.
2: Η ομάδα μπορεί να μην βλέπετε, εμείς πάμε εκεί γιατί είμαστε η παρέα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Μια ομαδική ψυχοθεραπεία.
1: Είναι μια νότα αισιοδοξία, ρε, αυτό που λες. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να το νιώθουμε ακόμα σε αυτή την εποχή.
2: Είμαστε σε ένα τσάτ, καμιά 35 άτομα που γράφουμε για τον Άρη στο Twitter. Και υπήρχε η απεσιοδοξία γιατί η ομάδα δεν τράβηξε. Ναι. Και με παίρνει ένας φίλος τηλέφωνο. Γιατί γράφει, ποιος θα πάει την Κυριακή στο γήπεδο, του γράφω εγώ θα πάω. Όχι αυτή την προηγούμενη, γιατί έλειπα τώρα. Μου παίρνει τηλέφωνο κατευθείαν, μου λέει, τώρα τι να τους πεις τους άλλους και τι να τους εξηγήσεις. Δεν πάμε μόνο και μόνο για το ότι είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι...
1: Ακριβώς.
2: Είναι το η διασκέδασή μας, το αποκούμπι μας, το ότι θέλουμε να πάμε 2 ώρες εκεί, ρε παιδί μου, σε αυτό το τσιμέντο, στο πράσινο το χορτάρι, στην κίτρινη τη φανέλα, είναι κάτι που μας γεμίζει.
1: Ναι, εννοείται, φυσικά.
0: Και το οποίο νομίζω και για την ψυχική υγεία είναι σημαντικό. Δηλαδή το να...
1: Ό,τι σε γεμίζει θετικά, είναι
2: το θετικά παίζεται.
0: Θετικά. Γιατί ακόμα και όταν χάσει η ομάδα σου...
2: Όχι, όταν χάνει είναι δύσκολα.
0: Έχεις όμως βιώσει... την αίσθηση της κερκίδας. Ναι. Έχεις βιώσει την ανθρώπινη επαφή δίπλα σου, το συνέστημα, ναι. Την κοινή απογοήτευση με τον διπλανό σου που βρίζει το διαιτητή.
1: Αυτό είναι σύνδεση κοινή απογοήτευση, έτσι. Όπως είναι και σύνδεση κοινή χαρά. Είναι και η κοινή απογοήτευση. Είναι οι συμμαχίες που είπαμε πριν. Και πόσο σημαντικό είναι να τις έχουμε στη ζωή μας.
0: Άρα είναι καλό να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν γήπεδο. Μιλάμε ότι
1: είναι καλό να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό, θεωρώ πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, εγώ πάντα ήμουν πολύ υπέρ του αθλητισμού.
0: Και η ίδια ήσασταν αθλήτρια του Στίβου.
1: Ναι, του Στίβου πριν, στον Ηρακλή. Πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Πριν γεράσει.
1: Έχω μείνει πριν πάρα πολλά χρόνια, ναι. Ήταν, ναι, ο Στίφος βέβαια, ήταν κάτι το οποίο...
0: Μοναχικό άθλημα όμως.
1: Ο Στίφος, ναι. Εγώ θυμάμαι, έτρεχα, 800 έτρεχα. Έτρεχα και έκανε και άλμες μήκος. Μου έχει αφήσει σοβαρούς τραυματισμούς στη μέση, στα 50 πλάς. Αλλά θυμάμαι πάντα.
0: Ακόμα ένας λόγος που πρέπει να εκπαιδεύονται πάρα πολύ καλά οι προπονητές.
1: Συμφωνώ. Αλλά πάντα το θυμάμαι με καλό χρώμα. Δηλαδή, όλοι μαζί πηγαίναμε στις προπονήσεις, είχαμε ένα κοινό σκοπό, τρέχαμε. Ήταν όμορφη.
0: Αν και ομαδικό, αν και όχι ομαδικό, ακόμα και αυτό το άθλημα.
1: Προπονήσεις κάναμε και μάλλον παιδιά, έτσι. Ναι. Αλλά τώρα το τρέξιμο και το άλμα μήκος είναι καθαρά ατομικό. Mm. Πάντα το θυμάμαι με ένα πολύ θετικό, έτσι, πρόσημο, με πολύ ευχάριστο χρώμα. Το έχω κρατήσει μέσα μου.
0: Ναι. Και το θέμα είναι τώρα βέβαια ότι πλέον ακόμα και το να έχει πρόσβαση ένα παιδί σε μια ομάδα στον αθλητισμό είναι θέμα οικονομικό, γιατί δεν υπάρχουν πια οι αλάνες.
1: Όλα νομίζω είναι θέμα οικονομικά.
0: Θυμάμαι, δεν ξέρω τι, ρε παιδιά, η παραλία πριν γίνει το υπέροχο καινούριο σχέδιο που στήξε τόσα εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, πάλι, είχε πάρα πολλές μπασκέτες. Η νέα παραλία, ας πούμε. Και πηγαίναν, κατέβαιναν τα παιδιά, δίναν ραντεβού και παίζανε. Τώρα πρέπει να πας μέχρι το Ποσειδόνιο ή στη Χάνθα, ας πούμε, για να βρεις κάποια ώρα που ίσως να μην έχει προπόνηση και να σε αφήσουν. Εντάξει, στο Ποσειδόνιο πιο εύκολο. Αλλά είναι δύσκολο για τα παιδιά. Δηλαδή πρέπει οι γονείς να έχουν λύσει πρώτα όλα τα άλλα προβλήματα και να μπορέσουν να τα βοηθήσουν στον αθλητισμό. Ενδεχομένως οι Δήμοι θα μπορούσαν να έχουν έναν πιο σημαντικό ρόλο για την ψυχική υγεία των παιδιών.
1: Νομίζω ναι, αρκεί να υπάρχει μια ενεργοποίηση ως προς αυτό το θέμα. Και να σου το πω πάρα πολύ απλά, Ελένα. Εγώ θεωρώ ότι ποτέ δεν είναι αρκετές οι ομάδες εφήβων. Θέλουμε και άλλες και άλλες και άλλες και άλλες. Θέλουμε όσο πιο πολλές. Όσο πιο πολλές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορούμε να έχουμε, τώρα είναι ουτοπικό βέβαια αυτό, να έχουμε...
0: Σε κάθε γειτονιά.
1: Ναι, και να έχουμε 3 ομάδες, 4 κάθε μέρα. Κάθε μέρα να τρέχουν 3-4 ομάδες εφήβων. Θα έχει πολύ μεγάλη αλλαγή στα παιδιά αυτό. Πάρα πολύ.
0: Ναι, θα μπορούσε όμως η ομάδα να μην είναι μόνο ψυχοθεραπευτική, να είναι και να έχει απλώς ένα κοινό σκοπό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ένα κοινό σκοπό φυσικά. Αρκεί να είναι σε ένα ομαδικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Φυσικά δεν είναι απαραίτητα να είναι ψυχοθεραπευτική. Η ψυχοθεραπευτική ομάδα κάνει ψυχοθεραπεία. Ναι. Κάνει ψυχοθεραπευτική δουλειά. Ναι. Αλλά θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Ένα άλλο πλαίσιο, αρκεί να είναι σε μία ομάδα. Το καθόμαστε γύρω-γύρω. Έτσι, σε έναν κύκλο, ναι. Όπου ο κύκλος είναι κάτι που συμβολίζει κάτι κλειστό, καμία σύνδεση μεταξύ ναι. μας. Και είτε συζητάμε, είτε μιλάμε, τις ακούω, μ' ακούς, σε συναισθάνομαι, σε κοιτάω και λέω, κοίτα και εσύ έχεις το ίδιο θέμα, την ίδια δυσκολία με μένα. Που αν σε έβλεπα στον δρόμο, ούτε καν το σκεφτόμουν ότι θα έχεις ναι. την δυσκολία με μένα. Γιατί εγώ σαν έφηβος περπατάω στον δρόμο και νιώθω μια μοναξιά, γιατί θεωρώ ότι είμαι μόνος, η μόνη που κουβάλα έφηβο.
0: Ή νομίζω έχω και λάθος εικόνα για το σώμα μου επίσης, πολύ συχνό στην εφηβεία,
1: βέβαια.
0: Που μπορεί να γίνει αυτό που έλεγες πριν, η νευρική ανορεξία που είναι. Εγώ. Νομίζω για μένα είναι η πιο επικίνδυνη νόσο, η ψυχική νόσο.
1: Πάρα πολύ
0: έτσι.
1: Επικίνδυνη.
0: Τεράστιο ποσοστό θανάτων.
1: Ναι. Βέβαια. Γιατί μετά δεν είναι. Ξεκινάει από την ψυχή σου, αλλά καταραίει το σώμα σου. Δηλαδή,
0: ναι.
1: πεθαίνεις, ναι. γιατί το σώμα σου δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Και υπάρχει αύξηση στην νευρική ανορεξία στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στα νέα κορίτσια. Στα μικρά κορίτσια.
0: Ναι.
1: Στα μικρά. Στις έφηβες δηλαδή. Αλλά αυτό που θέλω να πω να συνεχίσω.
0: Και να πω κιόλας ότι δεν υπάρχει κανένα εξειδικευμένο νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα για θέματα ανορεξίας των εφήβων, μόνο στην Αθήνα. Για όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό, είναι αλήθεια.
0: Για όλη την Ελλάδα. Πόσα τα κρεβάτια έχει, 4-5, δηλαδή τέτοιο πράγμα.
1: Μιλάμε για τραγωδία. Απλά να λίγο να το συνεχίσω αυτό πολύ για τις ομάδες. Οπότε αυτός έφηβος περπατάει στον δρόμο και νιώθει τρομερή μοναξία, γιατί θεωρεί και έχει φτιάξει την πεποίθηση ότι μόνο αυτός το νιώθει όλο αυτό. Θα πάει σε μια ομάδα. Έτσι. Θα ακούσει τον έφηβο ή την έφηβο απέναντι του, λέει το ίδιο. Οπότε θα βγει και θα περπατήσει στον δρόμο. Με μία λίγο παραπάνω αισιοδοξία ότι δεν είναι μόνος. Και ότι υπάρχουν και άλλοι σαν κι αυτόν. Αυτό αθρηστικά, σταδιακά, λειτουργεί πάρα πολύ θετικά για το παιδί. Πάρα πολύ.
0: Γιατί το στάδιο για να φτάσεις, ας πούμε, να κάνεις τόσο κακό στον εαυτό σου, όσο να αποπειραθείς, να αυτοκτονήσεις, να αυτοκτονήσεις. Και πάρα πολλά παιδιά επίσης αυτοτραυματίζονται.
1: Ναι, είναι πολύ συνήθες πια με τα παιδιά που αυτοτραυματίζονται.
0: Το οποίο είναι ένας εθισμός, έτσι, ναι, σαν το κάπνισμα.
1: Πάρα πολλά παιδιά. Πια.
0: Ναι. Ναι. Και λες, ρε παιδί μου, όταν είσαι νέος, ας πούμε, και έχεις γύρω σου ένα πλαίσιο, είτε αν είναι οι γονείς σου, είτε είναι η ομάδα σου, οι φίλοι σου, είτε κάποιους ανθρώπους
1: πλαίσιο που τα ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό, πλαίσιο από ανθρώπους. Ναι.
0: Μπορεί να είναι και καθηγητές στο σχολείο, έτσι, μπορεί να είναι...
1: Αρκεί να είναι άνθρωπος, να είναι ένα πλαίσιο παρτισμένο.
0: Οι άνθρωποι δίπλα σου στην κερκίδα, επίσης.
1: Από ανθρώπους, αυτό.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Το... κάνει, ας πούμε, όχι πιο δύσκολο να πω, ίσως το να είναι ένα εμπόδιο, γιατί πιστεύω ότι για να φτάσεις στην αυτοκτονία θα είναι κάτι που θα το κάνεις έχοντας απογοητευτεί και από τον εαυτό σου και από τους γύρω σου, έτσι δεν είναι? Ενώ αν υπάρχει κάποιος
1: απόγνωση και απελπισία, ναι. χωρίς ίχνος μέσα σου ότι μπορεί αυτό κάπως να αλλάξει. Κάπως να καλυτερεύσει, έστω και στο τόσο. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε το τόσο όσο μέσα σου.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Το οποίο είναι μια τεράστια πλάνη.
1: Ναι.
0: Γιατί, ναι, με εντάξει, μέσα μια άσχημη που γίνεται ασχημότερη, αλλά ποτέ κάνει. Ακριβώς επειδή όλα αλλάζουν. Υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να γίνουν τα πράγματα καλύτερα.
1: Πάντοτε. Ότι μπορεί να υπάρξει και έστω και μια σπίθα που μπορεί λίγο τα πράγματα να κάνει καλύτερα. Όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, αυτό δεν υπάρχει.
0: Γιατί είναι πολύ μεγάλο το βάρος.
1: Είναι το τεράστιο το βάρος της
0: ψυχής σου.
1: Η απόγνωση, η απελπισία, ο πόνος. Δεν υπάρχει καμία νοηματοδότηση. Δεν νιώθεις δηλαδή. Αν εγώ, να πω ένα παράδειγμα, αν εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύω π.χ. με την κατάθλιψη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και φτάνω σε ένα σημείο και λέω ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσω καλύτερα. Αλλά πάω σε μια ομάδα, λέω τώρα εγώ, και βλέπω κι άλλους και συνδέομαι και ξαφνικά λέω, ρε εσύ, μήπως ίσως και να μπορεί κάτι να αλλάξει. Αυτό, όσο μικρό και να είναι εκείνη τη στιγμή, είναι αυτό που χρειάζομαι για να βγω από ένα ολοκληρωτικό μαύρο δάσος που είμαι.
2: Ναι. Μόνο που ξεχνιέσαι από την επαφή που έχεις με τους άλλους ανθρώπους και δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα ότι είσαι καταθλιπτικός, είναι νομίζω αρκετό για να σου δώσει ένα ερέθισμα για την εκκίνηση.
1: Θα βοηθήσει, αλλά είναι κάπως ότι η ελπίδα ότι μπορεί κάπως να αλλάξει έστω και στον χιλιοστό. Το χιλιοστό είναι απαραίτητο. Αυτό το παιδί, το οποίο είναι το έφηβο παιδί που πάει που αυτοκτονεί, δεν έχει ούτε αυτό το χιλιοστό μέσα του. Ότι μπορεί, ναι, αυτό να αλλάξει. Ούτε καν το χιλιοστό δεν υπάρχει.
0: Είναι... Και δεν υπάρχει και. Είναι και ένας τρόπος να κάνεις κακό στους γονείς σου, αφάνταστο.
1: Ίσως και να τους εκδικηθείς.
0: Ναι, να εκδικηθείς τους γονείς σου.
1: Για αυτό που δεν καταλάβαν, που δεν νιώσανε, που δεν.
0: Για το τραύμα που δεν είδανε, στο οποίο συνεισέφεραν.
1: Ναι, μπορεί, ναι. Είναι, αλλά και φυσικά, επειδή είναι, οι έφηβοι έχουν μια υπερβολή μέσα τους. Γιατί είπαμε, είναι μεταβατική περίοδος και μεταβατικές περίοδες και δύσκολες, είπαν και είναι και ορμονικές.
0: Και επακριβώς επειδή είναι μεταβατική, ξεχάζω ότι και ο γονιός είναι άνθρωπος. Ότι και ο γονιός θα κάνει λάθη και είναι ανθρώπινο.
1: Ναι, τώρα ξέρεις τι αυτό, πολλά παιδιά όχι δεν τους νοιάζει, δεν είναι να το σκεφτούν τα παιδιά.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Δεν μπορούν να το σκεφτούν.
1: Δεν μπορούν να το σκεφτούν, ότι ο μπαμπά, γιατί είναι πρώτα η μαμά και ο μπαμπάς, ή ο μπαμπάς και ο μπαμπάς, ή η μαμά και η μαμά, και μετά το ότι είναι άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν, γιατί αλλιώς, άμα σκέφτεσαι μόνο αυτό, μετά εσύ γίνες ο γονιός του.
0: Η γονεοποίηση που λέγαμε, αυτό. Οπότε είναι η ισορροπία, είναι λεπτή.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι δηλαδή και γονιός, να είσαι γονιός σημαίνει να είσαι συγχρόνως και άνθρωπος με τις αδυναμίες σου, να είσαι όμως και ένα στιβαρό στήριγμα για το παιδί σου που να νιώθει ότι μπορεί να έρθει σε σένα και ότι δεν θα καταρρεύσεις με το δικό του θέμα.
1: Ναι, αλλά να σου πω ποια αγαπημένη μου εκφράση για τη γονεϊκότητα. Να τα κουτσοφέρνεις.
0: Ναι.
1: Να τα κουτσοφέρνεις, ρε παιδιά. Αυτό δηλαδή. Δεν μπορείς να είσαι πάντα και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, αλλά να το αναγνωρίζω. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να είμαι αυτό. Να το αναγνωρίσω όμως και να το αποδεχτώ.
0: Και να το επικοινωνήσω και με το παιδί μου. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι σημαντικό,
1: βέβαια,
0: και το παιδί να ξέρει τους περιορισμούς του γονιού του.
1: Ότι ξέρεις τι, είμαι εδώ για σένα, όλα αυτά, ρε παιδί μου, που λέμε. Ναι. Αλλά αυτή την περίοδο δυσκολεύομαι. Όχι, δεν μπορώ. Δυσκολεύομαι.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύομαι είναι πιο απαλό, είναι πιο ήπιο. Είμαι εδώ, αλλά δυσκολεύομαι. Κάπως θα το βρούμε. Δηλαδή, αν θα ρίξεις και λίγο το παιδί, ότι θα το βρείτε ενώ δυσκολεύεσαι. Ναι. Αλλά για να το επικοινωνήσει αυτό στο παιδί σου, θα πρέπει να αποδεχτείς πρώτα απ' όλα εσύ.
0: Ναι.
1: Την ευαλωτότητά σου, την τροτότητά σου, το ότι δεν είσαι παντοδύναμος, το ότι κάποιες στιγμές θα τα καταφέρνεις. Είναι ok σαν γονιός να τα κουτσοφέρνεις. Είναι ok. Για να το επικοινωνείς στο παιδί σου και να σε πιστέψει, να το νιώσει ότι λες αλήθεια. Τα παιδιά νιώθουν τα πάντα. Δεν κρύβεσαι.
0: Ναι, πολύ συχνά νιώθουν, δεν μπορούν να το βάλουν σε λόγια αυτό που νιώθουν.
1: Δεν
0: αυτό
1: κρύβεσαι.
0: Που καταλαβαίνουν. Αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς.
1: Δεν
0: από
1: κρύβεσαι,
0: τα παιδιά.
1: Όχι βέβαια.
0: Το έχουμε αυτό το τραγούδι, το πώς θα κρυφτείς από τα παιδιά. Δεν ξέρουμε. Έχουμε όμως σίγουρα το. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.
2: Αρχή και τέλος.
1: Και το δε χωράς πουθενά, πουθενά, πουθενά.
2: Αυτό νομίζω το έχω πει.
1: Α, είναι μαγικό τραγούδι από τις τρύπες αυτό.
0: Αυτό το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Εντάξει, τότε σιγά μη κλάψω, σιγά
0: μη φοβηθώ. Όχι, το σιγά μη κλάψω είναι το μότο της εκπομπής.
1: Α, οκ, εντάξει.
0: Αυτό το είπαμε με αφορμή τους Μετάλλικα. Ρωτάω τον Πάνο που είναι στους Μετάλλικα και λέει όχι και λέω τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα.
1: Τέλεια.
0: Το πώς να κρυφτείς από τα παιδιά.
2: Όχι αυτό,
0: από τις
2: τρύπες τι μου
0: ζήτησες. Α, αυτό, το δεν χωράς πουθενά. Αυτό σίγουρα το έχουμε. Για να κλείσουμε με αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κυρία Σημεωνίδου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να θυμίσουμε ξανά τη γραμμή της κλίμακας, 10-18 και το 11-5-52. Και επίσης υπάρχει και η γραμμή του χαμόγελου του παιδιού, στο οποίο μπορούν να παίρνουν και τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας, έτσι, είναι το 1056, είναι η γραμμή για τα παιδιά. Και υπάρχει και ευρωπαϊκές γραμμές, όπου ένα παιδί που ίσως δεν μιλάει καλά ελληνικά θα μπορούσε να μιλήσει. Το 116000 Και το 11 6111, Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών. Να είμαστε ανοιχτοί, να είμαστε ανθρώπινοι,
1: να είμαστε ανθρώπινοι,
0: να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας,
1: ναι. Να είμαστε άνθρωποι, άνθρωποι με ανοιχτές αγκαλιές, ανοιχτά μυαλά.
0: Και να μάθουμε στα παιδιά μας ότι η αποτυχία είναι ok.
1: Ναι, ότι φυσικά ότι η αποτυχία είναι ok. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε γενιές ψυχαναγκαστικών ανθρώπων που να τρέχουν πίσω από τις επιτυχίες. Ας απομυθοποιήσουμε λιγάκι την αποτυχία. Είναι ok. Είναι πάρα πολύ ok.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καληνύχτα σε όλα τα αριανά αλάνια και από μένα, γιατί το καλησπέρα δεν το είπα. Ακούω.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία τη Δευτέρα.
0: Καλή μας επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία τη Δευτέρα, γιατί είναι πολύ νωρίς για να τελειώσει η χρονιά. Μακάρι την επόμενη Τρίτη εδώ να είναι η εκπομπή έτσι, πανηγυρική,
0: ναι,
2: για
0: ναι.
2: την διεκδίκηση του πρωταθλήματος στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Επίσης μπορεί να έχουμε και νέα και για την ομάδα σε ό,τι αφορά το ζήτημα
0: το ιδιοκτησιακό και
2: της Ευρωλίγκα.
0: Α, ναι. Α, για πες.
2: Ήρθε ο Σιάος σήμερα στην Ελλάδα, είναι στην Αθήνα, γιατί νομίζω αύριο έχουν τη συνάντηση με τον Κίντερ Μπουένο κάτω τον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο της EuroLeague.
0: Με το καλό λοιπόν.
2: Κοίταξε, ό,τι και να γίνει εμείς εκεί θα είμαστε, ναι. Μακάρι να γίνει το καλύτερο,
0: ναι.
2: Αλλά τώρα τελευταία το TikTok και το... μου βγάζει συνέχεια βιντεάκια από τότε που παίζαμε στην EuroLeague. Μάσεϊ, ξέρεις.
0: Σημάδι,
2: ναι, ναι, δεν
0: σημάδι.
2: Ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι.
0: Οπότε... Πάντως σίγουρα είναι κάτι που μας ενώνει, μας κάνει να νιώθουμε χαρούμενοι. Είναι η ψυχοθεραπεία μας, η ομάδα μας, εμάς. Σίγουρα, η μία από τις πολλές που κάνουμε.
2: Το Σαββατοκύριακο, επειδή έλειπα,
0: ναι.
2: λόγω της δουλειάς που είχα εκτός Θεσσαλονίκης, είδα το μάτς από την τηλεόραση, το μπάσκετ. Ήρεμος.
0: Ναι.
2: Μέχρι ένα σημείο. Τώρα ήμουν με κόσμο, οπότε δεν ήμουν στο σπίτι μου και ξαφνικά, ρε, ανεβάζω τους παλμούς, πώς το λένε, ρε παιδί μου, εκεί που κάναμε μια βάση, ρε παιδί μου, και έκανε ο Χάρελ ένα λάθος. Ο Χάρελ που τον κάνανε Χαρέλ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, έχουμε αυτό το... Έχουμε κάνει το Χάρελ, ο Χάρελ έγινε Χαρέλ και ο Γάλλος ο Νουά έγινε Νουά. Ναι, έχουμε αυτή τη βλακεία που τους δέρνει τώρα τελευταία.
0: Εντάξει μόνο, και αυτοί οι άνθρωποι που εκφωνητές είναι.
2: Μα πώς τους έχει έρθει το Χάρελ, μπορεί να τους είπε ο Ρόνι ότι δεν με λένε Χάρελ, με λένε Χαρέλ. Δεν ξέρεις, μπορεί να είναι όντως έτσι. Ο Νουά, πώς έγινε Νουά.
0: Έλαμπτε και γαλλικό όνομα.
2: Γαλλικό δεν είναι το όνομά του.
0: Ναι.
2: Όλα τα γαλλικά στο τέλος δεν τονίζονται.
0: Who knows.
2: Τέλος πάντων, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σας καληνυχτούμε, δεν θα κρατήσουμε σήμερα καθόλου παραπάνω, διότι είμαι κομμάτια, και αύριο έχω δικαστήριο πάλι.
0: May the force be with you.
2: Ναι, may the force be with me. Θα τους σκίσω αύριο, λοιπόν, οπότε καλή σας νύχτα.
0: Μπράβο, έτσι, Άρης είσαι.
2: Ναι, Άρης είσαι. Καληνύχτα, παιδιά, τα λέμε την επόμενη Τρίτη.
0: Και τι είπαμε, Άρης είναι η θεότητα της δικαιοσύνης.
2: Ναι, ναι, όχι μόνο. Όχι μόνο,
0: όχι μόνο και της Ανδρείας και πολλά.
2: Έγινε.
0: Καλό ξημέρωμα.
2: Καληνύχτα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Διαλέξτε. Ό,τι αγαπάτε, ό,τι σας αρέσει. Θέλετε να σας θυμίζει ότι είναι ξημέρωμα, διαλέγετε το καλημέρα. Θέλετε να σας θυμίζει ότι είναι βράδυ και θα ακολουθήσει και φυσικά, φυσιολογικά μάλλον, ένα συγνάκος όμορφος, πάρτε το καλησπέρα.

χορεύοντας με τους γλύκους λοιπόν από Δευτέρα έως και Τετάρτη 12 με 2. Εδώ πιστεί στο ραντεβού μας. Με πολύ όμορφες κουβέντες, φανταστικές συζητήσεις. Αλλά και από την άλλη πλευρά ακούγοντας όμορφες μουσικές.

Λοιπόν, και πηγαίνω αμέσως, αν και εκτός από τον Κωνσταντίνο, δεν νομίζω ότι έχω άλλο μήνυμα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, και καλή εκπομπή, καλή ακρόαση, φίλοι μου Κωνσταντίνε. Δεν νομίζω ότι το συγκεκριμένο μήνυμα αφορά εμένα, γιατί είναι 11 και 49, επομένως μάλλον ήταν για την προηγούμενη εκπομπή. Ωστόσο, Βασίλη μου, σε καλησπερίζω και σε ένα, μια που σε βλέπω να είσαι πρασινισμένος, ενώ ότι ανοιχτό σου το Viber και είναι σαν να συμμετέχεις και εσύ. Τώρα, γιατί Δημήτρη μου δεν σε εμφανίζει μέσα? Δεν μπορώ να καταλάβω, και λέει ότι είσαι σε καινούργια μηνύματα. Καλησπερίζω επίσης και τον Δημήτρη, το κορυφαίο ραδιόφωνο της Χής. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ναι, είπαμε. Να την ξαναπούμε. Δηλαδή, να την ξαναπούμε. Λοιπόν, μια χαρά, όλα καλά. Να πάω όμως εγώ τώρα, πώς γυρνάω και τώρα καλά. Είμαστε, ναι, πρωτίστως. Το κατάφερα και αυτό. Εχθές λοιπόν, σε μία εκπομπή, καταρχάς δεν ξέρω αν σας ικανοποίησε αυτό το ελάχιστο αφιέρωμα ως προς την γενοκτονία των ποντίων. Μέρα μνήμης η χθεσινή. Και αν σημειώσατε κάποια παράληψη, θέλετε κάτι παραπάνω, αν και ξεφύγαμε λίγο εχθές, γιατί τέτοια θέματα όταν φύγονται, λογικό είναι να ξεφύγουμε. Καμιά φορά δεν λέμε, ακόμα και σε κύκλους συζητήσεων, καφενειακών συζητήσεων, ότι πήγαμε από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι λογική κατάληξη. Ότι σε κάποια φάση, εφόσον μπαίνουμε σε ένα θέμα ιστορικό και υπάρχει και μία άποψη την οποία, μία εκδοχή την οποία δεν την εξετάσαμε, την παραλείψαμε χωρίς δόλο φυσικά, ή την παραλείψαμε και σκεμμένα άλλες φορές, να τη συζητήσουμε, μιλώ γενικά. Πρόκειται για παράληψη και παρακαλώ πολύ να μου πείτε ότι ξέρεις, Αλέξανδρε, εκεί αυτό το θέμα δεν το έδειξες και περίμενα κάτι της παραπάνω. Κωνσταντίνος λέει, ήταν υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Για εμείς τα λέμε λίγο πιο συχνά. Καλημέρα, τι νέα έχουμε για τον Άρη στο ποδόσφαιρο? Καταρχάς γράψε μου λίγο, σε παρακαλώ, αγαπητέ, το όνομά σου. Μη σε προσπώνω τώρα με το επώνυμο, δεν κάνει. Δεν αισθάνομαι άνετα. Εάν ήμασταν παρέα μεταξύ μας, είναι πολύ ευχαρίστως, αλλά δεν σε γνωρίζω, δεν με γνωρίζεις, και να σε προσπωνώ τώρα δημοσίως με το επώνυμο, δεν ξέρω, που μου κακοφαίνεται λίγο. Τι νέα έχουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη? Τι να σου πω τώρα. Το Viber λέει, με ρωτάει Δημήτρης, λειτουργεί, αλλά εσύ γιατί βγαίνεις με αιτήματα μηνυμάτων? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, φίλε μου Δημήτρη, ενώ εχθές κανονικά έβγαινες. Κάτσε να πατήσω εδώ μια έγκριση, ας πούμε. Δεν γίνεται. Κάτι δεν... Ορίστε. Τώρα μια χαρά. Ένας εδώ, ναι. Τώρα είσαι μια χαρά, φίλε μου Δημήτρη. Μια χαρά. Και βλέπω και τα απογευματινά σου μηνύματα στον Μάριο. Πάρα πολύ ωραία. Σε πέταξε κανένας έξω, παλικάρι μου? Σε διέγραψε κανένας από εδώ? Βρε μπάσκε, παραμίλησες γαλλικά τίποτα?
Τι έφαγες καμιά κόκκινη κάρτα, παλικάρι μου, τίποτα. Λοιπόν, θα μας πει ο Δημήτρης. Χρήστος, μπράβο ρε Χρήστο. Χρήστος, ωραία, τέλεια. Εχθές θίξαμε θέματα ιστορίας. Έτσι. Και ποιο είναι το ζήτημα. Ότι μέσα σε 2 ώρες εγώ αναφέρθηκα πολύ επιγραμματικά και πολύ γρήγορα σε 2 πρόσωπα και κάποιες ελάχιστες καταστάσεις. Σαφώς και δεν μπορώ να πω ότι ολοκληρώσαμε το θέμα ή αν το θέλετε ακόμα ολοκληρώσαμε ένα αφιέρωμα ως προς τη γενοκτονία των ποντίων. Ελάχιστα πράγματα είπαμε. Περισσότερο θα ήθελα να θυμόσαστε τις χώρες οι οποίες έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από ποια πρόσωπα να το πω εκτελέστηκε, έτσι πρέπει κανονικά. Ποια ήταν τα κυρίαρχα πρόσωπα, η σφαγή κανονικά, έτσι πρέπει να αναφέρω. Έτσι. Το πάλος μάν, το δεξί χέρι του Κεμάλ Ατατούρκ και λοιπά και λοιπά. Και όλα τα υπόλοιπα μπορείτε να τα βρείτε και με πολύ μεγάλη ευκολία στο διαδίκτυο, καθότι η

από εκεί και μετά μπορείτε να χτίσετε μια βιβλιοθήκη με διάφορα συγγράμματα, μπαίνοντας καλύτερα για μένα να ρωτήσετε πρώτα ποιος γράφει τι γράφει, και να μην μπλέξετε σε κικαιώνα αγοράζω βιβλία από το ίντερνετ χωρίς να μου το έχουν συστήσει, χωρίς να έχω διαβάσει κριτικές κλπ. Μην βιάζεστε. Α, τέτοιος είναι ο κύριος Μάριος. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει κατά λάθος. Κάτσε να βγάλω συμπέρασμα τώρα και συγγνώμη που γελάω. Είχα στείλει μήνυμα στην εκπομπή του κυρίου Ζαλή και στελνόντουσα κανονικά τα μηνύματα. Ναι, πολύ ωραία. Και χθες διάβαζα εγώ τα μηνύματά σου. Μετά όμως χάθηκα λογικά. Ποτέ δεν θα με ακούσετε να βρίζω. Βάζω τόνους παιδιά, ειδικά στο πότε και βγάζουμε λάθος συμπέρασμα. Αλλά μυρίζομαι ότι με πέταξε έξω ο κύριος Ασλαμής, επειδή ρώτησα γιατί ασχολείται τόσο πολύ με την Αγγλία. Καταρχάς έκανες λάθος που τον ρώτησες κιόλας. Δεν γνωρίζεις, αγαπητέ Δημήτρη, ότι είμαι λάτρης γενικός της αγγλικής κουλτούρας και του αγγλικού ποδοσφαίρου ο Μάριος Ασλαμάς. Έπεσε σε παγίδα, παλικάρι μου, τι να σου κάνω. Τέλος πάντων, λέει, θα επιληθώ του θέματος αύριο. Άσε να περάσει η αυριανή, δεν ξέρω εσύ αν είσαι λάτρης του αγγλικού ποδοσφαίρου, γιατί αύριο θα είναι λαλίστατος, καθότι η Άστον Βίλα, από ό,τι πληροφορήθηκα πριν από λίγο καιρό, λίγα λεπτά, κέρδισε 3-0. Άστο λοιπόν. Τώρα ο Χρήστος ρωτάει τι νέα έχουμε για τον Άρη στο ποδοσφαίρο. Τι εννοείς νέα? Εννοείς κάτι που να έχει σχέση με την προσδοκούμενη αλλαγή διοκτησίας? Εάν περιμένεις τέτοιο νέο, δεν υπάρχει. Okay. Να πάμε εμείς όμως σιγά σιγά σε κανένα τραγουδάκι, γιατί ξέρω σφύρι, δεν μπορούμε να τη βγάλουμε. Έτσι. Και επίσης θα κάνω μια κουβέντα σήμερα για την... Μια που εχθές είχαμε και το αφιέρωμα στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και ακούγαμε μόνο παραδοσιακά, τόσο το τελευταίο κομμάτι, να κάνουμε μια κουβέντα για την παραδοσιακή μουσική και το παραδοσιακό τραγούδι, κάνοντας μια εισαγωγή ένα κομμάτι Μικράς Ασίας.

Λοιπόν, έκοψε το τραγούδι γιατί αλλάξανε τραγούδι και το κομμάτι δεν είναι ολόκληρο, γι' αυτό λοιπόν και το έκοψα. Πηγαίνω στο μήνυμα του Γιώργου που τον καλησπερίζω και πήγε και αυτός στην παρέα μας. Γεια σου Αλέξανδρε, η οικοδομή μου έδωσε τελεσίγρα. Ή σταματάω να σε ακούω ή αλλάζω οικοδομή. Έχουν χάσει τον ύπνο τους από τα τραγούδια κάθε βράδυ. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζοντες. Μεγάλη γιορτή η ανάληψη του Κυρίου σήμερα. Παιδί, καταρχάς, χίλια μπράβο που το θυμήθηκες. Α, το σωστό να λέγεται. Το σωστό να λέγεται. Εγώ το είχα ξεχάσει, το έχω σημειώσει και παρόλα δεν το ξέχασα, φαντάσου. Τις αναλήψεις περάσα 40 μέρες, ε. Τι λέει ρε παιδί. Λοιπόν, πολύ σωστά το είπες. Χρόνια πολλά στις εορτάζοντες και στους εορτάζοντες. Ναι, αλλά για τη σημερινή τη μέρα. Για αυτή που ξημερώνει τώρα που έρχεται, επίσης χρόνια πολλά. 21 Μάιο, Κωνσταντίνη και Ελένη σε άλλη μια μεγάλη γιορτή. Έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Κωνσταντίνες, στους Κωνσταντίνους, στις Ελένες, Ελεάνες. Βλέπεις, οι γυναίκες έχουν και περισσότερα ονόματα, ρε παιδί μου, που γιορτάζουν. Ελεονόρα, Νόρα, Μαριλένα. Καλά, τώρα γράφει εδώ πέρα το ορτολόγιο Νίτσα. Το Νίτσα βγαίνει από το Ελενίτσα. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Έχουμε άλλο μηνυματάκι. Μπορεί να επειδή εγώ δεν τα πηγαίνω καλά με το ορτολόγιο και το λέω εφθαρσός. Λέει ο Δημήτρης μου πήγε πάλι. Εσύ κάτι κάνεις, εσύ, δεν γίνεται. Δημήτρη, κάτι κάνεις. Κάτι κάνεις και συνεχώς δεν σε δέχεται και σε πετάει απ' έξω. Την έγκριση τη δώσαμε. Χρόνια πολλά, λέει, σου εορτάζονται και από μένα, λέει ο Δημήτρης. Αλλά πιο μπροστά είπε, παλιά ήμουνα και εγώ λάτρης της Αγγλίας. Αλλά γέρασα όντας 32 χρόνια και σοβαρεύτηκα. Είσαι σήμερα 32 χρόνια και γέρασες, ρωτώ. Τι να κάνουμε. Παλιά όλοι είχαμε τα πάθη μας, αλλά μεγαλώνουμε και οριμάζουμε. Εξακολουθώ το ερώτημα. Είσαι 32 χρονών σήμερα και γέρασες. Κωνσταντίνη, τι λέει αυτός. Τι να πούμε εμείς δηλαδή. Τι να πούμε εμείς. Άντε να βάλουμε για μια ελληνίτσα.

Τώρα δεν ξέρω αν η φράση που θα πω ταιριάζει με τη χθεσινή εκπομπή ή με αυτή που μελλοντικά θα αφιερώσω και θα έχει σχέση με την μικρασιατική καταστροφή. Είναι μια κουβέντα που είπε για μένα αυτός ο Σφαγιάς των λαών, ο Κεμάλ Ατατούρκ, που ειλικρινά πιστέψε μου ώρες δεν θέλω να τον πιάνω καν στο στόμα μου. Επιτέλους τους ξεριζώσαμε. Τον Αύγουστο το 1923 όταν το είπε, γι' αυτό λοιπόν αναλογιστείτε όσο δεν αποποιούνται οι γείτονές μας τούτον εδώ, δεν είναι και πολύ φίλοι μας. Από την άλλη πλευρά, οι παλιότεροι από μας λένε το εξής. Χωρίς να θέλω να εκμεταλλευτώ κάτι, ούτε να περάσω μηνύματα περίεργα και εθνικιστικά. Αλλά λέγανε οι παλιότεροι, ο Τούρκος φίλος δεν πιάνεται.

Αυτά ήταν και τα 12 εψωνάκια από ένα δίσκο του Χρόνια Ειδονίδη σε συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Ροζ Ντέιλι, έναν φοβερό Ιρλανδό μουσικό που έχει κατασταθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Κρήτη, και απορώ που είναι η Σούρια τόσες μέρες και περιμένω και περιμένω. Λοιπόν, και να πάμε σε ένα άλλο παραδοσιακό κομμάτι της περιοχής της Κωνσταντινούπολης που μου το ζήτησε ο αγαπητός Κωνσταντίνος.

Πρόκειται για μια συνεργασία της Εστουδιαντίνας Ορχήστρας της Νέας Ιωνίας Βόλου, αλλά και της Ορχήστρας Λαϊκών Οργάνων της Οδυσσού.

Άφησαν λοιπόν και το τρεχατηράκι, παραδοσιακό βάλς, για να δείτε την μουσικότητα που διέθετε γενικώς η Κωνσταντινούπολη, τα πέριξ αυτής, αλλά και όλα τα παράλια και της Μικράς Ασίας, με πολύ μεγάλη έμφαση η Σμύρνη, γιατί σε κάποια φάση η Κωνσταντινούπολη πάβει να είναι αυτό το τεράστιο εμπορικό κέντρο που ήταν αιώνες, και τα Σκύπτρα εκεί περίπου γύρω στο 1915 τα αναλαμβάνει, ή αν τα θέλετε τα παραδίδει η Κωνσταντινούπολη στη Σμύρνη. Εμείς εδώ μιλήσαμε και χθες για Εστουδιαντίνα, ήρθα ή προχθές, δεν θυμάμαι. Πρόκειται δηλαδή για ένα τύπο ορχήστραστη να γίνει μουσικολογικός όρος, ο οποίος παντρεύει, αυτή η ορχήστρα παντρεύει τα παραδοσιακά όργανα με τα φυσικά, δηλαδή τα όργανα μιας συμφωνικής ορχήστρας. Έλεγα λοιπόν ότι ο πλούτος, ο μουσικός πλούτος της Κωνσταντινούπολης είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλος, εκτός από τα χασάπικα που έχουν φτάσει στα αυτιά μας, και τα ζεϊμπέκικα επίσης. Αλλά έχουμε δυο βάλς τα οποία το ένα καλύτερο από το άλλο. Και τα δύο με τόσο φοβερό στίχο που αξίζει να τα μνημονεύουμε συχνά πυκνά.

0: Αυτό ήταν λοιπόν και το κομμάτι με Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Και πηγαίνω στα μηνύματα γρήγορα γρήγορα. Ο Κωνσταντίνος λέει καταπληκτικό ο Βάλτς Αλέξανδρε. Θα συμφωνήσω απολύτως, Κωνσταντίνε, ή καλημερίζω ή καλησπέριζω την αγαπητή Φωτεινή. Πώς μ' αρέσει αυτό το ζαντούρι όταν το ακούω. Φωτεινή, νομίζω πάνω κάτω όλη την ίδια ανατριχύλα νιώθουμε όταν ακούμε το σαντούρι. Όσοι αγαπάμε ιδιαίτερα το παραδοσιακό τραγούδι. Συμπληρώνει λοιπόν ο Δημήτρης λέγοντας, αλλά ναι, 32 χρόνια έκλεισα σε αυτό το πλανήτη και θυμάμαι ακόμα τις βιντεοκασέτες του Μπαν Σπένσερ και του Terence Hill που έβλεπα με τις ώρες. Πώς περνάνε τα χρόνια. Όποιος πρόλαβε το Χαριστέα ως παίκτη, νομίζω είναι μιας προχωρημένης ηλικίας έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, εγώ που πρόλαβα, άντε πέσω να αείμνει στο Αλέκο Αλεξιάδη, τον είδα στα τελευταία του, στα πολύ τελευταία του. Έχω δει Θόδωρο Πάλα, Κώστα Παπαϊωάννου. Κάνε τους υπόλοιπους, καταλαβαίνετε όλοι. Κωνσταντίνε, εσύ με νιώθεις. Τι είδα, γιατί είμαι ακριβώς πίσω από σένα, ας πούμε. Εσύ έφηβος, τότε εγώ λίγο πιτσιρίκος. Τι πρέπει να νιώθουμε. Εγώ, ας πούμε, 58 χρόνια, πώς πρέπει να νιώθω αν εσείς 32. Και θα πατήσω έτσι λαϊκά, αστειευόμενος. Τι λες βρε έμβριο. Να προχωρήσω εγώ, να αλλάξω γειτονιά, όχι σαν το Βελισάρι. Και να πάω σε λίγο, να πάω για λίγο έτσι και στη Θράκη. Γειτονική περιοχή με την Κωνσταντινούπολη, αν και η μία δυτική και η άλλη ανατολική, δεν έχουν και πολλές διαφορές.
1: Πάμε στο παιδιά, θα βγούμε εδώ. Τι θα κάνουμε τώρα,

Αυτό ήταν λοιπόν το Μαργούδι και ο Αλεξάνδρης. Βλέπω πηγαίνουν οι παραγγελίες, σύννεφο, καλό αυτό. Και λέει τώρα ο Δημήτρης της απάντηση. Για δω, τι μάλλον, τι λέει. Τιμή και δόξα στον Αλέκο Αλεξιάδη. Εγώ πραγματικά ήμουν έμβριο, σεβασμός. Απαντάω ο Κωνσταντίνος. Εγώ τι να πω, ακόμα και τον Παναγούλια, τον Παπουτσόπουλο, τον Πετράκη, τον Ανάγκο, τον Μουφίτ και. Άντε, έχεις δει και Καντίνα, έτσι. Θύμισε μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, εκείνο τον ξένο που είχαμε πάρει, που σπούδασε γιατρός εδώ, πώς τον λέγανε ρε. Πάντα ξεχνάω το, όχι ο Ντεμέλο. Πώς τον λέγανε ρε παιδί. Ερώτηση τη Φωτεινή. Φωτεινή με τα χάλκινα πώς τα πας. Μιας και θα πάμε λίγο τώρα, πάμε και λίγο Μακεδονία ρε παιδιά.

περισσότερα κομμάτια στην Μακεδονία και ειδικότερα στην Δυτική είναι ορχιστρικά. Επηρεασμένη λοιπόν η Δυτική Μακεδονία γενικότερα από τα Βαλκάνια χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα χάλκινα όργανα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα όμως ένα παραδοσιακό κομμάτι, τη Θωμαή, και στη συνέχεια την Γαλαζιανή, το οποίο απαντάται και στην κεντρική Μακεδονία και όχι μόνο.

Λοιπόν, Θωμαή και Γαλανή Γαλαζιάννη, ξαναπάμε εμείς τώρα σε ένα κομμάτι το οποίο τραγουδά όλη η Ελλάδα, εμβληματικό της Δυτικής Μακεδονίας σε αυτά που έχουν στίχους, έτσι, γιατί από οργανικούς σκοπούς η Δυτική Μακεδονία τι να πιάσει και τι να αφήσεις. Τι Ζάραμο, τι Ράικο, τι Πούτσενο, τι Σόφκα, τι, αφήστε το, είναι τεράστια η γκάμα και τεράστιο το ρεπερτόριο. Πάμε εμείς όμως να ακούσουμε αυτό το ξακουστό, το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα» ή αλλιώς 11.

Αλλά νομίζω όταν αναφέρεται κανείς στη μουσική παράδοση της Δυτικής Μακεδονίας, το 11 και ο Ράικος είναι τα πιο κλασικά, θα έλεγα.

μιλάμε για ένα κομμάτι το οποίο είναι τουλάχιστον 6 λεπτά, έτσι. Να πάμε πάλι Μακεδονία. Τι λέτε εσείς, για να δω, έχω κανένα μήνυμα. Λέει η Φωτεινή, ο καλός ομίλος όλα τα λέει. Είναι πιο χορευτικά, ε. Ναι, είναι λίγο πιο χορευτικά. Όχι ότι τους περισσεύει ο χορός στην Κωνσταντινούπολη, προς Θεού.

έτσι για να πούμε και μια κουβέντα, για μένα η πιο όμορφη γυναικεία φορεσιά που υπάρχει στην ελληνική παράδοση είναι αυτή της γυναίκας Κινδά. Η αυτός της Αλεξάνδρου.

κακά τα ψέματα, κάθε περιοχή έχει τις ομορφιές της, και δεν μπορείς να πεις ότι μία είναι καλύτερη από την άλλη. Άλλωστε το γούστο είναι υποκειμενικό και κάποιος εκφράζεται περισσότερο με τούτα και κάποιος άλλος εκφράζεται περισσότερο με εκείνα. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνα?

Λοιπόν, αυτή ήταν και μία γεύση από τη Θράκη. Πηγαίνω ευθύς αμέσως στα μηνύματα και λέει ο Μάξ Πάντων, ανά το ρωμιλιώτικο, ανατολική ρωμιλία, έχει ένα ιδιαίτερο ύφος. Παρόλα αυτά, κοινά τραγούδια υπάρχουν μεταξύ ανατολικής Ρουμιλίας, ανατολικής Θράκης και δυτικής Θράκης. Άλλωστε, τι να λέμε, οι ίδιοι άνθρωποι είναι με κάπως διαφορετικές επιρροές στη μουσική. Ελάχιστες είναι οι διαφορές, αγαπητέ Μάκη. Ο Δημήτρης λέει: Χρόνης Αηδονίδης, αδάνατος μουσικός και τραγουδιστής, δάσκαλος μεγάλος, και αν δεν υπήρχε αυτός και η Δόμνα Σαμίου, ίσως, λέω, να μην γνωρίσαμε και πολλά πράγματα για την παραδοσιακή μας μουσική και για το παραδοσιακό μας τραγούδι. Τώρα εγώ έχω επιλέξει κάτι άλλο και θα ήθελα να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή και στο στίχο, αλλά και στο τραγούδισμα. Γιατί θα πάμε ακριβώς ένα τραβέρσο ανάποδο, όχι μόνο Ζουρνά, αγαπητέ Μάκη, όχι μόνο Ζουρνά. Είναι αναλόγως τα χωριά και τους μουσικούς. Εδώ πρόκειται για μια πολύ τεράστια έρευνα. Και πολύ ακορντεόν σε πληροφορώ, επηρεασμένοι από την υπόλοιπη Βουλγαρία. Η Ανατολική Ρωμιλία. Στον ακορντεόν στο 19ο, έτσι. Μην πούμε ότι απαντάτε το 18ο, γιατί όχι απλά θα υποπέσουμε σε σφάλμα. Το κάτι άλλο. Λοιπόν, πάω τραβέρσο ανάποδο, όπως λέει και ο αείμνηστος Νίκος Καβαδίας, και ερχόμαστε στην γη της Ήπειρου. Εδώ επίσης ο έρωτας απασχολεί πολύ το τραγούδι αυτής της περιοχής.

Λοιπόν, πριν πάω σε ανατολική ομιλία και πάλι, θα βάλω ένα κομμάτι για να δω αν μπορείτε να το χαρακτηρίσετε χωρίς να πω κουβέντα. Έτσι.

Πρόκειται για jazz folk από τον μεγαλύτερο ακορντεονίστα, θα τον αποκαλύψω μετά, έτσι. Για να δούμε ακόμη ένα.

Λοιπόν, μακεδονίτικο λέει, αν δεν είναι μακεδονίτικο. Αν δεν είναι μακεδονίτικο. Κι άλλη παραγγελία έχω από τον Κωνσταντίνο. Πάω, εγώ συνεχίζω μέχρι να αποκαλύψω αυτό που ήθελα έτσι να σας πω και ιδιαίτερα με μεγάλη χαρά. Πάω ανατολική ομιλία και ζουν αλλά...

Τα βασικά όργανα στην Ανατολική Ευρωπαϊκή, τα διπαραδοσιακά, είναι το καβάλ ή αλλιώς το καβάλι, το ντάουλι, έρχεται μετά το ακορντόν, συμμετέχει και κλαρίνο. Εδώ ένας μεγάλος ακορντονίστας, ο κύριος Σαλτατζίδης, ποιος μένει κάπου στην Κατερίνη, με δίκευση στην Ανατολική Ρωμιλία.

Ο τσέσος λοιπόν είναι ο χορός που απαρτίζεται από άνδρες, χορεύεται σχεδόν επιτόπου με πολύ γρήγορες φιγούρες, χρειάζεται πολύ δυνατά πόδια.

Λοιπόν, και προσθέτω λοιπόν στις πληροφορίες το εξής. Βάλε λέει και το κατέβασε έργημα, αλλά μάλλον λέει δεν έγινε γαμπρός, λέει ο Μάκης ο Βάντομ. Ναι, οι πληροφορίες δίστανται στο συγκεκριμένο θέμα για το Στέργιο. Στέργιος εδώ, Στέργιος εκεί. Λοιπόν, για να ακούσουμε κάτι από τη γειτονιά.

είτε το θέλουμε είτε όχι, στην γειτονιά μας και Βουλγαρία και Ιουγκοσλαβία. Καλά, μα πάτε Βελιγράδι, όλα τα μαγαζιά έχουν ορχήστρες σήμερα, έτσι. Όλα, μικρά μεγάλα. Και στη Ρουμανία, παραδοσιακό όργανο είναι χορτών.

και σας πληροφορώ, παίζουν κάτι πιτσιρικάδες στο δρόμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα δείτε αν θα κάνετε μια βόλτα.

Εδώ είναι κάπως αλωτριωμένο, έτσι όπως αλωτριώνουμε και εμείς τη δικιά μας, πώς το λένε, παραδοσιακή μουσική. Η ώρα βλέπω πέρασε, αλλά πέρασε πολύ, βγάλισε και κάθε φορά το λέω, ότι δεν καταλαβαίνω μαζί σας με την παρέα που κάνουμε πότε περνάει η ώρα. Μεγάλη γιορτή λοιπόν σήμερα ξημερώνει Κωνσταντίνου και Ελένης. Τα πανηγύρια λέτε είναι πολλά ή λίγα, και τώρα θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Τα περισσότερα εξοκλήσια στην Ελλάδα σε ποιους Αγίους είναι αφιερωμένα, έτσι να κάνουμε ένα quiz. Πάω ξανά στη Διαντίνα.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.